0: μινωικών ανακτορικών κέντρων της Κρήτης, αλλά παραδόξως το σπουδαιότερο μνημείο του μινωικού πολιτισμού ήταν και το μεγαλύτερο αγκάθι για την ένταξη ακριβώς, των μινωικών ανακτόρων στη ΣΟΥΝΕΣΚΟ. Και αυτό είναι ένα στοιχείο παράδοξο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, παράδοξο. Η Κνωσός φέρνει πολύ χρήμα. Όχι ως εισιτήρια, γενικά είναι μια υπεραξία η οποία δημιουργήθηκε ειδικά από τον Evans. Οφείλουμε πραγματικά να σεβόμαστε τη μνήμη του. Έδωσε όλη του την περιουσία και το είναι του στο να αναδείξει αυτόν τον πολιτισμό, ο οποίος σκεφτείτε ότι συνδιαμόρφωσε αυτό που όλο τον 20ο αιώνα για μας ήταν η παράδοση της Κρήτης. Δηλαδή, οι παραδοσιακές τεχνικές στην Κρήτη και οι μορφές ξαφνικά εμπλουτίστηκαν με κάτι που δεν υπήρχε. Με κάτι που είχε ξεχαστεί 3.000 χρόνια πριν. Και κατά κάποιο τρόπο μας έχει πλάσει όλες αυτές οι κυρίες με τα μπλε, με τα κόκκινα, με τα γαλάζια, οι κολόνες. Όπως και να το κάνουμε, είναι μέρος πλέον της κουλτούρας μας. Και μαζί με την, θα έλεγα, την επικαιροποίηση ή την ανάδειξη της παραδοσιακής μας τέχνης, αρχιτεκτονικής, υφαντικής, ό,τι είναι αυτό, παράλληλα μπαίναν μέσα σε αυτή την γκάμα και τα στοιχεία του μινωικού πολιτισμού. Και δημιούργησαν και αντικείμενα, έστω τα σουβενίρ ας πούμε, ή την εταιρεία της κυρίας Καστρινογιάννη και άλλες στην Κρήτη, οι οποίες πραγματικά ήταν εξαιρετικές συγκυρίες για την ανάπτυξη, όχι μόνο του τουρισμού, της ίδιας της κουλτούρας μας.
0: Τελευταίο ερώτημα, κύριε Σκουτέλη. Τα είπαμε αναλυτικά για τα Νεώρια, για την Κνωσό. Θέλω να κλείσουμε από εκεί που ξεκινήσαμε. Και επειδή η Κρήτη αναπτύσσεται τουριστικά και όχι μόνο, υλοποιούνται πολύ μεγάλες υποδομές, ο ΒΟΑΚ, το αεροδρόμιο, πολύ μεγάλες επενδύσεις στην ξενοδοχοβιομηχανία. Μπορεί, οφείλει, είναι δύσκολο να διατηρήσει σε αυτούς τους ρυθμούς της ανάπτυξης το νησί την αρχιτεκτονική και την πολιτιστική του ταυτότητα, ή εκ των πραγμάτων θα γίνουν κάποιες εκπτώσεις?
1: Οι εκπτώσεις έχουν αρχίσει να γίνονται τώρα και καιρό. Εγώ μπορεί να, με αυτά που παρουσιάσαμε σήμερα, να είμαι και εγώ ένα γρανάζι στην οργάνωση μιας τέτοιας υποδομής. Έχω τη δικαιολογία για τον εαυτό μου ότι αυτά που είδαμε σήμερα, ότι δουλεύω όλη η ομάδα μας στο Πολυτεχνείο για να μείνουν αυτά και να διδάσκουν στο μέλλον όχι μόνο τους τουρίστες, αλλά εμάς τους κριτικούς, τους Έλληνες. Όμως φοβάμαι ότι είναι μέρος μιας γενικής φουριόζας διάθεσης για ανάπτυξη χωρίς σταματημό. Και βέβαια είναι ενδεικτικό το ότι την ίδια στιγμή που μιλάμε για προστασία των αρχαιοτήτων, το ίδιο το Υπουργείο μας λέει θα στήσω και δύο πύργους τσιμεντένιους στην Παπούρα, ένα μνημείο το οποίο πραγματικά θα έλεγε κανείς, δεν ξέρω, κάποια στιγμή θα μελετηθεί και θα ξέρουμε τι είναι, αλλά μάλλον είναι συμπληρώμα της Κνωσού, δεν μπορεί παρά να είναι κάτι ανάλογο. Ένα πολύ σημαντικό τέτοιο μνημείο να παραλαμβάνει αυτή την πίεση μόνο και μόνο επειδή βιάζονται οι εργολάβοι ή επειδή δεν θέλουν να παλωτριώσουν πουθενά αλλού. Αλλά δεν θα μείνω εκεί. Υπάρχει κάτι ακόμα χειρότερο που συμβαίνει στην Κρήτη μας. Η Κρήτη μας έχει τόσο τουρισμό που μπορεί να μας κάνει όλους πλούσιους ή αυτούς που έκανε τους έκανε. Και βλέπετε ότι για να μπορέσει να λειτουργήσει η μηχανή πρέπει να εισάγουμε Αιγύπτιους, Πακιστανούς και να δουλέψουν σε ξενοδοχεία που δεν είναι πλέον των κριτικών. Αλλά και αυτά που είναι των κριτικών

0: παράγουν πλούτο ο οποίος επιστρέφει στον κριτικό? Αυτό είναι ένα ερώτημα. Η άλωση των αρχαιοτήτων με τον α, το β τρόπο είναι, δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που εμείς τουλάχιστον στα Χανιά ακούμε στις νέες επεμβάσεις που γίνονται σε πολύ ευαίσθητους χώρους όπως είναι το Ελαφωνής, ο Μπάλος, ο κόλπος της Κισάμου. Μέχρι και το τελευταίο χωροταξικό για την Κρήτη όριζε ότι ο βαρύς τουρισμός θα σταματάει στο Κολυμπάρι και θα σταματάει στο καλό χωριό, στον κόλπο του Μεραμβέλου. Τελικά ο βαρύς τουρισμός πηγαίνει και πιο ποδά και πιο εκεί. Λυπάμαι που το λέω, αλλά υπάρχει μια βιασύνη στο να αποκτηθεί πλούτος ο οποίος δεν καταμερίζεται και αυτό με φοβίζει πολύ. Είναι νομίζω το μεγαλύτερο αμάρτημα της εποχής μας και έχει πιάσει και πλούσιους και φτωχούς και μεσαίους.
1: Κύριε Σκουτέλη, σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλησπέρα σας.
1: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: σεζόν στον τρίτο κύκλο των εκπομπών πάντοτε στη τηλεόραση Κρέτα, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, τα οποία εκ προημίου ενδείκνυνται για ωραίο αθλητικό κουβεντολέι. Μαζί μας πάντοτε τα νερά Ζαρός που κατεβαίνουν από τις κορφές του Ψιλορίτη, μας χαρίζουν δροσιά τώρα που καλοκαίριασε κιόλας για τα καλά, ευεξία, υγεία, δύναμη. Και επίσης σήμερα αυτά τα νερά είναι ανακατεμένα, άλλωστε είναι εποχή που οι ομάδες δρέπουν τίτλους, είναι ανακατεμένα και με ρακί και με σαμπάνια, οπότε θα δούμε πού καταλήγουν όλα αυτά. Βασικά καταλήγουν εδώ και περιχύνουν μια κούπα που είναι και μεγάλη και βαριά. Σήμερα είναι 21η Μαΐου του 2026, σαν σήμερα πριν από 21 χρόνια, πάλι 21η Μαΐου, πάλι ανήμερα τη γιορτή των Κωστίδων και των Ελλενών. Μια Ελένη, μια Έλενα, η Έλενα Παπαρίζου ανέβαζε στην κορυφή την Ελλάδα για πρώτη και μοναδική ως τώρα φορά στο διαγωνισμό της Eurovision με το τραγούδι My Number One. Σήμερα εμείς φιλοξενούμε εδώ ένα άλλο Number One και μένει να φανεί αν εκτός από καλός προπονητής είναι επίσης καλλικέλαδος και καλός τραγουδιστής. Μάρια Σιφάκη, το έχουμε!
1: Το έχουμε, το έχουμε.
0: Να σου πω δικό σου και να φέρουμε ένα μικρόφωνο. Α, έχεις μικρόφωνο πάνω σου.
1: Με τη φωνή που έχω δεν θέλεις να τραγουδήσεις.
0: Γιατί, μπάση, ωραία.
1: Καλύτερα να μην τραγουδήσεις.
0: Τι να κάνουμε και εμείς η μπάση.
1: Ρεμπέτικα, ρεμπέτικα μόνο.
0: Ρεμπέτικα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ψιλο.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Λαιμό. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ και με τη λεβεντιά σου και με τα σέα σου και με τα αμαία σου και με την κούπα η οποία μεγάλη είναι, μεγαλύτερη και από το Champions League.
1: Ναι, μεγάλη είναι. Δεν το περιμέναμε και εμείς, ας πω την αλήθεια. Όταν το είδαμε δηλαδή, περιμέναμε κάτι πιο μικρό. Αλλά η ΕΠΣΕ έχει φροντίσει και...
0: Πώς είναι να παίζεις, να αρχίζει ένα μάτς και να το βλέπεις το αντικείμενο του πόθου να λαμπειρίζει εκεί που το είχαν.
1: Εντάξει, εμείς εκείνη τη στιγμή δεν βλέπουμε ούτε κύπελα, ούτε κόσμο, δεν βλέπουμε τίποτα. Είμαστε συγκεντρωμένοι στη δουλειά μας, στην ομάδα μας. Οπότε, να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν το είχα δει. Το είδα δηλαδή την ώρα που βγαίνανε τα παιδιά για να ξεκινήσει ο αγώνας.
0: Η Χερσόνησος κατέκτησε το κύπελο, το πήρε και δεν πήρε μόνο το κύπελο, πήρε πολλά πράγματα στην εφετινή σεζόν. Θα τα ραδιάσουμε τώρα εδώ. Εγώ όμως θα ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί πάντοτε μπορεί να προκύψει μια ενδιαφέρουσα απάντηση. Μια κούπα, η συγκεκριμένη κούπα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, που μετά από 27 χρόνια αναπαύτηκε πάλι στα χέρια παικτών της Χερσόνησου. Τι έχει μέσα, τι αναλογίες υλικών έχει.
1: Τι έχει μέσα, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Έχει μέσα κόπους και υδρότα 2 χρόνων. Δεν είναι μόνο η φετινή χρονιά που κοπιάσαμε για κάτι τέτοιο. Στην ουσία πέρσι μπήκαν οι βάσεις και οργανωτικά και αγωνιστικά. Και φέτος καταφέραμε να επωφεληθούμε τους καρπούς της δουλειάς μας 2 χρόνων δηλαδή.
0: Είπα προηγουμένως, Μαρία, ότι συνέβησαν πολλά καλά πράγματα φέτος για τη Χερσόνησο. Δηλαδή, ξαναπαίνει ένα κύπελο μετά από 27 χρόνια. Είχε συμβεί το 1999. Ανεβαίνει μετά από 15 χρόνια στη Γάμα Εθνική, στον καινούριο, στον νεοπαγή κριτικό όμιλο. Οπότε, πολύ λογικά θα σου πω: παίζουμε και τα 6 νούμερα του Τζόκερ να πάνε να τα παίξουμε τώρα. Να παίξω.
1: Δεν είναι θέμα τύχης. Αν ήταν θέμα τύχης, θα είχα παίξει εγώ.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Είναι θέμα δουλειάς. Είναι θέμα δουλειάς η οποία ξεκινάει από τη διοίκηση. Μετά πάω εγώ και μετά πάνε οι παίχτες.
0: Είναι το πρώτο τρόπαιο, η πρώτη κούπα της προπονητικής καριέρας σου.
1: Προπονητικής καριέρας, ναι.
0: Ήρθε, επειδή μου είπες ότι είναι μια δουλειά και ουσιαστικά τα αμυνθήκατε για τη δουλειά και τον μόχθο και τον κόπο. Εγώ λέω πάντοτε ότι τα κύπελα έχουν μέσα χαρές, λύπες, έχουν κλάματα, έχουν δάκρυα, έχουν αίμα, έχουν πολλά πράγματα. Δηλαδή το κοκτέιλ είναι πραγματικά εκρηκτικό. Ήρθε νωρίτερα από ότι το είχατε σχεδιάσει.
1: Να σου πω την αλήθεια, ήρθε ακριβώς όταν το περιμέναμε. Τι θέλω να πω με αυτό. Πέρσι όταν με πήραν τηλέφωνο οι άνθρωποι της Χερσονήσου για να πάω στην ομάδα.
0: Ο κύριος Δήμος.
1: Ο κύριος Δήμος Φουντουλάκης.
0: Δήμος Φουντουλάκης, κάτω το θυμάμαι.
1: Όταν στην πρώτη συνάντηση λοιπόν πήγα, έκανα μία ερώτηση, τι θέλετε να κάνουμε.
0: Τίμιος. Τι θέλετε να κάνουμε, σωστά.
1: Οι άνθρωποι μου είπαν, θέλουμε να μας οργανώσεις, να βάλουμε τις βάσεις, έτσι ώστε του χρόνου να πάμε για κάτι καλύτερο. Είμαι πολύ τυχερός γιατί ό,τι έχω ζητήσει και τα 2 χρόνια μου στη Χερσόνησο έχει γίνει πράξη στο 100%. Και οπότε ήρθε βάσει προγράμματος από εγώ. Την πρώτη χρονιά βάλαμε τις βάσεις, οργανώσαμε την ομάδα σε πολλά επίπεδα. Και τη δεύτερη χρονιά κάναμε και το άλμα στο αγωνιστικό κομμάτι. Καταφέραμε και την άνοδο και, και ένα τρόπο.
0: Εάν σου έλεγε κάποιος, σου βάζει ένα πιστόλι στον κόταφο και σου έλεγε ρε Σιφάκη, είσαι καταδικασμένος να διαλέξεις ένα από τα 2. Τι θα έπαιρνες, τι θα αγοράζεις.
1: Εγώ θα
0: την άνοδο ή την κούπα.
1: Την άνοδο.
0: Την άνοδο. Προφανώς. Την άνοδο.
1: Ναι, προφανώς και οι κούπες είναι που μένουν και στην ιστορία του ενός σωματείου και στις

0: στις δικές μας ιστορίες. Αλλά η ουσία είναι να ανεβαίνει σκαλοπάτια, για τις ομάδες μιλάω. Και θεωρώ ότι ναι, οκ, το τρόπαιο είναι ένα τρόπαιο, όμως αυτό που θα εξελίξει την ομάδα είναι η άνοδος στη Γάμα Εθνική.
1: Ο ημιτελικός ήταν ο τελικός. Το λέω αυτό γιατί πετύχατε μια πολύ εμφατική, πολύ εντυπωσιακή νίκη απέναντι στην ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα. Που έχει και βαρύ όνομα, τον Ολυκοτέλη. Και όχι απλώς τον νικήσατε. Τον νικήσατε με 4-1.
0: Εντάξει, ο τελικός ήταν ο τελικός.
1: Ο τελικός ήταν ο τελικός.
0: Έτυχε
1: με το Ρουά.
0: Στην ουσία οι δύο καλύτερες, ο πρώτος και ο δεύτερος, να κληρωθούν στον ημιτελικό. Άλλο παιχνίδι ο ημιτελικός, άλλα τα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Αν θες την άποψή μου και στα τρία παιχνίδια που δώσαμε με τον Εργοτέλη φέτος, θεωρώ ότι η απόδοσή μας ήταν πολύ καλύτερη από αυτή του Εργοτέλη. Εννοείται ο Εργοτέλης ήταν δίκαιος πρωταθλητής, με 13 βαθμούς διαφορά το πήρε, δεν μπορούμε να κοροϊδευόμαστε. Αλλά θεωρώ ότι σε αυτό βοηθήσαμε κι εμείς με κάποιες αστάθειες που είχαμε στη χρονιά. Στα μεταξύ μας παιχνίδια θεωρώ ότι δείξαμε ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι με την ευκαιρία, την είχα για λίγο αργότερα την ερώτηση, αλλά μου τη φέρνεις φάτσα κάρτα μπροστά. Πώς διαχειριστήκατε το επεισοδιακό μάθημα με τον τέλειο το Δεκέμβριο? Ήταν μια στιγμή, ξέρεις, που μάλλον έμεινε για πολύ καιρό πάνω στο τραπέζι της κουβέντας. Το ένα, το άλλο, οι τιμωρίες, η σύραξη. Δεν είναι πολύ εύκολο να διαχειριστείς κάτι τέτοιο. Φαντάζομαι, το ξέρω.
0: Έχεις δει τα βίντεο?
1: Ναι.
0: Οπότε έχεις δει την αντίδραση και τη δική μου και όλης της ομάδας μου. Για μας τελείωσε την επόμενη μέρα. Ναι. Γιατί στην ουσία εμείς δεν κάναμε και κάτι. Να το πω έτσι. Οι παίχτες μέσα στο παιχνίδι θα πιαστούν, θα μανουριάσουν, να σου το πω έτσι. Εκεί πρέπει να επέμβουμε οι ψυχρεμότεροι και να ηρεμήσουμε λίγο τα πράγματα. Σε αυτό το παιχνίδι ξέφυγε λίγο. Αλλά ξαναλέω ότι εμείς από τη στιγμή που είχαμε τη σύνδεση μας καθαρή, να σου το πω έτσι, πέρασε σε δεύτερη μοίρα αυτό και σε πρώτη ότι κερδίσαμε τον Εργοτέλη, γιατί πλέον είμαστε στον ένα βαθμό και μετά η ιστορία έγραψε.
1: Έπειτα από πόση ώρα έμαθε ο δευτερότοκος που βρίσκεται στον Άγιο Δομήνικο ότι είχατε πάρει το κύπελλο?
0: Δεν το έχει μάθει ακόμα.
1: Αλήθεια?
0: Εδώ δεν έχει μάθει το όφι.
1: Ψέματα. Λέει.
0: Δεν έχουμε επικοινωνία.
1: Καμία επικοινωνία.
0: Μιχάλης δεν ξέρει.
1: Αναφέρομαι στο Μιχάλη Σιφάκη βέβαια που βρίσκεται αυτή τη στιγμή εδώ και πολύ καιρό και προς αυτή τη στιγμή στο Survivor. Αν δεν ξέρει δηλαδή ότι ο πήρε το κύπελλο και ο αδερφός του πήρε το κύπελλο.
0: Τα αδέρφια του
1: πήραν το κύπελλο.
0: Όχι, όχι, δεν έχει ιδέα. Θα έρθει σπίτι και θα το δει κούπες.
1: Και να δει τι κούπες. Θα πάτε στο αεροδρόμιο να του κάνει τίποτα. Να ελπίσουμε κιόλας να τελειώσει αυτή η υπόθεση γιατί είναι και πολύ δραματική με αυτό που έγινε τώρα.
0: Αν θες τώρα τη γνώμη μου, πρέπει να σταματήσει το παιχνίδι.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, εδώ τώρα ένα παιδάκι τώρα 21 χρονών πήγε για να παίξει ένα τηλεπαιχνίδι, να το πω έτσι. Δραματική κατάσταση.
1: Θα πήγαινες ποτέ σε ένα τέτοιο παιχνίδι?
0: Εγώ, ναι. Όχι.
1: Όταν σας το είπε ο Μιχάλης, αντιδράσατε?
0: Εγώ του είπα να πάει.
1: Να πας.
0: Γιατί ξέρω ότι ο Μιχάλης έχει και αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία πολύ, το έχει δείξει άλλωστε. Εγώ δεν είμαι τόσο ψυχραιμός. Δηλαδή, να σε προσβάλλουν στα μούτρα σου μπροστά και να μην αντιδράσει είναι λίγο δύσκολο. Δεν είμαι τέτοιος χαρακτήρας εγώ.
1: Λοιπόν, ένα Σιφάκης ονόματι Μάριος στον πάγκο. Ένα Σιφάκης ταλαιπωρημένος, βασανισμένος. Ο Βενιαμίν, ονόματι Βασίλης, υπερασπίζεται την αιστεία. Ο Μύρος στην εξέδρα.
0: Ο Μύρος στην εξέδρα, μέσα στο γήπεδο. Ήταν με τους επίσημους, δεν τον βάλαμε εμείς μέσα.
1: Φωνάζει ο Μύρος στον αγώνα. Δηλαδή όταν παίζουν τα παιδιά του, ρε παιδί μου.
0: Ο πατέρας
1: παρεμβαίνει.
0: Ποτέ. Θυμάμαι από όταν ήμασταν μικροί εμείς, για να καταλάβεις, εμένα και τον Μιχάλη ήρθαν μαζί σε ηλικία 17 χρονών. Και σαν παιδιά εμείς είχαμε παράπονο. Όλοι οι γονείς εκεί, εμάς δεν θέλει να μας δει. Ξέρεις πότε κατάλαβα ότι δεν έρχεται μαζί? Την πρώτη μέρα που δούλεψα σαν προπονητής στις Ακαδημίες του Λίντο.
1: Του Λίντο, γιατί?
0: Γιατί όλοι οι μπαμπάδες στα κάγκελα.
1: Στα κάγκελα. Το παιδί μου,
0: ναι,
1: το
0: και δώσε και κάνε μπράβο. Και δείξε. Πάω σπίτι, του λέω, τώρα κατάλαβα ότι δεν έρχεσαι να. Η απάντηση ήταν πολύ απλή. Ρε εσύ μου λέει. Εγώ μου λέει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Ήταν μέχρι τότε.
1: Σωστό.
0: Θα κάθομαι και θα βλέπω. Θα έχω μία άποψη. Ο προπονητής σου, εσένα όμως, σου έχει πει κάτι άλλο από αυτό που πιθανόν να σκέφτομαι εγώ. Εσύ ποιο θα ακούσει την εξέδρα, τον προπονητή σου.
1: Σωστό.
0: Οπότε επειδή το έχω και μέσα μου και δεν μπορώ να μην μιλάω, κάθομαι σπίτι μου και όλα καλά.
1: Όντας πλέον προπονητής, και δεν το λέω κανένα σοκολάκι, αυτό καλός, εξελίξιμος, πολλά υποσχόμενος προπονητής, μπούρου μπούρου, το ένα το άλλο. Θα το κουβεντιάσουμε αργότερα αυτό. Ζητάς τη γνώμη του?
0: Πάντα. Πάντα, αλλά έχω το δικό μου χαρακτήρα και το ξεκίνησα από νωρίς αυτό. Τι εννοώ? Στα πρώτα μου βήματα στο παιδικό ποδόσφαιρο.

0: Φορώ. Έρχονταν να μου πιάσει την κουβέντα. Του λέω, μπαμπά, άλλο το παιδικό ποδόσφαιρο, άλλο το ποδόσφαιρο. Οπότε δεν ξέρεις να με συμβουλεύσεις. Και εκεί κατάλαβα ότι ξέρεις κάτι. Ναι, όταν θέλω θα τον ρωτήσω, ας πούμε. Συνήθως μετά τα παιχνίδια τον ρωτάω.
1: Ποια ήταν τα στοιχεία που μπορεί να είναι σε όλη την γκάμα, να είναι ψυχολογικά, να είναι πνευματικά, να είναι αγωνιστικά, να είναι στρατηγικά, που έφεραν τη Χερσόνησο στη γάμα εθνική και αγκαλιά με αυτό εδώ?
0: Επιστρέφω στη διοίκηση. Επιστρέφω σε αυτό που είπα ότι είμαι τυχερός γιατί έχουν κάνει πράξη 100% αυτά που ήθελα. Το πρώτο μέλημά μας φέτος όταν φτιάχναμε το ρόστερ, στο οποίο και εκεί οι άνθρωποι στην κυριολεξία μου έδωσαν τα κλειδιά. Δηλαδή για να καταλάβεις, εγώ μίλησα με όλους τους παίχτες. Εγώ έκανα τις διαπραγματεύσεις. Έχεις αυτό το budget, πάρ το, κάνε ό,τι νομίζεις.
1: Μεγάλη υπόθεση.
0: Μεγάλη υπόθεση. Και δεν γίνεται κιόλας.
1: Δεν γίνεται. Έτσι. Αυτό. Μεγάλη υπόθεση γιατί δεν γίνεται.
0: Οπότε
1: συχνά.
0: Εγώ επέλεξα βάσει τριών σημαντικών κριτηρίων. Χαρακτήρα, ποδοσφαιρικής αξίας και νοοτροπία. Εννοώ αγωνιστική. Ναι. Οπότε ήμασταν τυχεροί γιατί όλα τα παιδιά που φέραμε στην ομάδα και είχαν ξανακάνει πρωταθλητισμό και είχαν ξαναπάρει τρόπαια και ήταν καλά παιδιά. Οπότε αμέσως φτιάξαμε ένα καλό κλίμα στα αποδυτήρια, φτιάξαμε μια καλή παρέα και περνώντας εβδομάδες, ο καθένας το προσωπικό στοιχείο, το ηγετικό που είχε, το έβαλε και έτσι η ομάδα φτιάξε ένα χαρακτήρα νικητή.
1: Όταν μια ομάδα ετοιμάζεται να παίξει έναν ημιτελικό που είναι σαν τελικός και ένα τελικό που είναι τελικός, ο προπονητής, εν προκειμένου εσύ, ποια είναι η τελευταία κουβέντα που λέει στους παίκτες? Δηλαδή, όταν βγήκατε εκεί έτοιμοι να παίξετε. Να βγείτε και να παίξετε είτε τον ημιτελικό στο Γεντί Κουλέ είτε τον τελικό που παίξατε στο.
0: Στο Μάρκο Μιχελάκη.
1: Μπράβο.
0: Ξεκινάμε από το Γεντί Κουλέ. Εγώ προσωπικά, σαν Μάριος και σαν νοφιτζής, μόνο που πάτησα εκεί σαν προπονητής, ένιωθα δέος. Ανατριχύλα, συγκίνηση, μυρωδιές μου ερχόντουσαν από τα παιδικά μου χρόνια από τα αποδυτήρια. Χαμός. Αυτό που είπα λοιπόν στα παιδιά, γιατί στο τέλος της σεζόν δεν χρειάζεσαι πολλά. Ό,τι έχεις δουλέψει, το έχεις δουλέψει.
1: Όλα είναι υπομένα και
0: μπραβομένα. Κάποιες λεπτομέρειες ανάλογα τον αντίπαλο.
1: Πιτσιλίες βάζεις.
0: Μπράβο. Και το σημαντικότερο που είπαμε όλοι μας εκεί είναι ότι παίζουμε στο Γεντί Κουλέ, σε ένα από τα πιο ιστορικά γήπεδα της Ελλάδας. Έχουμε ένα πιτσιρικά 16 χρονών, ο Φιτζής. Και έπαιξε στο Γεντί Κουλέ. Οπότε μπείτε, βγάλετε οποιοδήποτε άγχος, δεν μας απασχολεί το τι θα γίνει, χαρείτε το παιχνίδι. Γιατί κάποιοι παίζετε πολύ μικροί εδώ, κάποιοι θα παίξετε πρώτη φορά στη ζωή σας και τελευταία. Οπότε, όταν τελειώσει το παιχνίδι, το μόνο που θέλω είναι να είστε μέσα σας καλά, τα έχετε δώσει όλα. Και αυτό έκαναν τα παιδιά.
1: Και όταν τελείωσε το ματς, ήσουν πεπισμένος ότι τα είχαν δώσει όλα. Τι τους είπες τότε?
0: Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Το μόνο που είπα είναι ότι εντάξει, κερδίσαμε. Ηρεμήστε, γιατί δεν κερδίσαμε τον τίτλο. Τον εργοτέλη, στον ημιτελικό κερδίσαμε. Ο τελικός είναι την Κυριακή. Αλλά σου ξαναείπα, ξέρω τι χαρακτήρες έχω, οπότε δεν αγχώθηκα ούτε στον ημιτελικό, ούτε στον τελικό.
1: Ούτε στον τελικό.
0: Τα παιδιά είναι νικητές και πρωταθλητές και.
1: Έγραψε ένα πολύ συγκινητικό, θα έλεγα και πολύ αγαπησιάρικο μήνυμα. Το διάβασα και μου άρεσε πάρα πολύ, επειδή είμαι και μερακλής με αυτά. Και θα το διαβάσω αυτολεξί για να μην το αδικήσω. Είναι πολύ τυχερά τα μάτια μου που είδαν όσα έκαναν τα πόδια σας. Ωραίο, μεγάλε.
0: Δεν υπερβάλλω.
1: Ωραίο.
0: Να ξέρεις, δεν υπερβάλλω.
1: Είναι ωραία διατυπωμένο αυτό.
0: Τα λέω ωραία.
1: Δεν τα λες όπως ο Δασκαλάκης.
0: Ο Δασκαλάκης τα λέει αλλιώς. Ψήφις είναι άλλη πάστα. Εγώ είμαι λίγο πιο διπλωμάτης.
1: Ναι, ναι, όχι, όχι. Μια χαρά δεν.
0: Όχι, απλά είμαι ειλικρινής, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Στην κυριολεξία αυτό που έγραψα το ένιωθα. Γιατί αν σε βάλω να δεις τα γκολ μας, που έχεις και τόσα χρόνια εμπειρία στον αθλητισμό γενικά, θα καταλάβεις ότι δεν υπερβάλλω. Δηλαδή, έχουμε βάλει απίστευτα γκολ. Ομαδικά γκολ. Ομαδικά. Συνδυαστικά, να εμπλέκονται 2 και 3 και 4 και 5 παίκτες. Είναι το στυλ που εκφράζει εμένα από το ποδοσφαίρου και το στυλ που εκφράζει και τα παιδιά.
1: Μια και μιλάς για στυλ, πάλι μου φαίνεις ερώτηση πιο μπροστά από ό,τι υπολογίζω.
0: Κάνω καλές πάσες.
1: Μια χαρά. Ασίθμαν. Ποιος προπονητής από αυτούς που είτε δούλεψες μαζί τους και σε διέπλασαν ποδοσφαιρικά? Αγοράζω με πολύ μεγάλη χαρά και την ερώτηση ο πατέρας μου, αλλά είτε που τους είδες στην τηλεόραση και τους κόζαρες και τους παρατηρούσες

0: έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στο να χτίσεις μια προπονητική φιλοσοφία.
1: Κοίτα. Θα σου πω απλά ότι δεν βλέπω ποδόσφαιρο.
0: Δεν βλέπεις, ε.
1: Βλέπω μόνο τον Όφη. Π.χ. Στον Αθεστίο, όταν ήμουνα, έπαιζα ένα σύστημα τέλος πάντων που είχε έρθει ένα σύντεκλός μου, τώρα είναι αναλυτής στον Όφη, ο Δήμος ο Χριστοφής, μου λέει, Κόντε. Ποιος Κόντε, ρε, του λέω. Λέω, Κόντε το παίζει μου.
0: Ο Κόντε, στη...
1: Ναι.
0: Στη Γιουβέντους, εγώ.
1: Στην Τζέλσι, νομίζω, τότε θυμάμαι. Ναι, λέω, Δήμο, εγώ δεν έχω δει. Είναι τι μ' αρέσει εμένα, να σου το πω έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορώ να μην πω ότι μ' άρεσε το ποδόσφαιρο του Γκουαρδιόλα στη Βαρκελόνα. Όχι εξ ολοκλήρου, δηλαδή σουτάρτε και λίγο.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά η νοοτροπία όμως και το συνδυαστικό αυτό μ' αρέσει. Αλλά έχω προσθέσει και λίγο το άμεσο. Δεν ντρέπομαι δηλαδή να παίξω την μπάλα στην πλάτη, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Καλό είναι το τικιτάκα. Ναι,
0: σωστό, σωστό.
1: Αλλά βάλουμε και κανένα γκολ.
0: Έτσι.
1: Οπότε αυτό είναι. Και αυτό είναι σε αυτό που έγραφα, ότι είναι τυχερά τα μάτια μου αυτά που έκαναν τα πόδια σας. Γιατί βάλαμε γκολ και μεγάλες μπάλες διαγώνιες. Βάλαμε και γκολ με συνδυαστικό ποδόσφαιρο σε λίγα τετραγωνικά. Βάλαμε γκολ με σουτ, με κεφαλιές. Είχαμε ποικιλία. Αυτό μου αρέσει.
0: Είναι ευτυχή στην κυρία να απολαύσεις τη χαρά για δύο κύπελα μέσα σε λίγες μέρες. Ένα που παίρνει Όφη και ένα που παίρνετε εσείς.
1: Θα σου πω. Για τον Όφη, τι να συζητήσουμε τώρα. Δεν είδαμε και πολλά, κλαίγαμε. Εμείς 43 είμαι. Το πρώτο δεν το ζήσαμε, το 87, ήμουν 4 χρονών.
0: Ρε Μαγιάλε,
1: ναι.
0: Όση ώρα με έβαφε η Εμμανουέλα, πρέπει να είδες τις ερωτήσεις.
1: Δεν είδα
0: τίποτα. Η επόμενη ερώτηση. Ήσουν μωρό στις 21.
1: Σου είπα, τη βλέπω μπροστά.
0: Έχεις εικόνα. Θα σε ρωτήσω.
1: Λοιπόν, αντρίκια τώρα.
0: Ότι...
1: Άσε να το μιλάει.
0: Μπράβο. Ναι.
1: Λοιπόν, αντρίκια τώρα, η μόνη εικόνα που έχω είναι κάτι πανηγυρισμοί.
0: Στο σπίτι ή.
1: Στους δρόμους.
0: Στους δρόμους.
1: Αυτό. Και μετά αργότερα έμπαινα μέσα στο Βαρδινό Γιάννη, στο Γιατί Κουλέ. Ποδόσφαιρο για μένα είναι η μυρωδιά του Κάμελ τα παπούτσια. Δεν είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο για μένα.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε δεν θυμόμαστε πράγματα. Δηλαδή, μεγαλώντας 6, 7, 8, 9, βλέπαμε, ξέρω πώς συμπεριφερόντουσαν όλοι στον πατέρα μου. Τι γίνεται, ρε, γιατί, ρε, ποιος είναι να πω.
0: Ναι, τι κάνει ο πατέρα μου.
1: Ναι. Εγώ τον πατέρα μου, ας πούμε, το θυμάμαι τερματοφύλακα σε ένα ματς. Πρέπει να είναι το 92 ή το 91. Έχει φύγει από τον Όφη, έχει πάει στον Πιερικό. Πιερικό ΣΑΕΚ 03 χατρίκ Χρήστος Κωστής. Τρία τέτα τέτ.
0: Στην τηλεόραση, στην τηλεόραση.
1: Στην Πιερία, είχα πάει Κατερίνα.
0: Α, είχες πάει
1: είχα
0: Κατερίνα.
1: Πάει να τον δω. Αυτό θυμάμαι τον πατέρα μου. Τρία γκολ έφαγε. Ναι, αυτό. Δηλαδή τον θυμάμαι αργότερα πολύ τον πατέρα μου. Στον Όφη τον θυμάμαι.
0: Τον έχεις ξανά το τελικό από εκείνον με τον Ηρακλή.
1: Πάρα πολλές φορές. Γιατί γεμαρώναμε κιόλας τον πατέρα μου.
0: Γιατί?
1: Γιατί παίζαμε μπαλάρα, κάναμε, δείχναμε. Του λέω, μάγκα, δύο φορές έχω δει, με έχει πάρει ο ύπνος. Παίρνει την μπάλα ο Βασιλείου, πάμε εκεί μέχρι το κέντρο, μπαμ! Τι μπαλάρα παίζετε. Μου λέει δεν ήμασταν καλοί στο μάτς. Εντάξει, άλλο ποδόσφαιρο, το συζητάμε τώρα.
0: Τι σου έμεινε από το τελικό της προάλλου στο Βόλο.
1: Αγωνιστικά ή γενικά.
0: Και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά.
1: Ωραία. Αγωνιστικά καταρχάς θεωρώ ότι το κύπελο το πήρε ο Χρήστος ο Κόντης. Τακτικά θεωρώ ότι έσβησε τον ΠΑΟΚ. Αν εξαιρέσουμε τα πρώτα 15 λεπτά. Που φαινόταν ότι πάλι αυτό το στόχο είχε μες στο παιχνίδι του, αλλά μπόρεσε και επηρέασε. Θυμάμαι σε ένα διάλειμμα συγκεκριμένα, έχει φωνάξει τον Αθανασίου και τον Νους, κάτι τους λέει και από εκεί και μετά η ομάδα.
0: Αλλάζει το μάτς.
1: Ναι. Οπότε τακτικά Χρήστος Κόντης. Έξω αγωνιστικά τώρα θα σου πω ότι δεν ξέραμε να πανηγυρίσουμε. Ναι, σκέψου το λίγο. Είσαι στο γήπεδο.
0: Όχι.
1: Ωραία.
0: Κάναμε εκπομπή στο Κρέτα.
1: Τρία γκολ. Χαμός.
0: Ναι, χαμός.
1: Εντάξει. Σφυρίζει, έχουμε πάρει κύπελλο Ελλάδος. Έχουμε κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Το έχουμε βάλει τρία γκολ. Και δεν πανηγύριζε κανείς. Το γήπεδο νεκροταφείο. Μόνο κλάματα. Αυτό μου έχει μείνει.
0: Αν δεν είχατε μπροστά σας το Final Four, θα πήγαινες.
1: Πήγα.
0: Α, πήγες στο Μόλο. Ωραία.
1: Κάτσε τώρα, περίμενε. Έδωσα Παρασκευή ρεπό. Βασικά πήρα εγώ ρεπό.
0: Ναι, ναι.
1: Έχω συνεργάτη, έκανα ο συνεργάτη την προπόνηση.
0: Γίνεται καλός ο συνεργάτης.
1: Πολύ καλός. Μάνος Παπαδάκης. Εξαιρετικός και γυμναστής και αναλυτής και συνεργάτης.
0: Και... γιατί έχετε κάνει και κάτι ωραία κόλπα, κάτι τεχνολογίες, κάτι αυτά.
1: Εντάξει, δεν είναι. Δεν τα κάναμε πρώτοι εμείς.
0: Δεν είπα ότι τα κάνατε ποτέ εσείς, αλλά επειδή μου.
1: Είναι στο κομμάτι της οργάνωσης που λέγαμε.
0: Σου, που μου έκανε

0: πολύ καλή εντύπωση. Που έβαλε στο θέμα της τεχνολογίας και το πόσο σημαντική είναι και ότι μαζί με τον Μάνο δουλεύετε αρκετά πράγματα που στο δικό μου το μυαλό, έτσι όπως τα άκουσα και τα διάβασα, μου φαίνονται και λίγο προχώ για την κατηγορία. Ξέρω εγώ. Μπορώ να κάνω εγώ λάθος.
1: Κατηγορία δεν είναι.
0: Να δικώ εγώ την κατηγορία.
1: Δεν τα κάνουν όλοι.
0: Δεν τα κάνουν
1: είναι
0: όλοι.
1: Είναι πόσο σου αρέσει εσένα. Σωστό. Αυτό. Και πού θες εσύ να φτάσεις στη δουλειά σου. Πού είχαμε μείνει. Κάτι για τον τελικό λέγαμε.
0: Πήγα.
1: Εντάξει, δικαιούμαι να γιώκω ένα ρεπό.
0: Εννοείται.
1: Δικαιούμαι να γιώκω ένα ρεπό.
0: Τι θα κάνει το χρόνο, όχι.
1: Για μένα είναι τεράστια ευκαιρία και εύχομαι να μην την πατήσει όπως η Ελλάδα το 4. Να μεγαλώσει πολύ σαν κλαμπ. Θα παίξει 10 μάτς στην Ευρώπη, σίγουρα.
0: Θα πάρει
1: 10 παιχνίδια.
0: 6-7 εκατομμύρια από αυτά τα μάτς.
1: Μιλάω για λεφτά.
0: Όχι, είναι και αυτό, είναι και τα λεφτά.
1: Ναι. Θεωρώ ότι είναι ευκαιρία με τα λεφτά αυτά που λες εσύ. Να φτιάξει ένα ρόστερ έτσι ώστε να μεγαλώσει την Ελλάδα. Για να μπορεί να ξαναβγεί η Ευρώπη. Γιατί εντάξει, σε οργανωτικό επίπεδο Όφη δουλεύει πάρα πολύ καλά. Έτσι, σε όλους τους τομείς. Μας το δείχνουν οι άνθρωποι καθημερινά. Τώρα είναι ευκαιρία να μεγαλώσει και αγωνιστικά όμως.
0: Λοιπόν, κλείνουμε την παρένθεση στο Όφη. Είπες, δηλαδή είναι προφανές από τα συμφραζόμενα, το κύπελλο το πήρε 100% Κόντης.
1: Ναι, για μένα ναι.
0: Ωραία. Το κύπελλο της Χερσονήσου το πήρε 100% Σιφάκης. Όχι αυτός. Όχι εσύ.
1: Ο άλλος.
0: Ο άλλος.
1: Ναι. 100% όχι. 100% όχι.
0: Αδερφέ, έπιασε δύο πέναλτι.
1: Έπεσε και στα πέντε σωστά, ξέρεις.
0: Και μπράβο.
1: Το όχι αυτό. Αυτός πήρε τα γονίδια του Μύρου.
0: Λοιπόν, είναι τα δύο. Έπιασε δύο, έπεσε όλα σωστά. Στον κρίσιμο προημιτελικό που σας άνοιξε την πόρτα με τον Ρωμανό.
1: Ακριβώς.
0: Για να προκριθείτε στο Final Four του κυπέλλου.
1: Ακριβώς. Και πέρα και το πρώτο παιχνίδι με την ομάδα.
0: Δύο.
1: Πάλι τρία έχει τελειώσει.
0: Πάλι τρία.
1: Κοίταξε, πριν τα πέναλτι, εγώ δεν είχα άγχος.
0: Τι θέση έπαιζε, δεν έπαιζε.
1: Εγώ έπαιζα στόπερ για μετικό χάφ.
0: Πώς εσύ ξέφυγε, ρε παιδί μου.
1: Μεγάλη
0: δηλαδή,
1: ιστορία.
0: Ο Μύρος τερματοφύλακας. Ο Μιχάλης τερματοφύλακας. Ο Βασίλης τερματοφύλακας. Εσύ.
1: Εγώ ήθελα να παίζω.
0: Τι στο μαύρο πρόβατα.
1: Εγώ ήθελα να παίζω. Βαριόμουν. Γι' αυτό μάλλον δεν έπαιξα και μπάλα, να ξέρεις. Μάλλον τα γονίδια είναι μόνο για τερματοφύλακες. Εκεί σταματάνε. Όχι, εκεί.
0: Τι πήγε να μου πει για τον Βασίλη. Ο οποίος έχει γυρίσει, είναι το δεύτερο μάτς.
1: Νομίζω το πρώτο που έπαιξε.
0: Το πρώτο.
1: Όχι, όχι, είχε παίξει άλλο ένα στο πρωτάθλημα.
0: Είχε παίξει άλλο ένα. Ναι, μετά από μια πολύ μεγάλη περιπέτεια, τραυματισμό, χώρια τα υπόλοιπα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή.
1: Ταλαιπωρήθηκε και.
0: Σταυράκια το παιδί, έτσι.
1: Ναι. Ο Βασίλης ήρθε στη Χερσόνησο με σκοπό να γίνει καλά ψυχολογικά και σωματικά, αν χρειαστεί να παίξει. Και στην ουσία να με βοηθήσει και να τον βοηθήσω. Εγώ να τον βοηθήσω να στανιάρει και να είναι όπως πρέπει και να αποδεχτεί την πραγματικότητα, γιατί είναι δύσκολο. Και αν χρειαστεί κάποια στιγμή να βοηθήσει και εμένα.
0: Μέχρι τότε έπαιζε ο Σωτηρίου.
1: Εννοείται.
0: Πώς το πήρε ο Σωτηρίου όταν έγινε δράμα.
1: Εντάξει, αυτοί έχουν ξανασυνεργαστεί.
0: Έχουν ξανασυνεργαστεί.
1: Ξέρει, εσύ παίζει πρωτάθλημα, εσύ παίζει κύπελλο.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Σωστό.
1: Έστω πρώτο παιχνίδι με τις μοίρες, είχα βάλει το Σωτηρίου. Τι με βάλει, θα κάνω τώρα. Λογικό.
0: Ας ήμουν να πάω να παίξω πάντα εκεί στο κλαμπ που έχω.
1: Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Πριν λοιπόν τα πέναλτι, εγώ δεν είχα άγχος. Γιατί ξέρω ότι ο μικρός είναι καλός. Μας πιάνει ο Βασίλης, λέει εσείς, μην αγχώνεστε. Απλά βάλτε τα. Ένα θα το πιάσω. Ένα. Δύο. Θα πιάσω. Εσείς βάλτε τα μόνο. Τα βάλανε τα παιδιά. Τα πιάσει ο Βασίλης.
0: Πώς μεγάλωνε η ομάδα μέσα στη σεζόν.
1: Η ομάδα...
0: Για να φτάσει εκεί που έφτασε. Οκ. Okay. Η διοίκηση. Το έχεις πει δύο φορές και καλά κάνεις και άγια κάνεις. Που...
1: Πρέπει είναι... να λέμε τα σίγα-σίγα για τις κάποιες
0: εύκολα. Δεν βρίσκεις εύκολα κιόλας διοικήσεις που να έχουν τυφλή εμπιστοσύνη στον προπονητή, τον αδειάζουν πολύ γρήγορα και ούτω καθεξής. Αλλά έτσι αυτή η εξελικτική διαδικασία.
1: Δεν είναι εύκολη.
0: Δεν είναι. Προφανώς.
1: Αθλητισμό και πρωταθλητισμό ξέρεις πολύ καλά. Πέρασαμε και ήττες, πέρασαμε και στραβοπατήματα. Αλλά επειδή ξαναεπανέρχομαι στα παιδιά με το χαρακτήρα τους, όλοι έχουν ξανακάνει πρωταθλητισμό, ξέρουν πώς είναι. Είναι και ο χαρακτήρας μου που με τα παιδιά όλους είμαι φίλος, πραγματικά φίλος, όχι συσταγωγικά. Δηλαδή θα πάμε για καφέ, θα πούμε τα.
0: Κάνει αυτό.
1: Για μένα κάνει.
0: Και για μένα κάνει, αλλά ξέρεις πάντοτε ελοχεύει ο κίνδυνος να σε καβαλήσουν.
1: Δεν είναι. Δεν γίνεται αυτό.
0: Δεν καβαλεί.
1: Δεν καβαλεί και εγώ με εύκολα. Εντάξει, ξέρουν ότι τα όρια είναι εκεί. Εδώ τα ξέρει τα όρια ο αδερφός μου. Δεν τα ξέρουν οι υπόλοιποι που είναι φίλοι μου. Μεγαλώσαμε λοιπόν μέσα από τις δυσκολίες. Και επειδή ξέραμε τις δυνατότητές μας, ξέραμε ότι θα τα δώσουμε όλα, ξέραμε ότι στο τέλος θα πάρουμε αυτό που μας αναλογεί. Μπορεί στο πρωτάθλημα να αποτύχαμε, γιατί κακά τα ψέματα αποτύχαμε, όμως έπρεπε να πάρουμε ένα τρόπαιο γιατί το δικαιούμασταν βάσει του ποδοσφαίρου που έπαιζε η ομάδα.
0: Υπάρχει κομβική στιγμή μέσα σε σεζόν, αυτό που λένε turning point, που είτε γιατί βρεθήκατε σε κατάσταση διαχείρισης κρίσης και σε εστρέφεια, είτε γιατί μπορεί να ένα μάτς για χύψη ο μεγαλόγου να άλλαξε τον ρουν της ιστορίας.
1: Λοιπόν, εσωστρέφεια δεν υπήρξε ποτέ. Να λέγονται αυτά.
0: Πάντε.
1: Όμως, μετά από μία ήττα στον Κουρσόνα, καταλάβαμε ότι το πρωτάθλημα στους 7 βαθμούς στον Εργοτέλη, φιλαράκι, πού θα κάνει η στραβοπάτη με Εργοτέλη, Σάντι, και τον κερδίζεις εσύ. Στους 4 πας.
0: Ναι.
1: Εκεί καταλάβαμε λοιπόν ότι το πρωτάθλημα έχει τελειώσει. Δεν λέγαμε ποτέ ψέματα σε αυτούς μας. Εκεί έγινε μια κουβέντα από μένα με άτομα της διοίκησης και λέμε, λέω παιδιά, οκ, okay, το πρωτάθλημα έχει τελειώσει. Είναι πολύ εύκολο τώρα να κάνουμε μια έτσι και να ρίξουμε το ποτήρι με το γάλα κάτω. Και να χάσει και την άνοδο, γιατί ο Κουρσόνας μας είχε πλησιάσει στους τρεις τότε.
0: Mm-hmm.
1: Να χάσει και την τρίτη θέση και στην ουσία αποτυχία άλλη σεζόν. Εμείς πήραμε παίχτη εκεί.
0: Απήρατε παίχτη.
1: Παρόλο που είχαμε χάσει το πρωτάθλημα, είπαμε όχι, πάμε μέχρι τέλους. Το στόχο μας, ο στόχος μας ήταν η άνοδο και το κύπελο. Πάμε μέχρι τέλους. Οπότε επανέρχεται πάλι η διοίκηση.
0: Σωστό. Σε μικρογραφία, γιατί είναι άλλο πράγμα προφανώς, είναι άλλο πράγμα η Face League μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, είναι άλλο πράγμα ο κριτικός όμιλος στη ΓΑΜΑ Εθνική. Αλλά επειδή το έβαλε σε σωστές βάσεις νωρίτερα για τον Όφη, τηρουμένων των αναλογιών, επειδή η Χερσόνησο ανεβαίνει επίπεδο, πάει σε άλλη πίστα πια. Σε μεγαλύτερη κατηγορία και υπερασπίζεται και τούτο εδώ. Τι έχει στο μυαλό σου αυτή τη στιγμή? Δεν θέλω να σου χαλάσω τώρα το αριστούργημα, γιατί είμαστε μια εβδομάδα μετά το θρίαμβο.
1: Έχει τελειώσει.
0: Φαντάζομαι
1: από την πρώτη μέρα έχει τελειώσει.
0: Μπράβο. Σίγουρος είμαι.
1: Εάν δεις τα πλάνα.
0: Ήδη αρχίζει να σκέφτεσαι.
1: Αν δεις τα πλάνα, με το που σηκώνουν τα παιδιά το κύπελο, εγώ φεύγω. Γιατί είναι δική του στιγμή, δεν είναι δική μου. Εγώ έφυγα. Πήγα στον πάγκο, εντάξει. Αυτοί πρέπει να το χάρουν. Έτσι. Αυτό τώρα όμως δεν μπορώ να σα απαντήσω. Δηλαδή εδώ έρχεται το κομμάτι τη διοίκηση. Ξέρουν ότι οι απαιτήσει είναι μεγαλύτερε. Θα πρέπει πρώτα η διοίκηση να πάρει αποφάσεις και μετά να μπω κι εγώ στο παιχνίδι αν μπω ή αν δεν μπω. Εγώ το τι χρειάζεται ξέρω. Τώρα είναι κομμάτι της διοίκησης όμως, πρέπει αυτοί να αποφασίσουν πώς θα κινηθούν, τι θέλουν να κάνουν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Γιατί, οκ, okay, είπαμε να μεγαλώσουμε, να ανέβουμε κατηγορία. Ωραία, η στιγμή έφτασε. Εδώ σε θέλω, μάγκα μου.
0: Εδώ σε θέλω, μάστορα που λέω εγώ συχνά. Λοιπόν, να ξετυλίξουμε λίγο το κουβάρι της ωραίας ιστορίας τώρα και της ωραίας ζωής. Εσύ γεννήθηκε το 1983, εδώ.
1: 12 Ιουνίου, Ηράκλειο.
0: 12 Ιουνίου στο Ηράκλειο. Θα ήταν η πιο χαζή ερώτηση του κόσμου, εάν τολμούσα να σε ρωτήσω πώς έμπλεξες με την μπάλα. Οπότε την αφήνουμε. Είχες όμως άλλους πειρασμούς?
1: Σε αθλήματα?
0: Ναι, ναι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Θυμάμαι, πάλι με στο ποδόσφαιρο όμως, τη Δευτέρα Λυκείου. Ο κύριος Παρασύρης, ο Γιώργος, ήταν τότε γυμναστής με τον Γκέραντ στον Όφη.
0: Πρέπει, ποιος μου έχει μιλήσει πάλι για τον Παρασύρη?
1: Ο Σύφη, σίγουρα.
0: Εκτός από τον Σύφη κι άλλος. Θα θυμηθώ. Όσο απαντάς, θα θυμηθώ.
1: Τέλος πάντων, μου λέει ρε, εσύ.
0: Ο Πίτσος.
1: Ο Μινάς.
0: Ο Μινάς. Αμπρό. Τον έχει Θεό.
1: Τον είχαμε γυμναστή στο αθλητικό.
0: Ήταν στο αθλητικό σχολείο. Μπράβο, και μου είπε ο Πίτσος, αλλά τραυματίστηκε και δεν πήγε στη Χίλη. Κάπου σε μια περίεργη χώρα να παίξω και δεν πήρε τα μόρια. Ή τα πήρε και δεν.
1: Στο Περού,
0: μπράβο.
1: Στο Περού.
0: Ο Πίτσος.
1: Εγώ ήμουν γυμνάσιο τότε. Τέλος πάντων, στη Δευτέρα Λυκείου μου λέει εσύ, τρία μέτρα χέρια έχεις. Πιο ψηλό στο Μιχάλη.
0: Ναι, ναι.
1: Τι φας, τη διαβάζεις καλά. Καθοδήγησε, έλα ρε να σε κάνω τερματοφύλακα. Προσπάθησε και κάνα μηνά, του λέω και Γιώργο, άφησε με ήσυχο να πούμε. Άσε να παίξω καλιά κλωτσιά μέσα. Ναι, αυτό μόνο. Ο μόνος πειρασμός θα αναγκαστείς εσύ.
0: Ο Μύρος τον θεώρησε προδοσία?
1: Όχι. Δεν τον ένοιαζε το. Ο πατέρας μου δεν ασχολήθηκε ποτέ με το τι θέλουμε να κάνουμε εμείς. Ο καθένας στον δρόμο του. Άμα του έλεγα εγώ μπάσκετ, πήγε μπάσκετ, μπάσκετ. Δεν ήταν παρεμβατικός. Συμβουλευτικός ήταν.
0: Γιατί Ατσαλένιο και όχι κάπου αλλού, στην αρχή, εκεί έτυχε.
1: Η ομάδα της γειτονιάς.
0: Η ομάδα της γειτονιάς.
1: Η ομάδα της γειτονιάς. Το σπίτι του προπονητή πίσω από το σπίτι μας.
0: Εντάξει, λογικό.
1: Κάπως έτσι.
0: Και υπάρχει. Πότε είναι η ιστορία, το 2000, που είσαι πολύ κοντά στο να πας στον Όφη.
1: Είναι με. Το 2001 κατακτήσαμε και με το Πανελλήνιο και με το σχολείο και με τη Μιχτή Ηρακλείου, την ίδια χρονιά και τα δύο. Τότε πήγε ο Μιχάλης, ήθελαν και εμένα τέλος πάντων. Για κάποιους λόγους εγώ δεν πήγα. Και κρέμασα το δελτίο με εκεί στον ΠΟΑ. Κρατήστε το να το βλέπετε.
0: Και πας στη Θεσσαλονίκη.
1: Πάω Θεσσαλονίκη για σπουδές, ναι.
0: Τεφά. Τέσσερα χρονιά.
1: Ναι.
0: Και παίζεις τον ΠΑΟΔ.
1: ΠΑΟΔ Διοικητηρίου. Γιώργος Κούδας.
0: Ο Κούδας, ναι. Και μεγάλη ιστορία στο μπάσκετ ο ΠΑΟ. Δεν παίζει πολλά χρόνια στην
1: Αλφαβήτα. Καλά, θα έχω δηλαδή και τώρα να ρωτήσει τον μπάσκετ, δεν πέρα είχα πάρει.
0: Είναι ένα λόγο το γεγονό ότι δεν έκανε το όνειρο πραγματικότητα που προφανώ κάθε παιδί στο Ηράκλειο, στην Κρήτη και όχι μονάχα στο νησί θέλει να παίξει στον Όφη, ότι μπαίνει νωρίτερα στο τρυπάκι με τον προπονητή Λίγκη. Πώς προέκυψε αυτό, δηλαδή.
1: Θα σου πω. Εμένα μου άρεσε πάντα. Δηλαδή θυμάμαι εικόνες παιδάκι δημοτικό. Ο πατέρας μου έχει βιβλία ποδοσφαίρου στο σπίτι. Και εγώ παίρνω το βιβλίο και τους φίλους μου και πάμε στην πλατεία εκεί στο Τσαλένιο. Και εγώ βάζω πέτρες να κάνω κόνους και θα τους έκανα τον προπονητή. Τότε δεν φανταζόμουν φυσικά ότι θα ασχολιόμουν με αυτό. Αλλά μου άρεσε. Γιατί και μέσα στο γήπεδο ήμουν προπονητής. Έβλεπα καλά, ας πούμε. Αυτό.
0: Ποιος σε τσίμπησε στο Λίντο?
1: Ο Κώστας ο Καλπακίδης.
0: Το ξέρω.
1: Τον είχα δάσκαλο από το γυμναστή από την πρώτη ηλικίου μέχρι, από την πρώτη γυμνασίου μέχρι τρίτη ηλικίου στο αθλητικό. Το 2006. Είχα ένα μαγαζί τότε εγώ ένα καφέ. Έρχεται να πιούμε καφεδάκι, μου λέει, εσύ μου λέει, γιατί δεν έρχεσαι ρε, εσύ μου λέει. Άσε με κύριε Κώστα τώρα εμένα. Όχι ρε, μου λέει, αφού το έχει έλα ρε, εσύ τώρα εδώ, μην είσαι γορόιδο. Με πείσε. Πήγα, έτυχε τότε να είναι και η σχολή της ΕΠΟ, τα ΟΕΦΑ, τα διπλώματα στο Ηράκλειο, οπότε πήγα κατευθείαν, έβγαλα και το διπλώμα. Και με κέρδισε, να σου πω την αλήθεια.
0: Και από εκεί αρχίζει η ιστορία.
1: Από εκεί.
0: Και συνεχίζεται στη Δόξα.
1: Δόξα Ηρακλείου. Στην ουσία επανιδρύεται η ομάδα υπό την αιγίδα του Λίντο. Γίνεται η K15, πες τη 17. Η ομάδα πριν το Λίντο, τέλος πάντων. Αργότερα Λίντο.
0: Και πάει λέγοντας. Ο Ανθεστίων, τι αποτέλεσε στην καριέρα σου και στην εξέλιξή σου?
1: Μεγάλο σκαλοπάτι και θα σου πω γιατί. Γιατί στην ουσία ήταν η πρώτη χρονιά που πήγα σε καθαρά αντρικό. Καθαρά να διαχειριστώ χαρακτήρες που δεν ήξερα καθόλου. Γιατί στο Λίντο, ας πούμε, φαντάζομαι ότι είχα παιδάκια που τα είχα από μωρά.
0: Από μωρά.
1: Ναι. Από μωρά. Δηλαδή τα ήξερα, με ξέρανε. Οπότε η επικοινωνία και όλο αυτό είναι εύκολο. Γιατί σε μια σχολή ποδοσφαίρου, οπότε ξέρουν από 6 χρονών ότι κάνουμε αυτό, αυτό, αυτό. Εκεί ήταν η πρώτη χρονιά, αλλά να σου πω κάτι, το επιδίωξα κιόλας να το κάνω το βήμα. Γιατί ήθελα να δω. Μπορώ, δεν μπορώ. Άμα δεν μπορώ, κάτσε εκεί στα παιδάκια και όλα καλά. Τυχερός πάλι γιατί πέφτω σε μια ομάδα που για μένα είναι ιδανική για κάποιον νέο προπονητή. Δεν έχουν απαιτήσεις στο κομμάτι του πρέπει να κερδίσω ή να ανέβουμε. Ή... Είναι μια ομάδα που της αρέσει να ασχολείται και με νεαρούς προπονητές και με νεαρούς αθλητές. Οπότε για μένα είναι ιδανικό για κάποιον που θέλει να ξεκινήσει την προπονητική μια τέτοια ομάδα. Τρομεροί άνθρωποι. Είναι ένα χωριό το οποίο εγώ δεν βρήκα πονηρό άνθρωπο. Εντάξει, είναι και η μητέρα μου από εκεί.
0: Α, οπότε, ναι.
1: Αλλά δεν έχει πονηρό, όχι κακό. Δηλαδή, αν πας στο Τραψανό, ένα πονηρό άνθρωπο δεν βρήκα.
0: Μια φορά πήγα, κάτι είχε ένα τουρνουά.
1: Δεν θα δεις πονηρό άνθρωπο. Είναι όλοι τρομεροί. Κάνουμε δύο καλές χρονιές εκεί και προχωράμε.
0: Ο ΠΑΟ Κρουσόνα είναι άλλη ιστορία. Εκεί υπάρχει το πρέπει.
1: Εκεί υπάρχει μεγάλο πρέπει.
0: Υπάρχει πανδημία όμως.
1: Εκεί υπάρχει μεγάλο πρέπει και εκεί μάλλον τώρα μου γύρισε πίσω αυτό που δεν πήρα τότε, να ξέρεις. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Πάγωσε ένα φοβερή οργάνωση εγκαταστάσεις παραπάνω από όχι τοπικό, ούτε γάμα εθνική. Τρομερές εγκαταστάσεις. Πρέπει, υπάρχει το πρέπει εκεί. Ξεκινάμε μια πολύ καλή χρονιά, 5 στα 5. Πολύ καλό ποδόσφαιρο. Είμαστε το πρώτο φαβορί για το πρωτάθλημα. Δηλαδή, πέμπτη αγωνιστική μας 4-5 βαθμούς μπροστά. Από το δεύτερο. COVID.
0: COVID, ναι.
1: COVID.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Ωραία συνέντευξη παρεμπιπτόντως. Μάριο Ζιβάκη, 21ο box out στην εφετική σεζόν στην τηλεόραση Κρέτα, εδώ στα καταστήματα Κόσμο Σπορ. Παρέα με τα νερά Ζαρός. Ξετυλίγουμε κουβάρια, ιστορίες και πάει λέγοντας. Πώς είναι δηλαδή προηγουμένως ακροθυγός το κουβεντιάσαμε. Να κουβεντιάσει τον αδερφό σου και μάλιστα είναι η τρίτη φορά.
1: Ναι.
0: Και στη δόξα και στο Λίντο.
1: Τον είχα στην Ακαδημία όταν δεν είχε καν θέση ο Βασίλης, δηλαδή 6-7 χρονών ας πούμε. Μετά τον πήρα σε αγωνιστικό τμήμα της ηλικίας του, μετά στη δόξα, μετά στο Λίντο και τώρα ξανά.
0: Οπότε...
1: Τότε ήταν περίεργο.
0: Ναι.
1: Τότε ήταν περίεργο γιατί και ο Βασίλης ήταν ένα παιδάκι λίγο πολύ δραστήριο. Και έπρεπε να διαχειριστούμε λίγο το κομμάτι. Δεν θα μου μιλάς εδώ όπως μου μιλάς σπίτι. Γιατί πέτακε 10 χρονών.
0: Έχετε και πόσα χρόνια διαφορά, 17.
1: 17. Ναι, ήταν και λίγο ζωηρούλης αυτός. Οπότε εκεί ήταν το τεστ. Μετά ήταν όπως έπρεπε. Τώρα, ας πούμε, ήταν τόσα χρόνια επαγγελματίας, δεν θα του πω εγώ πώς θα συμπεριφερθεί στον προπονητή.
0: Σωστό.
1: Το ξέρω.
0: Λοιπόν, έχεις βρεθεί αντίπαλος όμως και με τον πατέρα σου.
1: Ναι.
0: Εργοτέλης.
1: Εγώ ΠΟΑ, ο Μιχάλης ΣΟΦ 94, ο πατέρας μου Εργοτέλη, Δέλτα Εθνική.
0: Τους κέρδισε... Όλοι μαζί στην ίδια κατηγορία.
1: Τους κέρδισα και τους δύο, να ξέρεις.
0: Α, τους κέρδισες.
1: Αλλά ανέβηκε ο Εργοτέλης. Εγώ τους κέρδισα όμως.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Καλά, δεν θα το παρεξήγησε σίγουρα. Η κουβέντα μας εξάλλου δεν έχει καμιά.
1: Ρώτα τι θες, εγώ πλάνω,
0: όχι,
1: δε, μην αγχώνεις.
0: Δεν ψάχνω να βρω πώς θα σου το πω. Δεν ντρέπομαι καθόλου, μου έχεις δώσει πολλά θάρυτα. Γιατί είσαι ειλικρινής πολύ και αυθόρμητος. Βρέθηκες ποτέ στο φάσμα του να πιστεύει κάποιος, έλα μωρέ, να παίζει με το όνομα του πατέρα του. Προπονεί με το όνομα του πατέρα του. Είναι από τζάκι. Έχει βίσμα. Δηλαδή, έχεις να αντιμετωπίσεις και αυτό το ένιωσες ποτέ στο
1: πετσί σου. Εγώ όχι. Εγώ όχι. Σίγουρα το ένιωσε ο Μιχάλης. Εγώ όχι, γιατί αν είχα το μέσο και το πόρμα του πατέρα θα παίζα μπάλα.
0: Θα παίζες μπάλα. Σωστό.
1: Δηλαδή, ο λόγος που δεν πήγα στον Όφη ήταν γιατί είχαν ζητήσει ΠΟΑ από τον Όφη ένα αλφα ποσό. Ο Μιχάλης τότε ήταν το νούμερο ένα ταλέντο στην Κρήτη. Εγώ ήμουνα οκ. Okay. Είχα κάποιες προοπτικές εξέλιξεις με δουλειά. Ο Μιχάλης ήταν ταλέντο όμως. Και για μένα θέλανε το τριπλάσιο. Διπλάσιο, συγγνώμη. Λέω εγώ. Τρελίστε. Εσύ παίζεις τρεις θέσεις. Ρε, λέω, δεν με βάζετε στα στιγμένα παιχνίδια να παίξω. Άσε με να πάω να φύγω. Όχι τα λεφτά. Δεν σου λέω το ποσό. Λένε από τον Όφη Άστον να έρθει 3 χρόνια, αν γίνει επαγγελματίας. Όχι τώρα. Λέω τώρα, κράτα το. Και εκεί σταμάτησα.
0: Οπότε αν είχα... Όπως λέει και ο δασκαλάκης, αντικαταβολή τα γάντια.
1: Κάπως έτσι. Εγώ λέω, άσο εκεί τώρα πάρω στον προβολέα, κάνω πλάκα στον πρόεδρο που ήταν τότε. Άσο εκεί, με βλέπεις. Οπότε αν είχα μέσο, γιατί πρόσεξε με τώρα, ο πρόεδρος τότε του ΠΟΑ, παιδικός φίλος πατέρα μου. Ο πατέρας μου δεν πήρε καν τηλέφωνο να πήρε σιάστονε. Οπότε αν είχα το μέσο νη της πλάτες, ίσως έπαιζα μπάλα και εγώ.
0: Ποιος μοιάζει πιο πολύ στον Μύρο?
1: Σε χαρακτήρα.
0: Σε χαρακτήρα, ναι.
1: Σε χαρακτήρα.
0: Δηλαδή που να, είναι, που να έχει την ίδια κουλτούρα, τον ίδιο χαρακτήρα.
1: Σε λίγο βελτιωμένη έκδοση ο Μιχάλης. Βελτιωμένη έκδοση στο κομμάτι ότι ο Μιχάλης έχει αυτοσυγκράτηση. Ο πατέρας μου είναι. Πάμε.
0: Βαράει στον τοίχο.
1: Ναι, πάμε.
0: Ο Μιχάλης έφτασε εκεί που μπορούσε.
1: Για μένα όχι. Για μένα όχι. Από.
0: Δηλαδή, έπαιξε στην Ελλάδα. Έπαιξε στον Ολυμπιακό, έπαιξε στον Άρη. Έπαιξε στον
1: Ολυμπιακό δεν έπαιξε.
0: Ναι, καλά, έπαιξε δύο-τρία μας. Ναι.
1: Ναι. Επειδή το Euro του 12 έτυχε να είμαι εκεί όλο το Euro. Και έτυχε να δίνω εγώ κάποιες προσκλήσεις σε κάποιους.

0: ότι έπρεπε να έχει άλλη συμπεριφορά επειδή λέγεται Σιφάκης, επειδή κάποτε ο πατέρα σου είχε πάει ένα γήπεδο.
1: Ναι.
0: Δεν το πάω εκεί.
1: Δεν το πάω εκεί.
0: Δεν το πάω στο αγωνιστικό.
1: Ναι.
0: Τότε για μένα, θα το ξαναπώ, θεωρώ ότι έγινε ένα πολύ κακό χειρισμό σε ένα κομμάτι που ο Όφη δείχνει ότι είναι κάτι άλλο. Και το δείχνει καθημερινά.
1: Και το δείχνει βέβαια. Γεγονός.
0: Η συγκεκριμένη περίπτωση όμως, πολύ φάουλ. Δηλαδή πολύ κόντρα σε όλο αυτό που βγάζει προς τα έξω. Καθαρά λοιπόν μόνο και μόνο για αυτό το κομμάτι. Αγωνιστικά δεν σου κάνει. Πάσο φίλε. Εννοείται. Και εμένα μπορεί να μην μου κάνει του χρόνου.
1: Ναι.
0: Άλλο κομμάτι όμως αυτό και άλλο κομμάτι να αποδεσμεύεις ένα δικό σου παιδί, το Βασίλη, όχι το Σιφαγή, το Βασίλη.
1: Το Βασίλη. Ναι.
0: Χωρίς να είναι, το, έχει αποκατασταθεί ο τραυματισμός του. Έχει ξαναγίνει, εσύ ξέρεις, έχει ξαναγίνει. Το είχα ψάξει.
1: Ναι, είναι άδικο, βέβαια.
0: Περίμενε, το είχα ψάξει. Δεν υπάρχει στον παγκόσμιο
1: κόσμο. Ναι, συνήθως. Και τώρα που έχει καταλαγιάσει το πράγμα, συνήθως όταν υπάρχει ένα σοβαρό τραυματισμό, ανανεώνουν το συμβόλαιο.
0: Μα τι, δηλαδή ο Βασίλης τι έπαιρνε, εκατομμύρια.
1: Ναι, μπράβο, είναι και αυτό.
0: Θέλω να πει τι έπαιρνε ο Βασίλης. Το βασικό μισθό έπαιρνε. Και δεν είναι το θέμα να χάσει το βασικό μισθό. Είναι ότι είναι ένα παιδί από τα 15 του στον Όφη.
1: Σωστό.
0: Είναι Όφη. Δηλαδή, φαντάζομαι στον τελικό πήγε κλειστήρια στου οργανωμένου. Κατέβηκα και δεν μπορούσα να βρω τον αγώνα. Δεν λέω τι κάνουμε τώρα. Εδώ μου λέει θα κάτσουμε. Είμαστε Όφη. Άλλο αυτό το κομμάτι όμως.
1: Έτερον εκάτερον, ναι. Ναι.
0: Κάτον καλά. Άμα δεν σου κάνει, φίλε, ευχαριστούμε. Γεια. Δεν πήγα στο κομμάτι Σιφάκης δηλαδή.
1: Όχι, όχι. Ναι, πας στο προσωπικό, στο παιδί.
0: Στο και ανθρώπινο.
1: Όχι στο ανθρώπινο. Στο ανθρώπινο. Σωστό.
0: Δεν ξέρω ποιος το είχε διαχειριστεί τότε. Όποιος και να το είχε διαχειριστεί, αν είναι ακόμα στην ομάδα, φάουλ.
1: Προηγουμένως έδωσες μερικά στοιχεία ταυτότητας, της προπονητικής σου ταυτότητας. Τι σε νοιάζει, τι σε ενδιαφέρει περισσότερο πρωτίστως στο πώς διαχειρίζεις, στο πώς κουουουτσάρεις, στο πώς προπονείς την ομάδα. Δηλαδή, ποια είναι η βασική προτεραιότητά σου.
0: Να βλέπω ωραίο ποδόσφαιρο.
1: Να βλέπεις ωραίο ποδόσφαιρο.
0: Και εκεί βοηθάει και η τεχνολογία. Εκεί βοηθάει και η τεχνολογία. Εκεί βοηθάει και οι άνθρωποι που παίρνω δίπλα μου, σαν συνεργάτες. Και εκεί βοηθάει και οι παίκτες που διαλέγω. Θέλω να βλέπω ωραίο ποδόσφαιρο. Ας χάσω. Να βλέπω ωραίο ποδόσφαιρο.
1: Πότε βρέθηκε σε αυτή τη φάση, ας πούμε, είτε με τον Κουρσόνα που ήταν πάλι σε υψηλό επίπεδο, είτε τώρα τα δύο χρόνια στη Χερσόνησο που είπες, δεν πειράζει. Ρε. Είδα ωραίο ποδόσφαιρο όμως.
0: Λοιπόν,
1: κασκάσαμε.
0: Δύο φορές έγινε φέτος. Νομίζω δεύτερη αγωνιστική, ένα παιχνίδι μέσα στο Ρωμανό. Το σκορ είναι 0-0. Κόκκινη στο 15 Σωτηρίου. Φάουλ. Γκολ. 1-0. Λέω μαγκές στο ημίχρονο με 10 παίχτες. Δεν πειράζει. Το γυρίσουμε. Θα κάνουμε αυτό, αυτό, αυτό, το γυρίσουμε. Πρώτη φάση, δεύτερο ημίχρονο 2-0. Το κάνουμε 2-3. Τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων 3-3.
1: 3-3.
0: Τι άλλο μπορεί να ζητήσει.
1: Ναι, ναι.
0: Με 10 παίχτες.
1: Με 10 παίχτες.
0: Το γυρίζει από το 2-0.
1: Και τραυματοφύλακα κιόλας που θέλει ειδική διαχείριση. Απογοητεύω.
0: Άλλαξε όλο το τακτικό πλάνο.
1: Αλλά
0: είδα τους παίχτες μου να παλεύουν για την νίκη ακόμα και στο 2-2. Δεν κάτσαμε πίσω. Ω, βάλουμε τρίτο να κερδίσουμε. Εντάξει, δεν το καταφέραμε. Αλλά δεν μπορεί να σβήσει αυτή την προσπάθεια. Και η δεύτερη φορά που έγινε φέτος είναι με τον Εργοτέλη το δεύτερο παιχνίδι μέσα στο Μαρτινέγκο. Το οποίο τέλειωσε 1-0. Αν δεις το μάτσα, καταλάβεις τι λέω. Δηλαδή, ένα σου το Εργοτέλη 1-0. Είχε ρεσόνισο 3-4 φορές πάνω από τη γραμμή μπάλα και ωραίο ποδόσφαιρο. Πάλι δεν με νοιάζε.
1: Σωστά.
0: Δεν με νοιάζε όμως, δεν κρίνονταν ο τίτλος, είχε κρυθεί. Αν κρίνονταν αυτό το μάτσα, μπορεί να με νοιάζε.
1: Ναι, μπορεί να σε νοιάζε. Τώρα αυτό είναι λίγο ταμπέλα. Μπορεί να είναι άδικο. Να βάζεις σε κουτάκια έναν προπονητή. Αλλά είσαι του πάμε φουλ μπροστά.
0: Όχι.
1: Να καβατζώσουμε πίσω.
0: Είμαι φουλ του επιθετικού, αλλά με λίγη ισορροπία, ρε παιδί.
1: Με λίγη ισορροπία.
0: Αλλά να βάλουμε γκολ. Να σου πω, πέρσι, που ήταν διαφορετικό το ρόστερ, διαφορετικοί στόχοι και έπρεπε να μπουν κάποιες βάσεις, παίζαμε 4 διαφορετικά συστήματα. 4 διαφορετικούς σχηματισμούς. Ανάλογα με τον αντίπαλο. 4.
1: Όπα τώρα, γιατί μου κάνεις πάλι μια ωραία πάσα. Ήταν τις προάλλες ο Κόντις εδώ, 2 εβδομάδες πριν από τον τελικό. Και μου είπε ότι όλη η ιστορία άλλαξε και κατέληξε σε αυτό που λες και εσύ

0: ότι το κύπελλο είναι 100% του Κόντι, όταν έκανε εκτόσεις, δεν έκανε εκτόσεις, όταν πήγε κόντρα στη φύση του και άλλαξε σχηματισμό. Πόσο ρόλο παίζουν οι σχηματισμοί? Γιατί κάποιος θα ακούει, έλα μωρέ τώρα, δηλαδή ποια είναι η διαφορά. Κάποιος που δεν ξέρει, παιδί, κάποιος που δεν ξέρει, σου λέει το 4-4-2, το 3-5-2, το 4-3-3, το ένα το άλλο.
1: Πλέον το ποδόσφαιρο είναι επιστήμη.
0: Είναι επιστήμη.
1: Είναι επιστήμη σε όποια κατηγορία και να είσαι. Γιατί άλλο το επίπεδο του Κόντι, άλλο το δικό μου. Άλλο το επίπεδο του Όφη, άλλο τη Χερσονήσου. Οπότε είναι το ίδιο όμως. Το ποδόσφαιρο είναι το ίδιο.
0: Ναι,
1: σε όποια κατηγορία και να
0: είσαι. Κατά βάση το ποδόσφαιρο είναι το ίδιο.
1: Θα σου πω, όταν ήμουν εγώ στο Λίντο, έπαιζα πάντα 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2 ρόμβο. Όταν πήγα στον αδερφό μου, μου έλεγε τότε ένα φίλο μου: ναι, εσύ δεν γυρίσει λίγο τριάδα. Έλα, ρε, τριάδα. Μ' άρεσε. Πρώτη χρονιά στον αδερφό είναι τριάδα. Γιατί πα, βλέπει τι υλικό έχει.
0: Τι έχει.
1: Και πρέπει να το προσαρμόσει. Όταν λοιπόν ξεκινά ένα φιλικό, βλέπει ότι με τέσσερι δεν. Δεύτερο φιλικό με τέσσερι δεν. Λε, για κάτσε να τα αλλάξω.
0: Να τα αλλάξουμε λίγο.
1: Να δούμε.
0: Πάρτα αλλιώ, ναι.
1: Ναι, γιατί δεν γίνεται.
0: Σωστό.
1: Πρέπει να προσαρμόζεσαι.
0: Ναι. Πε μου ένα ματ. Overall. Μα ακόμα και το K15 του Λίντο, ακόμα και τώρα που θα ήθελες να το ξαναπαίξεις, δηλαδή που σε έχει πληγώσει, που το έχεις αποθυμένο γιατί το χάσες.
1: Δεν έχω αποθυμένα.
0: Δεν έχεις τέτοια.
1: Δεν έχω αποθυμένα. Ίσως αν γυρνούσε ο χρόνος πίσω, να επέμενα λίγο παραπάνω στο να φύγω από τον ΠΟΑ. Αυτό.
0: Ναι.
1: Ίσως όμως, γι' αυτό ίσως. Γιατί, όπως το είπες και εσύ, όλα για κάποιο λόγο γίνονται.
0: Όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Υπάρχει προπονητής, είτε βλέπεις πολύ ποδόσφαιρο, είτε δεν βλέπεις που λες, που θα γούσταρες να περάσεις ένα χρονικό διάστημα μαζί του, να δουλέψεις δίπλα του για να γίνεις καλύτερος.
1: Όλοι.
0: Όλοι.
1: Όλοι. Από όποιον έχω να πάρω πράγματα, εννοείται ότι θα ήθελα. Εννοείται. Και όταν βλέπεις τώρα, ας πούμε, το στυλ του ποδοσφαίρου παίζει ο Όφη, τυχαίνει να παίζουμε τον ίδιο σχηματισμό. Σίγουρα θα ήθελα να κάτσω μια εβδομάδα τον Κόντι πώς δουλεύει, το συζητάμε.
0: Το ελληνικό ποδόσφαιρο σε τι φάση είναι?
1: Είναι σε φάση που μεγαλώνει και όλο κάτι γίνεται και μικραίνει.
0: Και όλο κάτι γίνεται και μικραίνει, ε.
1: Ναι. Και όλο κάτι γίνεται και μικραίνει. Δηλαδή, πήγαμε στο τελικό. Όφι Πάκου δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Γιατί να μην γίνεται με όλες τις ομάδες? Θα σου πω εγώ γιατί. Στο Πανθεσσαλικό έχεις πάει. Ωραία. Και μπαίνουμε όλοι οι οφιτζίδες από μία θύρα, όλοι οι παοξίδες από μία άλλη, στα 50 μέτρα. Είναι σαν να τους προκαλείς κάτι βλακεία.
0: Ναι.
1: Σαν να τους προκαλείς. Θεωρώ ότι αν ήταν πιο αυστηρές οι ποινές, ίσως θα έχει αλλάξει.
0: Ίσως να έχει αλλάξει.
1: Δηλαδή τώρα, ας πούμε, ωραία, τιμωρήσαν τον Όφη τώρα. Για μία κροτίδα, λέει, που έπεσε.
0: Ναι.
1: Σε ένα τελικό που ήταν όλοι μαζί.
0: Όλοι μαζί, full pack.
1: Όχι για να εξεμητεί, όλοι πήρανε στα μοζέρι μαζί. Γιατί να τον τιμωρήσεις? Βρες, ποιος την πέταξε, ρε φίλε, τι την έβαλες, τις κάμερες τι τις έβαλες? Βρες, πιάσ' τον και βάλ' τον μέσα. Ή δώσ' του την ποινή που να του βάλεις. Οι υπόλοιποι τι φταίνε? Δηλαδή λίγο, για ποιο λόγο το κάνανε?
0: Σωστό.
1: Αλλά αγωνιστικά βλέπουμε, ΑΕΚ έχει αλλάξει επίπεδο, Ολυμπιακός έχει αλλάξει επίπεδο, ΠΑΟΚ έχει αλλάξει επίπεδο. Θεωρώ ότι και ο Παναθηναϊκός, αν κάνει δικό του γήπεδο, θα αλλάξει επίπεδο. Τώρα το ΟΦΗ είναι ευκαιρία με την Ευρώπη να κάνει ένα βήμα μπροστά.
0: Ναι. Σωστό. Κριτικό ποδόσφαιρο που το ζεις, που το βιώνεις.
1: Κριτικό ποδόσφαιρο.
0: Σε τι επίπεδο είναι?
1: Δεν ξέρω αν έχεις εικόνα από το τοπικό εδώ του Ηρακλείου, αλλά επειδή έχω παίξει στη Θεσσαλονίκη, το τοπικό του Ηρακλείου θεωρώ ότι είναι το καλύτερο στην Ελλάδα. Έχει παίκτες αλφαθνικής, βιτανικής, γάμα εθνικής.
0: Έχεις πει ότι έχει καλούς προπονητές επίσης.
1: Έχει.
0: Το έχω διαβάσει σε 2-3 συνεντεύξεις ότι έχει καλούς προπονητές.
1: Έχει, γιατί είναι πολλές οι ομάδες που εμπιστεύονται νέα παιδιά. Τα νέα παιδιά πλέον θέλουν να μορφώνονται. Είναι όλα με δίπλωμα. Κάνουν τα σεμινάρια τους. Το ψάχνουν. Έχει φύγει λίγο η παλιά σχολή. Με τα θετικά και τα αρνητικά. Έχει πάρα πολύ καλό επίπεδο. Και θεωρώ ότι και του χρόνου στη ΓΑΜΑ Εθνική, στον κριτικό όμιλο, θα φανεί αυτό.
0: Εάν ήταν δυνατόν. Και δεν είναι θέμα οικονομικό, αλλά κάνω και καμιά χάζη ερώτηση καμιά φορά. Ποιο παίκτη από το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θα ήθελες να έχεις στο...
1: Στο ομάδα μου,
0: στη Χερσόνησο. Έτσι κι αλλιώς το μέρος του νοέρου θα έρχονταν ευχαρίστως να μείνεις.
1: Ναι, ο συγκεκριμένος θα έρχονταν εύκολα, ξέρεις. Ράιαν Γκίγκς.
0: Ναι.
1: United.
0: Είχες μαζί του...
1: Όχι, όχι, Ράι Γκίγκς, τώρα τι συζητάμε.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Τι συζητάμε τώρα. Ο άνθρωπος δεν έκανε τίποτα και τους παίρνουν σταματημένους. Τι έκανε, κοντρόλ δεξί,
0: ναι.
1: Κοντρόλ αριστερό. Εσωτερικό, εξωτερικό, αυτό έκανε. Κι όμως. Εντάξει, προσωπικότητες τώρα πολλές συζητάμε τώρα. Αν με ρωτάς, Ροναλντίνιο, ένα. Μετά οι άλλοι.
0: Τι γουστάρεις στην καθημερινότητά σου, τι σε κάνει να πηγαίνεις πολύ ευχάριστα στην προπόνηση, να απολαμβάνεις πολύ την προπόνηση, τη δουλειά σου, το αποτέλεσμα.
1: Σε ίδια η ομάδα που έχω. Δηλαδή, όταν ξέρω θα πάω στο γήπεδο, θα δω τα παιδιά που σου ξαναλέω, είμαστε φίλοι με όλους. Πας ευχάριστα. Πας γιατί ξέρεις να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις, θα πεις και τη βλακία σου, να σου το πω έτσι, και θα είναι όλα ωραία. Στην καθημερινότητα, γυναίκα, παιδιά, μια χαρά.
0: Τελευταία ερώτηση. Πες μου ένα όνειρο που δεν ξέρω αν επαναλαμβάνονται τα όνειρα. Ας πούμε ότι ένα όνειρο, θα το αλλάξω λίγο, που δεν το βλέπεις στον ύπνο σου, που θέλεις να το δεις όμως στο ξύπνιο σου.
1: Δεν έπαιξα στον Όφι. Θα ήθελα να εργαστώ στον Όφι.
0: Θα ήθελες να εργαστείς στον
1: Όφι. Αλλά και που μπήκα μέσα για την κουλέσα προπονητής και κέρδισα κιόλας. Αρκετό είναι.
0: Ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ, εγώ ευχαριστώ.
0: Είσαι γίγας.
1: Είσαι καλά.
0: Ήταν ο Μάριος Ιβάκης, είναι ο Μάριος Ιβάκης, ο προπονητής της Κυπελούχου ΕΠΣΗ της Χερσονήσου και της ομάδας που ξαναγυρίζει μετά από χρόνια και ζαμάνια επίσης στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ήταν άλλο ένα box out, το 29ο, πάντοτε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, πάντοτε στα καταστήματα Κόσμο Σπορ και παρέα πάντοτε με τα νερά Ζαρός. Ευχαριστούμε που και απόψε είσαστε κοντά μας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη να έχετε.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: 83 χρόνια συμπληρώθηκαν από το ολοκαύτωμα της Βιάννου, με τις φετινές εκδηλώσεις να είναι αφιερωμένες στη μνήμη των θυμάτων και στην υπέρτατη θυσία των Βιαννητών απέναντι στη ναζιστική βαρβαρότητα. Ιδιαίτερη τιμή για τη φετινή διοργάνωση αποτέλεσε η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος έδωσε το παρόν στον χώρο του Πανδημοτικού Μνημείου του Ολοκαυτώματος στην περιοχή Σελιαμυρών του Δήμου Βιάννου, στην επίσημη τελετή μνήμης για το ολοκαύτωμα της Βιάννου, αναδεικνύοντας το ιερό και απαράγραπτο αίτημα για την διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών.
1: Η πλευρά αυτού του δικέφαλου χρέους είναι η

0: δικαίωση έναντι της αξιώσεως που η ελληνική πολιτεία έχει απέναντι στη Γερμανία. Αυτές οι αξιώσεις έχουν καταγραφεί, έχουν υπολογιστεί. Είναι αξιώσεις που προέρχονται από ένα αναγκαστικό δάνειο για να συντηρηθεί ο στρατός της Wehrmacht από χρήματα που ήταν στην Τράπεζα της Ελλάδος. Είναι απαράγραπτες νομικά, αποδεδειγμένα. Είναι υφιστάμενες, ενεργές και είναι διεκδικήσιμες στο αρμόδιο Διεθνές Δικαστήριο.
1: Η μνήμη, η θλίψη, όλες αυτές οι σκηνές εδώ που έρχονται στη μνήμη μας, είτε από ταινίες, είτε από ιστορικά διηγήματα, μας φέρνουν να είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι και να αποδώσουμε φόρο τιμή στους ανθρώπους που έφυγαν τόσο άδικα.
2: Με στόχο να παραμείνει ζωντανή ιστορική μνήμη και να αναδειχθεί το ολοκαύτωμα της Βιάνος, εθνικό, ευρωπαϊκό και οικουμενικό ορόσημο, ο Δήμος Βιάνου, η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και η Ένωση Θυμάτων Ολοκαυτώματος του Δήμου Βιάνου διοργάνωσαν και φέτος τις επαιτειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο του Ολοκαυτώματος και της καταστροφής των χωριών της Βιάνου και της Ιεράπετρας που πραγματοποιήθηκε στις 14, 15 και 16 Σεπτεμβρίου του 1943 από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Ξεχωριστές και συγκινητικές στιγμές της τελετής αποτελούν κάθε χρόνο το προσκλητήριο των νεκρών, η κατάθεση στεφάνων, ο βουβός Παντοζάλης του Πένθους, η απόδοση του ύμνου της Βιάνου και η τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των θυμάτων.

0: 83 χρόνια μετά, η Κρήτη δεν ξεχνά. Όλοι μαζί διεκδικούμε τις αποζημιώσεις, τιμούμε όλους τους ανθρώπους που έπεσαν για την ελευθερία και ποτέ πια πόλεμοι και ναζισμός.
1: 83 χρόνια από το ολοκαύτωμα της Γιάννου, τιμούμε τους νεκρούς μας, διεκδικούμε την δικαιοσύνη και αυτό θα μείνει πάντα το μεγάλο μας στοίχημα.
2: Η Γιάννος, η Κρήτη, η Ελλάδα ολόκληρη δεν είχε κανένα ενδιασμό, δεν υπήρχε δίλημα. Προτίμησε έναντι της υποτέλειας την αντίσταση, έναντι της τυραννίας τη δημοκρατία, έναντι της υποταγής τον αγώνα για ελευθερία.
3: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας, μας απάντησε γιατί το 43. Το 43 οι σχέσεις των συμμαχικών δυνάμεων με τη Γερμανία ήταν κρίσιμες, διότι ο πόλεμος έγερνε υπέρ των συμμαχικών δυνάμεων.
4: Από εδώ, από τη Βιάννο, εμείς θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε τις γερμανικές αποζημιώσεις, που πλέον έχει γίνει ένα θέμα που επιτέλους πρέπει να λυθεί.

0: Το πρόγραμμα περιέλαμβανε ακόμα συναυλίες και μουσικές εκδηλώσεις, καθώς και θεατρικό δρόμενο αφιερωμένα στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν εκείνες τις αποφράδες ημέρες του Σεπτεμβρίου του 1943. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου θα τελεστούν μνημόσυνα στα χωριά των εκτελεστέντων στη μνήμη των αθώων θυμάτων που δολοφονήθηκαν από τον τακτικό στρατό της ναζιστικής Γερμανίας.
1: Αρκετές ήταν και φέτος οι κενές θέσεις εργασίας στον κλάδο του επισιτισμού και του τουρισμού. Μπορεί ο τουρισμός να κατέγραψε νέα ρεκόρ, ωστόσο ο αριθμός των εργαζομένων παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με την περσινή σεζόν, ενδεχομένως μάλιστα και σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα, όπως ανέφερε ο Μιχάλης Ριζικιαννάκης, πρόεδρος των εργαζομένων στον επισιτισμό και τον τουρισμό.
2: Οι κενές θέσεις εργασίας του 2026 στον επισιτισμό τουρισμού κινήθηκαν ακριβώς στα ίδια επίπεδα με το 2025. Αυτά τα κενά καλύφθηκαν για άλλη μια χρονιά από εντατικοποίηση. Εργασίας, το είδαμε και στα ξενοδοχεία και στα καταστήματα εστίασης.

0: Πρέπει να πω και ακόμα λιγότερο σε σχέση με πέρσι. Φυσικά τα έσοδα και η επισκεψιμότητα δεν είναι στα ίδια επίπεδα, για να πούμε και την αλήθεια, αλλά ο φόρτος εργασίας, ο οποίος καλούνται οι εργαζόμενοι να εξυπηρετήσουν, δεν έχει καμία σχέση με αυτό.
1: Όπως τόνισε, οι εργαζόμενοι καλούνται να καλύψουν περισσότερες θέσεις εργασίας λόγω των ελλείψεων προσωπικού, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η επιβάρυνσή τους. Παράλληλα, όλο ένα και περισσότεροι εργαζόμενοι απασχολούνται εποχικά, ενώ οι επαγγελματίες του κλάδου μειώνονται χρόνο με τον χρόνο.
0: Οι εργαζόμενοι καλούνται να εξυπηρετήσουν μεγαλύτερο φόρτο εργασίας, μεγαλύτερο πληθυσμό εργαζομένων, με λιγότερες θέσεις εργασίας σε σχέση με το 25. Βλέπουμε ότι η εργασία στον τουρισμό δεν αποτελεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια μια σταθερή εργασία, ένα σταθερό προορισμό εργασίας και, μια επαγγελματική και μόνιμη αποκατάσταση. Βλέπουμε τους περισσότερους εργαζόμενους να εργάζονται στον τουρισμό και στον επισκεπτισμό εντελώς παροδικά, κάτι που σημαίνει ότι κάθε χρόνο τα κενά παραμένουν στα ίδια επίπεδα και δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν, αφού οι θέσεις από επαγγελματίες όσο περνά τα χρόνια λιγοστεύουν.
1: Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι εργαζόμενοι αποχωρούν από τον κλάδο είναι η μη πλήρης εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, καθώς οι απολαβές σε πολλές περιπτώσεις δεν επαρκούν για την κάλυψη βασικών αναγκών. Την ίδια ώρα, χαρακτηριστικό είναι ότι αρκετοί νέοι επέλεξαν και φέτος να εργαστούν σεζόν, ενώ θέσεις εργασίας στον κλάδο καλύφθηκαν ακόμη και από ανήλικους.
0: Αυτό οφείλεται και ότι δεν εφαρμόζονται στο 100% οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στον επισκεπτισμό και στον τουρισμό, κάτι που σημαίνει ότι ο εργαζόμενος όσο περνά τα χρόνια γίνεται έρμεο της ακρίβειας και του πληθωρισμού και τα χρήματα που παίρνει, παρόλο που είναι ελάχιστα αυξημένα κάθε χρόνο, δεν φτάνουν με τίποτα να καλύψουν τις ανάγκες του. Οι νέοι δούλεψαν σεζόν και όσο πάμε έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο βλέπουμε ότι περνάμε όχι από τους νέους, περνάμε και στους ανήλικους.
1: Πάντως, στον επισκεπτισμό και τον τουρισμό καταγράφεται άνθηση της απασχόλησης ανηλίκων, ενώ παράλληλα εξακολουθούν να εργάζονται και συνταξιούχοι, καλύπτοντας μέρος των αυξημένων αναγκών σε προσωπικό.
0: Οι νέοι, παρόλο που δουλεύουν σεζόν, δουλεύουν για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα και συνέχεια τον καταλείπουν. Είναι αυτό το πρόβλημα που βλέπουμε, ότι δεν έχουμε σταθερούς επαγγελματίες. Και βλέπουμε και ένα φαινόμενο το οποίο όσο περνά τα χρόνια μεγαλώνει, βλέπουμε την ανήλικη εργασία να πολλαπλασιάζεται με χιλιάδες ανήλικους να εργάζονται νόμιμα, επίσημα στα καταστήματα εστίασης και στον τουρισμό. Καταλαβαίνουμε ότι ίσως υπάρχει ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό, το οποίο δεν είναι δηλωμένο. Βλέπουμε λοιπόν ότι ανθεί ανήλικη εργασία και βλέπουμε ακόμα και πάρα πολλούς εργαζόμενους που έχουν κατοχυρώσει σύνταξη να παραμένουν στον τουρισμό. Αυτό φυσικά δεν είναι καθόλου βιώσιμο εργατικό μοντέλο, κάτι που οδηγεί να είναι το κομμάτι το εργασιακό στον τουρισμό εθνισυγενές.
2: Στα ύψη βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες οι τιμές στα καύσιμα, με τη βενζίνη στα περισσότερα πρατήρια της Κρήτης να κινείται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ και το ντίζελ κίνηση τη Δευτέρα ξεπέρασε τα 2 ευρώ. Με τους πρατηριούχους να υπογραμμίζουν ότι και τις επόμενες ημέρες αναμένονται νέες αυξήσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται για ακόμη μία φορά το Brent, καθώς η αγορά δεν λαμβάνει μέχρι στιγμής κάποιο σαφές μήνυμα αποκλιμάκωσης από το γεωπολιτικό μέτωπο.
3: Τις τελευταίες 2 εβδομάδες έχει ξαναξεκινήσει μία αύξηση στις τιμές των καυσίμων. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια πληροφορία που να μας λέει πότε μπορεί αυτή να σταματήσει. Ξέρουμε ότι και αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται θα έχουμε αύξηση στις τιμές των καυσίμων και στο πετρέλαιο της κίνησης και στη βενζίνη αμόλυβδη. Οπότε δεν βλέπω στο άμεσο μέλλον να γίνεται κάποια προσπάθεια ώστε να αποκλιμακωθεί λίγο η τιμή και να κατέβει. Έχετε δει, βλέπετε κάθε μέρα, είστε και εσείς καταναλωτής, που έχει φτάσει η τιμή της βενζίνης αμόλυβδης στο νομό μας, μέσα στο Ηράκλειο δηλαδή, και το πετρέλαιο της κίνησης.
4: Μέση τιμή δηλαδή, πού την παρατηρούμε τώρα?
3: Μέση τιμή μέσα στο Ηράκλειο, στη βενζίνη αμόλυβδη, είμαστε στα 2 ευρώ και 10 λεπτά και λίγο παραπάνω θα σας έλεγα. Και αν δεν είναι ακόμα, να είστε σίγουρος ότι μέχρι την Τετάρτη, μέχρι την Πέμπτη θα είναι. Και αντιστοίχη στο πετρέλαιο είναι στο 2 ευρώ και 5 λεπτά, 2 ευρώ και 6 λεπτά, που και αυτό με μαθηματική ακρίβεια θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 10 λεπτά.
2: Τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τιμών που καταγράφονται στα καύσιμα προκαλούν προβληματισμό στις τάξεις των καταναλωτών για τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, με πολλούς μάλιστα να έχουν περιορίσει αισθητά, όπως λένε, τις μετακινήσεις τους.
5: Πιστεύω ότι είναι ακριβά τα καύσιμα και σε συνδυασμό με το ότι υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία των οχημάτων, νομίζω ότι αυτό και εμάς τους οδηγούς δυσαρεστεί, αλλά πιστεύω και οι ίδιοι οι πρατηριούχοι να κοιτάζουν να βρουν κάποια φόρμουλα για να μπορέσουν και αυτοί να δουλέψουν, διότι αν έχετε προσέξει, έχει μειωθεί το να πάει κάποιος να βάλει στην αντλία βενζίνη. Και εγώ προσωπικά, ας πούμε, εκεί που βάζα δύο φορές τη βδομάδα, τώρα βάζω μία.
4: Πώς το αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα ο καταναλωτής, πιστεύετε, έχει περιορίσει τις μετακινήσεις?
6: Πάρα πολύ. Εγώ έχω δύο μήνα το κινητό, το αυτοκίνητο. Και το σκέφτομαι. Πάω στο χωριό, το σκέφτομαι.

0: Σκέπτομαι. Με 7 κατοστάρικα σύνταξη.
1: Εγώ το έχω κλείσει. Στο σπίτι από όξο έχω πληρώσει τα πάντα, εφορίες, ασφάλειες, πάνω τ' άλλο, αλλά δεν το βγάζω. Πάνω το βάλω. Αφού δεν έχω λεφτά το γεμό σου.
2: Οι πρακτηριούχοι τονίζουν πως περίμεναν να ακούσουν μέτρα για τον κλάδο τους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κάτι που δεν έγινε και πλέον ζητούν να ληφθούν άμεσα μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης.
3: Οπότε βλέπετε ότι καταρχήν ο κλάδος μας πάλι είναι σε αναβρασμό. Οι συνάδελφοι όλοι είμαστε σε μια διαρκή συνεννόηση με το αρμόδιο Υπουργείο, όμως δεν παίρνουμε καμία απάντηση.
4: Ούτε από τη ΔΕΘ ακούσατε.
3: Ούτε από τη ΔΕΘ εχθές που περιμέναμε ακούσαμε κάποια ενημέρωση που να έχει να κάνει με τον κλάδο μας, αλλά μην υπάρχουμε εμείς για την κυβέρνηση αυτός ο κλάδος. Το μόνο θέμα που έχει η κυβέρνηση είναι να δίνει την επιδότηση στους αγρότες μέσω των πρακτηριούχων. Εκεί βρήκε τη λύση, το να βρει όμως λύση στην τιμή των καυσίμων του καταναλωτή στο κάτω-κάτω, όχι των πρακτηριούχων. Ο πρακτηριούχος είναι ο τελικός αποδέκτης αυτών όλων των προβλημάτων, δεν ακούσαμε κάτι, όχι.
2: Έντονη αναμένεται να είναι η κινητικότητα όσον αφορά τις τουριστικές αφήξεις στην Κρήτη, σύμφωνα με εκτιμήσεις τουριστικών παραγόντων και μάλιστα μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα, οι υψηλές πληρότητες, οι οποίες καταγράφονται τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, οι ευνοϊκές συνθήκες αλλά και οι χιλιάδες προγραμματισμένες αεροπορικές πτήσεις εξωτερικού, δημιουργούν θετικό κλίμα στον κλάδο του τουρισμού. Η θετική αυτή τάση ακολουθεί ένα ισχυρό επτάμινο, κατά το οποίο η Κρήτη υποδέχτηκε περισσότερους από 4 εκατομμύρια επιβάτες μέσω διεθνών και εσωτερικών πτήσεων. Ωστόσο, η αγορά χαρακτηρίζεται από κρατήσεις που γίνονται πιο κοντά στην ημερομηνία του ταξιδιού και σημαντικές εκπτώσεις στα τουριστικά πακέτα που φτάνουν έως και το 40% σε σχέση με την περίοδο αιχμής.
5: Βρισκόμαστε αρχές Σεπτεμβρίου και ο τουρισμός στην Κρήτη βρίσκεται σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Όπως τέτοια εποχή, κάθε χρόνο, το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου πάντα κάνει μια κοιλιά, όπως ήθιστε να λέμε, αλλά γενικά ο Σεπτέμβριος θα καταγράψει πραγματικά ένα πολύ καλό αριθμό από αύξηση τουριστών. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πολλά παιδιά που λόγω των ότι δεν υπάρχουν διακοπές στα σχολεία, άρα έχουμε τώρα οικογένειες με πολύ μικρά παιδιά ή ζευγάρια. Υπάρχει δηλαδή μια διαφορετικότητα ως προς το είδος των πελατών. Έχουν όμως αυξηθεί πάρα πολύ τώρα ξανά τα συνέδρια, άρα τα ξενοδοχεία τα οποία έχουν αυτό το σέρβις των συνεδρίων έχουν πάρα πολύ δουλειά. Βλέπουμε ξενοδοχεία τα οποία έχουν πολύ ψηλές πληρότητες παρά την εποχή. Αγγίζει και το 100% σε πολλά ξενοδοχεία, αλλά ο μέσος όρος αυτή τη στιγμή βρίσκεται περίπου στο 80%. Βλέπουμε όμως ότι και ο Οκτώβριος θα συνεχίσει ακόμα καλύτερα, διότι επανέρχονται πάλι διακοπές, θα δούμε πάλι πάρα πολλές οικογένειες, θα αλλάξει το σκηνικό και θα δούμε ένα Οκτώβριο που ίσως είναι και καλύτερος και από το Σεπτέμβριο.
2: Η ξενοδοχειακή αγορά κινείται πλέον στο ρυθμό των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής, αν και ο όρος αφορά πλέον κρατήσεις που πραγματοποιούνται 2 ή 3 εβδομάδες πριν από το ταξίδι. Οι ταξιδιώτες, οι οποίοι έχουν περιορίσει τις διαμονές τους στα ξενοδοχεία, πάντως αναμένουν καλύτερες τιμές και προσφορές πριν οριστικοποιήσουν τις διακοπές τους.
5: Από πλευρά σε διαμονών αυτή τη στιγμή ναι, είμαστε στα ίδια επίπεδα στα ξενοδοχεία, λόγω όμως του μεγάλου αριθμού διαμονών που γίνονται σε διαμερίσματα Airbnb, αυτό ρίχνει το μέσο όρο και γι' αυτό βλέπουμε ότι πέφτει ο μέσος όρος γενικά. Αλλά νομίζω στα ξενοδοχεία παραμένει ο ίδιος, μέσος όρος περίπου στις 9 ημέρες. Από εκεί και πέρα όμως, λόγω του ότι στα Airbnb μένουν 2 με 3 ημέρες, αυτό όπως καταλαβαίνετε, σαν μέσος όρος μικραίνει τον αριθμό και δεν πρέπει να βγάζουμε συμπεράσματα. Πρέπει να γίνεται δηλαδή διαφορετική μελέτη για τα διαμερίσματα με τα Airbnb και διαφορετική μελέτη για τα ξενοδοχεία. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι που μένουν σε διαμερίσματα Airbnb αφήνουν λιγότερα χρήματα διότι προτιμάνε τα σούπερ μάρκετ και να μαγειρεύουν στα διαμερίσματα τα οποία νοικιάζουν. Ενώ στα ξενοδοχεία αντιθέτως βλέπουμε μια μεγαλύτερη κατανάλωση. Βλέπουμε όμως και την οικονομική κρίση. Μην ξεχνάμε ότι ο πελάτης, ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία 5 αστέρων με το που έρχεται, πληρώνει το περιβαλλοντικό τέλος, το οποίο είναι 15 ευρώ αναδιανυκτέρευση. Αυτό είναι αποτρεπτικό, ξέρετε. Όταν έρθει ένας και μένει 10 ημέρες και τούτες κατευθείαν 150 ευρώ, όπως καταλαβαίνετε, αυτά λείπουν από την τοπική αγορά.
2: Οι επαγγελματίες του κλάδου πάντως εμφανίζονται αισιόδοξοι και τονίζουν πως το ταμείο που θα γίνει μετά το πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου θα κλείσει με θετικά αποτελέσματα.
5: Ο τουρισμός είναι εδώ, είναι πραγματικά εκατομμύρια οι αφήξεις. Βλέπουμε κάθε χρόνο όλο και περισσότερα ξενοδοχεία, βλέπουμε όλο και περισσότερο κόσμο να ασχολείται με τον τουρισμό, άρα αυτό κάτι σημαίνει. Άρα το οικονομικό όφελος είναι εδώ και γι' αυτό ακριβώς θέλουν όλοι να επωφεληθούν από αυτό.
2: Αντιμέτωποι με μία σειρά σοβαρών προβλημάτων βρίσκονται πολίτες στο Ηράκλειο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του κτηματολογίου. Μετά τη λήξη της κτηματογράφησης εκτιμάται ότι πάνω από το 35% των εκτάσεων βρίσκονται στη κατηγορία αγνώστου ιδιοκτήτη και δασικών εκτάσεων, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την τελική έκβαση της κτηματογράφησης, καθώς η διαδικασία αλλάζει και γίνεται πιο δαπανηρή.
4: Για τα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη, δηλαδή όσα δεν δηλώθηκαν όπως

0: Επίσης και εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές. Αυτά είναι τα δύο βασικά προβλήματα που ανέδειξε αυτή η κτηματογράφηση και τα ποσοστά αγνώστου ιδιοκτήτη από ό,τι υπολογίζεται είναι περίπου στο 35 με 40%. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και συνήθως είναι οι περισσότερες εξ αυτών των ιδιοκτησιών είναι οι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι μικρές, δηλαδή μιλάμε για αγροτικές εκτάσεις της τάξεως του μισού στρέμματος ή του ενός στρέμματος. Τα στενά περιθώρια της ανάρτησης που δόθηκαν αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα των 2 μηνών και στη συνέχεια το διάστημα για τα εμπρόθεσμα ραντεβού ήταν ένα πολύ πιεστικό διάστημα τόσο για τους πολίτες όσο και για τους επαγγελματίες και σίγουρα με βάση και τα δεδομένα και αυτό που γνωρίζουμε και τα στοιχεία που έχουμε υπάρχουν και αρκετά λάθη που δεν έχουν διορθωθεί. Βέβαια στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες να τα διορθώσουν στο στάδιο των αρχικών εγγραφών, όμως σε εκείνο το στάδιο το κόστος θα είναι πάρα πολύ πιο υψηλό σε σχέση με το τωρινό κόστος και τις διορθώσεις που έκαναν οι ιδιοκτήτες.
1: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που άφησε πίσω της η κτηματογράφηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ελληνικό κτηματολόγιο με μια νέα ηλεκτρονική διαδικασία που ξεκινά στις 18 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία αφορά τις εσφαλμένες αποτυπώσεις τους κτηματολογικούς χάρτες που έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες αντιμέτωπους με λάθος όρια εμβαδών θέση ή αποτυπώσεις των ακινήτων τους. Αστοχίες που μπορεί να μετατρέψουν ακόμη και μια απλή αγοραπολισία, αγωνική παροχή δωρεά ή έκδοση οικοδομικής άδειας σε ένα δύσκολο γρίφο.
0: Όσον αφορά τη διαδικασία με τις γεωμετρικές μεταβολές, θα τεθεί σε λειτουργία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου η δυνατότητα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας να διορθώνονται τα λάθη με βάση τα τετραγωνικά μέτρα στο χάρτη του κτηματολογίου όπου υπάρχουν τυχόν αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των ακινήτων με γειτονικά ακίνητα όπου θα μπορεί ο ιδιοκτήτης ο οποίος φαίνεται το ακίνητό του και αποτυπώνεται με λάθος μέτρα στο κτηματολόγιο να ζητάει τη διόρθωση των μέτρων μέσω μιας διαδικασίας που θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας μεταβολές.gr όπου θα ενημερώνει και τους θυγόμενους ιδιοκτήτες προκειμένου να λύνεται το πρόβλημα αυτό ηλεκτρονικά χωρίς να χρειάζεται να προσφύγει σε δικαστήριο. Αυτό μένει στην πράξη να δούμε αν μπορέσει να εφαρμοστεί και σε ποιες περιπτώσεις θα μπορεί να εφαρμοστεί καθώς η απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι ο ιδιοκτήτης να έχει και τίτλο ιδιοκτησίας.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.

γι' αυτό, ε. 1940, 50. 5 λεπτά με το αυτοκίνητο από το κέντρο των Αντικυθύρων. Είμαστε στον Άγιο Μύρο και πάμε να βρούμε παπαδιά, ε.

0: δεν έρχεσαι εδώ, αράζεις. Καλύτερη εποχή για μένα είναι αρχές Οκτωβρίου που δεν έχει πολύ κόσμο, ιδιαίτερα στα Κύθυρα, αλλά και εδώ είναι για το απόλυτο ζεν. Καλό φαγητό, έρχεσαι, χαλαρώνεις. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται και μένουν και ένα μήνα, λέει εδώ. Παπαδιά τα λέει, εγώ την ακούω. Πάμε, πάμε στην Παπαδιά.
1: Είναι πολύ εδώ. Έλα μωρί. Βγαίνω τώρα, να από τη μία. Μπορεί να τη δείτε και από τον κάτω μεριά του τείχου να βγουν. Πάντα λουλούδια πάλι. Φυτεύω εγώ, ποτίζω τα τρώνε. Μου αρέσουν πολύ τα λουλούδια.

0: δεν κάνουμε πράγματα στη μέρα. Πάμε μέσα σπίτι, ή τρώμε ξύλο ή κάνουμε κουβέντα. Ή τρώμε. Μπαίνω ή βγαίνω.
1: Μπαίνεις.
0: Μπαίνω με κάμερα.
1: Είμαστε πολλά και εγώ είμαι άπλητη. Είμαι ακτένιστη.
2: Μην χαιρετάς.
1: Δεν χαιρετώ κανέναν, γιατί είναι κορονοϊός.
0: Ποιος έχει κορονοϊό?
1: Εσείς στην Κρήτη, είσαστε γεμάτοι.
0: Αλήθεια?
1: Γεμάτοι, Κρήτη είναι γεμάτη κορονοϊό, δεν το ξέρεις.
0: Ακόμα?
1: Ακόμα.
0: Και αποστάσεις πόσο πρέπει να είναι?
1: Δεν ξέρω, μην κοροϊδεύεις καθόλου. Εγώ θέλω τη ζωούλα μου ακόμα.
0: Ακόμα με τον κορονοϊό ασχολείσαι?
1: Εγώ τη ζωούλα μου τη θέλω ακόμα.
0: Μα ασχολείσαι με τον κορονοϊό ακόμα?
1: Ναι.
0: Να θα σου δείξω.
1: Πολύ, όχι, να μην έρθει, παρακαλώ.
0: Εγώ έχω κάνει COVID. Ναι. Τεστ και ήρθα.
1: Εσύ έκανες τεστ. Εγώ δεν έχω κάνει το εμβόλιο.
0: Άρα εσύ έχεις κορονοϊό.
1: Δεν έχω κάνει ούτε εμβόλιο και φοβάμαι.
0: Α, δεν έχεις κάνει εμβόλιο?
1: Όχι, γιατί να κάνω.
0: Τι κάνεις?
1: Για να με στείλουν μια ώρα αρχίτερα.
0: Πώς είσαι σήμερα.
1: Καλά είμαι, το ξέρω, τραβάει το
0: χέρι. Τι μαγείρεψες?
1: Μαγείρεψα κατσικάκι γιουβέτσι.
0: Καλά, όλοι κατσίκι κάνετε εδώ πέρα.
1: Κυριακή, είναι καθιερωμένο.
0: Είναι Κυριακή σήμερα. Α, την Κυριακή κατσικάκι γιουβέτσι.
1: Συνήθως το τοπικό κρέας τρώμε.
0: Τοπικό κρέας.
1: Τι τρώμε, βρωμογούρουνα που τρώνε οι άλλοι. Θα τρώμε βρωμογούρουνα.
0: Ούτε χαιρετιόμαστε τίποτα δηλαδή, μακριά.
1: Όχι, τίποτα.
0: Μακριά και αγαπημένη.
1: Το όνομά μου είναι Αγγελική, αχωρεώνουμε, τίποτε παραπάνω. Μου είχαν φύγει πιο πέρα κολλητσομάνα.
0: Κοίτα. Τι είναι αυτό το σκόμιλο?
1: Αφού σε φοβούμε σαν το σκορπιό. Το σκορπιό τον εμπλησιάζει.
0: Σκορπιό είναι για σένα.
1: Το σκορπιό δεν τον εμπλησιάζει. Δεν τον εμπλησιάζει με το σκορπιό.
0: Το σκορπιό. Ζυγό είμαι εγώ, με ζυγόροσκόπο.
1: Δεν ξέρω τι οροσκόπο είσαι αυτά, δεν ξέρω. Τα ζωήθια φοβούμαι εγώ.
0: Πόσα χρόνια είσαι εδώ?
1: Πόσα χρόνια, όσο χρονό είμαι.
0: Δεν έφυγες ποτέ από εδώ?
1: Έφυγα 22 χρόνια στην Αθήνα και ξανά.
0: Α, είσαι Αθηνά και τώρα μένεις εδώ.
1: Ήρθα πάλι στον παπά κοντά, τι να κάνω. Ήμουν, ας
0: πούμε. Τον παπάς.
1: Τακτοποίησα τα παιδιά μου πάνω, 4 παιδιά. Πάντρεψα, έκανα και ήρθα εδώ πάλι.
0: Ζεστή έχετε, λέει παιδί μου.
1: Πολύ ζεστή σήμερα.
0: Θα μου βγάλεις ένα πιάτο να το δω πως το μαγείρεψες μόνο?
1: Δεν υπάρχει, φάγαμε τώρα.
0: Παναγία μου, δεν φάγεις όλη την κατσαρολά?
1: Όχι, όλα έκανα λίγο.
0: Έκανες για δύο το βράδυ?
1: Το βράδυ δεν τρώμε.
0: Γιαούρτι?
1: Το βράδυ φρούτο.
0: Αλήθεια?
1: Αμέ.
0: Γι' αυτό.
1: Ναι, γι' αυτό είμαι χοντρή. Για τρεχογλυκά. Πολύ σουλέτα έχω. Φαγητά θα πάει στον Πατακού που είναι ο καλύτερος μάγειρας στο νησί.
2: Δεν υπάρχει άλλος. Έφυγε ο.
1: Κάνει ένα κατσικάκι που έρχονται όλοι από την Κρήτη, του παραγγέλνουν τηλεφωνικά.
0: Ποιος Πατακός είναι?
1: Αυτό πήγε το μαγαζί.
0: Α, ο Μύρος,
1: τόσο ωραίο. Ερχόμαστε 10 με φουσκωτό, ερχόμαστε 5 με φουσκωτό να πάμε κατσικάκι.
0: Πρέπει να συνεννοηθούμε. Ποιος κάνει το καλύτερο κατσικάκι τελικά?
1: Ο Μύρος ο
0: κύριος Μύρος.
1: Ο μαγαζάτορας.

0: Γιατί υδρώνω, έχει γρασία σήμερα.
1: Από το άγχος σου.
0: Ε?
1: Από το άγχος σου που θέλει να πάρει. Θέλει να πάρει πολλά λόγια και, δεν σου, και σου δίνω, βέβαια.
0: Μα σου πήρα λόγια.
1: Σου δίνω.
0: Τα μου δίνει, σου παίρνει.
1: Δεν τα παίρνει, τα δίνω εγώ.
2: Πρόσεξε, δεν τα παίρνει.
1: Τα δίνω εγώ. Λέω, άσε λοιπόν με κύριο Χριστιανόλο, στέκει τόση ώρα εκεί πέρα.
0: Καρπουζάκι από τον κύριο Μανώλη.
1: Ναι.
0: Το φάω.
1: Το σπάσει τώρα.
2: Το σπάσει τώρα, κάνω το φω.
0: Είναι γλυκό.
1: Άμα το σπάσει, δεν το φάω. Δεν το κόψω να φάω.
0: Κάνε τέτοιο, δεν θέλω να φάω. Κάνε γλυκό του κουταλιού με τη φλούδα.
1: Όχι, καλή. Σιγά, μην τρώγω ζάχαρη. Τρώγω το φρούτο έτσι.
0: Το φρούτο, μια χαρά. Λοιπόν, φεύγω. Χάρηκα που με είδες.
1: Στο καλό να πας.
2: Στο καλό να πας, από μακριά.
0: Ναι, κάνω πολύ μαζί.
1: Στο καλό να πας. Όχι, έλα,
0: έτσι.
1: Έλα, θα σε δω το βράδυ στο λιμάνι.
0: Γεια, μπρο, που λένε κι άλλοι.
1: Θα δω στο μαγαζί τι θα τραβήξουν.
0: Μα δεν πιάνει έτσι ο COVID. Ούτε έτσι.

Καμαρέλα. Καμαρέλα παραλία που δεν περίμενα να δω στα αντικείμενα. Το όνομά του το πήρα από την καμάρα που βλέπετε πίσω μου. Και φυσικά κάνουν μπάνιο και εδώ. Και αν μου επιτρέπετε, θυμίζει και λίγο από Ταϊλάνδη.

0: χορεύουμε τώρα.
1: Τίποτα, σου έλεγχουμε. Κυματισμό.
0: Κυματισμό. Φαντάζομαι να έχει υποχώρα, Έρχομαι.
2: Τι τράβηξε ένα πιδάλι.
1: Τα κουκιόλα σου λέω.
0: Ελάχιστα. Έχουμε φύγει από Αντικήθερα, νομίζω δηλαδή, γιατί έχουμε γίνει κομμάτια. Πάμε Κήθερα, θέλει δύο.
1: Δύο. Δύο μισή ώρα, δύο ώρες και ένα τέταρτο.
0: Κόψε κάτι, θα το πας γρήγορα. Ποιο είναι ο καπετάνιος? Εσύ.
1: Με τραβάω.
0: Για με έχει λούσει κρύο συντρότα. Φουνάει λίγο τώρα λίγο. Πώ το πες εδώ, σου άλλα.
1: Σουέλ. Κυματισμό.
0: Κυματισμό, δεν είναι μπομποφόρ.
1: Μπομποφόρ δεν έχουμε πολλά, έχουμε κυματισμό, σουέλ. Ήψο κύματο δηλαδή. Δύο μέτρα.
0: Και ωραία, εκτό από δραμαμένη γυναίκα, για εμένα τώρα που με έχει λούσει κρύο συντρότα, ιδανικά τι κάνω, βγαίνω.
1: Άμα κοιτά έξω το σπίτι.

τρίβουμε το καρότο, το λάχανο, το μήλο, χυμό από πορτοκάλι, αλατάκι, πιπέρι καγέν, φιστίκια γίνεις ψύχα, τα χοντροκόβουμε, να νιώθουμε τι τρώμε, ρεβίθια μέτρια βρασμένα, όχι μέτρια βρασμένα το βράσιμο, μέτρια είναι τα ρεβίθια, χοιρινή ομοπλάτη, σε πολύ πολύ μικρά ζαράκια, σαν κυμά. Ζάρια βρασμένα στο χέρι, ζαράκια. Ελαιόλαδο να πάει παντού, ανακατεύουμε και σερβίρουμε πάνω σε κρυθαροκουλούρα. Τελειώνουμε με κόλιανδρο ή μαϊντανό.

0: Λίγο μεγαλύτερο αυτό το κομμάτι αν ήταν. Όποιος έχει πάει αναφιώτικα, είναι τάλε κουάλε ίδιο, ε. Δείτε. Άλλο τόσο να ήταν, μαγαζάκια πάνω, με ζευγοπολία.
1: Πας μαγειρεύοντας.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
3: Έτσι να δω. Και εμείς από την Κρήτη στα Κύθυρα ήρθαμε. Πας
0: μαγειρεύοντας.
3: Πού πας?
1: Στο
3: Κάστρο. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως.
0: Πήγες, εγώ πας.
3: Και εσύ θα πας.
0: Και πώς θα πάω?
3: Με τα πόδια.
0: Γιατί σε είδα...
3: Όχι, εγώ είμαι του τρεχαλιτού.
0: Είναι μακριά ακόμα.
3: Όχι, όχι, όχι. Όχι, είναι
0: να το πω. I love Crete. I
3: love Crete.
0: Περιποιημένες. Ποιος?
3: Crete.
0: Το Κάστρο.
3: Είναι υπέρμα.
0: Μα τι κυρία είστε εσείς, τι ωραίο στάιλ είναι αυτό.
1: Αλήθεια.
0: Είναι αλήθεια. Δεν στείλατε από τη Βενετία.
1: Μην πω καλή αναλύτερα,
0: ειδικά εσύ είσαι, έχεις αέρα παρισιάνικο.
3: Αγινάστρια ούσα,
0: ναι.
3: Κρατάω το τα περαμένα.
0: Μα φαίνεται αυτό παιδί μου. Γεια, αγάπη μου, αγάπη.
4: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Υγεία, αγάπη.
1: Καλές εκπομπές να κάνετε.
0: Καλό νερό.
4: Καλό φαΐ.
0: Καλό
4: φαΐ.
0: Ναι, ναι. Από φαΐ δεν το λέω.
4: Πάντα καλά.
0: Γεια σας.
4: Γεια σας, γεια σας.

τραβάει αέρας, λέει και αυτό το χωριό. Νομίζω ότι είμαστε στο πιο ψηλό σημείο, αν εξαιρέσουμε αυτό εδώ το κομμάτι που είναι και το μάτι της Κρήτης, μάλλον του κάστρου, και από εδώ οι βραχονισίδες. Και αν δεν φυσούσε και αέρας, καληνύχτα. Μαγεία.

0: Παίρνουν λαγκάδια και βουνά και ομορφιές και καλή. Σαν παΐς μαγειρεύοντας δεν θα πεινάσεις πάλι.
1: Λοιπόν, πες μου τώρα, πότε θα κλείσουμε ραντεβού? Αύριο μπορείς?
2: Αύριο το πρωί μπορεί, αλλά δεν κατέω καημένα γιατί πρέπει να είδω την ατζέντα μου.
1: Ατζέντα είναι.
2: Όπως είπατε έχω...
1: Γιατρός είσαι.
2: Ο μεγαλύτερος γιατρός καημένο του Πανεπιστημίου δεν έχει τόσα ραντεβού που έχω κλεισμένα εδώ.
1: Δηλαδή πότε ξεκινάει το πρώτο ραντεβού?
2: Από τις 8 η ώρα το πρωί.
1: Ναι, και εγώ πιστρίβω τώρα.
2: Αριστερά.
1: Ναι.
2: Και τελειώνει κατά τις 3-4 η ώρα τα ξημερώματα το τελευταίο.
1: Μα τι λέω στο χειμώνα, καλοκαίρι?
2: Δεν είναι πάντα, αλλά είναι σε ορισμένες εποχές, να όπως το ραδά που με βρίσκεται. Που
1: εγώ, δηλαδή, σε πήρα τηλέφωνο 2 εβδομάδες νωρίτερα και εσύ έκλεισε ραντεβού με αγνοείς.
2: Είχανε κλεισμένα πρώτα από σένα ένα τσουβάλι νομάτι.
1: Ετοιμόλογος είσαι, βλέπω.
2: Ήταν αλήθεια, λέω, δεν λέω ψέματα.
1: Πού πάω, Δομοκό?
2: Πάνω.
1: Δομοκό?
2: Όχι, πού? Πετροχιλιάνικα.
1: Α.
2: Next station, Πετροχιλιάνικα.

0: Έλα.
1: Πού είμαστε, πού είμαστε. Είμαστε Κύθυρα, αλλά πού είμαστε.
2: Τα Λενταρακιάνικα.
1: Ποια?
2: Λενταρακιάνικα.
1: Νταρακιάνικα.
2: Λεονταρακιάνικα.
1: Λεονταρακιάνικα. Πώς οικισμούς είσαι εδώ. Και γιατί έτσι οι μικροί οικισμοί, τι κάνατε, μήπως μαλώναν εδώ και...
2: Έχουν φύγει, έχουν πεθάνει.
1: Πώς είστε τώρα, μόνο σου. Με τα σκυλιά.
2: Ναι. Με τη μάνα μου, τα αδέρφια μου.
1: Δύο. Δύο.
2: Δύο, τρία αδέρφια και η μάνα μου.
1: Τρία αδέρφια και η μάνα μου. Και τίποτα άλλο στον οικισμό.
3: Ο Παναγιώτης είναι γεωργοκτηνοτρόφος εδώ του χωρίου, μεγάλος και τρανός.
1: Μεγάλος και τρανός.
3: Βεβαίως.
1: Όλο καλλιτέχνες και γεωργο...
3: Και στα Κύθυρα για να ασχολείσαι πρέπει να έχεις τα πάντα. Και με το γεωργοκτηνοτροφία να ασχολείσαι και με τα καλλιτέχνικα.
1: Εσά και εσά να τα κάνεις όλα.
3: Μα τι μπορεί ο καθένας.
1: Να προχωρήσουμε προς αμέσα.
3: Πάμε μέχρι και να δούμε τη γειτονία.
1: Πάμε με το χωριό. Παναγιώτης, ε.
3: Εδώ είναι ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης Φαρδουλής είναι εδώ.
1: Φορδουλής.
2: Είσαι ειρηνιά εδώ.
1: Ε, ναι, τι να έχει μωρέ Παναγιώτη. Αλλά με συνεχίζεις να με βλέπεις καλά εμένα.
3: Δεν
1: νομίζω ότι είμαι πολύ καλά, δεν νομίζω ότι είμαι καλά. Πάμε.
2: Είχε πολλούς αλλά φύγανε, πεθάνανε.
3: Κοίτα ωραία που ήταν τότε η σφούρνια και τα παχνία. Πάνε όλα. Περασμένα μεγαλεία διγόντας τα νακλές.
2: Και εδώ μένανε πολλοί. Όλοι λέτρωσε μένανε εκείνα τα χρόνια εδώ πάνω.
3: Και δεν υπάρχει κανένας από όλους αυτούς. Δεν υπάρχει κανένας.
2: Έλα Παναγιά, έχουν φύγει, έχουν πεθάνει.
3: Πάμε για να προλάβουμε και παρακάτω.

με κι εγώ καλή καρδία. Άιντε σαν μάνα μάνα και χαίρομαι που βρίσκομαι. Χαίρομαι που βρίσκομαι.

0: Πάμε πάλι, γιατί εδώ να θα τα κάνουμε τροχαλία να μπεις και μέσα θα σφινώσαμε και δεν θα βγούμε πλεόξο. Σου κάνω νόημα. Στα κουπαδάλια. Επαδάς.
1: Τροχαλία.
0: Λοιπόν, κατεβάτε.
1: Πού το βγάλε.
0: Εδώ να.
1: Αφού πεις τροχαλία θα τα κάνουμε.
0: Μα θα πάμε τα πόδια να βγάλουμε βίντεο.
1: Περίμενε ρε.
0: Επαδάσιτο, δεν περνά κανένας, αφού δεν περνά το γάιδαρο στα πάνω. Θα πας να μου βγάλεις το τζιπ στο στοκάκι να μην ξαναβγεί πλέον όξο. Ούτε με ελικόπτερο.
1: Έχουμε ελικοδρόμιο.
2: Τα σουβλάκια κοτόπουλου θέλουν αρχικά καλό κοτόπουλο. Έχουμε πίνδος, ελληνικά κοτόπουλα και φιλέτο μπούτι, που είναι πιο ζουμερό, δεν στεγνώνει σαν το στήθος, εκτός αν είστε τόσο διατροφικοί που θα πάρετε στήθος. Θα το κόψουμε μπουκές και θα το μαρινάρουμε και μετά θα το ψήσουμε. Όπως πάντα, εύκολες γρήγορες ταΐες. Πάμε να μαρινάρουμε, μάλλον αρχικά να κόψουμε σε μπουκές το κοτόπουλο. Θέλουμε σωστό μαχαίρι αρχικά και έχουμε, και μετά θα κόψουμε λωρίδες. Δείτε το μαχαίρι, ξυρίζει. Και θα πάρουμε, θα τα μαζέψουμε και θα κόψουμε μπουκές. Απλά πράγματα. Μπουκές γύρω στα 2 εκατοστά. Κρεμμύδι flakes, αποξηραμένο. Πέλτε ντομάτας. Πάστα σκόρδου ή αποξηραμένο. Πάπρικα, πιπέρι, καγέν, καπνιστή, ιδανικά. Και σουμάκ μπορείτε να βάλετε. Ελαιόλαδο. Μέλι. Ξύσμα και χυμό από λεμόνι. Αλάτι. Λίγο πιπέρι αν θέλετε. Ανακατεύουμε, αφήνουμε να μαριναριστούν και 3 ώρες και περνάμε σουβλάκια.

εύκολη σάλτσα dip σκόρδου φέτας. Σουμάκ, γιαούρτι, σκόρδο σε πάστα, φετούλα, θρηματίζω, ανακατεύω και έχω σε 2 λεπτά έτοιμο dip για να ψήσω πίτες και να φάω στο μπλάκι.

Είμαστε στο βορειότερο σημείο του νησιού. Ακροτήρι Σπαθί. Πίσω μου ο μεγαλύτερος και υψηλότερος φάρος που χτίστηκε επί Αγγλοκρατίας στην Ελλάδα, με ύψος 25 μέτρα, και θέλω και πληροφορίες τώρα. Κατασκευάστηκε το 1857. Δίπλα στο φαρό βρίσκεται και το σηματόριο ή σηματολόγιο, που με χρήση σημαιών ενημέρωνε τα διερχόμενα πλοία.

μακριά 4 λεπτά από τον καραβά. Άλλα 5-10 λεπτά, το πολύ 15 από το φάρο. Πλατιά Άμμος με ψιλογιώτα παρακαλώ. Μία από τις πολλές παραλίες του νησιού. Έλατε να κάνετε μπάνιο, είτε είστε καλοκαιρινοί είτε χειμερινοί κολυμβητές. Φεύγουμε να πάμε να δούμε άλλα μέρη.

Γεια σας. Είμαι πολύ χαρούμενος που φεύγω από τα Κύθυρα, γιατί πέρασα καλά και γιατί θα ξανάρθω. Ελπίζω να περάσετε και εσείς καλά μαζί μας και γεια σας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.

0: μουσείο μανιταριών, γιατί
1: όλη η πόλη είναι ένα μανιτάρι.
0: Παντού θα
1: είμαστε στην πόλη του μανιταριού, είμαστε στον ναό του μανιταριού. Τι να πούμε δηλαδή, αν έρθεις Γρεβενά και δεν φας μανιτάρια, δεν ξέρεις τι σου γίνεται.
0: Μην έρθεις Γρεβενά.
1: Μην έρθεις Γρεβενά, ναι. Και τώρα πάμε στο πάρκο να κάνουμε τι.
0: Εκεί θα γνωρίσουμε έναν άνθρωπο που είναι πολύ δραστήριος, κάνει rafting, περνάει από γέφυρες εναέριες, τοξοβολία, ποδηλασία και θα μας δείξει κάποια από αυτά που κάνει.
1: Άντε, πάμε.

0: Γεια σου, Ηρακλή.
1: Γεια.
0: Λοιπόν, οι δραστηριότητες σου είναι ποιες, εκτός από εδώ την τοξοβολία, που θα καθίσω εδώ απέναντι εγώ και να δούμε ο τοξοβόλος.
1: Θα σου βάλω και ένα μήλο στο κεφάλι να το ρισκάρουμε. Όχι, πλάκα κάνω.
0: Μου βάζεις μήλο?
1: Πλάκα κάνω.
0: Ο, κάθομαι εγώ, κάθομαι.
1: Όχι. Η ασφάλεια είναι πάνω απ' όλα.
0: Κάθομαι, αλλά μετά δούμε τι θα γίνει.
1: Λοιπόν, εμείς κάνουμε πλήθος υπερστηρίων δραστηριοτήτων αναψυχής, όπως λέγονται όλες αυτές τις δραστηριότητες. Κάνουμε τοξοβολία, κάνουμε ράφτινγκ, κάνουμε διασχίσεις φαραγγιών, κάνουμε πεζοπορίες το καλοκαίρι, κάνουμε εκδρομές με 4x4.
0: Κάνουμε... Δηλαδή οι δραστηριότητες είναι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου έχουμε να κάνουμε κάτι.
1: Καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου έχουμε να κάνουμε κάτι. Ναι, προφανώς όταν είναι καλύτερος ο καιρός έχουμε μεγαλύτερες επιλογές. Okay. Αλλά γενικά όλο τον χρόνο κάτι μπορούμε να κάνουμε.
0: Αυτή την εποχή τι μπορούμε να κάνουμε?
1: Αυτή την εποχή, αν δεν έχει πολύ κρύο, δηλαδή σήμερα για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να κάνουμε ράφτινγκ, θα μπορούσαμε να κάνουμε πεζοπορία, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια καταρρίχηση. Δηλαδή κατάβαση με σχοινιά, να κάνουμε μια τοξοβολία και να κάνουμε και μια ωραία περιήγηση με 4x4.
0: Τοξοβολία θα κάνουμε.
1: Ναι, και το ράφτι, με πιο μετά.
0: Και πώς σε βρίσκει κανείς, έρχεται σε επαφή μαζί σου?
1: Πλέον ηλεκτρονικά γίνονται πιο πολλά, είτε από την ιστοσελίδα μας.
0: Που είναι πια?
1: Το GreekAdventure.com.
0: GreekAdventure.com. Βρίσκεται τον Ηρακλή εκεί και... Κανονίζεται, ναι. Προγραμματίζεται.
1: Είτε online, είτε με ένα email, ναι. Είτε τηλεφωνικά και τα υπόλοιπα.
0: Οποιαδήποτε δραστηριότητα θέλετε στην ευρύτερη περιοχή των Γρεβενών.
1: Σωστά.
0: Και τέλος.
1: Και όχι μόνο, αλλά τώρα μιλάμε για τα Γρεβενά.
0: Πάμε.
1: Να το δοκιμάσουμε.
0: Πάμε. Για να δούμε. Πιστόλι έχω ρίξει. Τόξο όχι. Και τα πέτυχα όλα. Πιάνω με το δεξί.
1: Πιάνεις με το δεξί.
0: Ωραία, δώσ' το μου λίγο.
1: Περιμένε. Όχι, κάνω μια φορά, να το δεις. Έτσι. Τρία δάχτυλα από κάτω, ένα από πάνω. Τραβάς. Ουπ. Και το
0: δώσ' το μου λίγο. Λοιπόν, εδώ, κοίτα. Πρέπει να είναι εδώ στην ευθεία. Το χέρι στην ευθεία.
1: Εδώ. Απλά το χέρι μας, το χέρι στο άλλο.
0: Αυτό εδώ.
1: Και τραβάς.
0: Το χέρι μας
1: είναι εδώ. Εδώ. Και κανονικά ο αγκώνας πρέπει να τραβάει ψηλά, στην ευθεία
0: εδώ. Για
1: να το δείξεις εδώ και δες αυτό και εδώ πίσω. Άναπα.
0: Έτσι. Είσαι έτοιμος? Πάμε. Λίγνω.

Ποταμός Βενέτικος. Δραστηριότητες, ράφτινγκ. Εξάλλου φαίνεται και από ό,τι έχω μάθει κάνουν και μπάνιο το καλοκαίρι. Ε, μου

0: Λοιπόν, μόλις τελειώσαμε το ράφτινγκ μας στον Βενέτικο, μία από τις τρεις διαδρομές. Αυτή είναι η διαδρομή πιο όμορφη με τα τέσσερα γεφύρια, αλλά έχει και άλλες πιο ψηλά και πιο χαμηλά. Τα Γρεβενά έχουν ένα από το πιο πλούσιο δίκτυο ποταμών στην Ελλάδα, γιατί έχουμε τον Βενέτικο, τους παραποτάμους του Βενέτικου και τον Αριάκονα. Και έχουμε επιλογή από πέντε διαφορετικές διαδρομές, από Αρχαρίων μέχρι και δύσκολες για έμπειρους κοπηλάτες.
1: Για πιο μοιημένους.
0: Για πιο μοιημένους, ναι, ναι, σωστά. Και επίσης έχουμε και το πλεονέκτημα ότι μπορούμε να κάνουμε ράφτινγκ όλο το χρόνο. Δεν σταματάμε ούτε το καλοκαίρι, ούτε το χειμώνα.
1: Πότε είναι καλύτερα, ιδανικά.
0: Η πιο ιδανική περίοδος είναι η άνοιξη, βέβαια, που έχουμε τα πολλά νερά από τα χιόνια.
1: Έχει και άλλα χρώματα.
0: Έχει και άλλα χρώματα, βέβαια, κάθε εποχή έχει την ομορφιά της.
1: Δεσμευόμαστε και εγώ και εσύ, αν θες, βέβαια, ότι την άνοιξη, κάπου εδώ που θα ξανάρθω, θα με βάλεις
0: και εμένα μέσα. Έχετε ανοιχτή πρόσκληση. Όποτε έρθετε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλά μαγειρέματα και καλά ταξίδια.
1: Υγεία και δύναμη και αγάπη.
0: Ναι, ναι. Ευχαριστούμε.
1: Και σοφία.
0: Και σοφία.
1: Γυαλί.

0: περιστρόφικα που είναι ονομάζει. Οι παλιότεροι μόλις ακούν το περιστρόφικα, ξέρετε τώρα τι μυαλό τους.
1: Περιστρόφικα.
0: Οι νεότεροι δεν καταλαβαίνουν σαν δυο. Δεν την ξέρουν τη λέξη. Βαφή γίνεται συνήθως με μαρκαδόρους ή με πινέλα, με τέτοια. Η βαφή γίνεται ως εξής. Διαλέγουμε χρώματα.
1: Και πάμε για την βαφή τώρα.
0: Μια κόκκινη σμπουρίτσα, ας πούμε. Μας εδώ και παίρνεις αυτό το χρώμα.
1: Οπα.
0: Εσύ κρατάς το ολίγο και σμπουρά βαφή. Χερί. Και την ώρα που γυρνάει, κερώνεται αυτό το πράγμα.

0: με γνώρισε. Πού με γνώρισε.
1: Σε έπιασα καλά, ρε.
0: Ναι. Αυτό δεν μας βλέπουν, δεν είναι κανάλι.
1: Καλά.
0: Καλά. Σαλονικά.
1: Κοιτάω.
0: Από
1: πού. Κρεπενά είμαι εδώ.
0: Και πού μας βλέπεις εδώ.
1: Πώς, δεν σε βλέπω.
0: Ε?
1: Σοβαρά, κάνεις καλή εκπομπή. Κάνεις ιστορική εκπομπή και μπράβο
0: και
1: σου.
0: Γι' αυτό ήρθαμε τώρα εδώ.
1: Και περπατάς, ας πούμε, στα μονοπάτια, γιατί την Ελλάδα, φίλε, πρέπει να τη φας, να τη φας και να τη χορτάσεις.
0: Μ' αρέσει και σε στηρίζω, αλήθεια.
1: Μόλις τη χορτάσεις, ποιο είναι το αποτέλεσμα, ξέρεις.
0: Πες.
1: Γίνεσαι γίγαντας, δεν φοβάσαι τίποτα.
0: Δεν φοβάσαι τίποτα και όσο
1: γυρίζεις. Αυτή είναι η Ελλάδα.
0: Έτσι, και όσο γυρίζεις, μυρίζεις που λένε, βλέπεις, ανοίγει το μυαλό. Θα βλέπεις τα πράγματα καλύτερα.
1: Μπράβο σου, είσαι νέος και σε χαίρομαι.
0: Καλά, νέος δεν είμαι και πολύ.
1: Δεν έχει σημασία. Η ηλικία είναι σχετικό, βέβαια, έτσι.
0: Είμαι νέος μέσα.
1: Πώς αισθάνεσαι.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Συγχαρητήρια. Εδώ τώρα πώς βρίσκεσαι.
0: Εδώ θα δείξουμε ό,τι καλό έχει η περιοχή που έχει πολλά. Και επίσης πρέπει να αναδείξουμε και πράγματα τα οποία έχω μάθει και στεναχωριέμαι, ότι υπάρχει υπογεννητικότητα, δεν υπάρχει, υπάρχει ανεργία. Θέλω να ανεβάσουμε την περιοχή γιατί αξίζει. Εκεί είστε καλοί άνθρωποι και το βλέπω σε κάθε
1: μέρα. Να σου πω,
0: και μερακλείδες.
1: Εδώ, φιλαράκι μου, απολαμβάνουμε αυτό που λέγεται κοινωνία, ανθρώπινη σχέση. Δηλαδή, εγώ τώρα, άμα δώσουμε ραντεβού, ένας εσύ εδώ, και δώσουμε ραντεβού που είσαι, είμαι κάτω, στρούμε στο γήπεδο. Για να έρθω εδώ θα κάνω μία ώρα. Γιατί. Γιατί θα με μιλάνε στον δρόμο, τι κάνεις, πώς
0: ναι, είσαι. Είναι σαν χωριό.
1: Ακριβώς,
0: ναι.
1: Δηλαδή βγάζουμε την ψυχή μας ένας στον άλλον.
0: Κλειστή κοινωνία.
1: Και αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ψυχοθεραπεία. Όμως τα Γκρεβενά, για να ξέρεις, τι θα σου πω τώρα, το θυμάσαι. Τα Γκρεβενά είναι μια ακριβή νύφη, αλλά δεν μπορεί να βγάλει τα πρικιά της να τη διαλέξουν οι γαμπροί.
0: Τι ωραίο αυτό που είπες. Μότι συνεπάγεται.
1: Κατάλαβες, σου λέω. Εδώ πέρα στα Γκρεβενά θα περπατήσεις, θα μυρίσεις, θα γευτείς, θα αγκαλιάσεις, θα γελάσεις, θα πονέσεις και στο τέλος θα είσαι μια χαρά.
0: Θα φύγεις γεμάτος.
1: Ναι ρε φίλε.
0: Θέλω να σε ξαναδώ εσένα.
1: Αδερφέ,
0: εδώ,
1: και εδώ.
0: Εδώ θα γυρίσω.
1: Θα είσαι εδώ, πώς
0: εδώ. Εδώ είμαι και εδώ θα είμαι για αρκετές μέρες. Δεν λέω γιατί...
1: Δώσε μου το κινητό σου
0: να... Έχουμε εκπλήξει. Φυσικά, φυσικά.
1: Θα σου πω το δικό μου να με χτυπήσεις.
0: Δίνω κινητό, κόβε. -1, -2. Ξεκινήσαμε 6,5 ώρα για πού αλλού, για να πάμε λαϊκή. Μας περιμένει ο Γιώργος, τον οποίο συναντήσαμε με το που κατεβήκαμε Γκρεβενά. Έρχεται ο κύριος Γιώργος, στροφή στην ποιότητα.
1: Στροφή στην ποιότητα. Καλημέρα. Χαίρομαι που σε βλέπω.
0: Είσαι ο πρώτος άνθρωπος με το που κατεβήκαμε, είπα πριν, στα Γκρεβενά και συναντήσαμε και μάλλον μας έδωσε ωραία vibe και πάει καλά.
1: Μπράβο.
0: Ε?
1: Είμαι θετικός.
0: Θετικός και έχω μάθει
1: και χαίρομαι για τις επιτυχίες
0: και
1: των άλλων.
0: Και έχω μάθει καλά πράγματα και αυτό μου επιβεβαιώνει αυτό που εισέπραξα. Πού θα πάμε τώρα εδώ.
1: Λοιπόν, εδώ τώρα
0: λαϊκή είναι τεράστια, ε.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Η λαϊκή αυτή γίνεται κάθε Παρασκευή.
0: Μια φορά την εβδομάδα.
1: Μια φορά την εβδομάδα για τις ανάγκες της πόλης αλλά και των γύρω χωριών.
0: Εμείς τώρα θέλουμε να δούμε στη λαϊκή το ιδιαίτερο.
1: Το ιδιαίτερο.
0: Να δούμε τα λάχανα και τα παραπούλια.
1: Λοιπόν.
0: Έχουμε τώρα ζυμαρικά, όσπρια. Όσπρια από πού?
2: Πρέσπες. Πρέσπες. Πρέσπες και Παύλου Μελάκα Στοριά.
0: Και εδώ είναι Καλαμποκάλι, δεν είναι.
2: Καλαμποκάλι, ναι. Γκρεβενών, Μίλη Ρουδιά.
0: Τι ώρα έρχεστε εδώ το πρωί?
2: 5 η ώρα.
0: 5? Δουλειά κι αυτή.
2: Δουλειά.
0: Ξυπνά μία, δύο, να έρχεσαι από πού, αναλόγω που έχουν.
2: Εδώ είμαστε πολύ... εμεί, επειδή έχουμε καταγωγή από εδώ, έχουμε
0: δύο
2: χιόνιρε. Σα τι λαϊκέ που πάμε, έχουμε τρει.
0: Και πού να χιονίσει τώρα και να έχει κρύο εδώ.
2: Μια χαρά. Συνηθισμένη.
0: Ευχαριστούμε.
2: Το χιονάκι.
0: Είμαστε καλά.
1: Όλα καλά, όλα ανθυρά.
0: Με έβγαλε από εκεί, γιατί τσακάλι είσαι εσύ.
1: Ναι, έχει ωραίο προφίλ.
0: Έχω ωραίο προφίλ. Ποιο αυτό. Ποιο είναι το ωραίο μου το προφίλ, ρε.
1: Και τα δύο. Για να σε δω και από εδώ. Από εκεί είσαι ακόμα καλύτερο.
0: Τα λες καλά. Τι είμαι τέτοια, μην το λες τέτοια.
1: Σταφύλι,
0: χειμωνιάτικο.
1: Όχι, το σταφύλι είναι εδώ του Παναγιώτη. Εγώ είμαι εκεί με 18 ποικιλίες διαφορετικές με μήλα. Είμαι παραγωγός.
0: 18, τρώω άφοβα.
1: Ναι. Έλα σου δώσω ένα μήλο που το καλλιεργούσαν οι 12 θεοί του Ολύμπου και τώρα το καλλιεργώ εγώ σε 920 μέτρα υψόμετρο. Στην Αλατόπετρα Γκρεβενών.
0: Έχει και το χειμώνα σταφύλια. Τρελαίνεστε. Ελάτε να δοκιμάσετε λουκούμια σύντομα.
3: Είναι pop, κάνουμε... είναι pop ο Χαλμάς Φαρσάλων. Δεν είναι.
4: Δεν είναι pop.
3: Άρα αφού δεν είναι, καλά να πάθετε και στα φάλσαλα.
4: Ναι, ρε παιδιά. Αυτή τη στιγμή τώρα κάνουμε λουκούμια. Έτσι.
0: Ναι.
4: Λουκούμια σιρού.
0: Όχι.
4: Όχι, ρε.
0: Τα κάνεις εδώ.
4: Ζάχαρη, άμυλο και είναι ζεστέ. Και νερό από τη Σαμαρίνα. Που θέλετε να ακούσετε έτσι χαμπέρι.
0: Χαμπέρι.
4: Ναι. Προϊόντα
0: που βάζουμε. Εδώ είναι.
4: Είναι ο χαλβάς αυτός τυλιγμένος σε φύλλο και ψημένος σε... στο φούρνο. Είναι η φλογέρα με χαλβά.
0: Η φλογέρα με χαλβά. Και πόσο παίζει ο χαλβάς στο κιλό η τιμή. Αυτός είναι με βούτυρο ή με ηλιέλαιο.
4: Με ηλιέλαιο τον κάνουμε.
0: Με ηλιέλαιο.
4: Και βάζουμε ελάχιστο βούτυρο.
0: Για το άρωμα, ε.
4: Α, μπράβο. Τώρα θα το βουκώσεις, θα το βουκώσουμε βούτυρο.
0: Όχι, όχι. Να
4: τώρα τα φρέα γεύση.
0: Προσέχουμε λίγο, ναι. Μπαρμπουνές. Ε, ξέρεις. Μα δεν το ξέρω εγώ που μαγειρεύω, ποιος το ξέρει.
4: Πώς το κάνεις.
0: Πώς το κάνω.
4: Ναι, για πες.
0: Γίνεται και με κρέας, καταρχάς. Το έχεις φάει με κρέας. Mm-hmm. Γίνεται πολύ ωραίο, αλλά δεν τρώτε το πέρα τώρα. Με μάραθα, με μάραθο κοκκινιστό και γίνεται και με ρύζι.
4: Με μαυρολάχανο το έκανες καμιά φορά.
0: Με μαυρολάχανο δεν το έκανα. Είναι ποντιακή.
4: Ποντιακό. Κάνε το και θα δεις.
0: Με το μαύρο το λάχανο, μπόλικο κρεμμύδι κτλ.
4: Μαύρο λάχανο μόνο βάζουν.
0: Τίποτα. Δεν μπορώ να βάζω κρεμμύδι.
4: Κρεμμύδι οπωσδήποτε.
0: Δεν μπορώ να βάζω κρεμμύδι. Φαγητό χωρίς κρεμμύδι.
4: Αυτό είναι το κλασικό ποντιακό φαγητό.
0: Άντε ρε εσύ, δεν το ξέρω.

έχω πρωτοποιήσει τις φράουλες. Εσείς όλα τα υλικά θα τα βάλετε μέσα στο blender και θα τα ανακατέψετε. Τι θα προσθέσω? Χάρουπο μελό, βαλσαμικό, ελαιόλαδο αλάτι και θα ετοιμάσουμε το dressing για να συνθέσουμε τη σαλάτα. Είναι εύκολη.

Τέλειο όλο εδώ. Το βαλσαμικό. Και το αλάτι. Αναδεύω. Να ομογενοποιηθεί, αφήνω στην άκρη και συνθέτω τη σαλάτα. Χοιρινή ομοπλάτη σε φέτες, θα την ψιλοκόψω σαν κιμά. Μπορείτε να τη βάλετε όπως θέλετε εσείς. Και έτσι όπως την κόβω τώρα, ζουλένε λωρίδες. Φάρμα Αντωνάκη. Ωραίο καθαρό χοιρινό κρέας. Φράουλες. Είτε σε φέτες, είτε έτσι. Φύλλα άνηθου ή μάραθο. Θα θρηματίσω κρυθαρένιο παξιμάδι οικογένεια Τσικνάκη. Μας αρέσουν όλα τους, πολύ οικοδικοί και όλοι νόστιμοι. Πάμε. Dressing και καλή σας απόλαυση. Ανοιξιάτικη σαλατάρα.

0: Παραδοσιακή ταβέρνα Τσούρια. Πώς το πάμε?
1: Τσούριακα. Πολύ σωστό.
0: Τσούριακα. Χωριό Αιτιά.
1: Αιτιά, Τσούριακα και το χωριό.
0: Πολλούς αετούς έγινε εδώ πέρα μάλλον. Έτσι. Και Φάρμα Μπατσίλας.
1: Σωστά.
0: Εσείς ο Κώστας.
1: Εγώ είμαι ο Κώστας, ο μικρότερος της οικογένειας.
0: Και τι έχουμε μαζί μας και πού πάμε γρήγορα?
1: Έχουμε μπριζολάκι από μαύρο χοιρό.
0: Δικά σου.
1: Δικά μου. Από τις πιο σπάνιες φυλές. Mm-hmm. Είμαστε από τους μόνους στην Ελλάδα, από τους ελάχιστους. Και μοσχάρι επίσης από τη φάρμα μας, ελληνικά, ορίμανσης. Και πάμε να μαγειρέψουμε σε ένα μοναδικό μέρος.
0: Και λουκανικάκι, δαγώ.
1: Και λουκανικάκι, ναι, με συγχωρείς, το ξέχασα.

0: Έχουμε μπριζολάκι μαύρου χοιρού από τη φάρμα Μπατσίλα σε ένα μοναδικό μέρος. Δεν θα σας το αποκαλύψουμε.
1: Δεν θα πούμε τίποτα που είμαστε.
0: Τίποτα. Και επειδή το αγνό, το κρέας, πάντα θέλει ένα πολύ ωραίο και αγνό υλικό από πάνω, από το φίλο μας το Βασίλη. Ρίγανη, γεύση κουνού μόνο. Σε λίγο θα δοκιμάσουμε κιόλας.

0: ο Πινέλ, ο Γιαννάκη, Μπατσίλας. Πολύ δος. Το καραμελωμένο, το τραγανό, το τίμιο, το νόστιμο, το σωστό, δίπλα στο ποτάμι.
1: Κυρία Ελένη, πώς σας
2: λένε,
1: πού το βρήκα.
2: Πού το βρήκατε.
1: Για τη ιστορία Ελένη.
2: Α, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Το κλιμάν, ε. Από τα παλιά, έτσι.
3: Μην κολλήσουμε τώρα, Ελένη, εδώ.
1: Έλληνοι είμαστε, Έλληνοι, ε. Έλληνοι. Έλληνοι είμαστε. Ναι, Έλληνοι. Εσείς, Έλληνοι. Ω, Παναγία μου. Εγώ Θεσσαλός, Μυρμηδόνας. Μυρμηδόνας. Αν το κοινούν το Μυρμηδόνα. Αχιλλέας Βαρσάλιον, πάμε. Αχα. Σκουί. Εγώ, πώς με βλέπεις, καλά. Πες, πώς με βλέπεις.
4: Καλά.
1: Με βλέπεις καλά, είσαι σίγουρος. Τώρα. Καλύτερα.
4: Είμαι τα βουίδα του Μαρδουλί. Να, θα μπουν στα σπαρμένα τώρα και θα τα κάνει εδώ ένα πέλαγο και θα ακούσει το προβίδιο και θα σκουίσει. Ναι, κατάλαβες. Έλα, πάμε γιατί θα σκολάζομαι τώρα.
1: Να
4: μ' αρέσει. Ένα με τη Σίλα ένα μομέντο περίμενε. Αν είναι ο θείος ο Πανάγος, παδά.
1: Είναι.
4: Μην με τη φρίζει 97 χρονών άνθρωπος και πιο και δεν θα μπορούμε να τον βάλουμε μέσα. Πας μαγειρεύοντας.
1: Εσύ.
4: Και εγώ μαζί.
1: Πάμε.

0: αν τώρα φύγουν οι κολόνιες στη ΖΕΗ και τα καλώδια.
1: Όχι κολονιές.
0: Κολονιές.
1: Ναι.
0: Κολόνια. Έχω βάλει γι' αυτό. Έχω βάλει κολόνια.
1: Σε φάνε μέλισσες.
0: Ου, άλλος, τα κατσίκια. Φυσάει από έξω βοριάς. Φυσάει από έξω βοριάς. Έρχεται ο Φούρναρης. Φούρναρης! Κάτσε να δούμε να σταματήσει αυτός. Άμα σταματήσει, τον έχω. Τον έχω. Παγωμένα νερά έχουμε, αέρα έχουμε. Δεν έχουμε φάει την κατσίκα τη γίδινη. Τι. Παραλία σιροπόταμος, σαν ιδιωτική πισίνα, σαν ιδιωτική

0: ιδιωτική πισίνα.
1: Με κουράζεις και με ξεκουράζεις ταυτόχρονα. Πώς γίνεται αυτό?
2: Φωνάξω δυνατά να σε κάνω να φύγεις από
1: εδώ. Να με κεράσει ένα νερό.
2: Άμα σηκωθεί να περάσω νερό, θα σου φέρω.
1: Φεύγω, γεια.
2: Νερό σου φέρνω.
1: Φεύγω.
2: Και τσικουδιά και νερό σου φέρνω. Εσένα δεν ακουμπάω.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια μικρή ευτυχία. Ξέρετε για ποια ευτυχία σας λέω? Εκείνο το μαγικό αίσθημα ευχαρίστησης ή ικανοποίησης που σημαίνει ότι δεν πρέπει να συγχαίεται με τη χαρά, την έκσταση, την ευδαιμονία ή άλλα πιο έντονα συναισθήματα. Η ευτυχία μπορεί να είναι είτε συνέστημα είτε μια κατάσταση, που σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητα μια εσωτερική ή εξωτερική εμπειρία, αλλά μπορεί να είναι και τα δύο. Ευτυχία. Μια κατάσταση εφορίας και ψυχοσωματικής ικανοποίησης που πηγάζει από την επίτευξη κάποιων στόχων. Θέλεις να στο απλοποιήσω? Ευτυχία είναι η κάθε εμπειρία που μοιράζομαι μαζί σας χωρίς να σας ξέρω. Από τη στιγμή που θα με κοιτάξετε με αυτόν τον ενθουσιασμό και την ειλικρινή χαρά σας, τη στιγμή που θα με αγκαλιάσετε και θα με καλωσορίσετε στο σπίτι σας. Ευτυχία είναι

0: οι στιγμές που μοιράζομαι μαζί σας, το φαγητό σας, τις σκέψεις σας, τα αστεία σας, τα βλέμματά σας. Μία φορά και έναν καιρό γεννήθηκε άλλη μία ευτυχία σε ένα όμορφο χωριό που το λένε Γαλιά, γεμάτο πολύχρωμους ανθρώπους.
1: Γεια σας! Είμαστε στο χωριό Γαλιά, 57 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Ένα πολύ όμορφο χωριό, στον κάμπο της Μασαράς. Θα γνωρίσουμε ανθρώπους, θα διασκεδάσουμε, θα φάμε και ελπίζω να το απολαύσετε.
0: Η Γαλιά είναι χωριό και έδρα ομώνυμης κοινότητας του Δήμου Φεστού, του νομού Ηρακλείου. Βρίσκεται στις βόρειες παρυφές του κάμπου της Μασαράς, 5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Μυρών και 58 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές ως προς την ονομασία της. Μία από αυτές είναι αυτή που προέρχεται από τη λέξη γυαλιά, γυαλός. Γυαλίζω, ξεγυαλίζω τα πρόβατα, έλεγαν οι βοσκοί του βουνού. Όταν οι βοσκοί έφευγαν από το βουνό και τα πρόβατά τους μετακινούνταν προς τη μεριά του γυαλού, έλεγαν «πάμε στη γυαλιά». Οι πιο παλιοί βέβαια έχουν άλλες ιστορίες να μοιραστούν για την ονομασία του χωριού. Η Γαλιά είναι πατρίδα του Λευτέρη Μανασάκη, του Γαλιανού, καθώς και του ταγματάρχη Εμμανουήλ Νικολούδη, που το όνομά του πήρε το ομώνυμο στρατόπεδο στα Ξεροκάπια. Είναι πατρίδα επίσης του δασκάλου Διονύσιο Νικολούδη, συμφοιτητή του Νίκου Καζαντζάκη, καθώς και του μοναδικού παραολυμπιονίκη μας, Μανώλη Στεφανουδάκη. Η Γαλιά παράγει λάδι, πρόημα και όψιμα κηπευτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα. Το χωριό στο σύνολο περικλεί αρκετές αρτεσιανές πηγές, όπως είναι της Γριάς Κουτσουνάρας, των Δρακακιανών, των Καπελωνιανών, του Κουμπέ, του Αγγέλου, της Μάνας του Νερού και του Σφακοπήγεδου. Ενώ βρέχεται από βορειοδυτικά με τα νερά του Κουτσουλίτη ποταμού, που πάνω σε αυτόν έχει γίνει το φράγμα της Φανερωμένης. Οι Γαλιανοί αξιοποίησαν από τα παλιά τα χρόνια τις διάφορες υδάτινες πηγές του χωριού τους, ενώ έχτισαν συνεταιριστικό ελαιοργείο που μέσα σε αυτό στεγαζόταν εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος για την ηλεκτροδότηση της Γαλιάς, καθώς και αλευρόμηλο.

πρώτη στάση στο λόφο που βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Από εκεί έχεις την πιο όμορφη θέα του χωριού, αλλά και του κάμπου της Μεσαράς. Εκεί συναντήσαμε τον παραολυμπιονίκη αλλά και φίλο Μανώλη Στεφανουδάκη. Ξέρεις τι σημαίνει θαυμάζω? Εντυπωσιάζομαι με κάτι ή κάποιον. Μένω έκθαμβος. Αισθάνομαι θαυμασμό. Παρατηρώ προσεκτικά όλα όσα πρεσβεύει.

Βρισκόμαστε στην εκκλησία Άγιος Νικόλαος. Η εκκλησία αυτή χτίστηκε το 2000. Εδώ βλέπεις άλλους δύο λόφους, αριστερά και δεξιά. Ονομάζονται τρία κεφάλια. Εδώ θα μάθουμε όλα αυτά που θέλουμε για το Μανώλη Στεφανδάκη.

0: Θαυμάζω το κουράγιο του, τη γενναιότητά του, τη θέληση, τη δύναμή του, τη θετικότητά του, την απλότητά του. Τώρα λοιπόν, ελάτε να σας γνωρίσω αυτόν εδώ τον άνθρωπο που θαυμάζω τόσο πολύ.
1: Λοιπόν, μπορεί να βρεθήκαμε τελευταία φορά τηλεοπτικά το 2019, συναντιόμαστε όμως συχνά. Εγώ προσωπικά σου έχω μια πολύ μεγάλη αγάπη και τρέφω ένα μεγάλο

0: σεβασμό για το πρόσωπό σου. Είμαι πολύ χαρούμενη. Γιατί οι άνθρωποι έχουμε όνειρα, μικρά ή μεγάλα. Εγώ έχω όνειρα συγκεκριμένα και θέλω ειλικρινά να μοιράζομαι σκέψεις, στόχους, σχέδια, στιγμές με ανθρώπους που εκτιμώ και συμπαθώ και τους έχω ψηλά. Εσύ είσαι ένας από αυτούς και χαίρομαι που σε έχω μαζί μου και χαίρομαι που θα μοιραστούμε εδώ σήμερα εμπειρίες και στιγμές σου. Μανώλη Στεφανδάκης. Είμαι πολύ χαρούμενη, Μανώλη, που είμαι μαζί εδώ στη Γαλλιά.
1: Και εγώ είμαι χαρούμενος που είστε στο χωριό μου, που σας φιλοξενώ σήμερα σε ένα, νομίζω, πολύ όμορφο χωριό του Δήμου Φεστού. Και είναι τιμή μου που είστε κοντά μου και τα συναισθήματα, να ξέρεις, είναι αμοιβαία.
0: Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταφέρει πολλά πράγματα και ξέρεις, πολλές φορές έχουμε φτάσει να θεωρούμε δεδομένη μια επιτυχία από έναν άνθρωπο που αντιμετώπισε μια δυσκολία και κοίτα, τα κατάφερε και πήγε μπροστά. Εσύ δεν ξέρω αν το έχεις κάνει αυτό μότο ή lifestyle, τέλος πάντων ένας τρόπος ζωής πλέον δεδομένος, και δεν ξέρω και πώς ήρθε. Το έχεις πει, θέλω να το μοιραστείς και μαζί μου ξανά. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό, δηλαδή το πριν και το μετά, το ατύχημα και πώς. Πώς έγινε όλο αυτό?
1: Καταρχάς, στη ζωή δεν είναι τίποτα δεδομένο. Ό,τι πραγματικά ονειρευόμαστε και θέμε, πρέπει να το κυνηγάμε μέχρι να το πετύχουμε. Εγώ αυτό λέω και πολλές φορές που βρίσκομαι σε σχολεία, είτε σε δημοτικά, είτε σε γυμνάσια, είτε σε λύκεια, είναι το πρώτο πράγμα που λέω στα παιδιά είναι ότι τα όνειρά σας θα το κυνηγάτε μέχρι να τα πετύχετε. Κάτι που ονειρευόμαστε, θα το πετύχουμε όσος χρόνος και να χρειαστεί, αρκεί να μην το βάλουμε ποτέ κάτω. Πολλές φορές θα πέσουμε, αλλά θα πρέπει να βρούμε τη δύναμη να ξανασηκωθούμε. Έτσι μου τα έφερε η ζωή. Μου έφερε μια αναπηρία, ήρθε αυτή η αναπηρία. Νομίζω ότι σήκωσα όσο γίνεται πιο αξιοπρεπώς, δεν ήθελα να είμαι βάρος σε κανένα. Ίσα-ίσα ήθελα να είμαι ένας άνθρωπος αυτόνομος και ήθελα όλο αυτό να το κάνω, να του δώσει μια κινητήριο δύναμη που να μπορέσω να κάνω πράγματα. Έκανα όνειρα, έβαλα σε πρώτο πλάνο τον αθλητισμό, ταλαιπωρήθηκα πολύ, πάρα πολύ.
0: Άρα, συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλάξανε τα όνειρα το πριν και το μετά?
1: Πάρα πολύ. Το πριν, φανταστείτε ότι ένας άνθρωπος που ασχολιόμουν με τα αγροτικά, το κύριο μου επάγγελμα ήταν αρτοπιός ζαχαροπλάστης, ούτε καν.
0: Είχες όμως ένα μέρος της ζωής σου από τον αθλητισμό?
1: Το μόνο που έτσι μ' άρεσε πάρα πολύ στον αθλητισμό ήταν πάρα πολύ η θάλασσα, που μ' άρεσε ακόμα, η καταδύση στη θάλασσα. Ήταν από τα πιο αγαπημένα μου χόμπι. Και ένα δεύτερο χόμπι ήταν ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, οι μηχανές, που ασχολιόμουν με αυτά τα δύο κομμάτια πάρα πολύ. Από εκεί και ύστερα όμως ήταν ένα κομμάτι που δεν μπορούσες στο μετά να το κάνεις ακριβώς όπως ήταν πριν, τουλάχιστον με τις μηχανές, δεν δοκίμασα καν. Με τη θάλασσα όμως ακόμα ασχολούμαι. Ακόμα θα πάρω την οικογένειά μου, θα πάω να κάνουμε κατασκήνωση 2-3 βράδια. Δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω όπως πρώτα, αλλά θα μπω, θα χαζέψω, θα κολυμπήσω, θα προσπαθήσω, ας πούμε, να βγάλω κάποιο αντικείμενο από το βυθό, είτε να
0: αποκλειώ. Αντικείμενο, δεν ψαρεύεις?
1: Όχι. Mm. Τώρα πια, όχι, δεν ψαρεύω. Παρόλο που με τα παιδιά τους έχω πάρει καλάμια, τους έχω πάρει διάφορα πράγματα, απ' έξω, ναι, θα πάμε για το, έτσι, για να μάθει και το χαβαλέ πιο πολύ.
0: Πόσα χρόνια μετράς από το μετά?
1: Το 2007.
0: 2007.
1: 2007.
0: Θέλεις να μοιραστείς λίγο ξανά, συγγνώμη αν σε κουράζω, μαζί μας την εμπειρία αυτή? Δηλαδή αυτό πώς ήρθε? Ήταν κάτι που...
1: Δυστυχώς ήρθε από απροσεξία, από αμέλεια. Πρώτα απ' όλα αμέλεια, γιατί είχα ένα αυτοκίνητο που είχε ένα φθαρμένο λάστιχο και έλεγα άστου κι αύριο, άστου κι αύριο, που αυτό είναι το χειρότερο πράγμα και θα ήθελα να το πω στον κόσμο ότι ό,τι μπορεί να φέρει μια κακιά στιγμή δεν το φέρνει χίλια χρόνια που λέει η παροιμία. Άρα λοιπόν όταν βλέπουμε κάτι στο αυτοκίνητό μας πρέπει να το φτιάχνουμε άμεσα. Διασκέδαση, λίγο παραπάνω ποτό. Αυτό που δυστυχώς...
0: Όλα αυτά που λέμε τώρα και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου.
1: Μαστίζει η Κρήτη στο κομμάτι αυτό. Δυστυχώς έχουμε χάσει πάρα πολλά νέα παιδιά. Εγώ θα πω ότι ήμουν από τους χαιρούς που δεν έχασα τη ζωή μου. Το πρώτο κομμάτι αυτό. Και το πιο σοβαρό για μένα, δεν χτύπησα κάποιον άλλον. Γιατί αυτό ίσως, ό,τι και να έχω κάνει αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι δεν είχα τα κότσια να το διαχειριστώ. Και ήταν και το πρώτο πράγμα που την ώρα που ξύπνησα στην εντατική μέσα εκεί ήταν ο αδερφό μου και αντιλήφθηκα τι είχε γίνει, που λέω θέλω να πας και να μου φέρεις αυτόν που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Γιατί τον είχαν σε άλλο νοσοκομείο, σε άλλο εγώ, μου λέει δεν μπορούμε. Εγώ θεώρησα λοιπόν ότι

0: είχε γίνει το κακό, μέχρι που τους πίεσα και την επόμενη μέρα μου τον φέρνα και τον είδα μπροστά μου, από εκεί και ύστερα είπα «ΟΚ, τώρα προχωράς μπροστά, δεν σκότωσες κάποιον, δεν προκάλεσες κάποιο τροματισμό, άρα λοιπόν ήρθε κάτι που ήρθε η ώρα να το σηκώσεις πλάτη σου και να πας μπροστά». Και έτσι το έκανα.
1: Και το σήκωσες και πολύ, πολύ όμορφα και έχει εξελιχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θέλω όμως λίγο να μου πεις, εσύ στο μυαλό σου αυτή τη στιγμή, εάν σε ρωτήσει κάποιος, οι δύο λέξεις που σου έρχονται να τις μοιραστείς μαζί μας, ποιες είναι σε ένα αρνητικό συμβάν μετά αυτές που βοηθούν, δηλαδή δύο λέξεις, ενώ παράγοντες, ποιοι είναι αυτοί οι δύο που βοηθούν πιστεύεις σε ένα αρνητικό συμβάν, γιατροί, οικογένεια, πείσμα, τι θα έδινες σαν δύο παράγοντες βασικούς?
0: Ο πιο βασικός, γιατί για μένα είναι ένας, δεν είναι δύο, ο πιο βασικός παράγοντας είναι η οικογένεια. Είναι, θέλω να σου το πω έτσι, πώς να σου το δώσω για να το κατανοήσει ο κόσμος. Είναι σαν να έχουμε ένα τεράστιο δέντρο, να έχει τεράστια κλαδιά, να κάνει πολύ σκιά, αλλά να μην έχει ρίζες. Και η οικογένεια είναι οι ρίζες. Αν έχεις ρίζες, όσο αέρα έχει να έρθει, δεν θα σε ρίξει κάτω. Μπορεί να σου σπάσει ένα κλαδί, μπορεί να σου σπάσει δυο, μπορεί να στα σπάσει όλα, αλλά θα ξανανοίξεις, θα ξαναγεννηθείς. Αυτό είναι και ο άνθρωπος. Όταν έχεις μια δυνατή οικογένεια, όταν έχεις ρίζες να σε κρατάνε και να θέλουν να σε θρέψουν και να σε ξαναβγάλουν στα νυχτά, θα σε βγάλουν. Αρκεί να το θες κι εσύ. Να θες να ζήσεις, να θες να συνεχίσεις τα όνειρά σου και να κάνεις πράγματα. Πάντα όταν θα ακούσω κάτι δυσάρεστο, ένα παιδί που έχει τραυματιστεί, ένας που θέλει μια κουβέντα, είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνω. Θα πάω να τον εμπρώ, να του πω δύο κουβέντες για να του δώσω και να τον ενθαρρύνω και να του πω ότι ξέρεις κάτι, η ζωή συνεχίζεται. Συνεχίζεται και μπορείς να τη συνεχίσεις να κάνεις ό,τι πραγματικά είχες στο μυαλό σου, το κάνεις και τώρα. Ίσως με λίγο διαφορετικό τρόπο.
1: Και άλλα τόσο, γιατί εσύ όπως μας είπες δεν είχες αυτά στο μυαλό σου. Αυτά ήρθαν.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Και ήρθαν και πολύ όμορφα.
0: Στόχους και όνειρα. Άμα βάλεις στόχους και όνειρα, όσο και να κουραστείς, μπορείς να τα καταφέρεις. Εγώ αυτό λέω πάντα και νομίζω ότι αυτό ισχύει, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Η μητέρα σου περίμενε κάποια στιγμή ότι θα σε έβλεπε στην τηλεόραση να κλαίνε Έλληνες και να σε χειροκροτούν όλοι? Το περίμενε ποτέ αυτό? Το είχε σκεφτεί ποτέ?
0: Δεν νομίζω ότι το περίμενε, δεν νομίζω ότι το είχε σκεφτεί. Κάθε μητέρα πιστεύω ότι όταν έρθει ένα τέτοιο τραυματισμό, το άγχος και ο στόχος είναι, ξέρεις, το να ζήσει το παιδί μου και να μπορέσω να το προστατεύσω. Είναι η μαμά που προστατεύει, ανοίγει τα φτερά, όπως είναι ο κλωσού που προστατεύει τα πουλάκια της, έτσι. Ανοίγει τα φτερά της να μην αφήσει τίποτα να σε χτυπήσει, δηλαδή να μην σε προσβάλλει κάποιος, να μην σε κάνει να νιώσει άσχημα, να προλάβει το κάθε τι. Αυτή είναι η φύση της μητέρας. Το ίδιο και του πατέρα. Έτσι, δηλαδή, εγώ είχα και έχω μια οικογένεια που ακόμα και τώρα που έχω κάνει κάποια πράγματα και έχω φτάξει σε ένα επίπεδο, ακόμα και τώρα όμως το βλέμμα τους είναι άγρυπνο. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουν κάτι που θα αντιληφθούν ότι μπορεί να με πληγώσει και
1: σε
0: να...
1: Σε έχουν έννοια.
0: Ναι, πιστεύω ότι δεν θα σταματήσουν ποτέ να με έχουν έννοια.
1: Τώρα λοιπόν, από τη στιγμή που βρισκόμαστε εδώ, στο παρόν, και έχεις καταφέρει τόσα πράγματα και μας έχεις κάνει και, αλήθεια στο λέω, και τρέμαμε και από χαρά και από συγκίνηση και λέγαμε, κοίτα να δεις τι έχει καταφέρει αυτός ο άνθρωπος. Και έρχονται άλλα τόσα. Μήπως να μας πεις λίγο αυτά τα άλλα τόσα, το πιο άμεσο, τι έρχεται?
0: Αγωνιστικά έρχεται μια μεγάλη διοργάνωση. Μια μεγάλη διοργάνωση και εμείς οδεύουμε προς το τέλος. Άρα λοιπόν στο Παρίσι τον Ιούλιο έχουμε ένα από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της χρονιάς, παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έχει μεγάλη σημασία το Παρίσι γιατί είναι η μεγάλη διοργάνωση της φετινής χρονιάς, αλλά θα είναι και η μεγάλη διοργάνωση της επόμενης χρονιάς, του 24.
1: Α, θα κρίνει δηλαδή αυτό το αποτέλεσμα το επόμενο?
0: Ναι, καταρχάς όποιος καταφέρει και τερματίσει μέχρι τέταρτη θέση στο παγκόσμιο, του δίνει αυτομάτως το εισιτήριο για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 24. Αλλά εσύ το περιθώριο, όσοι δεν προλάβουν, να το κυνηγήσουν μέσα στην επόμενη χρονιά. Ευελπιστώ να το καταφέρουμε το εισιτήριο.
1: Εύχομαι να είμαστε το γούρι σου και εδώ
0: και
1: εγώ
0: το εύχομαι.
1: Να το δείχνουμε εμείς, να λέμε κοίτα, ο Μάνος τα κατάφερε και κοίτα, έχει πάει και στους Παραολυμπιακούς. Το ευχόμαστε πραγματικά.
0: Είναι σημαντικό το να πετύχεις τους στόχους και για μας είναι σημαντικό να καταφέρουμε στο παγκόσμιο, μια και έχουμε πιάσει τα όρια, και στο παγκόσμιο για πάση λίγα πια όρια. ιστορία. Άρα τα έχουμε επιβεβαιώσει ήδη 3 φορές σε 2 οργανώσεις.
1: Εσύ πώς νιώθεις, έτοιμος?
0: Έτοιμος δεν θα έλεγα ότι.

0: ότι είμαι. Νομίζω το πιο κρίσιμο σημείο είναι αυτή τη στιγμή της προετοιμασίας, γιατί εδώ γίνεται το μεγάλο φιξάρισμα. Mm-hmm. Έχουμε χρόνο αρκετό μπροστά μας για να προετοιμαστούμε. Το λίγο που με αγχώνει το Παρίσι είναι ο καιρός, που για μας οι χαμηλές θερμοκρασίες δεν είναι στα δικά μας δεδομένα.
1: Ναι.
0: Παρόλο που το έχουμε διαχειριστεί σε πολλές διοργανώσεις, ευελπιστούμε και αυτή τη φορά να καταφέρουμε να το διαχειριστούμε.
1: Το ευχόμαστε.
0: Είναι ένα μεγάλο άγχος. Εμείς δυνατές και μεγάλες επιδόσεις βγάζουμε σε πολύ ζεστά κλίματα. Άρα θα δείξει.
1: Θα σε ξαναπάω πάλι λίγο στο πριν, γιατί μου έδωσες τροφή με μία λέξη που άκουσα, αρνητικά σχόλια και η μητέρα που προσπαθεί και ο πατέρας. Έχεις βιώσει εσύ όλο αυτό που ονομάζουμε με το μοντέρνο όρο bullying ή οτιδήποτε, τέλος πάντων, μπορεί να έχει σχολιαστεί προς το πρόσωπό σου αρνητικά ή μειονεκτικά?
0: Πολλές φορές έχω ακούσει διάφορα. Δεν έχω αφήσει όμως ποτέ όλο αυτό να με ακουμπήσει. Γιατί αυτό που θα πω, θα το πω και σαν συμβουλή. Το αν κάποιος θα με σχολιάσει αρνητικά και θα προσπαθήσει να ασκήσει bullying σε μένα, θα πρέπει πρώτα να κρίνω αν αυτός είναι ικανός να το κάνει απέναντι σε μένα ή απέναντι στο παιδί μου, και μετά να ασχοληθώ. Γιατί νομίζω ότι πολλές φορές δεν πρέπει να ασχολιόμαστε καν. Ναι, είναι πολύ κακό το bullying, και ειδικά στις μικρές ηλικίες, ειδικά τα παιδιά, τα μικρά, τα δικά μας τα παιδιά, όταν ασκούν στις συμμαθητές τους.
1: Είναι πιο αυστηρή.
0: Αυτό είναι το πιο κακό, και νομίζω ότι προέρχεται μέσα από την οικογένεια, και αυτό πρέπει να το δούμε εμείς σαν γονείς, ότι πρέπει να μαζέψουμε τα παιδιά μας. Εγώ προσωπικά μου έχουν τύχει διάφορα περιστατικά, νομίζω ότι δεν πρέπει καν να τα αναφέρουμε, αλλά δεν ασχολήθηκα ποτέ, γιατί δεν νομίζω ότι πρέπει να τους δίνεις αξία. Όμως αυτό που δίνω σαν συμβουλή στους γονιούς είναι ότι το bullying, για να το ασκεί ένα παιδί σε ένα άλλο παιδί, πάει να πει ότι από κάπου το έχει πάρει. Και πρέπει εμείς σαν γονείς να το διορθώσουμε, για αν θέμε τα παιδιά μας να είναι οι καλύτεροι γονείς που έρχονται στην επόμενη γενιά. Γιατί τα παιδιά μας θα μας πρεσβεύσουν αύριο μεθαύριο. Τα παιδιά μας είναι που θα κυβερνήσουν αυτό το χώρο, τον τόπο, θα τον πάνε μπροστά και θα θέμε να τον κάνουν καλύτερο. Αν δεν μπορέσουμε εμείς οι γονείς να το περάσουμε αυτό το μήνυμα στα παιδιά μας, νομίζω ότι δεν έχουμε πετύχει.
1: Έτσι είναι. Και θέλω λίγο τώρα να μοιραστείς μαζί μας ίσως ένα στόχο ή ένα όνειρο που δεν έχεις πραγματοποιήσει. Γιατί όλοι μπορεί να πιστεύουν ότι τα όνειρά σου τελικά μένουν στο πλαίσιο του αθλητισμού.
0: Όχι.
1: Τι είναι αυτό που θέλεις να κάνεις ή το ετοιμάζεις ή το έχεις κάνει, δεν ξέρω.
0: Καταρχάς θα σου πω ότι σαν αθλητής νιώθω ότι έχω ακουμπήσει όλες τις κορυφές. Δεν νομίζω ότι...
1: Και εμείς το νιώθουμε αυτό, να ξέρεις.
0: Δεν νομίζω ότι έχω αφήσει κάποια κορυφή που δεν την έχω ακουμπήσει. Παγκόσμια ρεκόρ έχω, πανευρωπαϊκά ρεκόρ έχω. Χρυσά παγκόσμια μετάλλια έχω, πανευρωπαϊκά χρυσά έχω, παραολυμπιακά χρυσά, παραολυμπιακά ρεκόρ. Δηλαδή νομίζω ότι ό,τι κορυφή υπάρχει την έχω ακουμπήσει. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος για όλο αυτό και νιώθω πολύ γεμάτος σαν αθλητής. Και νιώθω και γεμάτος όταν θα βγω σε ένα βάθρο και δεν θα είμαι πρώτος, αλλά θα είμαι δεύτερος. Και θα βγω να σφίξω το χέρι του πρώτου.
1: Έτσι.
0: Γιατί είναι αθλητές που έχουμε πορευτεί πολλά χρόνια μαζί και νιώθω γεμάτος όταν θα δω και ένα συναθλητή που έχουμε παλέψει μαζί να έχει κατακτήσει την πρώτη θέση. Γιατί νομίζω αυτό πρέπει να πρεσβεύει ο αθλητισμός.
1: Βγαίνει άμυνα.
0: Αλλά στους στόχους που έχω σαν κριτικός, σαν μεσαρίτης, σαν παρολυμπιονίκης, σαν ένας άνθρωπος που θέλει να προσφέρει αλλά γενικότερα σε όλο τον κόσμο, είναι ο σύλλογος που έχουμε ιδρύσει, ένας σύλλογος που είναι από το 2008. Αυτή τη στιγμή έχει 600 και μέλη, εξυπηρετεί πάνω από 250 παιδιά κάθε μήνα. Άρα λοιπόν είναι ένα κομμάτι που για μένα πρέπει στην κοινωνία εδώ, ειδικά στην περιοχή μας, να το πάμε πιο ψηλά για να μπορέσουμε να στηρίξουμε γονιούς που δυστυχώς έτσι τους τα φέρνει η μοίρα. Γίνεται ένα παιδί που έχει κάποιο πρόβλημα και πρέπει να βρουν από κούμπι που θα στηριχτούν και που θα πάει αυτό το παιδί για να κάνει λογοθεραπείες, να κάνει εργοθεραπείες, να κάνει όλα τα θεραπευτικά του προγράμματα. Αλλά και τώρα το μεγαλύτερο στόχο που έχουμε βάλει, μας έχει παραχωρήσει ο Δήμος Φεστού 42 στρέμματα γη, παραθαλάσσια, και εκπονούμε αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο έργο, ένα αθλητικό κατασκηνωτικό κέντρο που είναι πρότυπο για άτομα με αναπηρίες. Αλλά πρόσεξε, δεν είναι για άτομα για αναπηρίες μόνο, είναι πρότυπο. Άρα λοιπόν είναι προσβάσιμο παντού, αλλά εμείς εκεί μέσα θέλουμε να στεγάσουμε τους πάντες.

0: σε όλα τα παιδιά.
1: Να γίνει ένα ωραίο πάντρεμα.
0: Μπράβο. Αυτός είναι ο στόχος μας και αυτό είναι το όνειρό μας. Και επίσης εννοείται θα έχει και ξενώνες μέσα, να μπορέσουμε να φιλοξενούμε από ξένες χώρες εθνικές ομάδες για να κάνουμε προετοιμασία. Που ήδη το έχουμε ξεκινήσει αυτό. Ήδη πέρυσι φιλοξενήσαμε το Ισραήλ εδώ και έκανε για 15 μέρες προετοιμασία στο κολυμπητήριο του Δήμου Χριστό.
1: Τέλεια, μπράβο. Και στα προσωπικά, κάποια ευχή ή κάποιο όνειρο?
0: Στα προσωπικά, όταν έχεις μια τριμελής οικογένεια με τρία παιδιά, ο στόχος σου είναι να καταφέρεις να τα σπουδάσεις, να τα κάνεις άξιους ανθρώπους να βγουν στην κοινωνία και να μπορέσεις να έχεις τη δύναμη να τους επαρέσεις αυτά τα εφόδια που χρειάζονται. Πρώτα απ' όλα να γίνουν άνθρωποι και μετά να καταφέρεις να τους φέρεις μια λίγο πιο άνετη ζωή, γιατί δεν είμαι από τους ανθρώπους που πρέπει να τους τα προσφέρεις όλα. Θέλω να κοπιάσουν, θέλω να δουλέψουν για να μάθουν πώς βγαίνει το ψωμί και να εκτιμούν και τον εργοδότη, αλλά και αυτοί αν θα γίνουν αύριο μεθαύριο εργοδότες, το προσωπικό τους. Θέλω να περάσουν από όλο το κομμάτι.
1: Ένα θετικό θα μου πεις να με κλείσεις, ίσως μια εμπειρία, ένα περιστατικό που σε έχει επηρεάσει, έχει αγγίξει θετικά. Ένα, δεν ξέρω, είτε προσωπικό, είτε με όλα αυτά που έχεις ζήσει ανά τα χρόνια, κάτι να μοιραστείς μαζί μας, μια αξιόλογη εμπειρία.
0: Αυτό που έτσι με έχει ακουμπήσει και πάντα το έχω στο μυαλό μου και πάντα με ταρακουνάει, είναι το 2016 όταν βρέθηκα στη Βραζιλία στους Παραολυμπιακούς Αγώνες.
1: Βραζιλία,
0: ναι. Ήταν το πικ της καριέρας μου σαν αθλητής εκείνη τη στιγμή. Αλλά με ταρακούνησε σαν άνθρωπο το γεγονός ότι έβλεπα παιδιά να περιμένουν να φύγουμε από την καφετέρια και αν έχουμε αφήσει ένα μπισκοτάκι να έρθουν να το φάνε. Αυτό με έχει ταρακουνήσει πάρα πολύ σαν άνθρωπο. Και ήταν και η επιλογή μου, φεύγοντας από εκεί, είπα δεν θέλω να ξανάρθω ποτέ. Με ζόρισε πάρα πολύ σαν άνθρωπο συναισθηματικά.
1: Είναι γερό για το στομάχι αυτό, ναι, δεν το σηκώνω.
0: Γιατί εμείς προσπαθούμε και εμείς περάσαμε δύσκολα στην οικογένειά μας, αλλά σε αυτό το επίπεδο δεν πήγαμε ποτέ. Εκεί είναι ένα κομμάτι θεωρώ, ειδικά που είμαι γονιός, ότι με ζορίζει. Επειδή μου και θεωρώ τον κάθε γονιό τον ζορίζει όταν θα δει παιδάκια ηλικίας 5 χρονών να μην έχουν να φάνε.
1: Είναι πολύ σκληρό. Και είναι πολύ σκληρό να μιλάμε εν έτη 2023 για αγαθά που είναι όχι απαραίτητα, που δεν μπορείς να ζήσεις, όπως είναι η τροφή. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τέτοιες βιωτικές ανάγκες.
0: Δεν μιλάμε για την παιδεία τους. Δεν μιλάμε αν. Γιατί
1: ρωτώντας
0: εκεί, ας πούμε, έμαθα ότι τα πιο πολλά παιδιά ηλικίες, ας πούμε, από 5 χρονών και πάνω, δεν έχουν, που είναι στους δρόμους, δεν έχουν γονιούς.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι η εγκληματικότητα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Άρα λοιπόν δεν
1: είναι
0: προλαβαίνουν να γνωρίσουν τους γονιούς τους. Δυστυχώς.
1: Ωραία, ας μείνουμε με τα καλά και να μας κλείσεις έτσι με μία ευχή, να δώσεις μία ευχή, δεν ξέρω, στα νέα παιδιά, στον κόσμο που μας παρακολουθεί, να δώσεις μία ευχή μέσα από την ψυχή σου, είτε μαντινάδα, ό,τι θέλεις, πραγματικά.
0: Η ευχή είναι αυτή που δίνω πάντα και στα σχολεία, το ίδιο θα πω και τώρα, γιατί πραγματικά έτσι είναι η ζωή, ότι να βάνει ο κόσμος όνειρα, όχι μόνο τα παιδιά, όλος ο κόσμος, γιατί εμείς στις αγωνίες βάνουμε όνειρα για τα παιδιά μας. Να βάζει ο κόσμος όνειρα και να μην τα παρατάει, να τα κυνηγάει μέχρι να τα πραγματοποιήσει. Μπορεί να είναι λίγο δύσκολο, μπορεί να θέλει χρόνο ίσως καμιά φορά παραπάνω, αλλά όταν βάλουμε ένα στόχο, όταν έχουμε ένα όνειρο, θα το παλέψουμε μέχρι τέλους και θα έρθει. Αυτό να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας, ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν το κυνηγείς, όλα γίνονται.
1: Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Σε ευχαριστώ που μας πρόσφερες αυτή την όμορφη θέα εδώ στο χωριό, στο ωραίο, στη Γαλλιά, με αυτήν εδώ την καταπληκτική ιδέα και με αυτούς που είναι πίσω από τις κάμερες, βέβαια, που δεν έχουμε πει τα ονόματα. Θέλω να ευχηθώ στο Παρίσι, πραγματικά για ακόμη μια φορά, να συγκινήσεις το Πανελλήνιο και να μας κάνεις. Εμάς έτσι κι αλλιώς μας συγκινήσεις, και μόνο που συμμετέχεις. Δεν έχει να κάνει δηλαδή απαραίτητα με την επιτυχία. Οπότε να είσαι καλά, να πετυχαίνεις τους στόχους σου, να κάνεις όλα αυτά τα όνειρα πράξη και να σε βλέπουμε να σε καμαρώνει.
0: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ που με φιλοξενείτε στην εκπομπή σας. Είναι και για μένα σημαντικό, αλλά και για το χωριό μου.
1: Και εσύ σας παράδεισο Σπαρτός, να ξέρεις.
0: Ένα χωριό που δεν το απαρνήθηκα ποτέ, παρόλο που είχα προτάσεις να φύγω και στο εξωτερικό και χώρια να φύγω κάπου αλλού. Έχω γεννηθεί, έχω μεγαλώσει, έχω γαλουγηθεί εδώ μέσα, δεν υπάρχει περίπτωση να τον καταλείψω ποτέ.
1: Ας πω ότι εγώ θα το άφηνα, είναι ωραίο το χωριό σου. Ευχαριστούμε πολύ.

Η καρδιά του ανθρώπου, λέμε, μακριά από τη φύση, γίνεται σκληρή. Οτιδήποτε κάνει στη φύση αλλάζει αμέσως χαρακτήρα. Γίνεται πιο μαγικό, πιο αυθεντικό, πιο έντονο. Επιλέξαμε λοιπόν την περιοχή της Γριάς Κουτσουνάρας ανάμεσα στα πλατάνια και τις πηγές για να δοκιμάσουμε ένα γλυκό της περιοχής. Εκεί μας περίμενε ο Σύλλογος Γυναικών Γαλλιάς. Γυναίκες Θησαυρός. Είχαν ετοιμάσει τα πάντα σε ένα τραπέζι γεμάτο λουλούδια και νοστιμιές, μας γέμισαν αγκαλιές και χαμόγελα από εκείνα που δεν βγάζεις εύκολα από το μυαλό σου.

0: Βρισκόμαστε στην τοποθεσία Κουτσουνάρα. Καλά τα λέω νομίζω, ε.
1: Καλά.
0: Είμαστε στη Γαλλιά, σε ένα καταπράσινο τοπίο, ανάμεσα σε πηγές, νερό εδώ της περιοχής, πόσιμο, και έχω την καλύτερη παρέα. Πρώτη φορά, το ομολογώ, έχω τόσες γυναίκες μαζί μου σε ένα πλάνο. Είμαι πολύ χαρούμενη, όπως καταλαβαίνετε. Εδώ τα λουλούδια με τα λουλούδια πίσω. Πρέπει να τις συστήσω πριν πάω στην πρωταγωνίστρια του θέματός μας. Έχω εδώ από πίσω μου την κυρία Παγώνα, την κυρία Μαρία, την κυρία Βούλα, την κυρία Κατερίνα και την κυρία Βάλια. Τα είπα καλά, τα κατάφερα. Και πάμε τώρα εδώ στην πρωταγωνίστριά μας, στις πρωταγωνίστριές μου. Έχουμε την κυρία Γιανούλα. Να πω το γένος, το πω. Γιανούλα Χατζάκη, Στεφανουδάκη, ναι. Μαζί με την εγγονή.
1: Μαζί με την εγγονή.
0: Τη Γεωργία.
1: Τη Γεωργία.
0: Είναι πρώτη.
1: Η πρώτη εγγονή.
0: Ναι.
1: Όχι. Πρώτος είναι εγγονός και είναι 22 χρονών.
0: Παναγία μου. Να σας πω όμως τώρα κάτι. Βλέπετε πόσο νέα φαίνεστε.
1: Όχι,
0: έχετε μεγάλα εγγονή. Κι όμως. Θα μας το πούνε οι τηλεθεατές μας αυτό. Λοιπόν, εδώ, σε αυτό το ωραίο σημείο, έχουμε έρθει να φτιάξουμε και ωραία πράγματα. Γλυκά, ορίστε και πεταλούδα μας.
1: Βέβαια.
0: Το καλύτερο.
1: Τα αρώματα.
0: Λοιπόν, τι θα φτιάξουμε.
1: Θα φτιάξουμε χειρομιλόπιτες.
0: Οι οποίες είναι.
1: Οι οποίες είναι ένα φαγητό, τέλος πάντων, που το φτιάχνανε, ένα γλύκισμα είναι, που το φτιάχνανε, ήταν το.
0: Την
1: το γλύκισμα των φτωχών, έτσι το λέγανε,
0: ναι,
1: παλαιότερα, γιατί δεν είχε ο κόσμος όλος να έχει οτιδήποτε και φτιάχνανε το στάρι, παίρνανε το στάρι και φτιάχνανε αυτό το γλύκισμα.
0: Απλά υλικά, λοιπόν.
1: Απλά υλικά. Παίρνουμε το στάρι.
0: Έχουμε το στάρι
1: που
0: μας
1: το αυτή. Αλέθουμε, παλιά το αλέθανε στο σιρόμυλο.
0: Το στάρι τώρα σε αυτή τη μορφή το βρίσκουμε εύκολα.
1: Το βρίχνουμε στους μύλους. Εύκολα το βρίχνουμε και στα σούπερ μάρκετ το βρίχνουμε. Το λέμε, το ονομάζουμε χόντρο.
0: Ωραία, τέλεια. Που γίνεται σε πολλές μορφές.
1: Ναι. Εμείς λοιπόν το παίρνουμε για να φτιάξουμε τις χειρομιλόπιτες. Παίρνουμε το στάρι μας αλεσμένο.
0: Αυτή τη στιγμή, επειδή δεν έχουμε το περιθώριο του χρόνου να το βάλουμε στο νερό και να το αφήσουμε, μας είπατε ότι θέλει πολλές ώρες,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Θέλει αρκετές ώρες. Για να γίνει σωστά, θέλει τουλάχιστον 4 ώρες με 5. Μπορούμε όμως και λίγο πιο γρήγορα, αν βράσουμε λίγο το νερό και είναι ζεστό, και το μουλιάσουμε. Στην αρχή, όταν βάζουμε τον. Στάρι στο νερό το ξεπλύνουμε ένα-δυο φορές, δηλαδή του βγάζουμε το άμυλο το πολύ που έχει. Και εντάξει, μετά το βάζουμε στο νερό, το αφήνουμε εκεί. Στη συνέχεια λοιπόν βάζουμε κάποια υλικά μέσα για να κάνουμε το χυλό μας.
0: Ωραία,
1: αυτό το
0: εγώ
1: ζυμάρι.
0: Λέω τώρα, αφού έχουμε το χυλό μας που τον έχετε φτιάξει, τον έχετε προετοιμάσει,
1: ναι, τον
0: να
1: έχουμε.
0: Μας πείτε τα υλικά που χρειάζεται.
1: Ωραία.
0: Για να γνωρίζουν οι νοικοκυρές μας
1: λοιπόν.
0: Και να πάμε να το φτιάξουμε.
1: Όταν είναι η ώρα και έχει τελειώσει το μούλιασμα, βάζουμε αλάτι.
0: Ωραία.
1: Λίγη ζάχαρη.
0: Και αλάτι και ζάχαρη, λοιπόν.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Κερακί.
0: Κερακί.
1: Ναι. Στο ένα ποτήρι χόντρο, όταν βάλουμε, βάζουμε μισό περίπου ποτήρι αλεύρι για να κάνουμε το σιλό.
0: Για να γίνει πιο.
1: Ναι, στο αλάτι και στη ζάχαρη ένα κουταλάκι. Ανάλογα πόσο αλμυρό ή πόσο γλυκό θέλει ο καθένας.
0: Τέλεια. Και εδώ τι έχουμε.
1: Εδώ έχουμε μαζιά. Θα χρησιμοποιήσουμε και μαζιά. Παλιότερα δεν βάζανε μαζιά. Κάνανε με το προζύμι το κάνανε τις σιρομιλόπιτες. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου που όταν μας έφτιαχνε σιρομιλόπιτες, το έφτιαχνε με προζύμι.
0: Να.
1: Για να το ανεβάσει, έτσι να βγει.
0: Η μαζιά δηλαδή μπαίνει αμέσως μετά τη ρακή.
1: Τη μαζιά τη βάζουμε το στάρι, είπαμε, στο νερό. Γίνεται η διαδικασία, βάζουμε τη μαζιά, βάζουμε το αλάτι, βάζουμε τη ζάχαρη, τη ρακή και βάζουμε μετά στο τέλος το αλεύρι.
0: Το αλεύρι, ναι.
1: Κάνουμε το σιλό μας, αυτό, το ζυμάρι μας.
0: Ωραία.
1: Το ζυμάρι δεν θέλει να είναι σκληρό, θέλει να είναι λίγο πιο γεμάτο από ό,τι κάνουμε τον τηγανίτη, δεν ξέρω, όλοι
0: πιο
1: ξέρουμε.
0: Αφράτο, πιο αφράτο, ε?
1: Όχι, πιο γεμάτο, πιο σκληρό λίγο.
0: Α.
1: Πιο γεμάτο.
0: Ωραία.
1: Αυτό. Μετά λοιπόν η διαδικασία είναι μόλις πάρει όγκο το ζυμάρι και ανεβεί, βάζουμε λάδι στο τηγάνι μας και ξεκινάμε το τηγάνισμα.
0: Ωραία.
1: Όταν τελειώσουμε, έχουμε ετοιμάσει σιρόπι που έχουμε βάλει μέσα από ζάχαρη, νερό και μέλι και κανέλα.
0: Αυτό είναι το σιρόπι μας.
1: Ναι, αυτό είναι το σιρόπι μας. Το βάζουμε το έχουμε ετοιμάσει πάλι έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Το βάζουμε εδώ στην κατσαρόλα.
0: Για να το ζεστάνουμε κι αυτό.
1: Ναι. Όταν όμως είναι ζεστές οι σιρομιλόπιτες, πρέπει να είναι το σιρόπι μας κρύο.
0: Άρα πρώτα πρέπει να κάνουμε διαδικασία με το σιρόπι.
1: Ναι. Εάν θέλουμε να τις μελώσουμε να είναι κρύες, θα έχουμε ζεστό το σιρόπι. Δεν θα πρέπει.
0: Ωραία.
1: Να το.
0: Και βάζουμε από πάνω ό,τι θέλει ο καθένας να φανταστώ.
1: Όχι, βάζουμε το σάμι.
0: Ναι.
1: το σαμ, βάζουμε κανέλα μέσα και βάζουμε το σαμ και το πασπαλίζουμε στο χώρο που θα τις αφήσουμε.
2: Αυτό είναι το παραδοσιακό.
1: Αυτό είναι το παραδοσιακό.
2: Άμα θέλει βέβαια κανείς να βάλει και λίγη σοκολάτα, βάζει και σοκολάτα.
1: Αυτό είναι κάτι άλλο, αυτό είναι ο λουκουμάς.
2: Το είπα εγώ να το πω, όποιος αγαπάει τη σοκολάτα. Ωραία, λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη διαδικασία, τι λέτε.
1: Να ξεκινήσουμε.
2: Τέλεια, θα βοηθάει και η Γεωργία, ε.
1: Ναι.
2: Εσείς τώρα έχετε πόσα παιδιά και πόσα εγγόνια.
1: Έχω 3 παιδιά, 2 αγόρια και 1 κόρη. Και έχω και 6 εγγόνια, 8.
2: 8.
1: 8.
2: Δισέγγωνο δεν έχετε ακόμα.
1: Αλλά έχω και 2, ναι, τα 2, ο Γιώργος με το Μανώλη είναι πιο μικρά. Ο μεγάλος ο εγγονός είναι 23 χρονών. Η εγγονή είναι 22. Να πω ονόματα. Ο Μιχάλης 23, η Αθηνά 22, η Γιάννα 15.
2: Είδατε, όταν έχετε πολλά. Εγώ θέλω να μου πείτε αν έχετε μεγαλώσει εδώ στη Γαλλιά, αν έχετε ζήσει τα παιδικά σας χρόνια εδώ γεννηθήκατε.
1: Όχι, γεννήθηκα στο Μαγαρικάρι.
2: Στο Μαγαρικάρι και εδώ.
1: Ήρθα όταν ήμουν 8 χρονών.
2: 8 χρονών, γιατί.
1: Έφυγα, γιατί οι γονείς μου πήγαν στη Γερμανία. Με αφήσανε στη γιαγιά μου, μετά πήγα για 2 χρόνια στη Γερμανία.
2: Μετά γύρισα εδώ. Άρα έχετε και έναν αέρα, έτσι.
1: Αέρα,
2: Εντάξει, τώρα εδώ κάνουμε παράδοση. Εδώ είστε, ναι. Εδώ μεγαλώσατε, οπότε έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, αυτό ναι, εδώ είναι το χωριό μου.
2: Έτσι.
1: Εδώ.
2: Και τι ανάμνηση έχετε από τα παιδικά σας χρόνια όσον αφορά το φαγητό, δηλαδή ποια είναι η πιο έντονη γεύση που έχετε.
1: Να σου πω, εγώ μεγάλωσα με τη γιαγιά μου. Οι παλιές γυναίκες μαγειρεύανε πολύ διαφορετικά από ό,τι μαγειρεύουμε εμείς. Αλλά εγώ μαγειρεύω και όπως η γιαγιά μου. Δηλαδή βλέπω ότι άλλα φαγητά κάνανε, άλλα κάνουμε τώρα.
2: Το αγαπημένο σας.
1: Το αγαπημένο μου σαν φαγητό. Τι να σου πω τώρα.
2: Ποιο σου αρέσει εσένα, χρόνια. Ποιο σου αρέσει, ποιο κάνει η γιαγιά πιο καλά.
3: Όλα τα φαγητά της γιαγιάς.
2: Βέβαια. Ναι, αλλά ποιο είναι το αγαπημένο σε εσένα, ποιο θες να σου κάνει δηλαδή όταν πας σπίτι.
3: Τα γιουβαρλάκια.
2: Γιουβαρλάκια, ε. Και του κρέατος είσαι κι εσύ. Ωραία. Και από γλυκά. Τσ' αρέσει η χειρομιλόπιτα.
3: Ναι, είναι πολύ ωραίες χειρομιλόπιτες.
2: Λοιπόν, τώρα περιμένουμε να βράσει το λάδι μας,
1: νομίζω ότι έχει βράσει.
2: Βγήκαν λοιπόν οι χειρομιλόπιτες από το τηγάνι και είναι έτοιμες.
1: Να μελωθούνε.
2: Τέλεια. Γεωργία, θα βοηθήσεις κι εσύ τη γιαγιά τώρα.
1: Ναι, άμα θέλει.
2: Ωραία, άρα περνάμε λοιπόν τώρα στη διαδικασία μας την ωραία τη μυρωδάτη.
1: Ναι.
2: Να σας δώσω εγώ κάτι, κανέλες.
1: Ναι, να βγάλουμε λίγο τις χειρομιλόπιτες από το σιρόπι.
2: Ωραία.
1: Και μετά θα τις πασπαλίζεις εσύ με κανέλα και με σάμι.
2: Ω, τώρα βρήκατε, θα τις γεμίσω με κανέλα.
1: Δεν πειράζει, κανέλα. Είναι, η κανέλα είναι ωραία.
2: Πόσο συχνά το φτιάχνετε το γλυκό αυτό.
1: Τακτικά το φτιάχνουμε, μας αρέσει εδώ στη Γαλλιά. Θεωρώ ότι είναι και ένα.

0: έδεσμα που φτιάχνεται πολύ στη Γαλλιά και φτιάχνεται και πολύ διαφορετικά από άλλα χωριά.
1: Να βάλω και σάμι
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία, μαζεμένα.
0: Ωραία, πολύ πολύ.
1: Α,
0: αρκετό
1: μπόλικο.
0: Θέμε, ναι. Ωραία.
1: Και εδώ τώρα ο πολιτιστικός σύλλογος κάνει καμιά έτσι εκδήλωση γλυκά, με φαγητά. Εδώ είναι πολιτιστικός σύλλογος γυναικών.
0: Όχι, εδώ είναι σύλλογος γυναικών.
1: Εδώ.
0: Αλλά ναι,
1: αυτές
0: είναι
1: που
0: και ο πολιτιστικός. Εδώ ναι, όχι, είναι η Βάλια είναι του πολιτιστικού.
1: Α, οπότε είμαστε ανάμεικτοι.
0: Μισή-μισή, ναι. Μισή-μισή.
1: Ωραία. Ωραία. Και τι άλλο κάνετε εσείς σαν εκδήλωση.
0: Σαν εκδήλωση, εκτός από φαγητά εννοείς.
1: Ναι, ναι, γενικά.
0: Εκδηλώσεις κάνουμε διάφορες, όπως το σκαλιδοτρέχο είναι του πολιτιστικού λόγου, σε συνεργασία με εμάς, ε.
1: Ε, βέβαια. Παντού πρέπει να είναι γυναίκες.
0: Ναι, παντού.
1: Τα έχω κάνει εδώ πέρα, όλο κανέλα.
0: Εν τω μεταξύ έχουμε και ένα ξενώνα εμείς σαν σύλλογος. Φιλοξενούμε κόσμο που εμένουν στο χωριό. Εκδηλώσεις που κάνουμε είναι οι προβολές ταινίες το καλοκαίρι για τα παιδιά, για τους μεγάλους. Κάνουμε καμιά φορά και κάνα αγκριτικό γλεντάκι έτσι.
1: Ορίστε, πόσες γυναίκες είσαστε
0: κάνει
1: συνολικά.
0: Βραδιά μαντινάδας.
1: Ωραία πράγματα.
0: Βραδιά πίτας.
1: Και πόσες γυναίκες είσαστε στο σύνολο, τα βασικά μέλη. Είστε κάμποσες, ε.
0: Τα βασικά μέλη που δουλεύουν στο σύλλογο, 7 γυναίκες.
1: 7 γυναίκες.
0: Θεωρώ ότι παντού
1: και δύο γυναίκες να ήσαν γυναίκες.
0: Δεν βάζω μάλλον, δεν βάζω.
1: Ωραία, λοιπόν, ωραία. Εγώ θέλω τώρα να μας κλείσετε έτσι ωραία, είτε με μαντινάδα, είτε με ευχή, ό,τι θέλετε εσείς.
0: Μαντινάδες δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρετε.
0: Όχι.
1: Πώς
0: δεν
1: έτσι.
0: Δεν είμαι, μάλλον, δεν ξέρω μαντινάδες. Αν θέλαμε για μαντινάδα έπρεπε να έχουμε πάρει, γιατί έχουμε στο χωριό μας μια γυναίκα η οποία είναι στη μαντινάδα, έχει βραβευτεί πολλές φορές, είναι η Χαριστή Κουμπεδάκη.
1: Βγάζει τα λέμε τα ταλέντα.
0: Ναι, βεβαίως. Και λάθος μας που δεν την ειδοποιήσαμε να είναι εδώ μαζί μας.
1: Δεν έχει σημασία. Και μόνο που την αναφέρετε είναι τιμητικό.
0: Από μαντινάδες εγώ δεν ξέρω. Η ευχή μου είναι να είναι καλά όλος ο κόσμος, να είναι αγαπημένος, να έχει υγεία και να προσπαθεί για το καλύτερο.
1: Έτσι. Και αυτό. Να χαίρεστε τα παιδιά σας, την οικογένειά σας, τα εγγόνια σας. Να τους φτιάχνετε γλυκά, φαγητά, ωραία, να τους καλείτε, να μαζεύεστε.
0: Να είστε καλά.
1: Και εύχομαι ό,τι καλύτερο και εδώ και σε όλες τις γυναίκες του πολιτιστικού
0: συλλόγου. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθε στο χώρο μας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Και συγγνώμη, σας έχω και πλάτη τόση ώρα, ε. Είναι το πιο ωραίο θέμα με τόσες γυναίκες. Τέλος. Λοιπόν.
0: Μετά θα σας επάμε στο χώρο μας.
1: Εννοείται. Εννοείται, εννοείται.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

μια χούφτα όμορφοι άνθρωποι. Γύρω, πίσω, πλάι, εκεί που δεν το περιμένεις έρχονται. Κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, λίγο πιο χρωματιστή, λίγο πιο φασαριόζα. Όμορφοι άνθρωποι που δίνουν και προσφέρουν και κάνουν πίσω και στέκονται δίπλα. Άνθρωποι που όταν τους γνωρίσεις, αλλάζει ένα κομμάτι μέσα σου.

0: Βρέθηκε λοιπόν ξανά η αφορμή να φέρω εικόνες παιδικές στο νου μου. Μου θύμισε κουβέντες από ανθρώπους αγαπημένους, από ανθρώπους που μου λείπουν. Όλοι οι άνθρωποι κουβαλούν τη δική τους ιστορία, τα δικά τους βιώματα. Η κυρία Σοφία μοιράστηκε μαζί μας προσωπικές της ιστορίες. Με την καλοσύνη της και αυτό το απίστευτο πρόσωπο με έκανε να αφαιθώ εντελώς και να δακρύσω από συγκίνηση με τις ευχές της. Κυρία Σοφία, θέλω να ξέρετε πως η ψυχή σας είναι σίγουρα σαν διαμάντι. Σπάνια. Δεν μπορεί κανείς και τίποτα, ούτε ο χρόνος να την αλλάξει. Λάμπει έντονα και τη βλέπουν όλοι.
1: Γι' αυτό λοιπόν τα...
2: Ξέρουμε ότι οι ιστορίες των ανθρώπων είναι ό,τι πιο δυνατό και ό,τι πιο αυθεντικό μπορεί να πάρει κανείς από ένα μέρος. Και όσες φορές και να το πω, δεν θα το βαρεθώ να το λέω, ότι οι άνθρωποι κάνουν τον κάθε τόπο και μπορεί η κυρία Σοφία Φραγκιαδάκη που έχουμε εδώ σήμερα μαζί μας να μην είναι από εδώ, να μην είναι από Γαλλιά. Κατέβηκε όμως από τα Βορίζα.
3: Η μαμά μου ήταν από εδώ.
2: Από εδώ? Εσείς θα μας τα πείτε καλύτερα. Καλώς σας βρήκαμε.
3: Καλώς ορίσατε, κορίτσι μου.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ.
3: Καλώς ορίσατε και εύχομαι και εγώ μέσα από την καρδιά μου ό,τι επιθυμείς.
2: Να είστε καλά.
3: Ό,τι επιθυμείτε, όλοι σας που είστε γύρω μου.
2: Να είστε καλά. Εδώ έχουμε φτιάξει μια ωραία ατμόσφαιρα, αλλά αν δεν ήσταν εσείς, δεν θα ήταν το ίδιο η ατμόσφαιρα. Και θέλω λίγο να μοιραστείτε τη δική σας ιστορία. Τη δική σας ιστορία, πώς κατεβήκατε, πώς ήρθατε, αυτά που μου λέγατε πριν.
3: Η δική μου ιστορία ήταν πολύ ειδονίδη. Γιατί μας εμαζόναν οι Γερμανοί, μας εκάψανε το χωριό, σκοτώσανε τον μπαμπά μου.
2: Ποιο χωριό?
3: Τα Βορίζα.
2: Τα Βορίζα.
3: Τα Βορίζα.
2: Πόσο χρόνο φύγατε από εκεί?
3: Σου λέω πως ήμουν 11 χρονών.
2: Εκεί.
3: 10-11 χρονών ήμουν όταν κατεβήκαμε εδώ.
2: Και κατεβήκατε αναγκαστικά βέβαια, λόγω του κακού γεγονότος.
3: Κατεβήκαμε, μας εκάψανε το χωριό, μας είχαν απέναντι και βλέπαμε. Τα σπίτια μας τσετσεύονταν, μας είχαν απέναντι και μετά μας λαλούσαν και μας πήγανε σε ένα χωριό στην Ήβρτο. Ήρθανε λοιπόν και τα αεροπλάνα μόλις κάψανε το χωριό και κάψανε τα σπίτια, τα μισά με φωτιά και τα άλλα με δυναμίτες. Μετά ήρθανε τα αεροπλάνα και μας είχαν απέναντι και τα βλέπαμε όλα. Μετά άμα ήρθανε τα αεροπλάνα, νομίσανε οι Γερμανοί ότι ήταν εγγλέζικα τα αεροπλάνα. Και μας διώξανε και κατεβήκαμε να φύγουμε σε ένα λαγκό μέσα και οι Γερμανοί πρωτοφύγανε, φοβηθήκανε κι αυτοί. Και μετά μας ελαλούσαν από εκεί και μας πήγανε στην Ήβρτο σε ένα χωριό.
2: Πότε ήρθατε στη Γαλλιά?
3: Στη Γαλλιά, μόλις πήγαμε εκεί στην Ήβρτο, βρεθήκαν ανθρώποι καλοί. Ο μπαμπάς μου λέει πως είχε 100 παιδιά βαπτίσει. Μα βρεθήκανε τότε.

0: Πώς και μας πήραν στα σπίτια τους, εμάς, άλλοι που δεν είχαν οι ανθρώπους να τους βάλουν, στους δρόμους κοιμηθήκανε.
1: Εσείς με τους γονείς σας ήρθατε δηλαδή εδώ, κατεβήκατε μαζί με τους γονείς.

0: και μας επήρε από την Ήπειρο για να μας πάρει όλους. Και του λέει η μαμά μου, Μανώλη, το Μαρζό, τη Μαρία να πάρεις, που ήταν μεγάλη και φοβούνταν μήπως είναι αυτό πράγμα η Γερμανία.
1: Ναι, ναι.
0: Και μας πήραν και κατεβήκαμε εδώ και δεν είχαμε ούτε σπίτι να κάτσουμε, ούτε τίποτα. Είχανε τον μπαμπά μας προκηρύξει. Δεν ξέρω να σου πω πόσα λεφτά, γιατί είχαμε Γκλέζους και ήταν και στην ομάδα του Πιτρακοζόρση. Γιατί έτρεσε και έφερνε τις Γκλέζους στο Κάιρο, στη Λιβύη. Στη Λιβύη.
1: Βοηθούσε.
0: Τις Γκλέζους και φεύγανε τότε. Και σου λέω μετά η Ζήντια η μάχη τον σκοτώσανε και κατεβήκαμε εδώ ΠΑΕ. Οι Γαλλιανοί 1000 χρόνια να ζήσουν.
1: Σας φροντίσανε.
0: Φοβηθήκανε βέβαια γιατί ήμασταν τους Λεκοδιονύσεις και τον είχαν προκηρύξει. Και σου λέει, θα βρεθεί κανείς να πει ότι έχω, ας πούμε, τους Λεκοδιονύσεις τα παιδιά.
1: Ναι, και τους βοηθήσαν.
0: Στους Γερμανούς σε φοβούνταν.
1: Να μην τους κυνηγήσουν.
0: Όσπως μας κακομιλήσαν, όσπως δεν μας αγαπούσαν. Αλλά φοβούντανε. Πήγαμε και κάτσαμε σαν αναμπέλη πτώχαμε στα Καπαζαμά, σε μια γαλίβα. Κάτσαμε εκεί όλο τον Αύγουστο. Είχαμε ένα αναμπέλη και κάτσαμε εκεί. Μετά τα ύστερα είχαμε ένα σπίτι, είχε ένα σπίτι χτίσει εδώ ο Μακαρίτσο Μπαμπάδο και σταθήκανε οι συγγενείς μας και με βοηθήσανε και το σκεπάσαμε, το σάξαμε και ήρθαμε και κάτσαμε μετά εδώ.
1: Ναι, η Γαλλιά, από πού άραγε βγήκε?
0: Η Γαλλιά έχουν, άκουσα από τη γιαγιά μου την Χαλοκόστενα ότι την αρχή, βέβαια δεν το έφταξα αυτό, η γιαγιά μου μας το έλεγε.
1: Ναι.
0: Ότι η εκκλησία, χτίσανε την αρχή μια μικρή εκκλησία.
1: Ναι.
0: Νερό δεν υπάρχει και την χτίσανε με το γάλα.
1: Α, γι' αυτό λοιπόν γάλα, γαλιά.
0: Γι' αυτό γάλανε γαλιά.
1: Αυτά τα χρόνια, τα δύσκολα. Σας βοήθησαν όμως να γίνετε έτσι αυτοί που είστε σήμερα.
2: Πιο δυνατή.
0: Αυτά βέβαια μας έκαναν δυνατούς. Τι να κάνουμε. Ζοριστήκαμε πάρα πολύ. Η Μακαρίτσα η μαμά μου από τα πολλά βάσανα πέθανε στις στερανορίες, αλλά μας είχε παντρέψει. Ήμασταν 4 κορίτσια.
1: 4, κορίτσια όλα.
0: Και έναν αγόρι. Το αγόρι εκείνη την εποχή είχαμε πολλά πρόβατα. Τα πήρανε οι δικοί μας ανθρώποι και τον αδερφό μου και πήγανε σε άλλο μέρος, μακριά, γιατί μας είχαν πάρει πολλά ζάη.
1: Ναι.
0: Πολλά οι Γερμανοί είχαν πάρει και τα κρύβγανε τότε.
1: Στα Βορίζα ξαναπήγατε?
0: Είχαμε περιουσία, πήγαμε. Πάλι γυρίσαμε στα Βορίζα για λίγο και μετά, όχι για να κάτσουμε, επειδή είχαμε πρόβατα, είχαν αυτά, βοσκούς, κάτσαμε πάλι στα Βορίζα. Μετά γυρίσαμε εδώ.
1: Και κάνατε κι εσείς παιδιά, κάνατε δύο κόρες?
0: Κάναμε δύο κόρες. Δυστυχώς και έναν αγόρι το έχασα. Τέλος πάντων, δεν μπορούμε να τα λέμε κι αυτά.
1: Δεν πειράζει. Και τα καλά πρέπει να λέμε και τα κακά.
0: Να τα λέμε και τα κακά. Έναν αγόρι είχα. 26 χρονών το έχασα. Ένα χρόνο παντρεμένο, ένα διορισμένο τότε. Τον ίδιο χρόνο που στεφανώθηκε, ήταν η γυναίκα του βαρεμένη και μας ήρθε. 4 μηνών παιδάκι, αλλά είναι τόσα πολλά χρόνια. Μεγάλωσε το παιδάκι του Μιχάλη, παντρεύτηκε και έχω τώρα και 2 εγγονές, από η μια θα δώσω τώρα πανελλήνιες.
1: Να τις χαίρεστε.
0: Είναι πολλά χρόνια.
1: Να τις
0: ευχαριστώ,
1: τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας και την περιουσία σας την ωραία.
0: Ευχαριστώ, καλή μου.
1: Εγώ θέλω να μου πείτε τώρα εδώ, από το χωριό αυτό, τι ωραία ανάμνηση έχετε να θυμάστε? Κάποιο πανηγύρι, κάτι ωραίο?
0: Και πανηγύριζα, θυμάμαι, γιατί κάνανε και γλεντίζανε μια φορά οι άνθρωποι, την μέρα του Πάσχα, γλεντίζανε.
1: Τι ωραίο πανηγύρι γινόταν εδώ, μόνο το Πάσχα?
0: Και το Πάσχα και τις απόκριες προπαντός. Γίνονταν, τώρα δεν σμίγουν όμως οι άνθρωποι, δεν γίνονται τώρα. Αυτά τα πράγματα που γίνονταν παλιά,
1: τα έθιμα, τα ωραία.
0: Δεν γίνονται αυτά τα έθιμα.
1: Ποιο έθιμο έχετε στο μυαλό σας εσείς πιο έντονα, ποιο έθιμο αγαπάτε πιο πολύ της περιοχής?
0: Θέλω να σου πω το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, σμίγαν οι ανθρώποι, χειροσφάζανε. Αυτός που είχε αυτό το σπίτι, και καθόμασταν παθερόμε εδώ, στο γύρο από κάτω, και ήταν και πρώτα ξαδέρφια. Ναι, ήταν. Ήμασταν πολλοί συγγενείς, χειροσφάζανε οι ανθρώποι, καθίζανε, τρώγανε.
1: Χορεύατε?
0: Χορεύγανε, γλεντίζανε, σμίγανε στα ποσπερίδες, τραγουδούσανε. Τώρα όμως αυτά τα ένθμα φύγανε. Τώρα κοιτάζομαι μόνο στην τηλεόραση, τι να δουν οι άνθρωποι.
1: Έτσι, να αλλάξανε οι εποχές.

0: Εσείς μαντινάδες λέγατε.
1: Πώς δεν λέγαμε.
0: Ναι.
1: Λέγαμε.
0: Ξέρετε δηλαδή μαντινάδα.
1: Ξέρω πάρα πολλές.
0: Να μου πείτε δηλαδή μαντινάδα μετά. Να μου την πείτε.
1: Θα σου πω, κορίτσι, να σου πω. Τι χαρούμενη θες να σου πω.
0: Χαρούμενη.
1: Εγώ όταν παντρεύτηκα, στο σπίτι που πήγα ήταν όλοι μορφωμένοι. Ήταν αυτού του τσικνάτσι του Ζάνι που είναι τώρα εδώ. Το σπίτι του παππούδου ήταν όλοι ήταν.
0: Είχαν πάει σχολείο.
1: Επέζανε, γλεντίζανε, χορεύγανε. Εγώ βέβαια ήμουν και παιδί, 17 χρόνια παντρεύτηκα.
0: Νωρίς.
1: Ναι. Και με πήρε μια βραδιά άντρα μου και πήγαμε. Έτσι ας το θείο μου του παπά, γιατί τον είναι παπάς ο πατέρας του Ζάνι, του παπά Ζάνι. Αυτού του παπά, του Ζάνι που είναι εδώ, της Κνοζάνι. Εγώ ήμουν και από τα Βορίζα, δεν ήξερα και πολλά. Και δεν μας λες εσύ μια μπαντινάδα. Και το, λέω τότε σας, όλος ο κόσμος να γεννήσει με το δε με νοιάζει. Γιατί βρήκα και αγάπησα κορμί που μου ταιριάζει.
0: Αγαπήσατε λοιπόν, δεν ήταν προξενιό.
1: Ναι, αγαπηθήκαμε και φύγαμε.
0: Ορίστε, αυτά είναι όμορφα. Δεν ούτε προξενιό ούτε τίποτα, έρωτας
1: τίποτα,
0: λοιπόν.
1: Τίποτα.
0: Υπήρχαν έρωτες εκείνη την εποχή, ε.
1: Με τα πόδια πήγαμε πάει σε ένα χωριό μακριά.
0: Ποιο χωριό?
1: Στην Πόμπια.
0: Α, στην Πόμπια, από τα μέρη μου, κοντά στα μέρη μου. Την Παναγιά είμαι εγώ.
1: Πού είσαι?
0: Από την Παναγιά, Μονοφατσίου, κοντά.
1: Από εδώ με τα πόδια με σέρνανε, είχε πάρει δύο φίλους του.
0: Σας έκλεψε?
1: Ο άντρας, ναι, και φύγαμε.
0: Α, ορίστε.
1: Και δεν το ξέρει κανείς.
0: Έχω ακούσει λοιπόν ότι εδώ στη Γαλλιά έχει ένα πολύ ωραίο έθιμο της καντάδας. Κάνατε ωραίες καντάδες, λέει.
1: Κάναμε ωραίες καντάδες. Άμα θέλει αγαπά κανείς καμιά, έτρεχε στο σπίτι και έπαιρνε και τις φίλους του και τραγουδούσανε και λέγανε τις μαντινάδες.
0: Και εσείς είχατε τέτοιες καντάδες?
1: Πώς δεν είχα. Εμένα έρχονταν στο σπίτι και μου απόξω από το σπίτι. Και έλεγε τις μαντινάδες και τι θυμάμαι. Τι έλεγε. Τρία κορίτσα είσαστε έτσι. Και τρεις χαριτωμένες. Μα προπαντός οι δεύτερες καρδιές καλλιμένες. Είμαι εγώ η δεύτερη.
0: Ο άντρας σας,
1: Ναι, ο άντρας μου. Λιώς περιπλέτσι το πουλί, απάνω στο χαράτσι, έτσι θα περίπληξα κι εγώ με ένα βορζανάτσι. Αυτός πάλι είπε να κλείσει μου εγώ από τα βορίζα. Κι άμα θέλα κανείς, ήθελε καμιά κοπέλα, ήπαιρνε τις φίλες του, τσίτρεσε και το σύλλεζε.
0: Τους έκανε καντάδα.
1: Ναι, τους έκανε καντάδα. Λέει, στη γειτονιά σου τραγουδώ και μην το πάρεις βάρος. Ένας μου φίλος αγαπά και μπαίνω κι εγώ κουμπάρος. Ένας μου φίλος με έστειλε. Για να σου τραγουδήξω, γιατί μου τραγουδήσα τόσο που και να αγαπήσω.
0: Τις κόρες κάνανε καντάδες. Κόρες δεν είχατε δυο?
1: Ναι, δεν σου λέω.
0: Προλάβανε οι κόρες τις καντάδες?
1: Δεν σου λέω οι κόρες μου. Κάνανε καντάδες, πώς δεν κάνανε.
0: Για τις κόρες σας.
1: Και για τις κόρες μας.
0: Και αφήνατε να κάνουν καντάδα?
1: Τα παλιά χρόνια όμως ακόμη πιο καλές καντάδες κάνανε. Και τα γλέντια όπως λέει η Γιαννούλα. Το Πάσχα, γλεντίζανε στην εκκλησία, είχαν κάνει λάδες, είχαν.
0: Ωραία πράγματα.
1: Ωραία, πολύ ωραία πράγματα.
0: Οργανωμένη εδώ στη Γαλλιά.
1: Η Γαλλιά είναι το καλύτερο χωριό της Μεσαράς. Οι άνθρωποι είναι πολύ καλοί, πολύ αγαπητεροί. Είναι με φιλότιμο, με ανθρωψιά.
0: Κι εσείς Γαλλιανοί είστε. Ακόμα σας λέγανε Βοριζανάκι.
1: Όχι, Γαλλιανή είμαι εγώ τώρα.
0: Έτσι, ορίστε.
1: Αφού ήταν έτσι η μαμά μου από εδώ. Και είχαμε εδώ περιουσία και κατεβήκαμε.
0: Λοιπόν, εύχομαι αλήθεια αυτές τις ιστορίες να τις μοιράζεστε με τα εγγόνια σας. Να τις μοιράζονται κι αυτοί μετά.
1: Να είσαι καλά. Το στάχω πει πολλές φορές. Το
0: χαίρομαι, πραγματικά. Και να συνεχίσετε να τους λέτε ιστορίες έτσι ωραίες, όμορφες. Εγώ να σας ευχαριστήσω που μου αφιερώσατε χρόνο εδώ και που έχετε αυτό το καθαρό βλέμμα. Και κερδίζει τον άλλο κατευθείαν.
1: Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Και εγώ σε ευχαριστώ γιατί πράγματι είσαι γλυκιά και πάρα πολύ καλή.
0: Να είστε καλά.
1: Στη δουλειά σου, σ' αξίζει να είσαι σε τέτοια δουλειά.
0: Να είστε καλά και
1: εσύ καλά.
0: Μπορεί να ξανασμίξουμε σε κανένα πανηγύρι. Πού το ξέρετε?
1: Μπορεί, μάλιστα. Μπορεί να ξανασμίξουμε. Δεν το ξέρω. Εγώ με γριά και θα φύγω μόνο.
0: Βέβαια. Με τη Διονυσία μπορεί να ξανασμίξετε. Ευχάριστα θα λέμε. Να είστε καλά και να έχετε ζωή ακόμα.
1: Και εσύ καλά.

0: Σε αυτό το χωριό ένιωσα ότι οι άνθρωποι που μεγάλωσαν εδώ έχουν παιδικές ψυχές. Δείχνουν πολύ πιο έντονα τα συναισθήματά τους. Λένε ακριβώς αυτό που θα σκεφτούν. Δεν κρύβονται. Είναι πιο αυθόρμητοι, πιο ενθουσιώδεις, πιο φασαριώζοι. Φανταστείτε μία αυλή λοιπόν γεμάτη από τέτοιους ανθρώπους. Ένιωσα σαν να παίζω σε ταινία του παλιού καλού κινηματογράφου, σαν να περίμενα τη στιγμή που ο παππούς μου θα σχολίαζε. Αχ, βρε Νίκη μου, ωραία χρόνια. Απλά και αυθεντικά. Η μουσική δίνει ψυχή στο σύμπαν, φτερά στη σκέψη, απογειώνει τη φαντασία, χαρίζει χαρά στη λύπη και ζωή στα πάντα. Ο Πλάτωνος το είπε και έτσι ακριβώς είναι. Από αυτή την αυλή και την πολύχρωμη παρέα δεν γινόταν να λείπει η μουσική.
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε σε έναν υπέροχο χώρο, μα το χωριό έτσι κι αλλιώς έχει τόσες ομορφιές, δεν ξέραμε πού να πρωτοπάμε, αλλά εδώ είμαστε στο Σύλλογο Γυναικών της Γαλλιάς και με τις υπέροχες γυναίκες εννοείται που είχαμε πριν. Τώρα όμως πάμε μουσικά. Και πάμε μουσικά με εσάς, κύριε Τσικνάκη, και εσείς θα μου κάνετε τις συστάσεις με τους δύο μουσικούς σας. Εσείς θα μου τους γνωρίσετε.
2: Είναι ο Φάνης ο Στεφανουδάκης και ο Αντωνάκης ο Δημήτρης.
1: Και εσείς είστε.
2: Ο Τσικνάκης ο Γιάννης.
1: Ο οποίος είστε και ανιψιός, από ό,τι έμαθα.
2: Λευτέρη.
1: Έτσι. Και θέλω λίγο να με πάτε σε αυτή την ιστορία, γιατί ξέρω ότι είναι το πρόσωπο του χωριού.
2: Ο Λευτέρης υπήρξε ένας θρύλος στη μουσική, ο οποίος έφυγε πολύ νωρίς, δεν πρόλαβε να γράψει. Ευτυχώς άφησε ό,τι προλάβανε ακουστικά να ακούσουν τότε οι μαθητές του, και οι χωριανοί και οι ξενοχωριανοί. Και έτσι εμείς οι πιο νέοι πήραμε από αυτούς και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε.
1: Και κρατάτε βιολόλυρα, ε?
2: Ναι, ο θείος μου Μακαρίτσα έπαιζε βιολόλυρα. Αντιγραφή περίπου από τη φωτογραφία του έχω βγάλει και τη λύρα, ο οποίος την κατασκεύαζα. Κατασκεύαζα και μόνο τώρα βέβαια δεν κατασκευάζω.
1: Εσείς αυτή την έχετε.
2: Ναι, ο ίδιος την έχω φτιάξει.
1: Μπράβο. Και πείτε μου, πόσα χρόνια ασχολείστε?
2: Ασχολήθηκα περίπου 20 χρόνια. Έφτιαξα καμιά 50 όργανα και μετά τώρα ούτε κορδί δεν μπορώ να βάλω. Τα έχω παρετήσει, δεν μπορώ.
1: Δεν έχει σημασία. Παίζετε όμως ακόμα.
2: Ναι, προσπαθώ.
1: Τραγουδάτε.
2: Προσπαθώ δισκογραφικά μόνο, όχι στο πάλκο. Δισκογραφικά θέλω να αφήσω κάτι που μου έχουν αφήσει ο θείος μου μουσική.
1: Σίγουρα έχετε την περιουσία μαζί σας αυτή.
2: Ναι, μου έχει αφήσει πολύ περιουσία και προσπαθώ, παρόλο που είμαι ασθένης, δεν είμαι επαγγελματίας, ό,τι μπορώ να κάνω στουντιακά.
1: Και με την παρέα αυτή εδώ.
2: Με την παρέα συνεργαζόμαστε και κάνουμε τώρα μια δουλειά μαζί με τα παιδιά.
1: Ωραία. Θα ακούσουμε τίποτα από τη δουλειά ή θα ακούσουμε κάτι άλλο?
2: Όχι, θα ακούσουμε από παλιές δουλειές.
1: Για πείτε μας, θα ακούσουμε εδώ.
2: Δύο κομμάτια θα παίξουμε. Γαλλιά είμαστε, θα παίξουμε Λευτέρη βέβαια. Ένα σιγανό και ένα σιρτό του Λευτέρη.
1: Ναι, αλλά πριν πάμε μουσικά, θα μου πείτε μαντινάδα.
2: Τι είναι μαντινάδα?
1: Ό,τι μαντινάδα θέλετε.
2: Η μαντινάδα, η γνωστή είναι: σήκω Λευτέρη Γαλιανέ να ακούσει τη σκοπού σου που σα δικοσκοτώσανε στη σκάλα του σπιτιού σου. Είναι η γνωστή μαντινάδα του Λευτέρη.
1: Ποια ιστορία έχει όμως ο Γαλιανός?
2: Η ιστορία είναι μέσα στην κατοχή, η οποία ήταν στην Ανεμπουμπούλα μεταξύ Γερμανών, μεταξύ, ξέρεις τώρα, Ανεμπουμπούλα και σκοτώθαν τότε.
1: Από τους Γερμανούς λοιπόν έπεσε?
2: Όχι, δυστυχώς από τους δικούς μας.
1: Από τους δικούς μας. Εξού και το μνημείο στο χωριό που τιμά τον Γαλιανό.
2: Ναι.
1: Αλλά δεν έγραφε, γι' αυτό ρωτάω, γιατί δεν ήξερα την ιστορία.
2: Για λόγους τώρα, ξέρεις, δεν θέλουν να αναφέρουν ονόματα.
1: Δεν έχει σημασία. Θα μείνουμε στα όμορφα, στην ωραία παρέα εδώ πέρα.
2: Εμείς θα περάσουμε
1: καλά. Θα σας ακούσουμε.
2: Ό,τι μπορούμε.
1: Έχουμε ήδη φάει βέβαια, αλλά θα συνεχίσουμε το φαγητό. Θα πιούμε κιόλας.

0: Να ευχαριστήσουμε λοιπόν εδώ τον ωραίο χώρο αυτόν που βρεθήκαμε. Δεν θα ήταν έτσι, εάν δεν υπήρχαν αυτές οι γυναίκες που από πριν φρόντισαν να κάνουν αυτό το ωραίο γλύκισμα, πραγματικά ιδιαίτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή τη διαδικασία και όλα αυτά τα ωραία πιάτα που φάγαμε. Γιατί φάγαμε και πολλά που δεν φαίνονται τώρα, έτσι, και το φαγητό και οι διαδικασίες οι δικές σας και ο χρόνος σας και την Ατάσα, την ευχαριστώ, τη Χίλιο ευχαριστώ και το Μανώλη. Λοιπόν, εσείς θα με κλείσετε με μια ευχή, με ό,τι θέλετε. Εκεί στην κάμερα.
1: Να ευχαριστήσουμε το Κρέτα, να ευχαριστήσουμε και εσάς παιδιά που από το μεσημέρι είστε εδώ για να...
0: Το πρωί.
1: Το πρωί. Εμείς ήρθαμε το μεσημέρι. Από το πρωί κάνετε τόση προσπάθεια να προβάλλετε το χωριό μας. Ευχαριστούμε και το φίλο μας το Μανώλη για τις προσπάθειές του να βγάλει ψηλά το χωριό και που έχουμε να έχει υγεία και πάντα να φέρει μετάλλια. Ευχαριστούμε και τους χωριανούς μας για τη συμπαράσταση που είχαν αυτή τη στιγμή σήμερα εδώ.
0: Εγώ ειλικρινά το λέω, οι μεσαρίτες έχουν, κακώς το σχολιάζω, αλλά οι μεσαρίτες έχουν κάτι της παραπάνω μου φαίνεται. Με κάντε τώρα να κλάψω στον επίλογο. Κάντε να βάλω τα κλάματα ξανά τώρα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλήθεια. Να είστε καλά, έχεις τα επόμενα, είστε επανειδήμοι.

0: Πριν αποχαιρετήσω όπως αξίζει το χωριό αυτό, θα σας πάω ένα μικρό ταξίδι για να σας συστήσω μια καινούρια ιδέα, ένα καινοτόμο project, μια μοναδική εμπειρία που αξίζει να ζήσει ο καθένας μας. Βρισκόμαστε σε έναν Λεώνα, εδώ κάπου στα Καλέσα, και σας έχουμε μία πολύ ωραία έκπληξη. Ένα νέο project ονόματι Star Sleep. Θα σας παρουσιάσουμε λοιπόν μία μοναδική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ελάτε να τη γνωρίσουμε παρέα. Η Μάγια Αγγέλου είχε πει: «Νομίζω πως το πιο σημαντικό πράγμα πέρα από την πειθαρχία και τη δημιουργικότητα είναι η τόλμη να τολμάς». Η Έρη Παυλάκη και η σούπερ ομάδα της σίγουρα είχαν το θάρρος να τολμήσουν. Βρεθήκαμε σε έναν Ελαιώνα στο χωριό Καλέσα για να μάθουμε από τους ίδιους δημιουργούς τι είναι αυτό το συναρπαστικό Star Sleep, ένα project που έρχεται να μας παρακινήσει να κοιμηθούμε κάτω από τα αστέρια σε μέρη που δεν είχαμε φανταστεί ποτέ ξανά. Αν αγαπάς τη φύση και την περιπέτεια, αξίζει σίγουρα να το ζήσεις και θα έχεις μια ζωή να διηγήσει την εμπειρία αυτή.
1: Δεν ξέρω πώς να συνδυάσω τη φύση με τους ανθρώπους που μας δίνουν έμπνευση. Εδώ πέρα θα γνωρίσουμε κάτι μοναδικό. Και επειδή είπα τη λέξη μοναδικό, πάμε σε έναν άνθρωπο μοναδικό, γεμάτο έμπνευση και ιδέες. Έρη Παυλάκη, μιλάμε για γυναική επιχειρηματικότητα, μιλάμε για καινοτομία, μιλάμε για πολλά πράγματα, αλλά ας έρθουμε στο προϊόν εδώ. Καλώς ήρθες.
2: Καλώς σας βρήκατε.
1: Σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, σε αυτόν τον Ελαιώνα. Πες μας εσύ που είμαστε.
2: Λοιπόν, είμαστε στα Καλέσα, Ηρακλείου, στον Ελαιώνα του Στέλιου του Στιακάκη και έχουμε εδώ στήσει το Star Sleep, όπως βλέπουμε.
1: Star Sleep. Να το πούμε και ελληνιστή, είμαστε σε μια εμπειρία ύπνο κάτω από τα αστέρια.
2: Πολύ σωστά.
1: Δηλαδή, εξήγησέ μας το αναλυτικά.
2: Πρακτικά η ιδέα προέκυψε στο να μπορεί ο επισκέπτης, είτε ο Έλληνας είτε ο τουρίστας, να έρθει πιο κοντά με τη φύση, αλλά να έχει συνδυάσει την φύση και την πολυτέλεια. Οπότε να μπορεί να κοιμηθεί κάτω από τα αστέρια σε ένα κρεβάτι πολυτελείας.
1: Αυτό τώρα ήταν μια ιδέα που ξεκίνησε από σένα, σωστά, να υποθέσω. Έχει στηθεί με μια ομάδα. Πώς γεννήθηκε όλο αυτό, πώς έγινε?
2: Πρακτικά, επειδή αγαπάω πάρα πολύ τα outdoor activities, όπως ξέρεις, πέρυσι τέτοια εποχή βρισκόμασταν Νότια Κρήτη, αναρρίχηση. Κοιμήθηκα στην παραλία, ξύπνησα και το πρωί είχα πεθάνει από τους πόνους. Για να το πούμε απλά. Και σκέφτηκα πώς μπορούμε να συνδυάσουμε όλο αυτό, αλλά να περνάμε πιο άνετα και πιο όμορφα. Επειδή έχουμε και το δίκτυο της γυναικείας επιχειρηματικότητας από το Women to Business, άρχισα να σκέφτομαι πώς αυτό μπορεί να γίνει ιδέα, πώς μπορεί να συνδυαστεί σε μια καινοτόμα επιχειρηματική ιδέα και να φτάσαμε σήμερα εδώ. Έχουμε μαζί την Άννα Μαρία την Αλογδιανάκη, που είναι co-founder, μαζί με τον Νίκο τον Μαντζάκο. Είμαστε τρεις στην ομάδα και έχουμε και άλλα άτομα επίσης που μας πλαισιώνουν. Και έτσι ξεκινήσαμε την ιδέα και πάμε πολύ δυνατά.
1: Έρη, αυτό λέω τώρα, θα σε πάω βήμα-βήμα. Είναι ένα project το οποίο, ναι, μεν, όπως είπε, συνδυάζει την outdoor activity, τέλος πάντων εμπειρία. Αυτό εννοείται ότι είναι κάτι που θα σε αγχώσει να αγαπηθεί από τον κόσμο, να το πω πιο απλά. Μετά την καραντίνα, ο κόσμος από μόνος του έψαχνε τρόπους να βγει έξω.
2: Πολύ σωστά.
1: Αυτό στο δικό σου μυαλό, πώς φαντάζεσαι μελλοντικά, δηλαδή πώς το βλέπεις, τι θα ήθελες, ο στόχος ποιος είναι?
2: Καταρχάς, εμείς κάναμε έρευνες και είδαμε ότι μετά τον COVID, το 76% των τουριστών παγκόσμια επιθυμούν αυτή την επαφή με τη φύση. Είδαμε επίσης ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα, από όπου ξεκινάμε και την πρώτη μας χρονιά, το 40% των τουριστών όταν έρχονται επιλέγουν έστω και μία δραστηριότητα, ένα activity λοιπόν, μία εμπειρία έξω στη φύση. Ο στόχος μας είναι όμως να ξεκινήσουμε από την Κρήτη, να φτάσουμε στην υπόλοιπη Ελλάδα που ήδη μας ζητάνε και να επεκταθούμε στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν μας αγχώνει αν θα το αγαπήσει ο κόσμος, γιατί ήδη έχουμε κάνει τα πρώτα μας τεστ, δηλαδή έχουμε πάει σε κάποιες εκθέσεις και η άποψη του κόσμου είναι πάντα ένα χαμόγελο. Είναι wow, πώς το κάνετε αυτό,
1: πού
2: τι λέτε
1: αυτό,
2: βρε παιδιά, είναι τέλειο. Αλλά και εμπεριστατωμένα το έχουμε δει στην πρακτική και από τις αντιδράσεις του κόσμου και σύνοτι απευθυνόμαστε σε μια αγορά που αγαπάει τη φύση. Δηλαδή εδώ έρχεται κάποιος που ξέρει τι θα ζήσει.
1: Και πάμε στη φύση τώρα. Τι επιλογές έχεις? Αυτά είναι δεδομένα? Πώς έχεις κάνει τη συνεννόηση με αυτούς που πας και τοποθετείς αυτό το υπέροχο κρεβάτι? Πώς γίνεται?
2: Λοιπόν, εμείς αρχικά έχουμε ήδη 22 σημεία σε όλη την Κρήτη, από τα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, το Λασίθι, έχουμε και προς νότια, προς Παλαιόχωρα, Τέρτσα και
1: τέλεια.
2: Πάει λέγοντας και στείνουμε από βουνό, από θάλασσα, από ελαιώνες, οπορώνες, αμπελώνες, αβοκαντιές, τώρα συζητάμε για αβοκαντιές.
1: Τι λες?
2: Βιολογικά τέτοια. Η host μας, γιατί έχουμε δύο κομμάτια, αφενός έχουμε το κομμάτι της εμπειρίας για τον επισκέπτη, αφετέρου συνεργαζόμαστε με host. Host τι είναι? Είναι οι οικοδεσπότες, όπως λέμε, που μπορεί να

0: είναι είτε ιδιώτες οι οποίοι κατέχουν γη, όπως εδώ που βρισκόμαστε, είτε αυλή, είτε χωράφι, είτε κήπο, είτε επισκέψιμα εινοπία, είτε ξενοδοχεία σε εγκαταστάσεις πρασίνου που έχουν. Παίρνουν από εμάς τον εξοπλισμό, μπαίνουν στην πλατφόρμα και μπορούν να έχουν έξτρα έσοδα από τις κρατήσεις.
1: Τέλεια! Και ζουν την εμπειρία κατά τα αστέρια, αλλά ζουν και άλλα πράγματα. Πριν μου ανέφερες κάποιες εμπειρίες, όπως εδώ που βρισκόμαστε στον Ελαιώνα, με λάδι, πώς μου είπες, πες μου εσύ.
0: Γενικά, συνδυάζουμε την εμπειρία που είναι η κύρια του ύπνου κατά τα αστέρια με ό,τι άλλο θέλει να βιώσει ο επισκέπτης ή η επισκέπτρια. Μπορεί να θέλει, ας πούμε, να έχει νογνωσία. Μπορεί να θέλει να έχει ελαιογνωσία. Όπως βρίσκεται εδώ. Αστροπαρατήρηση. Οπότε μπορεί να έρθει κάποιος με τηλεσκόπιο και το βράδυ να παρατηρήσουν μαζί τα αστέρια για να τους εξηγήσει στους αστερισμούς. Αστροφωτογραφία ή φωτογραφία για να αποθανατήσει αυτή τη μοναδική στιγμή και ανάμνηση για όλη τη ζωή. Γιατί είναι εμπειρία ζωής. Οπότε ό,τι θέλουμε σε κάθε σημείο μπορούμε να το παρέχουμε έξτρα. Πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό. Τα πάντα, τα πάντα.
1: Εσύ το έχεις κάνει σε αυτό το κρεβάτι να ζεις την εμπειρία.
0: Πού το κάναμε. Στις Βρύσες, στα Χανιά.
1: Τέλεια. Είναι και το μέρος ωραίο.
0: Ναι.
1: Ωραία. Άρα, το μεγάλο σου όνειρο αυτό, αυτή η όμορφη ιδέα που μοιράζεται με τους συνεργάτες σου, το όνειρο αυτό τελειώνει. Πώς το φαντάζεσαι?
0: Δεν τελειώνει. Είναι μόνο η αρχή, δεν τελειώνει.
1: Άρα αυτό μπορεί να πολλαπλασιαστεί.
0: Εμείς οραματιζόμαστε σε 3 χρόνια μέσα σε 10 χώρες. Οπότε είναι μόνο η αρχή. Ξεκινάω από την Κρήτη, είμαστε ευλογημένοι που είμαστε σε αυτόν τον τόπο. Εννοείται, μας ευνοούν τα πάντα. Και φυσικά με τις ανάλογες παραμετροποιήσεις σε κάθε χώρα, πάμε για να επεκταθούμε παντού. Ήδη μιλάμε και με επενδυτές στο εξωτερικό, γιατί συνδυάζεται το κομμάτι και της φύσης και της καινοτομίας και της τεχνολογίας. Οπότε, sky's the limit.
1: Και αυτό εξελίσσεται, έτσι δεν είναι? Φυσικά. Οπότε, αυτό μπορείς να παρέχεις και έξτρα πράγματα αργότερα, άλλες εργασίες.
0: Σωστά, εργασίες. Σωστά.
1: Να το πούμε και στον κόσμο μας βλέπει. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει ένας συνοπαραγωγός. Υπάρχει ένας ο οποίος κάνει άλλα extreme sport. Για φαντάσου να ξυπνάει ο άλλος και να πέφτει να κάνει ένα ρίχηση.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ήδη έχουμε και συνεργαζόμαστε με ανθρώπους εδώ στην Κρήτη, γιατί στηρίζουμε πάρα πολύ ότι αυτό ξεκινάει από την Κρήτη και θέλουμε έτσι να πορευτούμε με τους ανθρώπους που είμαστε εδώ. Και ήδη συνεργαζόμαστε. Κάποιος κάνει ένα ρίχηση, όπως λες πολύ σωστά. Άλλος κάνει πεζοπορία. Άλλος κάνει kitesurf. Έχουμε βγάλει ήδη και κάποια πακέτα που είναι one day, ας πούμε. Ξεκινάς, κάνεις την εκδρομή σου, πας για σαφάρι και το βράδυ κάτω από ένα
1: site. Πες μας για το site που είναι ένα υπέροχο site που ξεκινάει τώρα. Μπορείτε να μπείτε λοιπόν κι εσείς.
0: Η πλατφόρμα λοιπόν, μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα κρατήσεων με σύστημα πληρωμών, με τα πάντα, starsleep.gr. Στα social media μπορούν να μας βρουν, starsleep.gr, Instagram, Facebook, LinkedIn, έχουμε τα πάντα.
1: Ξέρεις κάτι, να το γυρίσω τώρα λίγο στον άνθρωπο που να κλείσουμε έτσι. Είστε νέα παιδιά, είστε παιδιά με όραμα, με ωραίες ιδέες. Σίγουρα έχετε άλλες τόσες ιδέες. Εσένα, όταν σε ρωτούσαν 10 χρόνια πίσω, είχες φανταστεί ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει και να παράξει έργο το οποίο είναι πραγματικά ονειρικό? Γιατί αυτό, αν το συζητούσε 10 χρόνια πριν, νομίζω είτε θα γελούσανε, είτε θα σου λέγανε μα τι λες τώρα.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Και μάλιστα έχω την τρίτη μία ομιλία που έχει να κάνει με τις αποτυχίες της ζωής και πώς οδήγησαν στο να φτάσουμε εδώ σήμερα. Δεν θα μπορούσα να το φανταστώ, όχι. Δηλαδή, αν 10 χρόνια πριν μου έλεγες τι θα κάνεις, ότι θα είσαι στην επιχειρηματικότητα, ότι θα κάνεις κάτι που ο κόσμος θα χαμογελάει και θα σου λέει «Wow, τι όμορφο, τι έξυπνο», θα έλεγα «Όχι, δεν το πιστεύω». Δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα το κάνω. Αλλά τελικά κάποια πράγματα στη ζωή έρχονται, ξέρεις, σιγά-σιγά, κλιμακωτά, περνά στάδια ορίμανσης και κάποια στιγμή απλά ανθίζεις ή σου έρχεται όλο αυτό που είναι έτοιμο να βγει προς τα έξω.
1: Τέλει. Και επειδή αγαπάς τη φύση και επειδή την έχεις παντρέψει έτσι πάρα πολύ ωραία με κάτι καινοτόμο και με μια ιδέα που είναι μαγική, τουλάχιστον έτσι ακούγεται, έτσι φαίνεται και θέλω ειλικρινά να τη ζήσω.
0: Περιμένουμε.
1: Θα ξέρεις ότι θα το κάνω κάποια στιγμή. Τώρα πότε είναι άλλο θέμα. Θέλω λίγο να μας αφήσεις με μια ευχή, με ίσως ένα μοίρασμα ονείρου, κάτι οτιδήποτε για τον κόσμο, για τα νέα παιδιά που μας βλέπουν. Κάτι, ένα όμορφο vibe.
0: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι γενικά μια ιδέα είναι μια ιδέα αν δεν έχεις και τους ανθρώπους να το στηρίξεις. Για μένα το σημαντικότερο σε μια ιδέα είναι να έχεις την κατάλληλη ομάδα. Αν δεν είχα την ομάδα που έχω και τους ανθρώπους που είμαστε μαζί σε όλο αυτό το όραμα, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ σήμερα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να πλαισιώνεσαι από ανθρώπους που αγαπάς, που αγαπάνε, που επικοινωνείς, που έχουν τις δεξιότητες και που μοιράζεστε ένα κοινό όραμα και μαζί πάτε μπροστά. Οπότε, αν θα έδινα ένα μήνυμα, είναι βρες τους κατάλληλους ανθρώπους και μοιράσου ένα κοινό όραμα.
1: Ποιο είναι, να κλείσουμε αλλιώς, ποιο είναι το αγαπημένο σου μέρος για να κοιμηθείς στα
0: στέλνια? Τι να πω τώρα, μίλησε. Εγώ σε κάθε μέρος με πάνε, τρέχω στα χωράφια και τους λέω «Wow, είναι τέλειο!» Τις πρώτες μπήκαμε σε χωράφια, βρήκα κατσίκια μέσα και λέω «Αυτό το θέλω εδώ, να μείνει μόνιμα». Δηλαδή,
1: και να ξυπνάζει το κατσίκι.
0: Δηλαδή, αγαπώ το βουνό, αγαπώ τη θάλασσα.
1: Ποιο θα επέλεγες όμως, δηλαδή εσένα η πρώτη σου, αν το ζούσες πρώτη φορά, ποιο θα ήταν το σημείο που θα επέλεγες?
0: Νομίζω θα ήταν Ελαιώνας.
1: Ελαιώνας,
0: ναι. Να ήταν προς βουνό.
1: Εντάξει, είμαστε μονίσεις.
0: Ωραία,
1: σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να εύχομαι ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο μαγικό και να εξελίσσει και να πηγαίνεις με αυτή την όμορφη ομάδα, εσύ, με τους ανθρώπους γύρω σου.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Στάρς λίγο, παιδιά, κάτω στο αστέρια.

0: ξύπνημα μιας...
1: Η μεγαλύτερη απόλαυση είναι να δείχνεις χαρά και τέρψη στους άλλους και με τον ίδιο τρόπο γυρίζει πίσω σε εσένα. Η αληθινή απόλαυση είναι απλή και ατάραχη. Έχει όψη από ένα χαμόγελο ή ένα βλέμμα. Η αληθινή απόλαυση είναι δύο χέρια που επιμένουν να σε έχουν αγκαλιά πάνω από κάποια δευτερόλεπτα. Η αληθινή απόλαυση είναι οι άνθρωποι που σου προκαλούν δέος για όσα έχουν κάνει με τόσο θάρρος και τόλμη. Η αληθινή απόλαυση είναι το φαγητό που φτιάχνουν με ανυπομονησία για να δουν αν θα σου αρέσει. Αληθινή απόλαυση είναι όλα εκείνα τα «ευχαριστούμε να μας ξαναέρθετε». Όλα εκείνα τα όμορφα λόγια που δεν λέγονται απλά για να υποθούν, αλλά ελπίζουν να γίνουν πράξη σύντομα.
0: Να ξεπλύνει το θυμό μου, να ξανάρθει το όνειρό μου, να το δεις.
1: Ο συγγραφέας Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκεζ είχε πει: «Θεέ μου, αν είχα ένα κομμάτι ζωή, δεν θα άφηνα να περάσει ούτε μία μέρα χωρίς να πω στους ανθρώπους ότι αγαπώ, ότι τους αγαπώ. Να λέτε, μα κυρίως να δείχνετε την αγάπη σας. Να μην αφήνετε τις μέρες να φεύγουν χωρίς αγάπη. Ευχαριστώ για όλη την αγάπη σας. Καλή αντάμωση».
0: Ας χαθείς.
2: Έχουμε έρθει εδώ.
3: Το κλείσα τώρα.
2: Εδώ θα συναντήσουμε. Όχι, τον συναντήσαμε.
4: Γιατρή, ρε, δεύτερα, στο. Μην κάνεις γκριμάτσα. Έχω σοφρώνεις πολύ τα χείλια σου. Ρε, Νίκη, μη μιλάς. Η Νατάσα το κατάλαβες, σε λέπεις.
5: Μα, είσαι έτσι.
6: Δεν φτάνω εδώ.
7: Νίκη, συντονίσου.
4: Ω, αυτή είναι δικιά μου εδώ πέρα. Νίκη, συντονίσου, λέει.
8: Γεια σας.
9: Μα μη μου το χαλάς, τώρα πήγα.
4: Πρώτα θα αρπάζω, να ξέρεις, αυτιά.
10: Έλα που είναι λίγο άγριο, ε.
4: Είναι άγριο. Έχει βέβαια άγριο. Αυτή που βλέπεις πίσω σου είναι άγριο θηλυκό. Άγριο, είναι άγριο
10: κορίτσο.
4: Άγριο κόριτσο είναι.
10: Γι' αυτό επιβιώνει.
4: Κανόησε, να μου τα κάνεις ανάποδα. Για να νομίζω ότι γράφεις ή δεν γράφεις. Κανόησε την πορεία σου.
10: Μη μιλήσεις.
4: Καλά. Πέμε, έλα, πέμε. Ποιο, εδώ πέμε.
10: Είσαι πίσω στο πλάνο μου.
4: Φεύγω, φεύγω. Περίμενε.
10: Θα καεί η καρκάνα μου.
4: Νίκη, έχω σβάλω backstage.
10: Έλα, πάμε.
4: Δεσποινής, Νίκη, είσαι έτοιμη.
10: Είμαι πανέτοιμη. Όταν θα είστε έτοιμοι, κύριε Δημητρισάκη, θα κάνετε εισαγωγή.
4: Θα μου έρθεις λίγο πιο εδώ, να είσαι μόνη σου. Μόλις κάνεις εισαγωγή, πλησιάζεις εδώ, εντάξει.
10: Ευχαριστώ.
4: Ό,τι είπαμε, Νίκη, έλαμε λίγο πιο ακόμα τώρα. Ωραία, έτοιμη.
10: Εδώ και πάρα πολύ ώρα.
4: Καλή επιτυχία.
10: Να είστε καλά.
6: Ευχαριστούμε.
10: Εσύ μου τις αγχώνεις.
2: Παιδιά, εντάξει, πας. Δευτέρα. Και τι θέλεις να κάνεις μεγαλώντας?
4: Stop, Νίκη. Δεν έχουμε μικρόφωνο. Δεν κάνεις ερωτήσεις.
2: Δεν το ξέρω. Το ξεχάσει ότι δεν έχει μικρόφωνο το κοπέλι. Ω, εύκολη πρόσβαση τέτοιο ύψος. Δεν θα χρειάζεται να σκύψει.
10: Έχει σκύψει εδώ και εσύ να τελειώνω.
2: Μια φέρνει τα μάγουλα θέλει πάλι.
10: Δεν μπορώ να σου με πιάνει τα γέλια.
7: Σε ευχαριστούμε. Είσαι καλά.
2: Δεν μπορώ να σε αγκαλιάσω.
4: Φύγε.
10: Με δουλεύεις τώρα.
4: Εξίσης, είναι πολύ
10: να
4: ακουγόμαστε. Να σε αγκαλιάσει μαμά, να σε αγκαλιάσει. Για αγκαλιά,
2: αγκαλιά. Τι λέτε, αγκαλιά. Για να τα μάτια σου. Πέρα. Γυαλίζουν
10: λίγο.
2: Γιατί γυαλίζουνε. Ναι, ναι. Θα το πετάξεις και μετά θα μιλήσω. Δεν σε βλέπω καλά σήμερα. Και έχουμε αρχή με ένα μάξι. Τίποτα, έλα.
10: Θα πάει.
2: Ναι.
4: Εντάξει, παραμάκι πάνω.
2: Το χάσαμε.
4: Ποια κρύβει, Νίκη, ποια κρύβει.
8: Χιλιά.
4: Ποιος μπορεί να βάλω αυτό backstage, ε.
2: Κρύβια νόητα. Και μαντέψτε τι θα συστήσουμε. Δεν γίνεται, μπλέκει το πόδι μου πίσω και κοντεύω να σκοτωθώ. Εσύ νομίζεις ότι και με σπρώχνεις κιόλας.
4: Σε σπρώχνω και αφήσεις.
2: Ε, μα πώς, αφού κοντεύω να σκοτωθώ.

0: Τι θες?
1: Άκου το πυροξυπουλάκι.
0: Έχεις μια ράχνη στα μούτρα σου.
1: Αλήθεια το?
0: Ναι, είχε ένα ανιστό. Το είδα, αυτό το κατούσε.
1: Τι είσαι, άκουσα πουλάκια.
0: Ναι. Βρισκόμαστε.
1: Όχι, ρε εσύ. Στοπ. Μα κάτσε τον άνθρωπο.
2: Αγάπη μου, έχουμε κάνει την κάρτα.
1: Πού το πήγε, πού πήγε τώρα? Πάνω στα μαλλιά σου, η αράχνη ήταν αυτή. Έχεις αράχνη πάνω στα μαλλιά σου τώρα. Το είδες εσύ? Να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να,

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Η στρατηγική τους εν ώψη των εθνικών εκλογών ξεδιπλώνουν τα κόμματα. Περιοδίες ξεκινούν οι πολιτικοί αρχηγοί μετά τη ΔΕΘ. Στο επίκεντρο της σύγκρουσης η οικονομία και η καθημερινότητα των πολιτών. Καμπανάκι κινδύνου χτυπούν θεσμικοί φορείς για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Πολλαπλά τα τεχνικά προβλήματα στην εφαρμογή της ΑΔΕ. Κλειστά αύριο τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Μεταβατική περίοδο ζητούν παραγωγοί και φορείς. Με αμύωτο ρυθμό συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές. Δοκιμάζονται οι αντοχές των λιμενικών αλλά και των δομών φιλοξενίας. Τι μελιγενέστε με τη δομή στο Ηράκλειο. Σε ακατάλληλες συνθήκες για πέμπτη χρονιά μαθητές και εκπαιδευτικοί στην πρώην Ακαδημία. Ένταση στο Δημοτικό Συμβούλιο παρουσία γονέων. Τι υποστηρίζει η Δημοτική Αρχή. Βομβαρδισμένο τοπίο η οδός Δελιμάρκου στο Ηράκλειο. Μπάζα απορρίμματα και κακοτεχνίες. Τι καταγγέλουν και τι ζητούν οι κάτοικοι και ο πολιτιστικός σύλλογος της περιοχής.
0: Με το βλέμμα στις εκλογές κινούνται, κυρίες και κύριοι, τα κόμματα μετά την ολοκλήρωση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και με τα οικονομικά προγράμματα να βρίσκονται πλέον πάνω στο τραπέζι, προκαλώντας φοδρή σύγκρουση για τις προβλέψεις τους αλλά και την κοστολόγησή τους. Οι πολιτικοί αρχηγοί, αναμένοντας και τις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ, ξεκινούν περιοδίες, ενώ

0: ματιές έχει ανάψει το πολιτικό σκηνικό η δήλωση του Παύλου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας. Για κρυφή ατζέντα κατηγορεί την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ. Εξέφρασε απροσωπική άποψη, απαντά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Να αποσαφηνίσει τη θέση της σχετικά με το επίδομα ανεργίας καλεί την κυβέρνηση ο βουλευτής νοτίου τομέα Αθηνών και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χριστίδης, με επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Στην ερώτησή του, ο κύριος Χριστίδης επισημαίνει ότι στη Νέα Δημοκρατία επικρατεί βαβέλα αντικρουόμενων δηλώσεων σχετικά με το επίδομα ανεργίας, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να υποστηρίζει ότι το επίδομα ανεργίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 2 μήνες και την Υπουργό Εργασίας να χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη δήλωση προσωπική άποψη και να υπενθυμίζει ότι το επίδομα αποτελεί ασφαλιστικό και ανταποδοτικό δικαίωμα. Για την ερώτηση που κατέθεσε, αναφέρθηκε μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα ο κύριος Χριστίδης.
2: Ο κύριος Μητσοτάκης και οι υπουργοί του, ό,τι είχαν να δώσουν, το έδωσαν. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη κόπωση στη Νέα Δημοκρατία, η οποία προκύπτει από την παρουσία των κεντρικών της τελεχών και στα τηλεοπτικά πάνελ και στη δημόσια σφαίρα. Αυτό άλλωστε κατά την άποψή μου κρύβεται και πίσω από τις διαρκείς συγκρούσεις γύρω από ζητήματα τα οποία αφορούν την καθημερινή πολιτική της κυβέρνησης. Δεν συνέβη αυτό μόνο με το επίδομα ανεργίας, όπου άλλα λέει η κυρία Κεραμέως, άλλα λέει ο κύριος Μαρινάκης, άλλα λέει ο κύριος Βορύδης, άλλα λέει ο κύριος Πέτσας. Μάλλον έχουν επιλέξει το που είναι υποψήφιος ο καθένας και βγάζουν τους εσωτερικούς διαγωνισμούς τους στην πολιτική ζωή του τόπου, συνέβη και πριν από λίγο καιρό για τα βιβλία.
1: Πάντως το συγκεκριμένο ζήτημα συνεχίζει να αποτελεί σημείο σύγκρουσης κυβέρνησης και αντιπολίτευσης μετά τις δηλώσεις από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, αλλά και από τον βουλευτή και πρώην υπουργό Μάκη Βορύδη. Ο Παύλος Μαρινάκης πάντως για μία ακόμα φορά υποστήριξε πως τα όσα δήλωσε αποτελούν προσωπική του θέση και όχι θέση της κυβέρνησης.
3: Δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση στην κυβέρνηση. Το ξαναλέω, είναι μια ταυτωτική προσωπική θέση, γιατί εγώ θέλω να πολιτεύομαι με τα ένσημά μου, με τις απόψεις μου και βέβαια με προμετωπίδα το πρόγραμμα το οποίο θα έχει η Νέα Δημοκρατία, το οποίο είναι αυτό το οποίο θα αποφασιστεί. Και δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο σχεδιασμό. Αλλά συγγνώμη, όταν ένας άνθρωπος βάζει το όνομά του σε ένα ψηφοδέλτιο, έχει και μια ύπαρξη.
4: Πρέπει να κλείσω,
3: και προσωπικότητα και οντότητα. Και τελευταίο, αυτό που είπατε, το ίδιο το ΠΑΣΟΚ στο πρόγραμμά του το 2018 έχει μια ανάλογη πρόταση.
1: Ο Διευθυντής Ψηφιακής Ενημέρωσης του Πρωθυπουργού πάντως υποστήριξε πως το ΠΑΣΟΚ είχε στο πρόγραμμά του ανάλογη πρόταση με την πρόταση που κατέθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για να πάρει την απάντηση από τον βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, Φραγκίσκο Παρασύρη.
5: Site ΠΑΣΟΚ, επιδότηση των εισφορών των εργοδοτών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για νέες προσλήψεις ανέργων, παρένθεση. Αντί να δίδεται επίδομα ανεργίας, το επίδομα να καλύπτει τις ασφορές. Αυτό είναι μέσα στο site του ΠΑΣΟΚ. Είστε υποκριτές. Η ίδια κατεύθυνση
6: κάνετε μόνοι μου.
1: Και τα υπόλοιπα κόμματα πάντως της αντιπολίτευσης επιτέθηκαν στην κυβέρνηση μετά τις δηλώσεις των κυρίων Μαρινάκη και Βορύδη για το επίδομα ανεργίας.
7: Όπως μάθαμε από τον κυβερνητικό σας εκπρόσωπο, να τον χαίρεστε, αυτές τις εισφορές, όπως και τις αντίστοιχες εισφορές των ιδιωτικών υπαλλήλων, σχεδιάζεται να τις δώσετε και πεσκέσεις στην εργοδοσία. Λες και είναι κληρονομιά από τον παππού σας.
8: Κάτω τα χέρια από τα επιδόματα ανεργίας.
0: Στο στούντιο δίπλα μου ο Κώστας Μπογδανίδης, όπως κάθε βράδυ, για το σχολιασμό της πολιτικής επικαιρότητας. Κώστα, καλησπέρα. Εσπέρα. Λοιπόν, η αντιπαράθεση είναι στο κόκκινο, τα λέμε αυτές τις ημέρες. Θα παραμείνει, προφανώς κάποια στιγμή θα έχουμε μια ανάπαυλα, αλλά αυτή εκτιμώ ότι θα είναι μικρή. Τώρα έχουμε ένα νέο πεδίο σύγκρουσης, με αφορμή και τα όσα είπε ο Παύλος Μαρινάκης για το επίδομα ανεργίας, αλλά και πολλά άλλα, η αλήθεια είναι.
9: Κοίταξε, στις εκλογές θα δούμε και έχουμε δει και πολλά έργα. Είναι βέβαιο ότι σε αυτή την πολύμηνη έτσι κι αλλιώς διαδικασία, την πορεία προς τις κάλπες, θα δούμε άλλους πολιτικούς να απαξιώνονται, άλλους να επιβραβεύονται, άλλοι να το πηγαίνουν καλύτερα. Όμως πρέπει να σου πω ότι αυτό που συνέβη με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, κυβερνητικός εκπρόσωπος, να θυμίσω τους τηλεθεατές μας, είναι μια θέση, είναι μια ηλεκτρική καρέκλα. Λίγο πολύ, γιατί σηκώνει το βάρος της καθημερινής ενημέρωσης προς τον κόσμο, τα μέσα είναι φορείς, έτσι, ενδιάμεση, μιας ολόκληρης κυβερνητικής πολιτικής που κάθε μέρα έχει διάφορα ζητήματα. Ειδικά μετά τη ΔΕΘ έπρεπε να πει πάρα πολλά ο κύριος Μαρινάκης. Εξ όσων θυμάμαι, είναι η πρώτη φορά που ακούω κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει «εξέφρασα μια προσωπική γνώμη». Mm-hmm. Ξέρεις, οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι πολλές φορές διαψεύδονται, λένε μισές αλήθειες. Κάποιοι παλιότερα είχαν πιαστεί να λένε και ψεματάκια. Τα είχαν ονομάσει αθώα. Έχουν περάσει καλοί και κακοί κυβερνητικοί εκπρόσωποι με την έννοια ότι άλλοι ήταν πιστικοί, άλλοι δεν ήταν. Ο κύριος Μαρινάκης είχε περάσει μέχρι τώρα το προφίλ του πολύ σοβαρού, του πολύ συγκροτημένου, του πολύ μετρημένου. Αυτό το φάουλ, και μάλιστα για μένα η δεύτερη δήλωση είναι χειρότερη και από την πρώτη σώτια, δηλαδή το να βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και να λέει εξέφρασα προσωπική γνώμη. Αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή είναι, επειδή εκπροσωπεί.
0: Είναι μια θέση που δεν το σηκώνει εύκολα.
9: Θα σου πω.
0: Άποψη προσωπική.
9: Όταν ακούμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, το λέω, το ξέρουμε, αλλά το λέω έτσι για να το συνειδητοποιούμε, είναι σαν να ακούμε τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος δεν μπορεί να μιλάει κάθε μέρα, έτσι δεν είναι, δεν μπορεί να συναντάει τους δημοσιογράφους, δεν μπορεί να σηκώνει το τηλέφωνο. Άρα, εξ ονόματος του κυρίου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης, μιλάει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Γι' αυτό είναι και πολύ προβεβλημένα πρόσωπα, το ξέρουμε. Και είναι φαντάσου να ακούσεις τον κύριο Μητσοτάκη να πει: καλά, παιδιά, μην το παίρνετε και πολύ τη συνεταιρή, μια προσωπική γνώμη εξέφρασα. Αυτό είναι αδιανόητο, έτσι. Mm-hmm. Το λέω γιατί έχουμε ζήσει δεκάδες κυβερνητικούς εκπροσώπους όλα αυτά τα χρόνια. Ο κύριος Μαρινάκης, πραγματικά το λέω, ήθελε να χτίσει ένα προφίλ σοβαρού και συγκροτημένου. Νομίζω ότι θα πολιτευτεί κιόλας έτσι στην Αττική. Και τώρα είπε κάτι το οποίο δικαίως ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών. Mm-hmm. Δεν θα μπω στη λογική του ορθού, του σωστού, του σχεδιασμένου του μη, αλλά ήταν κάτι που ξέφευγε από αυτά τα όρια που είχαμε συνηθίσει. Νομίζω θα δούμε πολλά τέτοια επεισόδια.
0: Είναι η πίεση εν ώψη των εκλογών, των δημοσκοπήσεων, των ποσοστών, αν θα γράψει 3 μπροστά ή όχι, που οδηγεί σε τέτοια λάθη. Κελεκτικά προφανώς, αλλά και ίσως και κάτι περισσότερο.
9: 100% είναι η πίεση της εποχής, όμως είναι και κάτι άλλο, νομίζω, έτσι, ότι οι πολιτικοί βγαίνουν στο φακό και θέλουν να πούνε κάτι εφάνταστο, κάτι που θα μείνει ως ατάκα. Ξέρεις, και η τηλεόραση λειτουργεί ως ατάκα, δηλαδή αν και εμένα ή εγώ εσένα σε βάλω να πεις κάτι για 5 δεύτερα, οπωσδήποτε θα πρέπει να βρεις μια ατάκα για να παίξει. Αυτό είναι τώρα που δυστυχώς έχουμε συνηθίσει στη γρήγορη, στην ταχύτατη ενημέρωση που καταντάει μία ενημέρωση. Αυτό κάνει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αυτό κάνουν πάρα πολλοί πολιτικοί. Μάλιστα. Ήθελε να πει κάτι το οποίο του γύρισε μπούμερα. Mm-hmm.
0: Πάμε να συνεχίσουμε και θα επανέλθουμε, Κώστα. Όριμο και τεκμηριωμένο χαρακτήρισε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ που παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη από τον Νίκο Ανδρουλάκη ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Παύλος Χριστίδης. Μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, υλοποιώντας ένα πρόγραμμα που έχει σαν στόχο, όπως είπε, την άρση των κοινωνικών ανισοτήτων.
4: Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χριστίδης, μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, αναφέρθηκε στις πολιτικές προτεραιότητες του κόμματος, την προγραμματική αντιπαράθεση και τις δεσμεύσεις του απέναντι στους πολίτες. Για την ετοιμότητα του ΠΑΣΟΚ να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, ο κ. Χριστίδης τόνισε ότι το κόμμα διαθέτει ένα όριμο και τεκμηριωμένο πρόγραμμα με στόχο την αντιμετώπιση των ανισοτήτων.
2: Ο Νίκος Ανδρουλάκης έδειξε, κύριε Μεταξά, ότι είναι ο ίδιος απολύτως έτοιμος, αλλά και ότι το ΠΑΣΟΚ είναι απολύτως έτοιμο να αλλάξει τη χώρα. Να της δώσει πραγματικά ευρωπαϊκή πορεία, να αντιμετωπίσει τις ανισότητες με ένα πρόγραμμα το οποίο είναι όριμο, είναι στοιχειοθετημένο, έχει τεκμηρίωση και που αφορά όλους τους Έλληνες, ό,τι και αν ψηφίσουν σε εθνικές εκλογές. Αυτό είναι το κλειδί. Ότι σήμερα έχουμε μια χώρα η οποία δεν μας χωρά όλους. Για κάποιους, να το πω, είναι πιο προνομιούχα χώρα. Και για κάποιους άλλους είναι πιο αδιάφορη η κυβέρνηση.
4: Για την προεκλογική αντιπαράθεση ο κύριος Χριστίδης υπογράμμισε ότι αυτή πρέπει να είναι προγραμματική, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν εκ των προτέρων τις θέσεις κάθε κόμματος, ιδιαίτερα για εργασιακά συνταξιούχους, αγρότες και κτηνοτρόφους.
2: Προφανώς θα είναι και αναμέτρηση προγραμματική και πρέπει να είναι κατά την άποψή μου και αναμέτρηση προγραμματική, ώστε να ξέρουν οι πολίτες εκ των προτέρων τι θέσεις εκφράζει ο καθένας. Και κατά την άποψή μου, παρά το γεγονός ότι έχουμε μια πολύ μακρά προεκλογική περίοδο, η οποία θα στοιχίσει στην οικονομία, ειδικά την πραγματική οικονομία, αυτό ίσως είναι και μια ευκαιρία για να μάθουν όλοι το τι λέει το κάθε κόμμα. Και σε αυτό, ξέρετε, έχει πολύ μεγάλη σημασία να σταθούμε στις κρίσιμες λεπτομέρειες. Τι λέει, για παράδειγμα, το ΠΑΣΟ και η Νέα Δημοκρατία για τα εργασιακά, τι λέει για τους συνταξιούχους, τι λέει για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα τεράστια προβλήματα τα οποία μας μετέφεραν κατά την επίσκεψή μας στην Κρήτη.
4: Για την αξιοπιστία του Πασόκ, ο κύριος Χριστίδης σημείωσε ότι οι πολίτες μετά από 15 χρόνια μπορούν να συγκρίνουν όσα έλεγαν τα κόμματα πριν τις εκλογές με όσα τελικά έπραξαν.
2: Το Πασόκ έχει επιλέξει να τα βάζει και στη δημόσια σφαίρα, όπως ακριβώς τα παρουσιάσαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά να παίρνουμε πρωτοβουλίες και για ζητήματα μέσα στην Βουλή. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι υπάρχει και μια λέξη την οποία δίνουμε όλοι, αλλά και εγώ προσωπικά, πολύ μεγάλη σημασία. Είναι η λέξη αξιοπιστία. Θέλω να σας πω, κύριε Μεταξά, ότι μετά από περίπου 15 χρόνια οι πολίτες μπορούν να αξιολογήσουν όλα τα πολιτικά πρόσωπα και όλα τα πολιτικά κόμματα. Στο τι έλεγαν και το τι έκαναν μετά από τις εκλογές.
4: Επίσης υποστήριξε ότι το κόμμα δεσμεύεται να υλοποιήσει μετά τις εκλογές όσα εξαγγέλει προεκλογικά, επισημένοντας ότι πρόκειται για θέσεις που βασίζονται στις σημερινές ανάγκες των πολιτών.
2: Και θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ είναι εκείνο το κόμμα το οποίο σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες είπε την αλήθεια στους Έλληνες πολίτες και 15 χρόνια μετά μετράει με πολύ σοβαρό τρόπο τι ανάγκες έχουν σήμερα οι πολίτες και δεσμευόμαστε όλοι ότι αυτά τα οποία λέμε πριν από τις εκλογές είναι αυτά τα οποία θα κάνουμε μετά τις εκλογές με την στήριξη και με την ψήφο του ελληνικού λαού.
4: Όσον αφορά τις βασικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Χριστίδης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην προστασία πρώτης κατοικίας, την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων και της 13ης σύνταξης, αλλά και στην προστασία της αγροτικής γης από την εξαγορά της από ξένα κεφάλαια.
2: Προστασία της πρώτης κατοικίας, επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας στον απόλυτο βαθμό και καθορισμός του κατώτατου μισθού από τις ελεύθερες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε εργοδότη και εργαζόμενο, 13η σύνταξη σε δύο φάσεις, το 2027 και το 2030. Προφανώς η επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο τομέα, απολύτως κοστολογημένα, όπως ακριβώς την περιγράψαμε. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι κατά την άποψή μου υπάρχει και κάτι το οποίο ξέρω ότι μοιάζει πάρα πολύ τους ανθρώπους στην Κρήτη. Προστασία της αγροτικής γης, όχι στον αφελινισμό της ελληνικής γης.
0: Επιστρέφω στον Κώστα Μπογδανίδη, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, να δούμε λίγο και τα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τι λέει το ΠΑΣΟΚ, οντολογείς, λέει έχω πρόγραμμα κοστολογημένο, μετρήσιμο, υλοποιήσιμο, ρεαλιστικό. Έχω στελέχη να το υλοποιήσουν και είμαι έτοιμο να κυβερνήσω.
9: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι αυτές τις μέρες στο ΠΑΣΟΚ γίνεται αυτή η συζήτηση, γιατί μετά ας τις πούμε εβδομάδα, γιατί εβδομάδα είναι, δεν θα πω εποχή, και πιστεύουν να μετρηθεί όλο αυτό, όπως σωστά είπες. Το ΠΑΣΟΚ είναι εκ των πραγμάτων ένα κόμμα που έχει δείξει ότι ακόμα και σε δύσκολες εποχές έχει στο νου του την κυβερνησιμότητα. Ακόμη και όταν ήταν, σου θυμίζω, και στα πιο χαμηλά του, προσπαθούσε να έχει πρόγραμμα, να μην συμπεριφέρεται. Κάποιοι το είχαν κατηγορήσει για μικρομεγαλισμό, να μην συμπεριφέρεται ως ένα μικρό κόμμα που δεν ενδιαφέρεται για την εξουσία, αλλά ένα κόμμα που ήταν στην εξουσία και έχει σκοπό να επιστρέψει. Και αυτό νομίζω το κάνει πράξη τώρα, διότι όντως το πρόγραμμα, πέρα από την κριτική που μπορεί να κάνει ο καθένας και τα όσα ακούσαμε από την κυβέρνηση, έχει άξονες, έχει μια προοπτική που είναι και πέρα από το 27. Και να σου πω κάτι, δεν έχει άδικο ότι έχει στελέχη, έχει τη δυναμική αυτή που μπορεί τουλάχιστον να ξεπεράσει τα εμπόδια και τα οποία θα το ξαναφέρουν σε μια φάση δυναμική που το 27 θα επιβραβευτεί από τον ελληνικό λαό. Διότι, εντάξει, καλές είπαμε είναι οι δημοσκοπήσεις, καλά να δείχνουν, αλλά και σωστά τα είπε ο κ. Χριστίδης, αλλά μέχρι τώρα δεν έχουμε κάτι απτό. Συζητούσαμε ένα κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ σήμερα και μου έλεγε ότι εμείς είμαστε ικανοποιημένοι, θεωρούμε ότι όλο αυτό θα μετρηθεί, αρκεί να παίζουμε επίσης όρις, γιατί είναι αλήθεια, τώρα δεν θέλω να μπω σε κάτι σκηνές που είδαμε σήμερα στην τηλεόραση, οι οποίες είναι απίστευτες, έτσι. Από ανθρώπους που τουλάχιστον κοινοβουλευτικά δεν εκπροσωπούν τίποτα και είδες πόση ώρα αφιερώθηκε. Λοιπόν, χρειάζεται ένα μέτρο. Το ΠΑΣΟΚ ελπίζει ότι αυτό όλο που έχει σχεδιάσει, που έχει προγραμματίσει για το εξάμηνο αλλά και την επόμενη πενταετία, θα κεφαλοποιηθεί.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Μπογδανίδη. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Στον αέρα βρίσκονται οι αγροτικές επιδοτήσεις για χιλιάδες παραγωγούς στην Κρήτη λόγω σοβαρών τεχνικών προβλημάτων στην εφαρμογή της ΑΔΕ που τέθηκε σε λειτουργία στις 4 Αυγούστου. Τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων αύριο Τετάρτη θα παραμείνουν κλειστά, ενώ οι εκπρόσωποι τους ζητούν την άμεση θεσμοθέτηση μιας μεταβατικής περίοδου και την έβρεση ενός εναλλακτικού ενδιάμεσου τρόπου υποβολής των αιτήσεων.
4: Σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει με τις καθυστερήσεις στην ενεργοποίηση των δικαιωμάτων των παραγωγών βρέθηκαν στο επίκεντρο ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια Κρήτη.

0: μέσα από τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα, τη MyAgro, και τα τεχνικά και θεσμικά προβλήματα τα οποία έχουν ανακύψει, και βλέπουμε ότι θα πάνε πίσω οι ενεργοποιήσεις, βλέπουμε ότι θα πάνε πίσω οι πληρωμές, την ώρα που υπάρχουν τεράστια προβλήματα στον πρωτογενή τομέα, με το κόστος παραγωγής να είναι δυσβάσταχτο, να βλέπουμε τους παραγωγούς μας να έχουν καλλιεργήσει και να μην ξέρουν αν θα πάρουν εισόδημα.
1: Αυτό που θέτουμε επιτακτικό είναι τι? Λόγω χρόνου, λόγω καθυστέρησης που υπάρχει στην πλατφόρμα, λόγω θέματα με το θεσμικό πλαίσιο, ζητάμε κάποια πράγματα που το θεωρούμε πια αυτονόητα, που είναι να δοθεί ένας εύλογος χρόνος το αργότερο μέχρι τέλος του έτους, εάν λειτουργήσει από σήμερα η πλατφόρμα και λυθεί και το θεσμικό πλαίσιο. Για το θέμα των πληρωμών, για τις προκαταβολές, δεν μιλάμε πια για Οκτώβριο, μιλάμε για τέλος του χρόνου. Αλλά αυτό είναι θέμα του Υπουργείου, το πώς θα διαχειριστεί το να κάνει μια προκαταβολή πάνω στις ενεργοποιήσεις.
2: Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αναδείχθηκαν οι μεγάλες καθυστερήσεις που οφείλονται στα θεσμικά και τεχνικά προβλήματα, τα οποία έχουν δημιουργηθεί με τη μετάβαση στη νέα πλατφόρμα MyAgro. Όπως τονίστηκε, είναι κρίσιμη σημασία να ολοκληρωθεί γρήγορα η διαδικασία και να τρέξουν οι δηλώσεις, προκειμένου η παραγωγή να μπορέσουν να ενεργοποιήσουν τα δικαιώματά τους και να λάβουν τις επιδοτήσεις τους.
0: Βλέπουμε τις τιμές του ελαιολάδου να είναι σε χαμηλά επίπεδα, τα σταφύλια να είναι αδιάθετα και να δημιουργείται ένα μεγάλο πρόβλημα σε όλο τον πρωτεΐνη τομέα. Είναι σημαντικό το Υπουργείο πάρα πολύ γρήγορα να δει αυτά τα θεσμικά και τεχνικά ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει, προκειμένου πολύ γρήγορα να τρέξει η διαδικασία του ΟΣΔΕ, να τρέξει η διαδικασία των ενεργοποιήσεων, προκειμένου η παραγωγή να μπορέσουν να πληρωθούν, αλλά και όχι μόνο, δεν αφορά μόνο τις άμεσες ενισχύσεις, αφορά και όλα τα επενδυτικά προγράμματα, όλα τα επενδυτικά σχέδια τα οποία τρέχουν.
1: Θέλουμε άμεση συνάντηση και απάνω, ώστε να λύσουμε τα ζητήματα που αφορά αυτό, για να μην έχουμε όχι μόνο το χάσιμο των επιδοτήσεων, αλλά κινδυνεύουν να έχουμε και τεράστια προβλήματα στους επαγγελματίες αγρότες, που είναι η πληρωμή των σχεδίων βελτίωσης, τα προγράμματα του νέου αγρότη, οι ομάδες παραγωγών, τα χρηματοδοτικά προγράμματα και ό,τι συνδέεται πάνω στην ενιαία δήλωση.
2: Παράλληλα, διαπιστώθηκε στη διάρκεια της σύσκεψης ότι οι καθυστερήσεις επηρεάζουν άμεσα και τα μεγάλα επενδυτικά προγράμματα, όπως τα σχέδια βελτίωσης, το πρόγραμμα νέων αγροτών και τις ομάδες παραγωγών. Τα προγράμματα αυτά παρουσιάζουν καθυστερήσεις στις πληρωμές, καθώς δεν μπορούν να συνεχίσουν τις διαδικασίες τους αν δεν υπάρξει ενεργοποίηση του ΟΣΔΕ.
0: Υπάρχουν καθυστερήσεις πληρωμών και όσον αφορά τις ομάδες παραγωγών, που κάνουν αμάν να φτιάξουν μια ομάδα παραγωγών και δεν μπορούν να καθυστερούν τις πληρωμές. Υπάρχουν καθυστερήσεις στα σχέδια βελτίωσης στους νέους αγρότες. Υπάρχει η δημοσίευση του νέου προγράμματος στο σχέδιο βελτιώσεων. Πώς θα μπούμε σε ένα νέο σχέδιο βελτίωσης όταν βλέπουμε τα προβλήματα που ανακύπτουν από τα παλιά σχέδια βελτίωσης? Άνθρωποι οι οποίοι έχουν προχωρήσει σε επενδύσεις τους, άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρει δάνεια για αυτά τα επενδυτικά σχέδια και με την καθυστέρηση των πληρωμών έχουν πανωτόκια, έχουν να πληρώνουν, τα οποία δεν έχουν. Και βλέπουμε ένα εισόδημα στον αέρα και υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα.
2: Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, τονίστηκε η ανάγκη η πολιτεία να διορθώσει άμεσα τα όποια σφάλματα υπάρχουν και να επιταχύνει τις διαδικασίες. Προς αυτή την κατεύθυνση, η Περιφέρεια Κρήτης, ανταποκρινόμενη στο αίτημα των φορέων, θα επιδιώξει συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Είναι ο Σωτήρης Μεταξάς δίπλα μου στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, για να συζητήσουμε για αυτό το μεγάλο θέμα, γιατί έχουμε μία διαδικασία που τρέχει. Τρέχει τώρα με αυτές τις λειτουργίες της πλατφόρμας, δεν τρέχει κατ' ουσίαν. Έχουμε όμως και μια προθεσμία αυτή της 16 Οκτωβρίου, Σωτήρη, που η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ κοντά με βάση τα όσα λένε θεσμικοί φορείς αλλά και οι εκπρόσωποι των ΚΙΔΕ.
4: Ναι, σωστά. Αλλά ξέρεις, το ζητούμενο σε αυτή τη διαδικασία δεν έχει να κάνει τόσο με την προθεσμία ή με μία ανάγκη παράτασης αυτής της διαδικασίας, έχει να κάνει περισσότερο με τις δυσλειτουργίες. Mm-hmm. Τι εννοώ? Αυτό το μοντέλο που υπάρχει σήμερα, με τα προβλήματα που παρουσιάζονται και με τις δυσλειτουργίες, είτε ολοκληρωθεί η προθεσμία 16 του Οκτώβρη, mm-hmm. είτε στο τέλος του Οκτώβρη, είτε στα μέσα του Νοέμβρη, θα φτάσουμε τις τελευταίες ημέρες και θα συζητάμε για αυτά τα προβλήματα που προέκυψαν με το καλημέρα, όταν άνοιξε αυτή η νέα πλατφόρμα αρχές του Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος, 4 του Αυγούστου, και ανέδειξε τρομακτικά προβλήματα.
3: Το ερώτημα είναι, σε διακόπτω, το ερώτημα είναι από πολύ νωρίς, δηλαδή σήμερα έχουμε πια 15 Σεπτέμβρη, από πολύ νωρίς έχουν επισημάνει.

0: άνθει αυτές οι δυσλειτουργίες αυτές για να διορθωθούν ή για να βρεθεί ένας άλλος τρόπος. Και γιατί το λέω την προθεσμία, την αναφέρω, γιατί αυτή θεωρητικά η προθεσμία είναι αυτή που θα φέρει και τις προκαταβολές των ενισχύσεων, Σωτήρη, έτσι. Αν πάει όλο πίσω, δεν θα δούνε και προκαταβολές η παραγωγή.
1: Σωστό. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει ένα σημείο κλειδί αντίς στις δηλώσεις που προέκυψαν μετά τη σημερινή σύσκεψη στην περιφέρεια, η ανάγκη δηλαδή να υπάρξει μία μεταβατική περίοδος που δεν θα έχει να κάνει τόσο με τον χρόνο όσο περισσότερο με το μοντέλο, όσο περισσότερο με τη διαδικασία. Στο ερώτημα λοιπόν, ήταν ορθό το προηγούμενο μοντέλο? Ρητορικό είναι, προφανώς όχι, και το είδαμε την έκταση έτσι του προβλήματος με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι σωστό αυτό το μοντέλο της μετάβασης? Όχι. Και αποδεικνύεται στην πράξη. Και δεν είναι δυνατόν να διορθώσεις ένα λάθος με ένα δεύτερο. Ξέρεις, δύο λάθη μαζί δεν κάνουν μία σωστή πράξη. Έτσι. Κάνουν ένα ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα. Και έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα σε κάθε μοντέλο μετάβασης τον πρώτο καιρό να παρουσιάζονται προβλήματα, δυσλειτουργίες. Mm-hmm. Αλλά φαίνεται ότι σε αυτήν την φάση, και επειδή συζητάμε για την οικονομική επιβίωση δεκάδων χιλιάδων αγροτικών οικογενειών που έχουν την αγωνία της προκαταβολής, της ενιαίας ενίσχυσης, έχουν την αγωνία με το τσεκ των Χριστουγέννων όπως παραδοσιακά δίδονται οι επιδοτήσεις, να λυθούν τώρα αυτά τα προβλήματα που δεν περιορίζονται μόνο στις άμεσες ενισχύσεις, αλλά στο σύνολο των επενδυτικών σχημάτων. Τα σχέδια βελτίωσης, τις ομάδες παραγωγών και τους νέους αγρότες. Γι' αυτό και θα γίνει ένα αίτημα προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να υπάρξει μια συνάντηση προκειμένου να τεθούν επιτάπητο σε αυτά τα προβλήματα και να δοθεί μια λύση, όχι τόσο διόρθωσης τώρα αυτών των παθογενειών, αλλά σε ένα ευέλικτο μοντέλο μιας μεταβατικής περίοδου τουλάχιστον για τις επιδοτήσεις που είναι να πληρωθούν στο υπόλοιπο του χρόνου.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη Μέταξα. Τα πυρά της αντιπολίτευσης δέχτηκε, κυρίες και κύριοι, η Δημοτική Αρχή στη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου, με φόντο τις πολλές αντιδράσεις για τον τρόπο με τον οποίο η τουρκική αποστολή συμμετείχε στο 3ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορών στο Ηράκλειο. Το θέμα έφερε ενώπιον του σώματος η παράταξη της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, με τον επικεφαλής της, Μιχάλη Καραμαλάκη, να χαρακτηρίζει ατόπιμα από πλευράς του Δήμου τα όσα έγιναν στο κέντρο της πόλης.
2: Το θέμα που προέκυψε με την τουρκική αποστολή που συμμετείχε στο 3ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορών, με εκατοντάδες χορευτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις στο Ηράκλειο και στα Χανιά, συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Η συζήτηση έγινε μετά από αίτημα που κατέθεσε η παράταξη της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Μιχάλη Καραμαλάκη, που χαρακτήρισε ατόπιμα από πλευράς του Δήμου τα όσα συνέβησαν στο κέντρο της πόλης.
3: Δεν μπορεί ο Δήμος Ηρακλείου να αποποιείται των ευθυνών του. Δεν γίνεται. Η οργάνωση περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα του Δήμου. Δεν είναι σε κάποιο site, σε κάποια εφημερίδα. Αν διαβάσουμε το πρόγραμμα του Δήμου, το λέει ξεκάθαρα. Αναφέρεται ξεκάθαρα στη συγκεκριμένη πομπή, όπου αναφέρει ότι θα γίνει με σημαίες και λάβαρα. Άρα το γνωρίζανε. Δεν μπορεί να φτιάξει ένα πρόγραμμα να το αναφέρει μέσα και να επικαλείς ότι δεν το γνώριζε.
2: Στο ίδιο μήκο κύματο ήταν και η επικεφαλή τη παράταξη, Ηράκλειο για σένα, Μαρία Καναβάκη, που επέκρινε τη Δημοτική Αρχή για τα όσα συνέβησαν με την παρέλαση των χορευτών στο κέντρο του Ηρακλείου και τι δεκάδε τουρκικέ σημαίε.
4: Ήταν τουλάχιστον άστοχο. Και κυρίω γιατί έλαβε χώρα σε ένα συγκεκριμένο δρόμο, σε μία εμβληματική οδό, για την οποία υπάρχουν μνήμες, υπάρχει ιστορία και όλοι οφείλουμε να δείχνουμε τον απαραίτητο σεβασμό.
2: Τόσο ο κύριος Καραμαλάκης όσο και η κυρία Καναβάκη υποστήριξαν πως η Δημοτική Αρχή θα έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη από τους Ηρακλειώτες και όχι να κρυφτεί πίσω από τις δηλώσεις του Προέδρου του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης, που συμμετείχε στη διοργάνωση της συγκεκριμένης εκδήλωσης που είχε συμπεριληφθεί στο Φεστιβάλ των Τείχων του Δήμου Ηρακλείου.
3: Να ζητήσει

0: ζητήσει ο Δήμαρχος ένα συγγνώμη από τον κόσμο του Ηρακλείου και όχι μόνο για αυτό που έγινε. Προφανώς όταν ασκείς διοίκηση θα γίνουν και λάθη, πρέπει όμως να τα αναγνωρίζεις και όχι να δημιουργείς ένα άλλο κλίμα που ότι δεν ξέρω ποιος φταίει, φταίνει, οι ιδιώτες φταίει, ο διοργανωτής φταίει, ο ένας φταίει, ο άλλος. Βγαίνει ο κύριος Βλατάκης, ζήτησε συγγνώμη κάτι, κατά τη δική του άποψη, το πήρε πάνω του, τον τιμά αυτό, αλλά δεν υποκαθιστά το Δήμο.
1: Ο Μιχάλης ο Βλατάκης σήκωσε το βάρος της ανάληψης, αν θέλετε, της ευθύνης και να βγει μπροστά, να το πάρει πάνω του. Αυτό όμως είναι εντελώς διαφορετικό, γιατί η ευθύνη είναι πολιτική. Όταν κάτι γίνεται στον τόπο μας, γίνεται στο πλαίσιο του Δήμου, η ευθύνη είναι πολιτική και η ευθύνη είναι υπό τη σκέπη του Δήμου Ηρακλείου.
2: Μάλιστα, ο κύριος Καραμαλάκης υποστήριξε πως στα Χανιά η αντίστοιχη παρέλαση έγινε με κάθε αποστολή να κρατά μία σημαία της χώρας της και όχι όπως έγινε στο Ηράκλειο.
0: Η επόμενη μέρα έγινε στα Χανιά, ήδη ακριβώς εκδήλωση, με τους ίδιους διοργανωτές. Μία σημαία κρατούσε κάθε αποστολή και όλα έγιναν μια χαρά. Διερωτώ με, δεν θα μπορούσε αυτό να γίνει και στο Ηράκλειο? Απλά θα μπορούσε. Σαφέστατα μπορούσε να γίνει, να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα και σήμερα να συζητάμε μόνο για την επιτυχία των εκδηλώσεων και όχι για αυτή την εικόνα που παρουσιάστηκε στους κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου την ημέρα εκείνη.
1: Πρέπει να αναγνωριστεί και πρέπει να ληφθεί υπόψη, ώστε να μην επαναληφθεί κάτι τόσο τουλάχιστον άστοχο, θα επαναλάβω εγώ, στο μέλλον, και να μην δίνουμε την αφορμή και την ευκαιρία τέτοιου τύπου συμβάντα να δίνουν μια γενικότερη άσχημη εικόνα για τα πολιτιστικά δρόμενα που δεν τους αξίζει και δεν τους αρμόζει.
3: Συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό οι μεταναστευτικές αφίξεις στη νότια ακτογραμμή της Κρήτης, που ξεπερνούν τις 14.000 από τις αρχές του έτους, δοκιμάζοντας συνεχώς τις αντοχές των δομών φιλοξενίας. Διαδοχικά περιστατικά καταγράφονται νότια της Γάβδου, ενώ στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή είναι σε εξέλιξη για τρίτο 24ωρο οι έρευνες για τον εντοπισμό των περίπου 25 μεταναστών που αγνοούνται από το ναυάγιο που έγινε το βράδυ της Κυριακής. Ο Σωτήρης Μεταξάς είναι και πάλι μαζί μου για να πούμε τα περισσότερα. Σωτήρη.
4: Ναι, υπάρχει μια ανησυχητική κλιμάκωση των μεταναστευτικών ροών τα τελευταία 24ωρα στη νότια ακτογραμμή της Κρήτης. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι τις τελευταίες 24 ώρες ο αριθμός των αφίξεων ξεπερνάει τους 300. Είχαμε μέσα σε αυτό το 24ωρο διαδοχικά περιστατικά σε Καλούς Λιμένες, Γάβδο, Ιεράπετρα, Ψαρή Φοράδα. Αυτήν την ώρα είναι σε εξέλιξη διπλή επιχείρηση μετά τον εντοπισμό δύο λεμβών στους Καλούς Λιμένες που έχουν κινητοποιήσει λιμενικό και Frontex. Και βεβαίως συνεχίζονται οι έρευνες. Καταλαβαίνεις ότι τώρα έπεσε η νύχτα. Έχουν ήδη περάσει δύο και πλέον 24 ώρα. Κάθε λεπτό που περνάει η κατάσταση είναι όλο και πιο δύσκολη και περιορίζονται οι ελπίδες για τον εντοπισμό περίπου 25 μεταναστών. Είναι αγνοούμενοι από το βράδυ της Κυριακής, μετά από ένα ναυάγιο με λέμβο ανοιχτά στη θάλασσα, νότια της Γάβδου. Βεβαίως είναι σε τέτοιο βαθμό οι έρευνες τα τελευταία από το πρωί της Δευτέρας μέχρι και αυτήν την ώρα, που έχουν οδηγήσει στους λιμενικούς το συμπέρασμα ότι δεν αποκλείεται τελικά αυτός ο αριθμός ενδεχομένως να είναι και πλασματικός. Το λέω γιατί οι αγνοούμενοι προέκυψαν μέσα από τις μαρτυρίες των διασωθέντων, έτσι, ότι ήταν και άλλοι μαζί μας που δεν τους βλέπουμε στους διασωθέντες. Ο χρόνος θα δείξει την κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση είναι μια συνθήκη πολύ δύσκολη τις τελευταίες ημέρες. Οδήγησε μάλιστα το σύλλογο των λιμενικών το σωματείο των λιμενικών της Δυτικής Κρήτης σε μια ανακοίνωση που μεταξύ άλλων κάνει λόγο για καπέλωμα ενός νομού των Χανίων, και αυτό διότι Είναι τόσες πολλές οι αφίξεις, με αποτέλεσμα μετανάστες που εντοπίζονται στα νότια ανατολικά τμήματα της Κρήτης να μεταφέρονται όχι στο ψυγείο, αλλά στην Αγιά.
3: Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στο δημοτικό ρεπορτάζ. Μάθημα σε ακατάλληλες συνθήκες καλούνται να κάνουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά μαθητές και εκπαιδευτικοί στο σχολικό συγκρότημα της παλιάς Ακαδημίας, καθώς τα έργα που αφορούν στη στατική ενίσχυση των κτηρίων δεν αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί πριν το τέλος του 2027. Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη, που έχει παρακολουθήσει και το θέμα από την αρχή έως τώρα. Καλώς τον, καλησπέρα. Θυμάμαι την τελευταία φορά που συζητήσαμε για αυτό το θέμα, είχε δοθεί μία ακόμα παράταση, Κώστα, και τότε μου είχες πει είναι βέβαιο ότι θα δοθεί μία ακόμη.
5: Κοιτάξτε, χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, παρουσία του Προέδρου του Συλλόγου Γονέων και Γηδεμόνων του 54ου Δημοτικού Σχολείου, δύο είναι τα δημοτικά, το 54ο και το 25ο που συστεγάζονται σε αυτό το ιστορικό σχολικό συγκρότημα, ο Πρόεδρος λοιπόν και συναδελφός μας κ. Διονέλης έθεσε μια σειρά ζητημάτων. Και μεταξύ άλλων ρώτησε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Δημήτρη Σπυριδάκη, τι προβλέπεται για την αποπεράτωση των εργασιών. Ο κύριος Γιονέλης μάλιστα είπε ότι σε κατηδίαν συνάντηση που είχαμε με τον κύριο Σπυριδάκη πριν από περίπου 4-5 μήνες, τους είχε πει ότι θα ολοκληρωθούν στα τέλη του 2026. Χθες ο κύριος Σπυριδάκης είπε ότι καλώς εφόσον των πραγμάτων θα ολοκληρωθούν οι εργασίες στα τέλη του 2027. Και θα μου επιτρέψει να σου πω ότι με τον τρόπο που ανέλησε το θέμα, δηλαδή θα γίνει μια εργολαβία για να κλείσουν τώρα οι εκκρεμείς εργασίες και μια δεύτερη εργολαβία για να γίνουν όλα τα υπόλοιπα που αφορούν κάποιες ηλεκτρολογικές εργασίες, αίθουσα απολαμβάνων χρήσεων κτλ. Εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση ούτε το 27 να έχει τελειώσει το έργο. Θα μπούμε σίγουρα στο 28 και βλέπουμε. Η συζήτηση χθες ήταν ως συνήθως με το ένα πόδι στο παρελθόν και με το άλλο πόδι στο μέλλον, λιγότερο στο μέλλον. Δηλαδή δεν δόθηκαν ξεκάθαρες απαντήσεις για το τι μέλλον γενέστε. Αναλωθήκαμε στο ότι προφανώς όπως πάντα αυτή είναι η προηγούμενη, η μελέτη δεν ήταν καλή κλπ. Και επειδή η μελέτη δεν ήταν καλή, λέει η σημερινή δημοτική αρχή, έχουν δημιουργηθεί όλα αυτά τα προβλήματα. Εγώ απλώς να θυμίσω ότι ήταν μια μελέτη για την στατική επάρκεια του κτηρίου που επήγε. Τότε υπήρχε σοβαρό πρόβλημα.
3: Ήταν επίγον το θέμα. Σωστά το λες. Σωστά το υπενθυμίζεις.
5: Δεν ήταν μια μελέτη για την ανέγερση ενός νέου σχολείου.
3: Σωστά.
5: Έτσι. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είχε γίνει μια μελέτη που δημοπρατήθηκε για την στατική επάρκεια του σχολείου. Πάνω σε αυτήν έχουν φορτωθεί πάρα πολλές εργασίες που δεν έβγαιναν. Το οικονομικό αντικείμενο δεν μπορούσε να τις σηκώσει και έχουμε οδηγηθεί τώρα σε μια κατάσταση που οριακά μοιάζει με αδιέξοδο. Εγώ άκουσα χθες τη συζήτηση και οφείλω να πω ότι θεωρώ πραγματικά ότι παιδιά που μπήκαν στο δημοτικό, στην πρώτη δημοτικού, όταν ξεκίνησαν οι εργασίες, θα αποφοιτήσουν και το σχολείο θα είναι ακόμα για ποιή και εργοτάξιο.
3: Έτσι, έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Κεφαλογιάννη. Μένουμε στα της πόλης του Ηρακλείου, κυρίες και κύριοι, σε εργοτάξιο που έχει μείνει στη μέση. Έχει μετατραπεί η οδός Δελημάρκου στο Ηράκλειο, με την ανάπλαση να βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και την εικόνα σε αρκετά σημεία να είναι τουλάχιστον προβληματική. Σπασμένη η ανυπαρκτική βόλυφη, λακκούβες, αδρανηλικά μπάζα, αλλά και πρόχειρες καλύψεις επικίνδυνων ανοιγμάτων έχουν σαν αποτέλεσμα οι κάτοικοι της περιοχής να μην μπορούν καν να μπουν στα σπίτια τους την ίδια ώρα που τίθενται φυσικά και σοβαρά θέματα ασφαλείας.
6: Δρόμος εργοτάξιο η οδός Δελημάρκου στο Ηράκλειο. Η ανάπλαση παραμένει σε εξέλιξη, όμως η εικόνα σε αρκετά σημεία προκαλεί προβληματισμό. Μισοτελειωμένα πλακόστρωτα, κυβόληθοι που θυμίζουν παζλ, ανοιχτές τρύπες και ανισοσταθμίες συνθέτουν ένα σκηνικό που δυσκολεύει την καθημερινότητα των πεζών και των κατοίκων της περιοχής. Κάτοικοι και επιχειρηματίες, εδώ και δύο χρόνια όπως λένε, περιμένουν να ολοκληρωθούν τα έργα ανάπλασης.
7: Έχουμε τη Δελημάρκου που αυτή τη στιγμή είναι ένα έργο, το οποίο ήταν σε εξέλιξη και έχει σταματήσει εδώ και δύο μήνες. Οι εργασίες γίνονται σημειωτών. Από την αρχή του έργου ήταν ένα συνεργείο μόνο. Ο εργολάβος τέλος πάντων δουλεύει με το δικό του τρόπο. Οι υπηρεσίες προφανώς δεν μπορούν να επιβληθούν στους εργολάβους. Είναι και τέτοιο το ισχύον σύστημα που δεν τις βοηθάει. Όπως και να έχει όμως, αυτή τη στιγμή οι κάτοικοι της Αγίας Τριάδας βιώνουν ένα μαρτύριο. Δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους, φοβούνται τις πλημμύρες που θα γίνουν τις επόμενες μέρες με τις βροχές. Δεν μπορούν να βάλουν τα μάξια στις πιλωτές τους.

0: Εδώ είναι σχεδόν 2 χρόνια αυτή η ιστορία. Δηλαδή, ένα έργο τραβάει 2 χρόνια με διάφορες δικαιολογίες του εργολάβου. Έχουν πάρει παρατάσεις, έχουν εξαντληθεί όλες οι παρατάσεις, έχει εξαντληθεί η υπομονή του κόσμου.
1: Δεν μπορούν να δουλέψουμε, δεν μπορούν να έρθουν προμηθευτές να ξεφορτώσουν προϊόντα, δεν μπορούν να έρθουν πελάτες. 2 χρόνια έχουμε καταστραφεί σαν επιχείρηση. Και όχι μόνο εγώ, και όλη η περιοχή, διότι ο δρόμος εδώ, ειδικά.
2: Η Δεντιδάκηδον
1: είναι ο μόνος πεζόδρομος στον κόσμο που είναι κλειστός. Και από τις 2 μεριές. Είμαστε εγκλωβισμένοι εδώ. Εδώ κάποιοι ηλικιωμένοι με ονέ έχουν πάθει κρίση πανικού. Θέλουν να βγουν έξω και δεν μπορούν να βγουν έξω. Το αυτοκίνητο τους είναι κλειδωμένο στο γκαράζ. Και είναι το μόνος πεζόδρομος στην Ελλάδα ή και στον κόσμο ακόμα που είναι κλειστός και από τις 2 μεριές.
2: Σε μεγάλο τμήμα του δρόμου το έδαφος, όπως κατέγραψε η κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, παραμένει σκαμμένο, ενώ υλικά του έργου περιορίζουν την πρόσβαση. Οι κάτοικοι μάλιστα έχουν αναγκαστεί να αυτοσχεδιάσουν, τοποθετώντας πρόχειρες ράμπες και σκαλοπάτια για να μπορούν να φτάσουν στις εισόδους των σπιτιών τους. Την εικόνα συμπληρώνουν ογκώδια αντικείμενα και σκουπίδια ακόμα και γύρω από την ιστορική κρίνη και στο εσωτερικό εγκαταλελειμμένων κτηρίων. Η ανάπλαση όμως έχει δρόμο μέχρι να ολοκληρωθεί.
3: Πότε επιτέλους θα γίνει αυτή η ανάπλαση στο εσωτερικό της Αγίας Τριάδος? Ωραία. Πότε? Μόνο οι ίδιοι οι κάτοικοι προσπαθούν να κάνουν κάτι, αλλά αυτό δεν ξέρω αν είναι αρκετό. Ωραία. Ας δούμε και τη Δελιμάρκου που μέχρι ένα σημείο, εντάξει, από εκεί κάτω πρέπει να το λύσουμε. Ας δούμε λίγο και τη Μαστραχά που είναι στο έλεος του Θεού. Και είναι αμαρτία.
4: Αυτά τα έργα αυτός που τα σχεδίασε ήταν άσχετος. Δηλαδή εδώ η Δελιμάρκου είναι όλος ο δρόμος να πάμε μέχρι τη θάλασσα. Εδώ δεν μπορεί να περάσει αμάξι και πιο κάτω πάλι πρέπει να πας δεξιά.
2: Ωραία, και όσον αφορά τις εργολαβίες, έχουν σταματήσει οι εργολαβίες εδώ?
4: Μας κοροϊδεύουν. Έρχονται 3 άτομα, 4, δουλεύουν μια μέρα, φεύγουν και έρχονται πάλι μετά από 2 μέρες.
5: Παρκάρω πολλές φορές εδώ το πάρκινγκ και είχα δει ότι υπήρχε μεγάλο διάστημα που υπήρχαν έργα και δεν υπήρχε πρόσβαση. Θεωρώ ότι έχει υπερβεί το όριο.
6: Σε πλήρη εξέλιξη είναι, κυρίες και κύριοι, η έρευνα των αρχών για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη με τα ψηφιακά ευρήματα και αποτυπώματα από τα μηχανήματα της κλινικής όπου πέθανε ο δημοφιλής τραγουδιστής, αλλά και τα κινητά των ιδιοκτητών και των εργαζομένων, να δίνουν πληροφορίες στις αρχές για το τι έγινε από τη στιγμή που ο δημοφιλής τραγουδιστής μπήκε στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Είναι μαζί μου ο Χάρης Λεοντάκης να δούμε όλα τα νεότερα. Καλησπέρα, Χάρη. Καταρχάς να πούμε, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, ότι συνεχίζεται περίπου από τη 1 η ώρα το μεσημέρι η απολογία των 2 γιατρών, σωστά?
7: Έτσι ακριβώς. Πριν από 7 ώρες ξεκίνησε η διαδικασία. Μια διαδικασία που θα έχει 2 στάδια, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι 2 γιατροί κατέθεσαν υπομνήματα, που σημαίνει ότι θα πρέπει να εξεταστούν αναλυτικά από τον ανακριτή και στη συνέχεια να τους καλέσει για να απαντήσουν σε απορίες που προκύπτουν, αλλά και σε ερωτήματα τα οποία θέλει ο ίδιος ο ανακριτής, ανεξάρτητα από τα υπομνήματα, να θέσει. Okay. Οι 2 γιατροί που εμένουν στις αρχικές τους καταθέσεις, δηλαδή ότι η ανακοπή ημέν γιατρός να ισχυρίζεται ότι η ανακοπή ήρθε λίγα λεπτά πριν ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ, ο δε γιατρός να ισχυρίζεται ότι δεν ήταν παρόν όταν υπέστη την ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Είναι πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα. Είναι πάρα πολλά τα οποία έχουν προκύψει από τις έρευνες των αρχών. Είναι προφανές ότι θα ζητηθεί και θα γίνει στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης που έχει ξεκινήσει η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς τηλεφωνήματα έγιναν το επίμαχο διάστημα, δηλαδή το διάστημα από το πρώτο, από τον πρώτο συναγερμό που έδωσε, από το πρώτο αλάρμ που έδωσε το μηχάνημα της πλασμασφαίρεσης μέχρι την ειδοποίηση να ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ, είναι ένα στοιχείο το οποίο αναζητούν οι αρχές και γι' αυτό έχουν ζητήσει και την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Είναι πού έστειλε τη φωτογραφία του, την πρώτη φωτογραφία που τράβηξε. Τράβηξε 2 φωτογραφίες και ένα πολύ μικρό βίντεο 10 περίπου δευτερολέπτων. Πού έστειλε τη φωτογραφία η γιατρός, η οποία είναι κατηγορούμενη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Είναι ερωτήματα τα οποία θα τα δούμε να απαντώνται στην πορεία της έρευνας πλέον και της κύριας ανάκρισης. Mm-hmm. Το μόνο

0: Το σίγουρο είναι ότι η διαδικασία μέχρι την έκδοση της απόφασης για την προφυλάκηση μη των δύο γιατρών θα τραβήξει για αρκετή ώρα ακόμα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Επιστρέφουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Περίπου 550 κενά εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και περισσότερα από 520 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση καταγράφονται στο νομό Ηρακλείου, σύμφωνα με την Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών του Δήμου Ηρακλείου. Όπως τονίστηκε στη διάρκεια συνέντευξης τύπου, οι ανάγκες είναι γνωστές και πρέπει να καλύπτονται έγκαιρα με μαζικούς μόνιμους διορισμούς, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο πρόβλημα της σχολικής στέγης.
2: Στα ζητήματα που απασχολούν τους γονείς μαθητών του Δήμου Ηρακλείου, αναφέρθηκαν μέλη της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, λίγες ημέρες μετά το πρώτο κουδούνι στα σχολεία. Όπως τόνισαν σε δηλώσεις τους, άλλη μία χρονιά, τα όνειρα και οι προσδοκίες που έχουν οι γονείς για τα παιδιά τους κοντάφτουν καθημερινά στην πραγματικότητα.
3: Για άλλη μία σχολική χρονιά, η χαρά και οι προσδοκίες των παιδιών και των οικογενειών τους σκοντάφτουν πάνω στην ίδια πραγματικότητα. Στα μεγάλα κενά εκπαιδευτικών, στα παλιά και κακοσυντηρημένα σχολικά κτίρια, στις αίθουσες κοντέινερ, στα υπερπληθή τμήματα και στις σοβαρές ελλείψεις στην ειδική αγωγή και στο απαραίτητο επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό. Δεν πρόκειται για κάποιες προσωρινές αριθμίες των πρώτων ημερών. Μόνο στην περιφερειακή ενότητα του Δήμου Ηρακλείου, στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, καταγράφονται περίπου 550 κενά εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και περισσότερα από 520 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Πίσω από αυτούς τους αριθμούς υπάρχουν παιδιά χωρίς το δάσκαλο ή τον καθηγητή τους.
2: Τα υπερόγκα κόστη για σχολική τσάντα, τα κενά εκπαιδευτικών αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολικά κτίρια τέθηκαν στο επίκεντρο με τους γονείς να ζητούν λύσεις από τους τοπικούς φορείς και την πολιτεία.
4: Το θέμα με τα νηπιαγωγεία είναι ακόμα ένα πολύ σοβαρό θέμα που υπάρχει στο Δήμο Ηρακλείου, γνωστό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η κατάσταση είναι τραγική. Νηπιαγωγεία. Τα περισσότερα σχεδόν από αυτά που λειτουργούν στην πόλη του Ηρακλείου, στο Δήμο του Ηρακλείου, βρίσκονται σε χώρους ενοικιασμένους, παντελώς ακατάλληλους για να φιλοξενήσουν παιδιά, μαθητές, εκπαιδευτικούς. Παρόλα αυτά, αυτή η κατάσταση επικρατεί πάρα πολλά χρόνια και τώρα έχουμε το νέο φρούτο σε όλη αυτή την περίπτωση που είναι οι εξώσεις. Ήδη έχουμε αρκετές, δύο ή τρεις νομίζω από τα προηγούμενα χρόνια. Προσφάτως προέκυψαν άλλες. Πέντε εξώσεις που έρχονται, που έχει πλέον εκδικαστεί η έξωση, οπότε είμαστε στην αναμονή των εξώσεων και για αυτά τα σχολεία.
5: Θα σας πω δύο λόγια για τα ονάσια. Είπανε βέβαια και οι προηγούμενοι ότι το θέμα το κτηριακό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Πολύ σοβαρό. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο Ηράκλειο. Ήδη, ας πούμε, νοικιάζονται κτίρια για να μπορέσουν τα παιδιά να έχουν ένα σχολείο. Και έχουμε φτάσει τώρα στο σημείο το Ίδρυμα Ωνάση, που θα μπορούσε άνετα, ας πούμε, να κτίσει δύο νέα κτίρια που τα έχουμε ανάγκη, να παίρνει δημόσια κτίρια. Φυσικά δεν παίρνει όλα τα παιδιά, δίνουν εξετάσεις τα παιδιά για να μπουν μέσα. Και δεν είναι μόνο το ότι δίνουν εξετάσεις τα παιδιά για να μπουν μέσα, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο άλλος θα πρέπει να έχει χρήματα για να κάνει φροντιστήρια και να μπει μέσα στο ονάσιο σχολείο, αλλά είναι και το πώς θα βγει από το ονάσιο σχολείο.
2: Ταυτόχρονα, όπως είπαν, οι ελλείψεις χώρων στέγασης νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων εντός και εκτός της πόλης του Ηρακλείου δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
1: Στο επίκεντρο της φορολογικής πολιτικής μπαίνουν ξανά οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, καθώς η ΑΔΕ ετοιμάζει για το τελευταίο τρίμηνο του 2026 νέα μεγάλη διασταύρωση για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2025. Η κίνηση στοχεύει στη συστηματική αποκάλυψη αδήλωτων εσόδων και ανακριβών στοιχείων από ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων που αξιοποιούν τις ψηφιακές πλατφόρμες.
6: Στο ψηφιακό σκάνερ της ΑΔΕ μπαίνουν τα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων τύπου Airbnb που αποκτήθηκαν το 2025, με τον φοροελεγκτικό μηχανισμό να ετοιμάζει νέο κύκλο διασταυρώσεων στο τελευταίο τρίμηνο του έτους για τον εντοπισμό ιδιοκτητών και διαχειριστών ακινήτων με κρυφά εισοδήματα.
7: Στο επόμενο διάστημα, η ΑΔΕ και το Υπουργείο Οικονομικών προσπαθούν να εντοπίσουν ακίνητα που δεν έχουν δηλωθεί όσο αφορά το κομμάτι της ενοικίασης. Είτε αυτό αφορά το Airbnb, είτε το e-booking, είτε και απλή ενοικίαση. Ο τρόπος που το ψάχνει ποιος είναι, αρχίζοντας με τις αγγελίες. Υπάρχουν πάρα πολλοί εντός παραθέσεως έξυπνοι που προσπαθούν μέσω αγγελιών να νοικιάσουν τα κινητά τους χωρίς να κόβουν τις αποδείξεις, με αποτέλεσμα αυτά να είναι δύσκολα εντοπισμού.
6: Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΔΕ, το 2025 υποβλήθηκαν περίπου 2,5 εκατομμύρια δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονής με τα δηλωθέντα μισθώματα να ανέρχονται σε σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ, καταγράφοντας αύξηση περίπου 10% σε σχέση με το 2024.
7: Οπότε, ο Υπουργός Οικονομικών στο Α στάδιο ψάχνει αγγελίες βάσει το EI το ακίνητο. Δεύτερη περίπτωση που έχουμε εικονικά αριθμό μητρώου ακινήτων, δημιουργούν δηλαδή αριθμούς μητρώου ακινήτων εικονικούς, καταχωρώντας στο Airbnb, στο Booking και σε άλλες πλατφόρμες, με αποτέλεσμα να μην αποδίδουν το αντίστοιχο ποσά στην εφορία, να δηλώνουν δηλαδή τα ανήκια για να φορηθούν. Εδώ ερχόταν, όπως τα προηγούμενα χρόνια, η ΑΔΕ, το Υπουργείο Οικονομικών, κάνοντας τι, με τον έλεγχο των δεδομένων που τροφοδοτεί είτε το Airbnb είτε το Booking στην ΑΔΕ, κάνει μία διασταύρωση του αφημί με τα δηλωθέντα από το Booking, έτσι ώστε να δούνε είναι δηλωμένα, δεν είναι.
6: Στις διασταυρώσεις που θα τρέξει η ΑΔΕ θα αξιοποιηθούν στοιχεία από τις πλατφόρμες Airbnb, Booking και VRBO, τα οποία θα αντιπαραβληθούν με τις δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονής που υποβάλλονται στην ΑΔΕ και τις φορολογικές δηλώσεις.
7: Οπότε, όσες περιπτώσεις για τη χρήση ειδικά του 2025 δεν έχουν δηλωθεί, θα σταλεί μήνυμα στο κάθε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο να τα δηλώσει εξ αρχής. Εάν αυτό το αμελήσει και δεν γίνει, τότε θα κάνει η ΑΔΕ αυτοβούλως την δήλωση των ενοικίων αυτών που έχουν ξεχαστεί και δεν έχουν δηλωθεί, με αποτέλεσμα να φορολογηθούν και σε πολλές περιπτώσεις να είναι υπερβάλλον του κανονικού.
6: Στο επίκεντρο βρίσκονται τόσο οι ιδιοκτήτες όσο και οι διαχειριστές ακινήτων, οι οποίοι θα ελεγχθούν για την ορθή και πλήρη αποτύπωση των στοιχείων στο μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής.
7: Όμως, περιπτώσεις που θα πιαστούν με ψεύτικα αριθμά μητρώου ακινήτων δηλωμένα, το πρόστιμο αρχίζει από 5.000 και πάνω. Αποτέλεσμα είναι, έτσι ώστε σε όσες περιπτώσεις έχουν δηλώσει ή έχουν ξεχαστεί και δεν έχουν δηλωθεί στην φορολογική δήλωση, καλό είναι οι φορολογούμενοι να μπουν να κάνουν τον έλεγχο, έστω και αυτή τη στιγμή θα έχουν όφελος να δηλώσουν πριν τους επιβάλλει η εφορία, είτε από μόνοι τους είτε από κατ' αποκοπή, να δηλώσουν τα ενοίκια που θεωρούν πως έχουν εισπραχθεί.
1: Έντονη ανησυχία και προβληματισμό έχει προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες το μπαράζ τροχαίων δυστυχημάτων στην Κρήτη, με νέους ανθρώπους να χάνονται στην άσφαλτο τα τελευταία 24 ώρα. Παράλληλα, πολλά είναι τα τροχαία ατυχήματα και με ανήλικους που φέρουν βαρύτατα τραύματα, με τους ειδικούς να κρούν καμπανάκι κινδύνου ότι το 2026, αν δεν ανακοπεί η αρνητική αυτή πορεία, θα κλείσει με περισσότερους νεκρούς στην άσφαλτο σε σύγκριση με το 2025.
2: Έντονο προβληματισμό προκαλεί τις τελευταίες ημέρες η έξαρση των τροχαίων δυστυχημάτων στην Κρήτη. Βαρύ είναι το πένθος στα Χανιά μετά το θάνατο της 19χρονης Ρενάτας που έχασε τη ζωή της στη Χαλέπα. Η ατυχή κοπέλα βρήκε τραγικό θάνατο όταν η μηχανή που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε φανάρι στην οδό Μητσοτάκη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Το βράδυ του Σαββάτου, ένας νέος άνθρωπος, μόλις 22 ετών, έμελε να χάσει τη ζωή του στο τροχαίο που σημειώθηκε στο δρόμο από τα Μάταλα προς τις Μοίρες. Όταν η δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο νεαρός Γερμανός εξετράπη της πορείας της έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα και ανετράπη. Άλλη μια τραγωδία εκτυλήχθηκε το Σάββατο στο Ασίμι του Δήμου Γόρτινας, όταν 55χρονος οδηγός, που έκανε όπισθεν με το αγροτικό του όχημα, δεν αντιλήφθηκε την παρουσία της ηλικιωμένης μητέρας του, με αποτέλεσμα να την παρασύρει και να την τραυματίσει θανάσιμα. Μάχη όμως για τη ζωή του δίνει και ένας 15χρονος από τα αμοιρά του Δήμου Βιάνου, που τραυματίστηκε σοβαρά μετά από τροχαίο.
8: Όσον αφορά τα γενικότερα τα ατυχήματα που καταγράφονται τις τελευταίες μέρες, και ειδικά σε ένα περιστατικό ακροτηριασμό που ζήσαμε, θα έλεγα ότι θα πρέπει επιτέλους εμείς οι οδηγοί να είμαστε λίγο πιο συνετοί. Δεν μπορεί να σκέφτεται κάποιος φεύγοντας από το σπίτι του ότι δεν θα ξαναεπιστρέψει. Η ευθύνη είναι συλλογική αλλά και ατομική. Ο καθένας ξεχωριστά θα πρέπει να έχει το νου του, όπως λαϊκά θα λέγαμε, να αποφύγουμε οτιδήποτε είναι αυτό που να φτάσουμε σε όλη το μεσημέρι στο σπίτι μας.
2: Εκπαιδευτές οδηγήσεις μάλιστα επισημαίνουν πως όλο ένα και περισσότερα περιστατικά καταγράφονται από την ελληνική αστυνομία, τα οποία αφορούν οδηγήσεις χωρίς δίπλωμα. Αρκετοί μάλιστα είναι και οι οδηγοί που, ενώ τους έχουν κατασχεθεί τα διπλώματα, εξακολουθούν να κυκλοφορούν στους δρόμους της Κρήτης.
8: Έχουμε καταγεγραμμένο ένα άλλο γεγονός, το οποίο τελευταία με την αλλαγή της νομοθεσίας συμβαίνει. Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις στις οποίες έχουν κατασχεμένα διπλώματα και αυτοί οι οδηγοί δυστυχώς συνεχίζουν να οδηγούν. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί το κράτος επιβάλλει την ποινή στον παραβάτη οδηγό Κάτι το οποίο από ό,τι βλέπουμε από τις καταγραφές καθημερινά δεν συμβαίνει. Και είναι πολλαπλάσιο το πρόβλημα, γιατί όλοι μας γνωρίζουμε ότι αν καταγραφεί ένα ατύχημα στην περίπτωση που έχει κάποιος κατασχημένο δίπλωμα, οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη και δεν ξέρουμε πόσα απρόβλεπτες συνέπειες θα έχουμε σε μια τέτοια περίπτωση.
1: Την πολιτιστική κληρονομιά του Ρεθύμνου φωτίζει το νέο βιβλίο του Χάρη Στρατιδάκη, «Τα θυρώματα του Ρεθύμνου». Η παρουσίαση του ανέδειξε την ιστορία και την αισθητική των χαρακτηριστικών θυρωμάτων της πόλης μέσα από μια καταγραφή που συνδέει την αρχιτεκτονική με τη μνήμη και την ταυτότητα του τόπου.
6: Η πολυμορφία που εμφανίζουν τα θυρώματα του Ρεθύμνου, ιδιαίτερα εκείνα της περίοδου της κρητικής αναγέννησης, συνιστούν ιδιαιτερότητα της μικρής αυτής πόλης που διαθέτει το μεγαλύτερο στην πραγματικότητα ρεπερτόριο αναγεννησιακών θυρωμάτων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αυτός είναι ο λόγος έκδοσης του βιβλίου του Χάρη Στρατιδάκη «Τα θυρώματα του Ρεθύμνου», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Γραφοτεχνικής σε επιμέλεια της Αγγελικής Βλαχοπούλου.
9: Παρουσιάζουμε στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, στην αυλή του μουσείου, το νέο μου βιβλίο με τον τίτλο «Τα θυρώματα του Ρεθύμνου». Είναι μια δουλειά η οποία έρχεται από βαθιά στο χρόνο. Ξεκινάει από ένα βιβλίο μου του 1985, στο οποίο είχα και εξετάσει τα σπουδαιότερα από τα βενετσιάνικα θυρώματα και συγκεκριμένα της αναγέννησης, της περίοδου της αναγέννησης.
10: Το αποτέλεσμα της προσπάθειάς μας δεν θα είχε την απαιτούμενη αρτιότητα χωρίς τον επαγγελματισμό όλων όσοι έφεραν εις πέρας τις διάφορες φάσεις της παραγωγής του, με την καθοδήγηση, όπως ξέρετε είμαι σίγουρη, του Βαγγέλη Σφαγιανάκη. Οφείλω όμως και να φανώ ειλικρινής, λέγοντάς σας πως η πραγματικότητα όπως θα τη δείτε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου αυτού είναι σε πολλές περιπτώσεις εξαιρετικά ωραιοποιημένη.
11: Με το Χάρη μας συνδέει μια κοινή πορεία περίπου 35 χρόνια και ήμασταν ιδιαίτερα χαρούμενοι που μετά τον πρώτο οδηγό της πόλης το 1985 και 41 χρόνια μετά παραδίδει ένα εμβληματικό έργο για το Ρεθύμνο, τα θυρώματα της πόλης του Ρεθύμνου αλλά και της Υπαίθρου. Δεν είναι ένα φωτογραφικό λεύκωμα, είναι ένα βιβλίο το οποίο τεκμηριώνει με αρχιτεκτονικά σχέδια, όψεις, τομές, το πώς το Ρέθυμνο αφομοίωσε όλα τα αρχιτεκτονικά ρεύματα, ιδιαίτερα από την περίοδο της Ενετοκρατίας μέχρι σήμερα, προσαρμόζοντάς το μάλιστα στα ιδιαίτερα πετρώματα της περιοχής.
12: Σας καλωσορίζω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου στην απόψινή παρουσίαση της νέας έκδοσης της Γραφοτεχνικής Κρήτης του βιβλίου του Χάρη Στρατιδάκη με τίτλο «Τα θυρώματα του Ρεθύμνου».
13: Θερμά συγχαρητήρια, γιατί κάθε χρόνο προσπαθείς με την ομάδα, με τον κύριο Στρατιδάκη, να δώσετε πάρα πολλά στο Ρέθυμνο και στους νέους ανθρώπους. Και ξέρετε, είναι παρήγορο σε αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε και στις εποχές όπου οι αξίες φαίνεται ότι χάνονται από τις κοινωνίες, είτε είναι μικρές είτε είναι μεγάλες.
6: Πρόκειται για μια τετράχρωμη έκδοση 196 σελίδων, το περιεχόμενο της οποίας οργανώνεται σε δύο μέρη.
14: Είναι μαζί μας ακόμα και ο Νίκος Ταμπολίδης, που πρόσφατα τον κάναμε και τυπικά επίτιμο δημότη. Κάναμε κάτι που πραγματικά ήταν μια οφειλόμενη τιμή σε έναν άνθρωπο που προσφέρει και προσέφερε και συνεχίζει να προσφέρει και θα προσφέρει πολλά στον πολιτισμό και στις μεγάλες εθνικές διεκδικήσεις. Και δεν χρειάζεται να επεκταθώ. Είμαστε εδώ μια αφορμή, μια εξαιρετικά επιμελημένη δουλειά που για άλλη μια φορά ο Χάρης Στρατιδάκης μαζί με την επιμελήτρια μας προσφέρουν ένα θησαυρό, ένα θησαυρό γνώσης, μνήμης και θα έλεγα και διεκδίκησης.
6: Για το βιβλίο μίλησε ο Νίκος Σιφουνάκης, ενώ ακολούθησε σύντομη φωτογραφική ξενάγηση από τον συγγραφέα στα αγαπημένα του θυρώματα. Η βραδιά έκλεισε με δεξίωση προσφορά της Γκρεκοτέλ.
10: Και αυτό επειδή υποβάλαμε ορισμένες εικόνες σε μια βασανιστική επεξεργασία στο Photoshop. Όχι, δεν την έκανε η AI, την κάναμε εμείς οι ίδιοι στο Photoshop, με σκοπό να απαλλάξουμε τα θυρώματα του Ρεθύμνου από ταμπέλες κλιματιστικά προβολής, ψωλήνες, καλώδια, τέντες, τραπεζοκαθίσματα, προϊόντα αραγιασμένα στα κατώφλια τους και αναρτημένα στους τοίχους εκατέρωθεν αυτών. Μια ιδέα σας έδωσα πριν, φωτογραφίες Θωμά. Ομολογώ ότι είχα μπει και εγώ στον πείρασμο να σας δείξω απόψε διάφορες τέτοιες εικόνες. Αντιστάθηκα όμως, γιατί θεωρώ ότι αξίζει περισσότερο να επικεντρωθούμε στην ομορφιά αυτών των αρχιτεκτονημάτων που τα καπρίτσια της ιστορίας κληροδότησαν στο Ρέθυμνο,

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σε όχημα στη Λωρίδα της Γάζας είχαν σαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν 2 Παλαιστίνοι, ανάμεσα τους ένα παιδί, και να τραυματιστούν άλλοι 7. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε έναν μαχητή στην περιοχή, χωρίς να δώσει πάντως περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις σε όλη τη Γάζα, σύμφωνα με νοσοκομιακές και υγειονομικές πηγές. Στον καταβλισμό Αμπού Χάντρα, πλάνα δείχνουν σκηνές που έχουν υποστεί ζημιές, κοιλίδες αίματος και υπάρχοντα σκορπισμένα στο έδαφος. Ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι πραγματοποίησε 4 πλήγματα με στόχο μαχητές. Ο υπεύθυνος του καταβλισμού δήλωσε ότι 4 σκηνές καταστράφηκαν ολοσχερώς και ότι οι άνθρωποι είχαν στοχοποιηθεί σε διάδρομο ανάμεσα στα καταλύματα. Αξιωματούχοι της υγείας ανέφεραν επίσης πλήγματα στη Ζουαΐντα, στην κεντρική Γάζα και στη Χανς Γιούινς, στο νότιο τμήμα. Το Υπουργείο Υγείας της Γάζας αναφέρει ότι 1.372 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί και 4.659 έχουν τραυματιστεί από Ισραηλινά πυρά. Από τότε που ξεκίνησε η εκεχηρία τον Οκτώβριο του 2025, ο ΙΕ θεωρεί τα στοιχεία αξιόπιστα, αλλά αυτά δεν διακρίνουν μεταξύ αμάχων και μαχητών.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Με αυξημένη ζήτηση συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων για το Όφι Χόφενχάιμ, με τη θύρα 15 να έχει γίνει sold out, τη θύρα 16 να ανοίγει για το κοινό και ελάχιστες θέσεις να απομένουν στη θύρα 20. Η γερμανική ομάδα μετρά 1 νίκη και 2 ήττες στην Bundesliga, έχοντας πετύχει και δεχθεί από 6 γκολ, δείχνοντας επιθετική αποτελεσματικότητα αλλά και αμυντικές αδυναμίες που μπορεί να εκμεταλλευτεί ο Όφι.
3: Με εντυπωσιακό ρυθμό συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων για την αναμέτρηση του Όφι με τη Χόφενχάιμ, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 5η στο Παγκρίτιο Στάδιο, στο πλαίσιο της πρεμιέρας της League Phase του Europa League. Η ζήτηση για το μεγάλο ευρωπαϊκό παιχνίδι είναι ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς οι εξέδρες του Παγκρίτιου Σταδίου γεμίζουν σταδιακά. Μετά το sold out στη θύρα 15, η ΠΑΕ Όφι προχώρησε στο άνοιγμα και της θύρας 16, προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο κόσμος που θέλει να βρεθεί στις εξέδρες. Παράλληλα, σημαντική κινητικότητα παρατηρείται και στη θύρα 20, όπου τα διαθέσιμα εισιτήρια έχουν περιοριστεί αισθητά και το sold out θεωρείται πλέον θέμα χρόνου. Έτσι, για το παιχνίδι της 5ης, οι φίλαθλοι μπορούν αυτή τη στιγμή να προμηθευτούν εισιτήρια από τις θύρες 16 και 19, ενώ ελάχιστες θέσεις έχουν απομείνει στη θύρα 20. Ωστόσο, μετρώντας αντίστροφα για τη μεγάλη ευρωπαϊκή πρεμιέρα, η Χόφενχάιμ έχει ήδη πάρει μια πρώτη γεύση από τις απαιτήσεις της νέας αγωνιστικής περίοδου στην Bundesliga. Η γερμανική ομάδα έχει δώσει μέχρι στιγμής 3 παιχνίδια στο πρωτάθλημα, έχοντας απολογισμό 1 νίκη και 2 ήττες. Μπορεί τα αποτελέσματα να μην είναι ιδανικά, ωστόσο η εικόνα της Χόφενχάιμ στα 3 αυτά παιχνίδια δείχνει μια ομάδα που έχει επιθετικές δυνατότητες, βρίσκει με συνέπεια το δρόμο προς τα δίχτυα, αλλά παράλληλα παρουσιάζει αμυντικά κενά τα οποία μπορούν να αποτελέσουν σημείο αναφοράς εν ώψη της αναμέτρησης με τον Όφι. Στα 3 πρώτα παιχνίδια της Bundesliga

0: Η Χόφενχάιμ έχει πετύχει 6 γκολ και έχει δεχθεί 6, έχοντας απολογισμό μία νίκη και 2 ήττες. Τα αποτελέσματα: Κολονία Χόφενχάιμ 3-2, Χόφενχάιμ Ντόρτμουντ 2-3, Χόφενχάιμ Στουργκάρδη 2-1. Το στοιχείο που ξεχωρίζει είναι πως και τα 3 παιχνίδια της κρίθηκαν στο 1 γκολ. Η Χόφενχάιμ δεν έχει γνώρισει βαριά ήττα, ενώ σε κάθε αναμέτρηση έχει καταφέρει να βρει τουλάχιστον 2 φορές δίχτυα. Την ίδια στιγμή όμως έχει δεχτεί 2 ή περισσότερα γκολ στα 2 από τα 3 παιχνίδια της. Αυτό δημιουργεί την εικόνα μιας ομάδας που δεν φοβάται να επιτεθεί, αλλά αφήνει χώρους και δίνει δικαιώματα στους αντιπάλους της. Για τον Όφη, επομένως, το συγκεκριμένο στοιχείο μπορεί να αποτελέσει ένα από τα σημεία στα οποία θα επιχειρήσει να χτυπήσει την Πέμπτη. Η Χόφενχάιμ πάντως έρχεται στο Ηράκλειο με ανεβασμένη ψυχολογία μετά την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα και με στόχο να ξεκινήσει με το δεξί τη League Face του Europa League.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Με άνοδο 0,25% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.695,21 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 337,03 εκατομμύρια ευρώ. 45 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 61 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

83 χρόνια συμπληρώθηκαν από το ολοκαύτωμα της Βιάννου, με τις φετινές εκδηλώσεις να είναι αφιερωμένες στη μνήμη των θυμάτων και στην υπέρτατη θυσία των Βιαννητών απέναντι στη ναζιστική βαρβαρότητα. Ιδιαίτερη τιμή για τη φετινή διοργάνωση αποτέλεσε η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος έδωσε το παρόν στον χώρο του Πανδημοτικού Μνημείου του Ολοκαυτώματος στην περιοχή Σελιαμυρών του Δήμου Βιάννου, στην επίσημη τελετή μνήμης για το ολοκαύτωμα της Βιάννου, αναδεικνύοντας το ιερό και απαράγραφο

0: από το αίτημα για την διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών.
1: Η πλευρά αυτού του δικέφαλου χρέους είναι η δικαίωση έναντι της αξιώσεως που η ελληνική πολιτεία έχει απέναντι στη Γερμανία. Αυτές οι αξιώσεις έχουν καταγραφεί, έχουν υπολογιστεί. Είναι αξιώσεις που προέρχονται από ένα αναγκαστικό δάνειο για να συντηρηθεί ο στρατός της Wehrmacht από χρήματα που ήταν στην Τράπεζα της Ελλάδος. Είναι απαράγραπτες νομικά αποδεδειγμένα. Είναι υφιστάμενες, ενεργές και είναι διεκδικήσιμες στο αρμόδιο Διεθνές Δικαστήριο.
2: Η μνήμη, η θλίψη, όλες αυτές οι σκηνές εδώ που έρχονται στη μνήμη μας, είτε από ταινίες, είτε από ιστορικά διηγήματα, μας φέρουν να είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι και να αποδώσουμε φόρο τιμή στους ανθρώπους που έφυγαν τόσο άδικα.
0: Με στόχο να παραμείνει ζωντανή ιστορική μνήμη και να αναδειχθεί το ολοκαύτωμα της Βιάνος, εθνικό, ευρωπαϊκό και οικουμενικό ορόσημο, ο Δήμος Βιάνου, η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και η Ένωση Θυμάτων Ολοκαυτώματος του Δήμου Βιάνου διοργάνωσαν και φέτος τις επαιτειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο του Ολοκαυτώματος και της καταστροφής των χωριών της Βιάνου και της Ιεράπετρας που πραγματοποιήθηκε στις 14, 15 και 16 Σεπτεμβρίου του 1943 από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Ξεχωριστές και συγκινητικές στιγμές της τελετής αποτελούν κάθε χρόνο το προσκλητήριο των νεκρών, η κατάθεση στεφάνων, ο βουβός Παντοζάλης του Πένθους, η απόδοση του ύμνου της Βιάνου και η τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των θυμάτων.

0: 83 χρόνια μετά, η Κρήτη δεν ξεχνά. Όλοι μαζί διεκδικούμε τις αποζημιώσεις, τιμούμε όλους τους ανθρώπους που έπεσαν για την ελευθερία και ποτέ πια πόλεμοι και ναζισμός.
1: 83 χρόνια από το ολοκαύτωμα της Γιάννου, τιμούμε τους νεκρούς μας, διεκδικούμε την δικαιοσύνη και αυτό θα μείνει πάντα το μεγάλο μας στοίχημα.
2: Η Βιάνος, η Κρήτη, η Ελλάδα ολόκληρη δεν είχε κανένα ενδιασμό, δεν υπήρχε δίλημα. Προτίμησε έναντι της υποτέλειας την αντίσταση, έναντι της τυραννίας τη δημοκρατία, έναντι της υποταγής τον αγώνα για ελευθερία.
3: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας, μας απάντησε γιατί το 43. Το 43 οι σχέσεις των συμμαχικών δυνάμεων με τη Γερμανία ήταν κρίσιμες, διότι ο πόλεμος έγερνε υπέρ των συμμαχικών δυνάμεων.
4: Από εδώ, από τη Βιάνο, εμείς θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε τις γερμανικές αποζημιώσεις που πλέον έχει γίνει ένα θέμα που επιτέλους πρέπει να λυθεί.

0: Το πρόγραμμα περιέλαμβανε ακόμα συναυλίες και μουσικές εκδηλώσεις, καθώς και θεατρικό δρόμενο αφιερωμένα στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν εκείνες τις αποφράδες ημέρες του Σεπτεμβρίου του 1943. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου θα τελεστούν μνημόσυνα στα χωριά των εκτελεστέντων στη μνήμη των αθώων θυμάτων που δολοφονήθηκαν από τον τακτικό στρατό της ναζιστικής Γερμανίας.
1: Αρκετές ήταν και φέτος οι κενές θέσεις εργασίας στον κλάδο του επισιτισμού και του τουρισμού. Μπορεί ο τουρισμός να κατέγραψε νέα ρεκόρ, ωστόσο ο αριθμός των εργαζομένων παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με την περσινή σεζόν, ενδεχομένως μάλιστα και σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα, όπως ανέφερε ο Μιχάλης Ριζικιαννάκης, πρόεδρος των εργαζομένων στον επισιτισμό και τον τουρισμό.
2: Οι κενές θέσεις εργασίας του 2026 στον επισιτισμό τουρισμού κινήθηκαν ακριβώς στα ίδια επίπεδα με το 2025. Αυτά τα κενά καλύφθηκαν για άλλη μια χρονιά από εντατικοποίηση

0: εργασίας, το είδαμε και στα ξενοδοχεία και στα καταστήματα εστίασης. Για άλλη μια χρονιά ο τουρισμός χτύπησε ρεκόρ, αλλά δυστυχώς εξυπηρετήθηκε από τους ίδιους εργαζόμενους και μπορώ να πω και ακόμα λιγότερο σε σχέση με πέρσι. Φυσικά τα έσοδα και η επισκεψιμότητα δεν ήταν στα ίδια επίπεδα, για να πούμε και την αλήθεια, αλλά ο φόρτος εργασίας ο οποίος καλούνται οι εργαζόμενοι να εξυπηρετήσουν δεν έχει καμία σχέση με αυτό.
1: Όπως τόνισε, οι εργαζόμενοι

0: Οι εργαζόμενοι καλούνται να εξυπηρετήσουν μεγαλύτερο φόρτο εργασίας, μεγαλύτερο πληθυσμό εργαζομένων, με λιγότερες θέσεις εργασίας σε σχέση με το 25. Βλέπουμε ότι η εργασία στον τουρισμό δεν αποτελεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια μια σταθερή εργασία, ένα σταθερό προορισμό εργασίας και, μια επαγγελματική και μόνιμη αποκατάσταση. Βλέπουμε τους περισσότερους εργαζόμενους να εργάζονται στον τουρισμό και στον επισκεπτισμό εντελώς παροδικά, κάτι που σημαίνει ότι κάθε χρόνο τα κενά παραμένουν στα ίδια επίπεδα και δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν, αφού οι θέσεις από επαγγελματίες όσο περνά τα χρόνια λιγοστεύουν.
1: Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι εργαζόμενοι αποχωρούν από τον κλάδο είναι η μη πλήρης εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, καθώς οι απολαβές σε πολλές περιπτώσεις δεν επαρκούν για την κάλυψη βασικών αναγκών. Την ίδια ώρα, χαρακτηριστικό είναι ότι αρκετοί νέοι επέλεξαν και φέτος να εργαστούν σεζόν, ενώ θέσεις εργασίας στον κλάδο καλύφθηκαν ακόμη και από ανήλικους.
0: Αυτό οφείλεται και ότι δεν εφαρμόζονται στο 100% οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στον επισκεπτισμό και στον τουρισμό, κάτι που σημαίνει ότι ο εργαζόμενος όσο περνά τα χρόνια γίνεται έρμεο της ακρίβειας και του πληθωρισμού και τα χρήματα που παίρνει, παρόλο που είναι ελάχιστα αυξημένα κάθε χρόνο, δεν φτάνουν με τίποτα να καλύψουν τις ανάγκες του. Οι νέοι δούλεψαν σεζόν και όσο πάμε έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο βλέπουμε ότι περνάμε όχι από τους νέους, περνάμε και στους ανήλικους.
1: Πάντως, στον επισκεπτισμό και τον τουρισμό καταγράφεται άνθηση της απασχόλησης ανηλίκων, ενώ παράλληλα εξακολουθούν να εργάζονται και συνταξιούχοι, καλύπτοντας μέρος των αυξημένων αναγκών σε προσωπικό.
0: Οι νέοι, παρόλο που δουλεύουν σεζόν, δουλεύουν για ένα πολύ μικροχρονικό διάστημα και συνέχεια τον καταλείπουν. Είναι αυτό το πρόβλημα που βλέπουμε ότι δεν έχουμε σταθερούς επαγγελματίες. Και βλέπουμε και ένα φαινόμενο το οποίο όσο περνά τα χρόνια μεγαλώνει, βλέπουμε την ανήλικη εργασία να πολλαπλασιάζεται με χιλιάδες ανήλικους να εργάζονται νόμιμα, επίσημα στα καταστήματα εστίασης και στον τουρισμό. Καταλαβαίνουμε ότι ίσως υπάρχει ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό το οποίο δεν είναι δηλωμένο. Βλέπουμε λοιπόν ότι ανθεί ανήλικη εργασία και βλέπουμε ακόμα και πάρα πολλούς εργαζόμενους που έχουν κατοχυρώσει σύνταξη να παραμένουν στον τουρισμό. Αυτό φυσικά δεν είναι καθόλου βιώσιμο εργατικό μοντέλο, κάτι που οδηγεί να είναι το κομμάτι το εργασιακό στον τουρισμό εθνισυγενές.
2: Δυναμικά κινείται για άλλη μια χρονιά η κρουαζιέρα στο λιμάνι του Ηρακλείου μετά το 2025, που αποτέλεσε χρονιά ρεκόρ με περισσότερους από 500.000 επιβάτες κρουαζιέρας. Η φετινή περίοδος παρουσιάζει μικρότερη κίνηση της τάξης του 15% σε σχέση με πέρυσι, ποσοστό που καταγράφεται σύμφωνα με τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου και στα υπόλοιπα λιμάνια της χώρας.
3: Το 2026 μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν μια καλή χρονιά για την κρουαζιέρα, δεν είναι όμως μια χρονιά νέων ιστορικών ρεκόρ. Μέχρι σήμερα έχουμε περίπου 280.000 επιβάτες και 150 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Υπολογίζομαι ότι η χρονιά θα κλείσει με πάνω από 400.000, κοντά στις 430, και θα πάμε κοντά στις 240 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Η μείωση σε σχέση με την περσινή χρονιά θα είναι της τάξης του 15%, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει μόνο στο Ηράκλειο, όμως είναι χαρακτηριστικό όλων των λιμανιών των ελληνικών, θα έλεγα, όσα λιμάνια έχουν δρομολόγιο το κεντρικό Αιγαίο και κυρίως Μύκονο Σαντορίνη, έχουν επηρεαστεί πιθανότατα από την επιβολή του πολύ υψηλού φόρου στα δύο αυτά βασικά και κεντροβαρικά λιμάνια της ελληνικής κρουαζιέρας. Και ο Πειραιάς αντίστοιχα κινείται σε τέτοιο ποσοστό μείωσης. Δεν έχει επηρεαστεί η Κέρκυρα, κάτι που ίσως επιβεβαιώνει τα λεγόμενά μου, επειδή η Κέρκυρα είναι στο δρομολόγιο της Αδριατικής και είναι στο μοναδικό ελληνικό λιμάνι που είναι σε αυτό το δρομολόγιο. Δεν έχει επηρεαστεί και κινείται φέτος αυξητικά. Συμπερασματικά λοιπόν είναι μια καλή χρονιά, δεν είναι μια κακή χρονιά, απλά δεν είναι μια εντυπωσιακή χρονιά για την ελληνική κρουαζιέρα.
2: Το ζητούμενο πλέον είναι το Ηράκλειο να διατηρήσει την ισχυρή θέση που έχει αποκτήσει στον χάρτη της κρουαζιέρας και να μετατρέψει τη μεγάλη επισκεψιμότητα του λιμανιού σε ακόμη μεγαλύτερο όφελος για την τοπική οικονομία.
3: Τα μηνύματα για το 27 και 28 είναι ότι θα κινηθούμε περίπου στα ίδια επίπεδα, συμπλήν. Νέο ενδιαφέρον περιμένουμε με το νέο αεροδρόμιο το 2029, όπου έχουν εκδηλώσει αρκετές εταιρείες ενδιαφέρον για home port στο Ηράκλειο. Άλλο χαρακτηριστικό να πούμε για την χρονιά είναι ότι περιμένουμε πολύ δυνατό και Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Ο Οκτώβριος παραδοσιακά είναι από τους καλούς μήνες κρουαζιέρας. Θα έχουμε περίπου 15 προσεγγίσεις και το Νοέμβριο και άλλες 15 και το Δεκέμβριο, δηλαδή μέρα παραμέρα κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι. Κάτι που αποδεικνύει την επιμήκυνση τη σεζόν στην κρουαζιέρα. Ότι η κρουαζιέρα συμβάλλει σημαντικά στην επιμήκυνση τη τουριστική σεζόν.
2: Στο μεταξύ, ο Οργανισμός Λιμένος βρίσκεται εν αναμονή έγκρισης χρηματοδότησης για τη δημιουργία υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων στο λιμάνι του Ηρακλείου.
3: Και επίσης, να σας πω και μια καινούργια είδηση, ότι πριν από λίγες μέρες υποβάλαμε πρόταση χρηματοδότησης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SEF, το Connecting Europe Facility, για

0: Την κατασκευή της υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων υποβάλαμε την πρώτη πρόταση στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Η οριστική υποβολή θα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση 6 Οκτωβρίου. Είμαστε αισιόδοξοι, θα το παλέψουμε, οπότε και αυτό, εφόσον ολοκληρωθεί εκεί περίπου 2029-2030, θα δώσει ένα σοβαρότατο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το λιμάνι μας.
1: Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η κατάρτιση του αντιπυρικού σχεδιασμού στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης που συνυπέγραψαν φορείς του Ρεθύμνου και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με αντικείμενο το εφαρμοσμένο ερευνητικό έργο που φέρει τον τίτλο «Δράσεις μείωσης σεισμικής διακινδύνευσης, επικαιροποίηση και βελτιστοποίηση γενικού σχεδιασμού Εγκέλαδος 2».
2: Ο Άγιος Βασίλειος είναι ένας διαφορετικός δήμος. Είχαμε τις πυρκαγιές, επισκέφθηκα αμέσως μετά τις πυρκαγιές όλο τον Άγιο Βασίλειο. Είναι ένα θέμα εκεί που θα πρέπει να το δούμε με προσοχή. Είναι και ο Δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι, είμαστε σε συνεχή επαφή. Θέλει δράσεις οι οποίες θα πρέπει να είναι εξειδικευμένες στον χώρο του Δήμου.
1: Κύριος Λέγας αναφέρθηκε και στις πρόσφατες πυρκαγιές, τονίζοντας ότι μπορεί να προκαλέσουν πλημμύρες ακόμα και σε μικρής κλίμακας βροχής.
2: Τα αντιπλημμυρικά, προσωπικά εγώ έχω μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο προβληματισμό. Γιατί τα αντιπλημμυρικά έργα είναι βεβαίως καλά και είναι καλά σχεδιασμένα, αλλά με φοβίζει περισσότερο η κλιματική κρίση και με φοβίζει περισσότερο οι μεταβολές που γίνονται στο περιβάλλον και αν αυτά τα αντιπλημμυρικά έργα μπορούν να ανταποκριθούν. Και βέβαια ο προβληματισμός ενισχύεται πάρα πολύ μετά το φαινόμενο της Βαλένθια που είχαμε πριν 2 χρόνια, αλλά κυρίως στην πρόσφατη μου επίσκεψη κατά τη διάρκεια της καταστροφής στο Νεπάλ, όπου εκεί τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα.
1: Ο κύριος Λέκας παράλληλα τόνισε ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την κατασκευή αντιδιαβρωτικών έργων και φραγμάτων στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και προσοχή στην καταγραφή της γεωμορφολογίας των τοπικών φαραγγιών.
2: Έχουμε συζητήσει με τον κύριο Δήμαρχο και με τον κύριο Σποδωράκη, τον αντιδήμαρχο, τις δράσεις που πρέπει να γίνουν. Πρέπει να είναι σε μια διαρκή επιτήρηση, όχι μόνο το κουταλιώτικο, αλλά και τα άλλα φαράγγια, τα σαμαριά κτλ. Έχουμε κάνει κάποιες πρώτες συζητήσεις, έτσι ώστε ο ΦΠΚ μαζί με την περιφέρεια, μαζί με τους δήμους που έχουν τα φαράγγια, τα 4 μεγάλα φαράγγια, να έχουμε μια συνεχή παρουσία με επίβλεψη, με μετρήσεις.
3: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο Αστυγνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα εντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.

0: στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε, όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Στα ίση βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες οι τιμές στα καύσιμα, με τη βενζίνη στα περισσότερα πρατήρια της Κρήτης να κινείται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ και το ντίζελ κίνησης τη Δευτέρα ξεπέρασε τα 2 ευρώ. Με τους πρατηριούχους να υπογραμμίζουν ότι και τις επόμενες ημέρες αναμένονται νέες αυξήσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται για ακόμη μία φορά το Brent, καθώς η αγορά δεν λαμβάνει μέχρι στιγμής κάποιο σαφές μήνυμα αποκλιμάκωσης από το γεωπολιτικό μέτωπο.
1: Τις τελευταίες 2 εβδομάδες έχει ξαναξεκινήσει μία αύξηση στις τιμές των καυσίμων. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια πληροφορία που να μας λέει πότε μπορεί αυτή να σταματήσει. Ξέρουμε ότι και αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται θα έχουμε αύξηση στις τιμές των καυσίμων και στο πετρέλαιο της κίνησης και στη βενζίνη αμόλυβδη. Οπότε δεν βλέπω στο άμεσο μέλλον να γίνεται κάποια προσπάθεια ώστε να αποκλιμακωθεί λίγο η τιμή και να κατέβει. Έχετε δει, βλέπετε κάθε μέρα, είστε και εσείς καταναλωτής, που έχει φτάσει η τιμή της βενζίνης αμόλυβδη στο νομό μας, μέσα στο Ηράκλειο δηλαδή, και το πετρέλαιο της κίνησης.
2: Μέση τιμή δηλαδή που την παρατηρούμε τώρα.
1: Μέση τιμή μέσα στο Ηράκλειο, στη βενζίνη αμόλυβδη είμαστε στα 2 ευρώ και 10 λεπτά και λίγο παραπάνω θα σας έλεγα, και αν δεν είναι ακόμα, να είστε σίγουρος ότι μέχρι την Τετάρτη, μέχρι την Πέμπτη θα είναι, και αντιστοίχει στο πετρέλαιο είναι στο 2 ευρώ και 5 λεπτά, 2 ευρώ και 6 λεπτά, που και αυτό με μαθηματική ακρίβεια θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 10 λεπτά.
0: Τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τιμών που καταγράφονται στα καύσιμα προκαλούν προβληματισμό στις τάξεις των καταναλωτών για τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, με πολλούς μάλιστα να έχουν περιορίσει αισθητά, όπως λένε, τις μετακινήσεις τους.
3: Πιστεύω ότι είναι ακριβά τα καύσιμα και σε συνδυασμό με το ότι υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία των οχημάτων, νομίζω ότι αυτό και εμάς τους οδηγούς δυσαρεστεί, αλλά πιστεύω και οι ίδιοι οι πρατηριούχοι να κοιτάζουν να βρουν κάποια φόρμουλα για να μπορέσουν και αυτοί να δουλέψουν, διότι αν έχετε προσέξει, έχει μειωθεί το να πάει κάποιος να βάλει στην αντλία βενζίνη. Και εγώ προσωπικά, ας πούμε, εκεί που βάζα 2 φορές την εβδομάδα, τώρα βάζω 1.
2: Πώς το αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα ο καταναλωτής, πιστεύετε, έχει περιορίσει τις μετακινήσεις?
4: Πάρα πολύ. Εγώ έχω 2 μήνες να το κινήσω το αυτοκίνητο. Για το σκέπτομαι, να πάω στο χωριό, το σκέπτομαι. Με 700 σύνταξη.
5: Εγώ το έχω κλείσει. Στο σπίτι από όξο έχω πληρώσει τα πάντα, εφορίες, ασφάλειες, πάντα τα άλλο, αλλά δεν το βγάζω. Πάντα το βάλω. Αφού δεν έχω λεφτά το δοκιμό σου.
0: Οι πρατηριούχοι τονίζουν πως περίμεναν να ακούσουν μέτρα για τον κλάδο τους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κάτι που δεν έγινε, και πλέον ζητούν να ληφθούν άμεσα μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης.
1: Οπότε βλέπετε ότι καταρχήν ο κλάδος μας πάλι είναι σε αναβρασμό. Οι συνάδελφοι όλοι είμαστε σε μια διαρκή συνεννόηση με το αρμόδιο Υπουργείο, όμως δεν παίρνουμε καμία απάντηση.
2: Ούτε από τη ΔΕΘ
1: εχθές που περιμέναμε ακούσαμε κάποια ενημέρωση που να έχει να κάνει με τον κλάδο μας, αλλά μην υπάρχουμε εμείς για την κυβέρνηση αυτός ο κλάδος. Το μόνο θέμα που έχει η κυβέρνηση είναι να δίνει την επιδότηση

0: στους αγρότες μέσω των πρατηριούχων. Εκεί βρήκε τη λύση. Το να βρει όμως λύση στην τιμή των καυσίμων του καταναλωτή στο κάτω-κάτω, όχι των πρατηριούχων. Ο πρατηριούχος είναι ο τελικός αποδέκτης αυτών όλων των προβλημάτων. Δεν ακούσαμε κάτι, όχι.
1: Έντονη αναμένεται να είναι η κινητικότητα όσον αφορά τις τουριστικές αφήξεις στην Κρήτη, σύμφωνα με εκτιμήσεις τουριστικών παραγόντων και μάλιστα μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα, οι υψηλές πληρότητες, οι οποίες καταγράφονται τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, οι ευνοϊκές συνθήκες αλλά και οι χιλιάδες προγραμματισμένες αεροπορικές πτήσεις εξωτερικού, δημιουργούν θετικό κλίμα στον κλάδο του τουρισμού. Η θετική αυτή τάση ακολουθεί ένα ισχυρό επτάμινο, κατά το οποίο η Κρήτη υποδέχτηκε περισσότερους από 4 εκατομμύρια επιβάτες μέσω διεθνών και εσωτερικών πτήσεων. Ωστόσο, η αγορά χαρακτηρίζεται από κρατήσεις που γίνονται πιο κοντά στην ημερομηνία του ταξιδιού και σημαντικές εκπτώσεις στα τουριστικά πακέτα που φτάνουν έως και το 40% σε σχέση με την περίοδο αιχμής.
2: Βρισκόμαστε αρχές Σεπτεμβρίου και ο τουρισμός στην Κρήτη βρίσκεται σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Όπως τέτοια εποχή, κάθε χρόνο, το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου πάντα κάνει μια κοιλιά, όπως ήθιστε να λέμε, αλλά γενικά ο Σεπτέμβριος θα καταγράψει πραγματικά ένα πολύ καλό αριθμό από αύξηση τουριστών. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πολλά παιδιά που λόγω των ότι δεν υπάρχουν διακοπές στα σχολεία, άρα έχουμε τώρα οικογένειες με πολύ μικρά παιδιά ή ζευγάρια. Υπάρχει δηλαδή μια διαφορετικότητα ως προς το είδος των πελατών. Έχουν όμως αυξηθεί πάρα πολύ τώρα ξανά τα συνέδρια, άρα τα ξενοδοχεία τα οποία έχουν αυτό το σέρβις των συνεδρίων έχουν πάρα πολύ δουλειά. Βλέπουμε ξενοδοχεία τα οποία έχουν πολύ ψηλές πληρότητες παρά την εποχή. Αγγίζει και το 100% σε πολλά ξενοδοχεία, αλλά ο μέσος όρος αυτή τη στιγμή βρίσκεται περίπου στο 80%. Βλέπουμε όμως ότι και ο Οκτώβριος θα συνεχίσει ακόμα καλύτερα, διότι επανέρχονται πάλι διακοπές. Θα δούμε πάλι πάρα πολλές οικογένειες, θα αλλάξει το σκηνικό και θα δούμε ένα Οκτώβριο που ίσως είναι και καλύτερος από τον Σεπτέμβριο.
1: Η ξενοδοχειακή αγορά κινείται πλέον στο ρυθμό των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής, αν και ο όρος αφορά πλέον κρατήσεις που πραγματοποιούνται 2 ή 3 εβδομάδες πριν από το ταξίδι. Οι ταξιδιώτες, οι οποίοι έχουν περιορίσει τις διαμονές τους στα ξενοδοχεία, πάντως αναμένουν καλύτερες τιμές και προσφορές πριν οριστικοποιήσουν τις διακοπές τους.
2: Από πλευρά διαμονών, αυτή τη στιγμή ναι, είμαστε στα ίδια επίπεδα στα ξενοδοχεία. Λόγω όμως του μεγάλου αριθμού διαμονών που γίνονται σε διαμερίσματα Airbnb, αυτό ρίχνει το μέσο όρο και γι' αυτό βλέπουμε ότι πέφτει ο μέσος όρος γενικά. Αλλά νομίζω στα ξενοδοχεία παραμένει ο ίδιος, μέσος όρος περίπου στις 9 ημέρες. Από εκεί και πέρα όμως, λόγω του ότι στα Airbnb μένουν 2 με 3 ημέρες, αυτό όπως καταλαβαίνετε, σαν μέσος όρος μικραίνει τον αριθμό και δεν πρέπει να βγάζουμε συμπεράσματα. Πρέπει να γίνεται δηλαδή διαφορετική μελέτη για τα διαμερίσματα με τα Airbnb και διαφορετική μελέτη για τα ξενοδοχεία. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι που μένουν σε διαμερίσματα Airbnb αφήνουν λιγότερα χρήματα διότι προτιμάνε τα σούπερ μάρκετ και να μαγειρεύουν στα διαμερίσματα τα οποία νοικιάζουν. Ενώ στα ξενοδοχεία, αντιθέτως, βλέπουμε μια μεγαλύτερη κατανάλωση. Βλέπουμε όμως και την οικονομική κρίση. Μην ξεχνάμε ότι ο πελάτης, ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία 5 αστέρων, με το που έρχεται, πληρώνει το περιβαλλοντικό τέλος, το οποίο είναι 15 ευρώ αναδιανυκτέρευση. Αυτό είναι αποτρεπτικό, ξέρετε. Όταν έρθει ένας και μένει 10 ημέρες και δούλεψε κατευθείαν 150 ευρώ, όπως καταλαβαίνετε, αυτά λείπουν από την τοπική αγορά.
1: Οι επαγγελματίες του κλάδου πάντως εμφανίζονται αισιόδοξοι και τονίζουν πως το ταμείο που θα γίνει μετά το πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου θα κλείσει με θετικά αποτελέσματα.
2: Ο τουρισμός είναι εδώ, είναι πραγματικά εκατομμύρια οι αφήξεις. Βλέπουμε κάθε χρόνο όλο και περισσότερα ξενοδοχεία, βλέπουμε όλο και περισσότερο κόσμο να ασχολείται με τον τουρισμό, άρα αυτό κάτι σημαίνει. Άρα το οικονομικό όφελος είναι εδώ και γι' αυτό ακριβώς θέλουν όλοι να επωφεληθούν από αυτό.
1: Αντιμέτωποι με μία σειρά σοβαρών προβλημάτων βρίσκονται πολίτες στο Ηράκλειο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του κτηματολογίου. Μετά τη λήξη της κτηματογράφησης εκτιμάται ότι πάνω από το 35% των εκτάσεων βρίσκονται στη κατηγορία αγνώστου ιδιοκτήτη και δασικών εκτάσεων, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την τελική έκβαση της κτηματογράφησης, καθώς η διαδικασία αλλάζει και γίνεται πιο δαπανηρή.
3: Για τα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη, δηλαδή όσα δεν δηλώθηκαν, όπως επίσης και εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές, αυτά είναι τα δύο βασικά προβλήματα που ανέδειξε αυτή η κτηματογράφηση και τα ποσοστά αγνώστου ιδιοκτήτη, από ό,τι υπολογίζεται, είναι περίπου στο 35-40%. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και συνήθως είναι οι περισσότερες εξ αυτών των ιδιοκτησιών είναι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι μικρές, δηλαδή μιλάμε για αγροτικές εκτάσεις της τάξεως του μισού στρέμματος ή του ενός στρέμματος. Τα στενά περιθώρια της ανάρτησης που δόθηκαν αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα των 2 μηνών και στη συνέχεια το διάστημα για τα εμπρόθεσμα ραντεβού.

0: ραντεβού ήταν ένα πολύ πιεστικό διάστημα τόσο για τους πολίτες όσο και για τους επαγγελματίες και σίγουρα με βάση και τα δεδομένα και αυτό που γνωρίζουμε και τα στοιχεία που έχουμε υπάρχουν και αρκετά λάθη που δεν έχουν διορθωθεί. Βέβαια στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες να τα διορθώσουν στο στάδιο των αρχικών εγγραφών, όμως σε εκείνο το στάδιο το κόστος θα είναι πάρα πολύ πιο υψηλό σε σχέση με το τωρινό κόστος και τις διορθώσεις που έκαναν οι ιδιοκτήτες.
1: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που άφησε πίσω της η κτηματογράφηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ελληνικό κτηματολόγιο με μια νέα ηλεκτρονική διαδικασία που ξεκινά στις 18 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία αφορά τις εσφαλμένες αποτυπώσεις τους κτηματολογικούς χάρτες που έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες αντιμέτωπους με λάθος όρια, εμβαδών θέση ή αποτυπώσεις των ακινήτων τους. Αστοχίες που μπορεί να μετατρέψουν ακόμη και μια απλή αγοραπολισία, αγωνική παροχή δωρεάν η έκδοση οικοδομικής άδειας σε ένα δύσκολο γρίφο.
0: Όσον αφορά τη διαδικασία με τις γεωμετρικές μεταβολές, θα τεθεί σε λειτουργία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου η δυνατότητα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας να διορθώνονται τα λάθη με βάση τα τετραγωνικά μέτρα στο χάρτη του κτηματολογίου, όπου υπάρχουν τυχόν αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των ακινήτων με γειτονικά ακίνητα, όπου θα μπορεί ο ιδιοκτήτης, ο οποίος φαίνεται το ακίνητό του και αποτυπώνεται με λάθος μέτρα στο κτηματολόγιο, να ζητάει τη διόρθωση των μέτρων μέσω μιας διαδικασίας που θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας μεταβολές.gr, όπου θα ενημερώνει και τους θυγόμενους ιδιοκτήτες προκειμένου να λύνεται το πρόβλημα αυτό ηλεκτρονικά χωρίς να χρειάζεται να προσφύγει σε δικαστήριο. Αυτό μένει στην πράξη να δούμε αν μπορέσει να εφαρμοστεί και σε ποιες περιπτώσεις θα μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς η απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι ο ιδιοκτήτης να έχει και τίτλο ιδιοκτησίας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είδησε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλέν, το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
7: Οτιδήποτε γινόταν, έφταιγε ο Χιώτης.

0: Έφταιγε ο Χέρτς.
1: Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό.
0: Είναι μια τερματοφύλακα.
1: Είναι χαρακτηριστικό ότι αποκλειστήκαμε 0-0 με το Χαϊδάρι, νομίζω, και χάσαμε στα πέναλτι. Που έπιασε ένα πέναλτι, έφταιγε ο Χέρτς.
0: Ένα στοιχείο πρέπει να έχει ο τερματοφύλακας, ποιο είναι?
1: Χαρακτήρα.
0: Χαρακτήρα. Ναι, εντάξει.
1: Δυνατό χαρακτήρα.
0: Λογικό, δυνατό.
1: Ναι, ναι.
0: Και τρέλα. Το πάμε αυτό έτσι.
1: Εγώ πας πω το χαρακτήρα πιο δυνατό. Ξεκινάμε τον Κριστέλιο, βγάζει το πουκάμισο, το κρυμμένο στο δοκάρι ο Κριστέλιος. Του λέει
0: ο άλλος.
1: Του λέει, του αρέσει, λέει ο μικρός. Για να βγάλει, λέει, το πουκάμισο, λέει, του αρέσει.
0: Είσαι ο τελευταίος τερματοφύλακας ΣΑΕΚ που υπερασπίστηκε την αιστεία του στο παλιό γήπεδο της Νέας Φιλαδελφίας.
1: Είναι η ιστορική στιγμή. Τις επόμενες μέρες που ξεκίνησε το γκρέμισμα, πέρναγες απ' έξω από τη Φιλαδέλφεια και μελαγχολούσες.
0: Το πιο μεγάλο κομμάτι είναι χαρές ή λύπες?
1: Λύπες.
0: Λύπες είναι.
1: Λύπες. Είναι το περισσότερο. Είναι κακές στιγμές, δηλαδή έχει πολλά λάθη, έχει κακές εμφανίσεις, έχει κράξιμο πολύ. Μακριά και αγαπημένη.
0: Μακριά και αγαπημένη.
1: Μακριά και αγαπημένη.
0: Καμιά προώθηση, καμιά σέντα, τελευταία.
1: Βγήκε καμιά φορά.
0: Α, βγήκες.
1: Και φάγαμε. Είναι ένα παιχνίδι που παίζουμε Κέρκυρα Λυσιακός. Είμαστε ένα-ένα κιόλας. Κερδίσουμε ένα φάουλ στα πλάγια στο 90, φεύγα. Βλέπω τον μπάγκο εκεί, μου λένε ανέβα. Για κάνω, ανέβω. Ναι, μου λένε ανέβα. Τελευταία φάση μου λένε ανέβα. Πάω κουτσακούτσα και εγώ. Πρέπει να κάνει το φάουλ, διώχνει ο τερματοφύλακας, διώχνει ο αμυντικός, παίρνει την μπάλα, μπαίνει μόνο στα
0: δίχτυα.
1: Λίχτο του φώναξα, τίποτα. Χάσαμε 2-1.
0: Έχεις καμιά ανάμνηση από το γεντή κουλέ, ας πούμε?
1: Αναμνήσεις από το γεντή κουλέ, σαν αντίπαλος.
0: Ναι, σαν αντίπαλος.
1: Ναι, που εντάξει, κάπου το ζηλεύαμε κιόλας. Ήταν μια πολύ καλή έδρα, δύσκολη έδρα. Το πιο δύσκολο είναι να κάνεις τους παίχτες να σε εμπιστευτούν.
0: Να σε εμπιστευτούν.
1: Να εμπιστευτούν το πλάνο.
0: Να σε σηκώσουν με τους περισσούς στο αεροδρόμιο.
1: Μπράβο.
0: Μετά την πρόκληση επί τσέκ.
1: Κάνε αυτό.
0: Κάνε αυτό και.
1: Και θα γίνει αυτό. Το ότι βλέπεις ότι η ομάδα προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Δηλαδή να βγάλει κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία τα οποία δεν είναι το. Ξέρεις κάτι, να πετάξουμε την μπάλα μπροστά.
0: Ναι, ναι. Γιώμα
1: και πάμε να δούμε και ό,τι γίνει. Προσπαθούμε μέσα από το παιχνίδι. Βλέποντας τον αντίπαλο, βλέποντας, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια. στη Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε.

Μπείτε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Η στρατηγική τους ενόψη των εθνικών εκλογών ξεδιπλώνουν τα κόμματα. Περιοδίες ξεκινούν οι πολιτικοί αρχηγοί μετά τη ΔΕΘ. Στο επίκεντρο της σύγκρουσης η οικονομία και η καθημερινότητα των πολιτών. Καμπανάκι κινδύνου χτυπούν θεσμικοί φορείς για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Πολλαπλά τα τεχνικά προβλήματα στην εφαρμογή της ΑΔΕ. Κλειστά αύριο τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Μεταβατική περίοδο ζητούν παραγωγή και φορείς. Με αμύωτο ρυθμό συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές. Δοκιμάζονται οι αντοχές των λιμενικών αλλά και των δομών φιλοξενίας. Τι μελιγενέστε με τη δομή στο Ηράκλειο. Σε ακατάλληλες συνθήκες για πέμπτη χρονιά μαθητές και εκπαιδευτικοί στην πρώην Ακαδημία. Ένταση στο Δημοτικό Συμβούλιο, παρουσία γονέων. Τι υποστηρίζει η Δημοτική Αρχή. Βομβαρδισμένο τοπίο η οδός Δελιμάρκου στο Ηράκλειο. Μπάζα απορρίμματα και κακοτεχνίες. Τι καταγγέλουν και τι ζητούν οι κάτοικοι και ο πολιτιστικός σύλλογος της περιοχής.
0: Με το βλέμμα στις εκλογές κινούνται, κυρίες και κύριοι, τα κόμματα μετά την ολοκλήρωση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και με τα οικονομικά προγράμματα να βρίσκονται πλέον πάνω στο τραπέζι, προκαλώντας φοδρή σύγκρουση για τις προβλέψεις τους αλλά και την κοστολόγησή τους. Οι πολιτικοί αρχηγοί, αναμένοντας και τις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ, ξεκινούν περιοδίες, ενώ φωτιές έχει ανάψει το πολιτικό σκηνικό. Η δήλωση του Παύλου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας. Για κρυφή ατζέντα κατηγορεί την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ. Εξέφρασα προσωπική άποψη, απαντά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
2: Να αποσαφηνίσει τη θέση της σχετικά με το επίδομα ανεργίας καλεί την κυβέρνηση ο βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χριστίδης, με επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Στην ερώτησή του, ο κύριος Χριστίδης επισημαίνει ότι στη Νέα Δημοκρατία επικρατεί βαβέλα αντικρουόμενων δηλώσεων σχετικά με το επίδομα ανεργίας, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να υποστηρίζει ότι το επίδομα ανεργίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 2 μήνες και την Υπουργό Εργασίας να χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη δήλωση προσωπική άποψη και να υπενθυμίζει ότι το επίδομα αποτελεί ασφαλιστικό και ανταποδοτικό δικαίωμα. Για την ερώτηση που κατέθεσε, αναφέρθηκε μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα ο κύριος Χριστίδης.
3: Ο κύριος Μητσοτάκης και οι υπουργοί του, ό,τι είχαν να δώσουν, το έδωσαν. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη κόπωση στη Νέα Δημοκρατία, η οποία προκύπτει από την παρουσία των κεντρικών της τελεχών και στα τηλεοπτικά πάνελ και στη δημόσια σφαίρα. Αυτό άλλωστε κατά την άποψή μου κρύβεται και πίσω από τις διαρκείς συγκρούσεις γύρω από ζητήματα τα οποία αφορούν την καθημερινή πολιτική της κυβέρνησης. Δεν συνέβη αυτό μόνο με το επίδομα ανεργίας, όπου άλλα λέει η κυρία Κεραμέως, άλλα λέει ο κύριος Μαρινάκης, άλλα λέει ο κύριος Βορύδης, άλλα λέει ο κύριος Πέτσας. Μάλλον έχουν επιλέξει το που είναι υποψήφιος ο καθένας και βγάζουν τους εσωτερικούς διαγωνισμούς τους στην πολιτική ζωή του τόπου. Συνέβη και πριν από λίγο καιρό για τα βιβλία.
2: Πάντως, το συγκεκριμένο ζήτημα συνεχίζει να αποτελεί σημείο σύγκρουσης κυβέρνησης και αντιπολίτευσης μετά τις δηλώσεις από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο αλλά και από τον βουλευτή και πρώην υπουργό Μάκη Βορύδη. Ο Παύλος Μαρινάκης πάντως για μία ακόμα φορά υποστήριξε πως τα όσα δήλωσε αποτελούν προσωπική του θέση και όχι θέση της κυβέρνησης.
4: Δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση στην κυβέρνηση. Το ξαναλέω, είναι μια ταυτοτική προσωπική θέση, γιατί εγώ θέλω να πολιτεύομαι με τα ένσημά μου, με τις απόψεις μου και βέβαια με προμετωπίδα το πρόγραμμα το οποίο θα έχει η Νέα Δημοκρατία, το οποίο είναι αυτό το οποίο θα αποφασιστεί και δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο σχεδιασμό. Αλλά συγγνώμη, όταν ένας άνθρωπος βάζει το όνομά του σε ένα ψηφοδέλτιο, έχει και μια

0: ύπαρξη
1: πρέπει να κλείσω,
0: και προσωπικότητα και οντότητα. Και τελευταίο, αυτό που είπατε, το ίδιο το Πασόκ στο πρόγραμμά του το 18 έχει μια ανάλογη πρόταση.
2: Ο Διευθυντής Ψηφιακής Ενημέρωσης του Πρωθυπουργού πάντως υποστήριξε πως το Πασόκ είχε στο πρόγραμμά του ανάλογη πρόταση με την πρόταση που κατέθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για να πάρει την απάντηση από τον βουλευτή Ηρακλείου του Πασόκ, Φραγκίσκο Παρασύρη.
3: Site Πασόκ, επιδότηση των εισφορών των εργοδοτών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για νέες προσλήψεις ανέργων, παρένθεση, αντί να δίδεται επίδομα ανεργίας, το επίδομα να καλύπτει τις ασφορές. Αυτό είναι μέσα στο site Πασόκ. Είστε υποκριτές. Στην ίδια κατεύθυνση.
2: Και τα υπόλοιπα κόμματα πάντως της αντιπολίτευσης επιτέθηκαν στην κυβέρνηση μετά τις δηλώσεις των κυρίων Μαρινάκη και Βορύδη για το επίδομα ανεργίας.
4: Όπως μάθαμε από τον κυβερνητικό σας εκπρόσωπο, να τον χαίρεστε, αυτές τις εισφορές, όπως και τις αντίστοιχες εισφορές των ιδιωτικών υπαλλήλων, σχεδιάζεται να τις δώσετε και πεσκέσεις στην εργοδοσία. Λες και είναι κληρονομιά από τον παππού σας.
5: Κάτω τα χέρια από τα επιδόματα ανεργίας.
6: Στο στούντιο δίπλα μου ο Κώστας Μπογδανίδης, όπως κάθε βράδυ, για το σχολιασμό της πολιτικής επικαιρότητας. Κώστα, καλησπέρα. Εσπά. Λοιπόν, η αντιπαράθεση είναι στο κόκκινο, τα λέμε αυτές τις ημέρες. Θα παραμείνει, προφανώς κάποια στιγμή θα έχουμε μια ανάπαυλα, αλλά αυτή εκτιμώ ότι θα είναι μικρή. Τώρα έχουμε ένα νέο πεδίο σύγκρουσης, με αφορμή και τα όσα είπε ο Παύλος Μαρινάκης για το επίδομα ανεργίας, αλλά και πολλά άλλα, η αλήθεια είναι.
7: Κοίταξε, στις εκλογές θα δούμε και έχουμε δει και πολλά έργα. Είναι βέβαιο ότι σε αυτή την πολύμηνη έτσι κι αλλιώς διαδικασία, την πορεία προς τις κάλπες, θα δούμε άλλους πολιτικούς να απαξιώνονται, άλλους να επιβραβεύονται, άλλοι να το πηγαίνουν καλύτερα. Όμως πρέπει να σου πω ότι αυτό που συνέβη με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, κυβερνητικός εκπρόσωπος, να θυμίσω στους τηλεθεατές μας, είναι μια θέση, είναι μια ηλεκτρική καρέκλα. Λίγο πολύ, γιατί σηκώνει το βάρος της καθημερινής ενημέρωσης προς τον κόσμο, τα μέσα είναι φορείς, έτσι, ενδιάμεση, μιας ολόκληρης κυβερνητικής πολιτικής που κάθε μέρα έχει διάφορα ζητήματα. Ειδικά μετά τη ΔΕΘ έπρεπε να πει πάρα πολλά ο κύριος Μαρινάκης. Εξ όσων θυμάμαι, είναι η πρώτη φορά που ακούω κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει «εξέφρασα μια προσωπική γνώμη». Mm-hmm. Ξέρεις, οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι πολλές φορές διαψεύδονται, λένε μισές αλήθειες. Κάποιοι παλιότερα είχαν πιαστεί να λένε και ψεματάκια, τα είχαν ονομάσει αθώα. Έχουν περάσει καλοί και κακοί κυβερνητικοί εκπρόσωποι, με την έννοια ότι άλλοι ήταν πιστικοί, άλλοι δεν ήταν. Ο κύριος Μαρινάκης είχε περάσει μέχρι τώρα το προφίλ του πολύ σοβαρού, του πολύ συγκροτημένου, του πολύ μετρημένου. Αυτό το φάουλ, και μάλιστα για μένα η δεύτερη δήλωση είναι χειρότερη και από την πρώτη σώτια, δηλαδή το να βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και να λέει «εξέφρασα προσωπική γνώμη». Αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή, είναι επειδή εκπροσωπεί.
6: Είναι μια θέση που δεν το σηκώνει εύκολα. Ναι, ναι, αυτό.
7: Θα σου πω.
6: Άποψη προσωπική.
7: Όταν ακούμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, το λέω, το ξέρουμε, αλλά το λέω έτσι για

και από τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Παύλος Χριστίδης. Μιλώντας στο μεσημερινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρήτα, τόνισε ότι το Πασόκ είναι έτοιμο να αναλάβει τη διακυβέρνηση της

0: χώρας, υλοποιώντας ένα πρόγραμμα που έχει σαν στόχο, όπως είπε, την άρση των κοινωνικών ανισοτήτων.
1: Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χριστίδης, μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, αναφέρθηκε στις πολιτικές προτεραιότητες του κόμματος, την προγραμματική αντιπαράθεση και τις δεσμεύσεις του απέναντι στους πολίτες. Για την ετοιμότητα του ΠΑΣΟΚ να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, ο κ. Χριστίδης τόνισε ότι το κόμμα διαθέτει ένα όριμο και τεκμηριωμένο πρόγραμμα με στόχο την αντιμετώπιση των ανισοτήτων.
2: Ο Νίκος Ανδρουλάκης έδειξε, κύριε Μεταξά, ότι είναι ο ίδιος απολύτως έτοιμος, αλλά και ότι το ΠΑΣΟΚ είναι απολύτως έτοιμο να αλλάξει τη χώρα. Να της δώσει πραγματικά ευρωπαϊκή πορεία, να αντιμετωπίσει τις ανισότητες με ένα πρόγραμμα το οποίο είναι όριμο, είναι στοιχειοθετημένο, έχει τεκμηρίωση και που αφορά όλους τους Έλληνες, ό,τι και αν ψηφίσουν σε εθνικές εκλογές. Αυτό είναι το κλειδί. Ότι σήμερα έχουμε μια χώρα η οποία δεν μας χωρά όλους. Για κάποιους, να το πω, είναι πιο προνομιούχα χώρα. Και για κάποιους άλλους είναι πιο αδιάφορη η κυβέρνηση.
1: Για την προεκλογική αντιπαράθεση, ο κύριος Χριστίδης υπογράμμισε ότι αυτή πρέπει να είναι προγραμματική, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν εκ των προτέρων τις θέσεις κάθε κόμματος, ιδιαίτερα για εργασιακά συνταξιούχους, αγρότες και κτηνοτρόφους.
2: Προφανώς θα είναι και αναμέτρηση προγραμματική και πρέπει να είναι, κατά την άποψή μου, και αναμέτρηση προγραμματική, ώστε να ξέρουν οι πολίτες εκ των προτέρων τι θέσεις εκφράζει ο καθένας. Και κατά την άποψή μου, παρά το γεγονός ότι έχουμε μια πολύ μακρά προεκλογική περίοδο, η οποία θα στοιχίσει στην οικονομία, ειδικά την πραγματική οικονομία,

0: είναι αυτά τα οποία θα κάνουμε μετά τις εκλογές, με την στήριξη και με την ψήφο του ελληνικού λαού.
1: Όσον αφορά τις βασικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Χρεστίδης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην προστασία πρώτης κατοικίας, την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων και της 13ης σύνταξης, αλλά και στην προστασία της αγροτικής γης από την εξαγορά της από ξένα κεφάλαια.
0: Προστασία της πρώτης κατοικίας, επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας στον απόλυτο βαθμό και καθορισμός του κατώτατου μισθού από τις ελεύθερες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε εργοδότη και εργαζόμενο, 13η σύνταξη σε δύο φάσεις, το 2027 και το 2030. Προφανώς η επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο τομέα, απολύτως κοστολογημένα όπως ακριβώς την περιγράψαμε. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι κατά την άποψή μου υπάρχει και κάτι το οποίο ξέρω ότι μοιάζει πάρα πολύ τους ανθρώπους στην Κρήτη. Προστασία της αγροτικής γης, όχι στον αφελημισμό της ελληνικής γης.
2: Επιστρέφω στον Κώστα Μπογδανίδη, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, να δούμε λίγο και τα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τι λέει το ΠΑΣΟΚ, οντολογείς, λέει έχω πρόγραμμα κοστολογημένο, μετρήσιμο, υλοποιήσιμο, ρεαλιστικό. Έχω στελέχη να το υλοποιήσουν και είμαι έτοιμο να κυβερνήσω.
3: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι αυτές τις μέρες στο ΠΑΣΟΚ γίνεται αυτή η συζήτηση, γιατί μετά ας τις πούμε εβδομάδα, γιατί εβδομάδα είναι, δεν θα πω εποχή, και πιστεύουν να μετρηθεί όλο αυτό, όπως σωστά είπες. Το ΠΑΣΟΚ είναι εκ των πραγμάτων ένα κόμμα που έχει δείξει ότι ακόμα και σε δύσκολες εποχές έχει στο νου του την κυβερνησιμότητα. Ακόμη και όταν ήταν, σου θυμίζω, και στα πιο χαμηλά του, προσπαθούσε να έχει πρόγραμμα, να μην συμπεριφέρεται. Κάποιοι το είχαν κατηγορήσει για μικρομεγαλισμό, να μην συμπεριφέρεται ως ένα μικρό κόμμα που δεν ενδιαφέρεται για την εξουσία, αλλά ένα κόμμα που ήταν στην εξουσία και έχει σκοπό να επιστρέψει. Και αυτό νομίζω το κάνει πράξη τώρα, διότι όντως το πρόγραμμα, πέρα από την κριτική που μπορεί να κάνει ο καθένας και τα όσα ακούσαμε από την κυβέρνηση, έχει άξονες, έχει μια προοπτική που είναι

0: και πέρα από το 27. Και να σου πω κάτι, δεν έχει άδικο ότι έχει στελέχη, έχει τη δυναμική αυτή που μπορεί τουλάχιστον να ξεπεράσει τα εμπόδια και τα οποία θα το ξαναφέρουν σε μια φάση δυναμική που το 27 θα επιβραβευτεί από τον ελληνικό λαό. Διότι, εντάξει, καλές είπαμε είναι οι δημοσκοπήσεις, καλά να δείχνουν και σωστά τα είπε ο κ. Χριστίδης, αλλά μέχρι τώρα δεν έχουμε κάτι απτό. Συζητούσαμε ένα κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ σήμερα και μου έλεγε ότι εμείς είμαστε ικανοποιημένοι, θεωρούμε ότι όλο αυτό θα μετρηθεί, αρκεί να παίζουμε επίσης όρις, γιατί είναι αλήθεια τώρα, δεν θέλω να μπω σε κάτι σκηνές που είδαμε σήμερα στην τηλεόραση, οι οποίες είναι απίστευτες, έτσι.
1: Ναι.
0: Που ανθρώπους που τουλάχιστον κοινοβουλευτικά δεν εκπροσωπούν τίποτα και είδες πόση ώρα αφιερώθηκε. Λοιπόν, χρειάζεται ένα μέτρο. Το ΠΑΣΟΚ ελπίζει ότι αυτό όλο που έχει σχεδιάσει, που έχει προγραμματίσει για το εξάμηνο αλλά και την επόμενη πενταετία θα κεφαλαιοποιηθεί.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, Κώστα Μπογδανίδη. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Στον αέρα βρίσκονται οι αγροτικές επιδοτήσεις για χιλιάδες παραγωγούς στην Κρήτη λόγω σοβαρών τεχνικών προβλημάτων στη νέα εφαρμογή της ΑΔΕ που τέθηκε σε λειτουργία στις 4 Αυγούστου. Τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων αύριο Τετάρτη θα παραμείνουν κλειστά, ενώ οι εκπρόσωποι τους ζητούν την άμεση θεσμοθέτηση μιας μεταβατικής περίοδου και την έβρεση ενός εναλλακτικού ενδιάμεσου τρόπου υποβολής των αιτήσεων.
2: Σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει με τις καθυστερήσεις στην ενεργοποίηση των δικαιωμάτων των παραγωγών βρέθηκαν στο επίκεντρο ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια Κρήτης μετά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων της Κρήτης να ενημερώσουν τους βουλευτές και την περιφέρεια Κρήτης για τα προβλήματα αυτά.
3: Είναι σήμερα μια σύσκεψη με τον Παγκρήτιο Σύλλογο Μελετών, παρουσία του ΓΕΟΤΕ, τον κύριο του νησιού μας, για τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν σε σχέση με την ενεργοποίηση του ΟΣΔΕ μέσα από την νέα ψηφιακή πλατφόρμα, τη MyAgro, και τα τεχνικά και θεσμικά προβλήματα τα οποία έχουν ανακύψει και βλέπουμε ότι θα πάνε πίσω οι ενεργοποιήσεις, βλέπουμε ότι θα πάνε πίσω οι πληρωμές την ώρα που υπάρχουν τεράστια προβλήματα στον πρωτογενή τομέα με το κόστος παραγωγής να είναι δυσβάσταχτο, να βλέπουμε τους παραγωγούς μας να έχουν καλλιεργήσει και να μην ξέρουν αν θα πάρουν εισόδημα.
4: Αυτό που θέτουμε επιτακτικό είναι τι? Λόγω χρόνου, λόγω καθυστέρησης που υπάρχει στην πλατφόρμα, λόγω θέματα με το θεσμικό πλαίσιο, ζητάμε κάποια πράγματα που το θεωρούμε πια αυτονόητα, που είναι να δοθεί ένας εύλογος χρόνος το αργότερο μέχρι τέλος του έτους, εάν λειτουργήσει από σήμερα η πλατφόρμα και λυθεί και το θεσμικό πλαίσιο. Για το θέμα των πληρωμών, για τις προκαταβολές, δεν μιλάμε πια για Οκτώβριο, μιλάμε για τέλος του χρόνου. Αλλά αυτό είναι θέμα του Υπουργείου, το πώς θα διαχειριστεί το να κάνει μια προκαταβολή πάνω στις ενεργοποιήσεις.
2: Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αναδείχθηκαν οι μεγάλες καθυστερήσεις που οφείλονται στα θεσμικά και τεχνικά προβλήματα, τα οποία έχουν δημιουργηθεί με τη μετάβαση στη νέα πλατφόρμα MyAgro. Όπως τονίστηκε, είναι κρίσιμη σημασία να ολοκληρωθεί γρήγορα η διαδικασία και να τρέξουν οι δηλώσεις προκειμένου η παραγωγή να μπορέσει να ενεργοποιήσουν τα δικαιώματά τους και να λάβουν τις επιδοτήσεις τους.
3: Βλέπουμε τις τιμές του ελαιολάδου να είναι σε χαμηλά επίπεδα, τα σταφύλια να είναι αδιάθετα και να δημιουργείται ένα μεγάλο πρόβλημα σε όλο τον πρωτεΐνη τομέα. Είναι σημαντικό το Υπουργείο πάρα πολύ γρήγορα να δει αυτά τα θεσμικά και τεχνικά ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει, προκειμένου πολύ γρήγορα να τρέξει η διαδικασία του ΟΣΔΕ, να τρέξει η διαδικασία των ενεργοποιήσεων, προκειμένου η παραγωγή να μπορέσουν να πληρωθεί, να πληρωθούν, αλλά και όχι μόνο, δεν αφορά μόνο τις άμεσες ενισχύσεις, αφορά και όλα τα επενδυτικά προγράμματα, όλα τα επενδυτικά σχέδια τα οποία τρέχουν.
4: Θέλουμε άμεση συνάντηση και απάνω, ώστε να λύσουμε τα ζητήματα που αφορά αυτό, για να μην έχουμε όχι μόνο το χάσιμο των επιδοτήσεων, αλλά κινδυνεύουν να έχουμε και τεράστια προβλήματα στους επαγγελματίες αγρότες, που είναι η πληρωμή των σχεδίων βελτίωσης, τα προγράμματα του νέου αγρότη, οι ομάδες παραγωγών, τα χρηματοδοτικά προγράμματα και ό,τι συνδέεται πάνω στην ενιαία δήλωση.
2: Παράλληλα, διαπιστώθηκε στη διάρκεια της σύσκεψης ότι οι καθυστερήσεις επηρεάζουν άμεσα και τα μεγάλα επενδυτικά προγράμματα, όπως τα σχέδια βελτίωσης, το πρόγραμμα νέων αγροτών και τις ομάδες παραγωγών. Τα προγράμματα αυτά παρουσιάζουν καθυστερήσεις στις πληρωμές, καθώς δεν μπορούν να συνεχίσουν τις διαδικασίες τους αν δεν υπάρξει ενεργοποίηση του ΟΣΔΕ.
3: Υπάρχουν καθυστερήσεις πληρωμών και όσον αφορά τις ομάδες παραγωγών που κάνουν αμάν να φτιάξουν μια ομάδα παραγωγών και δεν μπορούν να καθυστερούν τις πληρωμές. Υπάρχουν καθυστερήσεις στα σχέδια βελτίωσης, στους νέους

0: Αγρότες. Υπάρχει η δημοσίευση του νέου προγράμματος του σχεδίου βελτιώσεων. Πώς θα μπούμε σε ένα νέο σχέδιο βελτίωσης όταν βλέπουμε τα προβλήματα που ανακύπτουν από τα παλιά σχέδια βελτίωσης, άνθρωποι οι οποίοι έχουν προχωρήσει σε επενδύσεις τους, άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρει δάνεια για αυτά τα επενδυτικά σχέδια και με την καθυστέρηση των πληρωμών έχουν πανωτόκια, έχουν να πληρώνουν τα οποία δεν έχουν. Και βλέπουμε ένα εισόδημα στον αέρα και υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα.
1: Για την αντιμετώπιση της κατάστασης τονίστηκε η ανάγκη η πολιτεία να διορθώσει άμεσα τα όποια σφάλματα υπάρχουν και να επιταχύνει τις διαδικασίες. Προς αυτή την κατεύθυνση, η Περιφέρεια Κρήτης, ανταποκρινόμενη στο αίτημα των φορέων, θα επιδιώξει συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Είναι ο Σωτήρης Μεταξάς δίπλα μου στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, για να συζητήσουμε για αυτό το μεγάλο θέμα, γιατί έχουμε μία διαδικασία που τρέχει. Τρέχει τώρα με αυτές τις λειτουργίες της πλατφόρμας, δεν τρέχει κατ' ουσίαν. Έχουμε όμως και μια προθεσμία αυτή της 16 Οκτωβρίου, Σωτήρη, που η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ κοντά με βάση τα όσα λένε θεσμικοί φορείς αλλά και οι εκπρόσωποι των ΚΙΔΕ.
3: Ναι, σωστά. Αλλά ξέρεις, το ζητούμενο σε αυτή τη διαδικασία δεν έχει να κάνει τόσο με την προθεσμία ή με μία ανάγκη παράτασης αυτής της διαδικασίας, έχει να κάνει περισσότερο με τις δυσλειτουργίες. Mm-hmm. Τι εννοώ? Αυτό το μοντέλο που υπάρχει σήμερα, με τα προβλήματα που παρουσιάζονται και με τις δυσλειτουργίες, είτε ολοκληρωθεί η προθεσμία 16 του Οκτώβρη, mm-hmm. είτε στο τέλος του Οκτώβρη, είτε στα μέσα του Νοέμβρη, θα φτάσουμε τις τελευταίες ημέρες και θα συζητάμε για αυτά τα προβλήματα που προέκυψαν με το καλημέρα όταν άνοιξε αυτή η νέα πλατφόρμα αρχές του Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος, 4 του Αυγούστου και ανέδειξε τρομακτικά προβλήματα.
2: Ερώτημα είναι, σε διακόπτω, το ερώτημα είναι από πολύ νωρίς, δηλαδή σήμερα έχουμε πια 15 Σεπτέμβρη, από πολύ νωρίς έχουν επισημανθεί αυτές οι δυσλειτουργίες, αυτές για να διορθωθούν ή για να βρεθεί ένας άλλος τρόπος? Και γιατί το λέω την προθεσμία, την αναφέρω, γιατί αυτή θεωρητικά η προθεσμία είναι αυτή που θα φέρει και τις προκαταβολές των ενισχύσεων, Σωτήρη, έτσι. Αν πάει όλο πίσω, δεν θα δουν και προκαταβολές η παραγωγή.
3: Σωστό. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει ένα σημείο κλειδί, αν δεις, στις δηλώσεις που προέκυψαν μετά τη σημερινή σύσκεψη στην περιφέρεια, η ανάγκη δηλαδή να υπάρξει μια μεταβατική περίοδος που δεν θα έχει να κάνει τόσο με τον χρόνο όσο περισσότερο με το μοντέλο, όσο περισσότερο με τη διαδικασία. Στο ερώτημα λοιπόν, ήταν ορθό το προηγούμενο μοντέλο? Ρητορικό είναι. Προφανώς όχι, και το είδαμε την έκταση έτσι του προβλήματος με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι σωστό αυτό το μοντέλο της μετάβασης? Όχι. Και αποδεικνύεται στην πράξη. Και δεν είναι δυνατόν να διορθώσεις ένα λάθος με ένα δεύτερο. Ξέρεις, δύο λάθη μαζί δεν κάνουν μία σωστή πράξη. Έτσι. Κάνουν ένα ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα. Και έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα σε κάθε μοντέλο μετάβασης τον πρώτο καιρό να παρουσιάζονται προβλήματα, δυσλειτουργίες, mm-hmm. αλλά φαίνεται ότι σε αυτήν την φάση, και επειδή συζητάμε για την οικονομική επιβίωση δεκάδων χιλιάδων αγροτικών οικογενειών που έχουν την αγωνία της προκαταβολής, της ενιαίας ενίσχυσης, έχουν την αγωνία με το τσεκ των Χριστουγέννων, όπως παραδοσιακά δίδονται οι επιδοτήσεις, να λυθούν τώρα αυτά τα προβλήματα που δεν περιορίζονται μόνο στις άμεσες ενισχύσεις, αλλά στο σύνολο των επενδυτικών σχημάτων. Τα σχέδια βελτίωσης, τις ομάδες παραγωγών και τους νέους αγρότες. Γι' αυτό και θα γίνει ένα αίτημα προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να υπάρξει μια συνάντηση προκειμένου να τεθούν επιτάπητο σε αυτά τα προβλήματα και να δοθεί μια λύση, όχι τόσο διόρθωσης τώρα αυτών των παθογενειών, αλλά σε ένα ευέλικτο μοντέλο μιας μεταβατικής περίοδου τουλάχιστον για τις επιδοτήσεις που είναι να πληρωθούν στο υπόλοιπο του χρόνου.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη Μεταξά. Τα πυρά της αντιπολίτευσης δέχτηκε, κυρίες και κύριοι, η Δημοτική Αρχή στη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου με φόντο τις πολλές αντιδράσεις για τον τρόπο με τον οποίο η τουρκική αποστολή συμμετείχε στο 3ο Διεθνές Φεστιβάλ Χωρών στο Ηράκλειο. Το θέμα έφερε ενώπιον του σώματος η παράταξη της Μίζωνος Αντιπολίτευσης με τον επικεφαλής της, Μιχάλη Καραμαλάκη, να

0: Χαρακτηρίζει ατόπιμα από πλευράς του Δήμου τα όσα έγιναν στο κέντρο της πόλης.
1: Το θέμα που προέκυψε με την τουρκική αποστολή που συμμετείχε στο τρίτο Διεθνές Φεστιβάλ Χορών, με εκατοντάδες χορευτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις στο Ηράκλειο και στα Χανιά, συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Η συζήτηση έγινε μετά από αίτημα που κατέθεσε η παράταξη της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Μιχάλη Καραμαλάκη, που χαρακτήρισε ατόπιμα από πλευράς του Δήμου τα όσα συνέβησαν στο κέντρο της πόλης.
2: Δεν μπορεί ο Δήμος Ηρακλείου να αποποιείται των ευθυνών του. Δεν γίνεται. Η οργάνωση περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα του Δήμου. Δεν είναι σε κάποιο site, σε κάποια εφημερίδα. Αν διαβάσουμε το πρόγραμμα του Δήμου, το λέει ξεκάθαρα, αναφέρεται ξεκάθαρα στη συγκεκριμένη πομπή, όπου αναφέρει ότι θα γίνει με σημαίες και λάβαρα, άρα το γνωρίζανε. Δεν μπορεί να φτιάξει ένα πρόγραμμα να το αναφέρεις μέσα και να επικαλείς ότι δεν το γνώριζες.
1: Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειο για σένα, Μαρία Καναβάκη, που επέκρινε τη Δημοτική Αρχή για τα όσα συνέβησαν με την παρέλαση των χορευτών στο κέντρο του Ηρακλείου και τις δεκάδες τουρκικές σημαίες.
3: Ήταν τουλάχιστον άστοχο. Και κυρίως γιατί έλαβε χώρα σε ένα συγκεκριμένο δρόμο, σε μια εμβληματική οδό, για την οποία υπάρχουν μνήμες, υπάρχει ιστορία και όλοι οφείλουμε να δείχνουμε τον απαραίτητο σεβασμό.
1: Τόσο ο κύριος Καραμαλάκης όσο και η κυρία Καναβάκη υποστήριξαν πως η Δημοτική Αρχή θα έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη από τους Ηρακλειώτες και όχι να κρυφτεί πίσω από τις δηλώσεις του Προέδρου του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης, που συμμετείχε στη διοργάνωση της συγκεκριμένης εκδήλωσης που είχε συμπεριληφθεί στο Φεστιβάλ των Τείχων του Δήμου Ηρακλείου.
2: Να ζητήσει ο Δήμαρχος ένα συγγνώμη από τον κόσμο του Ηρακλείου και όχι μόνο για αυτό που έγινε. Προφανώς όταν ασκείς διοίκηση θα γίνουν και λάθη, πρέπει όμως να τα αναγνωρίζεις και όχι να δημιουργήσει ένα άλλο κλίμα που ότι δεν ξέρω ποιος φταίει, φταίνει, οι ιδιώτες φταίει, ο διοργανωτής φταίει, ο ένας φταίει, ο άλλος. Βγαίνει ο κύριος Βλατάκης, ζήτησε συγγνώμη, κατά τη δική του άποψη το πήρε πάνω του, τον τιμά αυτό, αλλά δεν υποκαθιστά το Δήμο.
3: Ο Μιχάλης ο Βλατάκης σήκωσε το βάρος της ανάληψης, αν θέλετε, της ευθύνης και να βγει μπροστά να το πάρει πάνω του. Αυτό όμως είναι εντελώς διαφορετικό, γιατί η ευθύνη είναι πολιτική. Όταν κάτι γίνεται στον τόπο μας, γίνεται στο πλαίσιο του Δήμου, η ευθύνη είναι πολιτική και η ευθύνη είναι υπό τη σκέπη του Δήμου Ηρακλείου.
1: Μάλιστα, ο κύριος Καραμαλάκης υποστήριξε πως στα Χανιά η αντίστοιχη παρέλαση έγινε με κάθε αποστολή να κρατά μία σημαία της χώρας της και όχι όπως έγινε στο Ηράκλειο.
2: Η επόμενη μέρα έγινε στα Χανιά, η ίδια ακριβώς εκδήλωση, με τους ίδιους διοργανωτές. Μία σημαία κρατούσε κάθε αποστολή και όλα έγιναν μια χαρά. Διερωτώ με, δεν θα μπορούσε αυτό να γίνει και στο Ηράκλειο? Απλά θα μπορούσε. Σαφέστατα μπορούσε να γίνει, να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα και σήμερα να συζητάμε μόνο για την επιτυχία των εκδηλώσεων και όχι για αυτή την εικόνα που παρουσιάστηκε στους κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου την ημέρα εκείνη.
3: Πρέπει να αναγνωριστεί και πρέπει να ληφθεί υπόψη, ώστε να μην επαναληφθεί κάτι τόσο τουλάχιστον άστοχο, θα επαναλάβω εγώ, στο μέλλον, και να μην δίνουμε την αφορμή και την ευκαιρία τέτοιου τύπου συμβάντα να δίνουν μια γενικότερη άσχημη εικόνα για τα πολιτιστικά δρόμενα που δεν τους αξίζει.

0: Συνεχώς τις αντοχές των δαμών φιλοξενίας. Διαδοχικά περιστατικά καταγράφονται νότια της Γάβδου, ενώ στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή είναι σε εξέλιξη για τρίτο 24ωρο οι έρευνες για τον εντοπισμό των περίπου 25 μεταναστών που αγνοούνται από το ναυάγιο που έγινε το βράδυ της Κυριακής. Ο Σωτήρης Μεταξάς είναι και πάλι μαζί μου για να πούμε τα περισσότερα. Σωτήρη.
1: Ναι, υπάρχει μια ανησυχητική κλιμάκωση των μεταναστευτικών ροών τα τελευταία 24ωρα στη νότια ακτογραμμή της Κρήτης. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι τις τελευταίες 24 ώρες ο αριθμός των αφήξεων ξεπερνάει τους 300. Είχαμε μέσα σε αυτό το 24ωρο διαδοχικά περιστατικά σε Καλούς Λιμένες, Γάβδο, Ιεράπετρα, Ψαρή Φοράδα. Αυτήν την ώρα είναι σε εξέλιξη διπλή επιχείρηση μετά τον εντοπισμό δύο λεμβών στους Καλούς Λιμένες που έχουν κινητοποιήσει λιμενικό και Frontex. Και βεβαίως συνεχίζονται οι έρευνες. Καταλαβαίνεις ότι τώρα έπεσε η νύχτα, έχουν ήδη περάσει δύο και πλέον 24 ώρα. Κάθε λεπτό που περνάει η κατάσταση είναι όλο και πιο δύσκολη και περιορίζονται οι ελπίδες για τον εντοπισμό περίπου 25 μεταναστών. Είναι αγνοούμενοι από το βράδυ της Κυριακής μετά από ένα ναυάγιο με λέμβο ανοιχτά στη θάλασσα νότια της Γάβδου. Βεβαίως είναι σε τέτοιο βαθμό οι έρευνες τα τελευταία από το πρωί της Δευτέρας μέχρι και αυτήν την ώρα που έχουν οδηγήσει στους λιμενικούς το συμπέρασμα ότι δεν αποκλείεται τελικά αυτός ο αριθμός ενδεχομένως να είναι και πλασματικός. Το λέω γιατί οι αγνοούμενοι προέκυψαν μέσα από τις μαρτυρίες των διασωθέντων. Έτσι. Ότι ήταν και άλλοι μαζί μας που δεν τους βλέπουμε στους διασωθέντες. Ο χρόνος θα δείξει την κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση είναι μια συνθήκη πολύ δύσκολη τις τελευταίες ημέρες. Οδήγησε μάλιστα το σύλλογο των λιμενικών το σωματείο των λιμενικών της Δυτικής Κρήτης σε μια ανακοίνωση που μεταξύ άλλων κάνει λόγο για καπέλωμα ενός νομού των Χανίων και αυτό διότι είναι τόσες πολλές οι αφίξεις με αποτέλεσμα μετανάστες που εντοπίζονται στα νότια ανατολικά τμήματα της Κρήτης να μεταφέρονται όχι στο ψυγείο αλλά στην Αγιά.
0: Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ Σωτήρη. Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στο δημοτικό ρεπορτάζ. Μάθημα σε ακατάλληλες συνθήκες καλούνται να κάνουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά μαθητές και εκπαιδευτικοί στο σχολικό συγκρότημα της παλιάς Ακαδημίας. Καθώς τα έργα που αφορούν στη στατική ενίσχυση των κτηρίων δεν αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί πριν το τέλος του 2027. Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη που έχει παρακολουθήσει και το θέμα από την αρχή έως τώρα. Καλώς τον, καλησπέρα. Θυμάμαι την τελευταία φορά που συζητήσαμε για αυτό το θέμα είχε δοθεί μία ακόμα παράταση, Κώστα, και τότε μου είχες πει είναι βέβαιο ότι θα δοθεί μία ακόμη.
2: Κοιτάξτε, χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, παρουσία του Προέδρου του Συλλόγου Γονέων και Γηδεμόνων του 54ου Δημοτικού Σχολείου, δύο είναι τα δημοτικά, του 54ου και του 55ου που συστεγάζονται σε αυτό το ιστορικό σχολικό συγκρότημα. Ο Πρόεδρος λοιπόν και συναδελφός μας κ. Διονέλης έθεσε μια σειρά ζητημάτων και μεταξύ άλλων ρώτησε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Δημήτρη Σπυριδάκη, τι προβλέπετε για την αποπεράτωση των εργασιών. Ο κ. Γιονέλης μάλιστα είπε ότι σε κατηδίαν συνάντηση που είχαμε με τον κύριο Σπυριδάκη πριν από περίπου 4-5 μήνες, του είχε πει ότι θα ολοκληρωθούν στα τέλη του 2026. Χθες ο κύριο Σπυριδάκης είπε ότι καλώς εφόσον των πραγμάτων θα ολοκληρωθούν οι εργασίες στα τέλη του 2027. Και θα μου επιτρέψει να σου πω ότι με τον τρόπο που ανέλησε το θέμα, δηλαδή θα γίνει μια εργολαβία για να κλείσουν τώρα οι εκκρεμείς εργασίες και μια δεύτερη εργολαβία για να γίνουν όλα τα υπόλοιπα που αφορούν κάποιες ηλεκτρολογικές εργασίες, αίθουσα από τα πλοκτήσεων κλπ. Εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση ούτε το 27 να έχει τελειώσει το έργο. Θα μπούμε σίγουρα στο 28 και βλέπουμε. Η συζήτηση χθες ήταν ως συνήθως με το ένα πόδι στο παρελθόν και με το άλλο πόδι στο μέλλον, λιγότερο στο μέλλον. Δηλαδή δεν δόθηκαν ξεκάθαρες απαντήσεις για το τι μέλλον γενέστε. Αναλωθήκαμε στο τι, προφανώς όπως πάντα αυτή είναι η προηγούμενη, η μελέτη δεν ήταν καλή κλπ.

0: και επειδή με λέτε δεν ήταν καλή, λένε, λέει η σημερινή δημοτική αρχή, έχουν δημιουργηθεί όλα αυτά τα προβλήματα. Εγώ απλώς να θυμίσω ότι ήταν μια μελέτη για την στατική επάρκεια του κτηρίου που επήγε. Τότε υπήρχε σοβαρό πρόβλημα.
1: Ήταν επίγον το θέμα, σωστά το λες, σωστά το υπενθυμίζεις.
0: Δεν ήταν μια μελέτη για την ανέγερση ενός νέου σχολείου.
1: Σωστά.
0: Έτσι, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είχε γίνει μια μελέτη που δημοπρατήθηκε για την στατική επάρκεια του σχολείου. Πάνω σε αυτήν έχουν φορτωθεί πάρα πολλές εργασίες που δεν έβγαιναν. Το οικονομικό αντικείμενο δεν μπορούσε να τις σηκώσει και έχουμε οδηγηθεί τώρα σε μια κατάσταση που οριακά μοιάζει με αδιέξοδο. Εγώ άκουσα χθες τη συζήτηση και οφείλω να πω ότι θεωρώ πραγματικά ότι παιδιά που μπήκαν στο δημοτικό, στην πρώτη δημοτικού, όταν ξεκίνησαν οι εργασίες, θα αποφοιτήσουν και το σχολείο θα είναι ακόμα για ποιή και εργοτάξιο.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα και Φαλογιάννη. Μένουμε στα της πόλης του Ηρακλείου, κυρίες και κύριοι, σε εργοτάξιο που έχει μείνει στη μέση. Έχει μετατραπεί η οδός Δελημάρκου στο Ηράκλειο, με την ανάπλαση να βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και την εικόνα σε αρκετά σημεία να είναι τουλάχιστον προβληματική. Σπασμένη η ανυπαρκτική βόλυφη, λακκούβες, αδρανηλικά μπάζα, αλλά και πρόχειρες καλύψεις επικίνδυνων ανοιγμάτων έχουν σαν αποτέλεσμα οι κάτοικοι της περιοχής να μην μπορούν καν να μπουν στα σπίτια τους την ίδια ώρα που τίθενται φυσικά και σοβαρά θέματα ασφαλείας.
2: Δρόμος εργοτάξιο η οδός Δελημάρκου στο Ηράκλειο. Η ανάπλαση παραμένει σε εξέλιξη, όμως η εικόνα σε αρκετά σημεία προκαλεί προβληματισμό. Μισοτελειωμένα πλακόστρωτα, κυβόληθοι που θυμίζουν παζλ, ανοιχτές τρύπες και ανισοσταθμίες συνθέτουν ένα σκηνικό που δυσκολεύει την καθημερινότητα των πεζών και των κατοίκων της περιοχής. Κάτοικοι και επιχειρηματίες, εδώ και δύο χρόνια όπως λένε, περιμένουν να ολοκληρωθούν τα έργα ανάπλασης.
3: Έχουμε τη Δελημάρκου που αυτή τη στιγμή είναι ένα έργο, το οποίο ήταν σε εξέλιξη και έχει σταματήσει εδώ και δύο μήνες. Οι εργασίες γίνονται σημειωτών. Από την αρχή του έργου ήταν ένα συνεργείο μόνο. Ο εργολάβος τέλος πάντων δουλεύει με το δικό του τρόπο. Οι υπηρεσίες προφανώς δεν μπορούν να επιβληθούν στο εργολάβος. Είναι και τέτοιο το ισχύον σύστημα που δεν τις βοηθάει. Όπως και να έχει όμως, αυτή τη στιγμή οι κάτοικοι της Αγίας Τριάδας βιώνουν ένα μαρτύριο. Δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους, φοβούνται τις πλημμύρες που θα γίνουν τις επόμενες μέρες με τις βροχές. Δεν μπορούν να βάλουν τα μάξια στις πιλωτές τους. Εδώ είναι σχεδόν δύο χρόνια αυτή η ιστορία. Δηλαδή ένα έργο τραβάει δύο χρόνια με διάφορες δικαιολογίες του εργολάβου. Έχουν πάρει παρατάσεις, έχουν εξαντληθεί όλες τις παρατάσεις, εξαντληθεί η υπομονή του κόσμου.
4: Δεν μπορούμε να δουλέψουμε, δεν μπορούν να έρθουν οι προμηθευτές να ξεφορτώσουν προϊόντα, δεν μπορούν να έρθουν οι πελάτες. Δύο χρόνια έχουμε καταστραφεί σαν επιχείρηση. Και όχι μόνο εγώ, και όλη η περιοχή, διότι ο δρόμος εδώ, ειδικά η Δεντιδάκηδον, είναι ο μόνος πεζόδρομος στον κόσμο που είναι κλειστός. Και από τις δύο μεριές. Είμαστε εγκλωβισμένοι εδώ. Εδώ κάποιοι ηλικιωμένοι μένουν, έχουν πάθει κρίση πανικού. Θέλουν να βγουν έξω και δεν μπορούν να βγουν έξω. Το αυτοκίνητο τους είναι κλειδωμένο στο γκαράζ. Και είναι το μόνος πεζόδρομος στην Ελλάδα ή και στον κόσμο ακόμα που είναι κλειστός και από τις δύο μεριές.
2: Σε μεγάλο τμήμα του δρόμου το έδαφος, όπως κατέγραψε η κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, παραμένει σκαμμένο, ενώ υλικά του έργου περιορίζουν την πρόσβαση. Οι κάτοικοι μάλιστα έχουν αναγκαστεί να αυτοσχεδιάσουν, τοποθετώντας πρόχειρες, ράμπες και σκαλοπάτια για να μπορούν να φτάσουν στις εισόδους των σπιτιών τους. Την εικόνα συμπληρώνουν ογκώδια αντικείμενα και σκουπίδια ακόμα και γύρω από την ιστορική κρίνη και στο εσωτερικό εγκαταλελειμμένων κτηρίων. Η ανάπλαση όμως έχει δρόμο μέχρι να ολοκληρωθεί.
5: Πότε επιτέλους θα γίνει αυτή η ανάπλαση στο εσωτερικό της Αγίας Τριάδος? Ωραία. Πότε? Μόνο οι ίδιοι οι κάτοικοι προσπαθούν να κάνουν κάτι. Αλλά αυτό δεν ξέρω αν είναι αρκετό. Ωραία. Ας δούμε και τη Δελημάρκου που μέχρι ένα σημείο, εντάξει, από εκεί κάτω πρέπει να το λύσουμε. Ας δούμε λίγο και τη Μαστραχά που είναι στο έλεος του Θεού. Και είναι αμαρτία.
6: Αυτά τα έργα που τα σχεδίασε ήταν άσχετος. Δηλαδή εδώ η Δελημάρκου είναι όλος ο δρόμος να πάμε μέχρι τη θάλασσα. Εδώ δεν μπορεί να περάσει αμάξι και πιο κάτω πάλι πρέπει να πας δεξιά.
7: Ωραία, και όσον αφορά τις εργολαβίες, έχουν σταματήσει οι εργολαβίες εδώ?
6: Μας κοροϊδεύουν. Έρχονται τρία άτομα, τέσσερα, δουλεύουν μια μέρα, φεύγουν και έρχονται πάλι μετά από δύο μέρες.
8: Παρκάρω πολλές φορές εδώ το πάρκινγκ και είχα δει ότι υπήρχε μεγάλο διάστημα που υπήρχαν έργα και δεν υπήρχε πρόσβαση. Θεωρώ ότι έχει υπερβεί το όριο.
1: Σε πλήρη εξέλιξη είναι, κυρίες και κύριοι, η έρευνα των αρχών για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη με τα ψηφιακά ευρήματα και αποτυπώματα.

0: από τα μηχανήματα της κλινικής όπου πέθανε ο δημοφιλής τραγουδιστής, αλλά και τα κινητά των ιδιοκτητών και των εργαζομένων, να δίνουν πληροφορίες στις αρχές για το τι έγινε από τη στιγμή που ο δημοφιλής τραγουδιστής μπήκε στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Είναι μαζί μου ο Χάρης Λεοντάκης να δούμε όλα τα νεότερα. Καλησπέρα, Χάρη. Καταρχάς, να πούμε, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, ότι συνεχίζεται περίπου από τη μία η ώρα το μεσημέρι η απολογία των δύο γιατρών, σωστά?
1: Έτσι ακριβώς. Πριν από 7 ώρες ξεκίνησε η διαδικασία. Μια διαδικασία που θα έχει δύο στάδια, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο γιατροί κατέθεσαν υπομνήματα, που σημαίνει ότι θα πρέπει να εξεταστούν αναλυτικά από τον ανακριτή και στη συνέχεια να τους καλέσει για να απαντήσουν σε απορίες που προκύπτουν, αλλά και σε ερωτήματα τα οποία θέλει ο ίδιος ο ανακριτής, ανεξάρτητα από τα υπομνήματα, να θέσει. Οι δύο γιατροί που εμένουν στις αρχικές τους καταθέσεις, δηλαδή ότι η ανακοπή ημέν γιατρός να ισχυρίζεται ότι η ανακοπή ήρθε λίγα λεπτά πριν ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ, ο δε γιατρός να ισχυρίζεται ότι δεν ήταν παρόν όταν υπέστη την ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Είναι πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα, είναι πάρα πολλά τα οποία έχουν προκύψει από τις έρευνες των αρχών. Είναι προφανές ότι θα ζητηθεί και θα γίνει στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης που έχει ξεκινήσει η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς τηλεφωνήματα έγιναν το επίμαχο διάστημα, δηλαδή το διάστημα από το πρώτο, από τον πρώτο συναγερμό που έδωσε, από το πρώτο αλάρμ που έδωσε το μηχάνημα της πλασμασφαίρεσης μέχρι την ειδοποίηση να ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ. Είναι ένα στοιχείο το οποίο αναζητούν οι αρχές και γι' αυτό έχουν ζητήσει και την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Είναι πού έστειλε τη φωτογραφία του, την πρώτη φωτογραφία που τράβηξε. Τράβηξε δύο φωτογραφίες και ένα πολύ μικρό βίντεο 10 περίπου δευτερολέπτων. Πού έστειλε τη φωτογραφία η γιατρός, η οποία είναι κατηγορούμενη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Είναι ερωτήματα τα οποία θα τα δούμε να απαντώνται στην πορεία της έρευνας πλέον και της κύριας ανάκρισης. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η διαδικασία μέχρι την έκδοση της απόφασης για την προφυλάκηση μη των δύο γιατρών θα τραβήξει για αρκετή ώρα ακόμα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Στρέφουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Περίπου 550 κενά εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και περισσότερα από 520 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση καταγράφονται στο νομό Ηρακλείου, σύμφωνα με την Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών του Δήμου Ηρακλείου. Όπως τονίστηκε στη διάρκεια συνέντευξης τύπου, οι ανάγκες είναι γνωστές και πρέπει να καλύπτονται έγκαιρα με μαζικούς μόνιμους διορισμούς, ενώ η ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο πρόβλημα της σχολικής στέγης.
2: Στα ζητήματα που απασχολούν τους γονείς μαθητών του Δήμου Ηρακλείου, αναφέρθηκαν μέλη της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, λίγες ημέρες μετά το πρώτο κουδούνι στα σχολεία. Όπως τόνισαν σε δηλώσεις τους, άλλη μία χρονιά, τα όνειρα και οι προσδοκίες που έχουν οι γονείς για τα παιδιά τους κοντάφτουν καθημερινά στην πραγματικότητα.
3: Για άλλη μία σχολική χρονιά, η χαρά και οι προσδοκίες των παιδιών και των οικογενειών τους σκοντάφτουν πάνω στην ίδια πραγματικότητα. Στα μεγάλα κενά εκπαιδευτικών, στα παλιά και κακοσυντηρημένα σχολικά κτίρια, στις αίθουσες κοντέινερ, στα υπερπληθή τμήματα και στις σοβαρές ελλείψεις στην ειδική αγωγή και στο απαραίτητο επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό. Δεν πρόκειται για κάποιες προσωρινές αριθμίες των πρώτων ημερών. Μόνο στην περιφερειακή ενότητα του Δήμου Ηρακλείου, στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, καταγράφονται περίπου 550 κενά εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και περισσότερα από 520 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Πίσω από αυτούς τους αριθμούς υπάρχουν παιδιά χωρίς το δάσκαλο ή τον καθηγητή τους.
2: Τα υπερόγκα κόστη για σχολική τσάντα, τα κενά εκπαιδευτικών αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολικά κτίρια τέθηκαν στο επίκεντρο με τους γονείς να ζητούν λύσεις από τους τοπικούς φορείς και την πολιτεία.
4: Το θέμα με τα νηπιαγωγεία είναι ακόμα ένα πολύ σοβαρό θέμα που υπάρχει στο Δήμο Ηρακλείου, γνωστό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η κατάσταση είναι τραγική. Νηπιαγωγεία. Τα περισσότερα σχεδόν από αυτά που λειτουργούν στην πόλη του Ηρακλείου, στο Δήμο του Ηρακλείου, βρίσκονται σε χώρους ενοικιασμένους, παντελώς ακατάλληλους για να φιλοξενήσουν παιδιά, μαθητές, εκπαιδευτικούς. Παρόλα αυτά, αυτή η κατάσταση επικρατεί πάρα πολλά χρόνια και τώρα έχουμε το νέο φρούτο σε όλη αυτή την περίπτωση, που είναι οι εξώσεις. Ήδη έχουμε αρκετές, δύο ή τρεις, νομίζω, από

0: προηγούμενα χρόνια. Προσφάτως προέκυψαν άλλες πέντε εξώσεις που έρχονται, που έχει πλέον εκδικαστεί η έξωση, οπότε είμαστε στην αναμονή των εξώσεων και για αυτά τα σχολεία.
1: Θα σας πω δύο λόγια για τα ονάσια. Είπαν βέβαια και οι προηγούμενοι ότι το θέμα το κτηριακό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι πολύ σοβαρό. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο Ηράκλειο. Ήδη, ας πούμε, νοικιάζονται κτίρια για να μπορέσουν τα παιδιά να έχουν ένα σχολείο. Και έχουμε φτάσει τώρα στο σημείο το Ίδρυμα Ονάση, που θα μπορούσε άνετα, ας πούμε, να κτίσει δύο νέα κτίρια που τα έχουμε ανάγκη, να παίρνει δημόσια κτίρια. Φυσικά δεν παίρνει όλα τα παιδιά, δίνουν εξετάσεις τα παιδιά για να μπουν μέσα. Και δεν είναι μόνο το ότι δίνουν εξετάσεις τα παιδιά για να μπουν μέσα, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί όλος θα πρέπει να έχει χρήματα για να κάνει φροντιστήρια και να μπει μέσα στο Ωνάσιο σχολείο, αλλά είναι και το πώς θα βγει από το Ωνάσιο σχολείο.
2: Ταυτόχρονα, όπως είπαν, οι ελλείψεις χώρων στέγασης νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων εντός και εκτός της πόλης του Ηρακλείου δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
3: Στο επίκεντρο της φορολογικής πολιτικής μπαίνουν ξανά οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, καθώς η ΑΔΕ ετοιμάζει για το τελευταίο τρίμηνο του 2026 νέα μεγάλη διασταύρωση για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2025. Η κίνηση στοχεύει στη συστηματική αποκάλυψη αδήλωτων εσόδων και ανακριβών στοιχείων από ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων που αξιοποιούν τις ψηφιακές πλατφόρμες.
4: Στο ψηφιακό σκάνερ της ΑΔΕ μπαίνουν τα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων τύπου Airbnb που αποκτήθηκαν το 2025, με τον φοροελεγκτικό μηχανισμό να ετοιμάζει νέο κύκλο διασταυρώσεων στο τελευταίο τρίμηνο του έτους για τον εντοπισμό ιδιοκτητών και διαχειριστών ακινήτων με κρυφά εισοδήματα.
5: Στο επόμενο διάστημα, η ΑΔΕ και το Υπουργείο Οικονομικών προσπαθούν να εντοπίσουν ακίνητα που δεν έχουν δηλωθεί όσον αφορά το κομμάτι της ενοικίασης, είτε αυτό αφορά το Airbnb, είτε το e-booking, είτε και απλή ενοικίαση. Ο τρόπος που το ψάχνει ποιος είναι, αρχίζοντας με τις αγγελίες. Υπάρχουν πάρα πολλοί εντός παραθέσεως έξυπνοι που προσπαθούν μέσω αγγελιών να νοικιάσουν τα κινητά τους χωρίς να κόβουν τις αποδείξεις, με αποτέλεσμα αυτά να είναι δύσκολα εντοπισμού.
4: Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΔΕ, το 2025 υποβλήθηκαν περίπου 2,5 εκατομμύρια δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονής, με τα δηλωθέντα μισθώματα να ανέρχονται σε σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ, καταγράφοντας αύξηση περίπου 10% σε σχέση με το 2024.
5: Οπότε το Υπουργείο Οικονομικών στο Α στάδιο ψάχνει αγγελίες βάσει το EI το ακίνητο. Δεύτερη περίπτωση που έχουμε εικονικά αριθμό μητρώου ακινήτων, δημιουργούν δηλαδή αριθμούς μητρώου ακινήτων εικονικούς, καταχωρώντας στο Airbnb, στο Booking και σε άλλες πλατφόρμες, με αποτέλεσμα να μην αποδίδουν το αντίστοιχο ποσά στην εφορία, να δηλώνουν δηλαδή τα ανήκια για να φορολογηθούν. Εδώ ερχόταν, όπως τα προηγούμενα χρόνια, η ΑΔΕ, το Υπουργείο Οικονομικών, κάνοντας τι, με τον έλεγχο των δεδομένων που τροφοδοτεί είτε το Airbnb είτε το Booking στην ΑΔΕ, κάνει μία διασταύρωση στο αφημί με τα δηλωθέντα από το Booking, έτσι ώστε να δούνε είναι δηλωμένα, δεν είναι.
4: Στις διασταυρώσεις που θα τρέξει η ΑΔΕ θα αξιοποιηθούν στοιχεία από τις πλατφόρμες Airbnb, Booking και VRBO, τα οποία θα αντιπαραβληθούν με τις δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονής που υποβάλλονται στην ΑΔΕ και τις φορολογικές δηλώσεις.
5: Οπότε, όσες περιπτώσεις για τη χρήση ειδικά του 2025 δεν έχουν δηλωθεί, θα σταλεί μήνυμα στο κάθε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο να τα δηλώσει εξ αρχής. Εάν αυτό το αμελείς και δεν γίνει, τότε θα κάνει η ΑΔΕ αυτοβούλος την δήλωση των ενοικίων αυτών που έχουν ξεχαστεί και δεν έχουν δηλωθεί, με αποτέλεσμα να φορολογηθούν και σε πολλές περιπτώσεις να είναι υπερβάλλον του κανονικού.
4: Στο επίκεντρο βρίσκονται τόσο οι ιδιοκτήτες όσο και οι διαχειριστές ακινήτων, οι οποίοι θα ελεγχθούν για την ορθή και πλήρη αποτύπωση των στοιχείων στο μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής.
5: Όμως, περιπτώσεις που θα πιαστούν με ψεύτικα αριθμά μητρώου ακινήτων δηλωμένα, το πρόστιμο αρχίζει από 5.000 και πάνω. Αποτέλεσμα είναι, έτσι ώστε σε όσες περιπτώσεις έχουν δηλώσει ή έχουν ξεχαστεί και δεν έχουν δηλωθεί στην φορολογική δήλωση, καλό είναι οι φορολογούμενοι να μπουν να κάνουν τον έλεγχο, έστω και αυτή τη στιγμή θα έχουν όφελος να δηλώσουν πριν τους επιβάλλει η εφορία, είτε από μόνοι τους είτε από κατά αποκοπή, να δηλώσουν τα ενοίκια που θεωρούν πως έχουν εισπραχθεί.

0: Έντονη ανησυχία και προβληματισμό έχει προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες το μπαράζ τροχαίων δυστυχημάτων στην Κρήτη, με νέους ανθρώπους να χάνονται στην άσφαλτο τα τελευταία 24 ώρα. Παράλληλα, πολλά είναι τα τροχαία ατυχήματα και με ανήλικους που φέρουν βαρύτατα τραύματα, με τους ειδικούς να κρούν καμπανάκι κινδύνου ότι το 2026, αν δεν ανακοπεί η αρνητική αυτή πορεία, θα κλείσει με περισσότερους νεκρούς στην άσφαλτο σε σύγκριση με το 2025.
1: Έντονο προβληματισμό προκαλεί τις τελευταίες ημέρες η έξαρση των τροχαίων δυστυχημάτων στην Κρήτη. Βαρύ είναι το πένθος στα Χανιά μετά το θάνατο της 19χρονης Ρενάτας που έχασε τη ζωή της στη Χαλέπα. Η ατυχή κοπέλα βρήκε τραγικό θάνατο όταν η μηχανή που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε φανάρι στην οδό Μητσοτάκη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Το βράδυ του Σαββάτου, ένας νέος άνθρωπος, μόλις 22 ετών, έμελε να χάσει τη ζωή του στο τροχαίο που σημειώθηκε στο δρόμο από τα Μάταλα προς τις Μοίρες. Όταν η δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο νεαρός Γερμανός εξετράπη της πορείας της έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα και ανετράπη. Άλλη μια τραγωδία εκτυλήχθηκε το Σάββατο στο Ασίμι του Δήμου Γόρτινας, όταν 55χρονος οδηγός, που έκανε όπισθεν με το αγροτικό του όχημα, δεν αντιλήφθηκε την παρουσία της ηλικιωμένης μητέρας του, με αποτέλεσμα να την παρασύρει και να την τραυματίσει θανάσιμα. Μάχη όμως για τη ζωή του δίνει και ένας 15χρονος από τα αμοιρά του Δήμου Βιάνου, που τραυματίστηκε σοβαρά μετά από τροχαίο.
2: Όσον αφορά τα γενικότερα τα ατυχήματα που καταγράφονται τις τελευταίες μέρες, και ειδικά σε ένα περιστατικό ακροτηριασμού που ζήσαμε, θα έλεγα ότι θα πρέπει επιτέλους εμείς οι οδηγοί να είμαστε λίγο πιο συνετοί. Δεν μπορεί να σκέφτεται κάποιος φεύγοντας από το σπίτι του ότι δεν θα ξαναεπιστρέψει. Η ευθύνη είναι συλλογική αλλά και ατομική. Ο καθένας ξεχωριστά θα πρέπει να έχει το νου του, όπως λαϊκά θα λέγαμε, να αποφύγουμε οτιδήποτε είναι αυτό που να φτάσουμε σε όλη τη μεσημέρα στο σπίτι μας.
1: Εκπαιδευτές οδηγήσεις μάλιστα επισημαίνουν πως όλο ένα και περισσότερα περιστατικά καταγράφονται από την ελληνική αστυνομία, τα οποία αφορούν οδηγήσεις χωρίς δίπλωμα. Αρκετοί μάλιστα είναι και οι οδηγοί που, ενώ τους έχουν κατασχεθεί τα διπλώματα, εξακολουθούν να κυκλοφορούν στους δρόμους της Κρήτης.
2: Έχουμε καταγεγραμμένο ένα άλλο γεγονός, το οποίο τελευταία με την αλλαγή της νομοθεσίας συμβαίνει. Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις στις οποίες έχουν κατασχεμένα διπλώματα και αυτοί οι οδηγοί δυστυχώς συνεχίζουν να οδηγούν. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί το κράτος επιβάλλει την ποινή στον παραβάτη οδηγό, κάτι το οποίο από ό,τι βλέπουμε από τις καταγραφές καθημερινά δεν συμβαίνει. Και είναι πολλαπλάσιο το πρόβλημα, γιατί όλοι μας γνωρίζουμε ότι αν καταγραφεί ένα ατύχημα στην περίπτωση που έχει κάποιος κατασχημένο δίπλωμα, οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη και δεν ξέρουμε πόσα απρόβλεπτες συνέπειες θα έχουμε σε μια τέτοια περίπτωση.
0: Την πολιτιστική κληρονομιά του Ρεθύμνου φωτίζει το νέο βιβλίο του Χάρη Στρατηδάκη, «Τα θυρώματα του Ρεθύμνου». Η παρουσίαση του ανέδειξε την ιστορία και την αισθητική των χαρακτηριστικών θυρωμάτων της πόλης μέσα από μια καταγραφή που συνδέει την αρχιτεκτονική με τη μνήμη και την ταυτότητα του τόπου.
3: Η πολυμορφία που εμφανίζουν τα θυρώματα του Ρεθύμνου, ιδιαίτερα εκείνα της περίοδου της κρητικής αναγέννησης, συνιστούν ιδιαιτερότητα της μικρής αυτής πόλης, που διαθέτει το μεγαλύτερο στην πραγματικότητα ρεπερτόριο αναγεννησιακών θυρωμάτων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αυτός είναι ο λόγος έκδοσης του βιβλίου του Χάρη Στρατηδάκη, «Τα θυρώματα του Ρεθύμνου», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Γραφοτεχνικής σε επιμέλεια της Αγγελικής Βλαχοπούλου.
4: Παρουσιάζουμε στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, στην αυλή του μουσείου, το νέο μου βιβλίο με τον τίτλο «Τα θυρώματα του Ρεθύμνου». Είναι μια δουλειά η οποία έρχεται από βαθιά στο χρόνο. Ξεκινάει από ένα βιβλίο μου του 1985, στο οποίο είχα και εξετάσει τα σπουδαιότερα από τα βενετσιάνικα θυρώματα και συγκεκριμένα της αναγέννησης, της περίοδου της αναγέννησης.
5: Το αποτέλεσμα της προσπάθειάς μας δεν θα είχε την απαιτούμενη αρτιότητα χωρίς τον επαγγελματισμό όλων όσοι έφεραν εις πέρας τις διάφορες φάσεις της παραγωγής του, με την καθοδήγηση, όπως ξέρετε είμαι σίγουρη, του Βαγγέλη Σφακιανάκη. Οφείλω όμως και να φανώ ειλικρινής, λέγοντάς σας πως η πραγματικότητα, όπως θα τη δείτε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου αυτού, είναι σε πολλές περιπτώσεις εξαιρετικά ωραιοποιημένη.
6: Με το Χάρη μας συνδέει μια κοινή πορεία περίπου 35 χρόνια και ήμασταν ιδιαίτερα χαρούμενοι που μετά τον πρώτο οδηγό της πόλης το 1985 και 41 χρόνια μετά παραδίδει ένα εμβληματικό έργο για το Ρεθύμνο, τα θυρώματα της πόλης του Ρεθύμνου αλλά και της Υπαίθρου. Δεν είναι ένα φωτογραφικό λεύκωμα, είναι ένα βιβλίο το οποίο τεκμηριώνει με αρχιτεκτονικά σχέδια όψεις τομές, το πώς το

0: Έθνο αφομείο σε όλα τα αρχιτεκτονικά ρεύματα, ιδιαίτερα από την περίοδο της Ενετοκρατίας μέχρι σήμερα, προσαρμόζοντάς το μάλιστα στα ιδιαίτερα πετρώματα της περιοχής.
1: Σας καλωσορίζω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου στην απόψινή παρουσίαση της νέας έκδοσης της Γραφοτεχνικής Κρήτης του βιβλίου του Χάρη Στρατιδάκη με τίτλο «Τα θυρώματα του Ρεθύμνου».
2: Θερμά συγχαρητήρια γιατί κάθε χρόνο προσπαθείς με την ομάδα, με τον κύριο Στρατιδάκη, να δώσετε πάρα πολλά στο Ρέθυμνο και στους νέους ανθρώπους. Και ξέρετε, είναι παρήγορο σε αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε και στις εποχές όπου οι αξίες φαίνεται ότι χάνονται από τις κοινωνίες, είτε είναι μικρές είτε είναι μεγάλες.
3: Πρόκειται για μια τετράχρωμη έκδοση 196 σελίδων, το περιεχόμενο της οποίας οργανώνεται σε δύο μέρη.
4: Είναι μαζί μας ακόμα και ο Νίκος Ταμπολίδης, που πρόσφατα τον κάναμε και τυπικά επίτιμο δημότη. Κάναμε κάτι που πραγματικά ήταν μια οφειλόμενη τιμή σε έναν άνθρωπο που προσφέρει και προσέφερε και συνεχίζει να προσφέρει και θα προσφέρει πολλά στον πολιτισμό και στις μεγάλες εθνικές διεκδικήσεις. Και δεν χρειάζεται να επεκταθώ. Είμαστε εδώ μια αφορμή, μια εξαιρετικά επιμελημένη δουλειά που για άλλη μια φορά ο Χάρης Στρατιδάκης μαζί με την επιμελήτρια μας προσφέρουν ένα θησαυρό, ένα θησαυρό γνώσης, μνήμης και θα έλεγα και διεκδίκησης.
3: Για το βιβλίο μίλησε ο Νίκος Σιφουνάκης, ενώ ακολούθησε σύντομη φωτογραφική ξενάγηση από τον συγγραφέα στα αγαπημένα του θυρώματα. Η βραδιά έκλεισε με δεξίωση προσφορά της Γκρεκοτέλ.
5: Και αυτό επειδή υποβάλαμε ορισμένες εικόνες σε μια βασανιστική επεξεργασία στο Photoshop. Όχι, δεν την έκανε η AI, την κάναμε εμείς οι ίδιοι στο Photoshop. Με σκοπό να απαλλάξουμε τα θυρώματα του Ρεθύμνου από ταμπέλες κλιματιστικά προβολής, ψωλήνες, καλώδια, τέντες, τραπεζοκαθίσματα, προϊόντα αραγιασμένα στα κατώφλια τους και αναρτημένα στους τοίχους εκατέρωθεν αυτών. Μια ιδέα σας έδωσαν πριν φωτογραφίες του Θωμά. Ομολογώ ότι είχα μπει και εγώ στον πείρασμο να σας δείξω απόψε διάφορες τέτοιες εικόνες. Αντιστάθηκα όμως, γιατί θεωρώ ότι αξίζει περισσότερο να επικεντρωθούμε στην ομορφιά αυτών των αρχιτεκτονημάτων που τα καπρίτσια της ιστορίας κληροδότησαν στο Ρέθυμνο.
6: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.

0: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
0: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
1: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνι.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό θα λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: στη διεθνή σας ενημέρωση, Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σε όχημα στη Λωρίδα της Γάζας είχαν σαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν 2 Παλαιστίνοι, ανάμεσα τους ένα παιδί, και να τραυματιστούν άλλοι 7. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε έναν μαχητή στην περιοχή, χωρίς να δώσει πάντως περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις σε όλη τη Γάζα, σύμφωνα με νοσοκομιακές και υγειονομικές πηγές. Στον καταβλισμό Αμπού Χάντρα πλάνα δείχνουν σκηνές που έχουν υποστεί ζημιές, κοιλίδες αίματος και υπάρχοντα σκορπισμένα στο έδαφος. Ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι πραγματοποίησε 4 πλήγματα με στόχο μαχητές. Ο υπεύθυνος του καταβλισμού δήλωσε ότι 4 σκηνές καταστράφηκαν ολοσχερώς και ότι οι άνθρωποι είχαν στοχοποιηθεί σε διάδρομο ανάμεσα στα καταλύματα. Αξιωματούχοι της υγείας ανέφεραν επίσης πλήγματα στη Ζουαΐντα, στην κεντρική Γάζα και στη Χανς Γιούινς, στο νότιο τμήμα. Το Υπουργείο Υγείας της Γάζας αναφέρει ότι 1.372 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί και 4.659 έχουν τραυματιστεί από Ισραηλινά πυρά από τότε που ξεκίνησε η εκεχηρία τον Οκτώβριο του 2025. Ο ΙΕ θεωρεί τα στοιχεία αξιόπιστα, αλλά αυτά δεν διακρίνουν μεταξύ αμάχων και μαχητών.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Με αυξημένη ζήτηση συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων για το Όφι Χόφενχάιμ, με τη θύρα 15 να έχει γίνει sold out, τη θύρα 16 να ανοίγει για το κοινό και ελάχιστες θέσεις να απομένουν στη θύρα 20. Η γερμανική ομάδα μετρά 1 νίκη και 2 ήττες στην Bundesliga, έχοντας πετύχει και δεχθεί από 6 γκολ, δείχνοντας επιθετική αποτελεσματικότητα αλλά και αμυντικές αδυναμίες που μπορεί να εκμεταλλευτεί ο Όφι.
3: Με εντυπωσιακό ρυθμό συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων για την αναμέτρηση του Όφι με τη Χόφενχάιμ, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 5η στο Παγκρίτιο Στάδιο, στο πλαίσιο της πρεμιέρας της League Phase του Europa League. Η ζήτηση για το μεγάλο ευρωπαϊκό παιχνίδι είναι ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς οι εξέδρες του Παγκρίτιου Σταδίου γεμίζουν σταδιακά. Μετά το sold out στη θύρα 15, η ΠΑΕ Όφι προχώρησε στο άνοιγμα και της θύρας 16, προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο κόσμος που θέλει να βρεθεί στις εξέδρες. Παράλληλα, σημαντική κινητικότητα παρατηρείται και στη θύρα 20, όπου τα διαθέσιμα εισιτήρια έχουν περιοριστεί αισθητά και το sold out θεωρείται πλέον θέμα χρόνου. Έτσι, για το παιχνίδι της 5ης, οι φίλαθλοι μπορούν αυτή τη στιγμή να προμηθευτούν εισιτήρια

0: Από τις θύρες 16 και 19, ενώ ελάχιστες θέσεις έχουν απομείνει στη θύρα 20. Ωστόσο, μετρώντας αντίστροφα για τη μεγάλη ευρωπαϊκή πρεμιέρα, η Hoffenheim έχει ήδη πάρει μια πρώτη γεύση από τις απαιτήσεις της νέας αγωνιστικής περίοδου στην Bundesliga. Η γερμανική ομάδα έχει δώσει μέχρι στιγμής 3 παιχνίδια στο πρωτάθλημα, έχοντας απολογισμό μία νίκη και 2 ήττες. Μπορεί τα αποτελέσματα να μην είναι ιδανικά, ωστόσο η εικόνα της Hoffenheim στα 3 αυτά παιχνίδια δείχνει μια ομάδα που έχει επιθετικές δυνατότητες, βρίσκει με συνέπεια το δρόμο προς τα δίχτυα, αλλά παράλληλα παρουσιάζει αμυντικά κενά τα οποία μπορούν να αποτελέσουν σημείο αναφοράς εν ώψη της αναμέτρησης με τον Όφη. Στα 3 πρώτα παιχνίδια της Bundesliga, η Hoffenheim έχει πετύχει 6 γκολ και έχει δεχθεί 6, έχοντας απολογισμό 1 νίκη και 2 ήττες. Τα αποτελέσματα: Κολονία Hoffenheim 3-2, Hoffenheim Dortmund 2-3, Hoffenheim Stuttgart 2-1. Το στοιχείο που ξεχωρίζει είναι πως και τα 3 παιχνίδια της κρίθηκαν στο 1 γκολ. Η Hoffenheim δεν έχει γνώρισει βαριά ήττα, ενώ σε κάθε αναμέτρηση έχει καταφέρει να βρει τουλάχιστον 2 φορές δίχτυα. Την ίδια στιγμή όμως έχει δεχτεί 2 ή περισσότερα γκολ στα 2 από τα 3 παιχνίδια της. Αυτό δημιουργεί την εικόνα μιας ομάδας που δεν φοβάται να επιτεθεί, αλλά αφήνει χώρους και δίνει δικαιώματα στους αντιπάλους της. Για τον Όφη, επομένως, το συγκεκριμένο στοιχείο μπορεί να αποτελέσει ένα από τα σημεία στα οποία θα επιχειρήσει να χτυπήσει την Πέμπτη. Η Hoffenheim πάντως έρχεται στο Ηράκλειο με ανεβασμένη ψυχολογία μετά την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα και με στόχο να ξεκινήσει με το δεξί τη League Phase του Europa League.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Με άνοδο 0,25% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.695,21 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 337,03 εκατομμύρια ευρώ. 45 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 61 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Οτιδήποτε γινόταν, έφταιγε ο Χιώτης.
3: Έφταιγε ο Χιώτης.
2: Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό.
3: Είναι ημέρα τερματοφύλακα.
2: Είναι χαρακτηριστικό ότι αποκλειστήκαμε 0-0 με το Χαϊδάρ, νομίζω ότι χάσαμε στα πέναλτι. Που έπιασαν ένα πέναλτι, έφταιγε ο Χιώτης.
3: Ένα στοιχείο που πρέπει να έχει ο τερματοφύλακας, ποιο είναι?
2: Χαρακτήρα.
3: Χαρακτήρα. Ναι,
2: δυνατό χαρακτήρα.
3: Λογικό, δυνατό.
2: Ναι, ναι.
3: Και τρέλα. Το πάμε αυτό έτσι.
2: Εγώ πας πω το χαρακτήρα πιο δυνατό. Ξεκινάμε τον Κριστέλιο, βγάζει το πουκάμισο, το κρυμμένο στο δοκάρι ο Κριστέλιος. Του λέει
3: ο άλλος.
2: Του λέει, του αρέσει λέει, ο μικρός. Για να βγάλει λέει, το πουκάμισο, λέει, του αρέσει.
3: Είσαι ο τελευταίος τερματοφύλακας ΑΕΚ που υπερασπίστηκε την αιστεία του στο παλιό γήπεδο της Νέας Φιλαδελφίας.
2: Είναι η ιστορική στιγμή. Τις επόμενες μέρες που ξεκίνησε το γκρέμισμα, πέρναγες απ' έξω από τη Φιλαδέλφεια και μελαγχολούσες.
3: Το πιο μεγάλο κομμάτι είναι χαρές ή λύπες?
2: Λύπες.
3: Λύπες είναι.
2: Λύπες. Είναι το περισσότερο, είναι κακές στιγμές. Δηλαδή, έχει πολλά λάθη, έχει κακές εμφανίσεις, έχει κράξιμο πολύ. Μακριά για αγαπημένη.
3: Μακριά για αγαπημένη.
2: Μακριά για αγαπημένη.
3: Καμιά προώθηση, καμιά σέντρα, τελευταίο.
2: Βγήκε καμιά φορά.
3: Α, βγήκες.
2: Και φάγαμε. Είναι ένα παιχνίδι που παίζουμε Κέρκυρα Λυσιακός. Είμαστε 1-1 κιόλα. Κερδίσουμε ένα φάουλ στα πλάγια στο 90, φεύγα. Βλέπω τον πάγκο εκεί, μου λένε ανέβα. Για κάνω, ανέβω. Ναι, μου λένε ανέβα. Τελευταία φάση μου λένε ανέβα. Πάω κουτσακούτσα και εγώ. Πρέπει να κάνει το φάουλ, διώχνει ο τερματοφύλακας, διώχνει ο αμυντικός, παίρνει την μπάλα, μπαίνει μόνος στην αλήθεια. Νύχτο του φώναζα, τίποτα. Χάσαμε 2-1.
3: Έχεις καμιά ανάμνηση από το γεντή κουλέ, ας πούμε?
2: Ανάμνηση από το γεντή κουλέ, σαν αντίπαλος.
3: Ναι, σαν αντίπαλος.
2: Ναι, που εντάξει, κάπου το ζηλεύαμε κιόλας. Ήταν μια πολύ καλή έδρα, δύσκολη έδρα. Το πιο δύσκολο είναι να κάνεις τους παίχτες να σε εμπιστευτούν.
3: Να σε εμπιστευτούν.
2: Να εμπιστευτούν το πλάνο.
3: Να και σε κάτι... σηκώσουν με τους περισσούς στο αεροδρόμιο.
2: Μπράβο.
3: Μετά κάνε την πρόκληση επί τσέκ.
2: Κάνε αυτό.
3: Κάνε αυτό και...
2: Και θα γίνει αυτό. Το ότι βλέπεις ότι η ομάδα προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Δηλαδή να βγάλει κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία τα οποία... Δεν είναι το, ξέρεις κάτι, να πετάξουμε την μπάλα μπροστά.
3: Ναι, γιώμα
2: και πάμε να δούμε και ό,τι γίνει. Προσπαθούμε μέσα από το παιχνίδι, βλέποντας τον αντίπαλο, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις.

0: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο Αστιγνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
0: Μπα.
1: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Αθένα μπαίνετε και δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
0: Μπα.
1: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνη.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δεινό. Όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

Άκου τώρα, σου πω πράγματα σοβαρά. Σε περίπου 10 χιλιόμετρα θα στρίψουμε αριστερά. Δεν ξέρω αν φαίνεται στο πρόσωπό μου, είμαι με μια μισή ώρα ύπνο, με μποτιλιάρισμα, με τροχαίο. Φτάνουμε Γαλατά, να πάρουμε το φέρι για να πάμε Πόρο.

παραλιακά τώρα πάμε. Έχει μια ακτίνα τουλάχιστον 5 χιλιόμετρων. Ο πορός δεξιά ακριβώς είναι όλα τα κύπλα, τα σκάφη που είναι, πίστεψτε με, υπεραρκετά. Και αριστερά τα μαγαζιά όλων των ειδών, από ψαροταβέρνα, ζελάτο μέχρι και τα γνωστά που έχουν όλα τα νησάκια, γιατί για νησί πρόκειται.

0: Είμαστε στο Ναύτη, είμαστε σε ένα μαγαζί που υφίσταται εδώ από πότε?
1: Από
0: το 1979. Και από ό,τι βλέπω στη σκάλα, το πάτε τίμια και σωστά. Γιατί χταπόδι, έτσι, δύσκολα να βρεις πλέον.
2: Ναι, ναι. Είναι ντόπια.
0: Είναι ντόπια, είναι χτυπημένα.
2: Χτυπημένα, βεβαίως.
0: Είναι χτυπημένα και τα βάζεις αυτά ολόκληρα.
2: Ολόκληρα θα βραστείς στη σκάρα.
0: Θα ψηθείς τη χάρα,
2: ναι, ναι.
0: Στη σκάρα. Άλλοι το βράζουνε.
2: Όχι,
0: εσείς
2: όχι.
0: Το ψήνετε, σωστά. Σε χαμηλή φωτιά.
2: Σωστά.
0: Έτσι και το χταπόδι πρέπει να μάθει ο κόσμος ότι δεν πρέπει να είναι λιώμα.
2: Όχι, όχι.
0: Το χταπόδι θέλει λεπτές λωρίδες κομμένα, flakes που λέμε, σωστά. Σαν παστουρμάς και να τρώγεται σωστά. Στο Βόλο βάζουν και ξύδι.
2: Α.
0: Εδώ πόσο σερβίρουμε?
2: Με ρίγανη.
0: Με ρίγανη. Φάβα παραδοσιακή. Την αφήνει τώρα να γλασάρει.
1: Με καραμελωμένο κρεμμυδάκι.
0: Και σερβίρεται με καραμελωμένο κρεμμύδι.
1: Και κάπα.

Για την κρέμα γιαουρτιού θα πάρουμε αυτό εδώ το όμορφο μαχαιράκι που είναι ειδικό για να καθαρίζεις τα σκόρδα σου εύκολα και γρήγορα. Θα βάλεις μέσα στο στραγγιστό γιαούρτι το σκόρδο πολτοποιημένο. Ή και πολύ καλά ψιλοκομμένο σαν κιμά που σας λέω συχνά πυκνά. Με λιθυμαρίσιο, λευκό ρητικό από κόρονα σχανίων σε σκουίζ για να μην έχουμε και απώλειες. Βάζεις, στοπ, κλείνεις, ντουλάπι. Χύμο λεμονιό, salt odyssey, αγνό θαλασσινό αλάτι μεσολογίου. Σιτιακό ελαιόλαδο, Σαββιδάκης Family, τόσο όσο για έξτρα νοστιμιά να κατέβουμε. Έτσι θα βγάλω κούτσια, καράκι. Ανοίγω εδώ το νέο αριστούργημα της Opinel, αυτό τον καταπληκτικό σουγιά, χωρίς δαχτυλίδι, πολύ εργαλείο, και πάω να κόψουμε το απάκι. Να το περάσουμε λίγο από το τηγάνι. Λίγο πιο χοντρά τις φέτες τώρα, με λίγο λαδάκι. Μια-δυο στροφές, δεν θέλουμε παραπάνω. Έτσι, θα βγάλει και τα μυρωδικά του και το αποσύρω. Για να μην καούνε τα ψωμάκια, γιατί το λαδάκι έχει πάρει, το κατεβάσαμε και τα περνάμε. Ίσα-ίσα, μπριώσιμο. Όπως είναι ζεστά τα ψωμιά, κρυμμένη γραβιέρα, από πάνω σε όλα. Απάκι. Λίγα φιλαρόκας.

Γεύσεις από κάθε γωνιά της Ελλάδας, με την καθαρότητα του Ολύμπου, στο ποτήρι μας, με το φυσικό μεταλλικό νερό.

ίδρωσα, έχει υγρασία, θέλω να δροσιστώ, θέλω κοκρεϊλάρα εδώ στον πόρο, πόρος by night και πάμε στο γιότ που είναι ακριβώς μπροστά. Τι θα πιούμε όμως, θέλω κάτι με σπεριδοειδία.

0: Βασίλης Μουρτζούκος, ταβέρνα και πάνω apartments. Μείναμε.
1: Η δύναμη του μαγαζιού ποια είναι, το μαγειρευτό?
2: Κοτόπουλο, κρυθαράκι. Δίπλα, δεν κάνω λάθος, είναι παπουτσάκια,
3: Είναι παπουτσάκι και καλογεράκι. Το καλογεράκι είναι σπεσιαλιτέ.
2: Το καλογεράκι τι είναι?
3: Είναι μελιτζάνα με μοσχαράκι.
2: Αλήθεια. Πρέπει να το δοκιμάσουμε μετά αυτό.
3: Και κεφαλογραφία να το πάμε, είναι σαφέ.

Πάμε τώρα να δούμε και τις παραλίες του νησιού, όχι όλες, αλλά τις πιο top, ξεκινώντας από την Κέραφε. Κάτι με αγάπη, της αγάπης και του έρωτα και της φωτιάς εδώ στον Πόρο. Σκεπάζουν τη θάλασσα τα δέντρα. Φυσικός ίσιος εδώ. Οργανωμένη παραλία, μικρή παραλία, βολική παραλία, όμορφη παραλία, σωστές ξαπλώστρες, μπιτσόμπαρο.

0: Είμαστε ακριβώς 5, 3, 2, 1 λεπτό από την προηγούμενη παραλία εκεί του Έρωτα και της Χαράς και είμαστε στην παραλία Ρώσικος Ναύσταθμος. Πίσω μου το εμβληματικό κτίριο και πάμε εδώ μπροστά στα παιδιά που πίσω τα βλάκι να μας δώσουν info, πληροφορίες χρήσιμες και για το κτίριο και για την παραλία. Πιο private εδώ, πιο privé. Επικοδομητική δουλειά, όχι. Λοιπόν, είμαστε στην παραλία του Ρώσικου Ναύσταθμου. Γιατί Ρώσικος Ναύσταθμος?
1: Είναι ο πρώτος Ρώσικος Ναύσταθμος που χτίστηκε στην Ελλάδα το 1770 περίπου, κατά προσέγγιση. Και έπαιξε μεγάλο ρόλο στην επανάσταση και στην απελευθέρωση της Πελοποννήσου από το 1825 και μετά.
0: Και το κτίριο πίσω ήταν του...
1: Ουσιαστικά ήταν
0: σαν τελωνιό.
1: Όχι, ήταν δηλωμένος φούρνι και κάνανε και καλά ψωμιά και αλεύρια. Και από κάτω υπήρχαν πολεμοφόβοι που δίνανε στα ελληνικά πλοία με ρώσικη σημαία.

Γιαχνί σοκάκι. Εδώ παλιά ήταν όλο ενομαγειρία, μαγαζιά, εστιατόρια, αλλά εμείς ήρθαμε να γλυκαθούμε στο γλύκισμα από αλλού.

0: Είναι ένα μαγαζί με εξειδίκευση σιροπιαστά, με πολύ μεγάλη αγάπη και μεράκι για αυτό που κάνουμε.
1: Θυμίζει λίγο Τουρκία το
0: φάση, λίγο
1: Κωνσταντινούπολη με σιροπιαστά, πολύ φιστίκη.
0: Πολύ φιστίκη γίνης, πολύ καρύδι, φρέσκο βούτυρο, γαλακτομπούρικο.
1: Γαλακτομπούρικο μυρίζει, το γαλακτομπούρικο ή το...
0: Σήμα κατά τεθέν το γαλακτομπούρικο του μαγαζιού, βεβαίως, ριζόγαλα. Και γενικότερα είμαστε υπέρ της παραδοσιακής ζαχαροπλαστικής. Έχουμε βέβαια και τούρτες και πάστες, έτσι, δεν το συζητάω.
1: Τα πιο μοντέρνα.
0: Τα πιο μοντέρνα, γαλλική ζαχαροπλαστική, αλλά εξειδικευόμαστε στα παραδοσιακά προϊόντα.
1: Έχεις και μια ωραία κάβα με κρασιά ανά την Ελλάδα.
0: Ανά την Ελλάδα και τα μέλια, όπως καλά είπες, και τα, οι μαρμελάδες και τα γλυκά του κουταλιού είναι παραδοσιακά προϊόντα, ντόπια.
1: Και τον κύριο που είδα εκεί.
0: Ο κύριος είναι Τιμή Σένεγκεν, ναι. Είναι ο παππούς, ο πατέρας του πατέρα μου δηλαδή.
1: Δεν είχε καμία σχέση με το χορό.
0: Βοήθησε και τον πατέρα μου στο ξεκίνημα. Βοήθησε. Αλλά το εγχείρημα είναι του πατέρα μου. Καθαρά, ναι.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, αστεγνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξεχικό στο τσου.

0: Τούτσουρα.
1: Μπαξεβάνης.
0: Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
2: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
3: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
2: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
3: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
0: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
0: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
5: Μπα.
0: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δεινό πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα. Από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ. Το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές. Και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

Γιαχνί σοκάκι τώρα Ερμού. Τουριστάντικα, να το πω έτσι απλά λαϊκά, και παγάδικα είναι μαγειριά. Και φυσικά το γλύκισμα εδώ. Έχει πλακό, τίποτα έχει. Τα πάντα. Ωραία σοκάκια, γραφικά. Και μου θυμίζει εμένα και λίγο. Έγινα. Μου θυμίζει. Λοιπόν, πίσω μου είναι η κεντρική αγορά. Βλέπω κρεοπολιά, βλέπω ικτιοπολιά. Έτσι παραδοσιακά, από τις παλιά. Και πατάκια.

0: αφού δεν μας μιλάει ο ψαράς, θα πάμε στο κρεοπόλι. Ουσιαστικά μέσα στην αγορά έχει δύο καταστήματα. Αυτά που χρειάζονται. Ένα κρεοπολείο, ένα εκθεοπολείο. Τα άλλα πήγαν.
1: Τα άλλα είναι λόγω κρίσης.
0: Και είμαστε σε ένα κρεοπολείο. Τι είναι Ολυμπιακός το κρεοπολείο? Φεύγω τώρα.
2: Πατέρας μας έχει βάλει ταμπέλα πριν 60 χρόνια.
0: Αφού είναι για τον παπά, για να δείξε.
1: Το κατάστημα έχει ιδρυθεί το 1897,
0: ναι.
1: Όχι, 76. Και είμαστε πέμπτη γενιά αυτή τη στιγμή.
0: Πέμπτη γενιά.
1: Στο ίδιο σημείο.
0: Κρέατα τώρα. Παίρνουμε κρέατα από Αθήνα ή παίρνουμε από επιλεγμένες περιοχές.
1: Κοτόπουλα Αμβροσιάδη Πίντου Νητσιάκου.
0: Ναι.
1: Το χοιρινό μας είναι από τη Χαλκίδα. Σε μοσχάρι υπάρχει και εισαγωγή, υπάρχει και ντόπιο. Αρνή κατσίκι είναι.
0: Μοσχάρια βασάλων, δεν δουλεύετε εδώ τα λιμουζίνια, τα δικά μας τα νόστιμα, τα ωραία, τα τίμια.
2: Δεν δουλεύουμε.
0: Πρέπει να μιλήσεις.
1: Γιατί όχι, μας κάνεις ένα ταραβέλι.
0: Εννοείται ότι θα κάνουμε. Δεν θα δοκιμάσεις λιμουζίν.
1: Ναι, αμέ.
0: Έφυγα. Φιλιά. Καλή συνέχεια.

0: Παραδοσιακό μανάβικο και παραδοσιακό μανάβικο. Πήγαμε σε χτιοβολείο, πήγαμε σε κρεβολείο. Καρπούζι αλφα. Πώς καταλαβαίνουμε το καρπούζι, καταρχάς από το κοτσάνι και μετά, και επειδή μετά... εδώ είμαστε κυρίοι, και μετά το σφάζουμε.
1: Το σφάζουμε και κάνει κράκ.
0: Άσπερ μου είναι αυτό.
1: Άσπερ, ναι.
0: Που μύρισε ρε εσύ.
1: Ναι.
0: Πω.

4 υπέροχα μαχαίρια για το νοικοκυριό σας, για την κουζίνα σας. Από το 12 μέχρι το 15. Δεν θέλετε τίποτα άλλο και ξεκινάτε να μαγειρεύετε.

Μέσα σε αυτό το υπέροχο μικματάκι με τα αγκούρια, τις ντοματούλες και τα αγκουράκια του ψή, ρίγανη από τη Σιτιά, βιολογική, Κρέτα Βοτάνικα. Αγνό θαλασσινό αλάτι Μεσολογγίου, πάντα Salt Odyssey. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Κρήτης Σαββιδάκης Family. Λίγες σταγόνες από αρωματικό ακέρωτο λεμονάκι κριτικό. Επίσης, τόνος σε νερό. Βάζουμε το μείγμα πάνω από το μηγάδι, αυτό το αγαπημένο μου παξιμάδι. Ας πέσει και λίγο έξω, το πάρετε μετά. Αν θέλετε μπορεί και να μουλιάσετε με νερό ή ελαιόλαδο. Μη φοβόσαστε να δοκιμάσετε και να απογειώσετε αυτόν τον τάκο, τον ιδιαίτερο τάκο, με ξυνομιζή θραστιακάκι και να τον πάτε αλλού. Χειμώνα καλοκαίρι.

Στο κέντρο είμαστε, παραλιακά είμαστε. Απέναντί μου έχω τον Ποσειδώνα, το Ποσειδώνα εστιατόριο, το οποίο έχει από τα πιο έτσι ψαχμένα φαγητά στο νησί του Πόρου. Το επισκέπτονται κυρίως celebrities, ηθοποιοί, τραγουδιστές κτλ. Κτλ. Γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο. Επώνυμοι και ανώνυμοι. Όσοι ξέρουν να φάνε και να γευτούν σωστά. Πάμε μέσα. Εκτός από το καλό φαγητό, το τίμιο, το σωστό, το αμνό, το καθαρό, ένα μαγαζί, σε ένα μαγαζί μάλλον, τη διαφορά την κάνουν και οι τουαλέτες. Σωστά. Και εδώ οι τουαλέτες δεν είναι κοινές. Με προκαλούν να πάω μέσα. Και ας μην χρειάζεται.

0: Το συγκεκριμένο κρασί είναι τόσο σπάνιο, καταρχάς είναι από το 2019. Είναι ασυρτικό, έτσι, είναι βυθισμένο, ήταν βυθισμένο, δεν είναι.
1: Ήταν βυθισμένο, ναι, στη Σαντορίνη, για 5 χρόνια.
0: Και είναι για μοιημένους.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Ο Λοζόντανη Κολοκτύπα, η οποία μαζί με τον Αυτακό να κουνάει, κουνιέται, κουνιέται.
2: Ζωντανή, γιατί ό,τι έχουμε στο μαγαζί είναι φρέσκο. Κατευθείαν από τη θάλασσα.
1: Σκορπίνες.
0: Σκορπίνες. Πάμε πάνω.
1: Τσιπούρες. Σφυρίδα.
0: Άντε, γεια. Σφυρίδα, κάνουμε καρπάτσιο.
1: Κάνουμε λαβράκι καρπάτσιο.
0: Ταρτάρ. Πάμε λίγο στο αγαπημένο μου ψάρι της Τύρα.
1: Συναγωγούλα.
0: Και τα κλείνουμε για να κοιμηθούνε.
1: Σωστά.
0: Καρπάτσιο χταπόδι. Οκ. Okay. Και βάζουμε εσπεριτοειδή από εδώ.
3: Ναι.
0: Όπως. Ξεκινάς με.
3: Λάιμ.
0: Λάιμ. Μπράβο.

0: Το
1: λάδι είναι μαϊντανό ή...
2: Ανέκδοτο μαϊντανό.
1: Ανέκδοτο μαϊντανό. Και χορτροσπασμένο μαύρο πιπέρι. Και αλλού με μαρμελάδα πιπεριάς.

0: πάμε πόρο. Εγώ έχω 3 μέρες και δεν μου φτάνει. Πρέπει να έρθω άλλες 13. Αλλά πρέπει να μου πεις, Δήμαρχε, γιατί πρέπει να έρθει. Έχει ιστορία ο πόρος, δεν είναι ένα νησί απαρατήρητο.
1: Όχι, ο πόρος έχει μεγάλη ιστορία. Να πάμε από την αρχαία ιστορία.
0: Να πάμε όπου θες.
1: Ο πόρος είναι δύο νησιά, ένα μικρό, η Σφαιρία, όπως στην αρχαιότητα είχε βασιλιά το Σφαίρο, και την Καλαβρία, την αρχαία Καλαβρία που την ξέρουν όλοι, όπου από εδώ έφυγαν οι Άπικοι και πήγαν στη Νότια Ιταλία και ίδρυσαν την Καλαβρία που ξέρουμε όλοι. Προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη καλή άβρα, και εδώ στην Καλαβρία, στο ναό του Ποσειδώνα που είναι πάνω στο νησί, τα Ερήπια, ήταν μία από τις 5 αρχαίες ελληνικές αμφιθιονίες. Μία μεγάλη διοργάνωση αρχαιότητας των Ελλήνων, όπου ήταν εμπορικού και οικονομικού ενδιαφέροντος και πολιτιστικού. Και πάμε στο σήμερα. Ο πόρος είναι και ο λόγος που πρέπει να τον επισκεφθούν όλοι, όπως τους περιέγραψε τους λόγους πριν 70 χρόνια περίπου, 60-70, ο Σεφέρης. Στη Γαλήνη που έμενε τη φοβερή αυτή βίλα που έχουμε στον πόρο, και έγραψε πολλά έργα του και ποίηματα όπως η Κύχλη, και λέει ότι ο πόρος είναι το κανάλι με την αέναη κίνηση μεταξύ πόρου και Πελοποννήσου, όπου τίποτα δεν γερνάει, τίποτα δεν σταματάει, και έχει μια νοχελικότητα και ένα άρωμα από Βενετία. Στον πόρο μπορείς να έρθεις πολύ εύκολα από την Αττική, όπου εκεί είναι το μεγάλο μέρος του πληθυσμού της χώρας μας, είναι το μεγάλο αεροδρόμιο, σε μία ώρα με τα καταμαράν, τα γρήγορα πλοία, και σε 2 ώρες και ένα τέταρτο περίπου με αυτοκίνητο διαμέσου του Ισκορίνθου και της Τριζινίας. Και έτσι μπορείς να έρθεις και για διήμερο, Σαββατοκύριακο, τριήμερο, ή μπορείς να κάτσεις βέβαια και για 15 μέρες, για όσο θέλεις, γιατί και τα καταλύματα έχει, τα ανάλογα και τα κατάλληλα, και τις παραλίες για μπάνιο και χαρές θάλασσες.
0: Οργανωμένες,
1: πολύ καλές παραλίες. Και επίσης και το φαγητό, όπως εμείς το βλέπουμε, είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια έχουμε μια πολύ καλή ποιότητα, οι επαγγελματίες το προσέχουν και έτσι είναι ευχαριστημένοι οι επισκέπτες μας και μη παραπονούμενοι για τις τιμές.

0: δοκιμές. Είμαστε σε καλό επίπεδο.
1: Αφή και ραμάρι μάνα. Ένα αλεύρι που θα το βάλετε στην κουζίνα σας και δεν θα το ξαναβγάλετε, πιστέψτε με. Είναι για όλες τις χρήσεις. Εμείς θα κάνουμε τηγανίτες με μήλα, αλλά αυτό, πίτσα, ψωμί, ό,τι θέλετε. Ξεκινάμε. Αφήνω τα αλεύρι κάτω και τι παίρνω? Μήλα ζαγορίν. Λεμονάκι εδώ για να μην μας μαυρίσει το μηλαράκι. Αυγό. Το γάλα. Κανέλα που αγαπάει το μήλο. Βανιλέτα. Αντί για ζάχαρη εγώ θα βάλω μέσα λευκορίτικο μέλι κριτικό. Bacon powder. Λαλά. Και εδώ με την παρέα μας θα προσθέσουμε το αλεύρι και θα πάρουμε τη συνοχή που θέλουμε. Εσείς τη συνταγή όπως σας τη δίνω. Νοστιμίζουμε με καλό αλάτι πάντα, θαλασσινό, και ανακατεύουμε και πάμε φωτιά να κάνουμε αυτές τις υπέροχες τηγανίτες μήλου. Λάδι στο τηγάνι, μπορεί να βάλετε και βούτυρο, σας το επιτρέπω.

πάμε να απογειώσουμε και να κάνουμε το τέλειο κριτικό brunch με ξινομιζήθρα, θα ρίξουμε και μέλι και θα σπάσουμε και βουτήματα. Έξτρα κανέλα. Αυτό κι αν θέλει μέλι τώρα. Πάμε. Και έξτρα τραγανότητα με βουτήματα πορτοκαλιού, οικογένεια Τσικνάκη, παραδοσιακά αρτοποιήματα.

σας άρεσε ο πόρος, καλά περάσαμε. Εγώ τουλάχιστον τέλεια. Γεύτηκα αυτά που περίμενα. Είδα αυτά που περίμενα και θέλω να δω κι άλλα, γιατί θα ξανάρθω. Έχει και Γαλατά απέναντι. Που πρέπει να πάμε, πρέπει να πάμε και Μέθανα. Και πρέπει να ταξιδέψουμε, παιδί μου. Είμαι γεμάτος. Και μόλις έρθω και στο φίλο μου τον Βασίλη, τον Μουτζούκο, ένα ωραίο ημάμ. Παίρνουμε το καράβι. Πάμε Αθήνα. Και δεν σας λέω που θα συνεχίσουμε όπως πάντα έκτακτα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θεωρώ τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Οτιδήποτε γινόταν, έφταιγε ο Χιώτης.
8: Έφταιγε ο Χιώτης.
7: Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό.
8: Είναι η μοίρα τερματοφύλακας.
7: Είναι χαρακτηριστικό ότι αποκλειστήκαμε 0-0 με το Χαϊδάρ, νομίζω ότι χάσαμε στα πέναλτι. Που έπιασε ένα πέναλτι, έφυγε ο Χιώτης.
8: Ένα στοιχείο πρέπει να έχει ο τερματοφύλακας, ποιο είναι?
7: Χαρακτήρα.
8: Χαρακτήρα. Ναι, εντάξει.
7: Δυνατό χαρακτήρα.
8: Λογικό, δυνατό.
7: Ναι, ναι.
8: Και τρέλα. Το πάμε αυτό, έτσι.
7: Εγώ πάω να σου πω το χαρακτήρα πιο δυνατό. Ξεκινάμε τον Κριστέλιο, βγάζει το πουκάμισο, το κρυμμένο στο δοκάρι ο Κριστέλιος. Του λέει
8: ο άλλος.
7: Του λέει, του αρέσει, λέει ο μικρός. Για να βγάλει, λέει, το πουκάμισο, λέει, του αρέσει.
8: Είσαι ο τελευταίος τερματοφύλακας ΣΑΕΚ που υπερασπίστηκε την αιστεία του στο παλιό γήπεδο της Νέας Φιλαδελφίας.
7: Είναι η ιστορική στιγμή. Τις επόμενες μέρες που ξεκίνησε το γκρέμισμα, πέρναγες απ' έξω από τη Φιλαδελφία και μελαγχολούσες.
8: Το πιο μεγάλο κομμάτι είναι χαρές ή λύπες?
7: Λύπες.
8: Λύπες είναι.
7: Λύπες. Είναι το περισσότερο, είναι κακές στιγμές. Δηλαδή, έχει πολλά λάθη, έχει κακές εμφανίσεις, έχει κράξιμο πολύ. Μακριά και αγαπημένη.
8: Μακριά και αγαπημένη.
7: Μακριά και αγαπημένη.
8: Καμιά προώθηση, καμιά σέντρα, τελευταίο.
7: Βγήκε καμιά φορά.
8: Α, βγήκες.
7: Και φάγαμε. Είναι ένα παιχνίδι που παίζουμε Κέρκυρα Λυσιακός. Είμαστε 1-1 κιόλα. Κερδίσουμε ένα φάουλ στα πλάγια στο 90 φεύγα. Βλέπω τον μπάγκο εκεί, μου λένε ανέβα, ανέβα. Να κάνω, ανέβω. Ναι, ναι, μου λένε ανέβα, ανέβω, ανέβα. Τελευταία φάση μου λένε ανέβα, ανέβα. Πάω κουτσακούτσα κι εγώ.

0: Κάνει το φάουλ, διώχνει τον τερματοφύλακα, διώχνει αμυντικό, παίρνει την παραλώση, μπαίνει μόνο στην αδίκη. Νύχτα του φωνάζατε, τίποτα. Χάσαμε 2-1.
1: Έχει καμιά ανάμνηση από το γεντή κουλέ, α πούμε.
0: Αναμνήσει από το γεντή κουλέ, σαν αντίπαλο.
1: Ναι, σαν αντίπαλο.
0: Ναι, που. Εντάξει, κάπου το ζηλεύαμε κιόλα. Ήταν μια πολύ καλή, πολύ καλή έδρα, δύσκολη έδρα. Το πιο δύσκολο είναι να κάνει του παίχτε να σε εμπιστευτούν.
2: Να σε εμπιστευτούν.
0: Να εμπιστευτούν το πλάνο.
1: Να σε σηκώσουν με τους περισσούς στο αεροδρόμιο.
0: Μπράβο.
1: Μετά κάνε την πρόκληση επί τσέκ.
0: Κάνε αυτό.
1: Κάνε αυτό και.
0: Και θα γίνει αυτό. Το ότι βλέπεις ότι η ομάδα προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Δηλαδή να βγάλει κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία τα οποία δεν είναι το. Ξέρεις κάτι, να πετάξουν την μπάλα μπροστά.
1: Ναι, ναι.
0: Και πάμε να δούμε και ό,τι γίνει. Προσπαθούμε μέσα από το παιχνίδι, βλέποντας τον αντίπαλο, βλέποντας, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Να σου δείξει ένα παντελόνι να μου πεις αν μου πάει.
8: Αυτό. Πολύ ωραίο είναι.
7: Δεν θέλω ένα νούμερο μικρότερο. Να μην χάσω 5 κιλά.
8: Πάλι σε έχει πιάσει το άγχος με τα κιλά.
7: 2 αγόρια από το Λύκειο κάτι λέγανε για μένα την ώρα που περνούσα. Μάλλον για τα κιλά μου.
8: Είσαι κούκλα όπως είσαι.
7: Έλα μαμά, παραδέξου το. Με 5 κιλά λιγότερα δεν θα ήμουν πιο όμορφη.
9: Στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος. Μαζί για το παιδί.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Ενλευκό στην Εύανς 19, στο κέντρο της πόλης.

της Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Λευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Εν Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα μου. Καλώς όρισες στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα. Έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές, θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές. Πολλά καινούρια brands, περιμένετε πολλά καινούρια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινήθηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Anna Siatra στο βαπτιστικό.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό που είναι πλέον πολύ πολύ ανανεωμένο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα μου, και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
0: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης και να προσθέσω ότι το νηφικό είναι από το κατάστημά σας, από το Εν Λευκό που φοράει το μοντέλο μας. Θέλεις να πάμε?
1: Αμέ.
0: Για πάμε.

0: Η εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Ελευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στον Ελευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στον Ελευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερως που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής, γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου. Mm-hmm. Η Νεφέλη, νέα ματιά, διαφορετική γωνία. Και να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές. Και εδώ στον Ελευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό και έρχονται τα καλύτερα.
0: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται, από γενιά σε γενιά πάει
1: φυσικά,
0: το αντικείμενο, φυσικά. Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, τη βάπτιση, τη φωτογράφηση και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, όπως τα λες, το Ελευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο, και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαπτιστικού, του επώνυμου βαπτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, mm-hmm. αναπόσπαστο κομμάτι του Ελευκό. Όλα τα σετ που αφορώ τον κουμπάρο, του νονού, στην ΟΝΕΣ και ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
0: Το καλό με τον Ελευκό είναι ότι μπαίνεις σε ένα υπέροχο τριόροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά άλλου και απευθύνομαι σε εσάς, τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε πολλές φορές που κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνεις στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνεις στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς?
1: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο φωτογραφία.
0: Ναι, βασικό.
1: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως mm-hmm. και οι μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους δύσιμο.
0: Να συμπληρώσω εγώ και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά και τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.
1: Εννοείται, Κωνσταντίνα, ότι το Ελευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και τη βάπτιση, μπορεί ο υποψήφιος, είτε είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονά και νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο mm-hmm. τι έχει φανταστεί για το γάμο ή τη βάπτισή του.
0: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από τον Ελευκό? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και της Νεφέλης θα είναι καλύτερη.
0: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νηφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αρχάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
1: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ με μεγάλη χαρά, να πάμε.
0: Να πάμε, έτσι, και πάμε στις αναδρομές Αρχάνης.

καλύστη το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Μάλιστα, πρόσφατα ανακαινίστηκε και είναι πιο όμορφο από ποτέ. Καλύστη ανάμεσα στη φύση.

κτήμα ήδη των αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητας 350 ατόμων στρωμένες ερωτώντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do

0: Και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στον χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου. Και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω και ό,τι θέλετε είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
0: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνονται όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ στις αναδρομές.
1: Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουμε ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
0: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι?
1: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ, δίπλα του, για ό,τι χρειαστεί.
0: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήβη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες, που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω?
1: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα για την εμφάνισή τους, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ. Και για όλα τα άλλα είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε εμάς, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
0: Βέβαια, και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης, όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι έχει αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?
1: Τώρα γενικώς τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των social είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί...
0: Ξέρουν τι θέλουν,
1: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
0: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν, θέλω έτσι, ας πούμε, το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
1: Ναι. Τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε, νομίζω, αυτό που θέλουν.
0: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας, και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20, όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό, αλήθεια, πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
1: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα, για να έχουν και το περιθώριο να βρουν την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν και να κάνουν και καλύτερα την προετοιμασία τους, ούτως ώστε αν κλείσουν το χώρο δεξίωσης πιο νωρίς, θα έχουν και το περιθώριο να κλείσουν και τους επόμενους συνεργάτες ακόμα καλύτερα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον, με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
1: Ευχαριστώ.
0: Είναι
1: πάρα
0: ένα
1: πολύ
0: μεγάλο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο φθινόπωρο και χειμώνος για τις αναδρομές.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.

Αναδρομές χολ, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.
0: Για να μην νομίζω ότι την κάνουν μόνο στην Πάνω Ελλάδα. Σήμερα τι έχουμε, τι έχει το μενού?
1: Σήμερα έχουμε πασέτα και αρνάκι.
0: Πω, πω, για δείξε μας λίγο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Φίλιππε, να σου μιλήσω ένα λεπτό.
2: Έλα σε μια ώρα.
1: Πρέπει να απαντήσουμε στο φροντιστήριο ότι ώρες μπορείς να πηγαίνεις στα μαθήματα.
2: Πέντε βήματα έξω από την πόρτα μου. Και οι δυο σας. Πέντε βήματα μακριά, λέμε, τι δεν καταλαβαίνεις.
3: Στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για τον θυμό. Μαζί για το παιδί.
4: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Μπορεί πέρυσι το χρώμα των γάμων να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του 2026, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε. Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορεινό αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα lime μπορείτε να το προσθέσετε παντού. Από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια, στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό. Από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Just Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται

ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία, η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το lime αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Η εταιρεία Χανάγια, με ένα ανθοπολείο που ανακαινήθηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, και event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας, αλλά και τη βάπτιση του παιδιού σας, με τον καλύτερο ανθοστολισμό.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια, βαπτιστικά, στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selk & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά.

ανάγκη βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά.

Φορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαφτιστήρι σας. Με

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά άλλη διάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κανάγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσουμε τα φώτα μας. Εξάλλου ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Λευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Λευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο όμορφα νηφικά, άντε και στα δικά σας οι ελεύθερες. Γεια σας!

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Οτιδήποτε γινόταν, έφταιγε ο Χιώτης.
8: Έφταιγε ο Χιώτης.
7: Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό.
8: Είναι η μοίρα του τερματοφύλακα.
7: Είναι χαρακτηριστικό ότι αποκλειστήκαμε 0-0 με το Χαϊδάρ, νομίζω ότι χάσαμε στα πέναλτι, που έπιασε ένα πέναλτι, έφυγε ο Χιώτης.
8: Ένα στοιχείο πρέπει να έχει ο τερματοφύλακας, ποιο είναι?
7: Χαρακτήρα.
8: Χαρακτήρα, ναι, εντάξει.
7: Δυνατό χαρακτήρα.
8: Λογικό, δυνατό.
7: Ναι, ναι.
8: Και τρέλα. Το πάμε αυτό, έτσι.
7: Εγώ πας πω το χαρακτήρα πιο δυνατό. Ξεκινάμε τον Κριστέλιο, βγάζει το πουκάμισο και το στο δοκάρι ο Κριστέλιος. Του λέει
8: ο άλλος.
7: Του λέει, του αρέσει, λέει ο μικρός. Για να βγάλει, λέει, το πουκάμισο, λέει, του αρέσει.
8: Είσαι ο τελευταίος τερματοφύλακας ΣΑΕΚ που υπερασπίστηκε την αιστεία του στο παλιό γήπεδο της Νέας Φιλαδελφίας.
7: Είναι η ιστορική στιγμή. Τις επόμενες μέρες που ξεκίνησε το γκρέμισμα, πέρναγες απ' έξω από τη Φιλαδέλφεια και μελαγχολούσες.
8: Το πιο μεγάλο κομμάτι είναι χαρές ή λύπες?
7: Λύπες.
8: Λύπες είναι.
7: Λύπες. Είναι το περισσότερο, είναι κακές στιγμές. Δηλαδή, έχει πολλά λάθη, έχει κακές εμφανίσεις, έχει κράξιμο πολύ. Μακριά και αγαπημένη.
8: Μακριά και αγαπημένη.
7: Μακριά και αγαπημένη.
8: Καμιά προώθηση, καμιά σέντρα, τελευταία.
7: Βγήκε καμιά φορά.
8: Α, βγήκες.
7: Και φάγαμε. Είναι ένα παιχνίδι που παίζουμε Κέρκυρα Λυσιακός. Είμαστε 1-1 κιόλα. Κερδίσουμε ένα φάουλ στα πλάγια στο 90, φεύγα. Βλέπω τον πάγκο εκεί, μου λένε ανέβα. Για κάνω, ανέβω. Ναι, μου λένε ανέβα. Τελευταία φάση μου λένε ανέβα. Πάω κουτσακούτσα κι εγώ. Κάνει το φάουλ, διώχνει τον ματοφύλακα, διώχνει αμυντικός, παίρνει την παραλώση, μένει μόνο στην αλήθεια. Λίχτο του φώναχα, τίποτα. Χάσαμε 2-1.
8: Έχεις καμιά ανάμνηση από το Γεντή Κουλέ, ας πούμε?
7: Ανάμνηση από το Γεντή Κουλέ σαν αντίπαλος.
8: Ναι, σαν αντίπαλος.
7: Ναι, που εντάξει, κάπου το ζηλεύαμε κιόλας. Ήταν μια πολύ καλή έδρα, δύσκολη έδρα. Το πιο δύσκολο είναι να κάνεις τους παίχτες να σε εμπιστευτούν.
8: Να σε εμπιστευτούν.
7: Να εμπιστευτούν το πλάνο.
8: Να σε σηκώσουν με τους περισσούς στο αεροδρόμιο.
7: Μπράβο.
8: Μετά κάνε την πρόκληση επί τσέκ.
7: Κάνε αυτό.
8: Κάνε αυτό και...
7: Και θα γίνει αυτό. Το ότι βλέπεις ότι η ομάδα προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Δηλαδή να βγάλει κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία, τα οποία δεν είναι το... ξέρεις κάτι, να πετάξουμε την μπάλα μπροστά.
8: Ναι, ναι. Γιώμα
7: και πάμε να δούμε και ότι γίνει. Προσπαθούμε μέσα από το παιχνίδι. Βλέποντας τον αντίπαλο, βλέποντας, προσπαθούμε.

0: Προσπαθούμε να βρούμε λύσεις.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
6: Βρε αγάπη μου, σε παρακαλώ μην κλαις. Το διαζύγιο δεν είναι το τέλος του κόσμου.
7: Να σου πω κάτι καλό. Θα έχεις ένα δωμάτιο εδώ μαζί μου και άλλο ένα στο καινούριο σπίτι του μπαμπά.
6: Θα μένω 5 λεπτά απόσταση από εδώ. Και με τα πόδια μπορείς να έρχεσαι.
7: Πες μου, βρε Άννα μου. Προτιμάς να έχεις δύο γονείς που όλο μαλώνουν και ακούς συνέχεια τσακωμούς.
6: Δώστες 5 λεπτά.
8: Στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για την κρίση στην οικογένεια. Μαζί για το παιδί.
9: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: 83 χρόνια συμπληρώθηκαν από το ολοκαύτωμα της Βιάννου, με τις φετινές εκδηλώσεις να είναι αφιερωμένες στη μνήμη των θυμάτων και στην υπέρτατη θυσία των Βιαννητών απέναντι στην ναζιστική βαρβαρότητα. Ιδιαίτερη τιμή για τη φετινή διοργάνωση αποτέλεσε η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος έδωσε το παρόν στον χώρο του Πανδημοτικού Μνημείου του Ολοκαυτώματος στην περιοχή Σελιαμυρών του Δήμου Βιάννου, στην επίσημη τελετή μνήμης για το Ολοκαύτωμα της Βιάννου, αναδεικνύοντας το ιερό και απαράγραπτο αίτημα για την διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών.
1: Η πλευρά αυτού του δικέφαλου χρέους είναι η δικαίωση έναντι της αξιώσεως που η ελληνική πολιτεία έχει απέναντι στη Γερμανία. Αυτές οι αξιώσεις έχουν καταγραφεί, έχουν υπολογιστεί. Είναι αξιώσεις που προέρχονται από ένα αναγκαστικό δάνειο για να συντηρηθεί ο στρατός της Wehrmacht από χρήματα που ήταν στην Τράπεζα της Ελλάδος. Είναι απαράγραπτες νομικά, αποδεδειγμένα. Είναι υφιστάμενες, ενεργές και είναι διεκδικήσιμες στο αρμόδιο Διεθνές Δικαστήριο.
2: Η μνήμη, η θλίψη, όλες αυτές οι σκηνές εδώ που έρχονται στη μνήμη μας, είτε από ταινίες, είτε από ιστορικά διηγήματα, μας φέρνουν να είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι και να αποδώσουμε φόρο τιμή στους ανθρώπους που έφυγαν τόσο άδικα.
0: Με στόχο να παραμείνει ζωντανή ιστορική μνήμη,

Μη και να αναδειχθεί το ολοκαύτωμα της Βιάνος, εθνικό, ευρωπαϊκό και οικουμενικό ορόσημο, ο Δήμος Βιάνου, η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και η Ένωση Θυμάτων Ολοκαυτώματος του Δήμου Βιάνου διοργάνωσαν και φέτος τις επαιτειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο του Ολοκαυτώματος και της καταστροφής των χωριών της Βιάνου και της Ιεράπετρας που πραγματοποιήθηκε στις 14, 15 και 16 Σεπτεμβρίου του 1943 από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Ξεχωριστές και συγκινητικές στιγμές της τελετής αποτελούν κάθε χρόνο το προσκλητήριο των νεκρών, η κατάθεση στεφάνων, ο βουβός Παντοζάλης του Πένθους, η απόδοση του ύμνου της Βιάνου και η τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των θυμάτων.

0: 83 χρόνια μετά, η Κρήτη δεν ξεχνά. Όλοι μαζί διεκδικούμε τις αποζημιώσεις, τιμούμε όλους τους ανθρώπους που έπεσαν για την ελευθερία και ποτέ πια πόλεμοι και ναζισμός.
1: 83 χρόνια από το ολοκαύτωμα της Γιάννου, τιμούμε τους νεκρούς μας, διεκδικούμε την δικαιοσύνη και αυτό θα μείνει πάντα το μεγάλο μας στοίχημα.
2: Η Βιάνος, η Κρήτη, η Ελλάδα ολόκληρη δεν είχε κανένα ενδιασμό, δεν υπήρχε δίλημα. Προτίμησε έναντι της υποτέλειας την αντίσταση, έναντι της τυραννίας τη δημοκρατία, έναντι της υποταγής τον αγώνα για ελευθερία.
3: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας, μας απάντησε γιατί το 43. Το 43 οι σχέσεις των συμμαχικών δυνάμεων με τη Γερμανία ήταν κρίσιμες, διότι ο πόλεμος έγερνε υπέρ των συμμαχικών δυνάμεων.
4: Από εδώ, από τη Βιάνο, εμείς θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε τις γερμανικές αποζημιώσεις που πλέον έχει γίνει ένα θέμα που επιτέλους πρέπει να λυθεί.

0: Το πρόγραμμα περιέλαμβανε ακόμα συναυλίες και μουσικές εκδηλώσεις, καθώς και θεατρικό δρόμενο αφιερωμένα στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν εκείνες τις αποφράδες ημέρες του Σεπτεμβρίου του 1943. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου θα τελεστούν μνημόσυνα στα χωριά των εκτελεστέντων στη μνήμη των αθώων θυμάτων που δολοφονήθηκαν από τον τακτικό στρατό της ναζιστικής Γερμανίας.
1: Αρκετές ήταν και φέτος οι κενές θέσεις εργασίας στον κλάδο του επισιτισμού και του τουρισμού. Μπορεί ο τουρισμός να κατέγραψε νέα ρεκόρ, ωστόσο ο αριθμός των εργαζομένων παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με την περσινή σεζόν, ενδεχομένως μάλιστα και σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα, όπως ανέφερε ο Μιχάλης Ριζικιαννάκης, πρόεδρος των εργαζομένων στον επισιτισμό και τον τουρισμό.
2: Οι κενές θέσεις εργασίας του 2026 στον επισιτισμό τουρισμού κινήθηκαν ακριβώς στα ίδια επίπεδα με το 2025. Αυτά τα κενά καλύφθηκαν για άλλη μια χρονιά από εντατικοποίηση της εργασίας, το είδαμε και στα ξενοδοχεία και στα καταστήματα εστίασης. Για άλλη μια χρονιά ο τουρισμός χτύπησε ρεκόρ, αλλά δυστυχώς εξυπηρετήθηκε από τους ίδιους εργαζόμενους και μπορώ να πω και ακόμα λιγότερους σε σχέση με πέρσι. Φυσικά τα έσοδα και η επισκεψιμότητα δεν ήταν στα ίδια επίπεδα, για να πούμε και την αλήθεια, αλλά ο φόρτος εργασίας ο οποίος καλούνται οι εργαζόμενοι να εξυπηρετήσουν δεν έχει καμία σχέση με αυτό.
1: Όπως τόνισε, οι εργαζόμενοι καλούνται να καλύψουν περισσότερες θέσεις εργασίας λόγω των ελλείψεων προσωπικού, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η επιβάρυνση. Παράλληλα, όλο ένα και περισσότεροι εργαζόμενοι απασχολούνται εποχικά, ενώ οι επαγγελματίες του κλάδου μειώνονται χρόνο με τον χρόνο.
2: Οι εργαζόμενοι καλούνται να εξυπηρετήσουν μεγαλύτερο φόρτο εργασίας, μεγαλύτερο πληθυσμό εργαζομένων, με λιγότερες θέσεις εργασίας σε σχέση με το 25. Βλέπουμε ότι η εργασία στον τουρισμό δεν αποτελεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια μια σταθερή εργασία, ένα σταθερό προορισμό εργασίας και μια επαγγελματική και μόνιμη αποκατάσταση. Βλέπουμε τους περισσότερους εργαζόμενους να εργάζονται στον τουρισμό και στον επισιτισμό εντελώς παροδικά, κάτι που σημαίνει ότι κάθε χρόνο τα κενά παραμένουν στα ίδια επίπεδα και δεν είναι δυνατόν.

0: να καλυφθούν αφού οι θέσεις από επαγγελματίες όσο περνά τα χρόνια λιγοστεύουν.
1: Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι εργαζόμενοι αποχωρούν από τον κλάδο είναι η μη πλήρης εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, καθώς οι απολαβές σε πολλές περιπτώσεις δεν επαρκούν για την κάλυψη βασικών αναγκών. Την ίδια ώρα, χαρακτηριστικό είναι ότι αρκετοί νέοι επέλεξαν και φέτος να εργαστούν σεζόν, ενώ θέσεις εργασίας στον κλάδο καλύφθηκαν ακόμη και από ανήλικους.
0: Αυτό οφείλεται και ότι δεν εφαρμόζονται στο 100% οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στον επιστημισμό και στον τουρισμό, κάτι που σημαίνει ότι ο εργαζόμενος όσο περνά τα χρόνια γίνεται έρμεο της ακρίβειας και του πληθωρισμού και τα χρήματα που παίρνει, παρόλο που είναι ελάχιστα αυξημένα κάθε χρόνο, δεν φτάνουν με τίποτα να καλύψουν τις ανάγκες του. Οι νέοι δούλεψαν σεζόν και όσο πάμε έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο βλέπουμε ότι περνάμε όχι από τους νέους, περνάμε και στους ανήλικους.
1: Πάντως, στον επισητισμό και τον τουρισμό καταγράφεται άνθηση της απασχόλησης ανηλίκων, ενώ παράλληλα εξακολουθούν να εργάζονται και συνταξιούχοι, καλύπτοντας μέρος των αυξημένων αναγκών σε προσωπικό.
0: Οι νέοι, παρόλο που δουλεύουν σεζόν, δουλεύουν για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα και συνέχεια τον καταλείπουν. Είναι αυτό το πρόβλημα που βλέπουμε ότι δεν έχουμε σταθερούς επαγγελματίες. Και βλέπουμε και ένα φαινόμενο το οποίο όσο περνά τα χρόνια μεγαλώνει, βλέπουμε την ανήλικη εργασία να πολλαπλασιάζεται με χιλιάδες ανήλικους να εργάζονται νόμιμα, επίσημα στα καταστήματα εστίασης και στον τουρισμό. Καταλαβαίνουμε ότι ίσως υπάρχει ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό, το οποίο δεν είναι δηλωμένο. Βλέπουμε λοιπόν ότι ανθεί ανήλικη εργασία και βλέπουμε ακόμα και πάρα πολλούς εργαζόμενους που έχουν κατοχυρώσει σύνταξη να παραμένουν στον τουρισμό. Αυτό φυσικά δεν είναι καθόλου βιώσιμο εργατικό μοντέλο, κάτι που οδηγεί να είναι το κομμάτι το εργασιακό στον τουρισμό θνησιγενές.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, θα σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Το

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Είχα προαναγγείλει ένα πολύ ενδιαφέρον, κατά τη γνώμη μου, θέμα, μια ιστορική αναφορά, η οποία είναι χρέος για όλους μας, καθώς σήμερα, το ξέρετε, τη 14η Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί και επίσημα με απόφαση της Ελληνικής Βουλής ως ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Ουσιαστικά ταυτίζουμε αυτή την ημερομηνία φυσικά με το νέο ημερολόγιο, με την καταστροφή της Μύρνης και τον ξεριζωμό του ελληνισμού. Ένας ελληνισμός που διαβίωσε εκεί πολλές χιλιάδες χρόνια. Έχω τη χαρά να είναι μαζί μας ο δικηγόρος κ. Νίκος Κουλάς, συνεργάτης μας σε αυτά τα ενδιαφέροντα ιστορικά μονοπάτια που προσπαθούμε να πατήσουμε. Καλώς ορίσατε, κύριε Κουλά. Έχουμε καιρό να τα πούμε.
1: Καλώς σας βρίσκω. Ημέρα δύσκολης μνήμης σημερινή, 14η Σεπτεμβρίου, για την απώλεια του ελληνισμού της Ανατολής. Μια πολύ οδυνηρή, ίσως η οδυνηρότερη εμπειρία του ελληνισμού στην τρισχιλιετή ιστορία του, για τον λόγο ότι μετά από αυτά τα χιλιάδες χρόνια έντονης εθνοτικής, πνευματικής, παραγωγικής παρουσίας στην άλλη όχθη του Αιγαίου, την επομένη του 22, μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών του 23, έπαψε να ομιλείται η ελληνική γλώσσα σε αυτή τη γόνιμη και ευλογημένη γη της Μικράς Ασίας.
0: Ναι. Αυτό βέβαια πρέπει να πω. Όλοι πολλές φορές στεκόμαστε στην καταστροφή της Μύρνης και στον ξεριζωμό, τα οποία έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Ήταν απότοκο μιας διαδρομής, έτσι, ιστορικής, η οποία νομίζω ότι ξεκινάει από κάποια στιγμή στον 19ο αιώνα, όπου γεννιέται ξανά, όχι το ξανά, είναι λάθος, η μεγάλη ιδέα, έτσι, μπαίνει στο δημόσιο διάλογο και στις αναφορές. Περνάμε διάφορες φάσεις του ελληνικού κράτους, ειδικά μέχρι το Μαύρο 97, και μετά νομίζω ότι είναι το κομβικό σημείο που αρχίζει πλέον μια μετάλλαξη, μια δυναμική της χώρας που με αποκορύφωμα, πείτε μου αν κάνω λάθος, τους Βαλκανικούς πολέμους και το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που η Ελλάδα δυναμώνει την ισχύ της και θέτει θέμα Ιωνίας. Πώς φτάνουμε εκεί δηλαδή, βέβαια, είναι το θέμα.
1: Πολύ συνοπτικά, αγαπητοί ακροατές, κύριε Μπογδανίδη, θα πούμε ότι ο ελληνισμός με τον πρώτο απικισμό από το 1000 περίπου π.Χ. Απεκεί την δυτική ακτή της Μικράς Ασίας, Σμύρνη, Κηδονίες, Κλεζομενές, Μίλητος, Έφεσος, Φώκια, και στο δεύτερο ξεχύνεται σε όλη την Ανατολική, στην Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο, Σινόπια, Μάσια, Βυζάντιο, Τραπεζούντα, είναι αμισός, είναι ονόματα τα οποία παραπέμπουν σε αιώνες δράσεις του ελληνισμού στη Μικρασιατική Χερσόνησο και στην περιοχή της Προπονδίδας και της Μαύρης Θάλασσας, όπου η ελληνιστική περίοδος, η περίοδος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, μετά την υπαρξιακή κρίση που πέρασε αυτός ο ελληνισμός εκεί με την Ιωνική Επανάσταση πριν τους Περσικούς πολέμους, είχαμε δηλαδή πάλι μια χερσαία δύναμη η οποία τους είχε υποτελείς, και ήταν και ο πρόξενος των Μηδικών πολέμων για αυτή η Ιωνική Επανάσταση και η συνδρομή που έλαβαν από την Αθήνα και την Ερέτρια. Έχουμε την ενδυνάμωση του ελληνισμού κατά τα χρόνια των επιγόνων, τον εκχριστιανισμό μεταξύ δια της ελληνικής γλώσσας και την συγκρότηση εθνικής συνείδησης κατά τα

0: Ύστερα βυζαντινά χρόνια, ιδίως με το κράτος της Νίκαιας, την αυτοκρατορία της Νίκαιας. Έχουμε τη μακρά σκοτεινή περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας, όπου η εθνική ταυτότητα, η πολιτισμική, ο πολιτιστικός προσανατολισμός των ανθρώπων αυτών προσωποποιούνταν στα δρόμενα της ωραίας πύλης, καθότι δεν υπήρχε άλλη εθνική συγκρότηση, άλλη θεσμική οργάνωση για τον υπόδουλο ελληνισμό συνολικά. Και μετά τη δημιουργία του νέου ελληνικού κράτους, του νεότερου ελληνικού κράτους στον νότο της Βαλκανικής, έχουμε μία ανάταξη, έχουμε ένα κρατήδιο το οποίο δεν μπορεί να αποτελέσει δομική απειλή για την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έχουμε όμως ταυτόχρονα όλο το 19ο αιώνα
1: το δομική κράτος.
0: Βέβαια. Δεν μπορεί, είναι αδύναμο, περιορισμένο σε πόρους και σε δυνατότητες, εξαρτώμενο και δεν αποτελεί δομική απειλή. Έχουμε ωστόσο έναν ακμάζοντα ελληνισμό σε όλη την Βαλκανική και την Ανατολική Μεσόγειο, την Νότια Βαλκανική και την Ανατολική Μεσόγειο, ακτές Προποντίδας και Ανατολικού Αιγαίου, ο οποίος ακμάζει διαμεσολαβώντας στο εμπόριο μιας αναρχόμενης Δύσης με την διομολογούμενη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτός ο δημογραφικά, οικονομικά, ναυτιλιακά καλπάζων ελληνισμός, ο οποίος αποτελεί την πιο προοδευτική εθνότητα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
1: Όπου εκείνο το διάστημα το οποίο περιγράφεται, ο ελληνισμός
0: εκτός περίπου, είναι μεγαλύτερο. Περίπου 2 εκατομμύρια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, δηλαδή
1: ναι,
0: Πόντος, Κωνσταντινούπολη, Προποντίδα και Δυτική Μικρά Ασία, Καπαδοκία, αριθμοί με στατιστικές τόσο του Οθωμανικής Αυτοκρατορίας όσο και του Οικουμενικού Πατριαρχείου, σε περίπου 2 εκατομμύρια τη στιγμή που το ελληνικό κράτος δεν είχε αυτόν τον πληθυσμό.
1: Ναι, και αν βάλουμε και άλλες περιοχές, ήταν πολύ περισσότερο ο ελληνισμός.
0: Βέβαια. Δηλαδή, όταν μετά τους Βαλκανικούς πολέμους έχουν περίπου 4 εκατομμύρια στην Ελλάδα και άλλα 2 εκατομμύρια σε αυτές τις περιοχές που περιγράψαμε. Το ελληνικό κράτος με τη μεγάλη ιδέα, η οποία διατυπώθηκε από το 1844 και με τις θεωρίες του, πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θάνε, που ανατρεφόταν περί αιώνες και προετοίμαζε τον εαυτό του ως κληρονόμο ιστορικών αξιώσεων.
1: Καταλογίζουν στον Γκολέτη, νομίζω,
0: ναι,
1: είναι λίγο παλιότερο.
0: Αυτό το διατύπωσε το 1844 σε μια συζήτηση περί αυτοχθόνων και ετεροχθόνων Ελλήνων,
1: ναι,
0: για τη συγκρότηση των υπηρεσιών του ελληνικού κράτους. Οπότε σε εκείνη τη φάση διατύπωσε σχηματικά κάτι το οποίο ήταν στη συνείδηση
1: και
0: του κόσμου. Βέβαια.
1: Περάσει το DNA.
0: Παντού δηλαδή, ναι. Η Επανάσταση του 21 σήμανε σφαγές στο Αϊβαλί, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στη Σμύρνη, όπου υπήρχε ελληνισμός.
1: Ναι. Άρα, για να επανέλθουμε, το κομβικό σημείο ανάταξης του ελληνικού κράτους μπορούμε να πούμε ότι είναι η Βαλκανική πόλεμη μαζί με
0: το νέο ελληνικό κράτος. Περιοριζόταν σε κάποιες προσδοκίες μέχρι τις πρώτες δεκαετίες της ζωής του για την ενσωμάτωση της Ηπείρου και της Θεσσαλίας με τις οποίες γυτνίαζε. Το μεγάλο άλμα έγινε με τους Βαλκανικούς πολέμους, τον Βενιζέλο, ο οποίος ήταν ενσαρκωτής της μεγάλης ιδέας, και έχουμε μετά την επαύριο των Βαλκανικών πολέμων ένα μεγάλο ζήτημα με το τι γίνεται με την Ιωνία. Πιο πριν δεν μπορούσε να τεθεί θέμα Ιωνίας, διότι η άμεση προτεραιότητα ήταν η ελληνική πληθυσμή της Βαλκανικής και το ελληνικό κράτος δεν είχε ούτε την υποδομή, ούτε τη γυτνίαση, ούτε τη δυνατότητα να έχει τέτοιες αξιώσεις και δυνατότητες.
1: Ναι, όταν όμως φτάσαμε στη Θεσσαλονίκη και στα Γιάννα και έτσι,
0: βλέπαμε
1: απέναντι πια.
0: Θα σας πω τι βλέπαμε. Όπως η ελληνική αστική επανάσταση του Ουδή έφερε το Βενιζέλο στην Ελλάδα το 1909, την αντίστοιχη περίοδο έχουμε την επανάσταση των Νεοτούρκων, οι οποίοι στο διεθνές περιβάλλον, στις ιδεολογικές εξελίξεις, σχηματίζουν το κίνημα των Νεοτούρκων και το πιο δυναμικό του τμήμα, η Ένωση και Πρόοδος, στην οποία ανήκει και ο Κεμάλ, θέτει στόχο ήδη από το 1908 τη δημιουργία ενός εθνικού τουρκικού κράτους, το οποίο θα έπρεπε να εκαθαριστεί από τις χριστιανικές μειονότητες, οι οποίες αποτέλεσαν και λόγο απώλειας εδαφών μετά την εμπειρία ιδίως των Βαλκανικών πολέμων 5 χρόνια αργότερα. Σημειώνουμε ότι έχουμε ήδη μία τον αποκεφαλισμό της αρμένικης ηγεσίας με τις σφαγές του 1894-1895, και αυτό το σχέδιο που αφορούσε ένα 20% του πληθυσμού της εναπομείνασης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μετά τους Βαλκανικούς πολέμους αντιμετωπίζεται από το 1908 και μετά ως εν δυνάμει απειλή για την ασφάλεια και την συγκρότηση του εθνικού Οθωμανικού Τουρκικού κράτους.
1: Ναι.
0: Έχουμε δηλαδή...
1: Για μας ήταν, θα έλεγα, το κείμενο των Νεοτούρκων ευχή και κατάρα λίγο. Δηλαδή αποδομούσε στην πραγματικότητα την έτσι κι αλλιώς ασθμένουσα Οθωμανική Αυτοκρατορία, είχε τελειωμένη θα την έλεγα, αλλά ταυτόχρονα ενδυνάμωνε ένα άλλο κομμάτι, έτσι.
0: Επιχειρούσε να ανακαινήσει με όρους εκδυτικισμού την Οθωμανική Αυτοκρατορία τη στιγμή που, παρά τις εξαγγελίες περί ισονομίας κοινοβουλίου εκπροσώπησης και τα λοιπά των λοιπών εθνοτήτων, μεθόδευε από τα ίδια στελέχη, και αυτές οι αποφάσεις αποκαλύπτουν από τότε, από το 1908 μέχρι σήμερα, όλα τα δράματα που ακολούθησαν παντού, ναι, στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Δεν μπορούσε κανείς να προβλέψει βέβαια τι θα γινόταν ο Κεμάλ, αλλά δεν είναι της παρούσης να το συζητήσουμε, όμως τον βρήκαμε μπροστά μας, έτσι κι αλλιώς.
0: Τι τίθεται λοιπόν μετά, ιδίως στην έκρηξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και την επαύριο των Βαλκανικών πολέμων? Έχουμε την έναρξη διώξεων στον ελληνισμό της Μικράς Ασίας, διότι έχουμε 400 περίπου χιλιάδες μουσουλμάνους πρόσφυγες από τα Βαλκάνια και από τον Κάφκασο, λόγω ρωσικής επέκτασης εκεί, οι οποίοι κάπου πρέπει να εγκατασταθούν. Η μυστική οργάνωση του Κομιτά του Ένους και Πρόοδος, η Τεσκιλάτ Ισμασχούσα, αποτελούμενη από στρατιωτικό βραχίωνα, παρακρατικό φορέα, κάνει επιθέσεις σε χριστιανικά ελληνικά χωριά, κατατρομοκρατεί, φωνεύει, βιάζει, ληστεύει κόσμο. Φεύγουν οι απεγνωσμένα οι χριστιανοί την επαύριο των Βαλκανικών πολέμων, είναι από το Μάρτιο του 13, ιδίως και το 14 μετά, και στη συνέχεια μοιράζουν τις περιουσίες τους σε μουσουλμάνους πρόσφυγες.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, θα σας πω μια πολύ σημαντική ιστορική λεπτομέρεια. Εν όψη της προετοιμασίας για ελληνοτουρκικό πόλεμο την επαύριο των Βαλκανικών από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία αφοδιάζεται μεθορικτά και αυτό τον πόλεμο τον αποφεύγει, προσπαθεί να τον αποφύγει ο Βενιζέλος, αποδέχεται με τα αμοιβαία ανταλλαγή πληθυσμών ανάμεσα στους αγροτικούς πληθυσμούς της Μικρασίας και τους μουσουλμάνους του νεοελληνικού κράτους.
1: Από τότε, λέτε.
0: Από τότε, από το καλοκαίρι του 14. Προς μεγάλο εξοργισμό του τότε Χρυσοστόμου Σμύρνης. Φυσικά αυτά τα προλαβαίνει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Δείχνεται.
1: Άρα, συγγνώμη τώρα, γιατί μου μπαίνει τώρα η ιδέα. Πιστεύετε ότι είχε καρφωθεί στο μυαλό του Βενιζέλου από
0: το
1: τότε?
0: Το είχε αποδεχθεί.
1: Όχι για την ανταλλαγή. Λέω ότι μήπως κάποια στιγμή
0: διέβλεπε
1: είμαστε δυνατοί.
0: Διέβλεπε τον ελληνικό κράτος. Διέβλεπε τον ελληνικό κράτος τη συστηματική εξόντωση του ελληνισμού της Ιωνίας. Το διέβλεπε. Mm-hmm. Είχε την ίδια εμπειρία από το βουλγάρικο κράτος με τον ελληνισμό της Ανατολικής Ρωμιλίας στις αρχές του 20ου αιώνα. Το 1906 καταστρέφεται η Αγχίολος βουλγαρικό έδαφος επειδή είναι ελληνική πόλη. Όλος ο ελληνισμός της Ανατολικής Ρωμιλίας και της κατακτημένης Δυτικής Τράκης υφίσταται τα ίδια και ξέρει ποιο είναι το μέλλον. Δεν είναι θέμα. Δεν είναι θέμα επιλογών, είναι θέμα επιβίωσης. Και μιλάμε για το καλύτερο κομμάτι, το πιο προοδευμένο κομμάτι του ελληνισμού.
1: Άρα, μας προλαβαίνει λοιπόν ο Πρώτος
0: Παγκόσμιος
1: Πόλεμος, ο οποίος αλλάζει τα δεδομένα, επίσης δημιουργεί.
0: Ακολουθεί η γενοκτονία των Αρμενίων,
1: τεράστια ιστορικά ζητήματα και με τον εμφύλιο το διχασμό ενώ το δικό μας. Έτσι. Αλλά στο τέλος της ημέρας, παρότι εμείς πολύ τραυματισμένοι ενώ εσωτερικά, στο διεθνές περιβάλλον βγαίνουμε κερδισμένοι.
0: Βέβαια. Βέβαια, διότι με την κυβέρνηση Εθνικής Άμυνας το 17 και τη συμμετοχή στο μακεδονικό μέτωπο, ο Βενιζέλος βρίσκεται στην πλευρά των ηγητών, η Οθωμανική Αυτοκρατορία με τη συνθήκη του Μούδρου διαλυμένη, και έχουμε πια τη δυνατότητα, επειδή ευρίσκεται ο ελληνικός στρατός ήδη στον Εύρο και με τη συνθήκη

0: Καθίσουν οι Αιγαίοι, έχει τη Δυτική Θράκη το 19. Παραχωρείται με τη συνθήκη των Σευρών η Ανατολική Θράκη και η διοίκηση της περιοχής της Σμύρνης.
1: Τομή αυτή η συνθήκη των Σευρών, έτσι, για τα δεδομένα.
0: Βέβαια. Τότε. Τεράστια επιτυχία. Και ήδη ο ελληνικός στρατός, προς εξυπηρέτηση της τάξης και διαμεσολαβώντας τον ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων και ιδίως στην επέκταση της Ιταλίας από τη ζώνη της Ατάλειας, για να μην πάει στη Σμύρνη,

0: ζητείται από την Ελλάδα να αποβιβάσει στρατό στη Σμύρνη 2 Μαΐου του 19.
1: Stop τώρα. Stop. Εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα ιστορικό για το οποίο έχουν γίνει άπειρες αναλύσεις. Εάν ο Βενιζέλος, κακός ή καλός, ή τέλος πάντων την Ελλάδα να πω, αποφασίσαμε λαθασμένα να πάμε εκεί. Σας θυμίζω ότι υπήρχαν και δυνάμεις στην Ελλάδα, το χαρακτήρισαν ακόμη και υπεριαλιστικό πόλεμο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Με τη γνώση του σήμερα, γιατί θα πούμε και την ανάλυση παρακάτω, ποια είναι η δική σας εκδοχή?
0: Αμέσως.
1: Ήταν λάθος?
0: Όχι, δεν ήταν λάθος. Ήταν ανάγκη. Είμαστε πρώτου διλήμματος της επιβίωσης του ελληνισμού της Ιωνίας. Δεν υπήρχε καμία αμφιβολία μετά την εμπειρία της γενοκτονίας των Αρμενίων και της διώξης των ελληνικών πληθυσμών το 14-18. Πρέπει να σας πω ότι είχαμε 500.000 πρόσφυγες στα νησιά και στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας, ξεριζωμένους από τις αιστείες τους από το 14 μέχρι το 18. Mm-hmm. Πρόσφυγες στα νησιά από διώξεις, Φώκια, επαρχία κτλ. Και ενήλικο πληθυσμό μετατοπισμένο στα αμελέτα μπουρού, στα αντιφόρα τάγματα εργασίας, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Mm-hmm. Ο ελληνισμός δηλαδή της Μικράς Ασίας αντιμετώπιζε υπαρξιακό ζήτημα σε εκείνη την περίοδο.
1: Θα μας πει όμως κάποιος, και τι κάναμε για να σώσουμε τους 500, ξεριζώσαμε άλλο 1,5-2 εκατομμύρια.
0: Θα σας πω, αυτά είναι εκ του αποτελέσματος. Ο Βενιζέλος όταν πήγαινε στη Σμύρνη το 19, το Μάιο του 19, δεν πήγαινε με υπογεγραμμένη τη συνθήκη των Σευρών. Υπήρχε μια τοπική πληθυσμιακή υπεροχή στην περιοχή της Σμύρνης. Προφανώς το εσωτερικό της Μικράς Ασίας είχε συντριπτικό μουσουλμανικό πληθυσμό. Συγκεντρώνονταν όμως μια δυναμική πλειοψηφία στην περιοχή της Σμύρνης, στο Αϊβαλί, στη Φώκια, στην Έφεσο και στην ενδοχώρα τους, η οποία μπορούσε να αποτελέσει ένα προγεφύρωμα προστασίας του διωκόμενου ελληνισμού στα όρια της εξαφάνισης, όπως είχε συμβεί 3-4 χρόνια πριν με τους Αρμένιους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σας μιλάω για 1,5 εκατομμύριο θύματα. Δεν ήταν δηλαδή μια θεωρητική απειλή, ήταν μια πρακτική απόδειξη, η οποία αποδείχθηκε και στη συνέχεια με τον ελληνισμό της πόλης, της Σύμβρου, της Ενέδου, της Βόρειας Κύπρου, της κατεχόμενης Κύπρου.
1: Και να το πούμε και ξεκάθαρα.
0: Ήταν υπαρξιακό το ζήτημα.
1: Ο Βενιζέλος δεν αποφάσισε ποτέ να πάει να καταλάβει τη μισή Οθωμανική Αυτοκρατορία.
0: Προφανώς. Ήθελε
1: να πάει σε συγκεκριμένο σημείο για συγκεκριμένους πολιτικούς.
0: Η Ελλάς δεν πηγαίνει εκεί όπου της λείπει η εθνολογική βάση. Και δεν απέκλειε ο Ελευθέριος Βενιζέλος την αμοιβαία ανταλλαγή πληθυσμών, ούτως ώστε όποια επόμενα οριστικά επιδικαστέντα τμήματα της Μικράς Ασίας αποδίδονταν στην Ελλάδα ή στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ή στη διάδοχό της Τουρκία. Απλά πήγαινε ως διαμεσολαβητής ανάμεσα και εντεταλμένος των μεγάλων δυνάμεων, πήγαινε υπό τους όρους συνένεσης των νικητών της επαύριου του Παγκοσμίου Πολέμου, δεν πήγαινε μόνος, πήγαινε ως εντολοδόχος για να υπερασπίσει και να ενισχύσει τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα σε ένα πληθυσμό ο οποίος τελούσε υπό εξαφάνιση.
1: Και αυτό όμως έχει ακουστεί. Μήπως ήταν παγίδα στην πραγματικότητα των Εγγλέζων, για παράδειγμα, που μας την αίσθησαν?
0: Όχι.
1: Κυρίως για να
0: εξυπηρετούσαν τα δικά τους συμφέροντα.
1: Ναι.
0: Εξυπηρετούσαν τα δικά τους συμφέροντα, αποθούσαν τα ιταλικά συμφέροντα. Υπήρχε η εθνολογική βάση του ελληνισμού και οι Γάλλοι το ίδιο. Και ήταν θέμα χειρισμού των ελληνικών κινήσεων, της σοφροσύνης, της στρατιωτικής δυνατότητας, της πολιτικής οξυδιαρκίας, και στο τέλος της ημέρας αυτό το οποίο ως ελάχιστο θα μπορούσε να διασφαλιστεί είναι η επιβίωση των ελληνικών εκεί πληθυσμών, με όρους προσάρτησης, με όρους αυτονομίας, με όρους στρατιωτικής διασφάλισης. Αυτό ήταν ανοιχτό και στις δυνατότητες του ελληνικού κράτους και του διεθνούς παράγοντα.
1: Επειδή έχω διάφορα μηνύματα, όπως μια φίλη που μας λέει ότι ακριβώς αυτό, ότι με τη συνθήκη των Σευρών η μεγάλη ιδέα είναι αυτή η πραγματικότητα, ένας φίλος που λέει ότι αυτό που σας λέω το επιχείρημα, ότι κακώς πήγαμε. Βέβαια, επιμένω, κύριε Σκουλάτη, ο Βενιζέλος είχε δώσει αυστηρές εντολές σχέση και με τη Σμύρνη, και φάνηκε αυτό, αποδείχθηκε νομίζω σε σχέση με τον Στεργιάδη, ο οποίος πλήρωσε το μάρμαρο εμπολής της αυστηρότητας αυτή. Του κατηγορήσαν τον Στεργιάδη πάρα πολύ, ενώ είναι βέβαιο ότι σε μεγάλο βαθμό ενεργούσε με εντολές Βενιζέλου.
0: Ο ελληνισμός, και θέλω να

0: Είναι ξεκάθαρο αυτό, διότι πολλές φορές αυτό τραυματιζόμαστε. Ο Ελληνισμός πήγε εκεί ως φορέας αποκατάστασης της τάξης, ίδρυσης πανεπιστημίου, ισονομίας, διότι όπως και στην Κρητική Βουλή ο Βενιζέλος υπήρξε συνήγορος της ισονομίας των τουρκοκρητικών και υπερασπίστηκε αρκετές υποθέσεις τους, έτσι και στην Μικρά Ασία ήθελε να δώσει ένα παράδειγμα προοδευτικής ισονόμου τάξης. Αυτό το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ο ελληνισμός, ο ελληνικός στρατός διέπραξε κάποια αντίπεινα όποτε υπήρξαν παρενοχλήσεις του εκστρατευτικού σώματος ή εις βάρος των ελληνικών πληθυσμών σφαγές. Δεν είχε όμως ποτέ καμία γενοκτόνο ή εκαθαριστική πολιτική στη Μικρά Ασία. Το αντίθετο δηλαδή με τις αποφάσεις των Νεοτούρκων και τις πρακτικές των προηγουμένων και επομένων ετών, ο Ελληνισμός στη Μικρά Ασία είχε μία εντολή ισονομίας, εξέλιξης, ναι, και διασφάλισης.
1: Και αυτό υπηρετούσε, επιμένω, ο Στεργιάδης, ο οποίος κατακρίθηκε πολύ, δεν μίλησε γι' αυτό τελικά. Αλλά
0: δεν είναι το θέμα σου,
1: ναι,
0: Στεργιάδης.
1: Όχι, το λέω, δεν είναι, γιατί όμως είναι μια απόφαση που αφορούσε και το Βενιζέλο.
0: Πολύ ουσιαστικό, κύριε Μπουδανίδη. Ο Στεργιάδης, εν γνώση της κατάρρευσης της μετόπου, δεν ειδοποίησε τον κόσμο όπως ο Χατζιανέστης
1: αυτό
0: είναι, είχαν γλιτώσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώποι.
1: Μπορούμε να το συζητήσουμε άλλη στιγμή. Εγώ δηλαδή, αναφέραμε στις εντολές που είχε από το Βενιζέλο.
0: Ναι, είχε αυστηρές εντολές ισονομίας, ναι, και εξισορρόπησης.
1: Ναι, λοιπόν, πήγαμε όμως τελικά.
0: Πήγαμε.
1: Λάθος, σωστό, όπως πήγαμε. Μπορεί να το κρίνει ο καθένας.
0: Πήγαμε,
1: νομίζω...
0: διασφαλίσαμε την αποκατάσταση των προσφύγων, διασφαλίσαμε την ηρεμία στη ζώνη της Σμύρνης. Και επειδή δεν είχε επιδικαστεί, θα γινόταν αυτό με δημοψήφισμα σύμφωνα με την αρχή της αυτοδιάθεσης των λαών την επόμενη πενταετία, ο Βενιζέλος ήδη την ημέρα της υπογραφής της συνθήκης των Σευρών, με εντολή των συμμάχων, με άδεια, σιωπηρή συνένεση των συμμάχων, είχε επεκταθεί μέχρι τα Μουδανιά και το Ουσάκ, μέχρι τη Φιλαδέλφια και το Σαλιχλί, σε μια ζώνη η οποία υπερεύαινε την επιδικαστήσα με τη συνθήκη των Σευρών. Ωστόσο, και αυτός και η επόμενη διαδοχή του μετά τις εκλογές του 20 είχαν ένα σημαντικό θέμα. Την εξουδετέρωση της τουρκικής αντίστασης.
1: Τώρα, είπατε το άλλο κρίσιμο. Οι εκλογές του 20 είναι κομβικό για τα όσα συνέβησαν. Ο Βενιζέλος, εν μέσω ενός πολέμου ή μιας εκστρατείας που είναι έξω από τη χώρα, αποφασίζει να διενεργήσει εκλογές.
0: Είναι δημοκράτης.
1: Πολλοί,
0: και ναι, πιστεύει ότι θα τις κερδίσει.
1: Πολλοί λένε ότι και αυτό ήταν λάθος του. Δεν έπρεπε μέσα σε αυτό.
0: Πίστευε ακράδαντα ότι θα τις κερδίσει με βάση τα αποτελέσματα τα οποία είχε επιφέρει στο ελληνικό κράτος σε μία δεκαετία διακυβέρνησης. Ο μόνος ο οποίος του είπε ότι θα τις χάσει ήταν ο Καφαντάρης. Και αυτό συνέβη εν πολλής λόγω κακοδιοίκησης στην περίπτωση μετά τον εθνικό διχασμό από εντεταλμένους κατά τη διάρκεια της απουσίας του στο Παρίσι, από την εθνολογική συγκρότηση του κράτους στην επαύριο των βαλκανικών πληθυσμών. Θυμίζουμε ότι όλοι οι βουλευτές των μουσουλμανικών μειονοτήτων εξελέγησαν με το αντιβενιζελικό κόμμα. Το ίδιο συνέβη με τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης, το ίδιο συμβαίνει με τους Σλαβόφρονες της Μακεδονίας, διότι δεν συμμερίζονταν το όραμα του Βενιζέλου.
1: Ναι. Άρα,
0: θέλουμε να πούμε δηλαδή,
1: εκ των πραγμάτων,
0: έχουμε πολλές παραμέτρους. Ο Βενιζέλος έκανε εκλογές διότι πίστευε ότι θα ανταμοιβόταν για τους εθνικούς τρίαμβους που είχε επιτύχει. Είχε τελειώσει ο πόλεμος με τη συνθήκη των Σευρών. Δεν μπορούσε άλλο η Βουλή των Λαζάρων να είναι νομιμοποιημένη έχοντας υπογραφεί συνθήκη ειρήνης και με τη Βουλγαρία του Νεηγή και με την Οθωμανική Αυτοκρατορία των Σευρών. Δεν υπήρχε άλλο επιχείρημα. Και υπήρχε και η βεβαιότητα της νίκης με βάση τα αποτελέσματα. Και ήρθε το αντίθετο αποτέλεσμα.
1: Ναι, το οποίο ήταν καταστροφικό όμως.
0: Και όχι μόνο αυτό.
1: Ήταν καταστροφικό, γιατί το περιγράψατε. Πρώτον, δεν πιστεύανε σε αυτές τις κινήσεις του Βενιζέλου. Δεν υποστήριξαν από την αρχή.
0: Δεν υπήρχαν οι επάρκειες. Εγώ πιστεύω ότι υπήρχε ο πατριωτισμός, αλλά δεν υπήρχαν οι επάρκειες και οι διεθνείς δυνατότητες. Δεν υπήρχαν οι διεθνείς δυνατότητες του αντιβενιζελικού πολιτικού προσωπικού για να παίξουν στο διεθνές επίπεδο τους ρόλους τους οποίους διεκπεραίωσε και διεκπεραίωνε με επιτυχία ο Ελευθέριος Βενιζέλος.
1: Λοιπόν, κρατάμε, και από εκεί θα συνεχίσουμε πριν πάμε στο διάλειμμα, κρατάμε το ότι όχι μόνο όμως δεν κρατάνε μία γραμμή, αλλά προχωράνε με έναν τρόπο

0: ο οποίος θα έλεγα και σήμερα κρίνεται εξωφρενικός.
1: Επειδή ακριβώς, σας λέγω τις βίες της περίοδου, επειδή ακριβώς έχουν χάσει την υποστήριξη του διεθνούς παράγοντα, επαναφέρουν τον Κωνσταντίνο, ο οποίος δεν παραιτείται υπέρ κάποιου από τους γιους του για να μην είναι εθνικά επιβλαβής, έχουν λοιπόν όλο το διεθνές σύστημα σε επιφύλαξη και απέναντί τους την επόμενη των εκλογών με τις επιλογές τους και οφείλουν στη συνέχεια να αποδείξουν ότι αυτό το οποίο χάνουν σε διεθνή υποστήριξη μπορούν να το επιτύχουν σε στρατιωτικό πεδίο. Τα υπόλοιπα
0: αυτό
1: μετά.
0: Είναι απονενοημένο πάντως.
1: Απονενοημένο, απελπισμένο και καταστροφικό εν τέλει.
0: Λοιπόν,
1: αυτό είναι όλο.
0: Επιστρέφουμε μετά το διάλειμμα. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε προς το τελευταίο μέρος. Συζητούμε τον κύριο Νίκο Σκουλά για τα της μικρασιατικής καταστροφής. Τα πριν και τα μετά. Είχαμε μείνει ότι μετά τις εκλογές του 20 έρχεται ο Γούναρης με την κυβέρνησή του. Αλλάζουν τα πάντα, αλλάζουν τα κόζια. Και εκείνοι αντί να κρατήσουν μια γραμμή που θα περίμενε κανείς με βάση τα πιστεύω τους, στα μετόπισθεν προχωρήσανε και φτάσανε σε σημείο που νομίζω ότι δεν, ούτε ανεφοδιασμό μπορούσαμε να έχουμε, ούτε υποστήριξη, γιατί δεν μπορούσε και εύκολα να σε υποστήριξει κάποιος από το διεθνή παράγοντα.
1: Θα πούμε ότι η Ελλάδα έμεινε με την ουδετεροφιλία της Βρετανίας και την επιλογή της Γαλλίας και της Ιταλίας και της νεαρής τότε Σοβιετικής Ένωσης να ενισχύουν τον Κεμάλ σε στρατιωτικό υλικό και σε οικονομικά μέσα. Θα πούμε ότι είχαν την ενδυνάμωση του αντιστασιακού κινήματος των Τούρκων υπό τον Κεμάλ και ήδη από τα Χριστούγεννα του 20 είχαμε κάποιες αψιμαχίες στην περιοχή του Ινωνού, του χωριού Ινωνού, όπου οι ελληνικές δυνάμεις φάνηκαν να πιέζονται. Ήταν αδύρυτη ανάγκη η εκμυδένιση της της νεοτουρκικής, της κεμαλικής αντίστασης και αυτό οδηγούσε στην όλο και μεγαλύτερη στρατιωτική εμπλοκή χωρίς την υποστήριξη του διεθνούς παράγοντα με αυτόνομο τρόπο και στρατιωτικά ανεπιτυχή. Υπό την έννοια ότι ο αντικειμενικός στρατιωτικός στόχος ήταν ο εγκλωβισμός και η εξουδετέρωση του συνόλου του τουρκικού αντιστασιακού στρατού του Κεμάλ, το οποίο δεν επιτεύχθηκε ούτε με την πρώτη επιχείρηση προς Εσκίσεχήρ Κιουτάχη Αφιόν Καραχισάρ τον Ιούλιο του 21. Αμέσως μετά, με το Μεγάλο Πολεμικό Συμβούλιο στην Κιουτάχη, με την παρουσία του βασιλιά, αποφασίστηκε η προέλαση μέχρι την Άγκυρα, όπου έφτασε στα όρια του το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα, με πολύ αιματηρές μάχες και με στρατιωτικά λάθη, παρά το ότι επέδειξε επάρκει ο ελληνικός στρατός, πλήρωσε πολύ ακριβό κόστος στο Καλέ Γκρότο, όπου και έφτασε 60 χιλιόμετρα έξω από την Άγκυρα, στα όρια της αντοχής του.
0: Και μόνο το σκεφτεί όμως κανένας. Αντιλαμβάνεται ότι ήταν
1: λίγο... Το θέμα,
0: λίγο...
1: κύριε Μπογδανίδη, ήταν ότι δεν επετεύχθη ο εγκλωβισμός και η εξουδετέρωση του Κεμάλ. Ο Κεμάλ αποσύρονταν, οχυρώνοντας το ατέρμονο βάθος της Μικράς Ασίας. Φτάσαμε στα πρόθυρα της Άγκυρας.
0: Είχε
1: με πολύ
0: το πλεονέκτημα όμως τότε. Στην
1: είχε το πλεονέκτημα της υποχώρησης και της αναμονής.
0: Ναι, πώς
1: άρα είναι, λοιπόν, την επομένη της μάχης του Σαγκαρίου και της σύμπτυξης στην γραμμή Εσκίσε Χίρ Κιουτάχη Αφιόν Καραχισά, η νέα πραγματικότητα του δυσμενούς διεθνούς παράγοντα και της ενδυνάμωσης της τουρκικής αντίστασης, η οποία είχε την πολυτέλεια να περιμένει, βρίσκεται η διάδοχη αντιβενιζελική παράταξη στο θέμα, στο μεγάλο ερώτημα. Προφανώς δεν μπορεί και να ενσωματώσει το ελληνικό κράτος τις κατακτημένες περιοχές, δεν προβλέπεται από τις συνθήκες, και προσπαθεί να επιβάλλει, που δεν τα κατάφερε με στρατιωτικά μέσα, την εκμυδένιση του Κεμάλ και παραμένει αδρανής από το καλοκαίρι του 21 έως το καλοκαίρι του 22 σε αυτή 400 χιλιόμετρα μακριά από την Άγκυρα με 700 περίπου χιλιόμετρα περιμετρικής διασποράς δυνάμεων,
0: τεράστιες αποστάσεις,
1: με ευάλωτες τις γραμμές επικοινωνίας

0: κοινωνίας και ανεφοδιασμού και με τον Χατζιανέστη να μην περιμένει αντεπίθεση. Να μην έχει οχυρωθεί δεύτερη γραμμή άμυνας και να μην έχει ληφθεί και η γενναία απόφαση, στρατιωτική απόφαση, οχυρώνουμε μία γραμμή, το οποίο το είχε πει και ο Βενιζέλος και ο Μεταξάς. Αντί να περιμένουμε τους Τούρκους σε μία αντεπίθεση στην εξέχουσα του Αφιών, που ήταν και το πιο αδύναμο στρατιωτικό σημείο, να οχυρώσουμε μία γραμμή πάνω στην οποία θα έσπαγαν τα μούτρα τους ο Κεμάλ και οι Τούρκοι.
1: Όλα αυτά δεν γίνανε.
0: Δεν έγιναν
1: και ήρθε η κατάρρευση.
0: Δεν έγιναν όλα αυτά. Τον Αύγουστο του 2013 εκδηλώνεται η αντεπίθεση στο πιο αδύναμο σημείο, που ήταν η εξέχουσα του Αφιών, Καραχισάρ. Το νότιο συγκρότημα, δύο μεραρχίες έναντι 12 που είχε συγκεντρώσει ο Κεμάλ στο Αξεράι. Και έχουμε τη σύντομη κατάρρευση του μετόπου λόγω υπεροπλίας στο συγκεκριμένο σημείο, στο κρίσιμο συγκεκριμένο σημείο. Και η οποία, μη συντονισμένης αντίδρασης, μη υπάρχουσας δεύτερης γραμμής άμυνας.
1: Κατέληξε όπως κατέληξε.
0: Η οποία κατέληξε στην προσφυγοποίηση όλου του πληθυσμού της Μικράς Ασίας, στην κατάρρευση όλου του νότιου συγκροτήματος. Θα σας πω στην σύγχυση των ημερών ότι συλλαμβάνεται εχμάλωτος ο Νικόλαος Τρικούπης, ο οποίος εκείνες τις μέρες διορίζεται ως διάδοχος του Χατζιανέστη και είναι ήδη εχμάλωτος. Και ευτυχώς ο πλαστήρας με το 542 σώζει από την πλήρη περικύκλωση όλο το νότιο συγκρότημα, δίνοντας επική μάχη στο Σαλιχλί, το οποίο αποτρέπει την περικύκλωση του συνόλου του νοτίου συγκροτήματος, και όσο μάχεται ο πλαστήρας στο Σαλιχλί, σειραίουν πρόσφυγες και διαλυμένες μονάδες προς τη Σμύρνη.
1: Αυτό έσωσε πολύ κόσμο, πρέπει να πούμε.
0: Έσωσε όλο το νότιο συγκρότημα ο πλαστήρας με το 542 στο Σαλιχλί.
1: Και ταυτόχρονα λοιπόν έρχεται η κατάρρευση.
0: Η πλήρης κατάρρευση.
1: Ωραία με αυτό που περιγράψατε. Έρχεται η κατάρρευση και στο μέτωπο και στη Σμύρνη.
0: Και υλοποιείται.
1: Και έρχεται και η κατάρρευση στην Αθήνα, έτσι.
0: Υλοποιείται αυτό το οποίο είχε αποφασιστεί από το 1908. Εκαθάριση του χριστιανικού πληθυσμού από τη Μικρασία.
1: Ναι. Άρα,
0: πριν τη συνθήκη της Λοζάνης, ο χριστιανικός πληθυσμός της Μικρασίας από 20% το 2013 είχε φτάσει στο 2,5% πριν τη Λοζάνη.
1: Ναι, το 1913. Αλλά
0: πριν τη Λοζάνη.
1: Ναι, ναι. Το λέω γιατί το επόμενο βέλος κριτικό
0: προς το Βενιζέλο ήταν τα διακυβεύματα.
1: Ήταν ότι έγιναν ό,τι έγιναν. Παρόλα αυτά, ενώ ο Βενιζέλος δεν είναι στην αρχή και καταραίει και η κυβέρνηση, καλείται να βοηθήσει τη Λοζάνη.
0: Η νέα επαναστατική κυβέρνηση, ναι, από το Γονατά και τον Πλαστήρα τον διορίζει πληρεξούσιο στη Λοζάνη.
1: Και ευτυχώς.
0: Υπογράφεται η ανακοχή του Μούδρου, με την οποία χωρείται από τους συμμάχους η Ανατολική Θράκη, όπου δεν υπήρχε εκείνη τη στιγμή τουλάχιστον στρατιωτική δυνατότητα κατάληψής της από τον Κεμάλ. Και έχουμε τη συνθήκη της Λοζάνης στη συνέχεια. Θέλω να σταθώ πάρα πολύ σε αυτό το οποίο σας είπα. Δεν ήταν αναπόφευκτη η καταστροφή και η ήττα. Μια δεύτερη γραμμή άμυνας στην περιοχή της Σμύρνης μετά το καλοκαίρι του 21 θα μπορούσε να επιβάλλει τη συγκροτημένη αποχώρηση του ελληνικού στρατού ή και του ελληνικού πληθυσμού της ενδοχώρας. Ο Βενιζέλος, ακόμα κι αν η Μικρασία, μπορούμε να πούμε για τον πιο καχύποπτο ότι ήταν ένα μη κερδισμένο παιχνίδι, δεν θα είχαμε την καταστροφή του 22. Οφείλαμε, με γνώση του διεθνούς παράγοντα, με ορθολογισμό και μη αδράνεια, με ενεργητικότητα και όραμα, να προασπίσουμε τον ελληνισμό της Μικρασίας από την πλήρη καταστροφή η οποία επήλθε τον Αύγουστο του 22 και το Σεπτέμβριο.
1: Επιμένω λοιπόν ότι μετά από όλα αυτά το κριτικό βέλος προς τον Βενιζέλο από τους αντιπάλους του ήταν ότι αποδέχτηκε την ανταλλαγή των πληθυσμών στη Λοζάνη. Και λέω ότι είμαστε σίγουροι πια, γιατί βλέπουμε και τα όσα γίνανε στο μέλλον, ότι αν δεν υπήρχε η ανταλλαγή των πληθυσμών, απλώς θα είχε τελειώσει αυτός ο πληθυσμός.
0: Θα είχε τελειώσει αυτός ο πληθυσμός.
1: Όπως τέλειωσε στην Κωνσταντινούπολη, όπως τέλειωσε.
0: Με άλλους τρόπους θα είχε παραμείνει μισό εκατομμύριο μουσουλμανικού πληθυσμού στη Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, Ήπειρο, Θράκη κτλ.
1: Και εμείς δεν θα είχαμε τίποτα. Αυτό θα γινόταν.
0: Υπέγραψε την ανταλλαγή των πληθυσμών το Γενάρη του 23, πριν τη συνθήκη της Λοζάνης, για να σώσει 400.000 ανθρώπους οι οποίοι κρυβόταν ακόμα και διώκονταν στη Μικρασία τη Χερσόνησο.
1: Άρα, τι καταφέραμε στη Λοζάνη ενώ ήμασταν ηττημένοι? Γιατί θεωρώ ότι είναι κατόρθωμα αυτό που έγινε στη Λοζάνη.
0: Αυτό που κατάφερε ο Βενιζέλος στη Λοζάνη ήταν να κρατήσει το Ανατολικό Αιγαίο. Να κρατήσει το Ανατολικό Αιγαίο και τη

0: Δυτική Θράκη, η οποία έχει παραχωρηθεί από τη Βουλγαρία με τη συνθήκη του ΝΕΙΓΙ το 19, να επιτύχει την ανταλλαγή των πληθυσμών και να ισορροπήσει σε ένα μεγάλο σχέδιο, το οποίο το έβλεπε και πριν την απόβαση της Σμύρνη και σαν καλός γνώστης της ιστορίας και της γεωγραφίας γνώριζε πάντα. Υπάρχει ο απαρέγκλητος εξής γεωγραφικός πολιτικός κανόνας. Όποιος ελέγχει και τις δύο όχθες του Αιγαίου, ελέγχει την Ανατολική Μεσόγειο και μπορεί να δημιουργήσει ένα κράτος αξιώσεων με κλειδόλιθο την Κωνσταντινούπολη. Τι έκανε η Λοζάνη? Έδωσε τα στενά και τη Μικρασία στους Τούρκους και κράτησε το Αιγαίο για την Ελλάδα. Υπό αυτή την έννοια, κύριε Μπογδανίδη, κανείς από τους δύο τοπικούς γεωπολιτικούς ανταγωνιστές δεν μπορεί να έχει αξιώσεις, ούτε η Τουρκία στη θάλασσα, ούτε η Ελλάδα στη ξηρά. Υπό αυτή την έννοια, έχοντας η Ελλάδα το Αιγαίο και η Τουρκία τα στενά και τη Μικρασία, είναι αναπόφευκτη η ισορροπία των δυνάμεων στην περιοχή. Δείτε επίσης ότι με τη συνθήκη της Λοζάνης κρατείται η Κύπρος από τη Βρετανία και τον Ατλαντισμό γενικά ως ένα σημείο εξισορρόπησης των δύο γεωπολιτικών ανταγωνιστών στην περιοχή. Όποιος απομακρύνεται από την Δύση χάνει έδαφος στην Κύπρο. Αυτό το σύστημα το οποίο σας προπεριέγραψα, το Αιγαίο στην Ελλάδα και τα στενά και η Μικρασία στην Τουρκία και η Κύπρος στο διεθνή παράγοντα μέχρι το 60 και έκτοτε σημείο ελέγχου και των δύο κρατών, και της Ελλάδας και της Τουρκίας, είναι ο ορισμός της αδυναμίας της Τουρκίας να είναι τοπική θαλάσσια δύναμη και της αδυναμίας της Ελλάδας να είναι μια περιφερειακή δύναμη. Διότι ο Βενιζέλος, πηγαίνοντας στην Μικρασία, διείδε αυτό ακριβώς το οποίο έβλεπε και ο Μεγάλος Κωνσταντίνος όταν ίδρυσε την Κωνσταντινούπολη και όλοι οι αυτοκρατορικοί του διάδοχοι. Πατώντας τις δύο όχθες του Αιγαίου, μιλάμε για μια Ελλάδα περιφερειακή δύναμη, η οποία εντός μίας γενιάς, με τον έλεγχο της Δυτικής Μικρασίας και στη Τζατάλτζα, τα ελληνικά σύνορα στην Ανατολική Θράκη, θα μπορούσε να αξιώσει την Κωνσταντινούπολη και να...
1: Αυτό είναι άλλο ερώτημα, θα σας το θέσω.
0: Πάει σε άλλο επίπεδο τον ελληνισμό.
1: Λοιπόν, μισό λεπτό τώρα, ένα-ένα.
0: Αυτό διότι... λοιπόν,
1: είπατε,
0: δείτε τώρα το
1: είπατε για την ξηρά και το νερό, τις πολιτικές που έζονται πολύ σωστά. Κάποια πράγματα τα έχουμε λύσει. Ενώ τα έχει λύσει και η ζωή.
0: Τα έχει λύσει και η γεωγραφία και η ιστορία και η πληθυσμιακή αποπομπή.
1: Ναι.
0: Του εναπομείνοντος
1: ελληνισμού. Έχω όμως ερωτήματα τα οποία πραγματικά θέλω τη δική σας εκδοχή. Για μένα ένα μεγάλο ερώτημα, άλυτο, είναι πώς η Τουρκία, ούσα νικήτρια, γιατί μας έριξε όπως λένε αυτοί στη θάλασσα, γιατί κέρδισε, γιατί πολλά, πάει στη Λοζάνη και πέφτει σε μια τέτοια παγίδα, την οποία σχεδόν αμέσως την αμφισβητεί από τότε, αλλά πώς υπογράφει τη Λοζάνη, πώς... Αν θέλετε, υποχρεώνεται να υπογράψει μια τέτοια συνθήκη. Που αν τη δει κανένας, θα νομίζει ότι.
0: Υποχρεώνεται να την υπογράψει. Με την ενεργητικότητα η οποία δεν εδείχθη από το καλοκαίρι του 21 μέχρι τον Αύγουστο του 22. Τι έγινε από τον Δεκέμβριο του 22 μέχρι τον Απρίλιο του 23, υπάρχει μια αξιόμαχη στρατιά στον Εύρο υπό τον Πάγκαλο.
1: Σωστό αυτό.
0: Η οποία απειλεί με εισβολή και κατάληψη της Κωνσταντινούπολης, της Ανατολικής Τράκης. Αυτή η δυνατότητα.
1: Δεν ξέρω αν είχαμε τη δυνατότητα, αλλά απειλούσαμε πάντως.
0: Υπήρχε στρατιωτική δυνατότητα, ναι. Υπήρχε. Με διαλυμένο τον στρατό του Κεμάλ την επόμενη του Σεπτεμβρίου του 22. Αυτή λοιπόν η πολιτική πίεση και ο διεθνής παράγων υποχρέωσαν την Τουρκία να αποδεχτεί την απώλεια των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και του Μισού Αιγαίου δηλαδή.
1: Εγώ ξέρετε, το οποίο. Το λέω. Δεν πρέπει να υπάρχει άλλο ιστορικό προηγούμενο, μια χώρα νικήτρια. Και μια χώρα ετοιμένη να υπογράφουν τέτοιες συνθήκες. Πείτε μου
0: Μα κύριε Μπογδανίδη, δεν ήταν κατηλημένα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
1: Μα δεν έχει σχέση αυτό.
0: Πώς δεν έχει σχέση.
1: Είναι το πώς υπογράφει μια συνθήκη την οποία ξέρει ότι την επαύριο κιόλας θα αμφισβητήσει.
0: Δεν μπορούσε να το ξέρει τότε. Ήταν θέμα

0: εξέλιξης και οι δύο, και ο Βενιζέλος, και ο Βενιζέλος όταν υπέγραφε το Ελληνοτουρκικό Σύμφωνο το 30, έλεγε ότι αυτό θα κρατήσει μία γενιά. Διότι ήξερε ότι όποιος επανέλθει ως ισχυρότερος θα πιέζει είτε όπως ο Βενιζέλος το 19, είτε όπως οι Τούρκοι μετά το 74. Είναι τόσο ξεκάθαρο. Όλο το θέμα των γκρίζων ζωνών, της γαλάζιας πατρίδας, είναι ακριβώς αυτό το οποίο σας περιγράφω. Έχουμε μία πολύ σημαντική μετατόπιση της ελληνικής πολιτικής μετά την μικρασιατική καταστροφή και τη Λοζάνη. Ενώ για ένα αιώνα, από το 1821 μέχρι το 1923, ο ελληνισμός παίζει με όρους επέκτασης μέσα στην αδυναμία του, την κρατική, με όρους προσδοκίας, με όρους αναθεώρησης κτλ. Από το 1923 μέχρι σήμερα παίζει με όρους συντηρητικής δύναμης του status quo. Η μόνη επέκταση του ελληνισμού έγινε μετά το 19 του 47 και η απόπειρα του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα της Κύπρου από τον Βρετανικό Αποικιακό Ζυγό μετά το 55. Άρα λοιπόν έχουμε ένα κράτος το οποίο στις βασικές του επιλογές είναι υπέρ της συντήρησης του status quo, και ανάποδα η Τουρκία όταν μισό αιώνα μετά τη Λοζάνη έχει ενδυναμώσει γεωγραφικά, πληθυσμιακά και οικονομικά, θέτει θέμα αναστροφής της πορείας του 23. Το οποίο το έθεσε και πολύ ξεκάθαρο ο Ερντογάν στην προτελευταία του επίσκεψη πριν τη διακήρυξη των Αθηνών.
1: Το ίδιο πράγμα. Στην Λοζάνη, ενώ η Τουρκία κάθεται στο τραπέζι ως νικήτρια, πραγματικά, κατά τη γνώμη μου, ιτάται διπλωματικά. Δηλαδή, μπορούσε να έχει διεκδικήσει πολύ περισσότερα πράγματα.
0: Διεκδικούσε. Και τη Δυτική Θράκη διεκδικούσε. Και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου διεκδικούσε. Όμως δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα.
1: Η άλλη ερώτηση είναι γιατί ξεκινήσαμε από τη μεγάλη ιδέα, φτάσαμε, πήγαμε στη Σμύρνη και έτσι. Γιατί δεν βάλαμε στόχο την Κωνσταντινούπολη που αντανακλούσε κάπως και αυτό το κλίμα της μεγάλης ιδέας.
0: Κοιτάξτε, δεν ήταν ο Βενιζέλος. Ο Βενιζέλος είχε επίγνωση του διεθνούς παράγοντα και των δυνατοτήτων και των προσδοκιών που μπορούσε να έχει από αυτόν. Ήταν ένας ρεαλιστής πολιτικός. Όπως πήγε στη Θεσσαλονίκη αντί για το μοναστήρι, επιβάλλοντάς το στο διάδοχο Κωνσταντίνου, με τον ίδιο τρόπο διέβλεπε το εφικτό. Η Κωνσταντινούπολη ήταν ανέφικτη με βάση τα βρετανικά και τα διεθνή συμφέροντα για τον ελληνισμό στην περίοδο εκείνη. Ωστόσο έβλεπε πολύ ξεκάθαρο ότι αυτό το οποίο ήταν εφικτό, η Σμύρνη δηλαδή και η ενδοχώρα της Δυτικής Μικρασίας, έδινε τη δυνατότητα στον ελληνισμό, ευρισκόμενο σε 45 χιλιόμετρα από το κέντρο της Κωνσταντινούπολης στην Τζατάλτζα, στην Ανατολική Θράκη, και στα Μουδανιά ή στη Σμύρνη ή στο Αϊβαλί για την επόμενη γενιά, να κάνει εφικτό αυτό το στόχο, διασφαλίζοντας την παρουσία του ελληνικού αστικού πληθυσμού της πόλης.
1: Ναι.
0: Ήταν θέμα ρεαλισμού, δεν ήταν θέμα ιδεαλισμού. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος κινούνταν με ρεαλισμό. Διάλεξε τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου σε σχέση με τη Βόρειο Ήπειρο, διότι...
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό τον χαρακτήριζε σχεδόν πάντα, με εξαίρεση...
0: Ένας οραματικός ρεαλισμός.
1: Με εξαίρεση, όπως είπαμε και το 20, που εκεί έκανε λάθος εκτίμηση.
0: Λάθος εκτίμηση ήταν, ναι, βέβαια.
1: Έτσι, μπορεί να λέμε ότι σχέφτηκε δημοκρατικά και έτσι, αλλά εάν πίστευε ότι θα είχαν τις εκλογές, θα ήταν διαφορετικά. Επειδή... Τελειώνουμε. Η μικρασιατική καταστροφή είναι κομβικό ιστορικό.
0: Βέβαια. Για καθορίζει μας την εξέλιξη του ελληνισμού τα επόμενα 100 χρόνια. Άλλαξε... Σήμερα και για τα επόμενα 100.
1: Ναι, ναι. Άλλαξε τα πράγματα. Ουσιαστικά ήταν ο λόγος για τον οποίο αφανίστηκε αυτός ο ελληνισμός που περιγράψαμε, που ήταν εκτός συνόρων.
0: Ο πνεύμονας του, ο πιο δυνατός πνεύμονας του ελληνισμού, βέβαια.
1: Όμως, για να μην λέμε τα αρνητικά, δημιούργησε μια ομοιογένεια στο ελληνικό κράτος και με την ανταλλαγή των πληθυσμών, που δεν θα την είχαμε σήμερα. Αυτό το μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα. Δεν υπάρχει αν σε αυτό. Γιατί το βλέπουμε στην Ανατολική Θράκη, έτσι.
0: Στη
1: Δυτική Θράκη, συγγνώμη. Ναι. Το βλέπουμε στη Θράκη, να το πω έτσι, όπου τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν και με ευθύνες δικές μας πολλές φορές όπως θα θέλαμε. Γιατί παίζονται παιχνίδια ακόμα από την Τουρκία. Φανταζόμαστε τι θα γινόταν στη Μακεδονία ή στην Κρήτη.
0: Θα σας πω κάτι επιλογικά. Το 1922 χάθηκε η μάχη της Ξηράς. Η δική μας γενιά, με βάση τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου, δίνει τη μάχη της θάλασσας.

0: σας. Ο μόνος τρόπος επιβίωσης του ελληνισμού στην ελληνική Μεσόγειο είναι ο έλεγχος των θαλασσών που περιβάλλουν την ελληνική επικράτεια με τους όρους του διεθνούς δικαίου. Αυτή είναι η σημερινή μακροϊστορική μάχη του ελληνισμού. Και το λέμε αυτό στη μνήμη της μικρασιατικής απώλειας και του καλύτερου πνεύμανα του ελληνισμού.
1: Η οποία να πούμε ότι δεν είναι εύκολη μάχη.
0: Καθόλου αυτή, εύκολη.
1: Έτσι, γιατί το διεθνές περιβάλλον, ο κόσμος έχει μεταλλαχθεί.
0: Η ισχύς.
1: Ναι, η ισχύς.
0: Είναι και θέμα ισχύως, όχι μόνο θέμα δικαίου.
1: Ακούστε, νομίζω ότι και η Ελλάδα είναι μια ισχυρότερη σε αυτή την περίοδο χώρα, με την έννοια ότι δεν είμαστε ούτε το 74, με τα λάθη που κάναμε εμείς.
0: Ακριβώς, κύριε Μπογδανίδη, λάθη διεθνούς μη προπαρασκευής ζήσαμε και με την κρίση που περάσαμε. Ήταν ακριβώς θέμα μη εσωτερικής αντίληψης και μη διεθνούς επάρκειας. Αυτά τα σφάλματα.
1: Ελπίζω να διδαξκόμαστε.
0: Η ισχύς καταρχήν κτάται με την εσωτερική οργάνωση, με την ενίσχυση του λαού, με την ορθολογική παραγωγική βάση, με την σωστή περιφερειακή πολιτική. Η εσωτερική ισχύς αντανακλά τη διεθνή δυνατότητα.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Σκουλά για την κουβέντα. Είπαμε όσο πιο συνοπτικά μπορούσαμε για αυτή την περίοδο. Θα μπορούσε από μόνο το κάθε κομμάτι να είναι μια εκπομπή, βέβαια, έτσι κι αλλιώς. Νομίζω ότι έχουμε πολλά να πούμε και στο μέλλον. Ευχαριστώ και τον κύριο Σκουλά, ευχαριστώ και τους συνεργάτες μου, ευχαριστώ και όλους εσάς που μας ακούσατε.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Οτιδήποτε γινόταν, έφταιγε ο Χιώτης.
8: Έφταιγε ο Χιώτης.
7: Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό.
8: Είναι η μοίρα του τερματοφύλακα.
7: Είναι χαρακτηριστικό ότι αποκλειστήκαμε 0-0 με το Χαϊδάρι, νομίζω ότι χάσαμε στα πέναλτι. Που έπιασε ένα πέναλτι, έφυγε ο Χιώτης.
8: Ένα στοιχείο πρέπει να έχει ο τερματοφύλακας, ποιο είναι?
7: Χαρακτήρα.
8: Χαρακτήρα. Ναι, εντάξει.
7: Δυνατό χαρακτήρα.
8: Λογικό, δυνατό.
7: Ναι, ναι.
8: Και τρέλα. Το πάμε αυτό έτσι.
7: Εγώ πάω να σου πω το χαρακτήρα πιο δυνατό. Ξεκινάμε τον Κριστέλιο, βγάζει το πουκάμισο, το κρυμμένο στο δοκάρι ο Κριστέλιος. Του λέει ο

0: Ο άλλος.
1: Ο άλλος. Του λέει, του αρέσει λέει, ο μικρός. Για να βγάλει λέει, το πουκάμισο, λέει, του αρέσει.
0: Είσαι ο τελευταίος τερματοφύλακας ΣΑΕΚ που υπερασπίστηκε την αιστεία του στο παλιό γήπεδο της Νέας Φιλαδελφίας.
1: Είναι ιστορική στιγμή. Τις επόμενες μέρες που ξεκίνησε το γκρέμισμα, πέρναγες απ' έξω από τη Φιλαδέλφεια και μελαγχολούσες.
0: Το πιο μεγάλο κομμάτι είναι χαρές ή λύπες.
1: Λύπες.
0: Λύπες είναι.
1: Λύπες. Είναι το περισσότερο, είναι κακές στιγμές. Δηλαδή, έχει πολλά λάθη, έχει κακές εμφανίσεις, έχει κράξιμο πολύ. Μακριά για αγαπημένη.
0: Μακριά για αγαπημένη.
1: Μακριά για αγαπημένη.
0: Καμιά προώθηση, καμιά σέντρα, τελευταία.
1: Βγήκα μια φορά.
0: Α, βγήκες.
1: Και φάγαμε. Είναι ένα παιχνίδι που παίζουμε Κέρκυρα Λυσιακός. Είμαστε 1-1 κιόλα. Κερδίσουμε ένα φάουλ στα πλάγια στο 90, φεύγα. Βλέπω τον πάγκο εκεί, μου λένε ανέβα, ανέβα. Να κάνω, ανέβω. Ναι, ναι, μου λένε ανέβα, ανέβα. Τελευταία φάση μου λένε ανέβα, ανέβα. Πάω κουτσακούτσα και εγώ. Κάνει το φάουλ, διώχνει ο τερματοφύλακας, διώχνει ο αμυντικός, παίρνει την παραλώση, μπαίνει μόνος στην αδίκη. Νύχτο του φώναζα, τίποτα. Χάσαμε 2-1.
0: Έχεις καμιά ανάμνηση από το γεντή κουλέ, ας πούμε.
1: Αναμνήσεις από το γεντή κουλέ σαν αντίπαλος.
0: Ναι, σαν αντίπαλος.
1: Ναι, που, εντάξει, κάπου το ζηλεύαμε κιόλα. Ήταν μια πολύ καλή, πολύ καλή έδρα, δύσκολη έδρα. Το πιο δύσκολο είναι να κάνεις τους παίχτες να σε εμπιστευτούν.
0: Να σε εμπιστευτούν.
1: Να εμπιστευτούν το πλάνο.
0: Να σε σηκώσουν με τους περισσούς στο αεροδρόμιο.
1: Μπράβο.
0: Μετά κάνε την πρόκληση επί τσέκ.
1: Κάνε αυτό.
0: Κάνε αυτό και...
1: Και θα γίνει αυτό. Το ότι βλέπεις ότι η ομάδα προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Δηλαδή να βγάλει κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία τα οποία δεν είναι το ξέρεις κάτι, να πετάξουμε την μπάλα μπροστά.
0: Ναι, ναι. Γιώμαγε.
1: Και πάμε να δούμε και ό,τι γίνει. Προσπαθούμε μέσα από το παιχνίδι, βλέποντας τον αντίπαλο, βλέποντας, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Έλα, σοφούλα μου.
7: Παππού, βγήκε.
6: Επιτέλους, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
7: Παππού, είσαι ο ήρωάς μου.
8: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ήρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλη.
9: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, εδώ που ανταμώνουμε και απόψε στο 32ο box out της εφετινής σεζόν, της τρίτης σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα, που εκτάκτως δεν φιλοξενείται στα καταστήματα Κοσμοσπόρα, αλλά στο ξενοδοχείο Λιτός Beach, που ούτως ή άλλως αποτελεί εξόχως δημοφιλή αθλητικό προορισμό, ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι που θα γίνει ακόμη ωραιότερο σε λίγα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, είναι 11 Ιουνίου σήμερα, είναι 5η 11 Ιουνίου του 2026. Αν σήμερα το 2012 έφυγε από τη ζωή ο τρεις φορές χρυσός Ολυμπιονίκης πυγμαχίας, ο διάσημος Κουβανός Θεόφιλος Στίβενσον, και σήμερα εμείς θα φιλοξενήσουμε και θα καλωσορίσουμε κάποιον που αν μη τι άλλο ξέρει να αποκρούει τις μπουνιές. Τσάμπα φοράει τα γάντια. Χρήστο Μανδά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω λόγια. Αλήθεια το λέω. Γιατί πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, τους συναδέλφους και φίλους μου, τον Μιχάλη τον Τζαπίδη και τον Νικόλα τον Βασιλαρά, γιατί όλοι μαζί κάναμε μια συνωμοσία και σου διαλύσαμε, αδερφέ, το ρεπό. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να σας γνωρίσω και από κοντά, τιμή για μένα και ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς έχουμε κοινές καταβολές, κορυδαλιώτικες, οπότε η συζήτηση θα πάει νεράκι. Σήμερα είναι 5η, είναι 11 Ιουνίου, αρχίζει το Μουντιάλ. Είναι λίγο άβολο σε ένα καταμπλέ, καταγάλανο περιβάλλον. Ο μπλε ουρανός, οι μπλε φανέλες της Εθνικής. Είσαστε εδώ στο Ηράκλειο για να παίξετε το φιλικό μάτς, το δεύτερο φιλικό μάτς σε αυτή την περίοδο μετά τη Σουηδία απέναντι στην Ιταλία, που σου είναι πάρα πολύ γνώριμη και αγαπημένη. Είναι λίγο άβολο, ενώ αρχίζει μεγάλη ποδοσφαιρική φιέστα. Εμείς να είμαστε στα αυγά μας, να καθόμαστε στα αυγά μας.
1: Σίγουρα είναι λίγο άβολο. Οι περισσότεροι από εδώ που έχω μιλήσει δεν θα θέλαμε να δούμε αυτή τη διοργάνωση από την τηλεόραση από το σπίτι μας. Όσο πόνο, ας πούμε, έτσι, αφήνει αυτός ο αποκλεισμός, άλλο τόσο δύναμη μας δίνει και πείσμα και δίψα για να καταφέρουμε κάτι στο μέλλον. Οπότε είναι άσχημο, είναι άβολο, αλλά απ' την άλλη από το πρόβλημα μπορούμε να βγάλουμε τη λύση, ας πούμε.
0: Ο Γιάννης ο Αντετοκούμπο και 3-4 παίκτες των Bucks, όταν αποκλείστηκαν το 2019 από τους τελικούς της Ανατολής, ούτε καν τους τελικούς του NBA, πήγαν διακοπές και δεν άνοιξαν ποτέ την τηλεόραση να δουν τους Warriors με τους Raptors. Εσύ θα ανοίξεις τηλεόραση προφανώς ή όχι? Ή θα κλείσεις τα πάντα?
1: Είναι δύσκολα. Νομίζω θα με δυσκολεύσει να δω τα παιχνίδια. Ο μόνος λόγος που μπορεί να ανοίξω να δω την τηλεόραση είναι να δω τον Μέση να παίζει, ας πούμε, το τελευταίο Μουντιάλ, όπως λένε, δεν ξέρω αν θα είναι το τελευταίο του, αλλά ο μόνος λόγος είναι να δω κάποια παιχνίδια της Αργεντινής, αλλά γενικά δύσκολα, είναι πολύ δύσκολο.
0: Ένας άνθρωπος που παίζει ποδόσφαιρο, που αγαπάει το ποδόσφαιρο, που είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και όλη η ζωή του είναι μέσα από τις τέσσερις γραμμές, τι περιμένει να δει τώρα, πέρα από αυτή την κουβέντα που ανοίξαμε για το αν θα το δείτε ή όχι, τι περιμένει να δει σε ένα Μουντιάλ? Δηλαδή, τι τον κάνει να είναι ανυπόμονος, να.
1: Νομίζω...
0: Έστω κι αν μας έχει πικράνει όλη αυτή η διαδρομή.
1: Νομίζω ότι το πάθος που αγωνίζονται όλοι οι ποδοσφαιριστές για το εθνόσημό τους και τους φιλάδρους που έχει το γήπεδο, που πάντα είναι μια ατμόσφαιρα, είναι μια γιορτινή ατμόσφαιρα, και γενικά, σε γενικές γραμμές, ότι είναι όλοι οι καλύτεροι παίκτες του κόσμου, γιατί για να εκπροσωπούν τη χώρα τους είναι οι καλύτεροι παίκτες, μαζεμένοι σε ένα σημείο και αναμετριούνται για να το ποιο θα κερδίσει αυτό το τρόπαιο. Νομίζω αυτό το κάνει μαγικό.
0: Εσύ, επειδή είσαι τώρα πολίτης του κόσμου, έχεις παίξει στη Λάτσιο, παίζεις στη Μπόρνμουθ, είσαι ακόμα νεαρός, κανείς δεν ξέρει πού θα είναι το μέλλον σου. Νιώθεις ότι είναι λίγο χαοτικό όλο αυτό? Δηλαδή, είναι 38 μέρες, 3 χώρες, 48 ομάδες. Πέρασε ακόμα, και δεν το λέω καθόλου υποτιμητικά, ακόμα και μια χώρα που σε έκταση είναι όσο η Νάξος. Που γίνεται και κουβέντα, ξέρεις, είναι το Talk of the Town, αναφέρομαι στο Κουρασάο. Είναι λίγο χαοτικό όλο αυτό?
1: Απ' τη μία, ναι, είναι λίγο χαοτικό, γιατί είναι και πολλές ημέρες και πολλές ομάδες. Απ' την άλλη, μου αρέσει, γιατί παίρνουν ευκαιρία ομάδες και χώρες που δεν θα μπορούσαν υπό άλλες συνθήκες να βρίσκονται εκεί πέρα. Και είναι πολύ σημαντικό και για τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές, για να πάρουν και την αναγνωρισιμότητα, αλλά και να ζήσουν αυτό το όνειρο, αλλά και για τους οπαδούς που έχουν, ας πούμε, σαν χώρα.
0: Όλοι μας έχουμε μεγαλώσει έχοντας στο μυαλό μας αποτυπωμένη, ανεξίτηλα, χαραγμένη μια εικόνα από το Μουντιάλ. Η δική σου εικόνα, η δική σου ανάμνηση, ποια είναι από το Μουντιάλ?

0: πάντα στην αυλή μου. Τηλεόραση μεγάλη, κατέβαζαν κάτω οι γονείς μου στην αυλή και ήμουνα πάντα με τους κολλητούς μου κυρίως. Παραγγέλαμε φαγητό και βλέπαμε το Μουντιάλ, δηλαδή το Μουντιάλ 2010. Το έχω στο μυαλό μου.
1: Νομίζω αυτό
0: είναι,
1: ναι.
0: Είναι το Μουντιάλ που με στιγμάτισε. Πρέπει να είχα αγοράσει 20 φορές την ίδια μπάλα.
2: Που ήταν από εκεί που ήταν
0: η Τζαπουλάνη. Πρέπει να είχα όλες τις φανέλες. Ναι. Έτσι νομίζω το. Έτσι, έχω αυτές τις αναμνήσεις.
1: Το πήρε τότε η Ισπανία με τον γκολ του Ινιέστα. Πολλοί πιστεύουν ότι η Ισπανία είναι και τώρα που το αγοράζει αυτό.
0: Ναι, θα μπορούσε. Απλά επειδή είναι πολύ μεγάλο το Μουντιάλ φέτος, νομίζω ότι δεν έχει ξεκάθαρο φαβορί. Είναι πάρα πολλές ημέρες. Είναι και το πώς θα είναι η ψυχολογία του κάθε παίκτη μετά από τόσες ημέρες εκεί πέρα. Η κούραση είναι όλα μαζί. Είναι πολλές ημέρες.
1: Τι μάθαμε καθοδόν προς το Μουντιάλ, έστω και αν δεν μας έκατσε. Σε τι εμπλουτίστηκε η γνώση σας, η εμπειρία σας.
0: Νομίζω.
1: Ακόμη και μέσα από κάποιο λάθος που δεν θα θέλαμε να επαναληφθεί.
0: Νομίζω ότι είναι μια μεγάλη εμπειρία και από θέμα ότι έπρεπε να παίξουμε με λίγο παραπάνω σκοπιμότητα, σαν παίκτες ατομικά. Δηλαδή, μπορούσαμε να είχαμε λίγο παραπάνω σκοπιμότητα. Αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα για τις εθνικές ομάδες. Από ό,τι καταλαβαίνω και που έχω μιλήσει με άλλους μου συμπαίκτες που παίζουν σε άλλες εθνικές ομάδες, από τις ομάδες που ήμουνα, ότι αυτό με το παιχνίδι με σκοπιμότητα, η εμπειρία και λίγο να παίζεις πιο πολύ για το αποτέλεσμα. Γιατί όταν κάνεις κάποια καλά παιχνίδια, όταν είσαι πιο μικρός ηλικίας, σε τρώει και λίγο ο ενθουσιασμός. Νομίζω το πιο σημαντικό σε εθνικές ομάδες είναι η σκοπιμότητα.
1: Θυμάσαι κάτι από το 2014 που παίξαμε για τελευταία φορά σε μεγάλη διοργάνωση? Είναι το μάθημα στην Κωνσταρίκα, έχει παίξει ρόλο ένας συνάδελφος.
0: Τα πάντα. Πέρασε ακριβώς όπως πέρασε και το 2010, όπως είπα πριν, για μένα το Μουντιάλ του 2014. Απλά το 2010 ήταν το πρώτο που είδα με καλή ανάμνηση. Τα θυμάμαι όλα. Δηλαδή, θυμάμαι όλα τα παιχνίδια, όχι μόνο τις δικές μας εθνικές.
1: Ο Χρήστος Κόντης είπε πριν από λίγο καιρό ότι όλη η εικόνα του Όφη άλλαξε όταν ο ίδιος αναγκάστηκε να βάλει νερό στο κρασί του, να πάει κόντρα στην προπονητική φύση του και να αλλάξει σχηματισμό και να παίξει με τριάδα στην άμυνα. Επειδή τις τελευταίες μέρες έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα. Και την ενίσχυσε αυτή την κουβέντα ο Γιωβάνοβιτς. Και προέκυψε ένα αποτέλεσμα στη Σουηδία. Η Σουηδία είναι μια ομάδα που σε λίγες μέρες είναι έτοιμη για το Μουντιάλ. Στο μυαλό ενός ποδοσφαιριστή, και αναφέρομαι στο μυαλό ενός θεματοφύλακα που έχει τη μεγάλη εικόνα μπροστά του, όλο αυτό του δίνει μεγαλύτερη ασφάλεια, τον κάνει να νιώθει ότι αλλάζει κάτι δραματικά στον τρόπο με τον οποίο παίζει η ομάδα όταν αλλάξει ένα σχηματισμό.
0: Πάντα υπάρχει θετικό πρόσημο όταν αλλάζουμε το σχηματισμό, γιατί μαθαίνουμε να κινούμαστε με διαφορετικούς τρόπους μέσα στο γήπεδο και ο αντίπαλος ίσως να μην το περιμένει. Γιατί όταν μαθαίνεις πολλούς σχηματισμούς, μπορείς και μέσα την ώρα του αγώνα να αλλάξεις εκείνη τη στιγμή και να γυρίσεις πάλι στον παλιό σχηματισμό. Σίγουρα είναι δύσκολο για μας όταν αλλάζουμε σχηματισμό, γιατί δεν έχουμε το χρόνο να κάνουμε τις προπονήσεις όπως είναι σε μια ομάδα που έχει πιο πολύ χρόνο. Αλλά ακολουθάμε τον προπονητή με κλειστά μάτια σε αυτό το κομμάτι, που τον εμπιστευόμαστε και ξέρει τι κάνει. Και έχουμε να ακολουθήσουμε τον καινούργιο σχηματισμό 100% και μπορούμε να δούμε αν θα μας ταιριάξει ή όχι στο τέλος.
1: Ο τερματοφύλακας Χρήστος Μανδάς πόσο φωνάζει στους μπροστινούς του για να τους βάλει σε καλή θέση, να τους κάνει να συντονιστούν, και δεν αναφέρομαι μονάχα στην εθνική ομάδα και σε ομάδες που έχεις παίξει. Είσαι από αυτούς που κοουτσάρουν τους. Στους αμυντικούς προπονητές σου.
0: Κοουτσάρω τόσο όσο. Δεν μπορώ να. Δεν μ' αρέσει να ζαλίζω σε κάποιους αμυντικούς ή οποιονδήποτε. Από την άποψη ότι νιώθω ότι άμα δεν υπάρχει λόγος, σπαταλάω και πάρα πολύ ενέργεια κι εγώ και συγκέντρωση από όταν παίζει την μπάλα. Οπότε κοουτσάρω αυτά που βλέπω και αυτά που πιστεύω ότι πρέπει να καλυφθούν, γιατί πάντα όταν μιλάς, δεν μιλάς για κάτι που συμβαίνει εκείνη την ώρα, μιλάς για να καλύψεις κάτι που μπορεί να συμβεί. Οπότε αυτό είναι αρκετό, νομίζω δεν χρειάζεται όλη την ώρα.
1: Είτε τον θεωρείτε εσείς, αλλά εσείς ξέρετε καλύτερα πάντα, όμιλο του θανάτου ή όχι. Έχουμε έναν όμιλο στο Nations League, αυτή τη στιγμή με Γερμανία, με Ολλανδία και με Σερβία, που είναι τρεις μεγάλες δυνάμεις. Είναι ένα challenge επιπλέον αυτό. Είναι μια πρόκληση αυτό που δεν καταφέραμε και έχουμε να το πετύχουμε από το 2014 να μας βγάλει σε έναν δρόμο.
0: Νομίζω ότι μόνο καλό θα μας κάνει που παίζουμε με καλούς αντιπάλους. Εμείς βάλαμε τον εαυτό μας στο πρώτο γκρουπ. Θέλαμε να φτάσουμε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, όταν παίζαμε δηλαδή τα μπαράς με τη Σκωτία. Ο στόχος μας ήταν να φτάσουμε εκεί πέρα, γιατί θέλαμε να έχουμε αυτά τα παιχνίδια, τα δύσκολα παιχνίδια. Σίγουρα θα είναι δύσκολο να.

0: μπορέσουμε να πάρουμε, ας πούμε, την πρώτη θέση ή οτιδήποτε. Αλλά αυτός είναι και ο λόγος που το κάνει πιο όμορφο, γιατί είναι μια μεγάλη εμπειρία και θέλουμε να πάρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Πόσο σοκαριστικό είναι εσείς να βρίσκεστε κάπου σε αποστολή on a mission, που λένε και εκεί στο καινούργιο χωριό, και να μαθαίνετε ότι πέθανε ένα συμπαίκτη σας?
0: Αυτό είναι κάτι που είναι πολύ άσχημο. Άμα θυμάμαι καλά, το μάθαμε μετά την προπόνηση που είχαμε κάνει. Και νομίζω ήταν ένα κλίμα, μια στιγμή που δεν θα μου φύγει από το μυαλό. Ήταν πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση. Νομίζω χάσαμε τη γη κάτω από τα πόδια μας, δεν ξέραμε τι να κάνουμε, μέχρι που τα περισσότερα παιδιά σκεφτήκανε να μην αγωνιστούμε την επόμενη μέρα από τη δυσκολία της κατάστασης. Νομίζω είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί στη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Δίκαια το πήρε η Παρή.
0: Ναι.
1: Το Champions League την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Για μένα δίκαια. Για μένα δίκαια, γιατί η διαχείριση που έκανε ο προπονητής της ήταν φοβερή.
1: Άρα παίζει ρόλο εδώ. Δηλαδή, προφανώς παίζει.
0: Παίζει ρόλο, γιατί πέρα από το ότι πήρε το Champions League, έκανε μια τρομερή διαχείριση όλη τη χρονιά. Όσον αφορά οι περισσότεροι παίκτες που ήταν βασικοί στο τελικό του Champions League, δεν είχαν πολλές συμμετοχές στο πρωτάθλημα, ας πούμε. Τους ξεκούραζε, παίξανε όλοι. Δηλαδή, δεν υπήρχε παίκτη στο ρόστερ που να μην είχε αγωνιστεί. Ήταν δίκαιο.
1: Πού πάει το ποδόσφαιρο? Δηλαδή, επειδή έχουμε μπροστά μας ένα Μουντιάλ, επειδή αφήσαμε πίσω μας μια σεζόν που εσένα σε βρήκε στην Αγγλία, οι προηγούμενες σεζόν σε είχαν βρει στην Ελλάδα, σε είχαν βρει στην Ιταλία, αρχίζει μια καινούργια διαδικασία με τις εθνικές ομάδες. Έχει αλλάξει δραστικά το ποδόσφαιρο. Πολλοί λένε ότι είναι ένα καινούργιο άθλημα. Είναι άλλο άθλημα, δεν είναι άλλο ποδόσφαιρο, είναι άλλο άθλημα.
0: Είναι ένα άλλο άθλημα. Είναι πολύ διαφορετικό από όλες τις απόψεις, από τους κανονισμούς που αλλάζουν μονίμως μέχρι το φόρτο των παιχνιδιών που υπάρχουν. Σίγουρα για μας ο αγώνας είναι η ευχαρίστηση, είναι ο λόγος που ξεκινήσαμε να παίζουμε ποδόσφαιρο. Απλά κάποιες φορές, όταν υπάρχει τόσο μεγάλο φόρτο, έχει μεγάλο ρίσκο και σωματικά αλλά και ψυχικά. Βέβαια, άμα ρωτήσετε τους περισσότερους ποδοσφαιριστές,
1: προτιμούν να παίζουν παρά να
0: προπονούν. Να παίζουν.
1: Εννοείται.
0: Οπότε δεν ξέρω, είναι δίκο μαχαίρι.
1: Λοιπόν, έχεις γεννηθεί 17 Σεπτεμβρίου του 2001.
0: Ναι.
1: Στον Πειραιά.
0: Στον Πειραιά.
1: Κορυδαλό.
0: Ναι.
1: Πώς έμπλεξες με την μπάλα? Δηλαδή, υπήρχε κάποιος που σε τράβηξε, όπως όλα τα παιδιά? Βρήκες μια μπάλα και άρχισες να την κλωτσάς?
0: Νομίζω ότι επειδή ο πατέρας μου πήγαινε με τους φίλους του και παίζανε σε 5x5, πήγαινα κι εγώ από πολύ μικρή ηλικία. Νομίζω ο πατέρας μου τότε δούλευε και σε κάποια 5x5 ή 7x7, άμα θυμάμαι καλά. Και έτσι, επειδή ήμουν όλη την ώρα μέσα στο γήπεδο από πάρα πολύ μικρός, ξεκίνησα λάνα, πλατεία μόνο, στο σχολείο και σιγά σιγά έμπλεξα. Αλλά δεν είχα μπλέξει με τη θέση που παίζω τώρα.
1: Α, μπράβο, το ξέρω αυτό. Εσύ άρχισες να παίζεις σεντερφόρ.
0: Ναι, ναι.
1: Καλά, είσαι και ψηλό παλικάρι. Αν πεις είσαι σεντερφόρ, θα παίζεις εσύ τερματοφύλακας. Αλλά ποιος σε γύρισε? Ποιος σου άλλαξε τη ζωή?
0: Ο προπονητής που είχα σαν το Κορυδαλό.
1: Στον Αέτο.
0: Ναι. Επειδή πήγαινα με τους μεγαλύτερους και τότε πιο μεγάλη δεν θα καθόταν στο τέρμα. Και είχα εγώ μία ιδιότητα να μπορώ να παίξω με την μπάλα στα πόδια καλά. Εκείνος ήθελε να με δοκιμάσει στο τέρμα, γιατί μπορούσαμε να παίξουμε και από πίσω λίγο. Λίγο, άμα επειδή ήμουν μικρός, άμα θα πιάσεις κανένα να το δούμε, και σιγά σιγά πήγαινε έτσι.
1: Είχες τότε αυτό που λέμε ποδοσφαιρικό ίνδαλμα? Δηλαδή, όλοι μας, ό,τι δουλειά και να κάνουμε, λέμε ότι θα ήθελα να μοιάσω σε αυτόν ή θα ήθελα να βαδίσω στα χνάρια, γιατί είχες κάποιον εκεί.
0: Σίγουρα. Δηλαδή, πιο μικρός δεν είχα τερματοφύλακα, είχα παίχτη. Μετά σιγά σιγά.
1: Ποιο παίχτηκες?
0: Μου αρέσανε πάρα πολύ. Έπαιρνα από κάθε παίχτη κάτι μικρό.
1: Κάτι...
0: Ναι, μου άρεσε το στυλ πολλών παίχτων. Δηλαδή, έλεγα Ροναλντίνιο, μου αρέσει αυτό που κάνει. Μ' άρεσε ο Πύρλο, οι μπάσεις που κάνει. Μ' άρεσαν τέτοιοι παίχτες. Και μετά σιγά σιγά μόνο τερματοφύλακες.
1: Ποιος είναι κορυφή?
0: Στους τερματοφύλακες.
1: Ναι, δηλαδή όσο παίζεις, σε αυτό το διάστημα που παίζεις, που έχεις την καριέρα, που με κάποιους μπορεί να συναντήθηκες, να βρεθήκατε στο ίδιο γήπεδο, σύγχρονο τερματοφύλακα, ποιον θεωρείς?
0: Τώρα μιλάμε για σύγχρονο. Ο Νόιερ έχει αποδειχτεί εν τέλει ότι είναι 40 χρονών και ακόμα δεν φαίνεται μεγάλη διαφορά μετά από μεγάλους τραυματισμούς που έχει γυρίσει από όταν ήταν 30, ας πούμε. Ναι. Οπότε αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένας, και ότι είναι ο νούμερο ένα. Αλλά για μένα το είδωλό μου ήταν ο Μπουφόν και ο Κασίγιας, ας πούμε. Απλά επειδή έχουν σταματήσει, τους αναφέρω τώρα, Αλλά εκείνη ήταν η τερματοφύλακα που μου άρεσε στα μάτια μου να βλέπω και να θέλω να.

0: αντιγράψω.
1: Ποιο κομμάτι από το παιχνίδι σου, γιατί το είναι πια παιχνίδι το ματοφύλακα. Ο ματοφύλακας παίζει με τα πόδια, πρέπει να διαβάζει, να κάνει, να ράνει. Από όλους αυτούς τους κορυφαίους που τους έχεις δει να παίζουν, ποιο στοιχείο θα ήθελες να πάρεις για να σε κάνει ακόμα καλύτερο από όσο καλός είσαι?
0: Γενικά, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να παίζω ψηλά και οι εξώδη. Μου αρέσει πάρα πολύ να παίζω έξω από το τέρμα. Οπότε αυτό, επειδή το δουλεύω πάρα πολύ, είναι ένα πράγμα που θα κάτσω μετά την προπόνηση με τους προπονητές μου και θα δουλέψω αυτό κυρίως. Θα ήθελα αυτό το στοιχείο να μπορέσω να πάρω, ας πούμε, για να το φτάσω στο 100%. Γιατί για μένα την ανακούφιση που βλέπω στα μάτια των συμπαικτών μου όταν βγαίνω και πιάνω μία σέντρα, νομίζω ότι δεν το αλλάζω με τίποτα. Καλύτερο από το να πιάσω ένα πέναλτι, ας πούμε. Οπότε, άμα μπορούσα αυτό να το τελειοποιήσω και να το φτάσω στο 100%, θα ήταν το πιο σημαντικό.
1: Τότε στον ΑΕΤΟ έκανες φασαρία, δηλαδή υπήρχε κόσμος, έκανε σούσουρο, υπήρχε κόσμος που να λέει ρε εσύ, ο ΑΕΤΟΣ έχει ένα θεματοφύλακα που είναι καλός, μπορεί να παίξει. Ή συνέβησαν πράγματα ξαφνικά?
0: Συνέβησαν ξαφνικά τα πράγματα, γιατί έφυγα πολύ μικρός από το ΑΕΤΟ Κορυδαλλού, λόγω των μεικτών ομάδων. Εκεί ξεκίνησε λίγο να γίνεται ότι έχουμε ένα καλό θεματοφύλακα στη μεικτή, γιατί είχαμε πάει και στον τελικό με τη μεικτή, οπότε κάπως έτσι τα πράγματα πήγαν να ακουστεί το όνομά μου. Αλλά πιο πολύ στον Ατρόμητο πιστεύω ότι συνέβη αυτό. Γιατί πήγα νωρίς στον Ατρόμητο και εκεί έδειξα κάποια πράγματα.
1: Είδα μια συνέντευξή σου. Είπες κάτι το οποίο, ενώ πολλοί θα μπορούσαν να θεωρούν ότι αντικρούεται το ένα σκέλος με το άλλο, εν τούτης, μάλλον δεν συμβαίνει κάτι. Λες, μου έδωσαν ευκαιρίες, αλλά δεν με στήριξαν. Για κάνε το λίγο αυτό κορυδαλλιώτικα.
0: Νομίζω συμβαίνει σε πολλά παιδιά εδώ στην Ελλάδα ότι θα πάρουν τις ευκαιρίες που τους αξίζει, αλλά...
1: Εσύ πήρες με τη Σπάρτη μια πρώτη ευκαιρία σε έναν αγώνα εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στα 16 χρονών όμως.
0: Ναι, αλλά με εγώ τσιρίκι. Μιλάω... Εγώ...
1: Και μετά πήρες με την Κέρκυρα την επόμενη χρονιά να μας
0: ποδαρίσουν. Την ίδια χρονιά.
1: Την ίδια χρονιά, ναι. Ουσιαστικά, ναι.
0: Αλλά εγώ μιλάω για την πορεία πιο για μετά, πορεία, γιατί ναι. Εκεί ήταν ξεκινήματα, είχα μπει αλλαγή για 20 λεπτά, μου έδειξε την ευκαιρία και την εμπιστοσύνη, αλλά μετά δεν υπήρχε η στήριξη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στις ηλικίες που εγώ έπαιξα και που παίζουν πολλά παιδιά τώρα, άμα δεν θα κάνεις λάθος, δεν υπάρχει περίπτωση να μάθεις. Γιατί πρέπει να δεις την άλλη πλευρά. Δεν πρέπει να δεις μόνο την πλευρά, είναι όλα καλά, είμαστε χαρούμενοι, μπορούμε να βγάλουμε χρήματα από σένα, μας επουλήσουμε επειδή είσαι μικρός. Πρέπει να δεις την πλευρά που είναι δύσκολα τα πράγματα, που νιώθεις ότι φταίς για όλα, που νιώθεις ότι στον δρόμο σε κοιτάνε περίεργα γιατί η ομάδα σου έχασε από ένα λάθος που έκανες. Πρέπει να το νιώσεις αυτό. Άμα δεν το νιώσεις, νομίζω δεν μπορείς να πας μπροστά. Εκεί που εγώ το ένιωσα. Νομίζω ότι δεν πήρα τη στήριξη που έπρεπε. Ίσα-ίσα πήρα το ανάποδο. Δηλαδή, όταν ήμουν κάτω, σε κάποιες περιπτώσεις προσπαθήσαν να με κρατήσουν κάτω. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Το περιβάλλον.
0: Εκείνη τη στιγμή, ναι. Εκεί που βρισκόμουν, δηλαδή. Δεν,
1: σε σκλήρινε όμως ή σε ατσάλωση ή αμφισβήτηση?
0: Ναι,
1: δηλαδή, το λες, αν είναι έτσι. Και επειδή αυτό όμως πιθανόν δεν συμβαίνει μόνο σε ένα, συμβαίνει μόνο στους ματοφυλάκες να τρώνε bullying για ένα λάθος που έκανα.
0: Ναι, σίγουρα. Εγώ πιο πολύ μιλάω για την ηλικία. Ναι. Δηλαδή, γιατί όσο μεγαλώνεις, γίνεσαι και πιο δυνατός μέσα σου. Εγώ μιλάω πιο πολύ για την ηλικία. Ναι, με πείσμωσε πάρα πολύ, αλλά δεν υπήρχε και plan B στο κεφάλι μου. Δηλαδή, έλεγα στο κεφάλι μου ότι ναι, τα δέχομαι, το έκανα. Δηλαδή, ποτέ δεν έβγαινα και έλεγα όχι, δεν το έκανα, με κατηγορείτε χωρίς λόγο. Το έκανα το λάθος, το δέχομαι. Παίρνω και την ευθύνη πάνω μου. Αλλά τώρα τι να κάνουμε. Πρέπει να το...
1: Ναι, πρέπει να ζήσουμε αυτό.
0: Ναι, πρέπει να το φτιάξουμε και να το γυρίσουμε ανάποδα. Οπότε με πείσμονε μόνο.
1: Υπάρχει λάθος που σε καταδιώκει? Είναι να μάθουμε την ΑΕΚ.
0: Ναι, αυτό το λάθος.
1: Και τι είναι?
0: Λάθος πάσα.
1: Λάθος πάσα.
0: Και γκολ.
1: Και βάζει γκολ. Το βάλω...
0: Ολιβέιρα.
1: Ολιβέιρα, μπράβο.
0: Αλλά
1: έχουμε τη φάση, ναι, Ολιβέιρα.
0: Αλλά τώρα νομίζω πιο πολύ δεν με κυνηγάει πια, γιατί αυτό ήταν το λάθος μου με τα πόδια εκείνη την περίοδο, το οποίο δούλεψα και προσπάθησα να το φτιάξω ώστε να μειωθεί, να λατωθεί και όλα αυτά. Οπότε δεν νομίζω ότι με κυνηγάει πια.
2: Οτιδήποτε γινόταν, έφταιγε ο Χιώτης.
1: Έφταιγε ο Χιώτης.
2: Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό.
1: Είναι η μοίρα του τερματοφύλακα.
2: Είναι χαρακτηριστικό ότι αποκλειστήκαμε 0-0 με το Χαϊδάρ, νομίζω ότι χάσαμε στα πέναλτι. Που έπιασε ένα πέναλτι, έφταιγε ο Χιώτης.
1: Ένα στοιχείο που πρέπει να έχει ο τερματοφύλακας, ποιο είναι?
2: Χαρακτήρα.

0: χαρακτήρα.
1: Δυνατό χαρακτήρα.
0: Λογικό, δυνατό.
1: Ναι, ναι.
0: Και τρέλα. Το πάμε αυτό έτσι.
1: Εγώ πας πω το χαρακτήρα πιο δυνατό. Ξεκινάμε τον Κριστέλιο, βγάζει το πουκάμισο, το κρούμε στο δοκάρι ο Κριστέλιος. Του λέει
0: ο άλλος.
1: Του λέει, του αρέσει λέει, ο μικρός. Για να βγάλει λέει, το πουκάμισο, λέει, του αρέσει.
0: Είσαι ο τελευταίος τερματοφύλακας ΣΑΕΚ που υπερασπίστηκε την αιστεία του στο παλιό γήπεδο της Νέας Φιλαδελφίας.
1: Είναι η ιστορική στιγμή. Τις επόμενες μέρες που ξεκίνησε το γκρέμισμα,

0: Χαρές ή λύπες.
1: Λύπες.
0: Λύπες είναι.
1: Λύπες. Είναι το περισσότερο, είναι κακές στιγμές. Δηλαδή, έχει πολλά λάθη, έχει κακές εμφανίσεις, έχει κράξιμο πολύ. Μακριά και αγαπημένη.
0: Μακριά και αγαπημένη.
1: Μακριά και αγαπημένη.
0: Καμιά προώθηση, καμιά σέντα, τελευταίο.
1: Βγήκε καμιά φορά.
0: Α, βγήκες.
1: Και φάγαμε. Είναι ένα παιχνίδι, δηλαδή, παίζουμε Κέρκυρα Λυσιακός. Είμαστε 1-1 κιόλας. Κερδίσουμε ένα φάουλ στα πλάγια στο 90, φεύγα. Βλέπω τον μπάγκο εκεί, μου λένε ανέβα, ανέβα. Για κάνω, ανέβω. Ναι, ναι, μου λένε ανέβα, ανέβω, ανέβα. Πω. Τελευταία φάση μου λένε ανέβα, ανέβα. Πάω κουτσακούτσα κι εγώ. Κάνει το φάουλ, διώχνει ο θεματοφύλακας, διώχνει ο αμυντικός, παίρνει την μπάλα, μπαίνει μόνο στα δίχτυα. Δείχτω τι φώνασα, τίποτα. Χάσαμε 2-1.
0: Έχεις καμιά ανάμνηση από το Γεντί Κουλέ, ας πούμε.
1: Ανάμνηση από το Γεντί Κουλέ, σαν αντίπαλο.
0: Ναι, σαν αντίπαλο.
1: Ναι, που. Εντάξει, κάπου το ζηλεύαμε κιόλας. Ήταν μια πολύ καλή, πολύ καλή έδρα, δύσκολη έδρα. Το πιο δύσκολο είναι να κάνεις τους παίχτες να σε εμπιστευτούν.
0: Να σε εμπιστευτούν.
1: Να εμπιστευτούν το πλάνο.
0: Να σε σηκώσουν με τους περισσούς στο αεροδρόμιο.
1: Μπράβο.
0: Μετά κάνε την πρόκληση που τσέκ.
1: Κάνε αυτό.
0: Κάνε αυτό
1: και θα γίνει αυτό. Το ότι βλέπεις ότι η ομάδα προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Δηλαδή να βγάλει κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία τα οποία δεν είναι το. Ξέρεις κάτι, να πετάξουμε την μπάλα μπροστά.
0: Ναι, ναι. Γιώμα
1: και πάμε να δούμε και ό,τι γίνει. Προσπαθούμε μέσα από το παιχνίδι. Βλέποντας τον αντίπαλο, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Πώς διαχειρίζεται ένας θεματοφύλακας, επειδή είναι ο φταίχτης, το παιδί μου. Δηλαδή, θέλοντας και μη που είναι κατάφορα άδικο. Αλλά είναι εκείνος που μετά από μια ήττα ή μετά από ένα λάθος, πάντοτε θα κατηγορείται ότι είναι ο φταίχτης, ότι είναι ο. Ότι φυτρώνει χορτάρι μπροστά στην εστία του. Πρέπει να είσαι πολύ σκληρόπετσος για να το παλέψεις αυτό, ή όχι.
1: Ναι, πρέπει να σταματήσεις να ασχολείσαι, γιατί άμα η ομάδα σου χάσει ή έρθει ισοπαλία με μια μικρότερη θεωρητικά ομάδα, πιο αδύναμη ομάδα, άμα έχεις δεχτεί γκολ, πάντα, όχι όλος ο κόσμος, αλλά πάντα θα υπάρχει κόσμος που θα λέει μπορούσε να το πιάσει. Και ακόμα και ας μην μπορούσε να το πιάσει, γιατί δεν υπάρχει σουτ που δεν πιάνεται και σουτ που πιάνεται. Είναι ανάλογα που είσαι εκείνη τη στιγμή τοποθετημένος. Μπορεί άμα ήσουν ένα βήμα πιο εκεί να απλά να το έχεις πιάσει, ας πούμε, το. Οπότε δεν υπάρχει λάθος σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει απλά να είσαι σκληρός, γιατί πάντα θα ακούς. Εσύ θα τα ακούς όλα πάντα.
0: Εάν το φεγγάρι που έχει το φεγγάρι δύο πλευρές, αν τον γκολ του Ολιβέιρα στη λάθος πάσα στο ΑΕΚ Ατρόμητος είναι η σκοτεινή πλευρά, η φωτεινή πλευρά του Χρήστου Μανδά, ποια είναι? Δηλαδή, στο εξώφυλλο της ζωής σου ή στο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ της ζωής σου, ποια φάση είναι που λες, όπα, εδώ είμαστε?
1: Έχω μισή και μισή. Δηλαδή, η φωτεινή μου πλευρά είναι η μέρα που υπέγραψα στον Όφη. Από τη στιγμή που υπέγραψα στον Όφη, δεν θα πω που έπαιξα τη χρονιά. Που υπέγραψα είναι η φωτεινή πλευρά. Και η άλλη μισή πλευρά είναι η στιγμή που έκανα ντεμπούτο με τη Λάτσιο, με τη Ρώμα. Mm-hmm. Αυτές οι δύο. Δηλαδή, αυτές οι δύο ολοκληρώνουν μια φωτεινή πλευρά.
0: Με τι συνέστημα ήρθες το 2021
1: στον Όφη?
0: Στο Ηράκλειο, στον Όφη. Πολύ. Ανταλλαγή με τον Αμπί.
1: Ναι. Πολύ αποφασισμένος και πολύ όριμος για την απόφασή μου. Δηλαδή, με τον μπαμπά μου, που πήραμε αυτή την απόφαση κυρίως μαζί, είχαμε συζητήσει και είχαμε πει ότι βγάζει πολύ μεγάλη υγεία Όφη σαν ομάδα. Εγώ αυτή την περίοδο τι θέλω? Έχω παίξει ούτως ή άλλως τα παιχνίδια μου. Τι θέλω? Θέλω μια ομάδα που να έχει υγεία και να μου δείξει ότι με εμπιστεύεται. Όφη μου τα κάλυβε όλα αυτά και ακόμα περισσότερο.
0: Ποιος σου τόνισε την εμπιστοσύνη, ο Σαμαράς, ο Μπούσης, ο πρόεδρος?
1: Ο κύριος Μπούσης και ο κύριος Σαμαράς μαζί με τον προπονητή τερματοφυλάκων που είχα τότε, τον κύριο Βαγγέλη Λάπα, ο οποίος ήταν και ο πρώτος που με κάλεσε, νομίζω και ο πρώτος που έδωσε την ιδέα στην ομάδα.
0: Και κάνεις ντεμπούτο στο Βόλο?
1: Ντεμπούτο στο Βόλο.
0: Και τρως 5 γκολ.
1: Ναι.
0: 5-1.
1: 5-1.
0: Δεν υπάρχει. Κοίτα, εγώ πάντοτε λέω, όταν ο Ρεχάγκελ έφαγε 5 γκολ στο Φιλανδία-Ελλάδα στο ντεμπούτο του και μετά από λίγο πήραμε το γύρο. Αλλά είναι μια στιγμή αυτή που σε πεισμώνει επίσης.
1: Η αλήθεια είναι ότι άμα μπορώ να κάνω τον εαυτό μου εικόνα τότε,
0: ναι,
1: για 10 μέρες μετά το παιχνίδι, εκείνη τη χρονιά εγώ δεν πήγα και διακοπές, δηλαδή, δεν μπορούσα να το δεχτώ. Για 10 μέρες μετά το παιχνίδι έλεγα ότι μόλις ξαναγυρίσω για προετοιμασία, αφού ήταν το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς, όλοι θα θυμούνται αυτό. Γιατί ο Όφη έφαγε 5 γκολ, δεν είναι ο Μανδάς έφαγε 5 γκολ, ο Όφη δεν εξυπακούεται να φάει 5 γκολ. 10 μέρες ήμουνα κρυμμένος κάτω από το κρεβάτι μου.
0: Δηλαδή,
1: ναι. Αλλά μετά από εκείνες τις 10 μέρες που συζήτησα πολύ με τον εαυτό μου, μόνο η δουλειά με έσωσε. Η δουλειά και η προπόνηση με έβγαζε από το πράγμα που παίρναγα.
0: Και γίνεσαι βασικός την επόμενη χρονιά και τη βγάζεις όλη τη χρονιά βασικός. Υπάρχει. Καλά, το πώς το διαχειρίζεις, το είπες ήδη. Υπάρχει μια στιγμή εκείνη τη χρονιά στον Όφη που λες που λυτρώθηκες, που σε λύτρωσε. Στον αντίποδα του 5-1 στο Βόλο.
1: Υπήρχε κάποια στιγμή μετά από τα πρώτα παιχνίδια που είχα αγωνιστεί με τον Όφη. Ένιωθα τόσο μεγάλη αγάπη από τον κόσμο της ομάδας και τόσο μεγάλο σεβασμό μέσα από την ομάδα που ήταν κάτι που

0: μου έλειπε να το νιώσω. Και εκεί πέρα λέω ότι είναι η ομάδα αυτή, είναι αυτό που έψαχνα. Νομίζω εκεί πέρα θα πω ότι λυτρώθηκα. Δεν θα αναφερθώ σε κάποιο παιχνίδι, σε κάποια απέκρουση ή οτιδήποτε. Νομίζω είναι εκείνο το σημείο που ο κόσμος, σαν να πήρα το τικ από τον κόσμο, ότι είναι δικό μας. Εκεί.
1: Είναι πρόεδρος και τον Νιόπλη, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετά είναι ο Λιθουάνος, ο Νταμπράουσκας, τη δεύτερη σεζόν. Ενσωματώθηκες εύκολα εδώ, έγινες καθόλου κριτικός. Εντάξει, δεν είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα, είναι ένα μισή χρόνο.
0: Και εγώ και η σχέση, η κοπέλα μου που έχω.
1: Παραπονιεστήκατε.
0: Ναι, ναι.
1: Αθηνά.
0: Ναι, η Αθηνά. Και εκείνη, νομίζω. Όχι απλά νιώσαμε, σχεδόν γίναμε.
1: Ξέρεις, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, επειδή είμαι και εγώ συναισθηματικός τύπος και λέω ότι ο αθλητισμός παράγει εικόνες και συναισθήματα που δεν τα βρίσκεις πουθενά αλλού. Έγραψε ένα που προφανώς το νιώθες, δεν το έγραψες γιατί ήσουν υποχρεωμένος να το γράψεις. Ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Όταν έφυγες και λες, κάθε μέρα ήταν η καλύτερη μέρα της ζωής μου, στην Κρήτη έμαθα πώς είναι να αγαπάς και να σε αγαπάνε.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ήταν έντονο μήνυμα.
0: Ναι, ήταν η αλήθεια. Ήταν αυτό που ένιωθα εκείνη τη στιγμή. Γιατί αυτό το έγραφα, δεν είχα υπογράψει ακόμα με τη Λάτσο όταν το έγραφα. Είχα μάθει ότι θα υπογράψω.
1: Άρα εκείνο ήταν εφιαλτικό διήμερο, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, κοιμόσουν το ένα βράδυ παίξεις του Όφη, ξυπνούσες παίξεις τη Λάτσο.
0: Ναι, ναι, ναι. Είχα κάνει τα ιατρικά με την ομάδα και ήμουνα το βράδυ στο ξενοδοχείο και ήμουνα στο δωμάτιο και μίλαγα τηλέφωνο με την κοπέλα μου και τη έλεγα ότι όλα πήγαν καλά. Και τη λέω: θέλω να γράψω αυτό το μήνυμα. Τη λέω: μου βγαίνει, τη λέω αυθόρμητα πώς φαίνεται και μου λέει: είναι πολύ όμορφο. Γιατί ήταν αυτά που ένιωθα για την ομάδα εδώ και για τον κόσμο εδώ. Δεν είναι μόνο η ομάδα.
1: Είχες διέστηση, περίμενες ότι. Όχι. Προφανώς εσύ άνοιξες διάπλατα ένα καινούργιο ορίζοντα. Ότι δύο χρόνια, τρία, αφού του έφυγες, Όφη θα έπαιζε σε τρεις τελικούς. Δηλαδή θα στεφόταν και πελούχος, θα έβγαινε πέμπτο, θα έπαιζε στο γκρουπ των play-off, θα έβγαινε στην Ευρώπη, θα έπαιζε δύο τελικούς κυπέλλου και ένα τελικό Super Cup και θα γινόταν όλη αυτή η κοσμογονία στην ομάδα.
0: Να πω την αλήθεια, δεν το. Όχι υποτιμητικά,
1: όχι,
0: αλλά δεν το.
1: Επειδή
0: δεν το φανταζόμουν ότι θα έπαιζε στους τελικούς. Ενώ ήξερα την αγάπη και την δίψα που είχε ο κόσμος και η ομάδα για το κύπελο. Συνήθως κάθε χρόνο Όφη και τη χρονιά που ήμουν εγώ. Και πιο πριν τα μονοπάτια τον έβγαζαν πάντα με δύσκολους αντιπάλους. Και σε διπλό παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο να περάσεις όταν παίζεις με πολύ μεγάλες ομάδες. Γιατί μπορείς στην έδρα σου να κάνεις ένα καλό αποτέλεσμα, αλλά εκτός έδρας, λίγο με την κούραση, λίγο με τον κόσμο, μπορεί να αποκλειστείς. Οπότε συνήθως επειδή η Όφη πάντα αντιμετώπιζε δύσκολα μονοπάτια, δεν το είχα στο μυαλό μου ότι θα συμβεί, αλλά πάλι καλά.
1: Είδες το τελικό με τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι, ολόκληρο το παιχνίδι.
1: Πετάριζε λίγο η καρδούλα σου.
0: Εντάξει, είχα τρελαθεί. Ήμουνα στην Αγγλία στο σπίτι και. Γιατί νομίζω ότι δεν μπόρεσα να δω live τον τελικό με τον Ολυμπιακό ολόκληρο. Δηλαδή, μπορεί να μπορούσα να το δω μετά το δεύτερο ημίχρονο. Και τώρα με τον ΠΑΟΚ τα είχα οργανώσει όλα τέλεια να μην χάσω ακόμα και το pre-game.
1: Είναι 30 Αυγούστου 2023. Και εντάξει, έδωσες ένα spoiler για το πώς έγινε η ιστορία με τη Λάτσιο. Όταν λέει ο Μαουρίτσιο Σάρι και ο οργανισμός που λέγεται Λάτσιο, που είναι ένα ιστορικό κλαμπ, ότι θα σε κρατήσουν, δεν θα σε αφήσουν να ξαναγυρίσεις τον Όφη ως δανεικό. Νιώθεις, ας πούμε, ότι εδώ είμαστε. Είναι η ευκαιρία να τη γραπώσω.
0: Ναι, πέρασε από το μυαλό μου.
1: Τι σου είπε ο πατέρας σου όταν του είπες πάμε στη Λάτσιο?
0: Όχι, εγώ του είχα πει. Εγώ του είχα πει τρελός. Γιατί ο πατέρας μου το μάθε πριν από μένα. Εγώ ήμουν στην προπόνηση. Έλειπα. Και μου είπε. Και εγώ του λέω τρελός. Τι Λάτσιο μου λες. Εγώ του απάντησα έτσι. Ήταν τελευταίες μέρες. Δεν είχε εμφανιστεί κάτι στο επίπεδο της Λάτσιο. Οπότε πού να το φανταστείς. Εντάξει, για μένα ήταν όνειρο να πάω στην Ιταλία. Το έλεγα πάντα, όποιος με ρωτούσε, έλεγα για την Ιταλία. Στην αρχή τα συναισθήματά μου ήταν λίγο, όχι φόβος, αλλά επιφυλακτικά το να μείνω, γιατί ήξερα ότι δεν θα παίξω. Πρώτη μου χρονιά, πολύ δύσκολα. Αλλά μετά, όσο πέρναγε η ώρα και έμπαινε στο μυαλό μου ιδέα, έλεγα ότι ναι, είναι μεγάλη ευκαιρία, ότι πρέπει να μείνω. Δηλαδή, θα ήταν ίσως καλύτερα από το να γυρίσω στην Κρήτη εκείνη τη στιγμή, γιατί ήμουνα πολύ καλά και ψυχολογικά.

0: έχοντας πάει να παίξεις στη χώρα του Ντίνο Τζοφ και του Ντίν Μπουφόν, τον οποίον υπέμνησες προηγουμένως. Για ποιο λόγο, το διάβασα πάλι σε μια συνέντευξη, μου έκανε εντύπωση. Λες ότι η Ιταλία είναι πολύ μπροστά στο πόσα επεξεργάζεται και αναδεικνύει το ταλέντο των τερματοφυλάκων.
1: Νομίζω ότι είναι στην κουλτούρα τους. Είναι στην κουλτούρα τους, αλλά έχουν...
0: Ίσως επειδή ήταν και αυτός που κάνει υπερορίες με τον παλιό Κατενάτσιο, ότι είχε πολλή δουλειά ο τερματοφυλάκας.
1: Ναι, ναι, μπορεί, μπορεί. Αλλά είναι κιόλας ότι έχουν φοβερή σχολή για να βγουν οι προπονητές. Μαθαίνουν όντως πολλά πράγματα και πώς να προσεγγίζουν σωστά τα πράγματα. Είναι, η σχολή τους δηλαδή είναι φανταστική. Εκεί που παίρνουν τα διπλώματα δηλαδή οι προπονητές.
0: 27 Ιανουαρίου 2026 εμφανίζεται στο κάδρο η Bournemouth. Εκεί τι αίσθηση έχεις πια?
1: Ήταν μια δύσκολη
0: περίοδος. Και δεν λέω τα χρήματα, γιατί πάντοτε, ξέρεις, είναι και ένα αγαπημένο θέμα και γίνεται και viral πάρα πολλέ φορέ, ότι ο κόσμος λέει τόσα λεφτά, η ακριβότερη μεταγραφή, ο ένας, ο άλλος, 20 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια. Δεν το βάζω σε οικονομικό επίπεδο. Εννοώ ότι, ξέρεις, για πάρα πολύ κόσμο προφανώς, επειδή και οι παλιότερες γενιές μεγάλωσαν μέσα από τις τηλεοπτικές μεταδόσεις με το αγγλικό ποδόσφαιρο. Για πολλούς είναι το top ποδόσφαιρο. Είναι η κοιτίδα, είναι...
1: Ναι, εμένα ήταν, με βρίσκει σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Ότι δεν έπαιζα, η Λάτσιο δεν ήταν στην Ευρώπη, οπότε δεν μπορούσα να πάρω από εκεί κάποια ευκαιρία ώστε να μπορέσω να δείξω ότι είμαι καλά, ότι είμαι σε φόρμα. Η Bournemouth επί της ουσίας ήρθε και μου έδωσε το φιλί της ζωής που λέμε, ας πούμε, ότι κάτι καινούριο και ότι έλα εδώ και θα σε εμπιστευτούμε. Αυτό νομίζω, δηλαδή έτσι ήταν εκείνη τη στιγμή η κατάσταση.
0: Είναι άλλο πράγμα, άλλος κόσμος στο αγγλικό ποδόσφαιρο?
1: Καμία σχέση.
0: Δεν παντού έτσι, στα γήπεδα.
1: Καμία σχέση. Εγώ δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα. Εγώ έλεγα πόσο να δυσκολευτείς από θέμα αλλαγής κλίματος και όλα τα υπόλοιπα. Είναι καμία σχέση. Μέρα με τη νύχτα.
0: Είσαι πολύ μικρός ακόμα για να κάνεις ανακεφαλαίωση στην καριέρα σου, αλλά ποιος είναι ο πιο επικίνδυνος επιθετικός που έχεις δει μπροστά σου? Που λες, αν ήξερα να με καταπιεί, δεν θέλω να μου σουτάρει, δεν θέλω να μου πάρει κεφαλιά στην άμυνα.
1: Είναι δύσκολο γιατί. Είναι ανάλογα και το παιχνίδι και το...
0: Ναι,
1: αλλά ας πούμε έναν πολύ επικίνδυνο επιθετικό, δεν μπορεί να τον αφήσει το μυαλό σου, το μάτι σου καθόλου, ήταν ο Λουκάκου. Δηλαδή ένιωθες ότι με τις κινήσεις που έκανε, ότι δεν ήταν το πρόβλημα εκείνος. Ήταν το πρόβλημα η χώρη και που άφηνε για τους υπόλοιπους. Ότι δεν ήταν το πρόβλημα άμα πάει μπάλα σε εκείνον. Όπως έβαζε το σώμα του και τους χώρους που έκλεινε για τους αμυντικούς, ότι αν περάσει μπάλα, υπήρχε πολύς χώρος για τους υπόλοιπους.
0: Θα μείνεις στην Bournemouth?
1: Είναι μια καλή ερώτηση αυτή, την οποία τη συγκεκριμένη στιγμή δεν ξέρω.
0: Δεν
1: μπορώ να την απαντήσω. Είναι...
0: Υπήρξαν προτάσεις, γιατί κάπου γράφει για τον Παναθηναϊκό, κάπου γράφει για τον Ολυμπιακό. Υπήρξαν προτάσεις αυτά τα τελευταία τρία χρόνια για να γυρίσει στην Ελλάδα, να παίξει κάπου αλλού, πέραν του Όφη δηλαδή?
1: Συζητήσεις υπήρξαν. Πρόταση επίσημη όχι, γιατί είχε γραφτεί ότι είχε υπάρξει επίσημη πρόταση. Επίσημη πρόταση δεν υπήρξε, ούτε άρνηση από μένα, ούτε πρόταση από την ομάδα που έγινε η συζήτηση. Υπήρχαν συζητήσεις και μια ευχάριστη διάθεση από πλευρά της ομάδας να με φέρει στην Ελλάδα, αλλά δεν προχώρησε γιατί εκείνη την περίοδο δεν ήταν αυτό που ήταν το ιδανικό για μένα.
0: Με κλίμακα από το 1 έως το 10, βαθμολόγησε τον εαυτό σου. Πού θα τον έβαζες?
1: Όσον αφορά τι όμως?
0: Όσον αφορά την κατάσταση στην οποία είσαι τώρα, όσον αφορά όχι το ταλέντο ή την προοπτική σου, όσον αφορά αυτά που είχε στο μυαλό σου όταν εκείνος ο άνθρωπος στον αετό κορυδαλούσε γύρισε από σέντερ φόρ το μονοφυλάκα.
1: Είμαι στο 6,5 με 7 γιατί νιώθω ότι έχω πολύ ακόμα να δώσω μέσα μου για να φτάσω. Θέλω να φτάσω στο 10 και όλα αυτά που έχω μέσα μου πρέπει να τα βγάλω, οπότε έχω πολύ ακόμα.
0: Βοηθάει αυτό που λένε, είναι αλήθεια ή είναι μύθος? Νομίζω ότι είναι αλήθεια όμως ότι ο τερματοφύλακας κιόλας και οριμάζει πιο αργά από τους υπόλοιπους και έχει και μεγαλύτερη μακροβιότητα. Δηλαδή, βλέπεις ο τερματοφύλακας πρέπει να είναι 40 χρόνια.
1: Ναι, βοηθάει. Το θέμα είναι πλέον όπως έχει γίνει, νομίζω και με την τεχνογνωσία που υπάρχει, δεν είναι μες στο γήπεδο, στην προπόνηση τι κάνεις. Πώς προσέχεις τον εαυτό σου έξω από το γήπεδο πλέον. Πώς θα τον προσέξεις στο γυμναστήριό σου και στη διατροφή σου, αυτό θα σε βοηθήσει. Γιατί μέσα στο γήπεδο, αν έχεις τις βάσεις, αν έχουν μπει τα τούβλα, δεν γκρεμίζεται.
0: Είναι άδικη η θέση του τερματοφύλακα.

0: Δηλαδή το λέω ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή στον Όφη, στον Αντρόμητο, στον Όφη, στη Λάτσιο, στην Μπόρμουθ, εδώ στην ελληνική ομάδα με τον Βλαχοδήμο και με τον Τζολάκη, ότι δηλαδή ή αν ήσουν εσύ βασικός στο βαθμό που έχει αυτή τη στιγμή σημασία το ποιος είναι βασικός, αλλά είναι πιο στεγανοποιημένη η κατάσταση από ό,τι είναι με τους υπόλοιπους.
1: Ναι, δυστυχώς είναι.
0: Πρέπει να κάνει λάθος ο άλλος για, για να τον αλλάξεις.
1: Δυστυχώς είναι. Είναι λίγο, αυτό το κομμάτι είναι το πιο δύσκολο νομίζω στη θέση μας. Είναι πολύ πιο δύσκολο από το άμα θα κάνεις λάθος ή οτιδήποτε. Το κομμάτι το ότι υπάρχει μόνο ένας που παίζει. Είναι άδικο, αλλά νομίζω είναι και ο λόγος που το έχουμε επιλέξει. Γι' αυτό μας λένε ότι είμαστε καλά στα μυαλά μας.
0: Έχει τρέλα να μας βλέπεις.
1: Έχει.
0: Όλοι τρέλα. Έχω φιλοξενήσει αυτά τα τρία χρόνια στην εκπομπή πολλούς θερματοφυλάκες. Όλοι το παραδέχονται ότι αν δεν έχεις λίγο τρέλα ή πολύ τρέλα, δεν μπορεί να παίξει θερματοφυλάκες.
1: Έχει τρέλα, απλά πρέπει να ξέρεις πώς και πότε να τη βγάζεις. Δεν μπορείς να είσαι όλη την ώρα στα κόκκινα. Πρέπει να ξέρεις πού και πότε.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι έχεις παίξει σε 6 εθνικές ομάδες. Που δείχνει πρόοδο, δείχνει συνέπεια. Παρά το bullying, παρά την αμφισβήτηση, παρά το ότι κάποια στιγμή είσαι πεσμένος κάτω. Είναι σημαντικό ότι έχεις μια εξελικτική πορεία που σε έφερε αυτή τη στιγμή στην ελληνική ομάδα των ανδρών.
1: Νομίζω ότι αυτό συνέβη.
0: Έχεις παίξει σε κάθε ηλικιακή εθνική ομάδα.
1: Νομίζω ότι αυτό συνέβη επειδή από μικρός το όνειρό μου ήταν να παίξω και ο στόχος μου ήταν να φτάσω στην εθνική ομάδα. Όλοι ξεκινάμε και λέμε θέλουμε να παίξουμε σε μια μεγάλη ομάδα στην Ισπανία, στην Αγγλία. Και εγώ το ήθελα, αλλά εμένα ο στόχος μου ήταν να παίξω στην εθνική ομάδα, όχι να σιγά σιγά βλέπω. Οπότε όταν κυνηγάς κάτι κάθε χρόνο, ας πούμε όταν ήμουν 15 που ήταν η πρώτη εθνική, κυνηγούσα να πάω στην εθνική κάπα 15. Ήταν 17, κυνηγούσα να πάω στην κάπα 17. Αυτούς τους στόχους είχα, όπως μέχρι να φτάσω στην πρώτη ομάδα.
0: Υπάρχει μάτς που θα ήθελα να παίξεις, είτε γιατί έπαιξες καταπληκτικά, είτε για να διορθώσεις μια γκάφα?
1: Υπάρχει ένα παιχνίδι που θα ήθελα να ξαναπαίξω, ήταν το περσινό με την Πόντο. Στο Europa League με τη Λάτσιο. Που αποκλειστήκαμε στους 8. Αποκλειστήκαμε τελείως άδικα. Ένα παιχνίδι εκτός έδρας, το οποίο δεν ήμασταν καλοί, δυσκολευτήκαμε με το γήπεδο. Δεν είναι δικαιολογία αυτό. Ναι. Οποιαδήποτε ομάδα έχει πάει εκεί πέρα, έχει χάσει. Όλες οι ομάδες έχουν πάει εκεί και δεν κερδίζουν. Αλλά είναι το ότι καταφέραμε και το γυρίσαμε στην έδρα μας και δεχτήκαμε ένα γκολ στην παράταση και πήγαμε στα πέναλτι. Αν μπορούσα να αλλάξω κάτι ήταν αυτό, γιατί πιστεύω ότι άμα πηγαίναμε στον ημιτελικό με τη δυναμική που είχαμε σαν ομάδα και με τον κόσμο που είχαμε, θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι μεγάλο πράγμα.
0: Αν έρχονταν κάποιος που δεν σε ξέρει, δεν σε έχει δει και σου λέει, ρε Μανδά, φέρε μου μια βιντεοκασέτα, φέρε μου ένα DVD, να δω τι ψάρια πιάνεις, τι θα του πήγαινες? Ποιο είναι το μάτς έτσι που λες ότι...
1: Από ένα παιχνίδι συγκεκριμένα.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι θα, ενώ έχω φοβερά παιχνίδια στον Όφη, θα πήγαινα σε παιχνίδι στην Ιταλία, δεν μπορώ να θυμηθώ ποιο παιχνίδι, δηλαδή να διαλέξω τώρα, αλλά το πήγαινα κάποιο παιχνίδι στην Ιταλία, γιατί στον Όφη τα περισσότερα παιχνίδια που είχα καλή απόδοση ήταν επειδή δεχόμασταν και αρκετές φάσεις εκείνη την περίοδο. Ήμασταν μια ομάδα που νικάγαμε, παίρναμε αποτελέσματα, αλλά δεν παίζαμε ποδόσφαιρο όπως παίζει τώρα ο Όφη. Ο Όφη τώρα παίζει φοβερή μπάλα πάρα πολλές φορές. Νομίζω ότι θα του πήγαινα κάποια παιχνίδια από την Ιταλία, γιατί εκεί πέρα έχω και παιχνίδι με τα πόδια, έχω παιχνίδι και με εξόδους, έχω και με απεκρούσεις.
0: Κρατάς επαφές με παιδιά που έχουν μείνει στον Όφη?
1: Με κάποιους έχω κρατήσει και μιλάω, με ανθρώπους που είναι στην ομάδα μιλάω, που δουλεύουν στην ομάδα. Και τώρα έχω και εδώ στην Εθνική τον Ανδρούτσο, ο οποίος μου είπε όλα τα νέα και το πώς το ζήσαμε.
0: Σωστό και αυτό. Βέβαια, μπήκε στο τρυπάκι πάρα πολύ νωρίς. Έχει περάσει ποτέ από το μυαλό σου? Ο Χρήστος Μανδάς δεν ήταν ποδοσφαιριστής, δεν γινόταν φύλακας, δεν ήταν ο πατέρας του με τα 5x5 και όλα αυτά. Τι θα είχε κάνει η ζωή του?
1: Δεν ξέρω.
0: Ποτέ σε αυτό το...
1: Δεν ξέρω, όχι, δεν ξέρω. Πιστεύω ότι. Βέβαια, τώρα το λέω και το ξαναμετανιώνω. Πιστεύω ότι θα έκανα κάτι εκτός αθλητισμού. Αλλά και απ' την άλλη, πόσο σκέφτομαι τώρα, δεν μπορώ να βγω έξω από αυτό τον αθλητισμό. Οπότε δεν ξέρω.
0: Τελευταία ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Πες μου κάτι προσωπικό, δεν εννοώ προσωπικό αδιακρισία, ποδοσφαιρικό προσωπικό, που δεν το έχεις πει, που θα ήθελες να το πεις, θα ήθελες να το μοιραστείς, ακόμη κι αν είναι απλοϊκό, ρε παιδί μου, δεν το έχεις πει στον πατέρα σου, δεν το έχεις πει στην Αθηνά, δεν το έχεις πει... Ποιος είναι ο κολλητός, ο Τσιλιανίδης είναι?
1: Ναι, ο Τσιλιανίδης.
0: Ο Κοσμάς.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Πες μου κάτι έτσι... Να κλείσουμε κιόλας.

0: Ποδοσφαιρικά στον κόσμο, να μην έχω πει κάτι είναι δύσκολο.
1: Ναι, ή ξέρεις, που μπορεί να φωτίσει μια πλευρά του εαυτού που ο κόσμος δεν την ξέρει. Ξέρεις, εσύ έχεις και ένα μειονέκτημα ότι είσαι τώρα πια πόσα χρόνια έξω, 5.
0: Ναι, είμαι 5 χρόνια.
1: Και ξέρεις, πολλές φορές ο κόσμος τους κάνει τους παίκτες. Τους κάνει ένα σχετικό γιατί υπάρχει τηλεόραση.
0: Κατάλαβα τι, κατάλαβα όμως. Κατάλαβα τι.
1: Δεν πήγε στην Αγγλία, παντού στην Ιταλία και στην Αγγλία.
0: Κατάλαβα τι εννοείται. Ότι ναι, δεν έχει επαφή καθημερινή. Το πιο δύσκολο κομμάτι σε αυτό είναι το πόσες φορές φέτος που έχασα τη θέση μου βασικό στη Λάτσιο από την αρχή με το που αλλάξαμε προπονητή, δηλαδή το πόσες φορές εγώ το δίγημα προπονητικό κέντρο σπίτι, ας πούμε, σε αυτή τη διαδρομή, άμα δεν έπαιρνα τηλέφωνο είτε τον πατέρα μου είτε να μιλάμε, μπορεί να έκλαιγα εγώ σε αυτή τη διαδρομή, γιατί δεν μπορούσα να το αλλάξω. Αυτό είναι κάτι που δεν το λέω τώρα για να με λυπηθεί ο κόσμος.
1: Όχι, για να κυτρινήσουμε.
0: Ναι, εντάξει, αλλά θέλω να πω ότι επειδή ήταν κάτι το οποίο με βρήκε ο προπονητής βασικό και από την πρώτη μέρα που υπέγραψε είχε διαλέξει ότι εσύ δεν θα είσαι άλλο ο τερματοφυλακάς μας. Οπότε εκεί πέρα δεν μπορούσα να διαχειριστώ, γιατί ό,τι και να έκανα, στην προπόνηση να πήγαινε και να βγάζα 8 χέρια, δεν θα άλλαζε.
1: Είσαι γίγας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαρήκα πάρα πολύ.
0: Και εγώ χαρήκα πάρα πολύ.
1: Εμείς είμαστε και κορυδαλιώτες και τα λέμε και κορυδαλιώτικα και ο Τσαπίδης από κορυδαλό είναι. Οπότε, δέσαμε.
0: Τέλεια.
1: Ευχαριστώ, Πιστάρα.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν,
0: ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτό ήταν το Box Out το 32ο εδώ με τον Χρήστο Μανδά. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά, το νιώθω και το λέω, την ΕΠΟ, το γραφείο τύπου, τα παιδιά, τους συναδέλφους και περισσότερο τον Χρήστο το Μανδά εδώ, που είχαμε την ευκαιρία να τον ανακρίνουμε. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη, να είστε καλά στο επόμενο Box Out.

0: οτιδήποτε γινόταν, έφταιγε ο Χιώτης.
1: Έφταιγε ο Χιώτης.
0: Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό.
1: Είναι η μοίρα του τερματοφύλακα.
0: Είναι χαρακτηριστικό ότι αποκλειστήκαμε 0-0 με το Χαϊδάρι, νομίζω ότι χάσαμε στα πέναλτι. Που έπιασε ένα πέναλτι, έφταιγε ο Χιώτης.
1: Ένα στοιχείο που πρέπει να έχει ο τερματοφύλακας, ποιο είναι?
0: Χαρακτήρα.
1: Χαρακτήρα. Ναι, εντάξει.
0: Δυνατό χαρακτήρα.
1: Λογικό, δυνατό.
0: Ναι, ναι.
1: Και τρέλα. Το πάμε αυτό, έτσι.
0: Εγώ πάω να σου πω το χαρακτήρα πιο δυνατό. Ξεκινάμε τον Κριστέλιο, βγάζει το πουκάμισο, το κρυμμένο στο δοκάρι ο Κριστέλιος. Του λέει
1: ο άλλος.
0: Του λέει, του αρέσει, λέει ο μικρός. Για να βγάλει, λέει, το πουκάμισο, λέει, του αρέσει.
1: Είσαι ο τελευταίος τερματοφύλακας ΣΑΕΚ που υπερασπίστηκε την αιστεία του στο παλιό γήπεδο της Νέας Φιλαδελφίας.
0: Είναι η ιστορική στιγμή. Τις επόμενες μέρες που ξεκίνησε το γκρέμισμα, πέρναγες απ' έξω από τη Φιλαδέλφεια και μελαγχολούσες.
1: Το πιο μεγάλο κομμάτι είναι χαρές ή λύπες?
0: Λύπες.
1: Λύπες είναι.
0: Λύπες. Είναι το περισσότερο, είναι κακές στιγμές. Δηλαδή, έχει πολλά λάθη, έχει κακές εμφανίσεις, έχει κράξιμο πολύ. Μακριά και αγαπημένη.
1: Μακριά και αγαπημένη.
0: Μακριά και αγαπημένη.
1: Καμιά προώθηση, καμιά σέντρα, τελευταία.
0: Βγήκε καμιά φορά.

0: Α, βγήκες.
1: Και φάγαμε. Είναι ένα παιχνίδι γιατί παίζουμε Κέρκυρα Λυσιακός. Είμαστε 1-1 κιόλα. Κερδίσουμε ένα φάουλ στα πλάγια στο 90, φεύγα. Βλέπω τον μπάγκο εκεί, μου λένε ανέβα, ανέβα. Για κάνω, ανέβω. Ναι, ναι, μου λένε ανέβα, ανέβω. Ανέβα. Τελευταία φάση μου λένε ανέβα, ανέβα. Πάω κουτσακούζα και εγώ. Πρέπει να κάνει το φάουλ, διώχνει τον αδοφύλακα, διώχνει αμυντικός, παίρνει την παραλώση, μπαίνει μόνο στην αλήθεια. Λίχτο του φώναζα, τίποτα. Χάσαμε 2-1.
0: Έχεις καμιά ανάμνηση από το γεντή κουλέ, ας πούμε.
1: Αναμνήσεις από το γεντή κουλέ, σαν αντίπαλος.
0: Ναι, σαν αντίπαλος.
1: Ναι, που, εντάξει, κάπου το ζηλεύαμε κιόλας. Ήταν μια πολύ καλή έδρα, δύσκολη έδρα. Το πιο δύσκολο είναι να κάνεις τους παίχτες να σε εμπιστευτούν.
0: Να σε εμπιστευτούν.
1: Να εμπιστευτούν το πλάνο.
0: Να σε σηκώσουν με τους πυρσούς στο αεροδρόμιο.
1: Μπράβο.
0: Μετά κάνε την πρόκληση επί τσέκ.
1: Κάνε αυτό.
0: Κάνε αυτό και...
1: Και θα γίνει αυτό. Το ότι βλέπεις ότι η ομάδα προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Δηλαδή να βγάλει κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία τα οποία δεν είναι το... ξέρεις κάτι, να πετάξουμε την μπάλα μπροστά.
0: Ναι, ναι. Γιώμα,
1: και πάμε να δούμε και ότι γίνει. Προσπαθούμε μέσα από το παιχνίδι, βλέποντας τον αντίπαλο, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις.

0: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
6: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποιήσεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Ανεπιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.

0: Καλώς ήρθατε στο καινούριο επεισόδιο Food Project Stories. Εδώ από την τηλεόραση Κρέτα στο Ethereal White Resort με χορηγούς μας την Κρυβέκ και το Καλυμμένα Φρούτα. Έχουμε σήμερα κοντά μας τη χαρά να έχουμε έναν σπουδαίο μάγειρα, ένα πολύ σπουδαίο σεφ που έχει χαράξει την δική του πορεία σε σπουδαία και εμβληματικά εστιατόρια στη χώρα. Κοντά μας ο Χριστόφορος Πέσκες. Χριστόφορε, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σε βρήκα, Χριστό.
0: Θέλω λίγο να πούμε, γιατί είσαι ένας από τους πολύ σημαντικούς ανθρώπους στη γαστρονομία και τώρα και στο παρελθόν, αλλά και στο μέλλον. Θέλω λίγο να δούμε κάποια πράγματα, γιατί έχω την αίσθηση ότι έχει αφήσει το αποτύπωμα το μαγειρικό, η καταγωγή σου από την Κύπρο και τα λοιπά, από τις παιδικές μνήμες, από όλο αυτό.
1: Ο καθένας που μαγειρεύει, το παρελθόν που κουβαλώ, αφήσει το φαγητό μου. Ενώ είναι το πιο φυσικό πράγμα. Εγώ το κάνω κιόλας, δηλαδή πράγματα που είναι στη μνήμη μου θα τα βάλω με έναν τρόπο. Δεν κάνω παραδοσιακή, πρυγιακή κουζίνα, δεν κάνω, αλλά κάνω πράγματα. Βάζω κόλιανδρο και μου λένε, βάζει πολύ κόλιανδρο, είναι ασιάτικο. Κυπριακό τους λέω, δεν είναι ασιάτικο.
0: Πότε ήρθε το σκουλικάκι, η πρώτη φορά, ας πούμε, στο μυαλό ότι θέλω να γίνω μάγειρα?

0: Όταν ήμουν φοιτητής στη Αμερική.
1: Και.
0: Και μαγείρευε σαν φοιτητής. Και μετά γνώρισα και έναν κορίτσι που της άρεσε και αυτή. Και μαγείρευα. Πέρασαν τα 2-3 χρόνια. Και μετά όταν ήρθα πίσω, μετά μου κόλλησε το μικρόβιο και δεν μπορούσα να σταματήσω.
1: Άρα λοιπόν, μετά από την Αμερική, όταν ήρθες μετά Ελλάδα,
0: ναι,
1: μπήκες τέλος πάνω σε κάποιο μαγαζί, σε κάποιο εστιατόριο.
0: Σε ένα μαγαζί στην Κηφισιά το 1992.
1: 92 λοιπόν.
0: Τότε είχες γεννηθεί και εσύ περίπου τότε, μικρός.
1: Ήμουνα 12. Άρα λοιπόν, μπαίνουμε σε μια ας πούμε κουζίνα με το ενδεχόμενο ότι εγώ θέλω να γίνω μάγειρας, έχω στόχους ή απλά μ' αρέσει αυτό και το κάνω προς στιγμή.
0: Ήθελα να γίνω μάγειρας.
1: Αυτό έτσι, οκ. Okay.
0: Ήθελα να γίνω μάγειρας. Ήθελα να γίνω καλός μάγειρας.
1: Τα τότε έτσι μαγειρικά πρότυπα της εποχής το 92, ας το πούμε, όταν μπήκες εσύ, ποιος θυμάσαι.
0: Στην Ελλάδα τότε δεν ήξερα και κανένα. Μόλις όταν ξεκίνησα, το Λευτέριν άκουγα. Mm-hmm. Τον Φάουερμπαχ, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Mm-hmm. Μετά ήταν 2-3 άλλα εστιατόρια, Γεροφίνικας. Τώρα τα ξεχνάω. Αλλά σαν να δημιουργεί, σαν... Ένας ήταν ο Φάουερμπαχ και δεύτερος ήταν ο Λευτέρης. Δεν υπήρχαν, θεωρώ, άλλοι. Α, ήταν και την παρόμοια εποχή, ξεκίναγε και ο Χρύσανθος, ο Καραμολέγκος. Και ο Γιάννης κάπου εκεί ξεκίναγε. Δεν ξέρω αν είχε γίνει γνωστός ο Γιάννης. Ο Χρύσανθος έφτιαχνε το όνομα του στη Σαντορίνη, νομίζω. Μετά δεν ήρθε στην Αθήνα, άμα δεν κάνω λάθος. Ξέρω και ο Γιάννης δούλευε τότε. Αυτά ήταν οι πρώτοι. Α, ο Ζαν Ντε Κριό.
1: Γιάννης Γρυλιονάκης.
0: Γιάννης Γρυλιονάκης. Σπουδαία καριέρα επίσης.
1: Σπουδαίος μαγειρές.
0: Και δούλευε και σε ένα τριάστερο στο Σαντεράς, δεν δούλευε.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Νομίζω στο Σαντεράς.
1: Τότε εγώ πήγαινα στο δημοτικό. Άντε γυμνάσιο. Ξεκινάμε λοιπόν, γυρίζουμε Αθήνα, μπαίνουμε στο μαγαζί.
0: Πότε... Γυρίσα γιατί αντί να πάω Κύπρο, ήρθα Αθήνα, ναι, ήταν η αδερφή μου, έμεινε εδώ.
1: Πότε αναλαμβάνεις το πρώτο έτσι μαγαζί, σαν σεφ πλέον, σαν...
0: Σχεδόν ήταν αυτό το μαγαζί που πήγα, τον Τάς στην Κηφισιά. Ένα μικρό μαγαζί, στην Κηφισιά ήταν γνωστό μαγαζί.
1: Για χρόνια μετά ήρθε το 40.
0: Αυτό ήρθε μετά. Δηλαδή έκατσα στην Κηφισιά 3 χρόνια, ξαναπήγα Αμερική, mm-hmm, δούλεψα σαν μάγειρα στην Αμερική και ξανά ήρθα πίσω το 97.
1: Okay.
0: Όπου βασικά πήγα σε ένα μαγαζί στο Κολονάκι, το οποίο άνοιξε για το Camel Rock Cafe στην πλατεία Κολονάκι, 2 μήνες άντεξε, ένα κλισέ. Αλλά μετά, τέλος πάντων, μετά πήγε σε ένα άλλο που λέγεται Πόρτο Κολίνα και αυτό έκλεισε μετά από 2 μήνες. Τα έκλεισα. Όχι, τα έκλεισε. Δεν πήγαινε καλά, τα ξέρεις. Και μετά πήγα στο Rock and Roll.
1: Okay.
0: Με τους πιτσιλίδες, με τους οποίους είμαι ακόμα, είμαστε και συνέδριση κάποια μαγαζιά. Στο Rock and Roll, στον Μπαλτάζα. Μετά έφυγα, πήγα στο 48. Μετά το 48, μετά από 5 χρόνια έκλεισε. Άνοιξε ένα δικό μου το Peebox, μετά πήγα Μπαλτάζαρ και μετά άνοιξαμε και άλλα 2-3 με τους πιτσιλίδες. Και είμαι ακόμα στο Μπαλτάζαρ. Δεν πήγα σε πολλά μαγαζιά δηλαδή γενικότερα.
1: Έχεις όμως μια απορία η οποία, ξέρεις, έχει σηματοδοτήσει όπως τότε εσύ είχες, ας πούμε, τα πρότυπα που λες, που δεν υπήρχαν και πάρα πολλά. Τώρα όμως είσαι...
0: Πρότυπα είχα, απλώς στην Ελλάδα δεν ήξερα, ναι, και πολύ. Στην Αθήνα... Πρότυπα, θυμάμαι, διάβαζα τον Μάρκο Πιέρ Γουάι το 87, όταν είμαστε Αμερική φοιτητής. Δούλεψα για τον Τσάρλι Τρότερ που τότε το 95 ήταν ένα από τα 2 καλύτερα εστιατόρια της Αμερικής. Ήταν σπουδαίος. Ένας άλλος στην Αγγλία που διάβαζα το βιβλίο του, τότε δεν είχαμε και, ξέρεις, τα μύτια να βλέπουμε κτλ. Μανουάρο Κουάτρ Σεζόν. Ένας Γάλλος που μείνει στην Αγγλία, έχει 2 αστέρια Μισελέν.
1: Okay.
0: Ήταν ωραίος τύπος, το διάβαζα. Κάποιους Γάλλους της Nouvelle Cuisine, δηλαδή που τους μάθαμε, τα αδέρφια Τρουακρό, τους διάβαζα αυτούς, τα αδέρφια Τρουακρό, ο Πολ Μποκιούς, ένας άλλος που πέθανε πέρσι, όλοι τριάστεροι, της Nouvelle Cuisine της δεκαετίας του 70.

0: θεωρούσες ότι εγώ μπαίνω στην κουζίνα τώρα και κάποια στιγμή θα φτάσω στο σημερινό επίπεδο που είσαι τώρα. Είχες αυτή την αίσθηση ή την πρόθεση να πετύχεις, ας πούμε.
1: Ήθελα να γίνω καλός μάγειρας. Δηλαδή, εγώ κοίταζα τους τριάστερους τότε. Διάβαζα για αυτούς. Δηλαδή, και όταν έφυγα το 1995, ήμουν στην Κυφυσία, δούλευα με ένα εστιατόριο. Ήθελα να δω παραπάνω. Δηλαδή, και πήγα και όταν πήγα, τα βρήκα σκούρα κιόλας. Η πρώτη δουλειά που βρήκα σε αυτό το εστιατόριο που ήταν το Charlie Trotter, είναι πασίγνωστο στην Αμερική. Πέθανε πριν 5 χρόνια, δεν θυμάμαι. Από ανέβρισμα, κάτι. Αλλά ήταν το νούμερο ένα, το νούμερο δύο, στα 2-3 καλύτερα στον κόσμο. Ήταν σπουδαίο εστιατόριο.
0: Τι...
1: Στην Αμερική, όχι στον κόσμο.
0: Είναι κάτι το οποίο έχει σαν ανάμνηση από τότε, κάτι το οποίο της τότε εποχής τα μαγειρικά πράγματα με τις τώρα εποχής τα μαγειρικά πράγματα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση. Άλλη η τότε εποχή και άλλη τώρα. Νοσταλγείς κάτι από τότε ή θα ήθελες την τότε εποχή κάτι που γίνεται τώρα?
1: Το στυλ αλλάζει πολύ. Η ουσία δεν ξέρω πόσο αλλάζει. Να κάνεις καλό φαγητό. Το φαγητό... Να σου το πω. Στην Ελλάδα το φαγητό δεν έχει καμία σχέση το 1900, ας πούμε το 1997 ή αν θέλεις το 2000 με το 2025. Δεν έχει καμία σχέση. Είναι πολύ καλύτερο. Αλλά τότε... Οι μάγειρες δημιουργοί, ο πρώτος που βγήκε είναι ο Λευτέρης, ο Φάουερμπαχ. Πριν από αυτούς δεν υπήρχε ο μάγειρας δημιουργός ή ο μάγειρας εστιατόρας, όπου είχε ένα όνειρο, ένα όνειρο πώς φαγητό να βγάλει στον κόσμο. Mm. Υπήρχαν τα ξενοδοχεία, υπήρχαν κάποια εστιατόρια που το μάγειρα δεν τον ήξερε κανένας. Ήταν ο Γεροφύνικας. Ποιος ήταν ο σεφ στο Γεροφύνικα? Ήταν μαστόρι, όχι ότι δεν ήταν καλοί μάγειρες, αλλά δεν ήταν η κουζίνα του δημιουργού. Τώρα έχουμε την κουζίνα του δημιουργού. Στην Γαλλία αυτό το, η κουζίνα του δημιουργού την έχουν από τη δεκαετία του 20. Ίσως και πιο νωρίς, δεν ξέρω. Πιθανό και πιο νωρίς, γιατί έχεις τον Εσκουαφιέρα, έχεις και άλλους πιο παλιούς. Εμείς δεν είχαμε την κουζίνα του δημιουργού. Στην Ελλάδα εξελίχθηκε πολύ αυτό το πράγμα. Ακόμα και πράγματα που φτιάχναμε στο 1948, που ας πούμε είναι από την εποχή το 2004, τα κάνουν όλοι. Έχει εξελιχθεί πολύ η κουζίνα. Mm-hmm. Σε κάποιες χώρες που είναι εξελιγμένες, στη Γαλλία, αν τώρα το φαγητό είναι καλύτερο ή αν είναι διαφορετικό, διαφορετικό είναι. Αλλά έτσι κι αλλιώς, ας πούμε, πώς είναι, ο Ρομπουσόν, θυμάμαι που το διάβαζα το 96, έλεγε ο Ρομπουσό, πρέπει να κάνουμε, λέει, δεν του άρεσε πολύ το fusion, η κουζίνα λέει με χαρακτήρα, δηλαδή το να κάνεις fusion, να κάνεις πάπια με μάγκο και έτσι, πας παντού, λέει, στον κόσμο, πας στη Νέα Υόρκη, πας στην Ευρώπη, στην Ιταλία, στη Ρώμη, τρως τα ίδια φαγητά, έλεγε. Θέλουμε κουζίνα με χαρακτήρα πιο τοπική, η κουζίνα της Αλσατίας, η κουζίνα του... αυτά τα λέμε το 97, ακόμα τώρα τα λέμε, ακόμα σαν να είναι μόδα.
0: Το λέμε, αλλά δεν κάνουμε κάτι όμως.
1: Κάνουμε πώς, είναι αρκετοί που κάνουν.
0: Ναι, στο πλαίσιο, ρε παιδί μου, το γενικότερο, ας πούμε, υπάρχουν προσπάθειες, αλλά θα μπορούμε να πούμε τώρα ότι έχει, ας πούμε, η θέση που πρέπει, ας πούμε, η κουζίνα ελληνική.
1: Όλο και περισσότερο, θεωρώ.
0: Παίρνει
1: χώρο. Ο Μπαμπουτσάκης που είναι το κάνει στην Αθήνα, κριτική κουζίνα κάνει, ναι, στο Φαραώ.
0: Και μπράβο του Μανώλη.
1: Εννοώ και το κάνει και πολύ ωραία, νομίζω. Αλλά και άλλοι και εδώ κάνουν κάποιοι. Εδώ πήγαμε σε ένα καφενείο χτες, κριτική κουζίνα φάγαμε.
0: Ναι.
1: Άρα πώς, δηλαδή έχει το πώς το θέλουμε ακριβώς, δηλαδή, αλλά έχει τώρα στην Αθήνα κάποτε και εξακολουθεί να είναι σπουδαίο εστιατόριο σπορδί. Το καλό μας εστιατόριο, ανοίγαν τα καλά καινούργια εστιατόρια και ήταν γαλλική κουζίνα. Τώρα ακούς όλα αυτά που έχουν πάρει και αστέρι, τι κουζίνα έχουν, ελληνική κουζίνα έχουν. Άλλοι πες το κάνουν πιο καλά, άλλοι δεν το κάνουν, αλλά όλα, το Σίδης έχει ελληνική κουζίνα, το Πέλαγος έχει ελληνική κουζίνα, ελληνικά προϊόντα δεν ανοίγουν. Ο Μακρύς είναι έτσι, το Δέλτα είναι έτσι, με ελληνικά προϊόντα μια άλλη προσέγγιση, αλλά όλα... Την ελληνικότητα προσπαθούν να φέρουν μπροστά. Άπειρα στην Αθήνα, ό,τι είχε και ιταλικά, σε μια μεγάλη.

0: Βαλιδάκι.
1: Ναι, ότι έχει και ασιατικά. Ευτυχώς. Ο κόσμος πάει έξω, δεν θέλει να δει πράγματα.
0: Ισχύει.
1: Αλλά έχει και πολλούς και μικρούς και καινούριους μάγειρες και τα λοιπά που κάνουν ελληνική κουζίνα. Αν το κάνουμε καλά, δεν ξέρω.
0: Επιλέγεις να μαγειρεύεις εσύ για σένα πιο πολύ το ψάρι ή το κρέας?
1: Δεν το έχω σκεφτεί. Νομίζω το ψάρι. Χωρίς να το έχω σκεφτεί, δεν το σκέφτομαι έτσι, γιατί ποτέ δεν έκανα. Έχω μάγειρας εστιατό. Δηλαδή, όπου έχω δουλέψει, ό,τι έχω κάνει και ψάρι και κρέας.
0: Και κρέας.
1: Άμα με ρωτάς αν τι θα φάω, όταν βγαίνω έξω τελικά καταλαβαίνω ότι δεν τρώω κρέας. Δηλαδή και χτες είδες, εγώ κουκιά έφαγα χτες, τις παπούλιες και πράγματα που δεν μπορώ να βρω, τα σαλικάρια που μου αρέσουν και λόγω καταγωγής. Αλλά το θυμάμαι γιατί πήγα και την Κυριακή ήμουνα στο χρόνο, ψάρι πήραμε. Ενώ δεν παίρνω κρέας, δεν είμαι και... Μ' αρέσουν πολύ οι σαλάτες, μ' αρέσουν πολύ τα λαχανικά, κουκιά, αγκινάρες, μ' αρέσουν οι μπάμιες. Καλά, όλα μ' αρέσουν.
0: Και τα γλυκά.
1: Να πας σε εστιατόριο για να μην φας γλυκό, δεν έχεις πάει σε εστιατόριο.
0: Έχουμε στην Ελλάδα σπουδαία προϊόντα?
1: Έχουμε, πώς δεν έχουμε. Λαχανικά, άπειρα μπορώ να πω. Ψάρια. Τώρα στο κρέας, ας πούμε στο μοσχάρι δεν έχουμε μεγάλη ιστορία, έτσι.
0: Ναι, δεν έχουμε, αλήθεια είναι.
1: Όχι, ούτε ιστορία.
0: Έχουμε όμως νόστιμα, πολύ νόστιμα μοσχάρια, όμως δεν κάνουν για σχάρα δεν λοιπά.
1: Για μαγειρευτά, για σχάρα.
0: Έχουμε πολύ ωραία μοσχάρια. Δεν πολύ ξέρω, δεν... Όπως επίσης έχουμε και πάρα πολύ νόστιμα βουβάλια.
1: Όχι τόσο πολλά, στη Λίμνη Κερκίνης έχουμε. Αλλά τυριά πολύ ωραία, εντάξει δεν είμαστε στην Γαλλία.
0: Καλά, ναι.
1: 600 χρόνια, πόσα χρόνια, 500 χρόνια φτιάχνουμε τυριά.
0: Εντάξει, έχουμε το δικό μας χαρακτήρα, ας πούμε.
1: Έχουμε σπουδαία τυριά. Γιαούρτι, το ελληνικό γιαούρτι. Όλος ο κόσμος τώρα τρώει Greek yogurt. Mm-hmm. Τρώει φέτα. Λίγη επιτυχία αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Η χωριάτικη σαλάτα θεωρώ είναι η καλύτερη σαλάτα του κόσμου.
0: Που όπως είπε και ο Ευαγγέλιο που πριν από μια εβδομάδα εδώ πέρα, είπε ότι αλλά μόνο εδώ είναι νόστιμη στην Ελλάδα.
1: Δυστυχώς. Γιατί αφού βάζουν μαρούλι, λάδι, βάζουν ξύδι, βάζουν έτσι, δεν τα καταφέρνουν. Επίσης έχει σημασία γιατί όσο και εγώ είμαι από αυτούς που γκρινιάζουν πολύ για την ντομάτα, ότι δεν έχει καλή ντομάτα, δεν διαφέρει μου καλές ντομάτες. Έξω είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
0: Ναι, είναι.
1: Που είναι χάλια. Οπότε άμα έχει καλή ντομάτα, καλή φέτα, καλό λάδι που έχουμε καλό λάδι. Και καλή ρίγανη και μην πες καμιά βλακία που είναι αποστηρωμένες αυτές τα... Έχεις καλό, δηλαδή, έχεις καλή σαλάτα.
0: Αν έπρεπε να διαλέξεις έτσι δύο-τρία πιάτα που σε έχουν στιγματίσει στην καριέρα σου, είτε επειδή αγαπάς να τα μαγειρεύεις εσύ απλά, είτε επειδή απλά, ξέρω εγώ, αρέσουν πάρα πολύ στον κόσμο. Θα έπρεπε, ξέρω εγώ, να διαλέξεις τρία πιάτα.
1: Διαχρονικά.
0: Ναι, από τη μέρα που ξεκίνησες.
1: Ξεκινήσω στο Πόρτο Κολίνα, ένα μπαγαζί που ήταν δύο μήνες. Έκανα ένα κουνέλι με δύο τρόπους που μου άρεσε, αλλά το μαγαζί δύο χρόνια αντέξε. Ένα πιάτο, το φιλέτο τάβρου που κάναμε στο Rock and Roll. Στο Rock and Roll κάναμε μπέρκερ τότε, το 97. Φιλέτο τάβρου με πουρέ πατάτας και τρούφα, πάστα τρούφας και σάλτσα μαυροδάφνη. Ήταν τότε που ξεκίναγα με δειλά-δειλά. Δηλαδή, εγώ τότε είχα έρθει στην Ελλάδα. Την ελληνική, την πιο μοντέρνα ελληνική κουζίνα, σάλτσα μαυροδάφνης, όχι... Και αυτό ήταν από τους Γάλλους που φτιάχνα σάλτσα με πόρτο, σάλτσα με... και φτιάξαμε σάλτσα μαυροδάφνη. Το οχταπόδι με τη φάβα και την τρούφα και τα καραμελωμένα κρεμμύδια που ακόμα το κάνει πολλοίς κοσμός. Ίσως είναι ένα πιάτο που πάω και μια φορά πήγα σαν μαγαζί, να σας φτιάξω κάτι, ένα κλασικό πιάτο, μου λέει χταπόδι με φάβα και καραμελωμένα κρεμμύδια και τρούφα. Και λέω, να μου το φτιάξετε. Το 99 στο Παρτάζαρ και ακόμα και στον Τόπιο, ένα μαγαζί που έχουμε στο κέντρο, Μεζεδοπολείο και στη Γλυφάδα, το φτιάχνουμε αυτό το πιάτο. Κάπως διαφορετικό, αλλά το φτιάχνουμε.
0: Νομίζω ότι δεν υπάρχει μάγειρας που ασχολείται με το ψάρι που να μην έχει βάλει στο μενού του
1: φάβα με τα πόδια. Φάβα. Δεν υπήρχε πάντα. Κάποτε ξεκινάει.
0: Όχι, όχι, λέω τώρα δεν υπάρχει μετά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει. Δηλαδή...
1: Ναι, μα το βλέπω σε μενού. Το βλέπω και καραμελωμένα κρεμμύδια. Ήταν η φάβα η παντρεμένη. Η φάβα η, παντρε... η ορφάνη που φτιάχνα σαν το.

0: Ρήνη και στις Κυκλάδες και η παντρεμένη που ήταν με κρεμμύδι ομό, δεν ήταν με... Μετά το σούσι ντομάτας.
1: Σούσι ντομάτας, ε.
0: Το 48 ήταν ένα πιάτο που... Βασικά ήταν ντομάτα γεμιστή, απλώς ήταν αποδομημένη. Κάναμε το ρύζι, κάναμε τη σάλτσα μας ξεχωριστά, βάζαμε γιαπωνέζικο ρύζι. Τα ενώναμε, είναι σαν να τρως ντομάτα γεμιστή και το βγάζαμε έτσι σαν νικήρι και από πάνω μια φέτα ντομάτας και το λέγαμε σούσι ντομάτας. Okay. Αλλά ήταν οι ντομάτες οι γεμιστές. Μετά ένα πιάτο στο Πίποξ που το είχα πολλά χρόνια και το είχα και μέχρι πρόσφατα και στο Παλτάζαρ που μου άρεσε. Μου άρεσε και στο... Ήταν ντόνος με μελιτζάνο σαλάτα και σάλτσα τεριάκι, ήταν λίγο φιούζο. Και ένα πιάτο που έχω τα τελευταία χρόνια πάλι που μου αρέσει είναι καρπάτσιο λαβράκι που είναι ελληνικό. Είναι με αχινό, είναι με νερό ντομάτας, με καρδιές ντομάτας, το μυαλό της ντομάτας.
1: Πότε το βγάλεις αυτό το πιάτο?
0: Και το 15, δεν θυμάμαι το 15.
1: Okay.
0: Και σε δίπλα σερβίρουμε και ψωμί που το κουτάζουμε στο... Μια σαλάτα με μπελοφάσουλα που είναι πολύ αγαπημένο. Το μπελοφάσουλα είναι το αγαπημένο μου φαΐ.
1: Μπελοφάσουλα, ε.
0: Πολύ αγαπημένο.
1: Επειδή λίγο ψιλοπεινάσαμε τώρα, θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ από το σάλονι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε με τον, Χριστόφορο Πέσκια να μας πει κι άλλες έτσι νόστιμες ιστορίες.
2: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
8: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμέ.

0: πελάτες. Με σύγχρονα πρατήρια, σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω.

0: Αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Οτιδήποτε γινόταν, έφταιγε ο Χιώτης.
3: Έφταιγε ο Χιώτης.
2: Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό.
3: Είναι η μοίρα τερματοφύλακας.
2: Είναι χαρακτηριστικό ότι αποκλειστήκαμε 0-0 με το Χαϊδάρ, νομίζω ότι χάσαμε στα πέναλτι. Που έπιασε ένα πέναλτι, έφταιγε ο Χιώτης.
3: Ένα στοιχείο πρέπει να έχει ο τερματοφύλακας, ποιο είναι?
2: Χαρακτήρα.
3: Χαρακτήρα. Ναι,
2: δυνατό χαρακτήρα.
3: Λογικό, δυνατό.
2: Ναι, ναι.
3: Και τρέλα. Το πάμε αυτό έτσι.
2: Εγώ πάω να σου πω το χαρακτήρα πιο δυνατό. Ξεκινάμε τον Κριστέλιο, βγάζει το πουκάμισο, το κρυμμένο στο δοκάρι ο Κριστέλιος. Του λέει
3: ο άλλος.
2: Του λέει, του αρέσει λέει, ο μικρός. Για να βγάλει το πουκάμισο, λέει, του αρέσει.
3: Είσαι ο τελευταίος τερματοφύλακας ΣΑΕΚ που υπερασπίστηκε την αιστεία του στο παλιό γήπεδο της Νέας Φιλαδελφίας.
2: Είναι ιστορική στιγμή. Τις επόμενες μέρες που ξεκίνησε το γκρέμισμα, πέρναγες απ' έξω από τη Φιλαδέλφεια και μελαγχολούσες.
3: Το πιο μεγάλο κομμάτι είναι χαρές ή λύπες?
2: Λύπες.
3: Λύπες είναι.
2: Λύπες. Είναι το περισσότερο, είναι κακές στιγμές. Δηλαδή, έχει πολλά λάθη, έχει κακές εμφανίσεις, έχει κράξιμο πολύ. Μακριά και αγαπημένη.
3: Μακριά και αγαπημένη.
2: Μακριά και αγαπημένη.
3: Καμιά προώθηση, καμιά σέντρα, τελευταία.
2: Βγήκε καμιά φορά.
3: Α, βγήκες.
2: Και φάγαμε. Είναι ένα παιχνίδι που παίζουμε Κέρκυρα Λυσιακός. Είμαστε 1-1 κιόλας. Κερδίσουμε ένα φάουλ στα πλάγια στο 90 φεύγα. Βλέπω τον μπάγκο εκεί, μου λένε ανέβα. Για κάνω, ανέβω. Ναι, μου λένε ανέβα. Τελευταία φάση μου λένε ανέβα. Πάω κουτσακούτσα και εγώ. Κάνει το φάουλ, διώχνει ο τερματοφύλακας, διώχνει ο αμυντικός, παίρνει την μπάλα, μπαίνει μόνο στα
3: δίχτυα.
2: Λίχτο του φώνασα, τίποτα. Χάσαμε 2-1.
3: Έχεις καμιά ανάμνηση από το Γεντή Κουλέ, ας πούμε?
2: Ανάμνηση από το Γεντή Κουλέ, σαν αντίπαλο.
3: Ναι, σαν αντίπαλο.
2: Ναι. Που. Εντάξει, κάπου το ζηλεύαμε κιόλας. Ήταν μια πολύ καλή έδρα, δύσκολη έδρα. Το πιο δύσκολο είναι να κάνεις τους παίχτες να σε εμπιστευτούν.
3: Να σε εμπιστευτούν.
2: Να εμπιστευτούν το πλάνο.
3: Να σε σηκώσουν με τους περισσούς στο αεροδρόμιο.
2: Μπράβο.
3: Μετά την πρόκληση επί τσέκ.
2: Κάνε αυτό.
3: Κάνε αυτό και.
2: Και θα γίνει αυτό. Το ότι βλέπεις ότι η ομάδα προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Δηλαδή να βγάλει κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία τα οποία. Δεν είναι το, ξέρεις κάτι, να πετάξουμε την μπάλα μπροστά.
3: Ναι, ναι. Γιώμα
2: και πάμε να δούμε και ό,τι γίνει. Προσπαθούμε μέσα από το παιχνίδι, βλέποντας τον αντίπαλο, βλέποντας, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις.
4: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: καλεσμένο τον Χριστόφορο Πέσκια, όπου κάναμε μια κουβέντα πριν για διάφορα έτσι πράγματα και διάφορα μαγειρικά αποτυπώματα που έχει αφήσει όλα αυτά τα χρόνια και για πολύ σπουδαία πιάτα που έχει βγάλει. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα να πούμε και 2-3 πράγματα που έχουν πάει πολύ λάθος.
1: Δηλαδή?
0: Τι μπορεί να έχει πάει πολύ λάθος κάποια στιγμή σε κάποιο εστιατόριο που δεν έπρεπε να πάει λάθος.
1: Σε μένα?
0: Ναι. Τίποτα. Κάτι αστείο.
1: Δεν έχω κάνει ποτέ λάθος.
0: Κάτι πολύ αστείο, κάτι που ήταν πολύ...
1: Ένα που το λέω συνέχεια όμως, προφανώς το λέω. Κοίτα, ας πούμε λάθη είναι καθημερινά τα λάθη. Το θέμα είναι πώς, δηλαδή καθημερινά, πώς τα, δηλαδή, να τα περιορίζεις.
0: Όχι λάθος, κάτι που έτσι κάποιο αστείο...
1: Την πρώτη μέρα πάνηξε τον Μπαλτάζαρ, ήρθαν 140 άτομα, 70 φάγανε, οι υπόλοιποι φύγανε. Δεν φάγανε, δηλαδή κόλλησε, ήταν την πρώτη μέρα, ήταν μεγάλο project, κόλλησε στην κουζίνα. Οι 70 φάγανε, οι άλλοι δεν φάγανε.
0: Εντάξει, καλό είναι. Ήσουν στο 50%.
1: 50% επιτυχία. Ο Φέντερερ λέει στο τένις έχει κερδίσει τα 54%.
0: Ορίστε, βλέπεις. Δεν μου λες, έχεις βγάλει παιδιά. Έχουν δουλέψει μαζί σου παιδιά, τα οποία έχουν πάρει το δικό τους στο δρόμο, το μαγειρικό. Έχουν και αυτή μια σπουδαία καριέρα.
1: Αυτό είναι επειδή έχω κάνει πολλά χρόνια στη δουλειά. Το 92 μέχρι τώρα πόσο, 8 και 26, δόξα σου Θεός, 34 χρόνια.
0: Και δεν σου φαίνεται ότι πάντας.
1: Μικροδείχνω. Και ξεκίνησα στα 28 μου.
0: Και ο Κωτιζάς, και η Γεωργιάνα, η Χιλαδάκη, και ο Χρόνης ο Δαμαλάς.
1: Στο 48 δεν δούλεψα πολύ, δεν δούλεψα πολύ. Ένα χρόνο νομίζω, ένα και κάτι η Γεωργιάνα. Ο Σωτήρης 5 χρόνια, αλλά και άλλα παιδιά.
0: Και ο Χρόνης για λίγο, ο Δαμαλάς.
1: Ο Χρόνης για λίγο, και αυτός κανένα χρόνο, δεν θυμάμαι. Ο Μπαλόπουλος, και αυτός 2-3 χρόνια ο Μπαλόπουλος. Και άλλοι, ο Αλέξανδρος ο Καρδάσης, ο Μωυσίδης, που τον εβάφτισα μια μέρα, του λέω θα γίνει ζαχαροπλάστης, ήταν μάγειρας.
0: Δεν είναι κακό να έχεις, επειδή μου ξέρω εγώ γνώσεις μαγειρικές όταν μπαίνεις στο κομμάτι του γλυκό. Νομίζω
1: όταν μπαίνει στο. Νομίζω ότι βοηθάει. Έχει και άλλη βοηθάει αρκετά.
0: Σπίτι μαγειρεύει.
1: Ναι, αμέ. Αν είμαι σπίτι, γιατί τώρα η καθημερινότητά μου θα ξυπνήσω, θα ντυθώ και θα φύγω. Δεν κάθομαι σπίτι. Αλλά όταν θα είμαι σπίτι, εγώ θα μαγειρέψω. Κυριακές που κάθομαι σπίτι, εγώ θα μαγειρέψω. Άμα είμαστε με άδεια, είμαστε διακοπές, εγώ θα μαγειρέψω. Δεν παίζει να μαγειρέψει άλλο. Δηλαδή η γυναίκα μου αρνείται πώς, μου λέει γιατί σε πειρά.
0: Σωστό.
1: Και δεν της αρέσει και το μαγείρεμα πολύ. Υποφέρουμε και οι δύο νομίζω από ό,τι κατάλαβα από χτες από αυτό.
0: Πού τρως καλά στην Αθήνα?
1: Σε πολλά μέρη που τρώω καλά.
0: Έχεις κάποια έτσι, παιδί μου, στέκια που λέμε ότι θα πάω?
1: Δεν εκεί έχω στέκια. Δεν μπορώ να πω. Γιατί 5 φορές τη βδομάδα στο δικό μου μαγαζί. Και όταν πάω, δεν πάω σε ένα. Άμα ξέρεις το ρομπάτα του χρόνου, που έχω πάει 4-5 φορές γιατί είναι Κυριακή και είναι και φίλος και τα λοιπά. Δεν, δηλαδή θα πάω και φίλοι μου, δηλαδή θα πάω μια φορά γιατί άμα, αφού έχω 30 Κυριακές πες και 20 καθημερινές, μια μέρα θα πάω εδώ, μια μέρα θέλω να τα δω κιόλας, να δω και τα, να πάω σε όλα τα καινούργια, να πάω και μια φορά δηλαδή στο. Δεν είναι ότι λόγω δουλειά δεν μπορώ να βγαίνω κάθε μέρα ή να βγαίνω 3 φορές τη βδομάδα, άντε θα βγω μία. Άρα μία φορά να πάω στο ένα, μία φορά να πάω στο άλλο. Δεν επαναλαμβάνω να πάω. Είναι πολλά τα μαγαζιά τώρα, πολλά. Εάν το 2000 είχε 5 μαγαζιά να φας καλά, τώρα έχει 30 νομίζω. Θεωρώ τεράστια επιτυχία. Δηλαδή μην νομίζει κανένας ότι άμα πας ας πούμε δεν ξέρω να πω μια πόλη, δεν το ξέρω το Λονδίνο. Αν πας στο Παρίσι, δηλαδή χιλιάδες τα μαγαζιά που καλά.
0: Όχι βέβαια.
1: Παραπάνω θα είναι εντάξει, άλλοι. Δηλαδή είναι και άλλο μέγεθος. Είναι και άλλη αγορά. Εμείς ξεχνάμε καμιά φορά. Άμα πας στο Λονδίνο, το μέσο εισόδημα είναι 3 φορές. Το μέσο εισόδημα μπορεί να μείνει 3 φορές το δικό μα, είναι παραπάνω. Αλλά το άλλο που γίνεται σε αυτές τις μεγαλοπόλεις που είναι οικονομικά κέντρα. Υπάρχουν πολλά expense accounts, τα εταιρικά. Τα εταιρικά ακόμα και εμάς στην Αθήνα είναι ένα μεγάλο κομμάτι

Εδώ ξανά στο σάλονι του Ethereal White Resort από την τηλεόραση Κρέτα, Food Project Stories. Σήμερα έχουμε καλές

0: το εταιρικό ο τζίρος, είναι μεγάλο κομμάτι της δουλειάς. Εδώ στο Ηράκλειο, να υποθέσω, δεν έχετε πολλά εταιρικά.
1: Όχι, αλήθεια είναι.
0: Μειωμένα. Σε μια μεγάλη πόλη το εταιρικό κομμάτι του τζίρου είναι πολύ σημαντικό και βοηθάει πολύ. Και όσο μεγαλώνει αυτό το κομμάτι του τζίρου και όσο μεγαλώνει και άμα έχει επισκέπτες η Αθήνα τώρα που έχει 10 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο, γι' αυτό αυξάνονται και τα εστιατόρια. Γι' αυτό καλυτερεύει η ποιότητα, γιατί υπάρχει και ο κόσμος που... Γιατί η μοιραία, ένα πιο καλό εστιατόριο θα είναι και λίγο πιο ακριβό, έτσι.
1: Ναι.
0: Άμα ψάξει να βρει και ένα πιο καλό κρέας, δεν λέω ότι δεν μπορεί να φας και φτηνά, αλλά πολλές φορές, άμα πας σε ένα εστιατόριο που έχει αστέρι, θα είναι πιο ακριβό, θα δώσεις 120. Άμα ανοίξω στο χωριό μου εδώ ένα εστιατόριο και με 120 ευρώ το άτομο, δεν θα έχω πελάτες. Ενώ πρέπει να υπάρχει και η αγορά να υποστηρίξει τα πιο...
1: Έχει φέρει γκρίνια η οικονομική κρίση στους πελάτες εδώ.
0: Έχει ακριβή πολύ εστίαση. Και το ξέρουμε, το κόστος εργασίας.
1: Εντάξει, δικαιολογημένα
0: είναι. Ναι, δικαιολογημένα είναι. Απλώς όμως για τον κόσμο δεν είναι εύκολο, διότι και ο κόσμος εκεί που πληρώνει το ρεύμα, το πληρώνει 70 ευρώ, ξέρω τώρα το πληρώνει 110. Μειώθηκε η αγοραστική δύναμη του μέσου Έλληνα. Και αυτό, μα είναι πρόβλημα αυτό. Είναι πρόβλημα γιατί θα πιέσει την αγορά.
1: Έχει πάντα δίκιο ο πελάτης.
0: Ναι, έχει, πρέπει να το πω αλλιώς. Μου το είπε μια καθηγήτρια πριν 200 χρόνια, νομίζω. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο εφόσον μπορούμε να του λύσουμε το πρόβλημά του. Δηλαδή, αν έρθει στο εστιατόριο και λέει φτιάξτε μου ελάφι και δεν έχει ελάφι, μπορεί να το έχει δίκιο. Μπορεί να το δει στο ελάφι. Λέω ένα παράδειγμα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Άμα δηλαδή θέλω καλύτερο.
1: Εφόσον είναι, ας πούμε, εφικτό αυτό το οποίο ζητάει. Όταν είναι παράλογο και.
0: Εγώ θεωρώ δεν κάνει να. Δηλαδή έρχεται ένα άνθρωπο και αυτό δεν είναι ψημένο σωστά. Το κοιτάω. Εμένα σωστά μου φαίνεται. Ψημένο. Και έχω και εμπειρία. Α, λένε εγώ ότι ξέρω να μαγειρεύω. Δηλαδή πρέπει να πάω να του πει στον πελάτη ότι έχει άδικο.
1: Όχι, βέβαια. Δεν μπαίνει σε,
0: πετάει ο
1: σε κάποια τέτοια διαδικασία.
0: Όχι, μα δεν υπάρχει λόγος να κάθεσαι να τσακώνεσαι με τον άνθρωπο γιατί λέει αυτό το θέλω πιο πολύ ψημένο. Ας το ψήσω. Αλλά δεν σημαίνει ότι πάντα μπορεί να του ικανοποιήσει. Δηλαδή μπαίνει και μου λέει θέλω αυτό το τραπέζι. Μα αυτό το τραπέζι το κλείσει ένα άλλο πελάτη. Τι, θα διώξω τον άλλο για να βάλω εσένα. Δηλαδή, καμιά φορά δεν μπορεί να του κάνει όλα τα χατήρια.
1: Ναι.
0: Μου τύχει ένα άνθρωπο στην Κηφισιά να λέει: αν ήμουν εγώ, μου λέει, θα έδιωχνα κάποιον να με βάλω εμένα που δεν έχει κάνει κράτηση. Του λέω: εγώ δεν θα το κάνω ποτέ αυτό. Ενώ παίρνω τηλέφωνο και με το ζόρι βρες μου τραπέζι. Μα ένα εστιατόριο έχει 50 θέσει. Άμα γεμάτες ή γεμάτες.
1: Πού να σε βάλω.
0: Ναι.
1: Να χτίσω ένα τραπέζι εκεί.
0: Μα και δεν το πιστεύω και πολύ σκόμα. Θα βρεις.
1: Πού θα βρω.
0: Ιδίως άμα μικρά, πες ότι με μεγάλο εστιατόριο κάτι μπορεί να γίνει. Μου είχε στην Κηφισιά, το Peepox που ήταν ένα κουτάκι, ένα μικρό εστιατόριο. Άμα ήθελε ένα τραπέζι να γίνει από 4-5, καμιά φορά δεν γινότανε. Και δεν σε πιστεύουν. Γιατί ήταν ένα, δεν ξέρω αν είχες πάει, αν το έχεις ακούσει.
1: Το έχω ακούσει.
0: Ένα κουτάκι ήταν. Δεν χώραγε Πέμπτη γιατί δεν μπορούσε να κάτσει, γιατί το άλλο ήταν δίπλα. Άρα έχει δίκιο. Ο πελάτης, ναι, δεν έχει λόγο να. Ο πελάτης θέλει το κρέας πιο ψημένο να το ψήσω. Το θέλει. Δεν μ' αρέσει, σεβαστό. Αλλά δεν μπορούμε, νομίζω, πάντα να τον ικανοποιήσουμε.
1: Τα τελευταία χρόνια με τις εκπομπές μαγειρικής κτλ. Όλος ο κόσμος έχει, ας πούμε, αποκτήσει.
0: Έχει άποψη.
1: Έχει άποψη και εικόνες κτλ. Και έχουν γίνει όλοι έτσι οι δήμονες. Σου έχει τύχει κανένας τέτοιος περίεργος να, ας πούμε, να έχει πολύ, πολύ ισχυρή άποψη και να είναι λάθος όμως αυτό το οποίο λέει.
0: Είπαμε, το λάθος το εξηγήσαμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει λάθος.
1: Να σε βγάλει, ας πούμε, από τα ρούχα σου, ρε παιδί μου, για να.
0: Α, όχι, δεν πρόκειται. Θα με βγάλει από τα ρούχα μου, μου πει ψεύτη.
1: Ναι.
0: Άμα μου πει δεν ξέρεις να μαγειρεύεις, σεβαστό. Ναι. Το δέχομαι.
1: Ένα γενής, ας πούμε.
0: Όχι, άμα μου πει αυτό το ψάρι δεν είναι τέτοιο. Είναι, δεν είναι σφυρίδα, θα μου πει, είναι τέτοιο. Εγώ ξέρω τι γόρασα. Άμα μου πει ψεύτη, θα με βγάλει από τα ρούχα. Άμα μου πει δεν είσαι καλό μάγειρα. Άρα. Μα δουλεύω 30 χρόνια τώρα. Αυτό είμαι, δεν έχω άλλο. Έχει μια άποψη. Θα τη χαίρεσαι. Ενώ δεν θα με χαλάσει. Δηλαδή, ό,τι έρχεται, έχει τύχει να έρθει, ο κόσμος να μου λέει χάλια, μου έχουν πει είναι χάλια πριν χρόνια. Άρα. Δεν θα κάτσω να. Δηλαδή, όλοι έχουν. Δηλαδή, ξέρεις την ιστορία να που λένε οι Αμερικάνοι. Οι απόψεις είναι.
1: Ναι.
0: Σαν κάτι τρύπες.
1: Ναι.
0: Όλοι έχουν,
1: όλοι έχουν από μία.
0: Δεν θα με χαλάσει αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Πολλοί το παίζουν. Δηλαδή, τώρα και με το. Και με το MasterChef έρχονται το τραγανό στοιχείο. Το τραγανό στοιχείο του πιάτου. Εγώ δεν θέλω να βάλω τραγανό στοιχείο
1: σε αυτό το πιάτο.
0: Ενώ, εντάξει, αλλά απ' την άλλη καλό είναι, γιατί μαθαίνει ο κόσμος. Πέρα από το μπορεί να το κοροϊδεύουμε εμείς, ότι απλώς να καταλάβουν και δηλαδή είναι που σαν τη γυναίκα μου διαβάζει όλα τα ιατρικά και μετά της λέω, ο γιατρός Κατερίνα, ας πούμε, ότι ξέρεις. Δηλαδή, αν διαβάζεις λίγο για τη μαγειρική, δεν είσαι και ειδικός.
1: Όχι, βέβαια.
0: Εγώ, άμα διαβάζω αυτό, έχω βήχα τέτοιο, και παίρνουμε στο ίντερνετ και άμα έχεις τέτοιο βήχα και σου βγάζει το ίντερνετ μία.
1: Πάντα είναι ότι έχεις καρκίνο.
0: Ναι, πάντα. Όχι, αλλά.
1: Πάντα καταλήγει εκεί, οτιδήποτε.
0: Έχω ξεχάσει ότι υπάρχουν ειδικοί για το κάθε πράγμα και πας στον ειδικό για να σου πει. Πας στον γιατρό για να σου πει. Και στη μαγειρική ισχύει αυτό λίγο. Αλλά στη μαγειρική είναι και λίγο πιο υποκειμενικό, οπότε όλοι έχουμε να πω μια άποψη.
1: Έχουμε ελπίδες για τα νέα παιδιά που βγαίνουν τώρα.
0: Βέβαια.
1: Αγαπούν τη δουλειά τους, έχουν στόχους, έχουν έτσι.
0: Πολλοί γκρινιάζουν για τη νέα γενιά. Νομίζω είμαστε λάθος όλοι που γκρινιάζουμε. Με την έννοια πρέπει να μπούμε στα. Ιδίως μετά την καραντίνα, έχω προσέξει ότι νέα παιδιά δεν θέλουν πολύ να ταλαιπωρηθούν. Δεν θέλουν πολύ να ταλαιπωρηθούν. Όχι όλοι. Γιατί βλέπω και νέα παιδιά που είναι πολύ. Θέλουν να το πάνε μέχρι εκεί που πάει. Απλώς υπάρχει και μια τάση ότι μην με πιέσεις πολύ, αλλά το βλέπω και στο δικό μου παιδί είναι αυτό. Νομίζω αυτή είναι η εποχή. Ιδίως μετά την καραντίνα και τα παιδιά που το ζήσαν αυτό το πράγμα, φαντάσου να είσαι 16-17 χρονών και να ζεις 2 χρόνια στο σπίτι, πιέστηκες.
1: Ναι.
0: Και δεν θέλω να πιέζονται άλλο. Παλιά είμαστε σε εισαγωγικά, εμείς, εγώ δούλευα 12 ώρες και δούλευα έτσι, ενώ τώρα τα νέα παιδιά δεν θέλουν. Νομίζω μπορεί να είναι και για καλό αυτό.
1: Αλλάζουν. Οι εποχές αλλάζουν οι απαιτήσεις.
0: Δεν τους κρίνουμε, δηλαδή κρίνουμε τα πράγματα από τις δικές μας εμπειρίες. Αλλά εγώ βλέπω πολλούς νέους μάγειρες που είναι καλοί. Ό,τι μπορεί να μην θέλουν να ταλαιπωρηθούν, μπορεί να μην θέλει να τους πεις πολλά πολλά. Πάντως η κουζίνα καλυτερεύει στην Αθήνα. Οπότε. Δηλαδή θυμάμαι το 12 για μένα, όταν ήρθε η οικονομική κρίση στα. Το 12 που ήταν πρώτη στην κρίση.
1: Με τα κάπλα κοντρόλ και λοιπά.
0: Κάποια κοντρόλ ήρθε και πιο μετά. Η κουζίνα τότε έκανε άλματα. Θεωρώ τα τελευταία κάνα 2 χρόνια βλέπω πράγματα που δεν μου αρέσουν, γιατί ξαναποκτήσαμε λεφτά και βάζουμε παντού χαβιάρι. Ενώ τότε που δεν μπορούσαμε να βάλουμε φιλέτο, να στακώ, δεν πρέπει να γίνουμε πιο δημιουργικοί. Πρέπει να μαγειρέψουμε με τη σαρδέλα, να γίνουμε πιο δημιουργικοί, να ασχοληθούμε με το. Να κάνουμε το φαγητό νόστιμο. Τώρα παντού βάζουν και λίγο χαβιάρι. Παντού τρίβουν τρούφα. Καταλαβαίνεις και λίγο βλακή αυτό το πράγμα. Είσαι καλύτερος μάγειρας άμα τρίψεις παντού τρούφα. Ή άμα βάλεις παντού, ξέρετε, και στο σοκολάτα χαβιάρι και παντού χαβιάρι. Είσαι καλύτερος μάγειρας. Όχι, απλώς κοιτάς το, είσαι τα κάνουν παραπάνω.
1: Είσαι της.
0: Είμαι της καλής μαγειρικής.
1: Ότι ξεκίνησε από την κατσαρόλα η μαγειρική.
0: Όχι, είμαι η καλή μαγειρική. Δηλαδή, ό,τι και να είναι. Κρέας της χάρα να το ψήσει σωστά.
1: Ναι.
0: Μπορεί ο πελάτης να θέλει καλοψημένο, αλλά αν μιλήσουμε σε σαριδική, εγώ την πυριζούλα μου δεν μπορώ να φάω καλοψημένο. Ο πελάτης έχει δίκιο. Αλλά εγώ δεν τη φω καλό ψημένο.
1: Άμα του αρέσει τον πελάτη.
0: Και σαν ειδικό, λέει.
1: Οφείλει να του πει ποιο είναι ο τρόπο, ο πιο σωστό και ο πιο.
0: Καθένα με τα σκάφη.
1: Ενδεδειγμένο, α το πούμε. Από εκεί πέρα ο πελάτη, αν θέλει να το φάει μαύρο, καμένο, α το φάει μαύρο, καμένο. Για το. Ψάρι ορίμανση. Τι γνώμη σου.
0: Έχω φάει 2-3 φορέ. Δεν έχω ασχοληθεί πολύ. Δεν το ξέρω ακόμα. Έχω φάει κάποιες φορές. Κάποια ψάρια γίνονται. Θεωρώ δεν. Δηλαδή το κάνουν, δεν νομίζω να βλακεία. Δεν είμαι σίγουρος, δεν το ξέρω καλά. Δηλαδή, δεν είμαι σίγουρος. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Νομίζω έχει ουσία. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν μπορώ να απαντήσω γιατί δεν έχω ασχοληθεί. Όπως μου είχες πει, έχω αποφασίσει να ασχοληθώ. Ενώ δεν έχω ασχοληθεί με το ψάρι ορίμασης.
1: Οκ. Κρέας.
0: Κρέας ορίμασης σίγουρα. Ναι, βέβαια. Τώρα το μουσχάρι ιδίως, άμα δεν ορίμασει. Το μουσχάρι δεν τρώγεται. Και ένα πρόβλημα που είχαμε εμείς σαν Έλληνες που δεν το ξέραμε το μουσχάρι. Τώρα είναι να είναι φρέσκο. Ενώ... Ναι,
1: από το σφαγείο στο κουτσούρι.
0: Ναι, πρέπει να κάτσει μια. Τουλάχιστον πρέπει να οριμάσει.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται να μην οριμάσει το μουσχάρι. Ακόμα και το κουνέλι θέλει 24 ώρες.
1: Πώς βλέπει ο Πέσκιας μετά από 5 χρόνια τον εαυτό του.
0: Δεν έχω σταματήσει να. Ελπίζω να είμαι καλά.
1: Να είναι υγιής, σίγουρα.
0: Σίγουρα, εγώ θέλω να μαγειρεύω. Μ' αρέσει η μαγειρική. Εγώ ξυπνάω, πάω στη δουλειά και ξεχνάω τι ώρα είναι. Σίγουρα, δεν θέλω να πάρω σύνταξη. Απλώς δεν θέλω να το κάνω υποπίεση τόσο πολύ. Καμιά φορά το κάνουμε υποπίεση. Έχει κάποιος 8 μαγαζιά, τρέχει. Δεν λέω ονόματα. Το κάνεις υποπίεση. Θα ήθελα να το κάνουμε να μην είμαι υποπίεση πολύ.
1: Όταν είσαι στην κουζίνα, πριν λες ότι είμαι στην κουζίνα τέλος πάντων και δεν θυμάμαι τι ώρα είναι και τα λοιπά, υπάρχει κάποιο χόμπι πέρα από τη μαγειρική όπου ο Πέσκιας είναι εκεί και το κάνει και ασχολείται και του δίνει την ίδια χαρά όταν ας πούμε μαγειρεύει.
0: Κινηματογράφος μου άρεσε πολύ και όταν είχα πάει πανεπιστήμιο πήρα και μαθήματα. Ακόμα ασχολούμαι, μ' αρέσει πολύ. Άλλο χόμπι. Όταν ήμουν μικρός...
1: Έπαιζες τάβλη.
0: Όχι. Πήγαινα κάθε Κυριακή, τέτοια εποχή, μάζευα σπαράκια με τον πατέρα μου. Και αύριο θα πάω στη Μάνη Πρώτα ο Θεός και θα πάω να μαζεύω σπαράκια.
1: Okay.
0: Μ' αρέσει αυτό το πράγμα, γιατί το έκανα...
1: Από παιδί, ε.
0: Αλλά δεν μπορώ να πω ότι το κάνω. Τώρα, αν το κάνω μια φορά το χρόνο, η παλιά πηγαίναμε δύο μήνες. Εκεί και μαζεύαμε και τα χόρτα και μαζεύαμε και μανιτάρια όταν ήταν. Δηλαδή το κάναμε ωραία στην εξοχή. Μ' αρέσει. Τώρα λέω μ' αρέσει, δεν νομίζω να φύγω από την Αθήνα, αλλά μ' αρέσει η επαρχία.
1: Για λίγο μια βόλτα, ξέρω εγώ, να
0: όχι, να θα πάρεις τον αέρα μείνω, σου αλλά να μου λέει η γυναίκα μου, θα πας, να πας, μου λέει.
1: Να πας μόνος.
0: Μόνος, δεν πάει. Οπότε λέω να μείνω με την γυναίκα μου.
1: Λοιπόν, Χριστόφορε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, να είσαι καλά.
1: Πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη τιμή που είσαι εδώ σήμερα.
0: Και ευχαριστώ γιατί και χτες πάγαμε και το ευχαριστήθηκε πολύ καιρό να φάω. Τα κουκιά με τις σαγκινάρες.
1: Με τον Χριστόφορο Πέσκια, με την πολύ όμορφη έτσι κουβέντα που είχαμε, θα κλείσουμε και το σημερινό Food Project Stories εδώ από την τηλεόραση Κρέτα στο Ethereal White Resort. Κρυβέκ και καλημέρα από τα χορηγοί μας. Θα κλείσω όπως κλείνω πάντα. Το έχετε βαρεθεί να τα ακούτε τώρα και περίπου 10 χρόνια. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας, 800 με 850 γραμμάρια, βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε πάλι

0: Βράνες, Ούλτιπορ και Νι 66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
1: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
2: Πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε.
3: Τι θα έλεγα?
4: Όλα θα πάνε καλά.
2: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
4: Να είσαι ο εαυτός σου.
5: Ζωή είναι ωραία.
6: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
4: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
5: Θα τα καταφέρεις.
2: Αρκεί να το πιστέψεις.
4: Πίστεψέ το.
2: Με το διακρότημα μπορείς.
1: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
7: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
8: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
9: Σοφούλα μου.
10: Παππού, βγήκε.
9: Επιτέλους, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
10: Παππού, είσαι ο ήρωάς μου.
11: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ηρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλη.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Οτιδήποτε γινόταν, έφταιγε ο Χιώτης.
2: Έφταιγε ο Χιώτης.
1: Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό.
2: Είναι η μοίρα του τερματοφύλακα.
1: Είναι χαρακτηριστικό ότι αποκλειστήκαμε 0-0 με το Χαϊδάρι, νομίζω ότι χάσαμε στα πέναλτι. Που έπιασε ένα πέναλτι, έφταιγε ο Χιώτης.
2: Ένα στοιχείο πρέπει να έχει ο τερματοφύλακας, ποιο είναι?
1: Χαρακτήρα.
2: Χαρακτήρα. Ναι, εντάξει.
1: Δυνατό χαρακτήρα.
2: Λογικό, δυνατό.
1: Ναι, ναι.
2: Και τρέλα. Το πάμε αυτό, έτσι.
1: Εγώ

0: πω το χαρακτήρα πιο δυνατό. Ξεκινάμε τον Κριστέλιο, βγάζει το πουκάμισο, το κουνάει στο δοκάρι ο Κριστέλιος. Του λέει
1: ο άλλος.
0: Του λέει, του αρέσει, λέει ο μικρός. Για να βγάλε, λέει, το πουκάμισο, λέει, του αρέσει.
1: Είσαι ο τελευταίος τερματοφύλακας ΣΑΕΚ που υπερασπίστηκε την αιστεία του στο παλιό γήπεδο της Νέας Φιλαδελφίας.
0: Είναι ιστορική στιγμή. Τις επόμενες μέρες που ξεκίνησε το γκρέμισμα, πέρναγες απ' έξω από τη Φιλαδέλφεια και μελαγχολούσες.
1: Το πιο μεγάλο κομμάτι είναι χαρές ή λύπες.
0: Λύπες.
1: Λύπες είναι.
0: Λύπες. Είναι το περισσότερο... είναι κακές στιγμές. Δηλαδή, έχει πολλά λάθη, έχει κακές εμφανίσεις, έχει κράξιμο πολύ. Μακριά και αγαπημένη.
1: Μακριά και αγαπημένη.
0: Μακριά και αγαπημένη.
1: Καμιά προώθηση, καμιά σέντρα, τελευταία.
0: Βγήκε καμιά φορά.
1: Α, βγήκες.
0: Και φάγαμε. Είναι ένα παιχνίδι που παίζουμε Κέρκυρα Λυσιακός. Είμαστε 1-1 κιόλας. Κερδίσουμε ένα φάουλ στα πλάγια στο 90, φεύγα. Βλέπω τον μπάγκο εκεί, μου λένε ανέβα. Να κάνω, ανέβω. Ναι, μου λένε ανέβα. Τελευταία φάση μου λένε ανέβα. Πάω κουτσακούζα και εγώ. Πρέπει να κάνει το φάουλ, διώχνει τον ματοφύλακα, διώχνει αμυντικός, παίρνει την παραλώση, μπαίνει μόνο στα δίχτυα. Δίχτυο του φώνασα, τίποτα. Χάσαμε 2-1.
1: Έχεις καμιά ανάμνηση από το γεντή κουλέ, ας πούμε.
0: Αναμνήσεις από το γεντή κουλέ, σαν αντίπαλο.
1: Ναι, σαν αντίπαλο.
0: Ναι, που. Εντάξει, κάπου το ζηλεύαμε κιόλα. Ήταν μια πολύ καλή έδρα, δύσκολη έδρα. Το πιο δύσκολο είναι να κάνεις τους παίχτες να σε εμπιστευτούν.
1: Να σε εμπιστευτούν.
0: Να εμπιστευτούν το πλάνο.
1: Να σε σηκώσουν με τους πυρσούς στο αεροδρόμιο.
0: Μπράβο.
1: Μετά κάνε την πρόκληση επί τσέκ.
0: Κάνε αυτό.
1: Κάνε αυτό και.
0: Και θα γίνει αυτό. Το ότι βλέπεις ότι η ομάδα προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Δηλαδή να βγάλει κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία τα οποία δεν είναι το. Ξέρεις κάτι, να πετάξουν την μπάλα μπροστά.
1: Ναι, ναι. Γιώμα
0: και πάμε να δούμε και ότι γίνει. Προσπαθούμε μέσα από το παιχνίδι, βλέποντας τον αντίπαλο, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις.

0: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
2: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
3: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
2: Το χώμα πρέπει να το τρως.
4: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
5: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
6: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
2: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
1: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
3: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
1: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
2: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
4: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
1: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
3: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
6: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
2: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι και τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
6: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
3: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
2: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας.

Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί χιλιάδες άλλοι τρόποι. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους.

0: Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Θέλουνε λίγο ακόμα.
2: Στη ΔΕΗ συνεχίζουμε να στηρίζουμε διαχρονικά τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες είναι οι δικές σας.
3: Έλα, Χρήστο, όχι.
4: Σε ποιο αρέσει να σκοτώνει.
2: ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Κύριε Σούλα!
6: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
7: Σιγά το πεπρωμένο.
8: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
7: Με ποιον?
8: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Είναι φανταστική.
7: Σιγά το πεντάστερο.
9: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
10: Α, ήρθατε πάνω στην ώρα. Μόλις γύρισαμε από τα ψώνια μας.
11: Ελάτε, περάστε.
10: Η καθημερινότητά μου έχει αλλάξει τον τελευταίο καιρό. Έχω το Γιάννη δίπλα μου, τον προσωπικό μου βοηθό, αλλά και το φάκελο υγείας μου ηλεκτρονικά. Και έτσι μπορώ να βρω εύκολα ό,τι χρειάζομαι, όποτε το χρειάζομαι.
12: Γεωργία, κοίτα, μπήκα!
10: Η μαμά μου, περήφανη και με το δίκιο της, έμαθε να χρησιμοποιεί το ίντερνετ στα 60...
12: Δεν λέμε ηλικίες.
10: Τώρα μπορεί να κάνει τα πάντα ηλεκτρονικά. Ακόμη και να ενημερώνεται για τη σύνταξή της. Έχω να σας πω πολλά, αλλά πρέπει να φύγω. Επιτέλους μπορώ και εγώ να χαίρομαι τα ξεφέρα της πόλης μου. Γιατί υπάρχουν πλέον χώροι προσβάσιμοι σε όλους. Και με την κάρτα μου περνάω ελεύθερα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Για να γίνεται η καθημερινότητά μας καλύτερη.
13: Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
16: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
17: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
18: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα.

λογαριασμούς δανειευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου. Ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Στον αέρα βρίσκονται οι αγροτικές επιδοτήσεις για χιλιάδες παραγωγούς στην Κρήτη λόγω σοβαρών τεχνικών προβλημάτων στη νέα εφαρμογή της ΑΔΕ, που τέθηκε σε λειτουργία στις 4 του Αυγούστου. Εκπρόσωποι των κέντρων υποβολής δηλώσεων κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για πιθανό πάγωμα στη διαδικασία ενεργοποίησης των δικαιωμάτων, ζητώντας την άμεση θεσμοθέτηση μιας μεταβατικής περίοδου και την έβρεση ενός εναλλακτικού ενδιάμεσου τρόπου υποβολής των αιτήσεων. Ο Χάρης Λεοντάκης θα μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ, και ενώ νωρίτερα, Χάρη, είχαν προηγηθεί ανακοινώσεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για κάποιες παρατάσεις, κάποιες αλλαγές στο μοντέλο, που φαίνεται όμως ότι δεν ικανοποιούν πλήρως τους παραγωγούς και τους εκπροσώπους των κέντρων υποβολής.
1: Και πώς να τους ικανοποιήσουν όταν από τις 650 περίπου χιλιάδες παραγωγούς σε όλη τη χώρα αυτή τη στιγμή έχουν υποβληθεί 15.000 αιτήσεις. Πώς να τους ικανοποιούν όταν από τις 4 Αυγούστου που άνοιξε η πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μέχρι σήμερα έχουν γίνει 33 αναβαθμίσεις, 33 αλλαγές στην πλατφόρμα.
0: Στο ίδιο το σύστημα.
1: Στο ίδιο το σύστημα, ναι. Πώς να τους ικανοποιεί όταν για να περάσουν τα στοιχεία ενός παραγωγού χρειάζονται 2 και 3 ώρες και ίσως και αυτές να μην φτάνουν. Πώς να τους ικανοποιεί όταν σε περίπτωση λαθών τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων κινδυνεύουν με πρόστιμο από 1 έως 4.000 ευρώ και ακόμα και κλείσιμο για 2 μήνες. Είναι χαρακτηριστικά από σπάσματα των όσων είπαν οι εκπρόσωποι των κέντρων υποδοχής δηλώσεων στη συνέντευξη τύπου που δόθηκε στην Ένωση Ηρακλείου, ιδιαίτερα απαισιόδοξοι, άφησαν να εννοηθεί ότι με αυτούς τους ρυθμούς, με αυτά τα δεδομένα και με την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην πλατφόρμα, πολύ δύσκολα οι παραγωγοί θα πάρουν τις επιδοτήσεις και το Δεκέμβρη. Καταλαβαίνει, Σωτήρη, ότι όταν επί δεκαετίες οι παραγωγοί ήταν συνηθισμένοι να παίρνουν την πρώτη δόση τον Οκτώβριο.
0: Ναι, αλλά σε ένα μοντέλο με πάρα πολλές παθογένειες. Ένα μοντέλο που έφερε στο προσκήνιο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Βεβαίως, το ότι ήταν λανθασμένο το προηγούμενο μοντέλο δεν σημαίνει ότι αυτό το νέο και τα δεδομένα που έχει φέρει στο προσκήνιο είναι προς την θετική κατεύθυνση. Και το λέω διότι μοιάζει σαν να τιμωρούνται σε εισαγωγικά η κανονική παραγωγή, η νόμιμη παραγωγή που δεν κάνανε σπέκουλα με βάση τις δυνατότητες που τους έδινε το προηγούμενο καθεστώς. Και αυτοί οι νόμιμοι την πληρώνουν σήμερα.
1: Και την πληρώνουν και είναι και οι περισσότεροι. Και όταν οι παραγωγοί, οι πραγματικοί αγρότες και όσοι δεν εκμεταλλεύτηκαν τις τρύπες του συστήματος για να πλουτίσουν, στηρίζονταν σε αυτά τα χρήματα που έπαιρναν τον Οκτώβρη και τον Δεκέμβρη και τώρα ακούν ότι για τον Οκτώβρη δεν το συζητάμε με τα βία αν καταφέρουν να πληρωθούν το Δεκέμβρη, νομίζω ότι καταλαβαίνεις ότι δημιουργείται μια
0: χρονικά,
1: τεράστια...
0: Χρονικά το σενάριο της προκαταβολής του Οκτώβρη μοιάζει να απομακρύνεται πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
1: Καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένας αναβρασμός, υπάρχει μια ανησυχία, υπάρχει μια δυσφορία. Γιατί δεν είναι μόνο το ότι βλέπουν ότι κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς χρήματα και η ταλαιπωρία που βιώνουν για να υποβάλουν την αίτησή τους.
0: Μάλιστα.
1: Όλα αυτά δημιουργούν ένα εκρηκτικό κλίμα το οποίο το Υπουργείο θα το βρει μπροστά του.
0: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε χαρακτηριστικές δηλώσεις στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου που παραχωρήθηκε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι στην ΕΑΣΥ.
2: Εμείς εδώ και καιρό χτυπάμε το καμπανάκι. Στην ΑΔΕ έχουν γίνει αλλεπάλληλες συναντήσεις, επαφές και δυστυχώς όλες πέσανε στο κενό, γιατί όποιος δεν θέλει να ζυμώσει 10 μέρες κοσκινίζει. Δαιμονοποιήσαν τα ΚΙΔ και τώρα αφήνουν τα ΚΙΔ μόνα τους να διαχειριστούν μια καυτή πατάτα που, πιστέψτε με, αν δεν πληρωθούν οι παραγωγοί μέχρι το Δεκέμβριο θα τρέχουν και δεν θα φτάνουν. Ας λάβουν λοιπόν σοβαρά υπόψη τα προβλήματα του κόσμου ότι αυτό το βοήθημα που είναι επιδότηση, αν δεν κάτσουν χθες να λύσουν το πρόβλημα της εφαρμογής για να πληρωθούν οι ανθρώποι έγκαιρα και σωστά. Μην ακούω ότι θα πληρωθούν με κάποιο μαγικό τρόπο χωρίς να γίνει ενεργοποίηση και θα δώσουμε κάποια χρήματα έτσι. Να γίνει ενεργοποίηση, να γίνουν όλοι οι έλεγχοι, ναι στους ελέγχους, ναι στους ελέγχους, όλοι ελεγχόμαστε και εγώ ελέγχομαι, ναι, ναι στους ελέγχους. Πρέπει επιτέλους αυτό το απόστημα να σπάσει, να πληρώνονται αυτοί που είναι, καταντήσαμε να λέμε, η πραγματική παραγωγή.
3: Μία από τις αποφάσεις που πήρε η Γενική μας Συνέλευση την προηγούμενη Παρασκευή, συνέλευση όλων των ΚΙΔ της Κρήτης, ήταν ότι σήμερα θα προχωρήσουμε σε ένα συμβολικό κλείσιμο των ΚΙΔ με σύνθημα «Κλείνουμε για να ανοίξουμε». Δηλαδή θέλαμε να πούμε με έναν τρόπο ότι είμαστε κλειστά. Μπορεί να έχουμε ανοιχτές τις πόρτες, να μπαινοβγαίνουν πελάτες, να έχουν από εμάς προσδοκίες, οι οποίες όμως δεν μπορούμε να τις να ανταποκριθούμε σε αυτές τις προσδοκίες, γιατί έχουμε διάφορα προβλήματα μέσα από την πλατφόρμα, τα οποία ενώ λύνονται κάθε μέρα, δεν έχουν ακόμα λυθεί. Δηλαδή είναι καλύτερα, δεν είναι καλά. Αυτό λοιπόν, επειδή ξεκίνησε η πλατφόρμα, όχι ασφαλώς με μια δική μας ευθύνη, αλλά ξεκίνησε με αποφάσεις της ΑΑΔΕ και δόθηκε στις 6 του Αυγούστου, σήμερα έχουμε 16 του Σεπτεμβρίου, και αυτό μας δίδει μια κατάσταση που περιορίζει απελπιστικά την δυνατότητά μας για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και να δώσουμε αυτό που χρειάζεται και ορίζει ο νόμος και να πληρωθούν οι άνθρωποι στην ώρα τους.
4: Το 25 Σεπτέμβρη είναι ανέκδοτο. Δεν λειτουργεί η πλατφόρμα, δεν έχουμε νομικό πλαίσιο, άρα δεν το κουβεντιάζουμε καν. Το 15 Οκτώβρη δεν ισχύει, παιδιά. Εάν δεν λυθούν τα βασικά ζητήματα, δεν κουβεντιάζουμε για αυτή την ημερομηνία. Δεν μιλάμε για πληρωμή του Οκτώβρη, θετική πληρωμή μιλάμε, και διακινδυνεύεται πάρα πολύ και η πληρωμή του Δεκέμβρη. Το αν θα βρουν άλλο τρόπο να πληρώσουν, αυτό είναι θέμα δικό τους.
5: Χθες το βράδυ αργά βγήκε ένα δελτίο τύπου από την ΑΔΕ που προσφέρει, που παρέχει μάλλον να το πω αλλιώς, κάποιες διευκολύνσεις ακόμα περισσότερο ως προς την κατάθεση και παραλαβή της αίτησης από το ΚΙΔ. Οι αναβαθμίσεις αυτές έχουν να κάνουν επί των πλήστων με τα ΚΑΕΚ, με το πώς ταυτοποιείται το αγροτεμάχιο στο επίπεδο του κτηματολογίου εν συγκρίση με το επίπεδο των επιδοτούμενων τεμαχίων, να το πω κάπως έτσι. Και αναμένονται όμως αρκετές ακόμα διευκρινήσεις, και αυτό περιμένουμε ουσιαστικά, με ποιον τρόπο θα χειριστούμε περιπτώσεις μεμονωμένων περιστατικών, όπως είναι οι κληρονομιές παραγωγών που έχουν, ας πούμε, αγοράσει πρόσφατα ένα αγροτεμάχιο το οποίο δεν έχει μεταγραφεί στο κτηματολόγιο, ή παραγωγοί οι οποίοι πρόκειται να λάβουν κάποιο τεμάχιο, ας πούμε, από κάποια διαθήκη, από κάποιο αποδοχή κληρονομιάς, και που πρέπει με κάποιο τρόπο να περιγραφεί στις επιδοτήσεις τους. Κάποιου τέτοιου τύπου, ας πούμε, λεπτομέρειες αναμένουμε, προκειμένου να είναι η πλατφόρμα ακόμα πιο, αν θέλετε, λειτουργική και πιο να πλησιάζει το μεγαλύτερο ποσοστό των παραγωγών. Σε αυτή τη φάση όπως είναι τώρα, ουσιαστικά αυτό που μπορεί να γίνει είναι να γίνεται μια οριστικοποίηση, αλλά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις παραγωγών. Δηλαδή σε πολύ συγκεκριμένες παραγωγοί, οι οποίοι είναι ξεκάθαρα τα αγροτεμάχια τους, ξεκάθαρα τα κτηματολόγια τους, με τα συμβόλαιά τους και τα πάντα. Ότι όποιοι, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουν όμως διευθετήσει προβλήματα κληρονομικά, αγοραπολισίες κτλ., υπάρχει τεχνικό ζήτημα. Πιστεύουμε ότι σταδιακά αυτά ήδη είναι σε καλό δρόμο, θα λυθούν, αναμένονται οδηγίες και διευκρινήσεις και προσδοκούμε για το καλύτερο.
0: Σε εξέλιξη βρίσκεται στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, το δεύτερο σκέλος της διαδικασίας. Λίγο νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την ανάγκη η χώρα να αποκτήσει ένα σύνταγμα που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις και απαιτήσεις. Κάλεσε επίσης τις πολιτικές δυνάμεις να τοποθετήσουν

0: θετηθούν με καθαρό τρόπο απέναντι στις προτινόμενες αλλαγές, επιμένοντας ότι η στάση της αντιπολίτευσης επιβεβαίωσε την έλλειψη κοινής στρατηγικής και αξιόπιστης εναλλακτικής πρότασης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να τρομοκρατήσει την κοινωνία και απέρριψε τα κυβερνητικά διλήμματα περί πολιτικής αστάθειας. Πάμε στον Κώστα Κεφαλογιάννη για να μας ενημερώσει για τις εξελίξεις. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι, Σωτήρη. Ναι, είναι σε εξέλιξη η συζήτηση. Μια συζήτηση με 100% προεκλογικό τόνο, όπως ήταν και αναμενόμενο. Το διακύβευμα είναι η συνταγματική αναθεώρηση, η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θυμίζω ότι στην πρώτη ψηφοφορία κανένα από τα 33 άρθρα που προτείνει η κυβέρνηση δεν συγκέντρωσε τις 180 ψήφους. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι στην επόμενη βουλή που θα είναι η αναθεωρητική, αν και στη δεύτερη ψηφοφορία δεν έχει συμβεί το ίδιο, θα χρειάζεται εκεί να συμπληρωθούν οι 180
0: ψήφοι. Αυτή είναι η διαδικασία. Αν τώρα περνούσε κάποιο άρθρο με 180, στην αναθεωρητική θα απαιτούνταν 151.
1: Απαιτούνταν απλή πλειοψηφία. Αυτό είναι το διακύβευμα. Ωστόσο, η συζήτηση, όπως μπορείς να φανταστείς, ότι νομίζω όπως μπορούν να φανταστούν και οι τηλεθεατές, πήγε σε όλα τα ζητήματα. Πήγε στην πρόσφατη παρουσία των πολιτικών αρχηγών στην Θεσσαλονίκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι ο κύριος
0: Τσίπρας. Πολιτική αντιπαράθεση εφόλης της ύλης σε αμιγώς προεκλογικούς τόνους.
1: 100%.
0: Έτσι έχει εξελιχθεί η διαδικασία και το περιμέναμε, δεν προκαλεί
1: καμία. Δεν το περιμέναμε. Αν κάποιος δεν είχε καταλάβει ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο, αρκεί να παρακολουθεί τη σημερινή συζήτηση και θα το καταλάβει. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης είναι η ίδια όψη, η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος, ότι τα προγράμματα που κατέθεσαν ήταν απερίσκεπτα και ακοστολόγητα και επανέφερε το δίλημα περί σταθερότητας, στο οποίο απάντησε λίγο αργότερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, λέγοντας ότι αυτό είναι ψευτοδίλημα και ότι από το Μητσοτάκης ή χάος περάσατε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Το είχε πει και στην Θεσσαλονίκη αυτό ο κύριος Ανδρουλάκης. Χαρακτηρίζει απαράδεκτη τη συγκεκριμένη στάση, ότι δεν μπορεί η μια νόμιμη εκλογική διαδικασία, όπως είναι οι εκλογές, να θέτει σε κίνδυνο τα εθνικά μας συμφέροντα και δεν μπορείτε να ισχυρίζεστε κάτι τέτοιο. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι το πρόγραμμα είναι απολύτως κοστολογημένο. Αιτιολόγησε την άρνηση του ΠΑΣΟΚ να ψηφίσει συγκεκριμένες αναθεωρήσεις. Για παράδειγμα, ο κύριος Μητσοτάκης στάθηκε πολύ στο άρθρο 86, το οποίο, να το πω απλά, Σωτήρη, παίρνει μέρος των αρμοδιοτήτων της Βουλής και τις μεταφέρει στην δικαιοσύνη όσον αφορά την ευθύνη υπουργών σε ενδεχόμενες υποθέσεις, σε ενδεχόμενες ποινικές υποθέσεις. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν χαρακτηρίσει την αναθεώρηση άτολμη, ότι πρέπει να αφαιρεθεί πλήρως η αρμοδιότητα από τη Βουλή ή αν όχι πλήρως στο μεγαλύτερο ποσοστό. Και αυτό εξήγησε ο κ. Ανδρουλάκης, γιατί δεν τον ψηφίζει. Η συζήτηση βεβαίως συνεχίζεται, υπήρξε και δευτερολογία του κυρίου Μητσοτάκη που απαντάει στον κύριο Ανδρουλάκη και είπε ότι το δίλημα δεν είναι καν Μητσοτάκης. Η Ανδρουλάκης είναι Μητσοτάκης ή Βελόπουλος, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, λέγοντας ότι εάν δεν είναι πρωτοκόμμα η Νέα Δημοκρατία, ουσιαστικά θα χρειαστεί να γίνει κυβέρνηση συνεργασίας με όλους τους προαναφερθέντες.
0: Θα το δούμε αναλυτικά και το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, χωρίς έτσι κι αλλιώς να αναμένονται επί της διαδικασίας εκπλήξεις στην ψηφοφορία. Να παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού.
2: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή η σημερινή δεύτερη συζήτηση και ψηφοφορία για την αναθεώρηση του συντάγματος δεν μας ζητά απλά να επαναλάβουμε τις αρχικές μας θέσεις. Αντίθετα, μας καλεί όλα τα κόμματα να αναστοχαστούν τον διάλογο τον οποίο μεσολάβησε, υπηρετώντας τις συγκλήσεις τις οποίες επιδιώκει άλλωστε και ο ίδιος ο καταστατικός χάρτης. Διότι πράγματι δεν θα υπήρχε λόγος το Σύνταγμα να προβλέπει διπλή ψηφοφορία αν δεν προσέβλεπε ο συνταγματικός νομοθέτης την δυνατότητα στη δεύτερη ψηφοφορία ενδεχομένως να προκύψει κάποιο διαφορετικό αποτέλεσμα. Φοβάμαι ότι αυτό δεν είναι το πιο πιθανό ενδεχόμενο και σε αυτήν την ψηφοφορία. Διότι το ζητούμενο και αυτής της συνεδρίασης θα ήταν να φανεί ποιες μεγάλες θεσμικές αλλαγές μπορεί να προωθήσει τελικά η επόμενη Βουλή και με ποια πλειοψηφία, έτσι ώστε να μπορούμε να βελτιώσουμε συνολικά το πολιτικό μας σύστημα και τη δημόσια ζωή.

0: τον περασμένο Ιούλιο από αυτό το βήμα είχα περιγράψει πολύ αναλυτικά ως κεντρικό μας στόχο. Η χώρα να μπορέσει να αποκτήσει ένα σύγχρονο σύνταγμα το οποίο θα συμβαδίζει με την εποχή, απελευθερώνοντας τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, κάνοντας το κράτος αποτελεσματικότερο, αλλά κυρίως εμπεδώνοντας τη διαφάνεια ως κρίκο εμπιστοσύνης μεταξύ της κοινωνίας και της πολιτείας. Θέλω και με την ευκαιρία αυτή να συγχαρώ τα μέλη της κυριολεκτικής μας ομάδας που συμμετείχαν σε αυτήν τη διαδικασία. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στην Επιτροπή και έχοντας διαβάσει αρκετά αποσπάσματα από τα πρακτικά, να καταδείξω μια σχετική αντίφαση μεταξύ της στάσης των κομμάτων στην Ολομέλεια και των τοποθετήσεων συναδέλφων στην Επιτροπή, όπου ακούστηκαν πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις και θα μπορούσε υπό προθέσεις να διαφανεί αν και αυτό το κλίμα το οποίο αποτυπώθηκε στην Επιτροπή μπορούσε τελικά να επικρατήσει και στην Ολομέλεια, η δυνατότητα πράγματι να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σε κάτι περισσότερο από αυτό το οποίο τελικά θα καταλήξουμε. Κάναμε λοιπόν μια τεκμηριωμένη εισήγηση. Προτείναμε την αλλαγή 33 διατάξεων, με τελική δύναμη λίγο μεγαλύτερη από αυτή της κυβερνητικής πλειοψηφίας.
1: Όριμο και τεκμηριωμένο χαρακτήριζε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ που παρουσιάστηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Παύλος Χριστίδης. Μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης, Κρέτα τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, υλοποιώντας ένα πρόγραμμα που έχει σαν στόχο, όπως είπε, την άρση των κοινωνικών ανισοτήτων.
2: Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χριστίδης, μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, αναφέρθηκε στις πολιτικές προτεραιότητες του κόμματος, την προγραμματική αντιπαράθεση και τις δεσμεύσεις του απέναντι στους πολίτες. Για την ετοιμότητα του ΠΑΣΟΚ να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, ο κ. Χριστίδης τόνισε ότι το κόμμα διαθέτει ένα όριμο και τεκμηριωμένο πρόγραμμα με στόχο την αντιμετώπιση των ανισοτήτων.
3: Ο Νίκος Ανδρουλάκης έδειξε, κύριε Μεταξά, ότι είναι ο ίδιος απολύτως έτοιμος, αλλά και ότι το ΠΑΣΟΚ είναι απολύτως έτοιμο να αλλάξει τη χώρα. Να της δώσει πραγματικά ευρωπαϊκή πορεία, να αντιμετωπίσει τις ανισότητες με ένα πρόγραμμα το οποίο είναι όριμο, είναι στοιχειοθετημένο, έχει τεκμηρίωση και που αφορά όλους τους Έλληνες, ό,τι και αν ψηφίσουν σε εθνικές εκλογές. Αυτό είναι το κλειδί. Ότι σήμερα έχουμε μια χώρα η οποία δεν μας χωρά όλους. Για κάποιους, να το πω, είναι πιο προνομιούχα χώρα. Και για κάποιους άλλους είναι πιο αδιάφορη η κυβέρνηση.
2: Για την προεκλογική αντιπαράθεση, ο κύριος Χριστίδης υπογράμμισε ότι αυτή πρέπει να είναι προγραμματική, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν εκ των προτέρων τις θέσεις κάθε κόμματος, ιδιαίτερα για εργασιακά, συνταξιούχους, αγρότες και κτηνοτρόφους.
3: Προφανώς θα είναι και αναμέτρηση προγραμματική και πρέπει να είναι, κατά την άποψή μου, και αναμέτρηση προγραμματική, ώστε να ξέρουν οι πολίτες εκ των προτέρων τι θέσεις εκφράζει ο καθένας. Και κατά την άποψή μου, παρά το γεγονός ότι έχουμε μια πολύ μακρά προεκλογική περίοδο, η οποία θα στοιχίσει στην οικονομία, ειδικά την πραγματική οικονομία, αυτό ίσως είναι και μια ευκαιρία για να μάθουν όλοι το τι λέει το κάθε κόμμα. Και σε αυτό, ξέρετε, έχει πολύ μεγάλη σημασία να σταθούμε στις κρίσιμες λεπτομέρειες. Τι λέει, για παράδειγμα, το ΠΑΣΟ και η Νέα Δημοκρατία για τα εργασιακά, τι λέει για τους συνταξιούχους, τι λέει για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα τεράστια προβλήματα τα οποία μας μετέφεραν κατά την επίσκεψή μας στην Κρήτη.
2: Για την αξιοπιστία του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Χριστίδης σημείωσε ότι οι πολίτες μετά από 15 χρόνια μπορούν να συγκρίνουν όσα έλεγαν τα κόμματα πριν τις εκλογές με όσα τελικά έπραξαν.
3: Το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει να τα βάζει και στη δημόσια σφαίρα, όπως ακριβώς θα παρουσιάσαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά να παίρνουμε πρωτοβουλίες και για ζητήματα μέσα στην Βουλή. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι υπάρχει και μια λέξη την οποία δίνουμε όλοι, αλλά και εγώ προσωπικά, πολύ μεγάλη σημασία. Είναι η λέξη αξιοπιστία. Θέλω να σας πω, κύριε Μεταξά, ότι μετά από περίπου 15 χρόνια οι πολίτες μπορούν να αξιολογήσουν όλα τα πολιτικά πρόσωπα και όλα τα πολιτικά κόμματα στο τι έλεγαν και το τι έκαναν μετά από τις εκλογές.
2: Επίσης υποστήριξε ότι το κόμμα δεσμεύεται να υλοποιήσει μετά τις εκλογές όσα εξαγγέλει προεκλογικά, επισημένοντας ότι πρόκειται για θέσεις που βασίζονται στις σημερινές ανάγκες των πολιτών.
3: Και θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ είναι εκείνο το κόμμα το οποίο σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες είπε την αλήθεια στους Έλληνες πολίτες και 15 χρόνια μετά μετράει

0: πολύ σοβαρό τρόπο τι ανάγκες έχουν σήμερα οι πολίτες και δεσμευόμαστε όλοι ότι αυτά τα οποία λέμε πριν από τις εκλογές είναι αυτά τα οποία θα κάνουμε μετά τις εκλογές με την στήριξη και με την ψήφο του ελληνικού λαού.
1: Όσον αφορά τις βασικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Χρεστίδης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην προστασία πρώτης κατοικίας, την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων και της 13ης σύνταξης, αλλά και στην προστασία της αγροτικής.

0: μισθού από τις ελεύθερες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε εργοδότη και εργαζόμενο, 13η σύνταξη σε δύο φάσεις το 2027 και το 2030. Προφανώς η επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο τομέα απολύτως κοστολογημένα, όπως ακριβώς την περιγράψαμε. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι κατά την άποψή μου υπάρχει και κάτι το οποίο ξέρω ότι μοιάζει πάρα πολύ τους ανθρώπους στην Κρήτη. Προστασία της αγροτικής γης, όχι στον αφελημισμό της ελληνικής γης.
1: Αντίστροφα, μετράει ο χρόνος για τη δημιουργία της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους, παρά τη διορία που έδωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης για την κατάθεση εναλλακτικής πρότασης μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός. Η υφυπουργός Εύη Βολουδάκη δεν άφησε ούτε χαραμάδα ανατροπής των δεδομένων για τη χωροθέτηση της μεταναστευτικής δομής. Να δούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την τηλεοπτική της συνέντευξη.
2: Μέχρι τέλος του μήνα η δομή στους αθανάτους θα λειτουργήσει κανονικά. Και δεν είναι ότι δεν έχουμε τίποτα άλλο. Έχουμε αυτή που υπήρχε στο ψυγείο, που επειδή όμως είναι μικρή, είναι ακατάλληλη, δεν είναι οι συνθήκες όπως πρέπει, γι' αυτό και αναζητήθηκε να γίνει στους αθανάτους, έτσι. Ναι. Δεν είναι όμως ότι δεν υπάρχει και εκεί κάτι όπου μένουν, μια προσωρινή δομή που μένουν άνθρωποι. Αλλά σε σχέση με τα περσινά επίπεδα, ναι, σας ξαναλέω, έχουμε μια αύξηση, αλλά αυτή δεν είναι ραγδαία. Τώρα, το ότι υπάρχει θέμα με την Λιβύη, υπάρχει θέμα με την Ανατολική, ναι, Λιβύη. Γίνονται προσπάθειες και σε επίπεδο διπλωματικό με το Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά η αλήθεια είναι ότι εκεί η συνεννόηση είναι περιορισμένη. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε τη δυνατότητα αυτό να το αντιμετωπίσουμε, έχουμε και δυναμικότητα στις δομές μας που μπορούν. Υπάρχει χωρητικότητα, αλλά δεν είμαστε ήσυχοι. Έχουμε αυξήσει τις επιστροφές και τις εθελούσιες, τις οικειοθελείς επιστροφές προς τον Μπαγκλαντές. Πολλοί κόσμος φεύγει, θα φύγει και τώρα και την άλλη εβδομάδα θα φύγουν άνθρωποι. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότεροι από αυτούς που έρχονται από τη Λιβύη, ναι, είναι από το Σουδάν, είναι Σουδανοί και αυτοί δικαιούνται άσυλο. Το θέμα είναι να επιστρέφουν, να φεύγουν πίσω αυτοί που δεν δικαιούνται άσυλο, να γυρίζουν, ναι, στις πατρίδες τους, και από εκεί και πέρα αυτοί που δικαιούνται άσυλο, να γίνεται αυτό με τη σωστή διαδικασία και από εκεί και πέρα να μαθαίνουν ελληνικά, να έχουν μια κατάρτιση και να δουλεύουν.
1: Στη φυλακή οδηγούνται η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, οι δύο γιατροί που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς μετά τις πολύ ωραίες απολογίες τους, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή τους κράτηση. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, αδίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμη και ισόβια. Χάρης Λοντάκης θα μας πει περισσότερα. Χάρη.
3: Μια μαραθώνια διαδικασία που τελείωσε τις πρώτες πρωινές ώρες.
1: Δίρκησε πάνω από 15 ώρες. Τόσο πολύ.
3: Έτσι. Ναι. 6 ώρα το πρωί βγήκε η απόφαση, 6,5 ώρα το πρωί βγήκε η απόφαση για την προφυλάκηση. Μάλιστα, υπήρξε και ένα περιστατικό μιας λιποθυμίας της γιατρού. Και οι δύο αρνήθηκαν τις κατηγορίες, ειδικά της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Υποστήριξαν ότι έγιναν λάθη, μάλιστα η γιατρός υποστήριξε ότι έγιναν λάθη από την πλευρά του ΕΚΑΒ, προσπάθησαν να ρίξουν δηλαδή τις ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Από την πλευρά του ΜΕΝ γιατρός είπε ότι δεν συμμετείχε καθόλου στην όλη διαδικασία και ότι δεν φέρει καμία ευθύνη. Άφησε μάλιστα να εννοηθεί ότι θα ξεκινήσει απεργία πείνας και δίψας στην φυλακή, ενώ θα καταθέσουν και αίτημα αποφυλάκησης κατά του βουλεύματος για την προσωρινή τους κράτηση. Τώρα, τα στοιχεία συγκεντρώνονται συνεχώς. Αποκαλύφθηκε σήμερα ότι η γιατρός έστειλε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη σε έναν υπνοθεραπευτή.
1: Μια φωτογραφία που ο Γιώργος Μαζονάκης είναι ανέστητος.
3: Ακριβώς.
1: Τουλάχιστον ανέστητος, δεν γνωρίζουμε αν ήταν εκείνη τη στιγμή ακόμη και νεκρός. Σίγουρα όμως δεν είχε τις αισθήσεις του.
3: Στις καταθέσεις των διασωστών του ΕΚΑΒ υπάρχει η μαρτυρία ότι όταν έφτασαν στο σημείο ο Γιώργος Μαζονάκης δεν είχε σφιγμό και ότι προσπαθούσαν να του κάνουν κάρπα, καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση με το ένα χέρι. Και ουσιαστικά περιγράφουν το τι έγινε μέσα στο ιατρείο.

0: Νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα υπάρξει ανατροπή της συγκεκριμένης απόφασης για την προσωρινή κράτηση, δηλαδή μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, και αυτή μέχρι να ολοκληρωθεί η κύρια ανάκριση θα έχουμε να δούμε πολλά επεισόδια ακόμα για τη συγκεκριμένη υπόθεση μέχρι να φτάσουμε στη δίκη.
1: Χάρη, σε ευχαριστώ. Επιστροφή στην τοπική επικαιρότητα, σε εργοτάξιο που έχει μείνει στη μέση. Έχει μετατραπεί η οδός Δελημάρκου στο Ηράκλειο, με την ανάπλαση να βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και την εικόνα σε αρκετά σημεία να είναι ιδιαίτερα προβληματική. Σπασμένοι ανύπαρκτοι κυβόληθοι, λακκούβες, εξκαφές, αδρανή υλικά, μπάζα μέχρι και πρόχειρες καλύψεις επικίνδυνων ανοιγμάτων με ξύλινες παλέτες έχουν σαν αποτέλεσμα οι κάτοικοι της περιοχής να μην μπορούν καν να μπουν στα σπίτια τους την ίδια ώρα που τίθενται και σοβαρά θέματα ασφάλειας.
2: Δρόμος εργοτάξιο η οδός Δελημάρκου στο Ηράκλειο. Η ανάπλαση παραμένει σε εξέλιξη, όμως η εικόνα σε αρκετά σημεία προκαλεί προβληματισμό. Μισοτελειωμένα πλακόστρωτα, κυβόληθοι που θυμίζουν παζλ, ανοιχτές τρύπες και ανισοσταθμίες συνθέτουν ένα σκηνικό που δυσκολεύει την καθημερινότητα των πεζών και των κατοίκων της περιοχής. Κάτοικοι και επιχειρηματίες, εδώ και δύο χρόνια όπως λένε, περιμένουν να ολοκληρωθούν τα έργα ανάπλασης.
3: Έχουμε τη Δελημάρκου που αυτή τη στιγμή είναι ένα έργο το οποίο ήταν σε εξέλιξη και έχει σταματήσει εδώ και δύο μήνες. Οι εργασίες γίνονται σημειωτών. Από την αρχή του έργου ήταν ένα συνεργείο μόνο. Ο εργολάβος τέλος πάντων δουλεύει με το δικό του τρόπο. Οι υπηρεσίες προφανώς δεν μπορούν να επιβληθούν στους εργολάβους. Είναι και τέτοιο το ισχύον σύστημα που δεν τις βοηθάει. Όπως και να έχει όμως, αυτή τη στιγμή οι κάτοικοι της Αγίας Τριάδας βιώνουν ένα μαρτύριο. Δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους, φοβούνται τις πλημμύρες που θα γίνουν τις επόμενες μέρες με τις βροχές. Δεν μπορούν να βάλουν τα μάξια στις πιλωτές τους. Εδώ είναι σχεδόν δύο χρόνια αυτή η ιστορία. Δηλαδή ένα έργο τραβάει δύο χρόνια με διάφορες δικαιολογίες του εργολάβου. Έχουν πάρει παρατάσεις, έχουν εξαντληθεί όλες τις παρατάσεις, έχει εξαντληθεί η υπομονή του κόσμου.
4: Δεν μπορούμε να δουλέψουμε, δεν μπορούν να έρθουν προμηθευτές να ξεφορτώσουν προϊόντα, δεν μπορούν να έρθουν πελάτες. Δύο χρόνια έχουμε καταστραφεί σαν επιχείρηση. Και όχι μόνο εγώ, και όλη η περιοχή, διότι ο δρόμος εδώ, ειδικά
5: η
4: Δεντιδάκηδων, είναι ο μόνος πεζόδρομος στον κόσμο που είναι κλειστός. Και από τις δύο μεριές. Είμαστε εγκλωβισμένοι εδώ. Εδώ κάποιοι ηλικιωμένοι μένουν, έχουν πάθει κρίση πανικού. Θέλουν να βγουν έξω και δεν μπορούν να βγουν έξω. Το αυτοκίνητό τους είναι κλειδωμένο στο γκαράζ. Και είναι το μόνος πεζόδρομος στην Ελλάδα ή και στον κόσμο ακόμα που είναι κλειστός και από τις δύο μεριές.
2: Σε μεγάλο τμήμα του δρόμου το έδαφος, όπως κατέγραψε η κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, παραμένει σκαμμένο, ενώ υλικά του έργου περιορίζουν την πρόσβαση. Οι κάτοικοι μάλιστα έχουν αναγκαστεί να αυτοσχεδιάσουν, τοποθετώντας πρόχειρες, ράμπες και σκαλοπάτια για να μπορούν να φτάσουν στις εισόδους των σπιτιών τους. Την εικόνα συμπληρώνουν ογκώδια αντικείμενα και σκουπίδια, ακόμα και γύρω από την ιστορική κρίνη και στο εσωτερικό εγκαταλελειμμένων κτηρίων. Η ανάπλαση όμως έχει δρόμο μέχρι να ολοκληρωθεί.
6: Πότε επιτέλους θα γίνει αυτή η ανάπλαση στο εσωτερικό της Αγίας Τριάδος? Ωραία. Πότε? Μόνο οι ίδιοι οι κάτοικοι προσπαθούν να κάνουν κάτι. Αλλά αυτό δεν ξέρω αν είναι αρκετό. Ωραία. Ας δούμε και τη Δελημάρκου που μέχρι ένα σημείο, εντάξει, από εκεί κάτω πρέπει να το λύσουμε. Ας δούμε λίγο και τη Μαστραχά που είναι στο έλεος του Θεού. Και είναι αμαρτία.
7: Αυτά τα έργα αυτός που τα σχεδίασε ήταν άσχετος. Δηλαδή εδώ η Δελημάρκου είναι όλος ο δρόμος να πάμε μέχρι τη θάλασσα. Εδώ δεν μπορεί να περάσει αμάξι και πιο κάτω πάλι πρέπει να πας δεξιά.
5: Ωραία, και όσον αφορά τις εργολαβίες, έχουν σταματήσει οι εργολαβίες εδώ?
7: Μας κοροϊδεύουν. Έρχονται τρία άτομα, τέσσερα, δουλεύουν μια μέρα, φεύγουν και έρχονται πάλι μετά από δύο μέρες.
8: Παρκάρω πολλές φορές εδώ το πάρκινγκ και είχα δει ότι υπήρχε μεγάλο διάστημα που υπήρχαν έργα και δεν υπήρχε πρόσβαση. Θεωρώ ότι έχει υπερβεί το όριο.
1: Σε διαφορετικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, σταθερά κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας του βρέφους, το οποίο νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Νεογνών του Βενιζελίου Νοσοκομείου Ηρακλείου, μετά την κακοποίησή του, για την οποία κατηγορείται η ίδια του η μητέρα. Μιλώντας στο κρέτα24.gr, ο διοικητής του Βενιζελίου, Κώστας Δανδουλάκης, ανέφερε ότι η κατάσταση του νεογνού παραμένει κρίσιμη, χωρίς ωστόσο να έχει παρατηρηθεί επιδείνωση. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη για να μας ενημερώσει για τα νεότερα στην κατάσταση της υγείας του βρέφους. Κώστα.
9: Μια πολύ θλιβερή ιστορία. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

0: ας πούμε θετικό, Σωτήρη, αν μπορεί κάποιος να χαρακτηρίσει θετική οποιαδήποτε εξέλιξη στην παρούσα φάση, είναι ότι δεν υπάρχει επιδείνωση. Ότι δεν έχει επιδεινωθεί από το βράδυ της Κυριακής που μεταφέρθηκε από τα Χανιά.
1: Ναι, σε μια τόσο σοβαρή κατάσταση, ο πρώτος στόχος ιατρικά είναι η σταθεροποίηση.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι. Η σταθεροποίηση μεταφέρθηκε το βράδυ της Κυριακής από τα Χανιά στην ΜΕΘ Νεογνών του Βενιζελίου με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο τετράχρονο το βρέφος. Ναι. Δεν υπάρχει επιδείνωση. Αυτό θεωρείται, όπως είπες και εσύ, ο πρώτος στόχος. Ας πούμε μια θετική εξέλιξη. Περιμένουμε από εδώ και προς να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Όσο περισσότερες πληροφορίες βγαίνουν στην επιφάνεια για αυτή την ιστορία, τόσο πιο τραγική γίνεται. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από το χαμόγελο του παιδιού, η 18χρονη μητέρα που κατηγορείται για την κακοποίηση του βρέφους είχε υποστεί ή βρισκόταν σε διαρκή κακοποίηση από ηλικία 4 ετών, σύμφωνα με καταγγελίες, ξαναλέω, που είχαν φτάσει στο χαμόγελο του παιδιού από το 2013. Την κακοποιούσαν οι γονείς της, λέει το χαμόγελο του παιδιού, από ηλικία 14 ετών, μάλιστα, από ηλικία 4 ετών, με συγχωρείτε, μάλιστα στα 14 της πήγε στο νοσοκομείο και εκεί επίσης δεν την κράτησαν, ούτε υπήρξε κάποια διαφορετική εξέλιξη. Δεν ξέρω αν αυτό δικαιολογεί το παραμικρό, όμως φωτίζει.
1: Είναι έτσι κι αλλιώς μια θλιβερή υπόθεση.
0: Φωτίζει αυτή την υπόθεση με ακόμη πιο σκοτεινά χρώματα.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Μπορεί οι βροχές της περασμένης άνοιξης να αποτέλεσαν ανάσα για τα περισσότερα φράγματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Υπάρχουν ωστόσο περιοχές της ενδοχώρας που το καλοκαίρι ολοκληρώθηκε και σήμερα λένε στην κυριολεξία το νερό νεράκι, διότι καταγράφονται δραματικές ελλείψεις. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του Δήμου Γόρτινας και θέλω να καλησπερίσω τον Δήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Μιχάλη Κοκολάκη. Δήμαρχε, καλό μεσημέρι. Σε ευχαριστώ.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Μεταξά, σε εσάς και στους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν.
1: Πάμε να δούμε ποια είναι τα δεδομένα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε όχι μόνο στο σκέλος της άρδευσης, αλλά ακόμη και στο κομμάτι της υδροδότησης πολλών περιοχών του Δήμου.
2: Δυστυχώς, κύριε Μεταξά, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, ενώ είχαμε ένα πολύ καλό χειμώνα με ήπιες βροχοπτώσεις και με ποσότητα βροχοπτώσεων, δυστυχώς η γεωτρήση, η αναπλήρωση του υδροφορέα δεν επιτεύχθηκε στο βαθμό που θα θέλαμε. Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις δεν είχαμε καθόλου αναπλήρωση στην ουσία και το βλέπουμε τώρα στο τέλος σχεδόν της σεζόν της αρδευτικής, γιατί είμαστε ευχάριστοι να πούμε ότι σήμερα βρέχει εδώ στην περιοχή μας, έχει κάνει λίγο νερό και αυτό είναι καλό. Δυστυχώς λοιπόν ο υδροφορέας δεν είχε την αναπλήρωση που επιθυμούσαμε και που θα θέλαμε. Και σε πολλές περιπτώσεις δεν έγινε καθόλου αναπλήρωση του υδροφορέα. Μάλιστα έχουμε επιβάρηση στην ουσία, δηλαδή είναι χειρότερα τα πράγματα από την πέρσι.
1: Πώς εξηγείται αυτό το φαινόμενο,
2: Δήμαρχε? Αυτό που διαπιστώσαμε... Ναι, σας ακούω.
1: Λέω, πώς εξηγείται αυτό το φαινόμενο, ενώ είχαμε σημαντικές βροχοπτώσεις, δεν υπήρξε η αναμενόμενη αναπλήρωση του υδροφορέα που θα έφερνε και μία ενίσχυση στις γεωτρήσεις, έτσι?
2: Αυτό που διαπιστώσαμε, κύριε Μεταξά, τι είναι? Ότι είχαμε πάρα πολύ καλή συμπεριφορά στα επιφανειακά ύδατα και μιλάω για τις πηγές του Δήμου όπου είχαμε. Αυτές δίνανε νερό και δίνουν ακόμα λίγο νερό, ενώ πέρσι τέτοια εποχή δεν είχαν τίποτα. Είχαμε πάρα πολύ λοιπόν καλή συμπεριφορά στα επιφανειακά, ενώ δυστυχώς, μάλλον λόγω υδατοπερατότητας των πετρωμάτων, σε πολλές περιοχές είχαμε πάρα πολλά αρνητικά φαινόμενα όσον αφορά την αναπλήρωση του υδροφορέα. Και θέλω να πω ότι ρωτώντας κάποιους ειδικούς για αυτό το φαινόμενο, μας είπαν ότι ορισμένες περιοχές λόγω των πετρωμάτων, για να μπορέσει να γίνει μια καλή αναπλήρωση του υδροφορέα, θα χρειαστούν κάποια χρόνια. Δηλαδή, πρέπει να έχουμε και φέτος τον ίδιο χειμώνα και του χρόνου τον ίδιο χειμώνα, για να πούμε ότι θα έχουμε μια καλή εξέλιξη όσον αφορά την

0: υδατοπερατότητα. Δυστυχώς έχουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο Δήμο μας προβλήματα ίδρυυσης σε αρκετούς σχισμούς που έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι γεωτρήσεις δίνουν όλο και λιγότερο νερό. Αυτή είναι μια ισχυρή πραγματικότητα που τη φωνάζομαι εδώ και αρκετά χρόνια ότι πρέπει άμεσα να γίνουν παρεμβάσεις, κύριε Μεταξά, σε γενναίες παρεμβάσεις οι οποίες να αφορούν την αναπλήρωση του υδροφορέα. Και τι εννοούμε με αυτό? Πάρα πολλά μικρά ανασχετήρια φράγματα να μην χάνεται αυτό το νερό, αυτό το αγαθό που μας δίνει ο Θεός, να μην χάνεται προς τη θάλασσα. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτό συνέβη και πέρσι. Ό,τι νερό, το περισσότερο το ξέρετε ότι χάνεται προς τη θάλασσα και ό,τι έμεινε προς τη γη δεν πήγε να αναπληρωθεί. Τα εδάφτα τέτοια που δεν είχαν γρήγορα αναπλήρωση, για να πούμε ότι έχουμε φέτος νερό σε ορισμένες περιοχές του Δήμου.
1: Το φράγμα της Πλακιώτης σας έχει νερό, Δήμαρχε?
0: Το φράγμα της Πλακιώτης, κύριε Μεταξά, έχει νερό. Έχουμε κάνει συναντήσεις στην αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας που έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο να έχουμε συμφωνήσει σχεδόν μαζί με τον όμορο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων τι νερό θα πάρουμε και με τον τρόπο που θα το πάρουμε. Ήδη προχωρούμε εμείς σαν Δήμος κάποιες μελέτες που θα μας επιτρέψουν την επόμενη χρονιά πλέον, αν όλα πάνε καλά, να μπορέσουμε να αντλήσουμε κάποιο νερό από το φράγμα, γιατί υπάρχουν και κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες που έχουν να κάνουν με την όλη κατάσταση που επικρατεί στο φράγμα. Και ξέρετε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί στην ουσία.
1: Δεν έχει το ένα φράγμα που δεν έχει δίκτυα. Μπορεί να έχει 10 εκατομμύρια κυβικά νερό και οι όμορες περιοχές να αντιμετωπίζουν πρόβλημα άρδευσης.
0: Κανονικά, κατάντη του φράγματος, κύριε Μεταξά, έπρεπε να υπάρχει και ένα μεγάλο αντιοστάσιο, να το πω έτσι εγώ έτσι απλά, το οποίο θα μας επιτρέπει από εκεί να παίρνουμε ομαλά το νερό. Αυτό το αντιοστάσιο δεν υπάρχει και είναι στην επόμενη φάση των δικτύων. Με αποτέλεσμα να πρέπει να γίνει μια άλλου είδους διαχείριση εκ μέρους των Δήμων και της περιφέρειας να μπορέσουμε να πάρουμε νερό. Από εκεί και μετά όμως το φράγμα της Πλακιώτητας, κύριε Μεταξά, λύνει το πρόβλημα σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι της Μεσαράς, να το πω έτσι, και στη δικιά μας πλευρά και στην πλευρά των Αρχανών Αστερουσίων. Αυτό που πρέπει να γίνει και άμεσα μάλιστα είναι αυτό που λέμε και φωνάζουμε τώρα και αρκετά χρόνια που υπάρχει αυτό το πρόβλημα, πάρα πολλά μικρά ανασχετήρια φράγματα. Να μπορέσουμε, κύριε Μεταξά, να κρατήσουμε το νερό που φεύγει προς τη θάλασσα στα εδάφη μας. Και το είδαμε αυτό, πραγματικά το είδαμε φέτος, που παρόλο που έκανε ένα πολύ καλό χειμώνα, δεν κρατήσανε το νερό που έπρεπε τα εδάφη για να αναπληρωθεί ο υδροφορέας. Δηλαδή η φετινή χρονιά ήτανε, επιβεβαίωσε αυτό που λέμε πάρα πολλά χρόνια, ότι πρέπει να γίνουν μικρά ανασχετήρια φράγματα, να μένει το νερό ένα διάστημα σε αυτά τα φραγματάκια που δεν θα είναι αρδευτικά, θα είναι μόνο για να μπορέσει να αναπληρωθεί ο υδροφορέας. Αυτό λοιπόν επιβεβαιώθηκε με τον πιο τραγικό τρόπο, θα έλεγα εγώ, φέτος, που ενώ είχαμε βροχοπτώσεις ήπιες, δεν είχαμε πλημμύρες το χειμώνα στην ουσία, και αρκετές βροχοπτώσεις, δεν μπόρεσε να αναπληρωθεί ο υδροφορέας. Και έχουμε προβλήματα σε όλο το Δήμο, σχεδόν σε οικισμούς, λόγω της υδατοπερατότητας των πετρωμάτων, από ό,τι μας είπανε οι γεωλόγοι που συμβουλευτήκαμε και οι ειδικοί, που δεν επιτρέψαν, ας πούμε, κατά τη διάρκεια αυτών των βροχοπτώσεων το νερό να απορροφηθεί και να φτάσει εκεί που πρέπει για να αναπληρωθεί ο υδροφορέας. Έφυγε το νερό προς τη θάλασσα. Αυτό σημαίνει.
1: Τελευταίο ερώτημα, κύριε Κοκολάκη, σε διαφορετικό θέμα, στο μέτωπο του μεταναστευτικού. Και επειδή έχει δοθεί μία διορία από το Υπουργείο σε αιρετούς της αυτοδιοίκησης, στην περιφέρεια και στον Δήμο Ηρακλείου, να καταθέσουν μία εναλλακτική πρόταση, κοινά αποδεκτή. Υπάρχει επικοινωνία, διάθεση, χώρος, πρόταση, οτιδήποτε για τον Δήμο Γόρτινας ως προς την προοπτική στα δικά σας διοικητικά όρια να δημιουργηθεί μια τέτοιου τύπου δομή?
0: Κύριε Μεταξά, επειδή το τελευταίο διάστημα είδαμε όλοι ότι βγήκαν κάποια δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό τύπο επιτοπλίστων ότι έχει προταθεί το ΑΣΥΜΗ για να γίνει δομή μεταναστών, και εγώ δεν θέλω να μιλήσω για άλλους δήμους,

0: θα μιλήσω μόνο για το δικό μου προφανώς. Αυτό που είπα κατηγορηματικά σε μια ραδιοφωνική συνέντευξη που έκανα είναι ότι εμένα προσωπικά ούτε κάποιο θεσμικό παράγοντα του ασημείου, εννοώ τον πρόεδρο, τον τοπικό αντιδήμαρχο εκεί πέρα της περιοχής ή κάποιο σύμβουλο της πλειοψηφούσας παράταξης της Μεγάλης Γόρτινας, δεν έχει ενοχλήσει κανείς επίσημος θεσμικά για τέτοιου είδους δομή, για δομή μεταναστών στο ασήμι. Και είπα μάλιστα, κύριε Μεταξάκη, είναι και αυτονόητο ότι από την πρώτη στιγμή που τέθηκε το θέμα δημιουργίας δομής, μπήκαν κάποια αντικειμενικά κριτήρια για την επιλογή του χώρου. Πρέπει να είναι κοντά σε ένα νοσοκομείο. Αυτοί οι άνθρωποι, όταν θα βγουν από την θάλασσα, από ένα τόσο μεγάλο ταξίδι, το πρώτο που χρειάζονται οι περισσότεροι είναι νοσοκομιακή περίθαλψη, αρκετοί από αυτούς. Και πρέπει να είναι κοντά και σε μια αστυνομική δύναμη, διεύθυνση, η οποία να έχει τη δύναμη, να έχει την πόρεση να επιβάλλει την τάξη αν γίνει οτιδήποτε. Γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει σε μια τέτοια δομή. Και δεν εννοώ να γίνει μόνο να φύγουν κάποιοι άνθρωποι από εκεί μέσα και επεισόδια μεταξύ τους. Τα έχουμε δει σε πολλές περιοχές της Ελλάδος, όταν υπάρχουν τέτοιες δομές με ανθρώπους που είναι από διαφορετικά κράτη, συμβαίνουν και τέτοιου είδους επεισόδια. Οπότε αυτά τα αντικειμενικά κριτήρια προφανώς το ασήμι του Δήμου Γόρτινας δεν τα πλήρει. Και μάλιστα είπα και στη συνέντευξη ότι για να μπορέσει να φτάσει οποιαδήποτε υπηρεσία στο συγκεκριμένο σημείο από το Ηράκλειο που είναι το κέντρο των πάντων, εκεί υπάρχουν τα μεγάλα νοσοκομεία του νομού μας, εκεί υπάρχει και η αστυνομική δύναμη επιτοπλίστων, εκεί είναι συγκεντρωμένη, θέλει ένα τεράστιο χρονικό διάστημα λόγω των δρόμων, λόγω της πρόσβασης, που είναι άθλια, κύριε Μεταξά, προς όλη τη Μεσαρά.
1: Μάλιστα. Άρα δεν σας ενόχλησαν, δεν έχει ανοίξει η συζήτηση, δεν σας ενόχλησαν, δεν έχει ανοίξει η συζήτηση, δεν υπάρχει ζήτημα, καταλαβαίνω, σωστά.
0: Αυτό είναι η πραγματικότητα. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα και το λέω και από το βήμα αυτό που μου δίνεται σήμερα, ότι αντικειμενικά δεν υπάρχει δυνατότητα σε Δήμο της Ενδοχώρας, νότιο Δήμο όπως είναι όλοι οι νότιοι της Κρήτης, να γίνει αυτό το πράγμα. Είμαστε οι Δήμοι εισόδου, έχουμε μια μεγάλη επιβάρηση στη διαχείριση, την πρώτη διαχείριση αυτών των ανθρώπων και το γνωρίζετε καλά, το έχουμε πει πολλές φορές. Δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει αντικειμενικά κάποια δομή σε κανένα από τους Δήμους τους νότιους. Και πόσο μάλλον στο Δήμο Γόρτινας, ο οποίος δεν έχει τέτοιου είδους ούτε εγκαταστάσεις, ούτε τη δυνατότητα σαν Δήμος και σαν περιοχή να υποστηρίξει μια τέτοια δομή.
1: Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα, Δήμαρχε, να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Σε διαφορετικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, τα πυρά της αντιπολίτευσης δέχτηκε η Δημοτική Αρχή στη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου στο Ηράκλειο με φόντο τις αντιδράσεις για τον τρόπο με τον οποίο η τουρκική αποστολή συμμετείχε στο 3ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορών στο Ηράκλειο. Το θέμα έφερε ενώπιον του σώματος η παράταξη της Μίζωνος Αντιπολίτευσης και με τον επικεφαλής της, Μιχάλη Καραμαλάκη, να χαρακτηρίζει ατόπιμα από πλευράς του Δήμου τα όσα έγιναν στο κέντρο της πόλης.
2: Το θέμα που προέκυψε με την τουρκική αποστολή που συμμετείχε στο 3ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορών, με εκατοντάδες χορευτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις στο Ηράκλειο και στα Χανιά, συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Η συζήτηση έγινε μετά από αίτημα που κατέθεσε η παράταξη της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Μιχάλη Καραμαλάκη, που χαρακτήρισε ατόπιμα από πλευράς του Δήμου τα όσα συνέβησαν στο κέντρο της πόλης.
3: Δεν μπορεί ο Δήμος Ηρακλείου να αποποιείται των ευθυνών του. Δεν γίνεται. Η οργάνωση περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα του Δήμου. Δεν είναι σε κάποιο site, σε κάποια εφημερίδα. Αν διαβάσουμε το πρόγραμμα του Δήμου, το λέει ξεκάθαρα. Αναφέρεται ξεκάθαρα στη συγκεκριμένη πομπή, όπου αναφέρει ότι θα γίνει με σημαίες και λάβαρα, άρα το γνωρίζανε. Δεν μπορεί να φτιάξει ένα πρόγραμμα να το αναφέρεις μέσα και να επικαλείς ότι δεν το γνώριζες.
2: Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειο για σένα, Μαρία Καναβάκη, που επέκρινε τη Δημοτική Αρχή για τα όσα συνέβησαν με την παρέλαση των χορευτών στο κέντρο του Ηρακλείου και τις δεκάδες τουρκικές σημαίες.
4: Ήταν τουλάχιστον άστοχο. Και κυρίως γιατί έλαβε χώρα σε ένα συγκεκριμένο δρόμο, σε μια εμβληματική οδό, για την οποία υπάρχουν μνήμες, υπάρχει ιστορία και όλοι οφείλουμε να δείχνουμε τον απαραίτητο σεβασμό.
2: Τόσο ο κύριος Καραμαλάκης όσο και η κυρία Καναβάκη υποστήριξαν πως η Δημοτική Αρχή θα έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη από τους Ηρακλειώτες και όχι να κρυφτεί πίσω από τις δηλώσεις του Προέδρου του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης που συμμετείχε στη διοργάνωση της συγκεκριμένης εκδήλωσης που είχε συμπεριληφθεί στο Φεστιβάλ των Τείχων του Δήμου Ηρακλείου.
3: Να ζητήσει ο Δήμαρχος ένα συγγνώμη από τον κόσμο του Ηρακλείου και όχι μόνο για αυτό που έγινε. Προφανώς όταν ασκείς διοίκηση θα γίνουν και λάθη, πρέπει όμως να τα αναγνωρίζεις και όχι να δημιουργείς ένα άλλο κλίμα που ότι δεν ξέρω ποιος φταίει, φταίνει, οι ιδιώτες φταίει, ο διοργανωτής φταίει, ο ένας φταίει, ο άλλος. Βγαίνει ο κύριος Βλατάκης, ζήτησε συγγνώμη, κάτι κατά τη δική του άποψη το πήρε πάνω του. Τον τιμά αυτό, αλλά δεν υποκαθιστά το Δήμο.
4: Ο Μιχάλης ο Βλατάκης σήκωσε το βάρος της ανάληψης, αν θέλετε, της ευθύνης και να βγει μπροστά να το πάρει πάνω του. Αυτό όμως είναι εντελώς διαφορετικό, γιατί η ευθύνη είναι πολιτική. Όταν κάτι γίνεται στον τόπο μας, γίνεται στο πλαίσιο του Δήμου, η ευθύνη είναι πολιτική και η ευθύνη είναι υπό τη σκέπη του Δήμου Ηρακλείου.
2: Μάλιστα, ο κύριος Καραμαλάκης υποστήριξε πως στα Χανιά η αντίστοιχη παρέλαση έγινε με κάθε αποστολή να κρατά μία σημαία της χώρας της και όχι όπως έγινε στο Ηράκλειο.
3: Η επόμενη μέρα έγινε στα Χανιά, η ίδια ακριβώς εκδήλωση, με τους ίδιους διοργανωτές. Μία σημαία κρατούσε κάθε αποστολή και όλα έγιναν μια χαρά. Διερωτώ με, δεν θα μπορούσε αυτό να γίνει και στο Ηράκλειο? Απλά θα μπορούσε. Σαφέστατα μπορούσε να γίνει, να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα και σήμερα να συζητάμε μόνο για την επιτυχία των εκδηλώσεων και όχι για αυτή την εικόνα που παρουσιάστηκε στους κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου την ημέρα εκείνη.
4: Πρέπει να αναγνωριστεί και πρέπει να ληφθεί υπόψη, ώστε να μην επαναληφθεί κάτι τόσο τουλάχιστον άστοχο, θα επαναλάβω εγώ, στο μέλλον και να μην δίνουμε την αφορμή και την ευκαιρία τέτοιου τύπου συμβάντα να δίνουν μια γενικότερη άσχημη εικόνα για τα πολιτιστικά δρόμενα που δεν τους αξίζει και δεν τους αρμόζει.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα. Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Βρεφικές κρέμες γιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτέ γιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο με έκπτωση 50%. Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Gouda 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με 2 baby lino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με ίδιες οι χαμηλότερες τιμές από το 2023.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σε όχημα στη Λωρίδα της Γάζας είχαν σαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο Παλαιστίνοι, ανάμεσα τους ένα παιδί, και να τραυματιστούν άλλοι 7.
1: Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις σε όλη τη Γάζα, σύμφωνα με νοσοκομιακές και υγειονομικές πηγές. Στον καταβλισμό Αμπού Χάντρα πλάνα δείχνουν σκηνές που έχουν υποστεί ζημιές, κοιλίδες αίματος και υπάρχοντα σκορπισμένα στο έδαφος. Ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι πραγματοποίησε 4 πλήγματα με στόχο μαχητές. Ο υπεύθυνος του καταβλισμού δήλωσε ότι 4 σκηνές καταστράφηκαν ολοσχερώς και ότι οι άνθρωποι είχαν στοχοποιηθεί σε διάδρομο ανάμεσα στα καταλύματα. Αξιωματούχοι

0: της υγείας ανέφεραν επίσης πλήγματα στη Ζουαΐντα, στην κεντρική Γάζα και στη Χαν Σιούινς, στο νότιο τμήμα. Το Υπουργείο Υγείας της Γάζας αναφέρει ότι 1.372 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί και 4.659 έχουν τραυματιστεί από Ισραηλινά πυρά από τότε που ξεκίνησε η εκεχηρία τον Οκτώβριο του 2025. Ο ΙΕ θεωρεί τα στοιχεία αξιόπιστα, αλλά αυτά δεν διακρίνουν μεταξύ αμάχων και μαχητών.
1: Με αυξημένη ζήτηση συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων για την εντός έδρας αναμέτρηση του Όφη με την Hoffenheim στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί το απόγευμα της Πέμπτης στο Παγκρίτιο Στάδιο.
2: Μετρώντας αντίστροφα για τη μεγάλη ευρωπαϊκή πρεμιέρα, η Hoffenheim έχει ήδη πάρει μια πρώτη γεύση από τις απαιτήσεις της νέας αγωνιστικής περίοδου στην Bundesliga. Η γερμανική ομάδα έχει δώσει μέχρι στιγμής 3 παιχνίδια στο πρωτάθλημα, έχοντας απολογισμό μία νίκη και 2 ήττες. Μπορεί τα αποτελέσματα να μην είναι ιδανικά, ωστόσο η εικόνα της Hoffenheim στα 3 αυτά παιχνίδια δείχνει μια ομάδα που έχει επιθετικές δυνατότητες, βρίσκει με συνέπεια το δρόμο προς τα δίχτυα, αλλά παράλληλα παρουσιάζει αμυντικά κενά τα οποία μπορούν να αποτελέσουν σημείο αναφοράς εν ώψη της αναμέτρησης με τον Όφη. Στα 3 πρώτα παιχνίδια της Bundesliga, η Hoffenheim έχει πετύχει 6 γκολ και έχει δεχθεί 6, έχοντας απολογισμό μία νίκη και 2 ήττες. Τα αποτελέσματα: Κολονία Hoffenheim 3-2, Hoffenheim Dortmund 2-3, Hoffenheim Stuttgart 2-1. Το στοιχείο που ξεχωρίζει είναι πως και τα 3 παιχνίδια της κρίθηκαν στο 1 γκολ. Η Hoffenheim δεν έχει γνώρισει βαριά ήττα, ενώ σε κάθε αναμέτρηση έχει καταφέρει να βρει τουλάχιστον 2 φορές δίχτυα. Την ίδια στιγμή όμως έχει δεχτεί 2 ή περισσότερα γκολ στα 2 από τα 3 παιχνίδια της. Αυτό δημιουργεί την εικόνα μιας ομάδας που δεν φοβάται να επιτεθεί, αλλά αφήνει χώρους και δίνει δικαιώματα στους αντιπάλους της. Για τον Όφη, επομένως, το συγκεκριμένο στοιχείο μπορεί να αποτελέσει ένα από τα σημεία στα οποία θα επιχειρήσει να χτυπήσει την Πέμπτη. Η Hoffenheim πάντως έρχεται στο Ηράκλειο με ανεβασμένη ψυχολογία μετά την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα και με στόχο να ξεκινήσει με το δεξί τη League Phase του Europa League.
1: Κυρίες και κύριοι, δείτε αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8 με τη Σότια 5 Δήμου. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
2: Τι?
1: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
2: Τι με σκάτε, ε?
1: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
2: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
3: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Οτιδήποτε γινόταν, έφταιγε ο Χιώτης.
6: Έφταιγε ο Χιώτης.
5: Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό.
6: Είναι η μοίρα του τερματοφύλακα.
5: Είναι χαρακτηριστικό ότι αποκλειστήκαμε 0-0 με το Χαϊδάρ, νομίζω ότι χάσαμε στα πέναλτι. Που έπιασαν ένα πέναλτι, έφταιγε ο Χιώτης.
6: Ένα στοιχείο που πρέπει να έχει ο τερματοφύλακας, ποιο είναι?
5: Χαρακτήρα.
6: Χαρακτήρα. Ναι,
5: δυνατό χαρακτήρα.
6: Λογικό, δυνατό.
5: Ναι, ναι.
6: Και τρέλα. Το πάμε αυτό έτσι.
5: Εγώ πας πω το χαρακτήρα πιο δυνατό. Ξεκινάμε τον Κριστέλιο, βγάζει το πουκάμισο, το κρυμμένο στο δοκάρι ο Κριστέλιος. Του λέει
6: ο άλλος.
5: Του λέει, του αρέσει λέει, ο μικρός. Για να βγάλει λέει, το πουκάμισο, λέει, του αρέσει.
6: Είσαι ο τελευταίος τερματοφύλακας ΑΕΚ που υπερασπίστηκε την αιστεία του στο παλιό γήπεδο της Νέας Φιλαδελφίας.
5: Είναι η ιστορική στιγμή. Τις επόμενες μέρες που ξεκίνησε το γκρέμισμα, πέρναγες απ' έξω από τη Φιλαδέλφεια και μελαγχολούσες.
6: Το πιο μεγάλο κομμάτι είναι χαρές ή λύπες.
5: Λύπες.
6: Λύπες είναι.
5: Λύπες. Είναι το περισσότερο, είναι κακές στιγμές. Δηλαδή, έχει πολλά λάθη, έχει κακές εμφανίσεις, έχει κράξιμο πολύ. Μακριά για αγαπημένη.
6: Μακριά για αγαπημένη.
5: Μακριά για αγαπημένη.
6: Καμιά προώθηση, καμιά σέντα, δεν τελευταίο.
5: Βγήκα μια φορά.
6: Α, βγήκες.
5: Και φάγαμε. Είναι ένα παιχνίδι που παίζουμε Κέρκυρα Λυσιακός. Είμαστε 1-1 κιόλα. Κερδίσουμε ένα φάουλ στα πλάγια στο 90, φεύγα. Βλέπω τον πάγκο εκεί, μου λένε ανέβα. Να κάνω ανέβω. Ναι, μου λένε ανέβα. Τελευταία φάση μου λένε ανέβα. Πάω κουτσακούτσα και εγώ. Πρέπει να κάνει το φάουλ, διώχνει ο τερματοφύλακας, διώχνει ο αμυντικός, παίρνει την μπάλα, μπαίνει μόνος στην αλήθεια. Νύχτο του φώναζα, τίποτα. Χάσαμε 2-1.
6: Έχεις καμιά ανάμνηση από το γεντή κουλέ, ας πούμε?
5: Ανάμνηση από το γεντή κουλέ σαν αντίπαλος.
6: Ναι, σαν αντίπαλος.
5: Εντάξει, κάπου το ζηλεύαμε κιόλα. Ήταν μια πολύ καλή έδρα, δύσκολη έδρα. Το πιο δύσκολο είναι να κάνει τους παίχτες να σε εμπιστευτούν.
6: Να σε εμπιστευτούν.
5: Να εμπιστευτούν το πλάνο.
6: Να σε σηκώσουν με τους περισσούς στο αεροδρόμιο.
5: Μπράβο.
6: Μετά κάνε την πρόκληση επί τσέκ.
5: Κάνε αυτό.
6: Κάνε αυτό και.
5: Και θα γίνει αυτό. Το ότι βλέπεις ότι η ομάδα προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Δηλαδή να βγάλει κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία τα οποία δεν είναι το ξέρεις κάτι, να πετάξουμε την μπάλα μπροστά.
6: Ναι, ναι. Γιώμα
5: και πάμε να δούμε και ότι γίνει. Προσπαθούμε μέσα από το παιχνίδι, βλέποντας τον αντίπαλο, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
4: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
5: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
6: Τι θα έλεγα?
7: Όλα θα πάνε καλά.
5: Έχεις τις σωστές βάσεις, είσαι ασφαλής.
7: Να είσαι ο εαυτός σου.
8: Η ζωή είναι ωραία.
9: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
7: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
8: Θα τα καταφέρεις.
5: Αρκεί να το πιστέψεις.
7: Πίστεψέ το.
5: Με το διακρότημα μπορείς.
4: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
10: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με τρία κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
11: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
12: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
13: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
14: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
15: Αγρότης είναι μια μούρλα ρε παιδί μου.
16: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
17: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
16: Το χώμα πρέπει να το τρως.
18: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
19: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
20: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
16: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
15: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
17: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
15: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
16: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
18: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
15: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
17: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
20: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
16: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
20: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
17: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
16: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Better Vetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έρθει κάποιος στην Κρήτη, να έρθει κάποιος στα Χανιά και να μην έρθει εδώ στον ευλογημένο τόπο, στα Φαλάσσαρα. Να είμαστε στο λιμανάκι, βλέπετε πίσω και το μικρό φάρο. Τι μπορεί να κάνει κανείς εδώ τώρα? Φυσικά μπορεί να απολαύσει τις διακοπές του, το μπάνιο του έχει μια τεράστια παραλία, υπάρχει καλό φαγητό, υπάρχουν μπιτσόμπαρα, υπάρχει οτιδήποτε θέλει κανείς και η σεζόν κρατάει μέχρι και τον Νοέμβριο. Πάμε να περπατήσουμε, πάμε να φάμε κάτι, γιατί όπου πάμε τρώμε και τα καλύτερα, και να σας δείξουμε ότι εμείς νομίζουμε ότι πρέπει να δείτε. Λίγοι έως ελάχιστοι γνωρίζουνε, γιατί πιο πολλοί έρχονται εδώ για το άραγμα και για τα μπιτσόμπαρα και για το φαγητό, ότι εκεί ακριβώς που σας δείχνω, εκεί ακριβώς που σας δείχνω, υπάρχουν τα αρχαία Φαλάσσαρνα. Κοιτάξτε τώρα, είναι λίγο δύσκολο να πας, γιατί είναι χωματόδρομος με το αυτοκίνητο, αλλά αξίζει τον κόπο, γιατί έχει φυσικό κάλος, υπάρχουν παραλίες μέσα πολύ ψαγμένες και αξίζει τον κόπο να σπάσεις, ρε παιδί μου, ένα μισά ώρα και να πας να τα δεις. Συν την ιστορία.

Καπετάν Νικόλας, η κυρία Κατερίνα Μέσα ετοιμάζει κακαβιά τώρα, γιατί η κακαβιά πρέπει να γίνεται εκείνη τη στιγμή. Είναι εδώ από το 1900, αν δεν κάνω λάθος, από το 1987, δίπλα ακριβώς στο κύμα, με δικά τους ψάρια, έχουν δικό τους καΐκι, ακριβώς εδώ στο λιμανάκι, και περιμένω όλα τα γαλούδια τώρα από σαλάτα, κακαβιά που την ετοιμάζει όπως σας είπα, και δεν ξέρω τι άλλο, εκπλήξεις. Είπαμε, θα ερχόμαστε και θα τρώμε και θα σας δείξουμε τα καλύτερα, τα top, πάντα ψαγμένοι.

0: Ήρθε και η κακαβιά.
1: Περιμέναμε κανένα 20 λεπτό, άντε μισή ώρα, για να φάμε αυτό εδώ το αριστούργημα. Την αυθεντική κακαβιά, ψαρούκλες δίπλα. Να σου βάλω άλλη μια, η κυρία Κατερίνα την ετοίμασε. Βάλτσα μου. Τι την τρως πρωί, μεσημέρι, βράδυ, απόγευμα, όπου θες. Θα δοκιμάσω. Καταρχάς πρέπει να σου πω κάτι. Ότι η κακαβιά εδώ δεν γίνεται με ψηλό, ψεύτο ψάρια, γίνεται με ψάρια α. Εξάλλου φαίνεται και στο πιάτο. Δεν την κάναμε μόνο για μας. Και πιο μεγάλα. Που λέγει η κυρία Κατερίνα από πίσω. Και είναι άντε γεια και στο λεμόνι και... Τι να πω. Δεν έχω λόγια. Δεν βάζεις πολύ πατάτα. Είναι σούπα, δεν είναι χυλός. Ενώ εδώ έχεις την πατατούλα και άμα θες τη βάζεις εδώ και την τρως, ας πούμε. Σαλάτα του μαγαζιού, σαλάτα Καπετάν Νικόλας, που έχει μέσα χταπόδι, γαύρο μαρινάτο, πρασινάδες, λουσμένη με ωραίο dressing. Γαύρος μαρινάτος, μπαμπάτσικη μερίδα, όχι φθηνό μερίδα. Όχι μετρημένα, 8 με 10 γαβράκια. Καποδάρα με φάβα. Γαρίδες σε γανάκι. Καθαρισμένες, παραδοσιακά φτιαγμένες. Θέλει ψωμί τώρα εδώ και βούρτα. Θέλει ψωμί, τέρμα. Η φρέσκια ντομάτα. Μελανούρια και σαργή, ψαρο τηγανιά λέγεται αυτή εδώ. Δεν περιμένετε να πάρετε καμιά τηγανιά όπως η τηγανιά από το χοιρινό. Τα ψάρια τα διάφορα στο τηγάνι, τα λέμε ψαρο τηγανιά, ψαχανιά. Σαν ορός κατεβαίνει. Φάρμακο λέμε. Αυτή πίνεται κιόλας, στην κούπα. Για στα χέρια σου. Τρως μια και πας για βόλτα. Σαν και εμένα.

εδώ μέσα στην Αμμουδιά. Φεύγω, μπόλικο νερό, γιατί δεν το χρειαστώ. Δεν σας λέω πού θα πάω πάλι. Εδώ θα μπορούσα να καθίσω όλη την ημέρα να συμβολογάω, να ξεκινάω από σούπα και να τελειώνω με καπούδια κτλ. Έφυγα. Είμαστε στο Ρέθυμνο. Πιο συγκεκριμένα, Ατσιπόπουλο. Ακόμα πιο συγκεκριμένα, Φάρμα Αντωνάκη που αγαπάμε να μαγειρεύουμε με όλα τις τα προϊόντα. Ήρθαμε όμως εδώ για τα λουκάνικα. Θα δείτε όλη τη διαδικασία, πώς ακριβώς ξεκινάνε και πώς παρασκευάζονται. Είστε έτοιμοι. Μέσα. Η ποιοτική διαδικασία παρασκευής κρεατοσκευασμάτων και αλαντικών ξεκινά με την επιλογή άριστης ποιότητας κρέατων. Στη συνέχεια προετοιμάζονται τα μείγματα μπαχαρικών.

Εκλεκτά κομμάτια χοιρινού κρέατος με φρέσκο πράσο. Λουκάνικα πρασάτα για να κάνουμε την απόλυτη τηγανιά. Φτιάξτε την χειμώνα, φτιάξτε την καλοκαίρι. Υπεργές, κρασάκι, εύκολη, το μαντεμένιο τηγάνι θα κάψει και πάμε. Το κρεμμύδι. Όχι ψιλοκομμένο, έτσι όπως το κόβω. Σκόρδο δεν βάζω, δεν χρειάζεται. Στην άκρη μία πράσινη και μία κόκκινη πιπεριά. Αφαιρούμε σπόρια και κόβουμε σε χοντρά κομμάτια. Το ίδιο και το λουκάνικο. Το συγκεκριμένο λουκάνικο είναι καπνιστό, άρα είναι σαν αλαντικό. Δεν θέλει ψήσιμο επιπλέον, ίσα ίσα ζέσταμα. Πάμε με ελαιόλαδο. Αφήνουμε να κάψει και ρίχνουμε τα λαχανικά. Τώρα θα προσθέσουμε καπνιστό αλάτι μεσολογικό.

δείτε πώς μέλωσαν τα λαχανικά. Τώρα θα διασκορπίσουμε όμορφα τα λουκάνικα. Και θα τα δώσουμε χρώμα. Και είπαμε, θα σβήσουμε με γρασί. Ρίγανη και γραβιέρα με μπούκοβο.

λεμόνι. Κόβουμε και ζαράκια γραβιέρα μπουκοβό στο τελείωμα, λίγη ρίγανη και μαϊντανό. Μόλις το κατεβάσουμε τη φωτιά αυτό, ρίγανη από τους φίλους μας εκεί Κρέτα Βοτάνικα, στη Σιτία, και θα το ξαναπώ, να μπαίνετε στο e-shop και να παραγγέλνετε. Ανακάτεμα ελαφρύ, λίγο μαϊντανό για βασικάδα και τελειώνω.

παραλία Κισάμπο, Μπρίζ. 24 ώρου θα έλεγε κανείς βάσεως, all day. Θα το πω εγώ, γιατί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας βρίσκεις να φας και να πιεις τα πάντα. Από κοκτέιλ, διάφορα brands, Roof Garden πάνω, με επιλεγμένα κρασιά, ετικέτες και καλό φαγητό βραδινό. Και κάτω, όπως σας είπα, κάθε ώρα έχει κάτι να διαλέξεις και να φας. Πάμε.

Είμαι σχετικά πρωί τώρα. Θέλω καφεδάκι. Εδώ θα μείνω όλη τη μέρα. Νεύω και πάνω μετά. Μετά θα πιω ένα κοκτέιλάκι έτσι λίγο πιο soft. Δεν ξέρω τι θα μου ετοιμάσει ο Αντώνης. Και θα πάω και πάνω.

Είμαστε πάνω στο roof garden, να το πω έτσι, του Breeze. Βασιλικό πρωινό για δύο. Για 12 είναι αυτό. Αν δείτε τι έχει. Χωριάτικο λουκάνικο, 4 αυγά, bacon. Έχουμε εδώ πραλίνες, μέλια, περασμένο από αγνό παρθένο κριτικό ελαιόλαδο το ψωμί, mini pancakes, γρανόλα, γιαούρτι με φρούτα, χυμούς, γάλα, τι άλλο θέλετε. Δεν θέλετε τίποτα για πρωί. Και μετά θα έρθείτε όπως θα έρθω εγώ, που θα φάω αυτά, θα πάω μια βόλτα και θα ξαναγυρίσω για να φάω και απογευματινό βραδινό. Μπραντς νούμερο 2, συνεχίζουμε. Υπάρχει μέχρι και κριτικό πρωινό, παραδοσιακό και λίγο πειραγμένο με έτσι twist. Τόστ αβοκάντο, cream cheese μυρωδικών με άνηθο μέσα, έτσι να είναι δροσερό. Αβοκάντο κρέμα, μαρμελάδα ντομάτας και αυγά μάτια, σαλατούλα δίπλα. Πάμε, δεύτερο, αυγουλάκια, αβοκάντο, cream cheese επίσης και με σολομό. Και πάμε στα τζάπανι σουφλέ pancakes, με λιωμένη πραλίνα, φράουλα και τριμμένο ωραίο.

μήλα ζαγορίν, ανάλογα με την ποσότητα που θα κάνετε, τα κόβουμε στη μέση, τα καθαρίζουμε, αφαιρούμε τον πυρήνα και τα τρίβουμε στο χοντρό μέρος τρίφτη. Την κανέλα μας, αν έχουν πολλά υγρά, φροντίζουμε να τα αφαιρέσουμε. Και έρχεται σειρά από λευκορίτικο κριτικό θυμαρίσιο μέλι. Ανακατεύουμε και αφήνουμε στην άκρη ή στο ψυγείο. Αν τα ψωμιά του τοστ έχουν ψύχα, τα αφαιρούμε με ένα καλό μαχαίρι, όπως εγώ εδώ, πάντα τη Σοπινέλ, και παίρνουμε ένα μικρό πλάστη ή ό,τι μας βολεύει και ανοίγουμε τα ψωμιά σαν φύλλο. Προσπαθούμε να βάλουμε γέμιση χωρίς υγρασία. Ρολάρουμε. Πασπαλίζουμε με βούτυρο ή με ελαιόλαδο και τα βάζουμε στο air fry στους 180 βαθμούς για περίπου 5 λεπτά. Σιδιακό ελαιόλαδο σαβιδάκης. Πινελάκι.

aqui. Extra canela, extra μέλι και κάντε άφθονα. Και φυσικά δώστε το στα παιδιά σας, πιείτε ένα τσάι, απολαύστε ένα καφέ. Μιλοπιτάκια στο τρίλεπτο. Γεύσεις από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Με την καθαρότητα του Ολύμπου, στο ποτήρι μας, με το φυσικό μεταλλικό νερό, διός. Γιατί η προστασία είναι στη φύση του.

Λέγεται ολονύχτια βρώμη. Ιδανικά πρέπει να την αφήσετε στο ψυγείο όλο το βράδυ. Σας παρακαλώ, δοκιμάστε την και επιπλέον δώστε τη στα παιδιά σας. Είναι ό,τι καλύτερο και πιο θρεπτικό. Και έχει και άρωμα από cinnamon rolls. Πάμε, πάμε να ξεκινήσουμε. Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, το οποίο βρίσκεται στους πρόποδες του Δηλώφου Φαρσάλων, βιολογικές νυφάδες βρώμης ολικής. Δείτε εδώ λιναρόσπορο, κοπανισμένο. Επίσης Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, το βλέπετε εξάλλου. Πρωτεϊνούχο φυτικό γιαούρτι, εγώ διάλεξα με γεύση βανίλια. Πάμε και με Λάρα, κριτική, σιτιακή.

μπαχαριδάκια, τα θερματίζω με το χέρι. Μπορούμε να κάνουμε και icing, αλλά θα σας κάνω άλλη φορά, άλλη ολονυχτία βρώμη. Θα σας δείξω τι είναι το icing. Κανέλα και μοσχιοκάριδο μαζί. Αραιώνουμε με λίγο γάλα φυτικό, πρωτεϊνούχο. Και αυτό έχει γεύση βανίλια. Ανακατεύω και αφήνω στην άκρη. Αυτό τώρα ιδανικά πρέπει να μπει σε μπολ και να μείνει όλο το βράδυ για να φουσκώσει αυτό ο χυλός που βλέπετε. Ποιος δεν έχει στο τραπέζι του τα υπέροχα μήλα Ζαγορίν, που φυσικά μας έρχονται από το Πήλιο και από τη Ζαγορά. Θα τα κόψω και θα τα βάλω μέσα σε ένα πιατάκι με λεμονάκι να μην μαυρίσουν.

Μετά από 5 λεπτά και αφού έχουν μαριναριστεί λίγο, θα προσθέτουμε μέσα, ανακατεύουμε και αν θέλουμε βάζουμε από πάνω και επιπλέον μαζί με σταφίδα, καρύδια, ό,τι μας αρέσει. Βάζουμε στον πάτο το μείγμα, συνεχίζουμε με βουτήματα μελιού, θα δείτε τώρα. Βάζουμε καρύδια, μήλα επιπλέον, όπως σας είπα, σταφίδες. Αλλά αυτό εδώ τώρα που κάνω, ιδανικά όλο το βράδυ μέσα στο ψυγείο. Η οικογένεια Τσικνάκης είναι η πρώτη εταιρεία παξιμαδιών στην Ελλάδα που έβγαλε βιολογικά παξιμάδια. Εδώ έχουμε, τι έχουμε, αν το φάτε αυτό δεν θα σταματάτε, βουτήματα μελιού. Εγώ θα τα πάρω, θα τα σπάσω, δείτε και ακούστε. Θα τα θρηματίσω και θα το βάλω από πάνω. Ελληνικό καφέ τώρα αυτό, το βούτυμα, άντε γεια.

Breeze, έρχεσαι το πρωί 8 η ώρα και φεύγεις το βράδυ κατά τις 12, έτσι να πάνε να ξεκουραστούν και οι άνθρωποι. Ξεκινάς με καφέ πρωινό, καταλήγεις τώρα εδώ να έχεις πιατάρες όπως το φιλέτο κοτόπουλο σουβίντ, ρόνερ που λένε κάποιοι, όπως θέλετε πείτε το. Μετά τελειώνει για να πάρει ωραίο χρωματάκι και μια ωραία αρωματική βινεγκρέτ. Ψητά λαχανικά από κάτω, έτσι γυρνώ, δίπλα φιλέτο τόνου μέσα σπανάκι σωτέ, το σουσαμάκι και σαλάτα φακής και εδώ που θα φάω οπωσδήποτε μαύρο ριζότο με καλαμάρι και έχει ένα ωραίο από πάνω έτσι αρωματικό ελαιόλαδο με μυρωδικά, βλέπω τον άνηθο, θα δοκιμάσω, επιβάλλεται.

0: δοκιμάζω και θα σας πω τι έχει μέσα. Υπάρχει, αυτός έχει μόνο συνέρθει. Τέλειο. Πρέπει να έχει πολύ καλή ποιότητα σικουδιά. Καλά τώρα τα passion fruit και τα lime φαίνονται. Όπω δυνατό, το παίρνω, φεύγω. Γεια μας.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Κύριε Σούλα!
4: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
5: Σιγά το πεπρωμένο.
6: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
5: Με ποιον?
6: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Είναι φανταστική.
5: Σιγά το πεντάστερο.
7: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Οτιδήποτε γινόταν, έφταιγε ο Χιώτης.
3: Έφταιγε ο Χιώτης.
2: Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό.
3: Είναι η μοίρα του τερματοφύλακα.
2: Είναι χαρακτηριστικό ότι αποκλειστήκαμε 0-0 με το Χαϊδάρ, νομίζω ότι χάσαμε στα πέναλτι. Που έπιασαν ένα πέναλτι, έφταιγε ο Χιώτης.
3: Ένα στοιχείο που πρέπει να έχει ο τερματοφύλακας, ποιο είναι?
2: Χαρακτήρα.

0: χαρακτήρα.
1: Δυνατό χαρακτήρα.
0: Λογικό, δυνατό.
1: Ναι, ναι.
0: Και τρέλα. Το πάμε αυτό έτσι.
1: Εγώ μπορώ να σου πω το χαρακτήρα πιο δυνατό. Ξεκινάμε τον Κριστέλιο, βγάζει το πουκάμισο, το κρούμε στο δοκάρι ο Κριστέλιος. Του λέει
0: ο άλλος.
1: Του λέει, του αρέσει λέει, ο μικρός. Για να βγάλει λέει, το πουκάμισο, λέει, του αρέσει.
0: Είσαι ο τελευταίος τερματοφύλακας ΣΑΕΚ που υπερασπίστηκε την αιστεία του στο παλιό γήπεδο της Νέας Φιλαδελφίας.
1: Είναι η ιστορική στιγμή. Τις επόμενες μέρες που ξεκίνησε το γκρέμισμα, πέρναγες απ' έξω από τη Φιλαδέλφεια και μελαγχολούσες.
0: Το πιο μεγάλο κομμάτι είναι χαρές ή λύπες.
1: Λύπες.
0: Λύπες είναι.
1: Λύπες. Είναι το περισσότερο... είναι κακές στιγμές. Δηλαδή, έχει πολλά λάθη, έχει κακές εμφανίσεις, έχει κράξιμο πολύ. Μακριά και αγαπημένη.
0: Μακριά και αγαπημένη.
1: Μακριά και αγαπημένη.
0: Καμιά προώθηση, καμιά σέντα, τελευταία.
1: Βγήκε καμιά φορά.
0: Α, βγήκες.
1: Και φάγαμε. Είναι ένα παιχνίδι, δηλαδή, παίζουμε Κέρκυρα Λυσιακός. Είμαστε ένα-ένα κιόλα. Κερδίσουμε ένα φάουλ στα πλάγια στο 90, φεύγα. Βλέπω τον μπάγκο εκεί, μου λένε ανέβα, ανέβα. Να κάνω, ανέβω. Ναι, ναι, μου λένε ανέβα, ανέβω. Ανέβα. Τελευταία φάση μου λένε ανέβα, ανέβα. Πάω κουτσακούτσα και εγώ. Πρέπει να κάνει το φάουλ, διώχνει ο ματοφύλακας, διώχνει ο αμυντικός, παίρνει την παραλώση, μπαίνει μόνος στα δίχτυα. Λίχτο του φώναζα, τίποτα. Χάσαμε 2-1.
0: Έχεις καμιά ανάμνηση από το γεντή κουλέ, ας πούμε.
1: Αναμνήσεις από το γεντή κουλέ σαν αντίπαλο.
0: Ναι, ναι, σαν αντίπαλο.
1: Ναι, που. Εντάξει, κάπου το ζηλεύαμε κιόλας. Ήταν μια πολύ καλή, πολύ καλή έδρα, δύσκολη έδρα. Το πιο δύσκολο είναι να κάνεις τους παίχτες να σε εμπιστευτούν.
0: Να σε εμπιστευτούν.
1: Να εμπιστευτούν το πλάνο.
0: Να και σε κάτι... σηκώσουν με τους περισσούς στο αεροδρόμιο.
1: Μπράβο.
0: Μετά κάνε την πρόκληση επί τσέκ.
1: Κάνε αυτό.
0: Κάνε αυτό και.
1: Και θα γίνει αυτό. Το ότι βλέπεις ότι η ομάδα προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Δηλαδή να βγάλει κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία τα οποία δεν είναι το. Ξέρεις κάτι, να πετάξουμε την μπάλα μπροστά.
0: Ναι, ναι. Γιώμα
1: και πάμε να δούμε και ό,τι γίνει. Προσπαθούμε μέσα από το παιχνίδι, βλέποντας τον αντίπαλο, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις.

0: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Βρεφικές κρέμες Γιώτης, Φίτρονες, καφέ και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, Φαρίν Λακτέ Γιώτης 2,52 ευρώ και Φίτρο με έκπτωση 50%. Νέσκαφε Κλασικ 200 γραμμαρίων 5,64 ευρώ. Γκούντα 350 γραμμάρια 2,35 ευρώ. Με 2 Baby Lino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 ευρώ το κιλό. Σταφύλι Κρήτης 2,20 ευρώ το κιλό. Και φέτος

0: back to school με ίδιες ή χαμηλότερες τιμές από το 2023.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Είμαστε στην παλιόχώρα. Είμαστε στην εναλλακτική για κάποιους παλιόχώρα. Πλέον ένας από τους top προορισμούς των Ουμουχανίων. Μια μισή ώρα είναι, δεν είναι και πάρα πολύ. Κάντε καμιά στάση στην Κάνδανο και φάτε κανένα παγωτό και είναι όλα κομπλέ. Έχουμε λόγο που ήρθαμε και εδώ. Θα πάμε στον Άγιο και στο τέκνον του. Θα κάνουμε μερικές βόλτες μέσα στο χωριό, να το πω. Πόλη, να το πω. Όπως και να το πω, είναι πανέμορφο και έχει ωραία δρομάκια. Φύγαμε.
1: Φύγαμε.

είναι τόσο ωραία, ξινή και δροσερή, που πραγματικά, αν την έφτιαχνα εγώ, έτσι την έφτιαχνα. Άγιος, κυρίες και κύριοι, εδώ στην Παλιόχωρα, 35 χρόνια. Και τώρα απέκτησε και το τέκνο, θα πάμε φαγητό, πάντα ψάχνουμε ένα παιδί εδώ. Πάρω μερικές ανάσες, θα πάμε να κάνουμε βόλτες μέσα και μετά θα πάμε στο τέκνο. Τέκνο ίσον παιδί ή τεκνό ίσον ομορφότερο εδώ. Θα παρακάτω θα τα πούμε δίπλα, δεν χρειάζεται. Άλλη μία παιδί θα πάω και φύγαμε. Μπορώ να έχω άλλη μία. The day I walk.

Χαρακτηριστικά ιστορικά σημεία που πρέπει να επισκεφτεί όταν έρθει στην Παλιόχωρα είναι το κάστρο, το Κάστελ Σελίνο, το οποίο χτίστηκε το 1279, και ο ναός της Ευαγγελίστριας, ένας πανέμορφος ναός, ο οποίος ανακαινίστηκε από τον Ελευθέριο Λιτσαρδάκη το 1987.

0: Ζήτε και στη τηλεόραση σα είδα.
1: Εσείς από πού είστε καταρχάς?
0: Εγώ
1: δεν είστε από εδώ.
0: Από τη Ρωσία είμαι.
1: Ρώσος ή Ελληνοπόντιος?
0: Ελληνοπόντιος.
1: Ελληνοπόντιος, ε. Ωραία, κάτι μεζέδες που κάνετε εσείς. Τουρκιά.
0: Τουρκικά, ναι.
1: Όχι, τουρκικά, βρε, όχι τουρκικά.
0: Α, ναι.
1: Ναι, και τα ψάρια αυτά τα παστά που τρώτε με τη βότκα.
0: Ναι, με τη βότκα.
1: Πώς τα λένε αυτά? Όχι, ρε, το άλλο.
0: Το άλλο. Όχι, δεν ξέρω.
1: Τουρσί, κάνεις τουλάχιστον. Ξενολάχανο, κάνα ξενολάχανο.
0: Ναι.
1: Και τι πίνεις, νερό?
0: Γιατί νερό?
1: Πίνεις και μια βότκα?
0: Τι φορά?
1: Ρακί.
0: Ρακί, βότκα, τσικουδιά.
1: Ό,τι είναι σε λευκό.
0: Ναι.
1: Κίτρινο.
0: Κίτρινο, κράσο.
1: Ρακόμελο.
0: Όχι.
1: Σε πειράζει το ρακόμελο γιατί έχει μέλι μέσα.
0: Όχι.
1: Μην το χαλάσεις.
2: Ελληνικά, υπηρώτικα, νοπά, νόστιμα, κοτόπουλα πίνδος. Έχω φιλέτο στήθος και θα κάνουμε τάκος. Θα σας πω τη διαδικασία αφού κατέβει ο Κώστας κάτω. Να δείτε το στήθος, φαλασμένο έτσι. Με τα χέρια μου το μαδάω ή με δυο πυρούνια, βλέπετε ότι είναι καλά βρασμένο και πάω πάντα κόντρα, παράλληλα, μάλλον κόντρα, συγγνώμη, με τις ίνες του. Λεπτές φέτες στο κρεμμύδι και θα φέρω εδώ το τηγάνι Παύλα Γουόκ, μαντεμένιο, να δείτε τι θα κάνουμε. Δεν θέλω πολύ καυτή φωτιά, απλά το καίω πάνω στη φωτιά και θα το φέρω στον πάγκο μου. Λίγο λαδάκι, το κρεμμύδι. Το αλατίζουμε, το υδρώνουμε. Μια-δυο στροφές και τώρα τα μπαχαρικά. Να βγάλουν τα αρώματά τους εδώ. Τίμινο, κόλιανδρο μαζί. Σκόρδο σε σκόνη. Λίγο μπουκοβό ή πιπέρι καγιέν.

το κοτόπουλο το βρασμένο και πάμε φωτιά να ρίξουμε τη σάλτσα. Έπεσε θερμοκρασία. Sweet chili sauce. Πολύ ανδροή μαϊντανό για το φρεσκάρισμα μέσα. Μπορούμε να βάλουμε τσένταρ, να παίξετε με καλαμπόκια, με φασόλια. Εγώ θέλω όμως να γευτείτε την καθαρή γεύση του κοτόπουλου και των μαχαρικών. Και γεμίζουμε αυτά τα ωραία τακός σαβαρκούλες που είναι. Σας είπα, παίξτε όπως θέλετε. Νόστιμο κοτόπουλο έχουμε. Δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω.

Και αν βαρεθείς που δεν θα βαρεθείς με τίποτα στην Παλιόχωρα, θα έρθεις ασκεμένα για να πάρεις το καράβι, να πας Γάβδο. Να πας Γάβδο, δεν ξέρω που είναι Γάβδος, να πεταχτείς στα Σφακιά, στο Λουτρό και στη

ένα στενό ουσιαστικά παρακάτω στα 20 μέτρα. Πίνεις τις ποτάρες σου, τις πίνεις και εδώ βέβαια και εκεί και πας. Απλά εδώ έχει φαγητό. Και τι φαγητό, ιδιαίτερο street food. Ακούστε τι γράφουν οι άνθρωποι εδώ. Τέκνο, ίσο παιδί, στον ομορφόπεδο κτλ. Για μας λέει είναι το παιδί του όριμου πια. Άγιου, ένας φιλόξενος χώρος αποσυγχώρησης με θέα τη θάλασσα. Μπορείς να καθίσεις και στη θάλασσα, αλλά για να κουλάρεις έχει και στενάκι, έτσι. Εδώ υπάρχουν ουσιαστικά μπρουσκέτες, πάστες, πίτζα και πίτσα. Εγώ διάλεξα. Πάω, δύο μπέργκες, ένα chicken και ένα hangover. Hangover για μετά τις ποτάρες σας. Και δύο μπρουσκέτες, μία με καπνιστή μελιτζάνα, μουσκαφτή της μελιτζάνας. Έχει πάνω μοτσαρέλα και η άλλη έχει μια κρέμα τυριού, λεμονιού και γλουτάραχο. Αυτά είναι. Την πρώτη φορά. Επίσης, το χειμώνα, κάθε Σαββατοκύριακο, ανοιχτός εδώ να έρχεστε, να τρώτε και να πίνετε. Με ανανεωμένο μενού. Συνέχεια αλλάζει, ανάλογα την εποχή. Και τσιπς χειροποίητα. Με πάπρικα. Άκου.

και το αντίστοιχο κοκτέιλ που ταιριάζει με αυτά που θα φάω. Λούμπερτς μέσα τα πάντα. Χωρίς αλκοόλ, γιατί το έχω κόψει. Όχι ότι έπινα και ποτέ.

αγαπάμε τις σαλάτες, αγαπάμε να φτιάχνουμε σαλάτες, αγαπάμε να συνθέτουμε σαλάτες και όταν είναι και superfood, βάζοντας βιολογικές φακές από τα φάρσαλα, από το δίλοφο, αγρόκτη Μαντωνόπουλου, αλλά και κρυθαράκι, το χουβρασμένο έτοιμο, θα ψήσουμε καρότα, θα βάλουμε ξενομιζήθρα, θα κάνουμε μια ωραία έτσι μίξι dressing. Θα την απολαύσουμε απλά τα πράγματα. Στο τέλος, ρόκα. Ξεκινάμε με το dressing και με ένα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο από τη σιτιά οικογένεια Σαββιδάκη ή αλλιώς Σαββιδάκης Family. Ξύσμα και χυμό από ένα λεμόνι. Αλάτι Salt Odyssey, ελληνικό αλάτι από τη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου. Βραβευμένο αλάτι, πάνω από 80 βραβεία σε διαγωνισμούς όπως

το Λονδίνο, οι Βρυξέλλες, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Χρησιμοποιώ πυραμίδες. Πάμε να πάρουμε και θυμαρίσκιο μέλι. Επίσης, Σαββιδάκης family. Τελειώνω με μουστάρδα και αναδεύω και λίγο μαραθόσπορο παρακαλώ. Μαραθόσπορο και μουστάρδα.

αγαπημένη, λατρεμένη ξυνομιζήθρα Στιακάκη. Δείτε, ολόκληρα φυλαρόκας.

0: Ξέρετε τι θα κάνω εγώ τώρα, θα πηγαίνω έρχομαι. Άγιος τέκνον, τέκνον Άγιος. Λεμονάδα, πήγα έφαγα τα hangover μου τα τέτοια μου και τώρα θα πιω κοκτέιλάρα. Άγιος λέγεται το κοκτέιλ.
1: Άγιος το κοκτέιλ, ε.
0: Ακούστε τώρα, έχει βάσει τη βότκα, αλλά έχει και κριτικές τις επιρροές. Από σιρόπι μαλωτήρας, μαλωτήρα, προσέκο, δενδρολίβανο και νερό δενδρολίβανο, κυρίες και κύριοι. Άντε στην υγειά μας. Και αν θέλετε, μπορείτε να σου το κάνει και χωρίς αλκοόλ, ο Μιχάλης. Ε, Μιχάλη. Ναι, αν δεν πίνει αλκοόλ. Τώρα είναι 8, έχει αρχίσει λίγο και μαζεύεται το κοινό του Άγιου. Ακούστε τι θα κάνουμε. Αφήνουμε ανοιχτούς λογαριασμούς με τον Μιχάλη, θα δεσμευτεί, θα γυρίσεις και θα τα πούμε το χειμώνα, αλλά τι χειμώνα, βαρύ χειμώνα με έτσι πιο ρουστικ, να το πω, γεύσεις και θα φέρω κι εγώ από πάνω πράγματα και θα μαζευτούμε και θα κάνουμε ωραία πράγματα. Συναρθεί ή συναρθώ με άλλη κάμερα. Δεσμεύεται.
1: Δεσμεύομαι.
0: Κοίτα, χαθείτε όλοι. Βάει. Τα λέμε, ξέρετε πού.

0: Τι γίνεται τώρα εδώ. Από εδώ μπορείς να πας και μπάλο Γραμβούσα. Υπάρχει περίπτωση και είναι εύκολο.
1: Ναι.
0: Είμαστε στο λιμανάκι στα Φαλάσσαρνα, μια απέραντη παραλία με χρυσή άμμο, με χρυσή.

0: Πάμε, θα ξυπνήσω, έλα.
1: Πάμε. Η Χριστιά μου και η Χριστιακτή.
2: Έχει παράπονο ο κόσμος. Ήρθε μια κυρία εδώ τώρα, δεν θα τη δείξουμε και γνώμης λόγος, και μας έκανε τα εξής παράπονα. Δεν μπορεί να πιάσει κανάλια. Δεν πιάνει τίποτα. Ούτε πανελλαδικά, πόσο μάλλον τα κριτικά που θέλουν να ενημερώνονται για τις ειδήσεις, να βλέπει να πας μαγειρεύοντας. Τώρα το πας μαγειρεύοντας σήμερα ότι μπορεί να μας δει και οπουδήποτε αλλού, γιατί είμαστε και σε 14 κανάλια. Ελλάδα και Προμερική. Ελλάδα και Προμερική. Τι να απαριθμίσω λοιπόν. Κάντε κάτι εδώ στον Πλάτωνα, βάλτε μια κεραία τους ανθρώπους. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν ηλικιωμένοι άνθρωποι να μην μπορούν να βλέπουν τηλεόραση να ενημερώνονται. Και έχω και ένα βουλωμένο αυτή από εδώ τώρα που αρχίζει και βουλώνει πιο πολύ. Κάτσε να κάνω εξαίρωση. Απεντόμωση θα κάνω, βγει το τέτοιο. Πω, πω, τι έχει μέσα ρε. Αυτό το κάνουν οι Δίτας κανονικά, ε. Ε, κι εγώ.
0: Δεν ξέρετε τι κάνω όλο το καλοκαίρι.
2: Γι' αυτό κατάντησες. Θάλασσα με μάρανε.
1: Χαρακτηριστικά σημεία της παλαιόχωρας, η εκκλησία της Ευαγγελίστριας που ανακαινήθηκε το 1987 από τον Ελευθέριο Λιτσαρδάκη και το κάστρο Κάζα Σελίνο, το οποίο χτίστηκε το 1279 και μετά υπάρχει μια μεγάλη ιστορία βασιζόμενη φυσικά πάνω στο κάστρο. Βασιζόμενη πάνω στο
3: χάλια,
1: κάστρο.
3: Χάλια, τα είπες όλα. Τι είναι το Κάζα Σελίνο?
1: Έτσι λέγεται, Κάζα Σελίνο. Και το φρούριο Κάστελ Σελίνο, το οποίο χτίστηκε το 1287. Με φαγή μίγα. Πάμε ξανά. Εμείς έχουμε επιλέξει και εδώ συγκεκριμένα σημεία. Θα δείτε σε λίγο που θα πάμε. Θα σας πω μάλλον στον Άγιο και στον Τέκνον του. Και στον Τέκνον του. Πάμε. Παίρνετε το καραβάκι, πεταγώσαστε μια γάβδο ή αν θέλετε πιο κοντά, πεταγώσαστε σφακιά, λουτρό και Αγία Ρουμέλη. Τι άλλο θέλετε? Τα πάντα. Τα πάντα έχετε εδώ. Μέχρι και βόλτα με σκαφάκι. Για πάμε από την αρχή.
4: Έχετε πάει στη Ρωσία?
1: Ρωσία δεν έχουμε πάει, αλλά είναι στα
4: εκεί πρέπει να πας.
1: Στα άμεσα σχέδιά μας.
4: Εκεί να δεις τι γίνεται.
1: Τι γίνεται που δεν μάθαμε εμείς.
4: Ό,τι γουστάρεις.
1: Τι γίνεται που δεν μάθαμε.
4: Ό,τι γουστάρεις.
1: Πες κάτι συγκεκριμένο για να φύγω.
4: Τι να
1: δω. Ό,τι γουστάρεις είναι πολύ γενικευμένο.
4: Οι νέκες.
1: Αυτό είναι.
4: Φαϊτά.
1: Ναι, αυτό είναι διαφορετικό γιατί δεν είναι γυναίκες, είναι οι
4: νέκες.
1: Πρώτοι οι νέκες. Ναι. Άρα σένα αρέσουν οι νέκες. Ναι.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
2: Τι?
1: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
2: Τι με σκάτε, ε?
1: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
2: Σιγά μην καούμε κιόλας.
3: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Οτιδήποτε γινόταν, έφταιγε ο Χιώτης.
2: Έφταιγε ο Χιώτης.
1: Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό.
2: Είναι μοίρα τερματοφύλακα.
1: Είναι χαρακτηριστικό ότι αποκλειστήκαμε 0-0 με το Χαϊδάρ, νομίζω, και χάσαμε στα πέναλτι. Που έπιασε ένα πέναλτι, έφταιγε ο Χιώτης.
2: Ένα στοιχείο πρέπει να έχει ο τερματοφύλακας, ποιο είναι?
1: Χαρακτήρα.
2: Χαρακτήρα. Ναι, εντάξει.
1: Δυνατό χαρακτήρα.
2: Λογικό, δυνατό.
1: Ναι, ναι.
2: Και τρέλα. Το πάμε αυτό, έτσι.
1: Εγώ πας πω το χαρακτήρα πιο δυνατό. Ξεκινάμε τον Κριστέλιο, βγάζει το πουκάμισο, το κρυμμά στο δοκάρι ο Κριστέλιος. Του λέει ο άλλος. Του λέει, του αρέσει, λέει, ο μικρός. Για να βγάλει, λέει, το πουκάμισο, λέει, του αρέσει.
2: Είσαι ο τελευταίος τερματοφύλακας ΣΑΕΚ που υπερασπίστηκε την εστία του στο παλιό γήπεδο της Νέας Φιλαδελφίας.
1: Είναι η ιστορική στιγμή. Τις επόμενες μέρες που ξεκίνησε το γκρέμισμα, πέρναγες απ' έξω από τη Φιλαδέλφεια και μελαγχολούσες.
2: Το πιο μεγάλο κομμάτι είναι χαρές ή λύπες?
1: Λύπες.
2: Λύπες είναι.
1: Λύπες. Είναι το περισσότερο. Είναι κακές στιγμές. Δηλαδή, έχει πολλά λάθη, έχει κακές εμφανίσεις, έχει κράξιμο πολύ. Μακριά και αγαπημένη.
2: Μακριά και αγαπημένη.
1: Μακριά και αγαπημένη.
2: Καμιά προώθηση, καμιά σέντρα, τελευταία.
1: Βγήκε καμιά φορά.
2: Α, βγήκες.
1: Και φάγαμε. Είναι ένα παιχνίδι, γιατί παίζουμε Κέρκυρα Λυσιακός. Είμαστε ένα-ένα κιόλα. Κερδίσουμε ένα φάουλ στα πλάγια στο 90, φεύγα. Βλέπω τον πάγκο εκεί, μου λένε ανέβα. Για κάνω, ανέβω. Ναι, μου λένε ανέβα. Τελευταία φάση μου λένε ανέβα. Πάω κουτσακούτσα και εγώ. Πρέπει να κάνει το φάουλ, δύο χρηματοφύλακας, δύο χρηματοφύλακας, παίρνει την παραλώς, μπαίνει μόνος στην αλήθεια. Λίχτο του φώναζα, τίποτα. Χάσαμε 2-1.
2: Έχεις καμιά ανάμνηση από το γεντή κουλέ, ας πούμε?
1: Αναμνήσεις από το γεντή κουλέ, σαν αντίπαλο.
2: Ναι, σαν αντίπαλο.
1: Ναι, που εντάξει, κάπου το ζηλεύαμε κιόλας. Ήταν μια πολύ καλή, πολύ καλή έδρα, δύσκολη έδρα. Το πιο δύσκολο είναι να κάνεις τους παίχτες να σε εμπιστευτούν.
2: Να σε εμπιστευτούν.
1: Να εμπιστευτούν το πλάνο.
2: Να σε σηκώσουν με τους περισσούς στο αεροδρόμιο.
1: Μπράβο.
2: Μετά την πρόκληση επί τσέκ.
1: Κάνε αυτό.
2: Κάνε αυτό και.
1: Και θα γίνει αυτό. Το ότι βλέπεις ότι η ομάδα προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Δηλαδή να βγάλει κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία τα οποία δεν είναι το. Ξέρεις κάτι, να πετάξουμε την μπάλα μπροστά.
2: Ναι, ναι. Γιώμα,
1: και πάμε να δούμε και ό,τι γίνει. Προσπαθούμε μέσα από το παιχνίδι, βλέποντας τον αντίπαλο, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις.

0: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
0: Μπα.
1: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
0: Μπα.
1: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
5: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές.

0: πελάτες. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνη μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
8: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
9: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
8: Το χώμα πρέπει να το τρως.
10: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
11: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
12: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
8: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
7: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
9: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
7: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
8: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
10: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
7: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
9: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
12: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
8: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτιδάκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
12: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
9: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
8: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
13: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες.

0: Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου. Ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Στον αέρα βρίσκονται οι αγροτικές επιδοτήσεις για χιλιάδες παραγωγούς στην Κρήτη λόγω σοβαρών τεχνικών προβλημάτων στη νέα εφαρμογή της ΑΔΕ που τέθηκε σε λειτουργία στις 4 του Αυγούστου. Εκπρόσωποι των κέντρων υποβολής δηλώσεων κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για πιθανό πάγωμα στη διαδικασία ενεργοποίησης των δικαιωμάτων, ζητώντας την άμεση θεσμοθέτηση μιας μεταβατικής περίοδου και την έβρεση ενός εναλλακτικού ενδιάμεσου τρόπου υποβολής των αιτήσεων. Ο Χάρης Λεοντάκης θα μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ και ενώ νωρίτερα, Χάρη, είχαν προηγηθεί ανακοινώσεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για κάποιες παρατάσεις, κάποιες αλλαγές στο μοντέλο που φαίνεται όμως ότι δεν ικανοποιούν πλήρως τους παραγωγούς και τους εκπροσώπους των κέντρων υποβολής.
1: Και πώς να τους ικανοποιήσουν όταν από τις 650 περίπου χιλιάδες παραγωγούς σε όλη τη χώρα αυτή τη στιγμή έχουν υποβληθεί 15.000 αιτήσεις. Πώς να τους ικανοποιούν όταν από τις 4 Αυγούστου που άνοιξε η πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μέχρι σήμερα έχουν γίνει 33 αναβαθμίσεις, 33 αλλαγές στην πλατφόρμα.
0: Στο ίδιο το σύστημα.
1: Στο ίδιο το σύστημα, ναι. Πώς να τους ικανοποιεί όταν για να περάσουν τα στοιχεία ενός παραγωγού χρειάζονται 2 και 3 ώρες και ίσως και αυτές να μην φτάνουν. Πώς να τους ικανοποιεί όταν σε περίπτωση λαθών τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων κινδυνεύουν με πρόστιμο από 1 έως 4.000 ευρώ και ακόμα και κλείσιμο για 2 μήνες. Είναι χαρακτηριστικά από σπάσματα των όσων είπαν οι εκπρόσωποι των κέντρων υποδοχής δηλώσεων στη συνέντευξη τύπου που δόθηκε στην Ένωση Ηρακλείου, ιδιαίτερα απεσιόδοξοι, άφησαν να εννοηθεί ότι με αυτούς τους ρυθμούς, με αυτά τα δεδομένα και με την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην πλατφόρμα, πολύ δύσκολα οι παραγωγοί θα πάρουν τις επιδοτήσεις και το Δεκέμβρη. Καταλαβαίνει, Σωτήρη, ότι όταν επί δεκαετίες οι παραγωγοί ήταν συνηθισμένοι να παίρνουν την πρώτη δόση τον Οκτώβριο.
0: Ναι, αλλά σε ένα μοντέλο με πάρα πολλές παθογένειες. Ένα μοντέλο που έφερε στο προσκήνιο το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Βεβαίως, το ότι ήταν λανθασμένο το προηγούμενο μοντέλο δεν σημαίνει ότι αυτό το νέο και τα δεδομένα που έχει φέρει στο προσκήνιο είναι προς την θετική κατεύθυνση. Και το λέω διότι μοιάζει σαν να τιμωρούνται σε εισαγωγικά η κανονική παραγωγή, η νόμιμη παραγωγή που δεν κάνανε σπέκουλα με βάση τις δυνατότητες που τους έδινε το προηγούμενο καθεστώς. Και αυτοί οι νόμιμοι την πληρώνουν σήμερα.
1: Και την πληρώνουν και είναι και οι περισσότεροι. Και όταν οι παραγωγοί, οι πραγματικοί αγρότες και όσοι δεν εκμεταλλεύτηκαν τις τρύπες του συστήματος για να πλουτίσουν στηρίζονταν σε αυτά τα χρήματα που έπαιρναν τον Οκτώβρη και τον Δεκέμβρη και τώρα ακούν ότι για τον Οκτώβρη δεν το συζητάμε με τα βία αν καταφέρουν να πληρωθούν το Δεκέμβρη, νομίζω ότι καταλαβαίνεις ότι δημιουργείται μια χρονικά, τεράστια...
0: Χρονικά το σενάριο της προκαταβολής του Οκτώβρη μοιάζει να απομακρύνεται πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
1: Καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένας αναβρασμός, υπάρχει μια ανησυχία, υπάρχει μια δυσφορία. Γιατί δεν είναι μόνο το ότι βλέπουν ότι κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς χρήματα και η ταλαιπωρία που βιώνουν για να υποβάλουν την αίτησή τους.
0: Μάλιστα.
1: Όλα αυτά δημιουργούν ένα εκρηκτικό κλίμα το οποίο το Υπουργείο θα το βρει μπροστά του.
0: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε χαρακτηριστικές δηλώσεις στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου που παραχωρήθηκε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι στην ΕΑΣΥ.

0: Ας λάβουν λοιπόν σοβαρά υπόψη τα προβλήματα του κόσμου ότι αυτό το βοήθημα που είναι επιδότηση, αν δεν κάτσουν χθες να λύσουν το πρόβλημα της εφαρμογής για να πληρωθούν οι ανθρώποι έγκαιρα και σωστά, μην ακούω ότι θα πληρωθούν με κάποιο μαγικό τρόπο χωρίς να γίνει ενεργοποίηση και θα δώσουμε κάποια χρήματα έτσι. Να γίνει ενεργοποίηση, να γίνουν όλοι οι έλεγχοι, ναι στους ελέγχους, ναι στους ελέγχους, όλοι ελεγχόμαστε και εγώ ελέγχομαι, ναι, ναι στους ελέγχους. Πρέπει επιτέλους αυτό το απόστημα να σπάσει, να πληρώνονται αυτοί που είναι, καταντήσαμε να λέμε, η πραγματική παραγωγή.
1: Μία από τις αποφάσεις που πήρε η Γενική μας Συνέλευση την προηγούμενη Παρασκευή, συνέλευση όλων των ΚΙΔ της Κρήτης, ήταν ότι σήμερα θα προχωρήσουμε σε ένα συμβολικό κλείσιμο των ΚΙΔ με σύνθημα «Κλείνουμε για να ανοίξουμε». Δηλαδή θέλαμε να πούμε με έναν τρόπο ότι είμαστε κλειστά. Μπορεί να έχουμε ανοιχτές τις πόρτες, να μπαινοβγαίνουν πελάτες, να έχουν από εμάς προσδοκίες, οι οποίες όμως δεν μπορούμε να τις να ανταποκριθούμε σε αυτές τις προσδοκίες, γιατί έχουμε διάφορα προβλήματα μέσα από την πλατφόρμα, τα οποία ενώ λύνονται κάθε μέρα, δεν έχουν ακόμα λυθεί. Δηλαδή είναι καλύτερα, δεν είναι καλά. Αυτό λοιπόν, επειδή ξεκίνησε η πλατφόρμα, όχι ασφαλώς με μια δική μας ευθύνη, αλλά ξεκίνησε με αποφάσεις της ΑΑΔΕ και δόθηκε στις 6 του Αυγούστου, σήμερα έχουμε 16 του Σεπτεμβρίου και αυτό μας δίδει μια κατάσταση που περιορίζει απελπιστικά την δυνατότητά μας για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και να δώσουμε αυτό που χρειάζεται και ορίζει ο νόμος και να πληρωθούν οι άνθρωποι στην ώρα τους.
2: Το 25 Σεπτέμβριο είναι ανέκδοτο. Δεν λειτουργεί η πλατφόρμα, δεν έχουμε νομικό πλαίσιο, άρα δεν το κουβεντιάζουμε καν. Το 15 Οκτώβρη δεν ισχύει, παιδιά. Εάν δεν λυθούν τα βασικά ζητήματα, δεν κουβεντιάζουμε για αυτή την ημερομηνία. Δεν μιλάμε για πληρωμή του Οκτώβρη, θετική πληρωμή μιλάμε, και διακινδυνεύεται πάρα πολύ και η πληρωμή του Δεκέμβρη. Το αν θα βρουν άλλο τρόπο να πληρώσουν, αυτό είναι θέμα δικό τους.
3: Χθες το βράδυ αργά, βγήκε ένα δελτίο τύπου από την ΑΔΕ που προσφέρει, που παρέχει μάλλον να το πω αλλιώς, κάποιες διευκολύνσεις ακόμα περισσότερο ως προς την κατάθεση και παραλαβή της αίτησης από το ΚΙΔ. Οι αναβαθμίσεις αυτές έχουν να κάνουν επί των πλήστων με τα ΚΑΕΚ, με το πώς ταυτοποιείται το αγροτεμάχιο στο επίπεδο του κτηματολογίου εν συγκρίση με το επίπεδο των επιδοτούμενων τεμαχίων, να το πω κάπως έτσι, και αναμένονται όμως αρκετές ακόμα διευκρινήσεις, και αυτό περιμένουμε ουσιαστικά, με ποιον τρόπο θα χειριστούμε περιπτώσεις μεμονωμένων περιστατικών, όπως είναι οι κληρονομιές παραγωγών που έχουν, ας πούμε, αγοράσει πρόσφατα ένα αγροτεμάχιο το οποίο δεν έχει μεταγραφεί στο κτηματολόγιο, ή παραγωγοί οι οποίοι πρόκειται να λάβουν κάποιο τεμάχιο, ας πούμε, από κάποια διαθήκη, από κάποιο αποδοχή κληρονομιάς και που πρέπει με κάποιο τρόπο να περιγραφεί στις επιδοτήσεις τους. Κάποιου τέτοιου τύπου, ας πούμε, λεπτομέρειες αναμένουμε προκειμένου να είναι η πλατφόρμα ακόμα πιο, αν θέλετε, λειτουργική και πιο να πλησιάζει το μεγαλύτερο ποσοστό των παραγωγών. Σε αυτή τη φάση όπως είναι τώρα, ουσιαστικά αυτό που μπορεί να γίνει είναι να γίνεται μια οριστικοποίηση, αλλά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις παραγωγών. Δηλαδή σε πολύ συγκεκριμένες παραγωγοί, οι οποίοι είναι ξεκάθαρα τα αγροτεμάχια τους, ξεκάθαρα τα κτηματολόγια τους, με τα συμβόλαιά τους και τα πάντα. Ότι όποιοι, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουν όμως διευθετήσει προβλήματα κληρονομικά, αγοραπολισίες κτλ., υπάρχει τεχνικό ζήτημα. Πιστεύουμε ότι σταδιακά αυτά θα ήδη είναι σε καλό δρόμο, θα λυθούν, αναμένονται οδηγίες και διευκρινήσεις και προσδοκούμε για το καλύτερο.
4: Σε εξέλιξη βρίσκεται στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, το δεύτερο σκέλος της διαδικασίας. Λίγο νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την ανάγκη η χώρα να αποκτήσει ένα σύνταγμα που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις και απαιτήσεις. Κάλεσε επίσης τις πολιτικές δυνάμεις να τοποθετηθούν με καθαρό τρόπο απέναντι στις προτινόμενες αλλαγές, επιμένοντας ότι η στάση της αντιπολίτευσης επιβεβαίωσε την έλλειψη κοινής στρατηγικής και αξιόπιστης εναλλακτικής πρότασης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να τρομοκρατήσει την κοινωνία και απέρριψε τα κυβερνητικά διλήμματα περί πολιτικής αστάθειας. Πάμε στον Κώστα Κεφαλογιάννη για να μας ενημερώσει για τις εξελίξεις. Κώστα, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι, Σωτήρη. Ναι, είναι σε εξέλιξη η συζήτηση. Μια συζήτηση με 100%.

0: προεκλογικό τόνο, όπως ήταν και αναμενόμενο. Το διακύβευμα είναι η συνταγματική αναθεώρηση, η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θυμίζω ότι στην πρώτη ψηφοφορία κανένα από τα 33 άρθρα που προτείνει η κυβέρνηση δεν συγκέντρωσε τις 180 ψήφους. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι στην επόμενη Βουλή που θα είναι η αναθεωρητική, αν και στη δεύτερη ψηφοφορία δεν έχει συμβεί το ίδιο, θα χρειάζεται εκεί να συμπληρωθούν οι 180 ψήφοι.
1: Αυτή είναι η διαδικασία. Αν τώρα περνούσε κάποιο άρθρο με 180, στην αναθεωρητική θα απαιτούνταν 151.
0: Η απλή, ναι, θα απαιτούνταν απλή πλειοψηφία. Αυτό είναι το διακύβευμα. Ωστόσο, η συζήτηση, όπως μπορείς να φανταστείς ότι, νομίζω όπως μπορούν να φανταστούν και οι τηλεθεατές, πήγε σε όλα τα ζητήματα. Πήγε στην πρόσφατη παρουσία των πολιτικών αρχηγών στην Θεσσαλονίκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι ο κύριος
1: Τσίπρας... Είναι μια πολιτική αντιπαράθεση εφόλης της ύλης σε αμιγώς προεκλογικούς τόνους.
0: 100%.
1: Έτσι έχει εξελιχθεί η διαδικασία και το περιμέναμε, δεν προκαλεί
0: καμία. Δεν το περιμέναμε. Αν κάποιος δεν είχε καταλάβει ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο, αρκεί να παρακολουθεί τη σημερινή συζήτηση και θα το καταλάβει. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι ο κ. Τσίπρας και ο κ. Ανδρουλάκης είναι η ίδια όψη, η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος, ότι τα προγράμματα που κατέθεσαν ήταν απερίσκεπτα και ακοστολόγητα και επανέφερε το δίλημα περί σταθερότητας, στο οποίο απάντησε λίγο αργότερα ο Νίκος Ανδρουλάκης λέγοντας ότι αυτό είναι ψευτοδίλημα και ότι από το Μητσοτάκης ή χάος περάσατε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Το είχε πει και στην Θεσσαλονίκη αυτό ο κύριος Ανδρουλάκης. Χαρακτήριζε απαράδεκτη τη συγκεκριμένη στάση, ότι δεν μπορεί η μια νόμιμη εκλογική διαδικασία όπως είναι οι εκλογές να θέτει σε κίνδυνο τα εθνικά μας συμφέροντα και δεν μπορείτε να ισχυρίζεστε κάτι τέτοιο. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι το πρόγραμμα είναι απολύτως κοστολογημένο. Αιτιολόγησε την άρνηση του Πασόκ να ψηφίσει συγκεκριμένες αναθεωρήσεις. Για παράδειγμα, ο κύριος Μητσοτάκης στάθηκε πολύ στο άρθρο 86, το οποίο, να το πω απλά, Σωτήρη, παίρνει μέρος των αρμοδιοτήτων της Βουλής και τις μεταφέρει στην δικαιοσύνη όσον αφορά την ευθύνη υπουργών σε ενδεχόμενες υποθέσεις, σε ενδεχόμενες ποινικέ υποθέσεις. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν χαρακτηρίσει την αναθεώρηση άτολμη, ότι πρέπει να αφαιρεθεί πλήρως η αρμοδιότητα από τη Βουλή ή αν όχι πλήρως στο μεγαλύτερο ποσοστό. Και αυτό εξήγησε ο κ. Ανδρουλάκης, γιατί δεν τον ψηφίζει. Η συζήτηση βεβαίως συνεχίζεται, υπήρξε και δευτερολογία του κυρίου Μητσοτάκη που απαντάει στον κύριο Ανδρουλάκη και είπε ότι το δίλημα δεν είναι καν Μητσοτάκης. Η Ανδρουλάκης είναι Μητσοτάκης ή Βελόπουλος, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, λέγοντας ότι εάν δεν είναι πρωτοκόμμα η Νέα Δημοκρατία, ουσιαστικά θα χρειαστεί να γίνει κυβέρνηση συνεργασίας με όλους τους προαναφερθέντες.
1: Θα το δούμε αναλυτικά και το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, χωρίς έτσι κι αλλιώς να αναμένονται επί της διαδικασίας εκπλήξεις στην ψηφοφορία. Να παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού.
2: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή η σημερινή δεύτερη συζήτηση και ψηφοφορία για την αναθεώρηση του συντάγματος δεν μας ζητά απλά να επαναλάβουμε τις αρχικές μας θέσεις. Αντίθετα, μας καλεί όλα τα κόμματα να αναστοχαστούν τον διάλογο τον οποίο μεσολάβησε, υπηρετώντας τις συγκλήσεις τις οποίες επιδιώκει άλλωστε και ο ίδιος ο καταστατικός χάρτης. Διότι πράγματι δεν θα υπήρχε λόγος το Σύνταγμα να προβλέπει διπλή ψηφοφορία αν δεν προσέβλεπε ο συνταγματικός νομοθέτης την δυνατότητα στη δεύτερη ψηφοφορία ενδεχομένως να προκύψει κάποιο διαφορετικό αποτέλεσμα. Φοβάμαι ότι αυτό δεν είναι το πιο πιθανό ενδεχόμενο και σε αυτήν την ψηφοφορία. Διότι το ζητούμενο και αυτής της συνεδρίασης θα ήταν να φανεί ποιες μεγάλες θεσμικές αλλαγές μπορεί να προωθήσει τελικά η επόμενη Βουλή και με ποια πλειοψηφία, έτσι ώστε να μπορούμε να βελτιώσουμε συνολικά το πολιτικό μας σύστημα και τη δημόσια ζωή. Τον περασμένο Ιούλιο, από αυτό το βήμα, είχα περιγράψει πολύ αναλυτικά ως κεντρικό μας στόχο η χώρα να μπορέσει να αποκτήσει ένα σύγχρονο σύνταγμα το οποίο θα συμβαδίζει με την εποχή, απελευθερώνοντας τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, κάνοντας το κράτος αποτελεσματικότερο, αλλά κυρίως εμπεδώνοντας τη διαφάνεια ως κρίκο εμπιστοσύνης μεταξύ της κοινωνίας και της πολιτείας. Θέλω και με την ευκαιρία αυτή να συγχαρώ

0: τα μέλη της κυριολεκτικής μας ομάδας που συμμετείχαν σε αυτήν τη διαδικασία. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στην Επιτροπή και έχοντας διαβάσει αρκετά αποσπάσματα από τα πρακτικά, να καταδείξω μια σχετική αντίφαση μεταξύ της στάσης των κομμάτων στην Ολομέλεια και των τοποθετήσεων συναδέλφων στην Επιτροπή, όπου ακούστηκαν πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις και θα μπορούσε υπό προθέσεις να διαφανεί αν και αυτό το κλίμα το οποίο αποτυπώθηκε στην Επιτροπή μπορούσε τελικά να επικρατήσει και στην Ολομέλεια, η δυνατότητα πράγματι να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σε κάτι περισσότερο από αυτό το οποίο τελικά θα καταλήξουμε. Κάναμε λοιπόν μια τεκμηριωμένη εισήγηση. Προτείναμε την αλλαγή 33 διατάξεων, με τελική δύναμη λίγο μεγαλύτερη από αυτή της κυβερνητικής πλειοψηφίας.
1: Όριμο και τεκμηριωμένο χαρακτήρισε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ που παρουσιάστηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Παύλος Χριστίδης. Μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, υλοποιώντας ένα πρόγραμμα που έχει σαν στόχο, όπως είπε, την άρση των κοινωνικών ανισοτήτων.
2: Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χριστίδης, μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, αναφέρθηκε στις πολιτικές προτεραιότητες του κόμματος, την προγραμματική αντιπαράθεση και τις δεσμεύσεις του απέναντι στους πολίτες. Για την ετοιμότητα του ΠΑΣΟΚ να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, ο κ. Χριστίδης τόνισε ότι το κόμμα διαθέτει ένα όριμο και τεκμηριωμένο πρόγραμμα με στόχο την αντιμετώπιση των ανισοτήτων.
3: Ο Νίκος Ανδρουλάκης έδειξε, κύριε Μεταξά, ότι είναι ο ίδιος απολύτως έτοιμος, αλλά και ότι το ΠΑΣΟΚ είναι απολύτως έτοιμο να αλλάξει τη χώρα. Να της δώσει πραγματικά ευρωπαϊκή πορεία, να αντιμετωπίσει τις ανισότητες με ένα πρόγραμμα το οποίο είναι όριμο, είναι στοιχειοθετημένο, έχει τεκμηρίωση και που αφορά όλους τους Έλληνες, ό,τι και αν ψηφίσουν σε εθνικές εκλογές. Αυτό είναι το κλειδί. Ότι σήμερα έχουμε μια χώρα η οποία δεν μας χωρά όλους. Για κάποιους, να το πω, είναι πιο προνομιούχα χώρα. Και για κάποιους άλλους είναι πιο αδιάφορη η κυβέρνηση.
2: Για την προεκλογική αντιπαράθεση, ο κύριος Χριστίδης υπογράμμισε ότι αυτή πρέπει να είναι προγραμματική, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν εκ των προτέρων τις θέσεις κάθε κόμματος, ιδιαίτερα για εργασιακά, συνταξιούχους, αγρότες και κτηνοτρόφους.
3: Προφανώς θα είναι και αναμέτρηση προγραμματική και πρέπει να είναι, κατά την άποψή μου, και αναμέτρηση προγραμματική, ώστε να ξέρουν οι πολίτες εκ των προτέρων τι θέσεις εκφράζει ο καθένας. Και κατά την άποψή μου, παρά το γεγονός ότι έχουμε μια πολύ μακρά προεκλογική περίοδο, η οποία θα στοιχήσει στην οικονομία, ειδικά την πραγματική οικονομία, αυτό ίσως είναι και μια ευκαιρία για να μάθουν όλοι το τι λέει το κάθε κόμμα. Και σε αυτό, ξέρετε, έχει πολύ μεγάλη σημασία να σταθούμε στις κρίσιμες λεπτομέρειες. Τι λέει, για παράδειγμα, το ΠΑΣΟ και η Νέα Δημοκρατία για τα εργασιακά, τι λέει για τους συνταξιούχους, τι λέει για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα τεράστια προβλήματα που μας μετέφεραν κατά την επίσκεψή μας στην Κρήτη.
2: Για την αξιοπιστία του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Χριστίδης σημείωσε ότι οι πολίτες μετά από 15 χρόνια μπορούν να συγκρίνουν όσα έλεγαν τα κόμματα πριν τις εκλογές με όσα τελικά έπραξαν.
3: Το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει να τα βάζει και στη δημόσια σφαίρα, όπως ακριβώς τα παρουσιάσαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά να παίρνουμε πρωτοβουλίες και για ζητήματα μέσα στην Βουλή. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι υπάρχει και μια λέξη την οποία δίνουμε όλοι, αλλά και εγώ προσωπικά, πολύ μεγάλη σημασία. Είναι η λέξη αξιοπιστία. Θέλω να σας πω, κύριε Μεταξά, ότι μετά από περίπου 15 χρόνια οι πολίτες μπορούν να αξιολογήσουν όλα τα πολιτικά πρόσωπα και όλα τα πολιτικά κόμματα στο τι έλεγαν και το τι έκαναν μετά από τις εκλογές.
2: Επίσης υποστήριξε ότι το κόμμα δεσμεύεται να υλοποιήσει μετά τις εκλογές όσα εξαγγέλει προεκλογικά, επισημένοντας ότι πρόκειται για θέσεις που βασίζονται στις σημερινές ανάγκες των πολιτών.
3: Και θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ είναι εκείνο το κόμμα το οποίο σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες είπε την αλήθεια στους Έλληνες πολίτες και 15 χρόνια μετά μετράει με πολύ σοβαρό τρόπο τι ανάγκες έχουν σήμερα οι πολίτες και δεσμευόμαστε όλοι ότι αυτά τα οποία λέμε πριν από τις εκλογές είναι αυτά τα οποία θα κάνουμε μετά τις εκλογές με την στήριξη και με την ψήφο του ελληνικού λαού.
2: Όσον αφορά τις βασικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Χριστίδης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην προστασία πρώτης κατοικίας, την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων και της 13ης σύνταξης, αλλά και στην προστασία της αγροτικής γης

0: Από την εξαγορά της από ξένα κεφάλαια.
1: Προστασία της πρώτης κατοικίας, επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας στον απόλυτο βαθμό και καθορισμός του κατώτατου μισθού από τις ελεύθερες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε εργοδότη και εργαζόμενο, 13η σύνταξη σε δύο φάσεις το 2027 και το 2030, προφανώς η επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο τομέα απολύτως κοστολογημένα όπως ακριβώς την περιγράψαμε, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι κατά την άποψή μου υπάρχει και κάτι το οποίο ξέρω ότι μοιάζει πάρα πολύ τους ανθρώπους στην Κρήτη. Προστασία της αγροτικής γης, όχι στον αφελημισμό της ελληνικής γης.
2: Αντίστροφα, μετράει ο χρόνος για τη δημιουργία της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους, παρά τη διορία που έδωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης για την κατάθεση εναλλακτικής πρότασης μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός. Η υφυπουργός Εύη Βολουδάκη δεν άφησε ούτε χαραμάδα ανατροπής των δεδομένων για τη χωροθέτηση της μεταναστευτικής δομής. Να δούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την τηλεοπτική της συνέντευξη.
3: Μέχρι τέλος του μήνα η δομή στους αθανάτους θα λειτουργήσει κανονικά. Και δεν είναι ότι δεν έχουμε τίποτα άλλο. Έχουμε αυτή που υπήρχε στο ψυγείο, που επειδή όμως είναι μικρή, είναι ακατάλληλη, δεν είναι οι συνθήκες όπως πρέπει, γι' αυτό και αναζητήθηκε να γίνει στους αθανάτους, έτσι. Ναι. Δεν είναι όμως ότι δεν υπάρχει και εκεί κάτι όπου μένουν, μια προσωρινή δομή που μένουν άνθρωποι. Αλλά σε σχέση με τα περσινά επίπεδα, ναι, σας ξαναλέω, έχουμε μια αύξηση, αλλά αυτή δεν είναι ραγδαία. Τώρα, το ότι υπάρχει θέμα με την Λιβύη, υπάρχει θέμα με την Ανατολική Λιβύη. Γίνονται προσπάθειες και σε επίπεδο διπλωματικό με το Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά η αλήθεια είναι ότι εκεί η συνεννόηση είναι περιορισμένη. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε τη δυνατότητα αυτό να το αντιμετωπίσουμε, έχουμε και δυναμικότητα στις δομές μας που μπορούν. Υπάρχει χωρητικότητα, αλλά δεν είμαστε ήσυχοι. Έχουμε αυξήσει τις επιστροφές και τις εθελούσιες, τις οικειοθελείς επιστροφές προς τον Μπαγκλαντές. Πολλοίς κόσμος φεύγει, θα φύγει και τώρα και την άλλη εβδομάδα θα φύγουν άνθρωποι. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότεροι από αυτούς που έρχονται από τη Λιβύη, ναι, είναι από το Σουδάν, είναι Σουδανοί και αυτοί δικαιούνται άσυλο. Το θέμα είναι να επιστρέφουν, να φεύγουν πίσω αυτοί που δεν δικαιούνται άσυλο, να γυρίζουν, ναι, στις πατρίδες τους, και από εκεί και πέρα αυτοί που δικαιούνται άσυλο, να γίνεται αυτό με τη σωστή διαδικασία και από εκεί και πέρα να μαθαίνουν ελληνικά, να έχουν μια κατάρτιση και να δουλεύουν.
2: Στη φυλακή οδηγούνται η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, οι δύο γιατροί που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς μετά τις πολύ ωραίες απολογίες τους, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή τους κράτηση. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, αδίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμη και ισόβια. Χάρης Λοντάκης θα μας πει περισσότερα. Χάρη.
4: Μια μαραθώνια διαδικασία που τελείωσε τις πρώτες πρωινές ώρες.
2: Δήρξε πάνω από 15 ώρες. Τόσο πολύ.
4: Έτσι, 6 ώρα το πρωί βγήκε η απόφαση, 6,5 ώρα το πρωί βγήκε η απόφαση για την προφυλάκηση. Μάλιστα υπήρξε και ένα περιστατικό μιας λιποθυμίας της γιατρού. Και οι δύο αρνήθηκαν τις κατηγορίες, ειδικά της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Υποστήριξαν ότι έγιναν λάθη, μάλιστα η γιατρός υποστήριξε ότι έγιναν λάθη από την πλευρά του ΕΚΑΒ, προσπάθησαν να ρίξουν δηλαδή τις ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Από την πλευρά του ΜΕΝ γιατρός είπε ότι δεν συμμετείχε καθόλου στην όλη διαδικασία και ότι δεν φέρει καμία ευθύνη. Άφησε μάλιστα να εννοηθεί ότι θα ξεκινήσει απεργία πείνας και δίψας στην φυλακή, ενώ θα καταθέσουν και αίτημα αποφυλάκησης κατά του βουλεύματος για την προσωρινή τους κράτηση. Τώρα, τα στοιχεία συγκεντρώνονται συνεχώς. Αποκαλύφθηκε σήμερα ότι η γιατρός έστειλε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη σε έναν υπνοθεραπευτή.
2: Μια φωτογραφία που ο Γιώργος Μαζονάκης είναι ανέστητος.
4: Ακριβώς.
2: Τουλάχιστον ανέστητος, δεν γνωρίζουμε αν ήταν εκείνη τη στιγμή ακόμη και νεκρός. Σίγουρα όμως δεν είχε τις αισθήσεις.
4: Στις καταθέσεις των διασωστών του ΕΚΑΒ υπάρχει η μαρτυρία ότι όταν έφτασαν στο σημείο ο Γιώργος Μαζονάκης δεν είχε σφιγμό και ότι προσπαθούσαν να του κάνουν κάρπα καρδιά.

0: Πιο αναπνευστική αναζωογόνηση με το ένα χέρι και ουσιαστικά περιγράφουν το τι έγινε μέσα στο ιατρείο. Νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα υπάρξει ανατροπή της συγκεκριμένης απόφασης για την προσωρινή κράτηση, δηλαδή μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, και αυτή μέχρι να ολοκληρωθεί η κύρια ανάκριση θα έχουμε να δούμε πολλά επεισόδια ακόμα για τη συγκεκριμένη υπόθεση μέχρι να φτάσουμε στη δίκη.
1: Χάρη, σε ευχαριστώ. Επιστροφή στην τοπική επικαιρότητα, σε εργοτάξιο που έχει μείνει στη μέση. Έχει μετατραπεί η οδός Δελημάρκου στο Ηράκλειο, με την ανάπλαση να βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και την εικόνα σε αρκετά σημεία να είναι ιδιαίτερα προβληματική. Σπασμένοι ανύπαρκτοι κυβόληθοι, λακκούβες, εξκαφές, αδρανή υλικά, μπάζα μέχρι και πρόχειρες καλύψεις επικίνδυνων ανοιγμάτων με ξύλινες παλέτες έχουν σαν αποτέλεσμα οι κάτοικοι της περιοχής να μην μπορούν καν να μπουν στα σπίτια τους την ίδια ώρα που τίθενται και σοβαρά θέματα ασφάλειας.
2: Δρόμος εργοτάξιο η οδός Δελημάρκου στο Ηράκλειο. Η ανάπλαση παραμένει σε εξέλιξη, όμως η εικόνα σε αρκετά σημεία προκαλεί προβληματισμό. Μισοτελειωμένα πλακόστρωτα, κυβόληθοι που θυμίζουν παζλ, ανοιχτές τρύπες και ανισοσταθμίες συνθέτουν ένα σκηνικό που δυσκολεύει την καθημερινότητα των πεζών και των κατοίκων της περιοχής. Κάτοικοι και επιχειρηματίες, εδώ και δύο χρόνια όπως λένε, περιμένουν να ολοκληρωθούν τα έργα ανάπλασης.
3: Έχουμε τη Δελημάρκου που αυτή τη στιγμή είναι ένα έργο το οποίο ήταν σε εξέλιξη και έχει σταματήσει εδώ και δύο μήνες. Οι εργασίες γίνονται σημειωτών. Από την αρχή του έργου ήταν ένα συνεργείο μόνο. Ο εργολάβος τέλος πάντων δουλεύει με το δικό του τρόπο. Οι υπηρεσίες προφανώς δεν μπορούν να επιβληθούν στους εργολάβους. Είναι και τέτοιο το ισχύον σύστημα που δεν τις βοηθάει. Όπως και να έχει όμως, αυτή τη στιγμή οι κάτοικοι της Αγίας Τριάδας βιώνουν ένα μαρτύριο. Δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους, φοβούνται τις πλημμύρες που θα γίνουν τις επόμενες μέρες με τις βροχές. Δεν μπορούν να βάλουν τα μάξια στις πιλωτές τους. Εδώ είναι σχεδόν δύο χρόνια αυτή η ιστορία. Δηλαδή ένα έργο τραβάει δύο χρόνια με διάφορες δικαιολογίες του εργολάβου. Έχουν πάρει παρατάσεις, έχουν εξαντληθεί όλες τις παρατάσεις, έχει εξαντληθεί η υπομονή του κόσμου.
4: Δεν μπορούμε να δουλέψουμε, δεν μπορούν να έρθουν προμηθευτές να ξεφορτώσουν προϊόντα, δεν μπορούν να έρθουν πελάτες. Δύο χρόνια έχουμε καταστραφεί σαν επιχείρηση. Και όχι μόνο εγώ, και όλη η περιοχή, διότι ο δρόμος εδώ, ειδικά η Δεντιδάκηδων, είναι ο μόνος πεζόδρομος στον κόσμο που είναι κλειστός. Και από τις δύο μεριές. Είμαστε εγκλωβισμένοι εδώ. Εδώ κάποιοι ηλικιωμένοι μένουν, έχουν πάθει κρίση πανικού. Θέλουν να βγουν έξω και δεν μπορούν να βγουν έξω. Το αυτοκίνητό τους είναι κλειδωμένο στο γκαράζ. Και είναι το μόνος πεζόδρομος στην Ελλάδα ή και στον κόσμο ακόμα που είναι κλειστός και από τις δύο μεριές.
2: Σε μεγάλο τμήμα του δρόμου το έδαφος, όπως κατέγραψε η κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, παραμένει σκαμμένο, ενώ υλικά του έργου περιορίζουν την πρόσβαση. Οι κάτοικοι μάλιστα έχουν αναγκαστεί να αυτοσχεδιάσουν, τοποθετώντας πρόχειρες, ράμπες και σκαλοπάτια για να μπορούν να φτάσουν στις εισόδους των σπιτιών τους. Την εικόνα συμπληρώνουν ογκώδια αντικείμενα και σκουπίδια, ακόμα και γύρω από την ιστορική κρίνη και στο εσωτερικό εγκαταλελειμμένων κτηρίων. Η ανάπλαση όμως έχει δρόμο μέχρι να ολοκληρωθεί.
5: Πότε επιτέλους θα γίνει αυτή η ανάπλαση στο εσωτερικό της Αγίας Τριάδος? Ωραία. Πότε? Μόνο οι ίδιοι οι κάτοικοι προσπαθούν να κάνουν κάτι, αλλά αυτό δεν ξέρω αν είναι αρκετό. Ωραία. Ας δούμε και τη Δελημάρκου που μέχρι ένα σημείο, εντάξει, από εκεί κάτω πρέπει να το λύσουμε. Ας δούμε λίγο και τη Μαστραχά που είναι στο έλεος του Θεού. Και είναι αμαρτία.
6: Αυτά τα έργα αυτός που τα σχεδίασε ήταν άσχετος. Δηλαδή εδώ η Δελημάρκου είναι όλος ο δρόμος να πάμε μέχρι τη θάλασσα. Εδώ δεν μπορεί να περάσει αμάξι και πιο κάτω πάλι πρέπει να πας δεξιά.
7: Ωραία, και όσον αφορά τις εργολαβίες, έχουν σταματήσει οι εργολαβίες εδώ?
6: Μας κοροϊδεύουν. Έρχονται τρία άτομα, τέσσερα, δουλεύουν μια μέρα, φεύγουν και έρχονται πάλι μετά από δύο μέρες.
8: Παρκάρω πολλές φορές εδώ το πάρκινγκ και είχα δει ότι υπήρχε μεγάλο διάστημα που υπήρχαν έργα και δεν υπήρχε πρόσβαση. Θεωρώ ότι έχει υπερβεί το όριο.
1: Σε διαφορετικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, σταθερά κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας του Βρέφους, το οποίο νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Νεογνών του Βενιζελίου Νοσοκομείου Ηρακλείου μετά την κακοποίησή του, για την οποία κατηγορείται η ίδια του η μητέρα. Μιλώντας στο κρέτα24.gr, ο διοικητής του Βενιζελίου, Κώστας Δανδουλάκης, ανέφερε ότι η κατάσταση του νεογνού παραμένει κρίσιμη, χωρίς ωστόσο να έχει παρατηρηθεί επιδείνωση. Πάμε ξανά στον

0: Κώστα Κεφαλογιάννη για να μας ενημερώσει για τα νεότερα στην κατάσταση της υγείας του βρέφους. Κώστα.
1: Μια πολύ θλιβερή ιστορία. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Το ας πούμε θετικό σωτηρία, αν μπορεί κάποιος να χαρακτηρίσει θετική οποιαδήποτε εξέλιξη στην παρούσα φάση, είναι ότι δεν υπάρχει επιδείνωση. Ότι δεν έχει επιδεινωθεί από το βράδυ της Κυριακής που μεταφέρθηκε από τα Χανιά.
0: Ναι, σε μια τόσο σοβαρή κατάσταση, ο πρώτος στόχος ιατρικά είναι η σταθεροποίηση.
1: Η σταθεροποίηση, ακριβώς. Ναι, ναι. Η σταθεροποίηση μεταφέρθηκε το βράδυ της Κυριακής από τα Χανιά στην ΜΕΘ Νεογνών του Βενιζελίου με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο τετράχρονο το βρέφος. Ναι. Δεν υπάρχει επιδείνωση. Αυτό θεωρείται, όπως είπες και εσύ, ο πρώτος στόχος. Ας πούμε μια θετική εξέλιξη. Περιμένουμε από εδώ και προς να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Όσο περισσότερες πληροφορίες βγαίνουν στην επιφάνεια για αυτή την ιστορία, τόσο πιο τραγική γίνεται. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από το χαμόγελο του παιδιού, η 18χρονη μητέρα που κατηγορείται για την κακοποίηση του βρέφους είχε υποστεί ή βρισκόταν σε διαρκή κακοποίηση από ηλικία 4 ετών, σύμφωνα με καταγγελίες, ξαναλέω, που είχαν φτάσει στο χαμόγελο του παιδιού από το 2013. Την κακοποιούσαν οι γονείς της, λέει το χαμόγελο του παιδιού, από ηλικία 14 ετών, μάλιστα, από ηλικία 4 ετών, με συγχωρείτε, μάλιστα στα 14 της πήγε στο νοσοκομείο και εκεί επίσης δεν την κράτησαν, ούτε υπήρξε κάποια διαφορετική εξέλιξη. Δεν ξέρω αν αυτό δικαιολογεί το παραμικρό, όμως φωτίζει.
0: Είναι έτσι κι αλλιώς μια θλιβερή υπόθεση.
1: Φωτίζει αυτή την υπόθεση με ακόμη πιο σκοτεινά χρώματα.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Μπορεί οι βροχές της περασμένης άνοιξης να αποτέλεσαν ανάσα για τα περισσότερα φράγματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Υπάρχουν ωστόσο περιοχές της ενδοχώρας που το καλοκαίρι ολοκληρώθηκε και σήμερα λένε στην κυριολεξία το νερό νεράκι, διότι καταγράφονται δραματικές ελλείψεις. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του Δήμου Γόρτινας και θέλω να καλησπερίσω τον δήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Μιχάλη Κοκολάκη. Δήμαρχε, καλό μεσημέρι, σε ευχαριστώ.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Μεταξά, σε εσάς και στους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν.
0: Πάμε να δούμε ποια είναι τα δεδομένα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε όχι μόνο στο σκέλος της άρδευσης, αλλά ακόμη και στο κομμάτι της υδροδότησης πολλών περιοχών του Δήμου.
2: Δυστυχώς, κύριε Μεταξά, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, ενώ είχαμε ένα πολύ καλό χειμώνα με ήπιες βροχοπτώσεις και με ποσότητα βροχοπτώσεων, δυστυχώς η γεωτρήση, η αναπλήρωση του υδροφορέα δεν επιτεύχθηκε στο βαθμό που θα θέλαμε. Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις δεν είχαμε καθόλου αναπλήρωση στην ουσία και το βλέπουμε τώρα στο τέλος σχεδόν της σεζόν της αρδευτικής, γιατί είμαστε ευχάριστοι να πούμε ότι σήμερα βρέχει εδώ στην περιοχή μας, έχει κάνει λίγο νερό και αυτό είναι καλό. Δυστυχώς λοιπόν ο υδροφορέας δεν είχε την αναπλήρωση που επιθυμούσαμε και που θα θέλαμε. Και σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι καθόλου αναπλήρωση του υδροφορέα. Μάλιστα έχουμε επιβάρηση στην ουσία, δηλαδή είναι χειρότερα τα πράγματα από την πέρσι.
0: Πώς εξηγείται αυτό το φαινόμενο, Δήμαρχε?
2: Αυτό που διαπιστώσαμε... Ναι, σας ακούω.
0: Λέω, πώς εξηγείται αυτό το φαινόμενο, ενώ είχαμε σημαντικές βροχοπτώσεις, δεν υπήρξε η αναμενόμενη αναπλήρωση του υδροφορέα που θα έφερνε και μία ενίσχυση στις γεωτρήσεις, έτσι?
2: Αυτό που διαπιστώσαμε, κύριε Μεταξά, τι είναι? Ότι είχαμε πάρα πολύ καλή συμπεριφορά στα επιφανειακά ύδατα και μιλάω για τις πηγές του Δήμου όπου είχαμε... Αυτές δίνανε νερό και δίνουν ακόμα λίγο νερό, ενώ πέρσι τέτοια εποχή δεν είχαν τίποτα. Είχαμε πάρα πολύ λοιπόν καλή συμπεριφορά στα επιφανειακά, ενώ δυστυχώς, μάλλον λόγω υδατοπερατότητας των πετρωμάτων, σε πολλές περιοχές είχαμε πάρα πολλά αρνητικά φαινόμενα όσον αφορά την αναπλήρωση του υδροφορέα. Και θέλω να πω ότι ρωτώντας κάποιους ειδικούς για αυτό το φαινόμενο, μας είπαν ότι ορισμένες περιοχές λόγω των πετρωμάτων, για να μπορέσει να γίνει μια καλή αναπλήρωση του υδροφορέα, θα χρειαστούν κάποια χρόνια.

0: μήνα. Δηλαδή πρέπει να έχουμε και φέτος τον ίδιο χειμώνα και του χρόνου τον ίδιο χειμώνα για να πούμε ότι θα έχουμε μια καλή εξέλιξη όσον αφορά την υδατοπερατότητα. Δυστυχώς έχουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο Δήμο μας προβλήματα ίδρευσης σε αρκετούς σχισμούς που έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι γεωτρήσεις δίνουν όλο και λιγότερο νερό. Αυτή είναι μια ισχυρή πραγματικότητα που τη φωνάζομαι εδώ και αρκετά χρόνια ότι πρέπει άμεσα να γίνουν παρεμβάσεις, κύριε Μεταξά, σε γενναίες παρεμβάσεις οι οποίες να αφορούν την αναπλήρωση του υδροφορέα. Και τι εννοούμε αυτό? Πάρα πολλά μικρά ανασχετήρια φράγματα, να μην χάνεται αυτό το νερό, αυτό το αγαθό που μας δίνει ο Θεός, να μην χάνεται προς τη θάλασσα. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτό συνέβη και πέρσι. Ό,τι νερό, το περισσότερο το ξέρετε ότι χάνεται προς τη θάλασσα και ό,τι έμεινε προς τη γη δεν πήγε να αναπληρωθεί. Τα εδάφταν τέτοια που δεν είχαν γρήγορα αναπλήρωση, για να πούμε ότι έχουμε φέτος νερό σε ορισμένες περιοχές του Δήμου.
1: Το φράγμα της Πλακιώτης σας έχει νερό, Δήμαρχε?
0: Το φράγμα της Πλακιώτης, κύριε Μεταξά, έχει νερό. Έχουμε κάνει συναντήσεις στην αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας που έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο να έχουμε συμφωνήσει σχεδόν μαζί με τον όμορο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων τι νερό θα πάρουμε και με τον τρόπο που θα το πάρουμε. Ήδη προχωρούμε εμείς σαν Δήμος κάποιες μελέτες που θα μας επιτρέψουν την επόμενη χρονιά πλέον, αν όλα πάνε καλά, να μπορέσουμε να αντλήσουμε κάποιο νερό από το φράγμα, γιατί υπάρχουν και κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες που έχουν να κάνουν με την όλη κατάσταση που επικρατεί στο φράγμα. Και ξέρετε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί στην ουσία.
1: Δεν έχει ένα φράγμα που δεν έχει δίκτυα. Μπορεί να έχει 10 εκατομμύρια κυβικά νερό και οι όμορες περιοχές να αντιμετωπίζουν πρόβλημα άρδευσης.
0: Κανονικά, κατά αντί του φράγματος, κύριε Μεταξά, έπρεπε να υπάρχει και ένα μεγάλο αντιοστάσιο, να το πω έτσι εγώ έτσι απλά, το οποίο θα μας επιτρέπει από εκεί να παίρνουμε ομαλά το νερό. Αυτό το αντιοστάσιο δεν υπάρχει και είναι στην επόμενη φάση των δικτύων. Με αποτέλεσμα να πρέπει να γίνει μια άλλου είδους διαχείριση εκ μέρους των Δήμων και της περιφέρειας να μπορέσουμε να πάρουμε νερό. Από εκεί και μετά όμως το φράγμα της Πλακιώτητας, κύριε Μεταξά, λύνει το πρόβλημα σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι της Μεσαράς, να το πω έτσι, και στη δικιά μας πλευρά και στην πλευρά των Αρχανών Αστερουσίων. Αυτό που πρέπει να γίνει και άμεσα μάλιστα είναι αυτό που λέμε και φωνάζουμε τώρα και αρκετά χρόνια που υπάρχει αυτό το πρόβλημα, πάρα πολλά μικρά ανασχετήρια φράγματα. Να μπορέσουμε, κύριε Μεταξά, να κρατήσουμε το νερό που φεύγει προς τη θάλασσα στα εδάφη μας. Και το είδαμε αυτό, πραγματικά το είδαμε φέτος, που παρόλο που έκανε ένα πολύ καλό χειμώνα, δεν κρατήσανε το νερό που έπρεπε τα εδάφη για να αναπληρωθεί ο υδροφορέας. Δηλαδή η φετινή χρονιά ήτανε, επιβεβαίωσε αυτό που λέμε πάρα πολλά χρόνια, ότι πρέπει να γίνουν μικρά ανασχετήρια φράγματα, να μένει το νερό ένα διάστημα σε αυτά τα φραγματάκια που δεν θα είναι αρδευτικά, θα είναι μόνο για να μπορέσει να αναπληρωθεί ο υδροφορέας. Αυτό λοιπόν επιβεβαιώθηκε με τον πιο τραγικό τρόπο, θα έλεγα εγώ, φέτος, που ενώ είχαμε βροχοπτώσεις ήπιες, δεν είχαμε πλημμύρες το χειμώνα στην ουσία, και αρκετές βροχοπτώσεις, δεν μπόρεσε να αναπληρωθεί ο υδροφορέας. Και έχουμε προβλήματα σε όλο το Δήμο, σχεδόν σε οικισμούς, λόγω της υδατοπερατότητας των πετρωμάτων, από ό,τι μας είπανε οι γεωλόγοι που συμβουλευτήκαμε και οι ειδικοί, που δεν επιτρέψαν, ας πούμε, κατά τη διάρκεια αυτών των βροχοπτώσεων το νερό να απορροφηθεί και να φτάσει εκεί που πρέπει για να αναπληρωθεί ο υδροφορέας. Έφυγε το νερό προς τη θάλασσα. Αυτό σημαίνει.
1: Τελευταίο ερώτημα, κύριε Κοκολάκη, σε διαφορετικό θέμα, στο μέτωπο του μεταναστευτικού. Και επειδή έχει δοθεί μία διορία από το Υπουργείο σε αιρετούς της αυτοδιοίκησης, στην περιφέρεια και στον Δήμο Ηρακλείου, να καταθέσουν μία εναλλακτική πρόταση, κοινά αποδεκτή. Υπάρχει επικοινωνία, διάθεση, χώρος, πρόταση, οτιδήποτε για τον Δήμο Γόρτινας ως προς την προοπτική στα δικά σας διοικητικά όρια να δημιουργηθεί μια τέτοιου τύπου δομή?
0: Κύριε Μεταξά, επειδή το τελευταίο διάστημα είδαμε όλοι ότι

0: βγήκαν κάποια δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό τύπο επιτοπλίστων ότι έχει προταθεί το ΑΣΥΜΗ για να γίνει δομή μεταναστών. Και εγώ δεν θέλω να μιλήσω για άλλους Δήμους, θα μιλήσω μόνο για το δικό μου προφανώς. Αυτό που είπα κατηγορηματικά σε μια ραδιοφωνική συνέντευξη που έκανα είναι ότι εμένα προσωπικά ούτε κάποιο θεσμικό παράγοντα του ΑΣΥΜΗΟΥ, εννοώ τον πρόεδρο, τον τοπικό αντιδήμαρχο εκεί πέρα της περιοχής ή κάποιο σύμβουλο της πλειοψηφούσας παράταξης της Μεγάλης Γόρτινας, δεν έχει ενοχλήσει κανείς επίσημος θεσμικά για τέτοιου είδους δομή, για δομή μεταναστών στο ΑΣΥΜΗ. Και είπα μάλιστα, κύριε Μεταξάκη, είναι και αυτονόητο ότι από την πρώτη στιγμή που τέθηκε το θέμα δημιουργίας δομής, μπήκαν κάποια αντικειμενικά κριτήρια για την επιλογή του χώρου. Πρέπει να είναι κοντά σε ένα νοσοκομείο. Αυτοί οι άνθρωποι, όταν θα βγουν από την θάλασσα, από ένα τόσο μεγάλο ταξίδι, το πρώτο που χρειάζονται οι περισσότεροι είναι νοσοκομιακή περίθαλψη, αρκετοί από αυτούς. Και πρέπει να είναι κοντά και σε μια αστυνομική δύναμη, διεύθυνση, η οποία να έχει τη δύναμη, να έχει την μπόρεση να επιβάλλει την τάξη αν γίνει οτιδήποτε. Τι δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει σε μια τέτοια δομή. Και δεν εννοώ μόνο να φύγουν κάποιοι άνθρωποι από εκεί μέσα και επεισόδια μεταξύ τους. Τα έχουμε δει σε πολλές περιοχές της Ελλάδος, όταν υπάρχουν τέτοιες δομές με ανθρώπους που είναι από διαφορετικά κράτη, συμβαίνουν και τέτοιου είδους επεισόδια. Οπότε αυτά τα αντικειμενικά κριτήρια προφανώς το ΑΣΥΜΗ του Δήμου Γόρτινας δεν τα πλήρει. Και μάλιστα είπα και στη συνέντευξη ότι για να μπορέσει να φτάσει οποιαδήποτε υπηρεσία στο συγκεκριμένο σημείο από το Ηράκλειο που είναι το κέντρο των πάντων, εκεί υπάρχουν τα μεγάλα νοσοκομεία του νομού μας, εκεί υπάρχει η αστυνομική δύναμη επιτοπλίστων, εκεί είναι συγκεντρωμένη, θέλει ένα τεράστιο χρονικό διάστημα λόγω των δρόμων, λόγω της πρόσβασης που είναι άθλια, κύριε Μεταξά, προς όλη τη Μεσαρά.
1: Μάλιστα. Άρα δεν σας ενόχλησαν, δεν έχει ανοίξει η συζήτηση, δεν σας ενόχλησαν, δεν έχει ανοίξει η συζήτηση, δεν υπάρχει ζήτημα, καταλαβαίνω, σωστά.
0: Αυτό είναι η πραγματικότητα. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα και το λέω και από το βήμα αυτό που μου δίνετε σήμερα, ότι αντικειμενικά δεν υπάρχει δυνατότητα σε Δήμο της Ενδοχώρας, νότιο Δήμο όπως είναι όλοι οι νότιοι της Κρήτης, να γίνει αυτό το πράγμα. Είμαστε οι Δήμοι εισόδου, έχουμε μια μεγάλη επιβάρηση στη διαχείριση, την πρώτη διαχείριση αυτών των ανθρώπων και το γνωρίζετε καλά, το έχουμε πει πολλές φορές. Δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει αντικειμενικά κάποια δομή σε κανένα από τους Δήμους τους νότιους. Και πόσο μάλλον στο Δήμο Γόρτινας, ο οποίος δεν έχει και τέτοιου είδους ούτε εγκαταστάσεις, ούτε τη δυνατότητα σαν Δήμος και σαν περιοχή να υποστηρίξει μια τέτοια δομή.
1: Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα, Δήμαρχε, να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Σε διαφορετικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, τα πυρά της αντιπολίτευσης δέχτηκε η Δημοτική Αρχή στη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου στο Ηράκλειο με φόντο τις αντιδράσεις για τον τρόπο με τον οποίο η τουρκική αποστολή συμμετείχε στο 3ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορών στο Ηράκλειο. Το θέμα έφερε ενώπιον του σώματος η παράταξη της Μίζωνος Αντιπολίτευσης και με τον επικεφαλής της, Μιχάλη Καραμαλάκη, να χαρακτηρίζει ατόπιμα από πλευράς του Δήμου τα όσα έγιναν στο κέντρο της πόλης.
2: Το θέμα που προέκυψε με την τουρκική αποστολή που συμμετείχε στο 3ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορών με εκατοντάδες χορευτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις στο Ηράκλειο και στα Χανιά συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Η συζήτηση έγινε μετά από αίτημα που κατέθεσε η παράταξη της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Μιχάλη Καραμαλάκη, που χαρακτήρισε ατόπιμα από πλευράς του Δήμου τα όσα συνέβησαν στο κέντρο της πόλης.
3: Δεν μπορεί ο Δήμος Ηρακλείου να αποποιείται των ευθυνών του. Δεν γίνεται. Η οργάνωση περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα του Δήμου. Δεν είναι σε κάποιο site, σε κάποια εφημερίδα. Αν διαβάσουμε το πρόγραμμα του Δήμου, το λέει ξεκάθαρα, αναφέρεται ξεκάθαρα στη συγκεκριμένη πομπή, όπου αναφέρει ότι θα γίνει με σημαίες και λάβαρα, άρα το γνωρίζανε. Δεν μπορεί να φτιάξει ένα πρόγραμμα να το αναφέρεις μέσα και να επικαλείς ότι δεν το γνώριζες.
2: Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειο για σένα, Μαρία Καναβάκη, που επέκρινε τη Δημοτική Αρχή για τα όσα συνέβησαν με την παρέλαση των χορευτών στο κέντρο του Ηρακλείου και τις δεκάδες τουρκικές σημαίες.
4: Ήταν τουλάχιστον άστοχο. Και κυρίως γιατί έλαβε χώρα σε ένα συγκεκριμένο δρόμο, σε μια εμβληματική οδό, η οποία, για την οποία υπάρχουν μνήμες, υπάρχει ιστορία και όλοι οφείλουμε να δείχνουμε τον απαραίτητο σεβασμό.
2: Τόσο ο κύριος Καραμαλάκης όσο και η κυρία Καναβάκη υποστήριξαν πως η Δημοτική Αρχή θα έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη από τους Ηρακλειώτες και όχι να κρυφτεί πίσω από τις δηλώσεις του Προέδρου του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης που συμμετείχε στη διοργάνωση της συγκεκριμένης εκδήλωσης που είχε συμπεριληφθεί στο Φεστιβάλ των Τείχων του Δήμου Ηρακλείου.
3: Να ζητήσει ο Δήμαρχος ένα συγγνώμη από τον κόσμο του Ηρακλείου και όχι μόνο για αυτό που έγινε. Προφανώς όταν ασκείς διοίκηση θα γίνουν και λάθη, πρέπει όμως να τα αναγνωρίζεις και όχι να δημιουργείς ένα άλλο κλίμα που ότι δεν ξέρω ποιος φταίει, φταίνει, οι ιδιώτες φταίει, ο διοργανωτής φταίει, ο ένας φταίει, ο άλλος. Βγαίνει ο κύριος Βλατάκης, ζήτησε συγγνώμη, κάτι κατά τη δική του άποψη το πήρε πάνω του. Τον τιμά αυτό, αλλά δεν υποκαθιστά το Δήμο.
4: Ο Μιχάλης ο Βλατάκης σήκωσε το βάρος της ανάληψης, αν θέλετε, της ευθύνης και να βγει μπροστά να το πάρει πάνω του. Αυτό όμως είναι εντελώς διαφορετικό, γιατί η ευθύνη είναι πολιτική. Όταν κάτι γίνεται στον τόπο μας, γίνεται στο πλαίσιο του Δήμου, η ευθύνη είναι πολιτική και η ευθύνη είναι υπό τη σκέπη του Δήμου Ηρακλείου.
2: Μάλιστα, ο κύριος Καραμαλάκης υποστήριξε πως στα Χανιά η αντίστοιχη παρέλαση έγινε με κάθε αποστολή να κρατά μία σημαία της χώρας της και όχι όπως έγινε στο Ηράκλειο.
3: Η επόμενη μέρα έγινε στα Χανιά, η ίδια ακριβώς εκδήλωση, με τους ίδιους διοργανωτές. Μία σημαία κρατούσε κάθε αποστολή και όλα έγιναν μια χαρά. Διερωτώ με, δεν θα μπορούσε αυτό να γίνει και στο Ηράκλειο? Απλά θα μπορούσε. Σαφέστατα μπορούσε να γίνει, να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα και σήμερα να συζητάμε μόνο για την επιτυχία των εκδηλώσεων και όχι για αυτή την εικόνα που παρουσιάσε στους κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου την ημέρα εκείνη.
4: Πρέπει να αναγνωριστεί και πρέπει να ληφθεί υπόψη ώστε να μην επαναληφθεί κάτι τόσο τουλάχιστον άστοχο, θα επαναλάβω εγώ, στο μέλλον και να μην δίνουμε την αφορμή και την ευκαιρία τέτοιου τύπου συμβάντα να δίνουν μια γενικότερη άσχημη εικόνα για τα πολιτιστικά δρόμενα που δεν τους αξίζει και δεν τους αρμόζει.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
6: Κυρία Σούλα!
7: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
8: Σιγά το πεπρωμένο.
7: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
8: Με ποιον?
7: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More. Είναι φανταστική.
8: Σιγά το πεντάστερο.
9: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
10: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Οτιδήποτε γινόταν, έφταιγε ο Χιώτης.
2: Έφταιγε ο Χιώτης.
1: Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό.

0: Είναι ημέρα τερματοφύλακας.
1: Είναι χαρακτηριστικό ότι αποκλειστήκαμε 0-0 με το Χαϊδάρ, νομίζω ότι χάσαμε στα πέναλτι. Που έπιασα ένα πέναλτι, έφυγε ο Χιώτης.
0: Ένα στοιχείο πρέπει να έχει ο τερματοφύλακας, ποιο είναι?
1: Χαρακτήρα.
0: Χαρακτήρα, ναι, εντάξει.
1: Δυνατό χαρακτήρα.
0: Λογικό, δυνατό.
1: Ναι, ναι.
0: Και τρέλα. Το πάμε αυτό, έτσι.
1: Εγώ πάω να σου πω το χαρακτήρα πιο δυνατό. Ξεκινάμε τον Κριστέλιο, βγάζει το πουκάμισο, το κρυμμά στο δοκάρι ο Κριστέλιος. Του λέει
0: ο άλλος.
1: Του λέει, του αρέσει, λέει ο μικρός. Για να βγάλει, λέει, το πουκάμισο, λέει, του αρέσει.
0: Είσαι ο τελευταίος τερματοφύλακας ΣΑΕΚ που υπερασπίστηκε την εστία του στο παλιό γήπεδο της Νέας Φιλαδελφίας.
1: Είναι η ιστορική στιγμή. Τις επόμενες μέρες που ξεκίνησε το γκρέμισμα, πέρναγες απ' έξω από τη Φιλαδέλφεια και μελαγχολούσες.
0: Το πιο μεγάλο κομμάτι είναι χαρές ή λύπες?
1: Λύπες.
0: Λύπες είναι.
1: Λύπες. Είναι το περισσότερο, είναι κακές στιγμές. Δηλαδή, έχει πολλά λάθη, έχει κακές εμφανίσεις, έχει κράξιμο πολύ. Μακριά και αγαπημένη. Μακριά και αγαπημένη.
0: Καμιά προώθηση, καμιά σέντρα, τελευταίο.
1: Βγήκε καμιά φορά.
0: Α, βγήκες.
1: Και φάγαμε. Είναι ένα παιχνίδι, γιατί παίζουμε Κέρκυρα Λυσιακός. Είμαστε 1-1 κιόλα. Κερδίσουμε ένα φάουλ στα πλάγια στο 90, φεύγα. Βλέπω τον πάγκο εκεί, μου λένε ανέβα. Για κάνω, ανέβω. Ναι, μου λένε ανέβα. Τελευταία φάση μου λένε ανέβα. Πάω κουτσακούτσα και εγώ. Πρέπει να κάνει το φάουλ, δύο χρηματοφύλακα, δύο χρηματοφύλακα. Παίρνει την παραλία, μπαίνει μόνο στην αδίκη. Λίχτο του φώναζα, τίποτα. Χάσαμε 2-1.
0: Έχει καμιά ανάμνηση από το Γεντή Κουλέ, α πούμε?
1: Αναμνήσει από το Γεντή Κουλέ σαν αντίπαλο.
0: Ναι, σαν αντίπαλο.
1: Ναι, που. Εντάξει, κάπου το ζηλεύαμε κιόλα. Ήταν μια πολύ καλή έδρα, δύσκολη έδρα. Το πιο δύσκολο είναι να κάνεις τους παίχτες να σε εμπιστευτούν.
0: Να σε εμπιστευτούν.
1: Να εμπιστευτούν το πλάνο.
0: Να σε σηκώσουν με τους περισσούς στο αεροδρόμιο.
1: Μπράβο.
0: Μετά την πρόκληση επί τσέκ.
1: Κάνε αυτό.
0: Κάνε αυτό και...
1: Και θα γίνει αυτό. Το ότι βλέπεις ότι η ομάδα προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Δηλαδή να βγάλει κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία τα οποία... Δεν είναι το, ξέρεις κάτι, να πετάξουμε την μπάλα μπροστά.
0: Ναι. Γιώμα
1: και πάμε να δούμε και ό,τι γίνει. Προσπαθούμε μέσα από το παιχνίδι, βλέποντας τον αντίπαλο, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις.

0: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
0: Μπα.
1: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Αθένα μπαίνετε και δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
0: Μπα.
1: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπες Μπαξεβάνη.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε το 0,1 μάικρον,

0: Micron κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 02 κοστίζει 159. Το 03 μόνο 119. Το 04 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές. Πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Βρεφικές κρέμες Γιώτης, Φίτρονες, καφέ και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, Φαρίν Λακτέ Γιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φίτρο με έκπτωση 50%. Νέσκαφε Κλασικ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με 2 Baby Lino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με ίδιες ή χαμηλότερες τιμές από το 2023.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σε όχημα στη Λωρίδα της Γάζας είχαν σαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν 2 Παλαιστίνοι, ανάμεσα τους ένα παιδί, και να τραυματιστούν άλλοι 7.
1: Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις σε όλη τη Γάζα, σύμφωνα με νοσοκομιακές και υγειονομικές πηγές. Στον καταβλισμό Αμπού Χάντρα πλάνα δείχνουν σκηνές που έχουν υποστεί ζημιές, κοιλίδες αίματος και υπάρχοντας σκορπισμένα στο έδαφος. Ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι πραγματοποίησε 4 πλήγματα με στόχο μαχητές. Ο υπεύθυνος του καταβλισμού δήλωσε ότι 4 σκηνές καταστράφηκαν ολοσχερώς και ότι οι άνθρωποι είχαν στοχοποιηθεί σε διάδρομο ανάμεσα στα καταλύματα. Αξιωματούχοι της υγείας ανέφεραν επίσης πλήγματα στη Ζουαΐντα, στην κεντρική Γάζα και στη Χαν Σιούινς, στο νότιο τμήμα. Το Υπουργείο Υγείας της Γάζας αναφέρει ότι 1.372 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί και 4.659 έχουν τραυματιστεί από Ισραηλινά πυρά από τότε που ξεκίνησε η εκεχηρία τον Οκτώβριο του 2025. Ο ΙΕ θεωρεί τα στοιχεία αξιόπιστα, αλλά αυτά δεν διακρίνουν μεταξύ αμάχων και μαχητών.
0: Με αυξημένη ζήτηση συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων για την εντός έδρας αναμέτρηση του Όφι με την Hoffenheim στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί το απόγευμα της Πέμπτης στο Παγκρίτιο Στάδιο.
2: Μετρώντας αντίστροφα για τη μεγάλη ευρωπαϊκή πρεμιέρα, η Hoffenheim έχει ήδη πάρει μια πρώτη γεύση από τις απαιτήσεις της νέας αγωνιστικής περίοδου στην Bundesliga. Η γερμανική

0: Η ομάδα έχει δώσει μέχρι στιγμής 3 παιχνίδια στο πρωτάθλημα, έχοντας απολογισμό μία νίκη και 2 ήττες. Μπορεί τα αποτελέσματα να μην είναι ιδανικά, ωστόσο η εικόνα της Hoffenheim στα 3 αυτά παιχνίδια δείχνει μια ομάδα που έχει επιθετικές δυνατότητες, βρίσκει με συνέπεια το δρόμο προς τα δίχτυα, αλλά παράλληλα παρουσιάζει αμυντικά κενά τα οποία μπορούν να αποτελέσουν σημείο αναφοράς εν ώψη της αναμέτρησης με τον Όφη. Στα 3 πρώτα παιχνίδια της Bundesliga η Hoffenheim έχει πετύχει 6 γκολ και έχει δεχθεί 6 έχοντας απολογισμό μία νίκη και 2 ήττες. Τα αποτελέσματα: Κολονία Hoffenheim 3-2, Hoffenheim Dortmund 2-3, Hoffenheim Stuttgart 2-1. Το στοιχείο που ξεχωρίζει είναι πως και τα 3 παιχνίδια της κρίθηκαν στο 1 γκολ. Η Hoffenheim δεν έχει γνώρισει βαριά ήττα, ενώ σε κάθε αναμέτρηση έχει καταφέρει να βρει τουλάχιστον 2 φορές δίχτυα. Την ίδια στιγμή όμως έχει δεχτεί 2 ή περισσότερα γκολ στα 2 από τα 3 παιχνίδια της. Αυτό δημιουργεί την εικόνα μιας ομάδας που δεν φοβάται να επιτεθεί, αλλά αφήνει χώρους και δίνει δικαιώματα στους αντιπάλους της. Για τον Όφη, επομένως, το συγκεκριμένο στοιχείο μπορεί να αποτελέσει ένα από τα σημεία στα οποία θα επιχειρήσει να χτυπήσει την Πέμπτη. Η Hoffenheim πάντως έρχεται στο Ηράκλειο με ανεβασμένη ψυχολογία μετά την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα και με στόχο να ξεκινήσει με το δεξί τη League Phase του Europa League.
1: Κυρίες και κύριοι, δείτε αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8 με τη Σότια 5 Δήμου. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
2: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
2: Τι?
1: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
2: Τι με σκάτε, ε?
1: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
2: Σιγά μην καούμε κιόλας.
3: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου.

0: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretanar Productions.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Cretis 92,1. Creta24.gr.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρω με το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
4: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
5: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
6: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
6: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
7: Οτιδήποτε γινόταν, έφταιγε ο Χιώτης.
8: Έφταιγε ο Χιώτης.
7: Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό.
8: Είναι η μοίρα του τερματοφύλακα.
7: Είναι χαρακτηριστικό ότι αποκλειστήκαμε 0-0 με το Χαϊδάρ, νομίζω, και χάσαμε στα πέναλτι. Που έπιασε ένα πέναλτι, έφταιγε ο Χιώτης.
8: Ένα στοιχείο πρέπει να έχει ο τερματοφύλακας, ποιο είναι?
7: Χαρακτήρα.
8: Χαρακτήρα.
7: Δυνατό χαρακτήρα.
8: Λογικό, δυνατό.
7: Ναι, ναι.
8: Και τρέλα. Το πάμε αυτό, έτσι.
7: Εγώ, μπας

0: το χαρακτήρα πιο δυνατό. Ξεκινάμε τον Κριστέλιο, βγάζει το πουκάμισο, το κρυμμένο στο δοκάρι ο Κριστέλιος. Του λέει
1: ο άλλος.
0: Του λέει, του αρέσει λέει, ο μικρός. Για να βγάλει λέει, το πουκάμισο, του αρέσει.
1: Είσαι ο τελευταίος τερματοφύλακας ΣΑΕΚ που υπερασπίστηκε την αιστεία του στο παλιό γήπεδο της Νέας Φιλαδελφίας.
0: Είναι ιστορική στιγμή. Τις επόμενες μέρες που ξεκίνησε το γκρέμισμα, πέρναγες απ' έξω από τη Φιλαδέλφεια και μελαγχολούσες.
1: Το πιο μεγάλο κομμάτι είναι χαρές ή λύπες.
0: Λύπες.
1: Λύπες είναι.
0: Λύπες. Είναι το περισσότερο... είναι κακές στιγμές. Δηλαδή, έχει πολλά λάθη, έχει κακές εμφανίσεις, έχει κράξιμο πολύ. Μακριά και αγαπημένη. Μακριά και αγαπημένη.
1: Καμιά προώθηση, καμιά σέντα, δεν λεφτά.
0: Βγήκε καμιά φορά.
1: Α, βγήκες.
0: Και φάγαμε. Είναι ένα παιχνίδι, δηλαδή, παίζουμε Κέρκυρα Λυσιακός. Είμαστε ένα-ένα κιόλας. Κερδίσουμε ένα φάουλ στα πλάγια στο 90, φεύγα. Βλέπω τον μπάγκο εκεί, μου λένε ανέβα, ανέβα. Για κάνω, ανέβω. Ναι, μου λένε ανέβα, ανέβα. Τελευταία φάση μου λένε ανέβα, ανέβα. Πάω κουτσακούτσα και εγώ. Πρέπει να κάνει το φάουλ, διώχνει ο τερματοφύλακας, διώχνει ο αμυντικός, παίρνει την μπάλα, μπαίνει μόνος στα δίχτυα. Λίχτο του φώναζα, τίποτα. Χάσαμε 2-1.
1: Έχεις καμιά ανάμνηση από το γεντή κουλέ, ας πούμε.
0: Αναμνήσεις από το γεντή κουλέ σαν αντίπαλο.
1: Ναι, σαν αντίπαλο.
0: Ναι, που. Εντάξει, κάπου το ζηλεύαμε κιόλας. Ήταν μια πολύ καλή, πολύ καλή έδρα, δύσκολη έδρα. Το πιο δύσκολο είναι να κάνεις τους παίχτες να σε εμπιστευτούν.
1: Να σε εμπιστευτούν.
0: Να εμπιστευτούν το πλάνο.
1: Να σε σηκώσουν με τους περισσούς στο αεροδρόμιο.
0: Μπράβο.
1: Μετά κάνε την πρόκληση επί τσέκ.
0: Κάνε αυτό.
1: Κάνε αυτό και.
0: Και θα γίνει αυτό. Το ότι βλέπεις ότι η ομάδα προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Δηλαδή να βγάλει κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία τα οποία δεν είναι το. Ξέρεις κάτι, να πετάξουμε την μπάλα μπροστά.
1: Ναι, ναι. Γιώμα
0: και πάμε να δούμε και ό,τι γίνει. Προσπαθούμε μέσα από το παιχνίδι, βλέποντας τον αντίπαλο, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις.

0: στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
5: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
6: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
7: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
6: Το χώμα πρέπει να το τρως.
8: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
9: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
10: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
6: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
5: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
7: Ζούμε στο βράδυ στο πλέον.
5: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
6: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
8: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
5: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
7: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
10: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
6: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρτηράκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
10: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
7: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
6: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
11: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα, εδώ στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα, φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που κινείται με άνεση, θα έλεγα, ανάμεσα σε δύο φαινομενικά διαφορετικούς κόσμους, τη νομική και το θέατρο. Ο Μιχάλης Φαγιαννάκης δεν περιορίζεται στους ρόλους που του αποδίδονται, αντίθετα τους επαναπροσδιορίζει. Δικηγόρος, αλλά με βαθιά αγάπη για τη σκηνή και τη συγγραφή, φέρνει στο προσκήνιο πολύ συχνά ιστορίες που αντλούν δύναμη από την περίφημη κριτική παράδοση, τις οποίες και μεταφέρει στο σήμερα με έναν ιδιαίτερο και ταυτόχρονα ζωντανό τρόπο. Κύριε Σφαγιανάκη, την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε κάπως διαφορετικά. Ξέρετε, έχουμε πραγματοποιήσει έτσι μαζί αρκετές συζητήσεις, αρκετές συνεντεύξεις τα τελευταία χρόνια και θέλω λίγο να ξεκινήσουμε κάπως εναλλακτικά. Θα αποδεχόσασταν την ιδιότητα του καλλιτέχνη ακόμα και του δημιουργού. Και τι είναι για σας, να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά και να τα πιάσουμε από την αρχή. Και τι είναι για σας η τέχνη, πώς την ορίζετε, είναι ένα στοιχείο το οποίο κρύβεται μέσα μας, το έχουν όλοι μέσα τους ή αποτελεί κάτι ξεχωριστό ή αν θέλετε δυσέβρετο στις μέρες μας.
1: Κοιτάξτε τώρα, τα βάλατε μια όλα και δεν ξέρω κατά πόσο θα ανταποκριθώ με την απάντηση σε τόσα ερωτήματα θεμελιώδη που θέσατε.
0: Είμαι σίγουρος ότι θα ανταποκριθείτε.
1: Εγώ νομίζω ότι η τέχνη σαν έκφραση του δημιουργού της είναι, αν θέλετε, πρώτα απ' όλα καλύπτει τη δικιά του ανάγκη. Καλύπτει τη δικιά του ανάγκη και στη συνέχεια προσφέρεται σε ανθρώπους οι οποίοι αναζητούν λύσεις, έκφραση οι ίδιοι. Εν πάση περιπτώσει προβληματίζονται για τη ζωή που ζούνε και αξιοποιούν αυτή την έκφραση στην ατομική κάτω από το δικό τους πρίσμα θέασης. Δηλαδή, εγώ τα βλέπω με τον τρόπο μου. Κάποιος άλλος δεν τα βλέπει με το δικό μου αποκλειστικά τρόπο, αλλά τα βλέπει, αν θέλετε, με το δικό του πρίσμα. Προσεγγίζει το ίδιο θέμα, αν θέλετε προσεγγίζει τις θέσεις μου. Γι' αυτό είμαι εγώ στην κρίση του και πάντα ελπίζω ότι δεν θα με απορρίψει με το καλημέρα. Δύο. Η ίδια η μορφή της ζωής μας σήμερα επιβάλλει, κατά τη γνώμη μου, για να μην βρεθούμε σε καταθλιπτικές καταστάσεις ατομικές ή επειδή έχουμε βρεθεί ή επειδή, εν πάση περιπτώσει, αγωνιούμε για την προσωπική μας κατάσταση, δηλαδή και την προσωπικότητά μας και το μέλλον μας και τις καθημερινές μας αντιμετωπίσεις. Η ίδια λοιπόν η ζωή επιβάλλει πάρα πολλές φορές να διηγηρεύουμε διεξόδους έκφρασης αυτών που αισθανόμαστε. Οι διέξοδες αυτές στον κάθε άνθρωπο έχουν τη μορφή τους. Όσο με αφορά, ξεκίνησαν με τη γραφή. Εμφανίστηκαν με τη γραφή. Ή προηγήθηκε η θεατρική εμπειρία και ακολούθησε η γραφή.
0: Θα τα πούμε και στην πορεία.
1: Σαν μορφή εκτόνωσης, αν θέλετε, συναισθημάτων, ίασης από καθημερινότητες που μας καταπιέζουν και πάει λέγοντας. Νομίζω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα από την τέχνη βγάζουν το συναίσθημά τους. Και κυρίως όλοι κατά τη γνώμη μου, βγάζουν την αγάπη τους προς αυτόν στον οποίο απευθύνονται, προσφέροντάς τους

0: το συμπέρασμα της ζωής τους. Μέχρι τότε, κάθε φορά που προσφέρει.
1: Η τέχνη δεν κρύβει αρνητικά συναισθήματα.
0: Πολλές φορές. Και πολλές φορές τα αρνητικά συναισθήματα που κρύβει η τέχνη ως αποτέλεσμα, αν θέλετε, των εμπειριών είτε της συνολικής ζωής είτε της περίοδου του καλλιτέχνη, είναι εξίσου σημαντικά ως προσφορά προς το κοινό και για την εκτίμηση άλλων παρόμοιων καταστάσεων ενός εκάστου, αλλά και για την εκτίμηση της ίδιας της ζωής του καλλιτέχνη και του τρόπου που τα προσεγγίζει. Δείτε να σας πω. Ερώτημα θα μπορούσε πραγματικά να είναι, έχουμε αρνητική τέχνη? Έχουμε. Δείτε τη μεγαλεπίβολη τέχνη του Τρίτου Ράιχ. Το Τρίτο Ράιχ στηρίχθηκε στην τέχνη. Χρησιμοποίησε την τέχνη για τους σκοπούς του ο ναζισμός. Αυτή η τέχνη οδήγησε, αν θέλετε, σε ανάδειξη συγκεκριμένων αξιακών χαρακτηριστικών που ο ναζισμός ως κοσμοθεωρία είχε στη συνείδησή του, είχε στις προσεγγίσεις του. Αυτή η τέχνη απεδείχθη ιστορικά αρνητική, αν θέλετε, απαξιώθηκε ιστορικά, ενώ ο καλλιτέχνης ο ίδιος θα μπορούσε να έχει τη τεχνική γνώση να καταστεί, να γίνει, να θεωρηθεί, να χαρακτηριστεί ως μεγάλος δημιουργός. Και έχασε αυτή την ιδιότητα γιατί οι ιδέες οι οποίες εξυπηρέτησε και τις οποίες προέβαλε ήταν αρνητικές για την ανθρωπότητα.
1: Στις μέρες μας υπάρχουν κάποιοι οποίοι εκμεταλλεύονται την τέχνη?
0: Βεβαίως. Παραδείγματος χάρη, είναι φοβερό να δείτε στην καθημερινότητα όσων παρακολουθούν το διαδίκτυο, παραδείγματος χάρη, τι αρνητικότητα μπορεί να εισπράξεις από εκατοντάδες χιλιάδες ταινιών, δημιουργιών τέλος πάντων οπτικοακουστικών, οι οποίες απλά καλλιεργούν πολύ αρνητικές και αν θέλετε επιζήμιες και αν θέλετε και ολέθριες πολλές
1: στοχευμένα.
0: Φορές. Στοχευμένα. Και κυρίως απευθυνόμενοι σε νέους ανθρώπους. Δείτε πόσο όλες οι περιπτώσεις δολοφονιών στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στην Τουρκία πρόσφατα. Οι αναφορές των δολοφόνων που είναι συνήθως παιδιά ή νεότατοι άνθρωποι είναι σε υποκοσμικού χαρακτήρα έργα τα οποία όμως προβάλλονται με την ίδια ευκολία που προβάλλονται μεγάλα ποιοτικά έργα στα ηλεκτρονικά μέσα. Αυτό δεν είναι στοχευμένο? Δηλαδή δεν ξέρει ο τάδε μεγάλος ηγέτης ενός δικτύου ανταλλαγής πληροφοριών, είτε λέγεται Elon Musk, είτε λέγεται οποιοδήποτε, δεν ξέρει ότι αυτή η μορφή τέχνης κάνει ζημιά? Δεν έχει συμβούλους να του το πούνε? Δεν υπάρχουν πανεπιστήμια να παρέμβουν? Αλλού στοχεύουν και αλλού δια της σιωπής.
1: Μάλιστα, λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω. Συγγραφέας θεατρικού κειμένου σε κριτική διάλεκτο.
0: Ναι, δύσκολο είναι.
1: Με χαρακτηριστικότερο το παράδειγμα του σατυρικού δράματος Τάλος,
0: ναι.
1: Το οποίο άφησε εποχή και όσοι είχαν παρακολουθήσει τότε την παράσταση στο Κυπποθέατρο, σωστά,
0: ναι, ναι.
1: Και δεν γνώριζαν τον Μιχάλη Σφακιανάκη, τον γνώρισαν και εντυπωσιάστηκαν.
0: Κοιτάξτε να δείτε, εντάξει. Να χαμηλώσουμε λίγο τους τόνους, γιατί δεν είναι ο Μιχάλης Σφακιανάκης καταστασιός Έλληνας θεατρικός συγγραφέας. Ένας συγγραφέας της καθημερινότητας είναι, ο οποίος έγραψε ένα έργο. Έχει μια ιδιαιτερότητα το έργο. Και το λέω με καμάρι. Είναι το πρώτο σατυρικό δράμα που γράφει στην ελληνική λογοτεχνία μετά την κλασική αρχαιότητα. Γιατί? Διότι άλλοι το παρέλειψαν να το κάνουν.
1: Τότε δικαιολογεί το πρόλογο.
0: Εν πάση περιπτώσει, εσείς καλό πρόλογο κάνετε, γιατί είπατε τόσο ωραία για μένα. Αλλά όπως και να έχει το πράγμα, αυτό το βασικό του χαρακτηριστικό είναι αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Θέλετε να μιλήσω λίγο θεωρητικά. Και θα σας πω και το δυσκολία στο τέλος. Το σατυρικό δράμα θεωρώ ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες προσφορές των Ελλήνων στην ανθρωπότητα. Και είναι από τις μεγαλύτερες προσφορές των Ελλήνων στην ανθρωπότητα, το λέω με τα λόγω γνώσεως και το πιστεύω ακράδαντα, έχοντας υπόψη μας ότι από την αρχαιότητα μας μείνανε ένα σατυρικό δράμα ολόκληρο και ένα λίγο παραπάνω από το μισό. Άρα για τα κείμενα τα οποία έχουμε στα χέρια μας για να το αξιολογήσουμε, είναι ελάχιστα. Όμως, γνωρίζουμε ότι το σατυρικό δράμα έρχεται ως ανακουφιστική διαδικασία μετά από τρεις τραγωδίες, οι οποίες κατά κανόνα μιλάνε για το θάνατο, μιλάνε για το έγκλημα, μιλάνε για το εγώ, μιλάνε για τις αρνητικές καταστάσεις της ζωής. Σκοπός

0: των τριών τραγωδιών, πέρα της λειτουργικότητας που έχουν για το θρησκευτικό τους ρόλο, είναι να διαπαιδαγωγήσουν την κοινωνία. Οι θεατές, λοιπόν, αφού έχουν βιώσει τη φρίκη της τραγωδίας, έχουν προβληματιστεί, έχουν θεωρήσει τους εαυτούς τους μηδαμινούς απέναντι στο Θεό και τη μοίρα, απολαμβάνουν και ένα σατυρικό δράμα όπου ξεκαρδίζονται στα γέλια. Και μάλιστα ο Ευρυπίδης, ας πούμε, αποδεικνύεται ότι είναι εξίσου κωμικός με τον Αριστοφάνη, ο Σοφοκλής εξίσου κωμικός με τον Αριστοφάνη, μιλώντας για σεξουαλικά ζητήματα με ακόμα μεγαλύτερη αθυροστομία από ότι ο Αριστοφάνης, αλλά έχοντας ένα μοτίβο θανάτου σε αυτό. Κάποιος, η θυσία δηλαδή, η ανθρωποθυσία που συμβολίζει η τραγωδία, συνεχίζεται στο σατυρικό δράμα, ποτέ στη σκηνή, ποτέ δεν έχουμε γεγονός στη σκηνή, στην περιγραφή της, αλλά από την αστεία της μορφή. Σκεφτείτε το τώρα αυτό. Περιγράφοντας με αστείο τρόπο το θάνατο ή το Θεό, πόσο σημαντικό είναι στη συνείδηση του ανθρώπου που το παρακολουθεί να κατανοήσει ότι εγώ αξίζει να ζω. Αυτό είναι το βασικότερο μήνυμα της αρχαίας Ελλάδος. Αξίζει να ζούμε και αξίζει να ζούμε για δεκάδες λόγους. Ένας από τους λόγους είναι γιατί είναι πολύ διασκεδαστικός και ο Θεός, που έχει μικρότητες, που έχει ανθρώπινες πλευρές, που έχει αδυναμίες, αλλά και ο θάνατος. Γιατί ο θάνατος εδώ είναι κάτι το οποίο μπορεί να προέρθει για αστείους λόγους ή με αστείο τρόπο. Στον Τάλο, παραδείγματος χάρη, στο τέλος δεν ξέρουμε αν ζει ο Τάλος, αλλά η Ήρα λέει στους σατήρους να τρέξουν να προλάβουν, διότι από το σεξ υπάρχει κίνδυνος να έχει πεθάνει. Η Μίδια, όντας σε αποχή σεξουαλική, η ίδια μάγισσα θεά και, εν πάση περιπτώσει, μαθημένη να ασκεί τη μαγεία μέσα από τη σεξουαλική ένταση, έχει βρει ένα Τάλο, ο οποίος, κατά τη γνώμη μας, ήταν ένας κοντούλης μικρούλης πιλότος ενός αεροσκάφου της αρχαιότητος. Τον έχει ξεζουμίσει και συνεχίζει να τον ξεζουμίζει. Και στο τέλος του έργου, αφού η Μύρια φεύγει, η Ήρα με αγωνία τους λέει: πηγαίνετε να τον βρείτε, γιατί δεν είναι σίγουρο ότι ζει. Αυτό είναι η συμφιλίωση με το θάνατο. Φανταστείτε το, ξαναλέω, σαν σκηνή.
1: Ένα καλοδουλεμένο έργο, και θέλω λίγο ποιες ανάγκες κάλυψε ο Μιχάλης Σφαγιανάκης μέσα από αυτή την ξεχωριστή θεατρική διαδικασία.
0: Ακούστε. Ο Μιχάλης Σφαγιανάκης ξεκίνησε μεταφράζοντας τους τελευταίους εναπομείναντες στίχους από τους Κρήτες του Ευρυπίδη. Ο Ευρυπίδης, ο μεγαλύτερος, κατά τη γνώμη μου, αρχαίος Έλληνας τραγικός, γράφει την τραγωδία Κρήτες, αναφερόμενος στις τελετές λατρείας του Ζαγρέα, τα άνδρα των κρητικών βουνών, και περιγράφει ως αποτέλεσμα, ως αμαρτία, ως κάτι τέλος πάντων αξιόλογο για να περιγραφεί το ζευγάρωμα της Πασιφάης με τον Ταύρο. Οι τελετές που περιγράφει ήδη το 200 π.Χ. στην Αλεξάνδρεια λογοκρίθηκαν από τους φιλόλογους της εποχής, δεν χρειαζόταν και οι χριστιανοί για να καταστραφεί το έργο, ως κείμενο ανάξιο να περισωθεί στους αιώνες, διότι απεκάλυπτε τα μυστήρια, αυτό ήταν το βασικό του πρόβλημα, τα μυστήρια πρέπει να μένουν μυστικά, και καλλιεργούσε τη λαγνία στους νέους, με την αναφορά που έκανε στην κτηνοβασία, την παθητική κτηνοβασία της Πασιφάης. Στην Κρήτη, ξέρετε, σε πολύ κοντινές εποχές, και μάλιστα πριν από μερικά χρόνια, είχαμε ζητήματα κτηνοβασίας. Στη Βιάρο, το τελευταίο χρονικό διάστημα, είχε γίνει μια πολύ σοβαρή ποινική υπόθεση στο Ηράκλειο. Και πάει λέγοντας. Είναι ο τρόπος ζωής των αγροτικών κοινωνιών. Λογοκρίθηκε, λοιπόν. Περισωθήκαν οι στίχοι της απολογίας της Πασιφάης σε ένα δικαστήριο που κάνει ο Μίνωας. Τους μετέφρασα στην κριτική διάλεκτο και μετά σκέφτηκα πώς θα μπορούσε να συμπληρωθεί το έργο με βάση τα κριτήρια της απόρριψής του. Ξεκίνησα γράφοντας ένα κείμενο. Έγραψα μετά ένα δεύτερο κείμενο, περισσότερο για να μιλήσω για την νομική την εξέλιξη των νόμων, της λειτουργίας του πολιτεύματος στην αρχαία Κρήτη, όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι από τις ελάχιστες γνώσεις που έχω, γιατί στην Κρήτη φαίνεται να έχουμε μια εξαίρεση

0: εξαιρετική για την αρχαιότητα. Δηλαδή φαίνεται ότι δεν έχουμε ένα βασίλειο με τη συνέννοια των βασιλείων της ίδιας εποχής στις γειτονικές περιοχές, Μεσοποταμίας, Αιγύπτου, αχαϊκά βασίλεια κλπ. Αλλά έχουμε μία κοινωνία, πιστεύω, συνεταιρισμένων εντός εισαγωγικών λέξεις, τεχνητών, οι οποίοι προσέφεραν στην κοινωνία ό,τι μπορούσαν και ελάμβαναν από την κοινωνία ό,τι είχαν ανάγκη. Αυτό ήταν αποτέλεσμα της διατήρησης της Μητριαρχίας στην Κρήτη, αλλά έχουμε και ένα σπουδαίο χαρακτηριστικό πάλι λόγω της Μητριαρχίας. Δεν έχουμε σκλάβους. Κανείς αρχαιολόγος σήμερα, από τους σπουδαιότερους μέχρι τους λιγότερους σπουδαίους, δεν τολμά να ισχυριστεί ότι έχουμε βεβαιωμένα σκλάβους στην Κρήτη την εποχή εκείνη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό γιατί που οδηγεί στη γη των μακάρων που καταχωρείται η Κρήτη με αυτή την έννοια σε όλους τους πολιτισμούς της αρχαιότητας. Διότι εδώ έχουμε ελεύθερους ανθρώπους, οι οποίοι είναι οργανωμένοι ισότιμα, γύρω από μια λατρεία πιθανόν της μητέρας θεάς, το πιθανότερο, που έχει μυστήρια, που έχει αν θέλετε τη βία της, που έχει αυτά, αλλά έχει μια ευνομία, γι' αυτό ο Πλάτωνας την κάνει πεδίο συζήτησης για τους νόμους. Αυτό έπρεπε να λυθεί με τον Τάλο μετά. Εκεί έπρεπε τουλάχιστον, γιατί καταλαβαίνετε ότι τα προηγούμενα έργα ήταν λίγο πιο σοβαρά. Γράφτηκε και ένα τρίτο για την Αριάδνη, πώς περάσαμε δηλαδή από την ακάλυπτη Μητριαρχία στη συγκεκαλυμένη Μητριαρχία της Αρχαίας Ελλάδας.
1: Μάλιστα.
0: Και ο Τάλος γράφτηκε ως σατυρικό δράμα της τριλογίας αυτής.
1: Επειδή μίλησα πριν από λίγο και αναφέρθηκα στο πόσο πρέπει να γυρίσουμε πίσω για να αναφερθούμε στον Τάλο, να πάμε ακόμα πιο πίσω και να θυμηθούμε λίγο τον Μιχάλη Σφαγιανάκη, πότε για πρώτη φορά έτσι έβαλε στο μυαλό του την υποκριτική και το θέατρο.
0: Κοιτάξτε, στο Πανεπιστήμιο είχα ασχοληθεί ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα, δεν τα καταφέραμε μάλιστα, γιατί δεν ναυάγησε το έργο, με σκηνοθέτη τον Γιώργο τον Κυρίτση στην Κομωτινή, ένα σπουδαίο σκηνοθέτη για τη Βόρεια Ελλάδα. Προσπαθήσαμε να ανεβάσουμε τον Δον Καμήλο. Δεν τα καταφέραμε. Επέστρεψα στην Ελλάδα μετά το. Έφυγα στο εξωτερικό, επέστρεψα στην Ελλάδα. Το 1997 ο Δικηγορικός Σύλλογος ανέβασε τον καπετάνο Μιχάλη του Καζαντζάκη σε διασκευή και σκηνοθεσία του Γιώργου του Μαρκόπουλου. Όχι επειδή έπαιξα στην παράσταση, έπαιξα ένα ρόλο του Πασά, διότι ουδής μπορούσε να αποδώσει τη βαρεσά που ένιωθε ο Πασάς με τη φωνή. Ο Μαρκόπουλος ήταν μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα για το Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου και σίγουρα θα μπορούσε να σταθεί σε πολύ μεγάλες σκηνές στην Ελλάδα με βάση τη δική του σκηνοθετική λύσα. Δηλαδή την αγάπη του, τη γνώση του, την ικανότητά του να σκηνοθετεί. Ίσως με παροχημένους τρόπους, γιατί ο άνθρωπος σπούδασε τη δεκαετία του 60. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρωτοποριακά για το Ηράκλειο στα πλαίσια της καλλιτεχνικής παινίας. Ανέβηκε λοιπόν το έργο και συμμετείχα. Ας είναι καλά και συνάδελφοι, με αγάπη με περιέβαλαν και συνεχίστηκε. Συνεχίστηκε το 2007 με δεύτερη διασκευή και σκηνοθεσία Μαρκόπουλου για τους Αδερφοφάδες. Σας διαβεβαιώ και τα δύο έργα ο Μαρκόπουλος τα ξέρανε. Δηλαδή, όποιος ανεβάσει τον καπετάνο Μιχάλη ή τους Αδερφοφάδες και δεν λάβει υπόψη του τη διασκευή και τη σκηνοθεσία Μαρκόπουλου, ξεφτυλίζει τα έργα. Ο Μαρκόπουλος έδωσε τη δυνατότητα στον θεατή του να απομυθοποιήσει τον ίδιο τον Καζαντζάκη ως συγγραφέα, φιλόσοφο, μεγάλη φιγούρα της Κρήτης.
1: Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στο. Ή μάλλον ποιες είναι αυτές, υπάρχουν σίγουρα ανάμεσα στο επαγγελματικό και το ερασιτεχνικό θέατρο.
0: Βεβαίως, κοιτάξτε. Ο επαγγελματίας έχει μια μεγάλη ικανότητα να έχει παιδεία θεατρική. Μεγάλο προσόν. Σε σχέση με εμένα που δεν την έχω. Ο επαγγελματίας μπορεί να ρυθμίζει τη φωνή του, μπορεί να ρυθμίζει το βλέμμα του, μπορεί να ρυθμίζει. Έχει άλλη αντίληψη. Και κυρίως μπορεί να μαθαίνει πολύ πιο εύκολα το ρόλο του. Εμείς θα λάβετε υπόψη σας ότι εκτός των άλλων έχουμε και τη δουλειά μας. Δηλαδή δεν ζούμε από το θέατρο, ζούμε από τη δικηγορία. Και καταλαβαίνετε πόσο πιο δύσκολο είναι για μας. Από εκεί και ύστερα, στο επίπεδο αγαπώ αυτό που κάνω, πολλές φορές νομίζω ναι, ότι ο ερασιτέχνης αγαπά περισσότερο.
1: Κύριε Σφαγιανάκη, θέλω να σας ρωτήσω τι σας προσφέρει η σκηνή που ίσως δεν σας προσφέρει η δικηγορία, δηλαδή το επάγγελμά σας. Σίγουρα η συγγραφή αλλά και το θέατρο καλύπτουν κάποια κενά μιας καθημερινότητας με επίκεντρο, είμαι σίγουρος, στην οικογένεια αλλά και την εργασία σας. Και πώς ισορροπείτε ανάμεσα σε δύο τόσο απαιτητικούς κόσμους?

0: Κοιτάξτε, το ίδιο το δικαστήριο και χωροθετικά και οπτικά θυμίζει θέατρο. Και όλοι καλούμαστε να παίξουμε ένα ρόλο. Ο δικηγόρος δεν ταυτίζεται με τον πελάτη. Είναι υποχρεωμένος να τον υπερασπιστεί όμως για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα του πελάτη. Είτε είναι πολιτικός ενάγων, είτε είναι κατηγορουμένος. Ο δικαστής δεν ταυτίζεται με τον εισαγγελέα. Στις πολιτισμένες χώρες ο εισαγγελέας κάθεται και κάτω. Εδώ τον έχουμε στην έδρα και καμιά φορά κάνει και διάσκεψη. Ούτε ενδιαφέρονται για. Αλλά θέλω να πω. Σε αυτή την καθημερινότητα, όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να αυξομειώνουμε τους τόνους της έντασής μας της προσωπικής. Να αυξομειώνουμε δηλαδή τους τόνους που διαθέτουμε, προσφέρουμε την ψυχή μας. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Στη σκηνή ξεκινάς με πιο ξεκάθαρο τρόπο. Πας να προσφέρεις την ψυχή σου ολόκληρη. Και ξέρεις ότι αν δεν την προσφέρεις κανονικά και σωστά και αληθινά, η σκηνή είναι στόμα και ανοίγει και σε καταπίνει. Αυτό, όπως φαντάζομαι, το ίδιο σημαίνει και με εσάς. Δηλαδή, όταν κάθεσαι, στη θέση που κάθεστε εσείς αυτή τη στιγμή και δεν αντιλαμβάνεστε το ρόλο σας, που συγγνώμη δεν αφορά εσάς.
1: Είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι. Δεν αισθάνεστε ότι από πίσω σας καταπίνει κάτι.
1: Θα μας καταπιεί, σωστά.
0: Έτσι.
1: Και η κριτική και τα μάτια
0: μα και όχι, μα θα σε καταπιεί η ίδια η σκηνή.
1: Και η ίδια σκηνή και η ίδια δουλειά σου.
0: Έτσι.
1: Πολύ σωστά.
0: Το ίδιο ακριβώς νομίζω ότι ο καλλιτέχνης. Ο δικηγόρος πιθανόν λιγότερα, αλλά και αυτός έχει το ίδιο πρόβλημα.
1: Η δικηγορία επηρεάζει τον τρόπο που σκέφτεστε ως καλλιτέχνης.
0: Το θέατρο επηρεάζει τη δικηγορία. Ξέρετε πόσο γέλιο μου έρχεται, δηλαδή πόσο αστεία πράγματα συμβαίνουν.
1: Υπάρχουν στοιχεία θεατρικότητας
0: πάρα
1: σε
0: πολλά.
1: Μία δίκη.
0: Πάρα πολλά.
1: Και με μεγάλη χαρά θα δεχτώ και ένα παράδειγμα.
0: Τώρα θέλετε παράδειγμα. Τι να πρωτοποιεί κανείς. Να σκεφτείτε απλά ότι υπάρχουν συνάδελφοι, ας πούμε. Εγώ δεν το κάνω. Δηλαδή, έχω πιάσει τον εαυτό μου να το κάνει, αλλά δεν το κάνω επίτηδες. Αυτό το διαβεβαιώ. Που κάνουν κατά τη διάρκεια της δίκης μορφασμούς. Εντυπωσιάζονται. Ή απαξιώνουν. Αυτό, όταν το κάνουν οι δικηγόροι, είναι καλά. Όταν το κάνουν οι δικαστές, να δείτε πόσο αστείο είναι. Διότι συμβαίνει, άνθρωποι είμαστε. Συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Δεν κρίνω τώρα τι σκέφτεται ένας δικαστής στην ώρα της δίκης ή αν πρέπει να δείξει τι σκέφτεται. Λέω απλά ότι στο ανθρώπινο μέσα έχουμε και αυτό. Δηλαδή, ως άνθρωποι ατελείς με τα προβλήματά μας, έχουμε ήδη πάρει θέση για κάτι. Προσέξτε όμως κάτι. Άλλο παίρνω θέση και άλλο χρησιμοποιώ υποκριτικές τεχνικές αυτού του είδους που είναι γελίες για να προσπαθήσω με αυτό τον τρόπο να επηρεάσω. Όλος προσφάτως, να πούμε τώρα και τρέχοντα, αυτό έχει αποδείξει μια αρχηγός πολιτικού κόμματος στην Ελλάδα, η οποία τη βλέπετε πως πάει στο δικαστήριο. Μπαίνει μέσα, παθαίνει illusion de grandeur, ας πούμε. Δηλαδή, χτυπιέται, ουρλιάζει, φωνάζει. Μετά μιλάει λίγο ήρεμα. Μετά ξανακρίνεται. Αυτά είναι θεατρικά δρόμενα. Θεατρικά δρόμενα με ένα πολύ πονηρό background από πίσω, ότι με αυτόν τον τρόπο εγώ κερδίζω πελάτες, πολιτικούς πελάτες και πάει λέγοντας.
1: Μία μετάφραση λοιπόν οδήγησε στον Τάλο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, υπάρχει κάποια αφορμή στις μέρες μας που θα οδηγήσει σε κάποιο νέο έργο.
0: Κοιτάξτε, εγώ παθαίνω το εξής πρόβλημα. Λειτουργώ με αυτόματη γραφή. Δηλαδή, όταν μου έρθει να το γράψω, το γράφω. Αυτή τη στιγμή δεν έχω κάτι μπροστά μου να μου έρθει. Αν θα έρθει, δεν θα μείνει σε καμιά περίπτωση εγκεφαλικά. Θα διατυπωθεί είτε στο χαρτί είτε στο κομπιούτερ.
1: Μάλιστα, λοιπόν, προτείνω να βάλουμε μια ανωτελεία, ναι. Να πάρουμε μια μεγάλη ανάσα και επιστρέφοντας θα μιλήσουμε μεταξύ άλλων για παράδοση, για πολιτιστικούς συλλόγους, για τις έννοιες και τους όρους. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Σφακιανάκη. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς.

0: Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
1: Κυρία Σούλα!
2: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
3: Σιγά το πεπρωμένο.
4: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
3: Με ποιον?
4: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Είναι φανταστική.
3: Σιγά το πεντάστερο.
5: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
6: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
8: Οτιδήποτε γινόταν, έφταιγε.

0: Έφταιγε ο Χιώτης.
1: Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό.
0: Είναι μοιρά τερματοφύλακα.
1: Είναι χαρακτηριστικό ότι αποκλειστήκαμε 0-0 με το Χαϊδάρ, νομίζω ότι χάσαμε στα πέναλτι. Που έπιασα ένα πέναλτι, έφταιγε ο Χιώτης.
0: Ένα στοιχείο που πρέπει να έχει ο τερματοφύλακας, ποιο είναι?
1: Χαρακτήρα.
0: Χαρακτήρα. Ναι, εντάξει.
1: Δυνατό χαρακτήρα.
0: Λογικό, δυνατό.
1: Ναι, ναι.
0: Και τρέλα. Το πάμε αυτό, έτσι.
1: Εγώ πας πω το χαρακτήρα πιο δυνατό. Ξεκινάμε τον Κριστέλιο, βγάζει το πουκάμισο, το κρυμμένο στο δοκάρι ο Κριστέλιος. Του λέει ο άλλος. Του λέει, του αρέσει, λέει ο μικρός. Για να βγάλει, λέει, το πουκάμισο, λέει, του αρέσει.
0: Είσαι ο τελευταίος τερματοφύλακας ΣΑΕΚ που υπερασπίστηκε την αιστεία του στο παλιό γήπεδο της Νέας Φιλαδελφίας.
1: Είναι η ιστορική στιγμή. Τις επόμενες μέρες που ξεκίνησε το γκρέμισμα, πέρναγες απ' έξω από τη Φιλαδελφία και μελαγχολούσες.
0: Το πιο μεγάλο κομμάτι είναι χαρές ή λύπες.
1: Λύπες.
0: Λύπες είναι.
1: Λύπες. Είναι το περισσότερο. Είναι κακές στιγμές. Δηλαδή, έχει πολλά λάθη, έχει κακές εμφανίσεις, έχει κράξιμο πολύ. Μακριά για αγαπημένη.
0: Μακριά για αγαπημένη.
1: Μακριά για αγαπημένη.
0: Καμιά προώθηση, καμιά σέντρα, τελευταία.
1: Βγήκα μια φορά.
0: Α, βγήκες.
1: Και φάγαμε. Είναι ένα παιχνίδι, γιατί παίζουμε Κέρκυρα Λυσιακός. Είμαστε 1-1 κιόλα. Κερδίσουμε ένα φάουλ στα πλάγια στο 90, φεύγα. Βλέπω τον πάγκο εκεί, μου λένε ανέβα. Για κάνω, ανέβω. Ναι, μου λένε ανέβα. Τελευταία φάση μου λένε ανέβα. Πάω κουτσακούτσα και εγώ. Κάνει το φάουλ, διώχνει τον αδερφύλακα, διώχνει αμυντικός, παίρνει την παραλώση, μπαίνει μόνος στην αλήθεια. Λίχτο του φώναζα, τίποτα. Χάσαμε 2-1.
0: Έχεις καμιά ανάμνηση από το γεντή κουλέ, ας πούμε?
1: Αναμνήσεις από το γεντή κουλέ σαν αντίπαλος.
0: Ναι, σαν αντίπαλος.
1: Ναι, που εντάξει, κάπου το ζηλεύαμε κιόλας. Ήταν μια πολύ καλή έδρα, δύσκολη έδρα. Το πιο δύσκολο είναι να κάνεις τους παίχτες να σε εμπιστευτούν.
0: Να σε εμπιστευτούν.
1: Να εμπιστευτούν το πλάνο.
0: Να σε σηκώσουν με τους περισσούς στο αεροδρόμιο.
1: Μπράβο.
0: Μετά την πρόκληση επί τσέκ.
1: Κάνε αυτό.
0: Κάνε αυτό και...
1: Και θα γίνει αυτό. Το ότι βλέπεις ότι η ομάδα προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Δηλαδή να βγάλει κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία, τα οποία δεν είναι το... ξέρεις κάτι, να πετάξουμε την μπάλα μπροστά.
0: Ναι, ναι. Γιώμαγε.
1: Και πάμε να δούμε και ό,τι γίνει. Προσπαθούμε μέσα από το παιχνίδι, βλέποντας τον αντίπαλο, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις.

0: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Κρίστη Academy. Μια παραγωγή της Cretanar Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θέλω.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Βρεφικές κρέμες γιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτέ γιώτης 2,52 ευρώ και φύτρο με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασικ 200 γραμμαρίων 5,64 ευρώ. Γκούντα 350 γραμμάρια 2,35 ευρώ.

0: Με δύο Babylino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με ίδιες ή χαμηλότερες τιμές από το 2023.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Σημερινός καλεσμένος ο κύριος Μιχάλης Φακιανάκης, δικηγόρος και συγγραφέας βέβαια. Κύριε Φακιανάκη, να αγγίξουμε λίγο την παράδοση. Είναι μια ζωντανή διαδικασία η οποία μετασχηματίζεται κατά κάποιο τρόπο χωρίς να είναι αυτό που θεωρούν αρκετοί ένα στατικό πακέτο από το παρελθόν.
1: Κοιτάξτε, μόνο η λέξη παράδοση μας ανατρέχει σε παρελθοντικούς χρόνους, διότι παραλαμβάνουμε κάτι το οποίο έχει προϋπάρξει. Και σωστά. Αξίζει τον κόπο να προβληματιστεί και κανείς όταν λέμε παράδοση. Εννοούμε τι. Γιατί η παράδοση είναι, αν θέλετε, μια έννοια που είναι χέλη και γλιστράει. Για να το κρατήσουμε όσο γίνεται πιο κοντά μας στα χέρια μας και να προσπαθήσουμε να το αναλύσουμε, θα χρειαστεί να καταλάβουμε ότι η παράδοση ως μνήμη, ως ήθος, ως έθιμο, ως μορφή αντίληψης κοινωνικής, ως πολιτιστική αντίληψη, πολιτισμική αντίληψη, αντίληψη που ξεκινάει από την ντύσιμο να πάει στη διατροφή, αντίληψη που περνάει από τη χρήση των φυσικών πηγών και την προστασία της φύσης, όλα αυτά είναι κάτι που έχει συμβεί πριν από μας, από μια άλλη κοινωνία η οποία σήμερα δεν υπάρχει και μας έχει αφαιθεί ως μνήμη των προγενεστέρων προς εμάς τους νεότερους και είμαστε υποχρεωμένοι νομοτελειακά, όχι επειδή το θέλουμε ή επειδή το επιλέγουμε, να την παραδώσουμε, να την επερισσώσουμε, να την μπούμε τέλος πάντων, να την μιλήσουμε για αυτήν στις επόμενες γενιές. Παράδοση δεν είναι ούτε να στυλιζάρομαι ενδυματολογικά για να δείξω ότι είμαι της παράδοσης. Παράδοση δεν είναι να μιλάω μόνο με έναν τρόπο καλλιτεχνικής έκφρασης. Παράδοση δεν είναι να απλουστεύω τη μουσική, τους μουσικούς θησαυρούς που έχουμε παραλάβει από τους παλιότερους.
0: Το αντιλαμβάνεται αυτό η πλειονότητα της μοντέρνης κοινωνίας?
1: Όχι.
0: Υποκρίνεται, φαντάζομαι.
1: Όχι. Κοιτάξτε, θα σας πω. Και παράδοση το κυριότερο δεν είναι το δημιουργώ ως αυθεντία ένα προϊόν και το εμπορεύομαι. Θα προσέξετε κάτι. Σε κάθε παρέλαση, σε κάθε δημόσια τελετή, σε κάθε υποδοχή και τα λοιπά. Λεβέντες κριτικοί, που δεν αμφιβάλλω καθόλου για τη λεβεντιά των ανθρώπων, βέβαια, έτσι. Ντυμένοι παραδοσιακά, εμφανίζονται να συνοδεύσουν αρχηγούς κρατών, βουλευτές, μητροπολίτες, εικονίσματα, επιταφίους, εικόνες και πάει λέγοντας. Παίρνουν στις εκκλησίες με τις σημαίες τους και στέκουν. Οι μεν γυναίκες δεν έχουν τι να κάνουν τα χέρια τους, και τους έχει υποδειχθεί να ακουμπάει το ένα χέρι το άλλο και όλα.

0: μαζί πάνω στο λαγκόνι. Κοιτάξτε πως συμβαστά πόνος την ώρα που στέκουνε και το κρατάνε για να μην πονάνε. Εγώ όσο μεγάλωσα, γιατί μεγάλωσα σε χωριό, ποτέ δεν είδα γυναίκα να στέκει με αυτόν τον τρόπο. Ποτέ.
1: Πώς προέκυψε λοιπόν αυτή η στάση?
0: Αυτή είναι στάση σκηνοθετημένη από χορογράφο, ο οποίος πρέπει να λύσει ένα πρόβλημα. Τι κάνω τα χέρια μου όταν δεν κουνιέμαι? Και το κάνουμε και στις παρελάσεις. Και βάζουμε το χέρι στη μέση αντί να το κουνάμε. Και είναι τάξεις πως πάμε σε καυγά. Δηλαδή πας με το χέρι εδώ και το άλλο χέρι να κουνιέται.
1: Είναι ο λεγόμενος μετασχηματισμός τώρα της παράδοσης?
0: Όχι, είναι η λεγόμενη βλακεία του δημιουργού. Αυτή είναι η βλακεία του δημιουργού. Αλλά υπάρχει και άλλη μια βλακεία του δημιουργού, ακόμα χειρότερη. Όλοι οι καπετανοφέρνοντες με τις παραδοσιακές στολές μπαίνουν στην εκκλησία ή στον επίσημο χώρο ή στο γεύμα με το φέση. Είτε αυτό είναι μαντήλι, είτε είναι φέση. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ γέροντα άνθρωπο να μπει στην εκκλησία και να συνεχίζει να φοράει το σαρίκι. Το σαρίκι έβγαινε στην πόρτα της εκκλησίας. Τελεία. Δεν μπορούσες να μπει στον οίκο του Θεού σκεπασμένος. Σκεπασμένος ποιοι μπαίνουνε? Για να δείτε τώρα και τη βλακώδη προέκτατη, όταν αρχίζει με βλακεία, πού καταλήγει. Σκεπασμένοι ποιοι μπαίνουνε? Οι Τούρκοι και οι Εβραίοι. Αυτοί μπαίνουν σκεπασμένοι στους ναούς. Στην Κρήτη ποτέ δεν μπήκε άντρας σκεπασμένος. Ο σκεπασμένος άνδρας, ο μοναδικός που υπάρχει στην εκκλησία κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, είναι ο παπάς τα προηγιασμένα. Και ο δεσπότης φοράει τη μήτρα του. Εδώ λοιπόν το έχουμε καθιερώσει. Και δεν βρέθηκε ποτέ κανείς να του πει: «Παπάς, αφήστε τα τους φιλολόγους, τους λαογράφους κλπ.» Να του πει: «Βγάλε παιδί μου το μαντήλι σου μπροστά στο εικόνισμα». Κανείς ποτέ. Όλοι καμαρώνουν γι' αυτό. Ναι ή όχι? Συγγνώμη που θα συνεχίσω. Δύο. Υπάρχει ένας, κατά τη γνώμη μου, σπουδαίος λόγιος στο Ηράκλειο. Ίσως, επίσης κατά τη γνώμη μου, ο μεγαλύτερος εν ζωή λόγιος στην Κρήτη σήμερα, ο Γιώργος Σταματάκης. Ο άνθρωπος αυτός έχει ασχοληθεί ειδικά με τα ζητήματα αλλαγής νοοτροπιών και τη γραφικότητά τους κατά το διάστημα που ο χώρος του, αναφοράς του, τα Καπετανιανά, πέρασαν από το ισιώδιο άρωτρο στο Τραχτέρ, δηλαδή τη δεκαετία του 70-80. Εμείς το ζήσαμε στον Τιμπάκι καμιά δεκαετία νωρίτερα. Που πραγματικά φύγαμε από τα μουλάρια που κάνανε χωράφι και πήγαμε στα Τραχτέρ. Αυτό σήμαινε μια τομή στην κοινωνία. Και αρχίσανε όλα από εκεί και ύστερα, όπως το λέμε στην κριτική έκφραση, να κλουθούν του μπεγυριού. Δηλαδή χάθηκε κάθε έλεγχος. Έτσι λοιπόν, αρχίσαν οι χωροί να γίνονται επιθετικοί. Δεν υπήρχαν επιθετικοί χωροί στην Κρήτη. Ούτε καν ο Ανογενός Πυρικτός, ούτε καν αυτοί οι χωροί δηλαδή που είχαν μια μουσική επιθετικότητα, ήταν επιθετικοί χωροί. Ήταν χωροί διασκέδασης, χωροί ευχαρίστησης, χωροί που ο άλλος δεν πήγαινε να επιδειχθεί. Πήγαινε να ευχαριστήσει πρώτα απ' όλα τον εαυτό του και τους συνανθρώπους του. Κανείς δεν ήταν κράτια με και ένα πηδό. Γιατί με αυτόν τον τρόπο δείχνω πόσο καλός χορευτής είμαι. Και κυρίως κανείς δεν απαξίωνε τον τελευταίο. Απαξιώνω τον τελευταίο είναι το αξιώνω να είμαι πρώτος. Αυτά είναι αποτελέσματα τη δεκαετία του 70 και μετά. Νωρίτερα αυτά τα δέρνανε. Όπως λέει ο Σταματάκης, λέει, αυτές δεν τις λέμε χορεύτρες, αυτές τις λέμε γραντισμένες. Όποιες κάνουν.
1: Για ποιο λόγο λοιπόν αναδείχθηκε και προχώρησε έτσι αυτή η...
0: Γιατί είναι το απλό. Είναι το απλουστευμένο.
1: Και αυτό μας είπατε από το 70 και μετά. Παίζει ρόλο λίγο και η χρονική περίοδος.
0: Παίζει ρόλο, βέβαια. Ήταν η εποχή που άρχισε πλέον να γενικεύεται αυτό που ονομάζουμε αστικοποίηση, να χάνουμε το χαρακτήρα, να πεθαίνει η παραδοσιακή αγροτική οικονομία, η οποία κρατάει τον άνθρωπο, αν θέλετε, κοντά στην παράδοση, το παρελθόν δηλαδή, τις αξίες του παρελθόντος. Τον πετάει σε μια αρένα όπου στην αρένα αυτή καλλιεργείται μόνο ο ανταγωνισμός. Βλέπετε τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Biennale. Δεν είναι δραστηριότητες «ελάτε να πάμε να δούμε». Είναι δραστηριότητες «ελάτε να πάμε να ανταγωνιστούμε για να βγάλουμε λεφτά». Αυτή η παρακμιακή αντίληψη της Ευρώπης που καλλιεργήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν έχει κέρδος, δεν έχει νόημα να κάνεις κάτι, αυτό δεν είναι η βασική της αρχή? Έχει οδηγήσει σήμερα πάρα πολλούς ανθρώπους να περιστρέφονται, να επιβιώνουν μάλλον οικονομικά, γύρω από μένα νεφέλωμα που ονομάζουν αυτή η παράδοση, που τελικά ξέρετε πολύ, πολύ χειρότερα πράγματα. Δεν χάσαμε το χορό ή χάσαμε τη σεμνότητα του χορού. Είναι τεντώνω το δάχτυλό μου για να σας πω ότι αυτό είναι.
1: Πώς αντιλαμβάνεσαι τον όρο πολιτιστική κληρονομιά και αν είναι βέβαια ένα κληρονομημένο σύνολο στοιχείων?
0: Κοιτάξτε, η πολιτιστική κληρονομιά υπάρχει σε όλους τους λαούς, σε όλες τις εποχές. Κάθε εποχή κληρονομεί στην επόμενη. Και ένα πραγματικά δεν είναι το σύνολο, δεν είναι ένα σύνολο, είναι το σύνολο των στοιχείων της καθημερινότητάς της. Αυτό όμως, η πολιτιστική κληρονομιά που αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε κληρονομήσει, που ξεκινάει από την απότατη μινωική εποχή. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Στο Λασίθι χρησιμοποιείται το βεβαιωτικό επίρρημα ΑΔΙ. ΑΔΙ. Το έχω συναντήσει δύο φορές στον Ευρυπίδη και μία φορά στο Σοφοκλή με την ίδια ακριβώς χρήση. Αυτό είναι πολιτιστική κληρονομιά. Αυτό είναι πολιτιστική κληρονομιά. Υπάρχει στα κριτικά το ρήμα δικό. Τον 9 το φαγητό δικάζει και τις 10. Τους αρκεί και στους 10. Φτάνει για να καλύψει τους 10. Ομηρικό ρήμα. Το ίδιο, με την ίδια μορφή, με την ίδια χρήση. Είναι πολιτιστική κληρονομιά. Σίγουρα θα δούμε και δεκάδες άλλα παραδείγματα. Αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε όμως είναι ότι εμείς από την πολιτιστική κληρονομιά δεν δικαιούμαστε να έχουμε την αυθεντία. Πολιτιστική κληρονομιά δεν είναι, δεν δικαιούμαστε να πούμε ότι είναι μόνο η μαντινάδα. Και όποιος δεν ξέρει να κάνει μαντινάδες δεν είναι τίποτα, διότι εγώ ξέρω να κάνω μαντινάδες. Όχι εγώ, αυτός θα το πει. Πολιτιστική κληρονομιά στην Κρήτη είναι η ποίηση, η μακρά ποίηση, οι διατυπώσεις δηλαδή με στίχους ολόκληρων ιστοριών και όχι μία μαντινάδας και δεν αξιολογούνται μαζί για να απορριφθεί μία. Πολιτιστική κληρονομιά είναι το να μην πεις ότι τα ριζίτικα είναι ένα έχει για την οριζιναλιτέ στις ρίζες των Χανίων. Τα ριζίτικα είναι ένας τρόπος εκφοράς του τραγουδιού που μπορεί να είναι στα Χανιά διαφορετικός, μπορεί να είναι στο Ρέθυμνο διαφορετικός, μπορεί να υπάρχει στη Σιτία διαφορετικός γιατί είναι τραγούδια της Στράτας, αλλά αφορούν μεγάλη ποίηση.
1: Έχετε εστιάσει προσωπικά και έχετε επιχειρήσει και το έχετε πετύχει συνειδητά να εστιάσετε στην παράδοση της Κρήτης?
0: Όχι. Όχι, γιατί εγώ θεωρώ ότι όποιος στην Κρήτη ασχοληθεί με την έκφραση στην κριτική διάλεκτο, ασχολείται μόνο με την παράδοση της Κρήτης. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι μιλάω κριτικά, σημαίνει ακολουθώ μια λογική με εξαιρετικά λεπτεπίλεπτες διακρίσεις. Στην Κρήτη έχουμε άλλη διάλεκτο στις ορεινές περιοχές και άλλες λέξεις άγνωστες στον κάμπο, γιατί έχουμε κτηνοτροφία. Στον κάμπο έχουμε άλλες λέξεις άγνωστες στα βουνά, διότι έχουμε διάφορες μορφές καλλιεργιών και κυρίως έχουμε ρήματα τα οποία αφορούν χρόνους που έχουν να κάνουν με την οικονομική διαχείριση της αγροτικής οικονομίας. Αυτό γεννά μια πολυποικιλία, η οποία πολυποικιλία, αν θέλετε, είναι και μάταιο να τη συγχωνεύσουμε. Πολλές φορές τη χρησιμοποιούμε, δηλαδή πολλές φορές θα χρησιμοποιήσουμε λέξεις που δεν είναι συνηθισμένες, αλλά είναι μάταιο και να την επιδιώξουμε να τη συγχωνεύσουμε και να την αποκλείσουμε και να πούμε δεν τη συγχωνεύουμε.
1: Υπάρχει παραδοσιακή κουλτούρα των κριτικών?
0: Ναι, υπάρχει.
1: Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία σας ελκύουν?
0: Ναι. Για μένα νομίζω ότι το βασικό της κριτικής κουλτούρας αποτυπώνεται σε μία σκηνή της ταινίας «Ο Ντελικανής», τόσο πραγματική και κυρίως τόσο σύγχρονη και τόσο βαθιά, που υποκλίνομαι μπροστά στο σκηνοθέτη και στο σεναριογράφο του έργου, αλλά κυρίως αυτόν που το παίζει το κομμάτι αυτό, που δεν είναι ηθοποιή, είναι κομπάρση. Ο Ντελικανής μπαίνει σε μια πλατεία ενός χωριού που κάποιοι γέροι χορεύουν πεντοζάλι, όχι ηθοποιοί, καθημερινοί άνθρωποι του χωριού, στη Λεβεντόκορμη, κάθονται και μπαίνει στην πλατεία φωνάζοντας αμνηστία, αμνηστία, αμνηστία. Λέει ο ένας γέρος στον άλλο, είτε θέλει μπρε. Λέει αμνηστία θέλει, λέει. Λέει δώσετε του την. Αυτή η ανεκτικότητα με τον πιο απλό τρόπο, αυτό είναι ο πυρήνας, ο πυρήνας, νομίζω, της κουλτούρας μας στην Κρήτη.
1: Της Κρήτης. Μιας και μιλήσαμε για παράδοση, πιστεύετε ότι αυτή η παράδοση κάνετε με την παράδοση του χρόνου?

0: Κοιτάξτε,
1: και
0: η παράδοση...
1: ποιος ο ρόλος των λεγόμενων πολιτιστικών συλλόγων της Κρήτης.
0: Ακούστε, εδώ για να μην αδικήσουμε κανένα, θα σας πω πρώτα απ' όλα ότι κάθε πολιτιστικό σύλλογος έχει τη δική του αντίληψη και τη δική του προσέγγιση των πραγμάτων. Άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο, άλλοι καλύτερα, άλλοι χειρότερα.

0: Δηλαδή κρατάμε
1: διαδικασία,
0: το προσοδοφόρο μέρος. Νομίζω δηλαδή ότι τώρα μπορείτε να πείτε, το λέω δηλαδή εγώ σκοτώνω το λόγο μου τώρα, μπορείτε να έχετε την απέτηση από ένα πολιτιστικό σύλλογο να κάνει μόνο σοβαρές μελέτες δίκην εργαστηρίου πανεπιστημιακού. Όχι. Μπορείτε να πείτε από ένα πολιτιστικό σύλλογο να έχετε την απέτηση να κάνει μόνο μουσιακά τμήματα περίσσωσης υλικών της παράδοσης. Όχι. Μπορείτε να πείτε σε ένα πολιτιστικό σύλλογο ότι ξέρεις μην κάνεις μόνο γλένδια. Ούτε αυτό. Τι μπορείτε να πείτε όμως σε ένα πολιτιστικό σύλλογο. Προσπάθησε να καλλιεργήσεις αξίες οι οποίες χαρακτηρίζουν τον κριτικό πολιτισμό και αυτές οι αξίες δεν είναι οι αξίες του τεντωμένου δαχτύλου. Δεν είναι το εγώ. Είναι αξίες που δρώ συλλογικά ανέχομαι και κυρίως έχω τη σεμνότητα να μην προβάλλομαι.
1: Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην αναβίωση και στην αναπαράσταση ενός εθίμου.
0: Κοιτάξτε, ένα έθιμο παλιό, ο Κλείδωνας, παραδείγματος χάρη,
1: ναι,
0: δεν αναβιώνει. Όπως δεν αναβιώνει το έθιμο της Παναγίας της Πρωτοσπορίτισσας.
1: Καθώς θελεί το θέαμα από αυτή την άποψη.
0: Ναι. Δεν χρειάζεται σήμερα να πετάξουμε σπόρους στον ταράτσα, τα φωτοκόλληβα για να φάνε τα πουλιά να μας δώσουν καλή σοδειά. Γιατί δεν έχουμε σοδειά. Τα πουλιά έχουν μείνει νηστικά, δηλαδή έτσι αλλιώς. Αυτό είναι μια αναπαράσταση, αν θέλετε, θεατρικού τύπου, όπου απλά το κάνουμε για να πούμε το κάναμε. Δεν νομίζω δηλαδή ότι έχει νόημα.
1: Και μιας και ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας και την εκπομπή μας με το θέατρο μπορεί να κρατήσει ζωντανή την παράδοση?
0: Όχι. Το θέατρο δυστυχώς δεν μπορεί, αν θέλει να λέγεται θέατρο με την έννοια της θέασης και της διαπαιδαγώγησης του πολίτη, δεν μπορεί να γίνει ηθογραφία. Οι ηθογραφίες είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο των ελληνικών θεάτρων. Αλλά οι ηθογραφίες ήδη όταν άρχισαν να γράφονται τα μεγάλα ηθογραφικά κείμενα μιλούσαν για ένα παρελθόν πεθαμένο. Δεν ξέρω δηλαδή αν αξίζει τον κόπο και να το σκεφτούμε. Δηλαδή, τι να μιλήσουμε, γιατί αξίζει να μιλήσουμε. Εγώ ξέρετε, είμαι κατά τη φραγκούλια ποιήση. Αν όταν αρχίσουμε να κλαίμε για την Κρήτη που τρέχαν οι καταπότε στα νερά, που κελαδινούσαν τα πουλάκια, που γύριζε ο νερόμυλο, που κάναμε, που δείχναμε που ήταν μια Κρήτη τη δεκαετία του 30, πρώτα απ' όλα ήταν μια Κρήτη ιδανική, δεν υπήρχε παρά μόνο στο κεφάλι μα. Δεύτερο, για ποια εποχή μιλάμε? Για την εποχή τη απόλυτη φτώχεια, της παιδικής συνισιμότητας, της απόλυτης εξάρτησης από τους πολιτικούς, της απόλυτης εξάρτησης μέσα στην οικογένεια και της βίας της ενδοοικογενειακής. Δεν είναι καμαρώνης αυτή την εποχή. Ούτε να τρελαθείς που πέθανε αυτή η εποχή. Μέσα στην εξέλιξη, στην κοινωνική είναι. Ας μην πολύ κλαίμε λοιπόν για αυτά. Κάθε εποχή έχει τα θετικά της και έχει και τα αρνητικά της. Ας κοιτάξουμε να αναδείξουμε τα θετικά.
1: Θέλω να σας ρωτήσω προς το τέλος τώρα της εκπομπής μας. Δημόσιες τοποθετήσεις έχετε πραγματοποιηθεί με φόντο κακές συνήθειες των κρατικών. Να μου επιτρέψετε λίγο τον συγκεκριμένο όρο. Που έχουν να κάνουν με την παράνομη οπλοκατοχή, οπλοχρησία. Πρόσφατο το παράδειγμα περιοχής της Ενδοχώρας, όπου είχαμε και ένα φωνικό. Ζητήματα τα οποία μας απασχολούν, αλλά ακόμα δεν έχουμε βρει, κύριε Σφακιανάκη, κατά κάποιο τρόπο την άκρη του νήματος. Και δίπλα σε αυτή την συμπεριφορά και σε αυτή τη συνήθεια, να βάλω λίγο και την παραβατικότητα σε περιοχές Ενδοχώρας των νέων, να βάλω και την οδηγική συμπεριφορά των κρητικών. Είναι στοιχεία τα οποία είμαι σίγουρος που σας προβληματίζουν.
0: Κοιτάξτε, για να μιλάμε και για την Ενδοχώρα, όχι γενικά. Εγώ έχω μεγαλώσει τον Τυμπάκι. Η πιο ήρεμη, ωραία, συμβιώσιμη εποχή της κοινωνίας των Βοριζίων με τη Μεσαρά ήταν τότε που ειδικευόταν μέσω ΝΕΛΕ στη Μελισσοκομεία. Οι άνθρωποι είχαν μια διέξοδο. Δεν είχαν ανάγκη να τσακώνονται μεταξύ τους. Κάποια στιγμή τέλειωσε αυτό. Βγήκαν κάποιοι επιχειρηματίες. Αυτό είναι ο ρόλος του κράτους. Θα δώσεις διεξόδους συνυφασμένες με τον τόπο και με τους ανθρώπους, ώστε να μην έχουν καιρό να τσακώνται. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δεύτερο πρόβλημα. Όταν η κριτική παράδοση απλουστεύεται και γίνεται χαβαλέ.

0: Λες. Και γίνεται, ελάστε να πάμε να πιούμε, να περάσει η ώρα μας και μετά αρχίσουμε τις ουισκάρες και πίνουμε τα ουίσκια στον αεροπότηρο. Πρώτα απ' όλα αυτό δεν έχει να κάνει με την παράδοση. Δεν υπήρξε ποτέ τέτοιο. Δεν ήταν αλκοολική η κριτική πριν ανακαλυφθεί το ουίσκι και το περάσανε στο ουίσκι. Δεν είχαμε. Κύματα αλκοολισμού δεν είχαμε στην Κρήτη. Όταν όμως συμβαίνει αυτό, ψάχνοντάς το, θα δούμε ότι μετά την νεκρή παράδοση, την περίοδο που πέθανε και άφησε παράδοση, εμείς αξιοποιήσαμε από την παράδοση όσα χαρακτηριστικά μας έδιναν τη δυνατότητα να δείξουμε το εγώ μας, να αποκτήσουμε μια ταυτότητα και να πούμε ότι εμείς είμαστε κριτικοί. Μόνο που το εμείς είμαστε κριτικοί έχει να κάνει με το πώς αντιλαμβανόταν ο εισέκαστος τον εαυτό του ως κριτικό. Με επιβολή, με τζαμπουκά, με χλεύει προς τους άλλους. Δηλαδή, λάθος. Δεν υπήρξαν τέτοιοι κριτικοί. Και να σας πω και ένα τελευταίο, το οποίο είναι προβληματισμός μου. Η ιδεολογική βάση του εγκλήματος σήμερα στην Κρήτη είναι ο καπετάν Μιχάλης του Καζαντζάκη, γιατί έχει διαβαστεί λάθος. Δεν νομίζω ότι ο Καζαντζάκης ήθελε κάτι τέτοιο προς Θεού, ούτε έγραψε κάτι τέτοιο. Επειδή διαβάστηκε λάθος, όλες αυτές οι νοοτροπίες του εγώ, του αρρωστημένου εγώ, που προβάλλονται στο έργο, γιατί αυτό θέλει φιλοσοφικά να προσεγγίσει και απομυθοποιεί το Καζαντζάκης, έχουν καταντήσει νοοτροπίες του κάθε βλάκα που δεν θέλει να καταλάβει από το, τίποτα άλλο παρά μόνο το εγώ του.
1: Ξεχωριστή η θεωρία, να πάμε λίγο και στην πράξη. Τι κάνουμε αύριο το πρωί και πώς μπορεί αυτή η κατάσταση μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να αλλάξει.
0: Δεν νομίζω ότι στην παρούσα φάση και για πολλά χρόνια ακόμα θα είναι εύκολο να αλλάξει. Αν δεν αναδημιουργηθούν οι κοινωνικές και οι οικονομικές δομές, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεις ότι αυτό που κάνεις είναι εις όφελος της κοινωνίας. Σήμερα η κρατούσα άποψη, η πολιτική του κράτους, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναγκαστικά καθορίζει την πολιτική του κράτους, είναι η πολιτική του εγώ. Είναι η πολιτική του ανταγωνισμού. Είναι η πολιτική δηλαδή αυτή η οποία έχει κριτήριο το κέρδος και την επιβολή. Πέστε μου σας παρακαλώ, αν δεν αλλάξουν αυτές οι δομές και αν δεν συνειδητοποιήσει ο κόσμος την αναγκαιότητα αλλαγής τους, πώς θα αλλάξουν αυτά τα πράγματα.
1: Στα νεανικά σας χρόνια, αν σας δινόταν η ευκαιρία να γυρίζατε, θα ακολουθούσατε τον δρόμο της νομικής ή η καλλιτεχνική φλέβα θα χτυπούσε κάπως πιο έντονα και θα εισερχόσασταν σε άλλα
0: νομοπάτια. Στα νεανικά μου χρόνια, τα οποία έχουν περάσει προπολού, θα σας πω τι θυμάμαι. Μια λέξη θα πω και συμπεράνετε εσείς. Θυμάμαι στο σχολείο το δημοτικό να είμαστε παιδιά, να τελειώνει το σχολείο, ήταν το σχολείο, το γήπεδο, ένα θερμοκήπιο και τα σύρματα του αεροδρομίου. Δεκάδες παιδάκια πήγαιναν το πρωί με 2-3 αυγά. Όχι γιατί πεινούσαν, αλλά γιατί θέλανε το άλλο που θα παίρνανε. Στέκαν στα σύρματα του αεροδρομίου, τα δίνανε στους Αμερικάνους στρατιώτες και παίρνανε κάτι κουτάκια σαν το κάμελ με φυστικοβούτυρο και άλλα φυστικοβούτυρο, άλλα μαρμελάδα, άλλα. Ήταν η βάση του ΝΑΤΟ στο τυμπάκι. Εγώ δεν αξιώθηκα επί ποινή ξυλοδαρμού δηλαδή να το κάνω, και ήταν ο καημός μου. Αλλά αυτό δεν έχει φύγει ποτέ από τα μάτια μου. Εγώ δεν θέλω να βλέπω. Δεν θέλω με τίποτα να σκεφτώ ότι θα ξαναγυρίσουμε σε μια εποχή που θα δίνουμε την καρδιά μας για να παίρνουμε ψευτιές. Είτε αυτό είναι στη δικηγορία, είτε αυτό είναι στο θέατρο, είτε αυτό είναι οπουδήποτε. Αυτό θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια, αυτό με έχει καθορίσει τη ζωή μου. Και ξαναλέω, δεν ήταν ζητιάνοι, αντάλλασαν.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσείς.
1: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της

0: Με Clients μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Ανέ Clients, με τον αέρα του τόπου της.
1: Ήρθατε πάνω στην ώρα. Μόλις γύρισαμε από τα ψώνια μας. Η καθημερινότητά μου έχει αλλάξει τον τελευταίο καιρό. Έχω το Γιάννη δίπλα μου, τον προσωπικό μου βοηθό, αλλά και το φάκελο υγείας μου ηλεκτρονικά.
2: Γεωργία, κοίτα, μπήκα!
1: Η μαμά μου, περήφανη και με το δίκιο της, έμαθε να χρησιμοποιεί το ίντερνετ στα 60.
2: Δεν λέμε ηλικίες.
1: Τώρα μπορεί να κάνει τα πάντα ηλεκτρονικά. Ακόμη και να ενημερώνεται για τη σύνταξή της. Επιτέλους μπορώ και εγώ να χαίρομαι τα αξιοθέατα της πόλης μου. Γιατί υπάρχουν πλέον χώροι προσβάσιμοι σε όλους. Και με την κάρτα μου περνάω ελεύθερα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Για να γίνεται η καθημερινότητά μας καλύτερη.
3: Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Σήμερα θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, μην ξεχάσεις να πεις στους ανθρώπους ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις κάθε φορά από μόλις 50 ευρώ.
4: Ναι, επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
7: Πω, ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε.
8: Τι θα έλεγα?
9: Όλα θα πάνε καλά.
7: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
9: Να είσαι ο εαυτός σου.
10: Η ζωή είναι ωραία.
11: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
9: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
10: Θα τα καταφέρεις.
7: Αρκεί να το πιστέψεις.
9: Πίστεψέ το.
7: Με το διακρότημα μπορείς.
6: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
12: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
13: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα, το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκληση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ, το 0,2 159, το 0,3 μόνο 119 και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση της τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.
14: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
15: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
14: Αυτό.
16: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
14: Αλλά και αυτό.
17: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
14: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Έλα σοφούλα μου.
2: Παππού, βγήκε.
1: Επιτέλους, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
2: Παππού, είσαι ο ηρωάς μου.
0: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ηρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλη.
3: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
4: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
5: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
4: Το χώμα πρέπει να το τρως.
6: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
7: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
8: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
4: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
3: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
5: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
3: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
4: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το πάνω. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
6: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
3: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
5: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
8: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
4: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρχιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
8: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
5: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
4: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
9: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
10: Άλλη μια μέρα στη δουλειά τελείωσε. Τη βρήκα μέσα από το πρόγραμμα απασχόλησης για νέους.
11: Γεια, είμαι σε call.
12: Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing.
10: Hans! Hey man, I'll call you back in a bit, okay? Με τον Hans γνωριστήκαμε όταν έκανα μεταπτυχιακό στη Γερμανία. Ωραία ήτανε.
12: Αλλά πολλά έξοδα.
10: Τώρα όμως δεν θα χρειάζεται να ξενιτευτείς. Γιατί ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού θα συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουμε περισσότερες επιλογές για το μέλλον μας.
13: Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί χιλιάδες άλλοι τρόποι. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

Εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους.

0: Συνδέω με τον κόσμο σου.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Και προχωρούν σε νέα δωρεά για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών δημόσιων πανεπιστημίων. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 560 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί, εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
3: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
4: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Αναποτελεσματική διαδικασία ενεργοποίησης δικαιωμάτων. Έντονη ανησυχία στους παραγωγούς της Κρήτης. Παράταση λίγων ημερών από το Υπουργείο και την ΑΔΕ. Τι ζητούν φορείς και εκπρόσωποι των ΚΙΔ. Χωρίς εκπλήξεις η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η επόμενη Βουλή θα αποφασίσει τις αλλαγές. Σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών με το βλέμμα στις εκλογές. Κανένα περιθώριο δεν αύξησε Βιβολιδάκη για την χωροθέτηση δομής μεταναστών στο Ηράκλειο. Έως το τέλος του μήνα θα λειτουργήσει στους αθανάτους, είπε. Τρέχει εντωμεταξύ η προθεσμία για την αντιπρόταση. Εξαιρετικά κρίσιμη παραμένει η κατάσταση του βρέφους μόλις 14 ημερών. Νοσηλεύεται με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Κατηγορούμενη για κακοποίηση η μητέρα. Τι αποκάλυψε το χαμόγελο του παιδιού. Έτοιμος να υποδεχτεί τη Χόφενχάιμ στο Παγκρίτιο Όφι. Ιστορικό παιχνίδι θα παίξουμε με σοβαρότητα γιατί στόχος μας είναι η πρόκριση, είπε ο Κόντης.
1: Ως σενάριο επιστημονικής φαντασίας φαντάζει αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, η πληρωμή της προκαταβολής ενίας ενίσχυσης τον Οκτώβριο εξαιτίας των προβλημάτων που εξακολουθούν να καταγράφονται στην υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ του 2026. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Ανάπτυξης και η ΑΔΕ ανακοίνωσαν παράταση στην προθεσμία και αλλαγές στην πλατφόρμα. Ωστόσο, η ανησυχία παραμένει με τους παραγωγούς αλλά και τους εκπροσώπους των ΚΙΔ, οι οποίοι να ζητούν παράταση 4 μηνών, εναλλακτικό τρόπο υποβολής και μεταβατική περίοδο.
2: Στον αέρα εξακολουθούν να βρίσκονται χιλιάδες αγροτικές επιδοτήσεις τόσο στην Κρήτη όσο και σε όλη την Ελλάδα. Την Τετάρτη τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων παρέμειναν κλειστά, ενώ το μεσημέρι στα γραφεία της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου εκπρόσωποι των ΚΙΔ προχώρησαν σε συνέντευξη τύπου προκειμένου να ενημερώσουν για τα προβλήματα που έχουν προκύψει με τον ΟΣΔΕ 2026. Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, τα προβλήματα στην πλατφόρμα έχουν προκαλέσει σοβαρές δυσκολίες στη διαδικασία και θέτουν σε κίνδυνο την προκαταβολή των ενισχύσεων που έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο.
3: Εμείς εδώ και καιρό χτυπάμε το καμπανάκι. Στην ΑΔΕ έχουν γίνει αλλεπάλληλες συναντήσεις, επαφές και δυστυχώς όλες πέσανε στο κενό, γιατί όποιος δεν θέλει να ζυμώσει 10 μέρες κοσκινίζει. Δαιμονοποίησαν τα ΚΙΔ και τώρα αφήνουν τα ΚΙΔ.

0: μόνα τους να διαχειριστούν μια καυτή πατάτα που, πιστέψτε με, αν δεν πληρωθούν οι παραγωγοί μέχρι το Δεκέμβριο, θα τρέχουνε και δεν θα φτάνουνε. Ας λάβουν λοιπόν σοβαρά υπόψη τα προβλήματα του κόσμου, ότι αυτό το βοήθημα που είναι επιδότηση, αν δεν κάτσουν χθες να λύσουν το πρόβλημα της εφαρμογής για να πληρωθούν οι ανθρώποι έγκαιρα και σωστά, μην ακούω ότι θα πληρωθούν με κάποιο μαγικό τρόπο χωρίς να γίνει ενεργοποίηση και θα δώσουμε κάποια χρήματα έτσι. Να γίνει ενεργοποίηση, να γίνουν όλοι οι έλεγχοι, ναι στους ελέγχους, ναι στους ελέγχους, όλοι ελεγχόμαστε και εγώ ελέγχομαι, ναι, ναι στους ελέγχους. Πρέπει επιτέλους αυτό το απόστημα να σπάσει, να πληρώνονται αυτοί που είναι, καταντήσαμε να λέμε, η πραγματική παραγωγή.
1: Μία από τις αποφάσεις που πήρε η Γενική μας Συνέλευση την προηγούμενη Παρασκευή, συνέλευση όλων των ΚΙΔ της Κρήτης, ήταν ότι σήμερα θα προχωρήσουμε σε ένα συμβολικό κλείσιμο των ΚΙΔ με σύνθημα «Κλείνουμε για να ανοίξουμε». Δηλαδή θέλαμε να πούμε με έναν τρόπο ότι είμαστε κλειστά. Μπορεί να έχουμε ανοιχτές τις πόρτες, να μπαινοβγαίνουν πελάτες, να έχουν από εμάς προσδοκίες, οι οποίες όμως δεν μπορούμε να τις να ανταποκριθούμε σε αυτές τις προσδοκίες, γιατί έχουμε διάφορα προβλήματα μέσα από την πλατφόρμα, τα οποία ενώ λύνονται κάθε μέρα, δεν έχουν ακόμα λυθεί. Δηλαδή είναι καλύτερα, δεν είναι καλά. Αυτό λοιπόν, επειδή ξεκίνησε η πλατφόρμα, όχι ασφαλώς με μια δική μας ευθύνη, αλλά ξεκίνησε με αποφάσεις της ΑΑΔΕ και δόθηκε στις 6 του Αυγούστου, σήμερα έχουμε 16 του Σεπτεμβρίου, και αυτό μας δίδει μια κατάσταση που περιορίζει απελπιστικά την δυνατότητά μας για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και να δώσουμε αυτό που χρειάζεται και ορίζει ο νόμος και να πληρωθούν οι άνθρωποι στην ώρα τους.
2: Σοβαρά είναι τα προβλήματα που προκύπτουν και από την τελευταία κτηματογράφηση, με τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες να καλούν την πολιτεία να δώσει λύση, με τους ίδιους να αναμένουν τις πληρωμές επιδοτήσεων αγωνιωδώς προκειμένου να αντιμετωπίσουν κόστος παραγωγής και καθημερινές οικονομικές υποχρεώσεις.
3: Το 25 Σεπτέμβρη είναι ανέκδοτο. Δεν λειτουργεί η πλατφόρμα, δεν έχουμε νομικό πλαίσιο, άρα δεν το κουβεντιάζουμε καν. Το 15 Οκτώβρη δεν ισχύει, παιδιά. Εάν δεν λυθούν τα βασικά ζητήματα, δεν κουβεντιάζουμε για αυτή την ημερομηνία. Δεν μιλάμε για πληρωμή του Οκτώβρη, θετική πληρωμή μιλάμε, και διακινδυνεύεται πάρα πολύ και η πληρωμή του Δεκέμβρη. Το αν θα βρουν άλλο τρόπο να πληρώσουν, αυτό είναι θέμα δικό τους.
4: Χθες το βράδυ αργά βγήκε ένα δελτίο τύπου από την ΑΔΕ που προσφέρει, που παρέχει μάλλον, να το πω αλλιώς, κάποιες διευκολύνσεις ακόμα περισσότερο ως προς την κατάθεση και παραλαβή της αίτησης από το ΚΙΔ. Οι αναβαθμίσεις αυτές έχουν να κάνουν επιτοπλίστων με τα ΚΑΕΚ, με το πώς ταυτοποιείται το αγροτεμάχιο στο επίπεδο του κτηματολογίου εν συγκρίση με το επίπεδο των επιδοτούμενων τεμαχίων, να το πω κάπως έτσι. Και αναμένονται όμως αρκετές ακόμα διευκρινήσεις, και αυτό περιμένουμε ουσιαστικά, με ποιον τρόπο θα χειριστούμε περιπτώσεις μεμονωμένων περιστατικών, όπως είναι οι κληρονομιές παραγωγών που έχουν, ας πούμε, αγοράσει πρόσφατα ένα αγροτεμάχιο το οποίο δεν έχει μεταγραφεί στο κτηματολόγιο, ή παραγωγοί οι οποίοι πρόκειται να λάβουν κάποιο τεμάχιο, ας πούμε, από κάποια διαθήκη, από κάποιο αποδοχή κληρονομιάς, και που πρέπει με κάποιο τρόπο να περιγραφεί στις επιδοτήσεις τους. Κάποιου τέτοιου τύπου, ας πούμε, λεπτομέρειες αναμένουμε, προκειμένου να είναι η πλατφόρμα ακόμα πιο, αν θέλετε, λειτουργική και πιο να πλησιάζει το μεγαλύτερο ποσοστό των παραγωγών. Σε αυτή τη φάση όπως είναι τώρα, ουσιαστικά αυτό που μπορεί να γίνει είναι να γίνεται μια οριστικοποίηση, αλλά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις παραγωγών. Δηλαδή σε πολύ συγκεκριμένες παραγωγοί, οι οποίοι είναι ξεκάθαρα τα αγροτεμάχια τους, ξεκάθαρα τα κτηματολόγια τους, με τα συμβόλαιά τους και τα πάντα. Ότι όποιοι, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουν όμως διευθετήσει προβλήματα κληρονομικά, αγοραπολισίες κτλ., έχουν υπάρχει τεχνικό ζήτημα. Πιστεύουμε ότι σταδιακά αυτά ήδη είναι σε καλό δρόμο, θα λυθούν, αναμένονται οδηγίες και διευκρινήσεις και προσδοκούμε για το καλύτερο.
2: Ταυτόχρονα, όπως είπαν οι παρευρισκόμενοι, οι καθυστερήσεις επηρεάζουν άμεσα και τα μεγάλα επενδυτικά προγράμματα, όπως τα σχέδια βελτίωσης, το πρόγραμμα νέων αγροτών και τις ομάδες παραγωγών.
5: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι μαζί μου στο στούντιο να συζητήσουμε για αυτή την κατάσταση, όπως διαμορφώνεται αυτή την ώρα, Και αυτή την ώρα, το λέω γιατί ακούσαμε παρέα και το βίντεο και τις δηλώσεις, φαίνεται

0: είναι απίθανη, εννοώ η καταβολή της προκαταβολής του Οκτωβρίου, Κώστα.
1: Αυτή την ώρα μοιάζει με αδίέξοδο. Βέβαια, πρέπει να πάμε λίγο πίσω, Σότια. Θυμάσαι όταν ξέσπασε το σκάνδαλο του ΠΚΠ και η κυβέρνηση πήρε την απόφαση ουσιαστικά να μεταφέρει τον οργανισμό στην ΑΔΕ, που υπήρχαν πολλές ενστάσεις. Η κυβέρνηση ήξερε ότι έπαιρνε ένα ρίσκο, διότι κακά τα ψέματα η ανεξάρτητη αρχή δημοσιονομικού ελέγχου είναι μια αρχή που έχει δώσει δείγματα γραφής, αλλά όχι για τέτοια ζητήματα. Έτσι. Ειδικά των επιδοτήσεων που ξέρουμε το χάος που επικρατούσε, τα προβλήματα, διότι εντάξει, ακούω και εκπροσώπους των ΚΙΤ και όλα αυτά πολύ ωραία τα λένε, αλλά ξέρεις, υπάρχει και μια, θα έλεγα για να τα λέμε το όνομά τους, υπάρχει και μια συνυπευθυνότητα σε σχέση με το παρελθόν. Έτσι, το τι έκαναν και πώς δρομολογούνταν πάρα πολλά πράγματα. Το θέμα είναι ότι πολύ καιρό μετά, όχι μόνο δεν έχει λυθεί το ζήτημα, αλλά μοιάζει να είναι ακόμα πιο περίπλοκο, ακόμα πιο γραφειοκρατικό. Η πλατφόρμα έχει πάρα πολλά προβλήματα. Όπως άκουσες και ακούσαν και οι τηλεθεατές μας, τους εκπροσώπους των ΚΙΤ να λένε ότι όλο λύνονται, όλο ανακοινώνται ότι λύνονται και δεν λύνεται τίποτα. Εάν πάντως, το λέω ότι τον Οκτώβριο, Νοέμβριο-Δεκέμβριο δεν πληρωθούν η παραγωγή όπως συνηθίζεται τα τελευταία πολλά χρόνια, είναι κρίσιμη περίοδος γιατί είναι πρώτο μπυλόν του χειμώνα ουσιαστικά, νομίζω ότι περιμένει ένα ακόμη πιο δύσκολο, ας το πούμε, χάντικα από την κυβέρνηση, επειδή λέγαμε για τον δύσκολο χειμώνα χθες, έτσι, για άλλα ζητήματα. Εάν συμβεί και αυτό στην κυβέρνηση, νομίζω ότι πρέπει από τώρα να επιλέγει όχι πλάν B, αλλά ένα πλάν C για το πώς θα ξεφύγει από την κατάσταση.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Χωρίς εκπλήξεις, αλλά και χωρίς συνενέσεις. Ολοκληρώθηκε νωρίτερα και η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση και συγκεκριμένα για τα 33 άρθρα που πρότεινε η Νέα Δημοκρατία. Η σημερινή πάντως συζήτηση άνοιξε και την αυλαία των σκληρών κοινοβουλευτικών αντιπαραθέσεων των πολιτικών αρχηγών, αυτές δηλαδή που θα ακολουθήσουν μέχρι τις κάλπες του 27, με τον Κυριακό Μητσοτάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη να διασταυρώνουν τα ξύφη τους για τα διλήμματα των εκλογών, αλλά και για τις εξαγγελίες από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
2: Σε μια κόντρα μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης εξελίχθηκε συζήτηση για τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Την ανάγκη η χώρα να αποκτήσει ένα σύνταγμα που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις και απαιτήσεις, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η πρώτη ψηφοφορία ανέδειξε τα αδιέξοδα της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι δεν προσήλθαν στη διαδικασία με διάθεση ουσιαστικού διαλόγου και συνεννόησης.
3: Θα ήταν να φανεί ποιες μεγάλες θεσμικές αλλαγές μπορεί να προωθήσει τελικά η επόμενη Βουλή και με ποια πλειοψηφία, έτσι ώστε να μπορούμε να βελτιώσουμε συνολικά το πολιτικό μας σύστημα και τη δημόσια ζωή. Τον περασμένο Ιούλιο, από αυτό το βήμα, είχα περιγράψει πολύ αναλυτικά ως κεντρικό μας στόχο η χώρα να μπορέσει να αποκτήσει ένα σύγχρονο σύνταγμα το οποίο θα συμβαδίζει με την εποχή, απελευθερώνοντας τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, κάνοντας το κράτος αποτελεσματικότερο, αλλά κυρίως εμπεδώνοντας τη διαφάνεια ως κρίκο εμπιστοσύνης μεταξύ της κοινωνίας και της πολιτείας.
2: Η απάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη ήταν χαρακτηριστική, κατηγορώντας την κυβέρνηση για υποκρισία.
4: Περιμένετε από εμάς να στηρίξουμε αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία, που εννοεί αναθεώρηση του άρθρου 86, την τελική απόφαση να την παίρνει η Βουλή και να μπορεί ξανά ο επόμενος κύριος Γεωργιάδης να λέει «Έχουμε 157 και γράφουμε στα παλιά μας τα παπούτσια τη δικαιοσύνη». Γιατί αυτό λέει η δική σας αναθεώρηση. Συνεχίζει την ευθύνη να την έχει η Βουλή, άρα η εκάστοτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία, άρα ό,τι είπε πριν από 2 μήνες ο κύριος Γεωργιάδης θα ισχύει και μετά την αναθεώρηση με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
2: Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε πως στη Θεσσαλονίκη παρουσίασε ένα πλήρες κοστολογημένο πρόγραμμα σε αντίθεση, όπως είπε, με τις αυταπάτες που μοίρασαν όσοι προηγήθηκαν ή ακολούθησαν, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να του απαντά προτάσσοντάς του τα όσα βιώνουν οι πολίτες.

0: ποιητές.
1: Λοιπόν, κύριε Σκύρισσαεφη, ότι πράγματι το δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις επόμενες εκλογές. Με την ελπίδα όμως να στηρίζεται στην αλήθεια, στο κοστολογημένο σχέδιο και στο αποτέλεσμα. Και με την περιπέτεια να μην τεκμηριώνεται μόνο από την εμπειρία του παρελθόντος, αλλά να προβάλλει εξαιρετικά απειλητική και από την ανεπάρκεια του παρόντος, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο αυτή διατυπώνεται.
2: Σήμερα πήγαμε σε άλλο δίλημα. Ελπίδα ή περιπέτεια. Δηλαδή ελπίδα είστε εσείς και περιπέτεια είμαστε εμείς. Για να δούμε τι είδους ελπίδα είστε. Είστε η ελπίδα του να παραμένει και τρίτη τετραετία η αγοραστική δύναμη του ελληνικού, η τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση του ελληνικού λαού. Αυτή είναι η ελπίδα που δίνετε. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της οικονομικής σας πολιτικής. Η ελπίδα λοιπόν είναι να καθυλωθεί ο ελληνικός λαός στην τελευταία θέση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αγοραστική του δύναμη, και η περιπέτεια είμαστε εμείς που προτείναμε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ένα σχέδιο ανάπτυξης σε όλους τους τομείς, τον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση, τη βιομηχανία, την ενέργεια, παντού.
0: Η πολιτική αντιπαράθεση συνεχίστηκε με τον Πρωθυπουργό να υποστηρίζει πως το Πασόκ και ο Αλέξης Τσίπρας έχουν ταυτώσει μέσα απόψεις που μόνο προβλήματα θα φέρουν στη χώρα, και τον Νίκο Ανδρουλάκη να επιτίθεται στην κυβέρνηση αλλά και στον Υπουργό Δικαιοσύνης για τα διλήμματα που θέτει.
1: Πασόκ και Ελλάς είστε δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Όσο και αν προσπαθείτε σε αυτόν τον άτυπο ανταγωνισμό μεταξύ σας να διαφοροποιηθείτε, έχετε και οι δύο υιοθετήσει τις χειρότερες πρακτικές του παρελθόντος. Πολύ απλά όμως, επειδή κανείς ουσιαστικά δεν πιστεύει ότι θα κληθείτε να εφαρμόσετε αυτά τα οποία λέτε, σας αντιμετωπίζει εξ ορισμού και με πολύ μειωμένη αξιοπιστία.
2: Τάκης ή χάος, πήγατε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Δηλαδή, η δημοκρατική εναλλαγή στην εξουσία, η λαϊκή ετιμιγορία, οι εκλογές είναι ένα παιχνίδι που υπονομεύει τα εθνικά μας συμφέροντα. Διότι οι εκλογές είναι εκλογές. Θα έχουμε προεκλογική περίοδο, γίνονται διερευνητικές διαδικασίες με τις εντολές. Τι σημαίνει? Δεν πρέπει να έχουμε εκλογές? Τι είδους αναλύσεις είναι αυτές από τον αρμόδιο Υπουργό Δικαιοσύνης?
3: Είναι μαζί μου πάντα στο στούντιο Κώστας Μπογδανίδης. Πάμε να πούμε δύο λόγια και για αυτή την πρώτη κοινοβουλευτική συνάντηση των πολιτικών αρχηγών, με φόντο βέβαια τη συνταγματική αναθεώρηση. Εκεί δεν είχαμε έκπληξη. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Δεν φαντάζομαι να περίμενες κάποια έκπληξη.
4: Δεν περίμενα τίποτα, αλλά πρέπει να πω έτσι ως πρώτο σχόλιο ότι με θλίβει, νομίζω όλους μας, ότι ένα τόσο σοβαρό θέμα, ένα μείζον θέμα που αφορά τη δημοκρατία μας, όπως είναι η συνταγματική αναθεώρηση, συνθλίβεται στη μέγενη της αντιπαράθεσης και εξαιτίας του ότι έχουμε προεκλογική περίοδο στην πραγματικότητα. Δηλαδή, αυτό θα έπρεπε, και αναφέρουμε σε όλους, να αντιμετωπίζεται με πολύ περισσότερη σοβαρότητα, με μεγαλύτερες συνενέσεις. Mm-hmm. Δεν μιλάω μόνο για την αντιπολίτευση, όπως το λέει η κυβέρνηση, αλλά και η κυβέρνηση παίζει ένα περίεργο χαρτί, ακριβώς για να εγκλωβίσει στην πραγματικότητα ψηφοφόρους, θέλοντας να στείλει το μήνυμα το κλασικό, ότι εμείς και το χάος. Λοιπόν, δεν ισχύει αυτό. Νομίζω επίσης ότι και από τη σημερινή συζήτηση, η οποία είχε πολύ ενδιαφέρον κυρίως στις δευτερολογίες και με τον κύριο Ανδρουλάκη.
3: Κατ' εξαίρεση, δόθηκαν δευτερολογίες. Να το πούμε και αυτό. Ενώ ήταν τέτοιο το Brand Fair που δόθηκε.
4: Σωστά.
3: Έξτρα χρόνο.
4: Ανέβασε τους τόνους ο κύριος Ανδρουλάκης και νομίζω ότι καλά έκανε, διαπάντησε επί της ουσίας σε ορισμένα θέματα που ετέθησαν. Αυτό που μπορώ να πω ως συμπέρασμα είναι ότι τελικά, ξέρεις, μπορεί να κάνει σχέδια κάποιος, αλλά ο λαός μας λέει ότι ο Θεός γελάει. Στην προκειμένη περίπτωση, νομίζω ότι γελάνε και λίγο οι πολίτες. Γιατί κοιτάζοντας τα πραγματικά γεγονότα, κοιτάζοντας λίγο τις δημοσκοπήσεις, κοιτάζοντας, αν θέλεις, την αύρα που υπάρχει εν ώψη μιας παρατεταμένης προεκλογικής περίοδου, αλλά έτσι κι αλλιώς, παρατεταμένης προεκλογικής περίοδου μπορεί να είναι, αλλά είναι έτσι κι αλλιώς, ενώ περίοδος προεκλογική, θα στηθούν οι κάλπες του 27, δεν το αποφεύγει κανένας αυτό.

0: Βλέπω ότι γίνονται και άλλες επιλογές. Για παράδειγμα, ενώ φαινόταν ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία ότι επιλέγανε κάποιον πιο εύκολο αντίπαλο, ενώ ένα αντίπαλο που να συσπυρώνει τη Νέα Δημοκρατία, αυτό εννοώ εύκολο αντίπαλο, φαίνεται βλέποντας και τις δημοσκοπήσεις τις σημερινές ότι είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Το ΠΑΣΟΚ κερδίζει πόντους. Είναι τα πράγματα, νομίζω, πλέον εκτός σχεδιασμού, τουλάχιστον κυβερνητικού, και κυρίως αποδεικνύεται ότι είναι ένας μεγάλος μαραθώνιος, Σότια, τον οποίο κανένας δεν θα το κερδίσει με ατάκες ή εξυπνακισμούς από αυτούς που ακούσαν και τον κύριο Φλωρίδη, ο οποίος, ξέρεις, θα πολιτευτεί τώρα και πρέπει να μπει και αυτό στο πετσί του ρόλου.
1: Οι πρόσφατες δηλώσεις του ήταν στο επίκεντρο της σύγκρουσης. Με αφορμή αυτές έγινε και αυτή η σύγκρουση.
0: Αυτό ακριβώς. Ναι, είπαν ότι μέχρι και να παραιτηθεί πρέπει. Έτσι. Αλλά νομίζω ότι θα δούμε τέτοια πολλά επεισόδια στο σύριαλ των πολιτικών εξελίξεων. Είναι ακόμα Σεπτέμβρη, σου θυμίζω. Έχουμε τρεις τουλάχιστον γεμάτους μήνες για να πάμε στο τέλος του έτους. Και φυσικά έχουμε και ένα καινούριο διάστημα που ανάλογα το πότε θα γίνουν εκλογές, Απρίλη, Μάη ή αργότερα, νομίζω ότι θα ζήσουμε πολλά τέτοια επεισόδια.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ και ο Άλλη Κώστα Μπογδανίδη. Επιστρέφουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Η δομή προσωρινής φιλοξενίας στους αθανάτους θα λειτουργήσει ως το τέλος του Σεπτέμβρη, δήλωσε σήμερα η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, επιβεβαιώνοντας ότι οι εργασίες στις προϋναποθήκες Κουλούδης συνεχίζονται κανονικά. Παρά το γεγονός ότι τρέχει η προθεσμία που έχει δώσει ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης για την κατάθεση εναλλακτικής πρότασης μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός, η Υφυπουργός δεν άφησε πολλά περιθώρια για αλλαγή των δεδομένων.
2: Μπορεί μετά τη συνάντηση που υπήρξε στην Αθήνα και όπως υπόθηκε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο το Υπουργείο Μετανάστευσης να περιμένει μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας την πρόταση των τοπικών φορέων για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών σε άλλο χώρο, εκτός από αυτών των αποθηκών Σκουλούδης στους αθανάτους, όμως η Υφυπουργός Μετανάστευσης σε συνέντευξή της δεν άφησε και πολλά περιθώρια. Η κυρία Σέβη Βολουδάκη υποστήριξε πως μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να λειτουργήσει η δομή στον συγκεκριμένο χώρο.
3: Μέχρι τέλος του μήνα η δομή στους αθανάτους θα λειτουργήσει κανονικά. Και δεν είναι ότι δεν έχουμε τίποτα άλλο. Έχουμε αυτή που υπήρχε στο ψυγείο, που επειδή όμως είναι μικρή, είναι ακατάλληλη, δεν είναι οι συνθήκες όπως πρέπει, γι' αυτό και αναζητήθηκε να γίνει στους αθανάτους, έτσι. Ναι. Δεν είναι όμως ότι δεν υπάρχει και εκεί κάτι όπου μένουν, μια προσωρινή δομή που μένουν άνθρωποι.
2: Η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου αναφέρθηκε όμως και στην αύξηση των αφίξεων στην Κρήτη, επισημένοντας πως δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική συνεννόηση με τη Λιβύη προκειμένου να σταματήσουν οι ροές μεταναστών.
3: Αλλά σε σχέση με τα περσινά επίπεδα, σας ξαναλέω, έχουμε μία αύξηση, αλλά αυτή δεν είναι ραγδαία. Τώρα, το ότι υπάρχει θέμα με την Λιβύη, υπάρχει θέμα με την Ανατολική Λιβύη. Γίνονται προσπάθειες και σε επίπεδο διπλωματικό με το Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά η αλήθεια είναι ότι εκεί η συνεννόηση είναι περιορισμένη.
2: Μιλώντας πάντως στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο Δήμαρχος Γόρτινας τόνισε πως ούτε ο ίδιος, αλλά ούτε άλλοι παράγοντες του Δήμου ή ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Ασημείου δεν έχουν καμία ενόχληση για συγκεκριμένο χώρο στην περιοχή του Ασημείου. Όπως ξεκαθάρισε ο κ. Κοκολάκης, τόσο ο Δήμος Γόρτινας όσο και οι υπόλοιποι Δήμοι στο νότο του νομού Ηρακλείου δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει το Υπουργείο Μετανάστευσης για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών.
4: Αυτό είναι η πραγματικότητα. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα και το λέω και από το βήμα αυτό που μου δίνετε σήμερα ότι αντικειμενικά δεν υπάρχει δυνατότητα σε δήμο της Ενδοχώρας, νότιο δήμο όπως είναι όλοι οι νότιοι της Κρήτης, να γίνει αυτό το πράγμα. Είμαστε οι δήμοι εισόδου, έχουμε μια μεγάλη επιβάρηση στη διαχείριση, την πρώτη διαχείριση αυτών των ανθρώπων και το γνωρίζετε καλά, το έχουμε πει πολλές φορές. Δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει αντικειμενικά κάποια δομή σε κανένα από τους Δήμους τους Νότιους. Και πόσο μάλλον στο Δήμο Γόρτινας, ο οποίος δεν έχει και τέτοιου είδους ούτε εγκαταστάσεις, ούτε τη δυνατότητα σαν Δήμος και σαν περιοχή να υποστηρίξει μια τέτοια δομή.
2: Η κυρία Βολουδάκη πάντως υποστήριξε πως οι επιστροφές παράτυπων μεταναστών έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα, ενώ στην Κρήτη φτάνουν στην πλειονότητά τους πρόσφυγες από το Σουδάν που μπορούν να καταθέσουν αίτηση ασύλου.
3: Έχουμε αυξήσει τις επιστροφές και τις εθελούσιες, τις οικειοθελείς.

0: επιστροφές προς τον Μπαγκλαντές. Πολλοί κόσμος φεύγει, θα φύγει και τώρα και την άλλη εβδομάδα θα φύγουν άνθρωποι. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότεροι από αυτούς που έρχονται από τη Λιβύη είναι από το Σουδάν, είναι Σουδανοί και αυτοί δικαιούνται άσυλο. Το θέμα είναι να επιστρέφουν, να φεύγουν πίσω αυτοί που δεν δικαιούνται άσυλο, να γυρίζουν στις πατρίδες τους και από εκεί και πέρα αυτοί που δικαιούνται άσυλο να γίνεται αυτό με τη σωστή διαδικασία και από εκεί και πέρα να μαθαίνουν ελληνικά, να έχουν μια κατάρτιση και να δουλεύουν.
1: Πάμε να συζητήσουμε με τον Σωτήρη Μεταξά που είναι μαζί μου στο στούντιο με αφορμή και αυτές τις δηλώσεις τις σημερινές της Υφυπουργού. Καλησπέρα, Σωτήρη.
2: Καλησπέρα, Σώτια, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο ξεκάθαρη τοποθέτηση από αυτήν της κυρίας Βολουδάκη σήμερα το πρωί ως προς τις τελικές αποφάσεις για την χωροθέτηση της δομής. Θα μου πεις, περιμέναμε την Υφυπουργό? Όχι. Το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή στον απόϊχο αυτής της συνάντησης την προηγούμενη εβδομάδα στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Ήταν ο Υπουργός, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, ο Δήμαρχος, φορείς της περιοχής των Αθανάτων που αντιδρούν στη δημιουργία της δομής στη δική τους περιοχή. Ακόμη δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς με το πέρας αυτής της σύσκεψης στην Αθήνα υπήρξε μια συμφωνία άτυπη να βρεθεί ένας εναλλακτικός χώρος, μια κοινά αποδεκτή πρόταση, μια λύση, όταν λύση δεν έχει βρεθεί 3,5 χρόνια τώρα. Το λέγαμε, Σώτη, από την πρώτη στιγμή ότι δεν υπάρχει λόγος να κοροϊδευόμαστε ως προς το ενδεχόμενο να βρεθεί με έναν μαγικό τρόπο μια λύση που δεν είχε βρεθεί καιρό τώρα. Και ο κύριος Κοκολάκης νομίζω πρέπει να το κρατήσουμε, επειδή είχε υπάρξει, είχε ακουστεί ως σενάριο το ενδεχόμενο, μια επικοινωνία με τη Γόρτη να προκειμένου να βρεθεί ένας χώρος, στο Ασίμι. Ο κύριος Κοκολάκης είπε ότι όχι μόνο δεν υπάρχει τέτοιος χώρος κατάλληλος, αλλά ξεκαθάρισε ότι δεν έχει υπάρξει καν συζήτηση. Δεν του έχει κατατεθεί πρόταση, δεν χτύπησε καν το τηλέφωνό του για να εξεταστεί το συγκεκριμένο ζήτημα.
1: Καταλήγουμε λοιπόν ότι έως ώρες δεν έχουμε αντιπρόταση, πιθανότατα δεν θα έχουμε. Άρα λοιπόν, κατά πως φαίνεται, η λυμένη από την αρχή απόφαση για τους Αθανάτους φαίνεται ότι και θα υλοποιηθεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σωτήρη. Ένα τροχαίο ατύχημα που συνέβη νωρίτερα σήμερα, κυρίες και κύριοι, στο Σκαλάνι κινητοποίησε τις αρχές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, συγκρούστηκαν 3 αυτοκίνητα την ώρα που στο Ηράκλειο επικρατούσε και έντονη βροχόπτωση. Από αυτό το νέο τροχαίο ατύχημα τραυματίστηκαν 3 άτομα, τα οποία και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Οι πληροφορίες πάντως αναφέρουν πως η εικόνα της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία, ενώ όπως πάντα βέβαια οι συνθήκες αυτού του νέου τροχαίου διερευνώνται. Σοβαρά προβλήματα στην υδροδότηση οικισμών αντιμετωπίζει ο Δήμος Γόρτινας, με την κατάσταση στους υδροφόρους ορίζοντες να χαρακτηρίζεται ακόμη πιο δύσκολη σε σχέση με πέρυσι. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Μιχάλης Κοκολάκης, μιλώντας στο μεσημερινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, οι βροχοπτώσεις της περασμένης άνοιξης μπορεί να έδωσαν σημαντική ανάσα στα φράγματα, δεν είχαν όμως και την ίδια επίδραση στον υδροφόρο ορίζοντα.
3: Σοβαρά προβλήματα ακόμα και στην υδροδότηση οικισμών του Δήμου του αντιμετωπίζει ο Δήμος Γόρτινας, όπως ανέφερε μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Μιχάλης Κοκολάκης. Όπως είπε ο Δήμαρχος Γόρτινας, το πρόβλημα θα μπορέσει να λυθεί μόνο με τη δημιουργία μικρών φραγμάτων που θα συγκρατούν τα νερά που καταλήγουν στη θάλασσα, ώστε να γίνεται στη συνέχεια η αναπλήρωση του υδροφόρου ορίζοντα.
4: Αυτή τη στιγμή μιλάμε στο Δήμο μας προβλήματα ίδρευσης σε αρκετούς σχισμούς που έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι γεωτρήσεις δίνουν όλο και λιγότερο νερό. Αυτή είναι μια μην ισχυρή πραγματικότητα που τη φωνάζομαι εδώ και αρκετά χρόνια ότι πρέπει άμεσα να γίνουν παρεμβάσεις, κύριε Μεταξά, σε γενναίες παρεμβάσεις οι οποίες να αφορούν την αναπλήρωση του υδροφορέα. Και τι εννοούμε με αυτό? Πάρα πολλά μικρά ανασχετήρια φράγματα, να μην χάνεται αυτό το νερό, αυτό το αγαθό που μας δίνει ο Θεός, να μην χάνεται προς τη θάλασσα.
3: Και μπορεί την περασμένη άνοιξη οι βροχές που έπεσαν να έδωσαν σημαντική ανάσα, ειδικά στα φράγματα σε όλη την Κρήτη, Δεν συνέβη όμως το ίδιο και με τους υδροφόρους ορίζοντες σε περιοχές του Δήμου Γόρτινας, όπως ανέφερε ο κ. Κοκολάκης.

0: κατάσταση είναι ίσως χειρότερη και από πέρσι.
1: Συμπεριφορά στα επιφανειακά ύδατα, και μιλάω για τις πηγές του Δήμου όπου είχαμε αυτές, δίνανε νερό και δίνουν ακόμα λίγο νερό, ενώ πέρσι τέτοια εποχή δεν είχαν τίποτα. Είχαμε πάρα πολύ λοιπόν καλή συμπεριφορά στα επιφανειακά, ενώ δυστυχώς, μάλλον λόγω υδατοπερατότητας των πετρωμάτων σε πολλές περιοχές, είχαμε πάρα πολλά αρνητικά φαινόμενα όσον αφορά την αναπλήρωση του υδροφορέα. Και θέλω να πω ότι ρωτώντας κάποιους ειδικούς για αυτό το φαινόμενο, μας είπαν ότι ορισμένες περιοχές λόγω των πετρωμάτων, για να μπορέσει να γίνει μια καλή αναπλήρωση του υδροφορέα, θα χρειαστούν κάποια χρόνια. Δηλαδή πρέπει να έχουμε και φέτος τον ίδιο χειμώνα και του χρόνου τον ίδιο χειμώνα, για να πούμε ότι θα έχουμε μια καλή εξέλιξη όσον αφορά την υδατοπερατότητα.
0: Ο Δήμος Γόρτινα, σε συνεργασία με το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων και την Περιφέρεια Κρήτης, προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το φράγμα της Πλακιώτισσας, παρά το γεγονός ότι δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί και δεν έχει δίκτυα. Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Γόρτινας, με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει σημαντική ανάσα για την άρδευση στην ανατολική λεκάνη της Μεσαράς.
1: Αντίσεις στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, που έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο να έχουμε συμφωνήσει σχεδόν μαζί με τον όμορο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων τι νερό θα πάρουμε και με τον τρόπο που θα το πάρουμε. Ήδη προχωρούμε εμείς σαν Δήμος κάποιες μελέτες που θα μας επιτρέψουν την επόμενη χρονιά πλέον, αν όλα πάνε καλά, να μπορέσουμε να αντλήσουμε κάποιο νερό από το φράγμα, γιατί υπάρχουν και κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες που έχουν να κάνουν με την όλη κατάσταση που επικρατεί στο φράγμα, και ξέρετε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί στην ουσία.
2: Ο Σωτήρης Μεταξάς είναι και πάλι μαζί μου. Με αφορμή τη συζήτηση, Σωτήρη, που είχατε το μεσημέρι στο πλαίσιο του μεσημερινού δελτίου ειδήσεων με τον κύριο Κοκολάκη, για το θέμα του νερού, για την επάρκεια νερού, που κατά πώς φαίνεται, ενώ ήταν μια καλή χρονιά, ενώ ότι η άνοιξη ουσιαστικά που μας πέρασε, φαίνεται ότι και πάλι υπάρχουν προβλήματα.
3: Ναι, μία από τις καλύτερες χρονιές στην τελευταία πενταετία. Παρόλα αυτά, υπάρχουν οικισμοί στον Δήμο Γόρτινας και είναι ένα πρόβλημα, ξέρεις, που δεν περιορίζεται στον Δήμο Γόρτινας, αλλά σε πολλούς δήμους της ενδοχώρας, οι οποίοι διψούν. Και το πρόβλημα δεν περιορίζεται στο κομμάτι που αφορά την άρδευση, αλλά και στην ίδρευση. Και έχει εξήγηση, διότι ήταν τέτοια τα χαρακτηριστικά της παρατεταμένης ανομβρίας τα χρόνια που προηγήθηκαν, πριν δηλαδή την περασμένη άνοιξη και πηγαίνοντας πίσω τουλάχιστον 3 χρόνια, που θα ήταν, λένε οι ειδικοί, εξαιρετικά δύσκολο να αναπληρωθεί ο υδροφορέας με βροχοπτώσεις, έντονες, καλές βροχές, που διήρκησαν περίπου 1 με 2 μήνες. Ο Απρίλιος και ο Μάιος ήταν 2 καλοί βροχομετρικά μήνες. Στην περίπτωση της Γόρτινας, βεβαίως, υπάρχει και το εξής παράδοξο. Υπάρχει ένα φράγμα το οποίο έχει κατασκευαστεί στην περιοχή, έχει ολοκληρωθεί, σε εισαγωγικά το ολοκληρωθεί, θα εξηγήσω. Έχει μεγάλες ποσότητες νερού, περίπου 8 με 9 εκατομμύρια κυβικά. Θα μπορούσαν να προσφέρουν μία ανάσα στην άρδευση, συνολικότερα της Ανατολικής Μεσαράς, και στο Δήμο Γόρτινας και στον όμορο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, αλλά δεν υπάρχουν τα δίκτυα. Γι' αυτό το λόγο αναζητείται μία, θα το πω έτσι πολύ πολύ απλά, πατέντα. Είναι σε επικοινωνία οι δύο Δήμοι με την Περιφέρεια, προκειμένου να βρουν έναν τρόπο ώστε να καταφέρουν να αξιοποιήσουν έστω ένα μέρος από τα αποθέματα της Πλακιώτισσας, με ορίζοντα όμως πια από το επόμενο καλοκαίρι.
2: Σε ευχαριστώ και πάλι, Σωτήρη. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι. Θα επανέλθουμε δηλαδή στο θέμα που αφορά στον Νόφι. Πάμε να δούμε τα νεότερα σε σχέση με την κατάσταση του νεογνού, το οποίο νοσηλεύεται διασυλλημένο στη ΜΕΘ νεογνών του Βενιζελίου Νοσοκομείου. Θυμίζω ότι για αυτή την υπόθεση η κατηγορούμενη είναι η μητέρα του παιδιού, ενώ εχθές το χαμόγελο του παιδιού προχώρησε σε μια ανακοίνωση που αφορά στο παρελθόν αυτής της μητέρας, η οποία κατά πώς φαίνεται είχε πέσει επίσης θύμα κακοποίησης όταν ήταν και αυτή μητέρα.

0: μικροί. Είναι ένα θέμα που θα το δούμε στην πορεία και πάμε. Κυρίες και κύριοι, να συνεχίσουμε στο δημοτικό ρεπορτάζ, στο δελτίο. Σε εργοτάξιο, λοιπόν, που έχει μείνει στη μέση, έχει μετατραπεί ο οδός Δελημάρκου στο Ηράκλειο, με την ανάπλαση να βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και την εικόνα σε αρκετά σημεία να είναι ιδιαίτερα προβληματική. Σπασμένη ή ανύπαρκτη κυβόληθη, λακκούβες, αδρανή υλικά, μπάζ, αλλά και πρόχειρες καλύψεις επικίνδυνων ανοιγμάτων έχουν σαν αποτέλεσμα οι κάτοικοι της περιοχής να μην μπορούν καν να μπουν στα σπίτια τους την ίδια ώρα που τίθεται προφανώς και σοβαρά θέματα ασφαλείας.
1: Δρόμος εργοτάξιο η οδός Δελημάρκου στο Ηράκλειο. Η ανάπλαση παραμένει σε εξέλιξη όμως. Η εικόνα σε αρκετά σημεία προκαλεί προβληματισμό. Μισοτελειωμένα πλακόστρωτα, κυβόληθοι που θυμίζουν παζλ, ανοιχτές τρύπες και ανισοσταθμίες συνθέτουν ένα σκηνικό που δυσκολεύει την καθημερινότητα των πεζών και των κατοίκων της περιοχής. Κάτοικοι και επιχειρηματίες, εδώ και δύο χρόνια όπως λένε, περιμένουν να ολοκληρωθούν τα έργα ανάπλασης.
2: Έχουμε τη Δελημάρκου που αυτή τη στιγμή είναι ένα έργο το οποίο ήταν σε εξέλιξη και έχει σταματήσει εδώ και δύο μήνες. Οι εργασίες γίνονται σημειωτών. Από την αρχή του έργου ήταν ένα συνεργείο μόνο. Ο εργολάβος τέλος πάντων δουλεύει με το δικό του τρόπο. Οι υπηρεσίες προφανώς δεν μπορούν να επιβληθούν στους εργολάβους. Είναι και τέτοιο το ισχύον σύστημα που δεν τις βοηθάει. Όπως και να έχει όμως, αυτή τη στιγμή οι κάτοικοι της Αγίας Τριάδας βιώνουν ένα μαρτύριο. Δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους, φοβούνται τις πλημμύρες που θα γίνουν τις επόμενες μέρες με τις βροχές. Δεν μπορούν να βάλουν τα μάξια στις πιλωτές τους. Εδώ είναι σχεδόν δύο χρόνια αυτή η ιστορία. Δηλαδή ένα έργο τραβάει δύο χρόνια με διάφορες δικαιολογίες του εργολάβου. Έχουν πάρει παρατάσεις, έχουν εξαντληθεί όλες τις παρατάσεις, έχει εξαντληθεί η υπομονή του κόσμου.
3: Δεν μπορούμε να δουλέψουμε, δεν μπορούν να έρθουν προμηθευτές να ξεφορτώσουν προϊόντα, δεν μπορούν να έρθουν πελάτες. Δύο χρόνια έχουμε καταστραφεί σαν επιχείρηση. Και όχι μόνο εγώ και όλη η περιοχή, διότι ο δρόμος εδώ, ειδικά
4: η
3: Δεντιδάκηδων, είναι ο μόνος πεζόδρομος στον κόσμο που είναι κλειστός. Και από τις δύο μεριές. Είμαστε εγκλωβισμένοι εδώ. Εδώ κάποιοι ηλικιωμένοι μένουν, έχουν πάθει κρίση πανικού. Θέλουν να βγουν έξω και δεν μπορούν να βγουν έξω. Το αυτοκίνητό τους είναι κλειδωμένο στο γκαράζ. Και είναι το μόνος πεζόδρομος στην Ελλάδα ή και στον κόσμο ακόμα που είναι κλειστός και από τις δύο μεριές.
1: Σε μεγάλο τμήμα του δρόμου το έδαφος, όπως κατέγραψε η κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, παραμένει σκαμμένο, ενώ υλικά του έργου περιορίζουν την πρόσβαση. Οι κάτοικοι μάλιστα έχουν αναγκαστεί να αυτοσχεδιάσουν, τοποθετώντας πρόχειρες, ράμπες και σκαλοπάτια για να μπορούν να φτάσουν στις εισόδους των σπιτιών τους. Την εικόνα συμπληρώνουν ογκώδια αντικείμενα και σκουπίδια, ακόμα και γύρω από την ιστορική κρίνη και στο εσωτερικό εγκαταλελειμμένων κτηρίων. Η ανάπλαση όμως έχει δρόμο μέχρι να ολοκληρωθεί.
5: Πότε επιτέλους θα γίνει αυτή η ανάπλαση στο εσωτερικό της Αγίας Τριάδος? Ωραία. Πότε? Μόνο οι ίδιοι οι κάτοικοι προσπαθούν να κάνουν κάτι. Αλλά αυτό δεν ξέρω αν είναι αρκετό. Ωραία. Ας δούμε και τη Δελημάρκου που μέχρι ένα σημείο, εντάξει, από εκεί κάτω πρέπει να το λύσουμε. Ας δούμε λίγο και τη Μαστραχά που είναι στο έλεος του Θεού. Και είναι αμαρτία.
6: Αυτά τα έργα αυτός που τα σχεδίασε ήταν άσχετος. Δηλαδή εδώ η Δελημάρκου είναι όλος ο δρόμος να πάμε μέχρι τη θάλασσα. Εδώ δεν μπορεί να περάσει αμάξι και πιο κάτω πάλι πρέπει να πας δεξιά.
4: Ωραία, και όσον αφορά τις εργολαβίες, έχουν σταματήσει οι εργολαβίες εδώ?
6: Μας κοροϊδεύουν. Έρχονται τρία άτομα, τέσσερα, δουλεύουν μια μέρα, φεύγουν και έρχονται πάλι μετά από δύο μέρες.
7: Παρκάρω πολλές φορές εδώ το πάρκινγκ και είχα δει ότι υπήρχε μεγάλο διάστημα που υπήρχαν έργα και δεν υπήρχε πρόσβαση. Θεωρώ ότι έχει υπερβεί το όριο.
0: Λοιπόν, είναι μαζί μου ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Να πούμε τα περισσότερα για αυτή την ανάπλαση. Που ανάπλαση δεν βλέπουμε και καλά πες εμείς που δεν μένουμε στην Αγία Τριάδα. Το θέμα είναι οι κάτοικοι εκεί της περιοχής που πραγματικά δεν ξέρω πώς θα καταφέρουν όλο αυτό το διάστημα.
8: Με πολύ μεγάλη δυσκολία. Καλησπέρα, Σότια.
0: Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, κύριε Συγγύρη. Κοίταξε, είναι μια ανάπλαση που σχεδιάστηκε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και δημοπρατήθηκε κιόλας, αν θυμάμαι καλά, από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Είχε ενταχθεί προς χρηματοδότηση στο Ταμείο Ανάκαμψης. Ξεκίνησε να εκτελείται στα τέλη του 2024, αρχές του 2025, με χρονοδιάγραμμα 12 μήνες, θα τελείωνε υποτίθεται τον Δεκέμβριο του 2025. Ως συνήθως συμβαίνει, ξεκίνησαν οι παρατάσεις. Η τελευταία παράταση υποτίθεται ότι τελείωνε τον Ιούνιο. Και αυτό γιατί, επειδή χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, θα θυμάσαι ότι μέχρι τέλος Ιουνίου έπρεπε να κλείσουν όλα τα έργα.

0: της ανάπλασης, αυτό που φτάνει μέχρι την καλοκαιρινού, mm-hmm. κουτσά στραβά είναι σε καλό σημείο. Mm-hmm. Το κάτω μέρος όμως, γύρω από τον Ποδοσάκιο, είναι σε πραγματικά πολύ κακή κατάσταση, όπως ακριβώς περιγράψατε, όπως ακριβώς είδαμε στο ρεπορτάζ, με τρύπες, με κενά, με κυβόλιτους που φεύγουν, με σκουπίδια. Επικίνδυνο, πάρα πολύ επικίνδυνο. Σότια, το είδαμε στο ρεπορτάζ επίσης, το σχολίασες και εσύ. Μένουν άνθρωποι εκεί. Mm-hmm. Δραστηριοποιούνται άνθρωποι. Θέλω να πω, δεν είναι μια έρημη η γειτονιά. Mm-hmm. Οι οποίοι ταλαιπωρούνται 1,5 χρόνο τώρα, θα φτάσουν σχεδόν στα 2 χρόνια ταλαιπωρίας και από όσο μαθαίνουμε, δεν έχουν και ξεκάθαρες απαντήσεις. Ο πολιτιστικός σύλλογος ζητάει συνάντηση mm-hmm. με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Προς το παρόν, τέτοια δεν έχει γίνει. Θα δούμε το επόμενο διάστημα αν θα γίνει και αν δοθούν συγκεκριμένες εξηγήσεις.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα Κέφαλο Γιάννη. Σε λιγότερο από ένα 24ωρο, κυρίες και κύριοι, Όφη θα υποδεχτεί τη Hoffenheim σε ένα σχεδόν κατάμεστο Παγκρίτιο για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Europa League. Ο Χρήστος Κόντης, μιλώντας στην συνέντευξη τύπου εν ώψη του αγώνα, τόνισε πως οι κριτικοί θα παίξουν με σοβαρότητα για να φτάσουν στη νίκη και αποκάλυψε ότι ο στόχος του Όφη είναι ποιος άλλος, η πρόκριση στην επόμενη φάση. Πάμε να συνδεθούμε με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο νωρίτερα από ό,τι συνήθως σήμερα για να πούμε τα περισσότερα. Καλησπέρα, Δημοσθένη.
2: Καλησπέρα, Σωτιά.
1: Λοιπόν, είναι ένα ιστορικό παιχνίδι. Νομίζω το είπε ο Χρήστος Κόντης, αυτό που θα διεξαχθεί αύριο, σε λιγότερο από ένα 24ωρο. Τι λες, τι σκέφτεσαι?
2: Αυτό που σκέφτομαι είναι ότι αυτό που μέχρι πρόσφατα έμοιαζε ως ένα άπιαστο όνειρο για την ομάδα του Όφη, για τους φίλους του Όφη, πλέον είναι γεγονός. Γιατί αύριο τέτοια ώρα, στις 8 και κάτι, 25 που είναι τώρα, αύριο λοιπόν τέτοια ώρα, ο Όφη θα δίνει τον πρώτο αγώνα στην ιστορία του σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης απέναντι στην Hoffenheim. Ο Όφη, ο οποίος θα είναι σχεδόν πάνωπλος στο αυριανό παιχνίδι. Μόνο οι γνωστές απουσίες του Νικολάου και του Μαρινάκη, μόνο αυτοί έμειναν εκτός αποστολής. Και έλεγα λοιπόν ότι αύριο λοιπόν τέτοια ώρα αυτό το άπιαστο όνειρο θα παίρνει σάρκα και οστά. Αύριο τέτοια ώρα όλη η Ευρώπη θα ακούει και θα μάθει το όνομα του Όφη και πρόκειται για ένα ταξίδι μακρύ, αφού ξεκινά αύριο στις 17 Σεπτεμβρίου. Θα πάει τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Γενάρη, μέχρι και την 8η αγωνιστική. Όπως είπες και εσύ, ο Χρήστος Κόντης ζήτησε την πρόκριση, θέλει την πρόκριση, αλλά νομίζω πως έρχονται μεγάλες στιγμές και για την ομάδα και για τον κόσμο, αλλά και για την πόλη του Ηρακλείου.
1: Δημοσθένη, η Ευρώπη θα ακούει για τον Όφη, θα βλέπει Όφη και εδώ το Ηράκλειο επίσης θα ψηλό είναι κλειστό, όπως αντιλαμβάνομαι λόγω του παιχνιδιού.
2: Γι' αυτό είπα ότι η πόλη θα ζήσει μεγάλες στιγμές, αλλά με τον τρόπο, όπως είπες και εσύ, ότι δεν θα κινείται φίλο ενδεχομένως στην ώρα του αγώνα, γιατί είναι 8 παρατέταρτο η έναρξη του μάτς, η πρώτη σέντρα, και μιλάμε για πέμπτη απόγευμα, όπου τα μαγαζιά είναι όλα ανοιχτά. Και εκτός από τους 20 και πλέον χιλιάδες που θα βρίσκονται στις εξέδρες στο Παγκρίτιο στάδιο, όλοι οι υπόλοιποι θεωρώ ότι θα το βλέπουν στην τηλεόραση το παιχνίδι, κάτι που σημαίνει ότι αύριο θα πει λουκέτο, θα κατεβάσει ρολά το Ηράκλειο. Και έχω να σου πω ότι πολλές επιχειρήσεις θα είναι κλειστές, θα κλείσουν νωρίτερα, θα τελειώσει νωρίτερα το ωράριό τους, λόγω του Όφη. Για να μπορέσουν οι ίδιοι, είτε οι υπάλληλοι, είτε να βρεθούν στο γήπεδο, είτε να το δουν από την τηλεόραση. Πάντως, σίγουρα αύριο η πόλη του Ηρακλείου δεν θα έχει καμία σχέση με τις υπόλοιπες πέμπτες απόγευμα.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, ο Χρήστος Κόντης, μεταξύ των άλλων, στην συνέντευξη τύπου είπε ότι θέλουμε να κάνουμε θόρυβο στην Ευρώπη. Νομίζω ότι το έθεσε πάρα πολύ ωραία, πολύ εύστοχα. Τι άλλο είπε ο προπονητής των κριτικών, ο Χρήστος Κόντης, στη συνέντευξη Δήμο?
2: Έθεσε τους στόχους όπου τόνισε ότι η ομάδα του δεν πάει απλά για να βρεθεί, δεν πάει για την παρουσία στη League Face του Europa League. Πάει για την πρόκριση και γι' αυτό λοιπόν αύριο θα κυνηγήσει τη νίκη η ομάδα του Όφη με το δικό της στυλ παιχνιδιού. Αυτό λοιπόν που μας έχει συνηθίσει απέναντι σε οποιοδήποτε αντίπαλο. Όφη δεν αλλάζει το στυλ παιχνιδιού του, παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο. Ο Χρήστος Κόντης μίλησε για σεβασμό προς τη Hoffenheim, όχι φόβος όμως. Και όπως είπε και ο ίδιος, αύριο είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία η Ευρώπη να μάθει τον Όφη μπροστά στον κόσμο της ομάδας. Και γιατί όχι, όπως είπε και ο ίδιος, να τον μάθει κάνοντας θόρυβο.
1: Έτσι. Και ο Ταξιάρχης Φούντας τι είπε? Ότι θέλει η ομάδα προφανώς στο πλάι της τους φίλους της, τους οπαδούς της. Θέλουμε ένα γεμάτο γήπεδο, είπε.
2: Σίγουρα αύριο το γήπεδο θα είναι κατάμεστο. Από, είπαμε, πάνω από 20.000 φιλαθλητών θα βρεθούν στο Παγκρίτιο. Όμως ο ταξιάρχης Φούντας

0: τόνισε πως δεν θέλουμε ο κόσμος να είναι μαζί μας μόνο στα μεγάλα μάτς. Mm-hmm. Θέλουμε να είναι δίπλα μας σε όλα τα παιχνίδια. Θέλουμε το γήπεδο να είναι γεμάτο σε όλα, είτε στα καλά είτε στα κακά. Γιατί ξέρεις, οι ομάδες έχουν και τα πάνω τους, έχουν και τα κάτω τους. Mm-hmm. Αύριο σίγουρα είναι τα πολύ καλά για τον Όφη. Όλοι θέλουν να το απολαύσουν αυτό το ταξίδι και η ομάδα να πάει όσο πιο ψηλά γίνεται, όπως είπε και ο ταξιάρχης Ποντές.
1: Mm-hmm. Πάμε να μας πεις λίγο και τι προβληματίζει τη Χόφενχάιμ. Είχαμε μιλήσει τις, πριν από πολύ λίγες μέρες που ξαναβρεθήκαμε για την ομάδα αυτή, που προφανώς δεν είναι τυχαία, αλλά προφανώς προβληματίζεται και αυτή για τον Όφη. Τι την προβληματίζει?
0: Καταρχάς, αυτή τη στιγμή την προβληματίζει η άφηξή της στο Ηράκλειο. Αφού μέχρι πριν από λίγη ώρα δεν είχε προσγειωθεί η πτήση από την Γερμανία στο Ηράκλειο. Έτσι λοιπόν δεν έχει γίνει και η προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου ήταν να ξεκινήσει στις 8 παρατέταρτο. Ωστόσο, με όσα έλεγαν οι άνθρωποι της γερμανικής ομάδας όλες αυτές τις μέρες και κυρίως ο προπονητής της Χόφενχάιμ, ο Κρίστιαν Ίλσερ, τόνιζαν πως ξέρουν τη δύναμη που έχει ο Όφη παίζοντας την έδρα του, αναγνωρίζουν δηλαδή το πόσο καυτή είναι η έδρα του Όφη, πόσο καυτό είναι ένα γεμάτο παγκρίτιο στάδιο, αλλά φυσικά υπολογίζουν και την ίδια την ομάδα του Χρήστου Κόντι. Την έχουν παρακολουθήσει πάρα πολύ. Έχουν δει μια ομάδα η οποία παίζει χωρίς φόβο, διεκδικεί ό,τι τη συναλλογεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι λοιπόν δείχνουν οι Γερμανοί, οι οποίοι είναι μεν το φαβορί, οι ίδιοι δεν θέλουν να έχουν αυτή την ταμπέλα στην αυριανή αναμέτρηση. Υπολογίζουν πάρα πολύ τον Όφη, αν και προτάρεις φυσικά ο Όφη σε αυτό το επίπεδο των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Και μακάρι, θα πω εγώ, όλα αυτά που λένε οι Γερμανοί για τον Όφη, μακάρι να επιβεβαιωθούν και ο Όφη να τους δείξει πόσο δυνατός και πόσο ισχυρός είναι αύριο στον αγωνιστικό χώρο.
1: Μάλιστα. Δημοσθένη, σε ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε προφανώς. Καλό βράδυ και πάμε, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα πόσα δήλωσε ο Χρήστος Κόντης στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου.
2: Από την αρχή είχα πει πολλές φορές ότι η ψυχολογία είναι το παν. Οπότε αυτή τη στιγμή είμαστε ψυχολογικά πάρα πάρα πολύ καλά. Το κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Δεν κοιτάμε ποια είναι η επόμενη ομάδα. Είναι δύσκολο το παιχνίδι όποιο και αν έρχεται. Κύπελο, πρωτάθλημα, Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή είμαστε πάρα πολύ καλά. Πήραμε ένα πολύ μεγάλο έτσι, θετικό αποτέλεσμα στον Ολυμπιακό. Και είμαστε έτοιμοι για αύριο να πάμε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα ξανά, ώστε να συνεχίσουμε αυτό το καλό ρυθμό που έχουμε αγωνιστικά και να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε αύριο. Αυτό που θέλουμε από τον κόσμο είναι και στα εύκολα και στα δύσκολα να είναι πάντα δίπλα μας, να είναι κάθε Σάββατο, κάθε Τετάρτη και κάθε Πέμπτη να είναι στο γήπεδο, να μας στηρίζει. Αυτό που θέλουμε από τον κόσμο αύριο να γεμίσουν το γήπεδο, που πιστεύω ότι θα είναι γεμάτο, ναι. Να μας δώσει την έξτρα δύναμη, την έξτρα κίνηση, ώστε να καταφέρουμε να δώσουμε χαρά ξανά και στην ομάδα και στους οπαδούς μας, ώστε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα αύριο. Από εκεί και πέρα, εντάξει, θα χτυπήσουμε στις κενές θέσεις που θα βρούμε, που σίγουρα θα βρούμε, ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε φάσεις και να απειλήσουμε τη Χόφενχάιμ.
3: Ναι, είναι μια σειρά παιχνιδιών, είναι 8 παιχνίδια που πρέπει σε αυτό το tournament, σε αυτά τα 8 παιχνίδια να μαζέψουμε βαθμούς αρκετούς, 9, 10, 11, για να πάμε στην επόμενη φάση, και αυτός είναι ο στόχος, το καταθέτω τώρα. Θα έλεγα ότι δεν πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι απελευθερωμένοι, αν μπήκαμε στο Europa League phase. Πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι με μια πολύ καλή ομάδα, με μια ομάδα που έχει τα τελευταία 18 χρόνια παίζει στη Bundesliga, που πέρυσι ήταν πέμπτη στο πρωτάθλημα, που έχει παίξει ο Μίλους Champions League, που έχει μια πολύ ισχυρή βάση, έχει ένα ταλέντο παιχτών ισχυρό, ακαδημίες. Άρα παίζουμε μια ομάδα που είναι πολύ ισχυρή αρχικά, αλλά απ' την άλλη, εμείς σαν σύλλογος, εμείς σαν ομάδα, το βλέπουμε σαν ευκαιρία. Σαν ευκαιρία, για μένα δεν υπάρχει πίεση. Είναι μια ευκαιρία να αποδείξουμε ότι δίκαια βρισκόμαστε εδώ. Γιατί μοχθήσαμε πάρα πολύ για να βρισκόμαστε εδώ. Κερδίσαμε στο τελικό κυπέλου πέρσι και κερδίσαμε δύο παιχνίδια καθαρά, νομίζω, με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Άρα βρισκόμαστε δίκαια εδώ, σε αυτή τη διοργάνωση. Και αφού βρισκόμαστε εδώ, δεν πρέπει απλά να το απολαύσουμε. Πρέπει να παίξουμε τα παιχνίδια

0: τη σοβαρότητα που μας διακατέχει σαν ομάδα και να προσπαθούμε να καταφέρουμε ό,τι μπορούμε να καταθέσουμε ψυχή και να δείξουμε ότι δίκαια βρισκόμαστε εδώ.
1: Πάμε να επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, στο θέμα που αφορά σε αυτό το βρέφος μόλις 14 μηνών, το οποίο νοσηλεύεται στην ΜΕΘ Νεογνών του Βενιζελίου Νοσοκομείου με κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Είναι στο στούντιο μαζί μου ο Χάρης Λεοντάκης, που έχει και το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Δύσκολη κατάσταση, εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Το βρέφος, θυμίζω, μεταφέρθηκε την Κυριακή το απόγευμα από το νοσοκομείο Χανίων, όπου το μετέφερε αρχικά η μητέρα του, σε πολύ άσχημη κατάσταση. Μπήκε αμέσως στη μονάδα νεογνών, έχει βαρύτατες κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Το νοσοκομείο Χανίων οφείλε ενημέρωση την αστυνομία, η μητέρα συνελήφθη. Αρχικά είπε ότι της έπεσε το παιδί από τα χέρια από μεγάλο ύψος. Στη συνέχεια βέβαια παραδέχθηκε ότι λόγω της άσχημης ψυχολογικής κατάστασης στην οποία βρισκόταν, το παιδί έκλαιγε συνεχώς και κάποια στιγμή είπε ότι το χτύπησε. Αύριο το πρωί στις 11 αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή Χανίων, κατηγορούμενη για ενδοοικογενειακή βία και για πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών.
1: Μάλιστα. Χάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ασφικτική παραμένει, κυρίες και κύριοι, η κατάσταση στον τομέα της ψυχικής υγείας στην Κρήτη, με ασθενείς και εργαζόμενους να βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικές ελλείψεις και αυξημένες ανάγκες. Ιδιαίτερα έντονη είναι η πίεση που δέχεται η ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, με τους υγειονομικούς να ζητούν από την πολιτεία την άμεση κάλυψη των κενών σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή.
3: Ασφικτική παραμένει για ασθενείς και εργαζόμενους η κατάσταση που επικρατεί τους τελευταίους μήνες στον τομέα της ψυχικής υγείας στην Κρήτη. Τα στοιχεία μάλιστα δείχνουν ότι οι ανάγκες παραμένουν ιδιαίτερα αυξημένες, ενώ έντονη είναι και η πίεση που δέχεται η ψυχιατρική κλινική του Παγνή.
4: Αρκετές φορές και με την παρουσία του πρώην Υφυπουργού Υγείας, του κ. Μπαρτζόπουλου, είχαμε αναφέρει ότι η κατάσταση πλέον εξελίσσεται σε επικίνδυνη και εγκληματική για τις χιλιάδες οικογένειες. Αλλά βεβαίως από τότε και μέχρι και σήμερα δεν έχει έρθει κανένα μέτρο γίνει. Ίσα-ίσα, καθημερινά, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την έλλειψη κρεβατιών για τους ψυχιατρικά ασθενείς και βεβαίως την αγωνία να βρεθεί ή εξευρεθεί κρεβάτι, δομή εξωνοσοκομιακή. Για αυτούς τους λόγους, αλλά και για όλα τα συνολικά προβλήματα της υγείας, το Σωματείο Εργαζομένων στο Παγνή πήρε την πρωτοβουλία να καλέσει σε σύσκεψη των σωματείων της υγείας, των νοσοκομείων, αλλά και του ΕΚΑΒ και των εξωνοσοκομιακών δομών την ερχόμενη εβδομάδα, ώστε να κουβεντιάσουμε την κατάσταση που είναι οι δομές υγείας, να πάρουμε αντίστοιχα πρωτοβουλίες δράσης και κοινών εκδηλώσεων και βεβαίως να πάρουμε την πρωτοβουλία τον ερχόμενο Οκτώβρη, που πιθανά να είναι ο Υπουργός Υγείας, τα σωματεία μας, το σωματείο μας και βεβαίως και τα άλλα σωματεία να οργανώσουν αγωνιστικές κινητοποιήσεις.
5: Η σημερινή κατάσταση στον χώρο της ψυχικής υγείας πανελλαδικά αλλά και στην Κρήτη μπορεί να περιγραφεί μόνο με τα πιο ζωφερά χρώματα, δυστυχώς. Εδώ και πολύ καιρό, πάρα πολύ καιρό, έχει υποθεί, το ξέρουμε όλοι, ότι τα προβλήματα ψυχικής υγείας όλο ένα και περισσότερο αυξάνονται, γίνονται πιο δύσκολα, πιο απαιτητικά και απαιτούν από όλες τις υπηρεσίες. Εμείς θεωρούμε ότι μόνο οι υπηρεσίες δημόσιες μπορούν να παρέχουν τη φροντίδα και την περίθαλψη που πρέπει να έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Γίνονται όλο και πιο απαιτητικά. Η κυβέρνηση αυτή και οι προηγούμενες, αλλά ειδικά αυτή, κινείται δυστυχώς στην αντίθετη κατεύθυνση. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι όχι μόνο να μην ενισχύονται οι παρούσες δομές ψυχικής υγείας, αλλά διαρκώς να αποδυναμώνονται.
3: Με έναν και μόνο παιδοψυχίατρο για όλα τα νοσοκομιακά ιδρύματα του νησιού, καλείται το ΕΣΥ να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες της τρέχουσας περίοδου, αλλά και της χειμερινής, με τους εργαζόμενους να νιώθουν ξεχασμένοι, όπως λένε, από την πολιτεία.
5: Η πρωτοβάθμια φροντίδα ψυχικής υγείας είναι πολύ, πολύ υποβαθμισμένη. Το κυρίως πρόβλημα, όπως και σε άλλους τομείς υγείας, είναι η υποστελέχωση. Το Υπουργείο, σαν να μην ακούει ότι και να μην παίρνει μέτρα για να αντιμετωπίσει αυτή την υποστελέχωση και σε επίπεδο γιατρών και σε επίπεδο νοσηλευτών και των υπόλοιπων ειδικοτήτων, κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, εργοθεραπευτών κτλ. Και αυτό εκδηλώνεται ακόμα πιο έντονα στο κομμάτι της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, όπου το χαρακτηριστικό παράδειγμα που διαρκώς το συζητάμε και δυστυχώς δεν έχει αλλάξει, είναι ότι σε επίπεδο δημοσίων δομών υπάρχει μόνο ένας από το ψυχίατρο σε ολόκληρη την περιφέρεια. Δηλαδή για ένα νησί 600-700.000, το οποίο διπλασιάζεται μέσα στο καλοκαίρι και τους μήνες της τουριστικής σεζόν, υπάρχει μόνο ένας

0: διευθυντής του δημοσίου, ο οποίος προφανώς δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο από το να κυνηγάει την καθημερινότητά του. Προφανώς όλα αυτά έχουν συνέπειες και στην καθημερινότητα και στην ψυχική υγεία, στις οικογένειες των ασθενών. Ξαναλέω, τα προβλήματα γίνονται όλο και πιο πολλά, πιο δύσκολα, πιο πολύπλοκα και απαιτούν όλο και μεγαλύτερες παρεμβάσεις εκ μέρους των δημοσίων δομών.
1: Ένα ακόμη σοβαρό ζήτημα είναι η παραμονή ασθενών στο νοσοκομείο για μεγάλο χρονικό διάστημα.
2: Βαρύτατες ευθύνες για τις ενέργειες και τις παραλήψεις τους κατά τη διαχείριση του περιστατικού που οδήγησε στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αποδίδουν, κυρίες και κύριοι, ανακριτικές αρχές στους δύο γιατρούς της ιδιωτικής κλινικής όπου πέθανε ο δημοφιλής καλλιτέχνης. Οι γιατροί αυτοί προφυλακίστηκαν. Το ξημέρωμα έγινε γνωστή η απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέα. Είναι μαζί μου ο Κώστας Κεφαλογιάννης να δούμε λίγο αυτή την υπόθεση που εντωμεταξύ συνεχίζουν και βγαίνουν στη δημοσιότητα πράγματα που μας σοκάρουν, που μας αφήνουν, δεν ξέρω πώς.
3: Ήταν τραγελαφικά, δεν υπήρχε.
2: Ακριβώς.
3: Δηλαδή, οριακά τα προκαλούσαν ακόμα και γέλιο, αν δεν υπήρχε ένας νεκρός στο κέντρο αυτής της τραγωδίας. Mm-hmm. Μια απίστευτη υπόθεση. Πάνω από 15 ώρες κράτησε η απολογία των δύο γιατρών. Προφυλακίστηκαν. Αύριο αναμένεται να πάνε στον Κορυδαλό. Mm-hmm. Οι ίδιοι εξακολουθούν να δηλώνουν ότι δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Μάλιστα, ο γιατρός, ο άντρας της ιστορίας, λέει ότι θα κάνει και απεργία πείνας. Γιατί τον πνίγει το δίκαιο του προφανώς και θεωρεί άδικη την προφυλάκησή του. Παρ' όλα αυτά, μέσα από την ανάκριση, διαπιστώθηκαν πολύ σοβαρές παραλήψεις, καθυστερήσεις και ακόμη και προσπάθεια να παρακολουθεί η έρευνα μετά το περιστατικό, σύμφωνα με την προανάκριση. Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της ημέρας μάθαμε ότι η πολυσυζητημένη φωτογραφία που τράβηξε ο γιατρός με τον Γιώργο Μαζονάκη σε κατάσταση που ελέγχεται, φαίνεται να μην έχει τις αισθήσεις του. Δεν ξέρουμε αν ήταν και ζωντανός όταν τράβηξε τη φωτογραφία ο γιατρός. Την έστειλε σε έναν υπνοθεραπευτή, ο οποίος και αυτός εμφανίστηκε στα μέσα και έκανε δηλώσεις. Είπε ότι θα τα πει όλα στην ανάκριση, ότι του έστελνε συχνά φωτογραφίες ο γιατρός, γιατί είχαν μια φιλική σχέση. Φωτογραφίες ασθενών της προφανώς. Υποθέτουμε όλοι χωρίς την αδειά τους, έτσι, χωρίς να το γνωρίζουν. Είναι μια υπόθεση που όσο περισσότερο μαθαίνει κανείς, τόσο περισσότερο, όχι ακριβώς σοκάρεται, τόσο περισσότερο οδηγείται σε ένα συμπέρασμα ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής έπεσε σε μια περίπτωση πολύ ιδιαίτερη που οδήγησε στον θάνατό του.
2: Ναι. Σημαντική και έχει και ενδιαφέρον, εξέλιξη. Κώστα, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι εντωμεταξύ άνθρωποι που ανήκουν σε αυτό που λέμε showbiz, στη δημόσια σφαίρα, βγαίνουν αυτές τις μέρες και λένε οι ίδιοι, αφηγούνται τις εμπειρίες τους από τη συγκεκριμένη κλινική από τους δύο αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή δεν ήταν άγνωστοι.
3: Ακριβώς, Σωτέ. Δεν μιλάμε για δύο κομπογιανίτες που δρούσαν στην σκιά και ξεγελούσαν, ας πούμε, αφελείς ανθρώπους που δεν τους ξέρει κανείς. Μιλάμε για μια προβεβλημένη κλινική.
2: Ακριβώς.
3: Για ανθρώπους που συμμετείχαν σε συνέδρια, που είχαν ένα υψηλού προφίλ πελατολόγιο και όλοι λίγος πολύ γνώριζαν τι συμβαίνει εκεί μέσα. Κανείς δεν ήξερε ίσως ακριβώς το μέγεθος του προβλήματος. Έχει διαταχθεί από τον εισαγγελέα και προκαταρκτική εξέταση. Σωστά. Τόσο για το συγκεκριμένο ιατρείο και τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών της Σωτία.
2: Σε βάθος πενταετίας.
3: Σε βάθος πενταετίας. Αλλά και για τις συνολικότερες άδειες λειτουργίας που έχουν δοθεί σε ιατρεία που κάνουν τέτοιου είδους θεραπείες.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι, Κώστα Κεφαλογιάννη. Μαθήματα οδικής ασφάλειας μέσα από μια βιωματική δράση είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σήμερα μαθητές στη Λότζια, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιώσιμης Κινητικότητας. Στη δράση συμμετείχαν μαθητές από το 4ο και το 44ο Δημοτικό Σχολείο, οι οποίοι ενημερώθηκαν από στελέχη της τροχίας για τους βασικούς κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
1: Μαθήματα οδικής ασφάλειας μέσα από μια βιωματική δράση είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαθητές στη Λότζια στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιώσιμης Κινητικότητας. Οι μαθητές κατά τη διάρκεια της δράσης ενημερώθηκαν από στελέχη της τροχίας για τους βασικούς κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τη σημασία της σωστής συμπεριφοράς στο δρόμο.
4: Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιώσιμης Κινητικότητας πραγματοποιείται άλλη μια δράση οδικής ασφάλειας εδώ στη Λότζια. Συμμετέχουν το 4ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου και το 44ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου. Μέσα από τη δράση αυτή τα παιδιά μαθαίνουν τους βασικούς κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, έρχονται σε επαφή με τους κανόνες αυτούς προκειμένου και σήμερα σε αυτή την ηλικία να τους εφαρμόζουν. είτε κυκλοφορούν έξω στο δρόμο πεζοί, είτε χρησιμοποιούν το ποδήλατό τους, αλλά και όταν κάθονται μέσα στα αυτοκίνητα, στα πίσω καθίσματα και στο παιδικό κάθισμα, να έχουν δεθεί με τη ζώνη ασφαλείας.
5: Είμαστε από το 6ο και 44ο Δημοτικά Σχολεία του Ηρακλείου, τα τμήματα της 6ης τάξης, και ήρθαμε εδώ για να, σε συνεργασία με την Τροχιά Ηρακλείου, για να δείξουμε στα παιδιά κάποια πράγματα για την οδική ασφάλεια και συμπεριφορά. Γιατί βασικά η συμπεριφορά είναι που μας οδηγεί στην ασφάλεια. Από ό,τι βλέπω, οι δράσεις είναι πάρα πολύ ωραίες, αρέσει στα παιδιά και εύχομαι να μείνουν κάποια πράγματα.
1: Οι οργανωτές και συμμετέχοντες τόνισαν ότι η κυκλοφοριακή αγωγή από μικρή ηλικία αποτελεί επένδυση και για το μέλλον. Ενώ στόχος της δράσης αυτής ήταν τα παιδιά να μπορέσουν να γίνουν πολύ καλύτεροι οδηγοί από τους ενηλικές.
4: Βασικός στόχος όλων των δράσεων αυτό είναι η ευαισθητοποίηση και των παιδιών αλλά και η ενημέρωσή τους πρωτίστως, προκειμένου και σήμερα να είναι σωστοί οι χρήστες στο οδικό δίκτυο, να μην έχουμε ατυχήματα, αλλά και μελλοντικά που θα γίνουν οδηγοί αποκτώντας το δίπλωμά τους, να γίνουν πολύ καλύτεροι οδηγοί από εμάς σήμερα τους ενήλικες, και να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερα τροχαία ατυχήματα, να μειώνουν τα τροχαία ατυχήματα, να μειώνονται και οι τραυματισμοί συνεπεία τροχαίων ατυχημάτων.
1: Η δράση αποτέλεσε τη δεύτερη αντίστοιχη πρωτοβουλία του τμήματος τροχείας Ηρακλείου από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
4: Ήδη με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία ενημέρωσης από το τμήμα τροχέας Ηρακλείου προς όλα τα δημοτικά σχολεία του νομού Ηρακλείου. Αυτή είναι η δεύτερη κατά σειρά, και καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, υπάρχει προγραμματισμός με επισκέψεις και ενημερώσεις σε όλα τα σχολεία, σε όλες τις βαθμίδες των σχολείων, σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, προκειμένου να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση στα παιδιά, προκειμένου να τηρούν τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, γιατί βασικός στόχος και προτεραιότητα όλων μας είναι η προφύλαξη σωματικής αγεραιότητας και των ίδιων των παιδιών, αλλά και όλων των χρηστών του οδικού δικτύου.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια. Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Βρεφικές κρέμες γιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτέ γιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο με έκπτωση 50%. Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Gouda 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με 2 baby lino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με ίδιες ή χαμηλότερες τιμές από το 2023.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 7 τραυματίστηκαν από ρωσικό πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε επιβατικό λεωφορείο στην νοτιοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Η επίθεση σημειώθηκε στην Νικόπολη, που βρίσκεται πολύ κοντά στην πρώτη γραμμή του μετώπου.
1: 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 7 τραυματίστηκαν όταν ρωσικό ντρόν έπληξε επιβατικό λεωφορείο κοντά στη γραμμή του μετώπου στην νότια Ουκρανία. Το λεωφορείο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο στην περιοχή του Νικόπολ. Φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η στρατιωτική διοίκηση απεικονίζουν ένα λευκό μινιμπάς με σπασμένα

0: Ζάμια και αίματα στη μία του πλευρά. Το Νικόπολ βρίσκεται στην απέναντι όχθη του ποταμού Δνίπερου, απέναντι από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, τον οποίο έχουν καταλάβει τα ρωσικά στρατεύματα από την αρχή της εισβολής το 2022.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Μπροστά σε χιλιάδες οπαδούς του, ο Όφη υποδέχεται αύριο στις 8 παρατέρατο στο Παγκρίτιο Στάδιο τη Χόφενχάιμ. Η γερμανική ομάδα μετρά μία νίκη και δύο ήττες στην Bundesliga, έχοντας πετύχει και δεχθεί από 6 γκολ, δείχνοντας επιθετική αποτελεσματικότητα αλλά και αμυντικές αδυναμίες που μπορεί ο Όφη να εκμεταλλευτεί.
3: Μετρώντας αντίστροφα για τη μεγάλη ευρωπαϊκή πρεμιέρα, η Χόφενχάιμ έχει ήδη πάρει μια πρώτη γεύση από τις απαιτήσεις της νέας αγωνιστικής περίοδου στην Bundesliga. Η γερμανική ομάδα έχει δώσει μέχρι στιγμής 3 παιχνίδια στο πρωτάθλημα, έχοντας απολογισμό μία νίκη και δύο ήττες. Μπορεί τα αποτελέσματα να μην είναι ιδανικά, ωστόσο η εικόνα της Χόφενχάιμ στα 3 αυτά παιχνίδια δείχνει μια ομάδα που έχει επιθετικές δυνατότητες, βρίσκει με συνέπεια το δρόμο προς τα δίχτυα, αλλά παράλληλα παρουσιάζει αμυντικά κενά τα οποία μπορούν να αποτελέσουν σημείο αναφοράς εν ώψη της αναμέτρησης με τον Όφη. Στα 3 πρώτα παιχνίδια της Bundesliga, η Hoffenheim έχει πετύχει 6 γκολ και έχει δεχθεί 6, έχοντας απολογισμό μία νίκη και δύο ήττες. Τα αποτελέσματα: Κολονία Hoffenheim 3-2, Hoffenheim Dortmund 2-3, Hoffenheim Stuttgart 2-1. Το στοιχείο που ξεχωρίζει είναι πως και τα 3 παιχνίδια της κρίθηκαν στο 1 γκολ. Η Hoffenheim δεν έχει γνωρίσει βαριά ήττα, ενώ σε κάθε αναμέτρηση έχει καταφέρει να βρει τουλάχιστον 2 φορές δίχτυα. Την ίδια στιγμή όμως έχει δεχτεί 2 ή περισσότερα γκολ στα 2 από τα 3 παιχνίδια της. Αυτό δημιουργεί την εικόνα μιας ομάδας που δεν φοβάται να επιτεθεί, αλλά αφήνει χώρους και δίνει δικαιώματα στους αντιπάλους της. Για τον Όφη, επομένως, το συγκεκριμένο στοιχείο μπορεί να αποτελέσει ένα από τα σημεία στα οποία θα επιχειρήσει να χτυπήσει την Πέμπτη. Η Hoffenheim πάντως έρχεται στο Ηράκλειο με ανεβασμένη ψυχολογία μετά την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα και με στόχο να ξεκινήσει με το δεξί τη League Phase του Europa League.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Με άνοδο 0,13% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.698,76 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 420,62 εκατομμύρια ευρώ. 48 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 64 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
2: Άλλη μια μέρα στη δουλειά τελείωσε. Τη βρήκα μέσα από το πρόγραμμα απασχόλησης για νέους. Πλέον, κάθε μέρα αποκτώ αυτό που μου έλειπε. Εργασιακή εμπειρία. Ελάτε. Η Βάσο. Η κοπέλα μου.
3: Γεια. Είμαι σε κόλ.
2: Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Έμαθε πολλά καινούργια πράγματα που του βοήθησαν να εξελιχθεί στη δουλειά της.
4: Hey, George.
2: Hans! Hey, man. I'll call you back in a bit, okay? Με τον Hans γνωριστήκαμε όταν έκανα μεταπτυχιακό στη Γερμανία. Ωραία ήτανε, αλλά πολλά έξοδα. Τώρα όμως δεν θα χρειάζεται να ξενιτευτείς, γιατί ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού θα συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα. Τέλειο! Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουμε περισσότερες επιλογές για το μέλλον μας.
5: Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα?
7: Τι?
6: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
7: Τι με σκάτε?
6: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω. Έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
7: Σιγά μην καούμε κιόλας.
8: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
9: Σήμερα θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
6: Γιάννη! Πολύ σημαντικό. Πες τους ότι μπορείς να επιλέγεις κάθε πότε βάζεις τα χρήματα.
9: Ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
10: Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
14: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
15: Τι θα έλεγα?
16: Όλα θα πάνε καλά.
14: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
16: Να είσαι ο εαυτός σου.
17: Η ζωή είναι ωραία.
15: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
16: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
17: Θα τα καταφέρεις.
14: Αρκεί να το πιστέψεις.
16: Πίστεψέ το.
14: Με το διακρότημα μπορείς.
13: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
18: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
19: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξίδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, Γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα. Εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Keni 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
20: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
21: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
20: Αυτό.
22: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
20: Αλλά και αυτό.
23: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
20: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
24: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό. Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
25: Και εδώ και εκεί.
24: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
25: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
26: Η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Και προχωρούν σε νέα δωρεά για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών δημόσιων πανεπιστημίων. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 560 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί, εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
27: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
28: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
29: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους. Και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines, με τον αέρα του τόπου της.
30: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
31: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
30: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
31: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
32: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
31: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
1: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
1: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
31: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
30: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
31: Κλιν, κλιν.
2: Τι είναι αυτό?
31: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
30: Μπα.
31: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
3: Στην άθληση. Στη βόλτα. Στο φαγητό, στο παιχνίδι, στο σπίτι. Στην έξοδο, νερό, σαμαριά, κάθε μέρα και παντού.
4: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
5: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
6: Να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
5: Το χώμα πρέπει να το τρως.
7: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
8: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
9: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
5: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
4: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
6: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
4: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
5: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
7: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
4: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
6: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
9: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
5: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρχιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
9: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
6: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
5: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
10: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.

0: Σαν τα ρόδα, σαν τα μάρα, θα μου λέγει και ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου. Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε, καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, στην παρθενική, στην πρώτη, στην καλή εκπομπή της τέταρτης σεζόν, του τέταρτου κύκλου των εκπομπών, πάντοτε της τηλεόρασης Κρέτα και πάντοτε εδώ στα καταστήματα Κόσμο Σπορ που εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντελόι. Πέρασε το καλοκαίρι, δεν χειμώνιασε ακόμα. Θα περάσει καιρός για να χειμωνιάσει. Είμαστε εδώ με δύναμη, με αποφασιστικότητα για να κάνουμε τη σέντρα, να κάνουμε τον τζάμπολ. Πείτε το πώς θέλετε, σε αυτή την τέταρτη, την καινούργια σεζόν που είναι πολλά υποσχόμενη. Μαζί μας είναι πάντοτε οι ετανά, τα νερά σαμαριά που κατεβαίνουν από τα λευκά όρη που είναι ο αγνός, ο πηγαίος θησαυρός των λευκών ωραίων. Μας χαρίζουν υγεία, δύναμη, ευεξία και επίσης, κρατήστε το, αυτό είναι spoiler, μας χαρίζουν και συν της άλλης την ικανότητα για τις εκτινάξεις και τις αποκρούσεις και ονοονοήτω. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ζουμί, διότι μπορεί να λέμε εμείς ότι οι χιώτες πάνε δυο-δυο, αλλά υπάρχει και ένας που πηγαίνει μόνος του. Αυτή άλλωστε είναι η μοίρα του συναυγιού του, η μοναξιά. Αντέχετε, Διονύση, και ότι η μοναξιά του τερματοφύλακα.
1: Συνηθισμένα τα βουνά στα χέρια. Μια ζωή, μόνοι μας ήμασταν. Το ίδιο γίνεται και για τους τερματοφύλακες που παίζουν τώρα. Εγώ τώρα από τη θέση που είμαι, μια χαρά παρέα έχω.
0: Πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το λέω και το εννοώ, ότι τα πρεπά που λέμε και εδώ στην Κρήτη, σε υποδεχόμαστε. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί ανοίγουμε τον εφετινό κύκλο, την εφετινή τέταρτη σεζόν της εκπομπής στην Ελλάδα Κρέτα. Παρέα. Και μένω λίγο σε αυτό γιατί, ξέρεις, έχει μοναχικότητα. Δηλαδή, ο τερματοφύλακας εντάξει είναι και μόνος του. Δηλαδή, άμα κάνει το λάθος, δεν θα βρει και πολλούς να τον υποστηρίξουν.
1: Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μεγάλη χαρά ήρθα κοντά σας. Κατά δεύτερον, όντως η θέση έχει μοναξιά. Έχει το κακό που ένα λάθος το πληρώνεις. Υπάρχει και το καλό που μια απέκρουση, ένα απέναλτι, να πιάσεις...
0: Γίνεσαι ήρωας. Είναι
1: εννοείς. Μπράβο. Άρα λοιπόν και καλό και κακό.
0: Στην καριέρα σου, αν υπάρχει πίτα που λένε να επιμερίσουμε, το πιο μεγάλο κομμάτι είναι χαρές ή λύπες.
1: Λύπες.
0: Λύπες είναι.
1: Λύπες. Είναι το περισσότερο, είναι κακές στιγμές. Δηλαδή, έχει πολλά λάθη, έχει κακές εμφανίσεις, έχει κράξιμο πολύ, έχει πολύ άσχημο. Αλλά στο τέλος αυτό που μένει, αυτό που θυμάσαι, είναι τα καλά.
0: Εννοείται. Ωραία, και αν λοιπόν στην πίτα το μεγαλύτερο κομμάτι είναι οι λύπες, τους δύο γιους σου, γιατί δεν τους απέτρεψες από το να γίνουν το φυλάκι? Εγώ γνώρισα το μικρό, τον Γιώργο. Εργαλείο πρώτης. Φαντάζομαι ότι έτσι είναι και ο κατά τρία χρόνια μεγαλύτερος.
1: Έτσι είναι.
0: Σε πρόλαβαν κιόλας. Δεν είναι μεγάλα παιδιά, αλλά σε πρόλαβαν να παίζεις.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ήταν,
0: και δύο.
1: Ήταν το, δηλαδή τότε με τη Λιόν, με τα πέναλτι. Ο ένας ήταν 8, ο άλλος ήταν 5. Άρα τα ζήσανε, τα θυμούνται. Έχουν ζήσει αυτές. Ίσως αυτές τις στιγμές, επειδή προλάβαν και ζήσανε, τους οδήγησαν εκεί. Εγώ, να σου πω, έργα πρώτα μέσα τους ξεκίνησα. Από τη μάνα τους μόνο ξύλο δεν φάγανε.
0: Μου το μαρτύρησε ο Γιώργος.
1: Από τη μέση και μπροστά τους έλεγε. Ξαφνικά έρχονται μια μέρα ο μεγάλος, λέει, θέλω να γίνω τέρμα, τερματοφύλακας. Γίνεται, λέω, τι να δεν πάγανε κάτι. Ναι, εν τω μεταξύ, δεν ξέρω τι τρέλα κουβαλάει αυτός, ο μεγάλος.
0: Περίμενε, συγγνώμη μια στιγμή που σε διακόπτω. Οι τερματοφύλακες όμως κουβαλάνε τρέλα. Δηλαδή, στο δικό μου το μυαλό, που δεν είμαι expert, αλλά όσο έχω ζήσει, που έχω ζήσει πολλές στιγμές και κάνοντας και ρεπορτάζ στο ποδόσφαιρο, αν δεν είναι και ο τερματοφύλακας, αν δεν κουβαλάει τρέλα.
1: Χρειάζεται τρέλα. Χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Και αυτό που λέω ότι έχει την τρέλα, όταν έπαιζε μέσα, λέει, ένιωθε πιο πολύ άγχος από όταν έπαιζε τέρμα. Εντάξει.
0: Οπότε.
1: Ναι. Μετά από λίγο καιρό έρχεται και ο μικρός, λέει, και εγώ θέλω να γίνω τερματοφύλακας. Έγινε. Εντάξει, είναι κάπου φυσιολογικό γιατί αυτά που βλέπουν τόσα χρόνια, αυτές τις εικόνες έχουν, αυτά θέλουν να κάνουν.
0: Προηγουμένως έκανα λογοπαίγνιο για τους χιώτες. Εσύ δεν έχεις σχέση με το ηχείο.

0: Όχι, καμία, καμία.
1: Έχεις όμως με το πηγάδι Ακαδίας.
0: Ναι.
1: Σωστό.
0: Ναι.
1: Κάπου το πήρε το μάτι μου. Είναι. Εντάξει, εδώ ταιριάζει εκείνο που μου λες ότι τις πιο πολλές φορές από ό,τι καταλαβαίνω είσαι μέσα στο πηγάδι και τις λιγότερες σεξουαλά. Επειδή είπες προηγουμένως για τα παιδιά, εσύ τα πρωτόλια σου είναι στην εστία, είναι τερματοφύλακας ή κάποια άλλη θέση και κάτι σε οδήγησε?
0: Τότε που ξεκίνησα εγώ να παίζω ποδόσφαιρο, δεν υπήρχαν οι ακαδημίες όπως είναι με τη μορφή που είχαν τώρα. Η μεγαλύτερη ακαδημία για την εποχή μας τότε, βάζω και εσένα μέσα, ήταν ο Δρόμος.
1: Ο Δρόμος, η Αλάνα που λένε. Ναι,
0: εκεί ήταν η ακαδημία μας. Θυμάμαι κάπου τον εαυτό μου να παίζω τέρμα στη Μικρός και να πέφτω το τσιμέντο. Στην άσφαλτο, κανονικά να πέφτω.
1: Ναι.
0: Μετά 12 χρονών, κάπου εκεί ήμουνα, λέω να γίνω τερματοφύλακας. Και παίζαμε τότε, έτσι όπως ήταν οι ακαδημίες τότε, θυμάμαι έπαιζα ένα μήχρονο τέρμα, ένα μήχρονο σέντε μέσα. Έβαζα γκολ, έβαζα. Αλλά με κέρδισε το.
1: Σε κέρδισε θέση. Θα γυρίσουμε σε αυτό. Πρώτα απ' όλα, πώς καλοπερνάς εδώ στην Κρήτη? Τώρα συμπληρώνεται σε μερικές μέρες, εσύ, ο Χρήστος, ο Αλέξανδρος, όλο το επιτελείο, συμπληρώνεται ένα χρόνο στα τέλη Οκτωβρίου. Τι εικόνα έχεις?
0: Κοίτα, φαίνεται ότι καλοπερνάμε από τι.
1: Από τι, από
0: 5-6 κιλάκια τα έχουμε. Οπότε καλοπερνάμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αφού αυτό λέμε και με τη γυναίκα μου που είναι εδώ, ότι είναι η καταστροφή μας η Κρήτη.
1: Εντάξει.
0: Ναι, θα φύγουμε 100 κιλάκια. Αλλά όχι, ναι, περνάμε πολύ καλά. Η φιλοξενία που έχουμε ζήσει εδώ στην Κρήτη είναι πρωτόγνωρη, ξέχωρα από τα αποτελέσματα.
1: Ναι, ναι, την επιτυχία, τα κύπελα, okay.
0: Ναι, ξέχωρα από αυτό. Είναι φιλόξενος ο κόσμος εδώ. Και το έχουμε ζήσει αυτό.
1: Είχες παρτίδες πριν από τον Οκτώβριο που κατεβήκατε εδώ με το staff και αναλάβατε και κάνετε μια, αυτού να μην το ματιάσω, εξαιρετική δουλειά. Και λέω αυτού να μην το ματιάσω, γιατί αύριο είναι το μάτς με τη Χόφενχάιμ. Η πρεμιέρα που επίσης είναι πολύ challenging, που λένε. Πολύ μεγάλη πρόκληση. Είχες παρτίδες με την Κρήτη, με τον Όφι? Υπήρξε ποτέ σενάριο να έρθει στον Όφι? Έχεις καμιά ανάμνηση από το Γεντί Κουλέ, ας πούμε?
0: Αναμνήσεις από το Γεντί Κουλέ σαν αντίπαλος.
1: Ναι, σαν αντίπαλος.
0: Ναι, που εντάξει, κάπου το ζηλεύαμε κιόλας. Ήταν μια πολύ καλή έδρα, δύσκολη έδρα. Αλλά γενικά με Κρήτη δεν είχα επαφές, δεν είχα παρτίδες.
1: Είσαι μουρομπονημένος όμως σε μεγαλονίσους. Ήσουν 7 χρόνια στην Κύπρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε. Και μια στην Κέρκυρα.
0: Μια χαρά μας.
1: Και μια σεζόν στην Κέρκυρα.
0: Μια χαρά μας πάντα νησιά, εντάξει. Εκτός από την Κέρκυρα.
1: Προωθείς την νησιωτικότητα. Σου έρχεται εικόνα. Να σου έχει συμβεί κάτι εδώ στο Ηράκλειο? Σε μάτσενο, όχι.
0: Δεν έχει συμβεί κάτι έτσι να πεις ότι θα μου μείνει. Ότι. Εκτός και να μου πετάξεις εσύ κάτι τώρα.
1: Όχι, θα σου πετάξω. Κάποιος Ρουφιάνος μου είπε ότι έχεις φάει γκολ. Ωραίος οικοδεσπότης, είμαι ευγενής. Από την ομάδα στην οποία παίζει ο γιος τώρα, στον Πανό.
0: Όντως έχει γίνει αυτό.
1: Σε αγώνα κυπέλου, ΑΕΚ μαλλιά.
0: Ναι, ναι. Και μου το θύμισε την προηγούμενη εβδομάδα ο μικρός, μου το έδειξε. Δεν το θυμόμουν καν αυτό. Και λέω, έχω παίξει ξαφνικά. Θυμήθηκα το παιχνίδι πώς ήταν, ναι.
1: Λοιπόν, γεννιέσαι 4 Ιουνίου του 77.
0: Ναι, σωστά.
1: Αθήνα.
0: Ναι.
1: Και πώς έμπλεξες με την μπάλα? Θα μου πεις, είναι χαζή ερώτηση. Είναι χαζή ερώτηση του δημοσιογράφου, αλλά. Γιατί το ρωτάω. Είχες άλλους πειρασμούς, άλλα σπορ, δηλαδή που να σε τράβηξαν ή κατευθείαν ποδόσφαιρο?
0: Μικρός έπαιζα τα πάντα. Μπάσκετ, βόλεϊ, έπαιζα τα πάντα. Όπως,
1: ναι, ναι, όπως όλα τα
0: πάντα. Τα πάντα, ναι. Ο πατέρας μου είχε τρέλα. Ο πατέρας μου είχε ένα αποθυμένο, γιατί μεγάλος στην εποχή που ο ποδοσφαιριστής ήταν αλήτης.
1: Το θα σε ρωτούσα γι' αυτό.
0: Μπράβο.
1: Είναι μια εποχή που όλοι έλεγαν αυτό το πράγμα ακριβώς.
0: Ο παππούς μου, Θεός χωρέστον, μόλις έμαθε να παίξει ποδόσφαιρο, γιατί από ό,τι μου λέει ήταν και καλός.
1: Όχι. Από το πτώμα μου θα περάσει.
0: Λίγο τέτοιο.
1: Α, έπεσε, ναι, και λίγο τέτοιο.
0: Έπεσε και λίγο τέτοιο. Τότε ήταν συνήθες φαινόμενο. Και το έκοψε. Και ίσως από τότε να έχει και ένα αποθυμένο για να κάνει κάποιον ποδοσφαιριστή.
1: Ναι, ναι, ναι. Σωστά. Είχε τότε ίνδαλμα? εκεί στα μικράτα σου, στα

0: πρωτόλιά σου. Εμείς δεν είμαστε της ίδιας ηλικίας, ξέρω, καμιά 15 χρόνια, αλλά 14 για την ακριβία. Αλλά είναι μια εποχή που όλοι έχουμε ένα ίνδαλμα και έχουμε αφύσαστο δωμάτιο.
1: Τότε, εμένα το ίνδαλμά μου ήταν ο Σμάιχελ.
0: Ο Σμάιχελ.
1: Ναι, ναι. Τον έβλεπα, ας πούμε, ήταν, δεν έχουμε και χαρακτηριστικά, αλλά τον είχα τότε σαν ίνδαλμα.
0: Είναι καρφωμένη στο μυαλό σου μια μεγάλη απόκρουση, γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι, ξέρεις, επηρεάζονται, ξέρεις, γιατί και πατέρας και οικογενειάρχες, επηρεάζονται, μπορεί να επηρεαστούν από μια ανεπαίσθητη λεπτομέρεια που να τους είναι καρφωμένη στο μυαλό για χρόνια.
1: Μεγάλη απέκρουση δική μου.
0: Όχι, όχι, για τις δικές σου θα το πούμε μετά. Τις πούμε μετά. Ενώ την εποχή που μεγάλωνες, να έχεις ζήσει τηλεόραση, καμιά μεγάλη απόκρουση.
1: Τότε υπήρχε αυτή που είχαμε δει, ήταν τότε του Σαργκάνη στο
0: Σκάκι,
1: ναι, εκεί στο.
0: Το Ολυμπιακό Σόφι.
1: Ναι, μπράβο.
0: Όφι. Τον Βλαστό και τον Τζιριμόκο. Σωστό. Ναι. Δάφνη Δαφνίου, η πρώτη ομάδα.
1: Σωστά. Πήγαμε εκεί γιατί ήταν.
0: Εγώ δεν ήξερα ότι είχε ποδόσφαιρο Δάφνη Δαφνίου. Δεν ήξερα από τον μπάσκετ, δεν έπαιζε εκεί ο συγχωρημένο ο Θανάσης Κουρτόπουλος.
1: Μπράβο, ναι. Με το συγχωρημένο του Θανάση που είχαμε συναντηθεί πάρα πολλές φορές. Είχαμε γνωριστεί σε ένα στέκ εκεί στο Χαϊδάρι, ναι, ναι, στο Ένιγμα. Και είχαμε πει πολλές φορές καφέ, αν και πιο μικρός εγώ. Και ναι, τον είχα γνωρίσει πολύ. Δάφνη Δαφνίου τότε. Μια ομάδα της γειτονιάς πήγαιναν κάτι φίλοι μου, πήγα και εγώ, ξεκίνησα τέρμα. Τότε, για να πάμε για προπόνηση, ήταν γύρω στα 2-3 χιλιόμετρα το γήπεδο από το σπίτι, με τα πόδια.
0: Με τα πόδια,
1: ναι, ναι. Όταν μπορούσε ο πατέρας μου...
0: Να σε πάει, να σε φέρει.
1: Ναι. Αλλιώς με τα πόδια. Με τα πόδια πήγαινε, προπόνησε, με τα πόδια γύρνα.
0: Και τα ραντάρ της ΑΕΚ πώς εντόπισα.
1: Είχε προπονητή στη Δάφνη Δαφνίου, συγχωρεμένος και αυτός, ο Γιάννης ο Καραγιάννης. Με είχε τότε παίκτη του. Έφυγε από εκεί, πήγε στην Ακαδημία της ΑΕΚ τότε. Mm. Και μου λέει, έλα για δοκιμαστικό. Τότε ήταν η ερασιτέχνης της ΑΕΚ, δεν ήταν 19 και... Πήγα εκεί, έκανα το δοκιμαστικό μου, το έκανε το δοκιμαστικό ο Κριστέλιος Σεραφίδης.
0: Ο Σεραφίδης.
1: Ναι. Και μάλιστα ένα χαρακτηριστικό ότι τότε ήταν ο πατέρας μου στον πάγκο, καθόταν εκεί γιατί μου έκανε έτσι προπόνηση ο Κριστέλιος. Ήταν και ένας άλλος κύριος, ο οποίος δεν ήξερε ότι ήταν ο πατέρας μου.
0: Και
1: όπως κάνουμε την προπόνηση, είναι ο Κριστέλιος με τα ρούχα τα πολιτικά.
0: Α, τα πολιτικά κιόλας.
1: Ναι, πολιτικά. Δηλαδή έχει κάνει την προπόνηση, έχει τελειώσει.
0: Ναι, ναι.
1: Και λέει, κάτσα πάω τώρα που ποιος είναι το άτιμο.
0: Ένα
1: παιδάκι. Ναι.
0: Κάνα ψώνιο που ήρθε να κάνει
1: προπόνηση. Λοιπόν, ξεκινάμε τον Κριστέλιο, βγάζει το πουκάμισο, το κρυμμένο στο δοκάρι ο Κριστέλιος. Του λέει
0: ο άλλος.
1: Του λέει, του αρέσει λέει, ο μικρός. Για να βγάλε λέει, το πουκάμισο, λέει, του αρέσει. Και ξεκίνησε, δώσανε την έγκριση και τότε θυμάμαι ότι ήρθαν στην Δάφνη Δαφνίου για να με πάρουν από την ΑΕΚ και ζητήσανε τότε ήταν. Πότε ήταν, 93 έγινα. Κάτσε, 95 παγκόσμια. 93, 92, 93 ήταν. Τότε ζήτησε η ομάδα 4 εκατομμύρια δραχμές. Μόλις το ακούει ο πατέρας μου, λέει πάει τελείω.
0: Δεν θα γίνει μεταγραφή.
1: Ναι. Ήταν ο Κυριώρος ο Σκούρτης τότε. Λέει, εντάξει, λέει, κλείσαμε. Ναι, και τους πήγαν τα λεφτά και...
0: Πώς είναι, τι κατηγορία πες Δάφνη Δαφνίου.
1: Β' γάμα τοπικό.
0: Β' γάμα τοπικό. Πώς είναι λοιπόν ένα παιδί που ξαφνικά σε πολύ μικρή ηλικία από το Β' γάμα τοπικό και τη Δάφνη Δαφνίου να βρίσκεται στην ΑΕΚ που είναι πουταλίδρα εκείνη.
1: Ναι. Εμείς τότε έζησα στιγμές που οι εραστέχνες μας βάζανε στη Φιλαδέλφεια, ναι, σε ένα κόρνερ κάτω, όχι στις εξέδρες, κάτω και το βλέπαμε όρθιοι. Και θυμάμαι, βλέπα το μάτς το ΑΕΚ Άγιαξ. Με Κανού, ναι, ο Άγιαξ, ναι. Και μου είχε κάνει, ξέρεις, μεγάλη.
0: Ναι, καλά, εννοείται, πρόβλημα.
1: Ναι. Αλλά και πάλι, εκεί, ξέρεις, ερασιτέχνες αυτά, στα χώματα του ΙΑΕΚ δεν είχαν που να κάνουν με προπόνηση. Πήγαιναν μία στο ένα χώμα, μία στο άλλο χώμα, μία στο μία κόκκινο μήλο, μία νέα ζωή, μία... Ναι, δηλαδή ήταν...
0: Περνούσε τότε από το μυαλό σου βλέποντας όρθιο στο ΜΑΤΣ ΑΕΚ ΑΙΑΚΣ ότι θα περνούσαν τα χρόνια και όχι απλώς θα έπαιζες, θα γινώσουν πρωταγωνιστής σε αγώνα Champions League.

0: Όχι, δεν μου είχε περάσει.
1: Όχι.
0: Όχι. Αν και εντάξει, το ονειρεύεσαι.
1: Ναι, το ονειρεύεσαι, ναι.
0: Τα, αλλά δεν μου είχε πάρει το μυαλό, όχι, ποτέ.
1: Πόσο ζόρι χρειάστηκε για να... και πόση υπομονή και πόσα αποθέματα πέρα από το ταλέντο που αποδείχθηκε ότι το είχες για να σταδιοδρομήσεις στο υψηλότερο επίπεδο.
0: Δυσκολίες. Πάρα πολλές δυσκολίες. Από απορρίψεις, από πράγματα υπόγεια για να βγει κάποιος άλλος. Πολλά άσχημα. Πολλά άσχημα. Που αυτή τη στιγμή, σαν, δηλαδή, σαν προπονητής τώρα αυτό, δεν θα το κάνω ποτέ. Δεν θέλω να το κάνω ποτέ.
1: Ποια ήταν η πανοπλία σου τότε, απέναντι στην απόρριψη, απέναντι στο, εγώ το πω, οχήμα, απέναντι στο ρουφιανιλίκι, στις τρικλοποδιές. Ποια ήταν η πανοπλία σου, δηλαδή, χρειάστηκε να έχεις υπομονή.
0: Πίστη στο Θεό.
1: Πίστη στο Θεό.
0: Γιατί, okay, όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Δηλαδή, ο Θεός έχει για... Έχει χαραγμένο το δρόμο του καθενός, να το πω έτσι. Απλά εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Αυτό. Όταν έρχεται η δυσκολία λέμε, αμάν τι έγινε. Αλλά όταν ο Θεός κλείνει μια πόρτα, ανοίγει μια άλλη.
1: Ανοίγει μια άλλη.
0: Μπράβο, μεγαλύτερη. Αυτό το έζησα αργότερα. Το έζησα με το πιο χαρακτηριστικό τρόπο.
1: Ποια είναι η πιο έτσι, χαρακτηριστική στιγμή που σου τεκμηρίωσε αυτή την άποψη?
0: Όταν έφυγα από την ΑΕΚ.
1: Όταν έφυγες από την ΑΕΚ. Ναι.
0: Όταν έφυγα από την ΑΕΚ, εγώ ήμουνα 13 χρόνια στην ΑΕΚ, επαγγελματίας. Ναι. Αν ξέρεις, μόνο 1,5 χρόνο που είχα.
1: Που πήγες στον εθνικό και στην προοδευτική.
0: Από εθνικό και προοδευτική. Δεν ήθελα ποτέ. Ήθελα να τελειώσω την καριέρα μου στην ΑΕΚ. Έτσι το σκεφτόμουν. Μετά από κάποια φάση, εντάξει, okay, μπορεί να κουράστηκε ο κόσμος να. Οτιδήποτε γινόταν, έφταιγε ο Χιώτης.
1: Έφταιγε ο Χιώτης.
0: Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό.
1: Είναι η μοίρα του τερματοφύλακα.
0: Είναι χαρακτηριστικό ότι αποκλειστήκαμε 0-0 με το Χαϊδάρ, νομίζω ότι χάσαμε στα πέναλτι. Που έπιασαν ένα πέναλτι, έφταιγε ο Χιώτης. Δηλαδή τόσο πολύ. Εκείνη λοιπόν τη χρονιά που έφυγα στο τέλος, εντάξει, εγώ είχα στεναχωρηθεί. Πρώτη φορά ελεύθερος, δεν είχα μάθει. Τι θα γίνει τώρα. Δεν έβρισκα ομάδα, Super League. Ίσως επειδή ήταν τότε πιο μεγάλο το κασέ και αυτά, δεν με πλησιάζαν οι ομάδες. Και καταλήγω στην Κέρκυρα. Το οποίο εκεί εντάξει ήταν μια χειρότερη σεζόν της καριέρας μου. Και μετά από αυτό πάω στο ΑΠΟΕΛ. Και δηλαδή από εκεί που έκλεισε η πόρτα της ΑΕΚ.
1: Έκλεισε η πόρτα της ΑΕΚ, άνοιξε μια άλλη.
0: Εγώ εκείνη τη στιγμή ήμουν στεναχωρημένος. Άνοιξε η μεγαλύτερη, άνοιξε το ΑΠΟΕΛ μετά.
1: Είναι παράσημο. Τώρα μου ήρθε στο μυαλό κάτι θυμόμουν, το ψάξα λίγο. Εκείνο το μάτς προεδρική πάνω να 20 πήγε.
0: Το 1-0.
1: Ναι, το 1-0.
0: Ναι. Εκεί ήταν από τα πρώτα μεγάλα παιχνίδια τα οποία αποκτάς αυτοπεποίθηση σαν αθλητής. Λες, γιατί μίλαγε, όλη η Ελλάδα μίλαγε για σένα.
1: Ναι.
0: Είναι, εντάξει, εκεί αποκτάς, αρχίζει και ανεβαίνεις επίπεδο.
1: Υπάρχει άνθρωπος που σου άλλαξε και τον τρόπο σκέψης, τον τρόπο αντίληψης. Βασικά στην ΑΕΚ, γιατί στην ΑΕΚ είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της καριέρας σου πρώτου πας στον ΑΠΟΕΛ.
0: Βασικά την αντίληψη όχι την όχι. Σαν... Όχι, όχι, δεν είναι... Αυτός που εντάξει, με καθιέρωσε, που έμαθα και πολλά πράγματα μαζί του ήταν ο Φερνάντο Σάντος.
1: Πιο προς ο Μπαγκεβιτς.
0: Έγινα επαγγελματίας με τον Μπαγκεβιτς.
1: Έγινε επαγγελματίας.
0: Έφυγε ο Μπαγκεβιτς, μετά ήταν ο Πέτρος Οραβούς, ναι. Ήταν και άλλοι προπονητές. Μετά που ήρθε ο Σάντος. Με έβαλε αυτός πρώτο να παίξω, σαν βασικός.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά την επόμενη χρονιά που έφυγε ο Σάντος και ήρθε ο Μπάγκεβιτς, εκεί καθιερώθηκα.
1: Εκεί καθιερώθηκα.
0: Ναι.
1: Σωστό. Ποιους βρήκες μπροστά σου, τον Ατματζίδη, βρήκες μπροστά σου?
0: Ναι. Όταν έγινε επαγγελματίας ήταν ο Ατματζίδης, ο Βασίλης ο Καραγιάννης και ο Σπύρος Οικονομόπουλος.
1: Είναι αγχωτικό όμως αυτό το παιχνίδι. Ξέρεις, ο θεματοφυλακάς δεν είναι σαν τους υπόλοιπους 10 παίκτες. Πρώτα απ' όλα, στου υπόλοιπου 10 παίκτες μπορεί να κάνει αλλαγές. Τώρα κιόλα έχουν αυξηθεί αλλαγές. Μπορεί να κάνει rotation ο προπονητής. Με τον θεματοφύλακα δεν είναι πολύ εύκολο. Δηλαδή έχει μια ευκαιρία ίσως που ή την αρπάζει από τα μαλλιά ή την αρπάζει αυτή και
0: αυτό είναι που λέμε ότι είναι πολύ δύσκολη θέση.
1: Ναι.
0: Η θέση του θεματοφύλακα είναι πολύ δύσκολη. Αυτό που δεν έχει πολλές ευκαιρίες. Πρέπει εκτός από αυτό που λέμε, μόλις σου έρθει η ευκαιρία πρέπει να την αρπάξει. είναι ότι πρέπει να έχεις μεγάλη υπομονή, γιατί μπορεί

0: Μπορεί να είναι ένας προπονητής που έχει τη λογική ότι βάζω κάποιον, όπως έτσι έπαιξα εγώ με τον Σάντος, ότι βάζω κάποιον, από τη στιγμή που κάνει τη δουλειά μου, αυτός θα παίζει. Έτσι, ας πούμε, ήταν ο Ατματζίδης, έπαιζε ο Ατματζίδης, τραυματίζεται ο Ατματζίδης, μπαίνω εγώ, μείνε.
1: Ναι, όσα σωστό.
0: Πήγαινε, τραυματίστηκα, εγώ πήγε ο Ατματζίδης, ξανά είναι και ξανά, δηλαδή, ήταν αυτή την νοοτροπία ο προπονητής και ήμουν τυχερός που βρήκα το Σάντος και καθιερώθηκα.
1: Μου είπες προηγουμένως μια κουβέντα που εκτός το ότι την εκτιμώ πολύ, αλλά αποδεικνύεται και στην πράξη και δεν εννοώ με διάστημα μηνών ή ετών, με διάστημα μιας εβδομάδας, εκείνο που πες ότι ο Θεός σου κλείνει μια πόρτα και ξαφνικά σου ανοίγει μια άλλη. Εσύ έχεις ζήσει μέσα σε μια εβδομάδα, νομίζω, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα αυτό. Έτσι, θα υπερβάλλω τώρα το Ζενίθ και τον Αδύρα, αλλά την αποθέωση, αλλά πιο μπροστά το τι σημαίνει ον φατάλ. Είναι τα δύο μας με τον Ολυμπιακό, έτσι δεν είναι? Δηλαδή είναι το 4-3 το λάθος εκεί με το Φερούζεμ και μια εβδομάδα αργότερα ο τελικός του κυπέλλου που η ΑΕΚ παίρνει το κύπελλο και είσαι MVP.
0: Για μένα το μεγαλύτερο λάθος του συγκεκριμένου παιχνίδι ήταν η έξοδος στον γκολ του Πατατζόγλου. Δεν είναι με το.
1: Δεν είναι για συνεννοησία με το Φερούζεμ.
0: Ναι, εκεί γιατί εντάξει, okay. Του φωνάζω εγώ, δεν με ακούει, γιατί πάνω στην ένταση. Οκ, έγινε αυτό. Το μεγαλύτερο λάθος ήταν η έξοδο.
1: Η έξοδο.
0: Άρα λοιπόν έρχομαι εγώ από ένα κακό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που χάνουμε και τον τίτλο.
1: Ναι, είναι μοιραίο μάτς.
0: Ναι, έρχεται μια.
1: Σε στοιχιώνει αυτό.
0: Ναι, σε στοιχιώνει.
1: Σε στοιχιώνει.
0: Ναι. Ευτυχώς για καλή μου τύχη ήρθε γρήγορα το μάτς.
1: Η λύτρωση.
0: Η λύτρωση και δεν. Δεν στιγματίστηκα περισσότερο.
1: Τώρα είναι η κουβέντα για τις κακές στιγμές. Εντάξει, αυτή είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία, αλλά για να το ελαφρύνουμε. Πες μερικές, ο τελικός του κυπέλλου προφανώς είναι. Μερικές έτσι πολύ δυνατές, ωραίες στιγμές που κρατάς από την ΑΕΚ. Δηλαδή και η εξέλιξή σου και η καθιέρωσή σου, τα μάτια του Champions League, η Real.
0: Όλα αυτά τα
1: έτσι,
0: παιχνίδια,
1: Real, η Ρώμα.
0: Ευρωπαϊκά, ναι. Ναι. Γενικά όλα τα ευρωπαϊκά, γιατί φέραμε σοπαλία με την Ίντερ. Που τη δυσκολέψαμε πάρα πολύ. Μετά είχαμε τα παιχνίδια με τη Ρεάλ. Είχε πολλές καλές στιγμές. Οι νίκες στα ντέρμπι.
1: Ναι, σωστό.
0: Ό,τι νίκη στα ντέρμπι είναι κάτι ξεχωριστό.
1: Πόσο διαφορετικό είναι να διαχειρίζεσαι τέτοιες στιγμές ως παίκτης και να τις διαχειρίζεσαι τώρα ως προπονητής από άλλο πόστο, από άλλη σκοπιά. Το να προετοιμάζεις ένα μάτς. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα να πρέπει να φτιάξεις το Χιώτη και άλλο να πρέπει να φτιάξεις τον Χριστό Γιώργο, ας πούμε.
0: Ναι, γιατί όταν είσαι εσύ, παίζεις εσύ, είσαι εσύ ο πρωταγωνιστής, ξέρεις τι γίνεται σε σένα.
1: Ναι.
0: Το γνωρίζεις. Όταν έχεις τον τερματοφύλακά σου που παίζει, δεν γνωρίζεις πώς αισθάνεται. Ναι, μεν θα του δώσεις 3-4 συμβουλές, αλλά ξέρεις τι γνωρίζεις. Και είναι αυτό που λέμε ότι. Όταν είμαι τραυματίας σαν παίκτης, έχω πιο πολύ άγχος όταν δεν παίζω από όταν παίζω.
1: Σωστό, σωστό.
0: Τώρα, σε αυτό είμαι τυχερός εγώ σαν προπονητής, γιατί έχω τις εμπειρίες. Και γνωρίζω ανά πάσα στιγμή πώς αισθανόμουν εγώ, γιατί είναι παραστάσεις τις οποίες έχω.
1: Έτσι,
0: και έτσι μπορώ να καταλάβω εύκολα πότε ο τερματοφύλακας έχει άγχος, πότε είναι λίγο έτσι παραπάνω πιεσμένος, πότε είναι πιο χαλαρός. Μπορώ να τα καταλάβω γιατί έχω τις εμπειρίες.
1: Τώρα που έχουν περάσει από τότε ακριβώς 20 χρόνια, σχεδόν 20, που λέμε ότι με την πάροδο του χρόνου και ο πανδαμάτορο χρόνος επουλώνει τις πληγές, αλλά ακόμη και αν δεν τις έχει επουλώσει τις πληγές, αισθάνθηκες μετέωρος όταν έφυγες από την ΑΕΚ? Έδωσες ένα spoiler προηγουμένως που δεν έβησε και πολλά ομάδα και χρειάστηκε να.
0: Ναι. Πιο πολύ ήταν το άγνωστο.
1: Το άγνωστο.
0: Γιατί, όπως είπα και πριν, δεν είχα ξαναμείνει ποτέ ελεύθερο
1: στην ομάδα.
0: Και είναι αυτό το άγνωστο. Ότι τι γίνεται
1: τι
0: τώρα.
1: Τι γίνεται, είναι η αμφιβολία.
0: Κάπου να σου πω την αλήθεια ότι. Είπα και να. Ουφ. Γιατί είχαμε περάσει πολύ δύσκολη χρονιά τότε με Φέρερ.
1: Φέρερ. Σε αδίκησε ο Φέρερ.
0: Πιστεύω ναι. Πιστεύω ναι. Αλλά εντάξει, okay, ο κάθε προπονητής έχει τη δική του αιτία. Εγώ πιστεύω ναι.
1: Ποιος ήταν τότε ο Σορεντίνο.
0: Ο Σορεντίνο, ναι, ναι. Αλλά πιο πολύ, δεν ήταν, πιο πολύ ήταν ο χαρακτήρας του. Γιατί και άλλες φορές είχα βρεθεί σε θέσεις που δεν έπαιζα. Αλλά δεν ένιωσα ποτέ έτσι. Και επειδή και εκείνος θα ήταν και του χρόνου εκεί, κάπου είναι αυτό που λες ότι ευτυχώς.
1: Ναι.
0: Καλύτερα.
1: Καλύτερα. Τι έλεγε ότι εσύ τον σχολίαζες.
0: Εντάξει, πολλά έχει πει.
1: Ναι.
0: Πολλά έχει πει.
1: Ότι έκανε κριτική για τις επιλογές του. Ξέρω, κάποιος μου το είπε, δεν θυμάμαι τώρα. Ή είχε ακουστεί και γραφτεί τότε.
0: Πολλά.
1: Πολλά.
0: Πολλά. Δεν είναι, δηλαδή, και δεν είμαι μόνο εγώ. Αν ρωτήσεις παίχτες, τότε δηλαδή οι περισσότεροι θα σου πούνε ότι για το χαρακτήρα του. Και το πιο σημαντικό για έναν προπονητή δεν είναι να είσαι καλός προπονητής. Είναι να έχεις...
1: Παιδαγωγός. Να τηρήσεις ισορροπία, όλα τα όλο το μαγείο.
0: Να είσαι γύρω-γύρω. Δηλαδή δεν γίνεται, μπορεί να έχεις τώρα. Κακά τα ψέματα, αυτή τώρα, ειδικά σε αυτή την εποχή τώρα, έτσι και πας να είσαι προπονητής, αυστηρός. Δηλαδή έχω ζήσει προπονητές γιατί χτύπησε το κινητό, γιατί σου το πυρούνι, γιατί...
1: Πολλά τέτοια.
0: Δεν μπορεί να επιβιώσει το ποδόσφαιρο πλέον. Δεν μπορεί και πρέπει να είσαι πιο κοντά με τους παίχτες.
1: Πώς είναι η εμπειρία, πάλι ενώ έχουν περάσει 20 χρόνια, του να έχεις πρόεδρο τον Ντέμι.
0: Στην αρχή ξεκίνησε ονειρικά.
1: Ναι.
0: Ήταν δηλαδή αυτό που ζούσαμε τότε στην ΑΕΚ, από την απόλυτη καταστροφή. Ξαφνικά ζούσαμε απίστευτες στιγμές. Με πρώτο παιχνίδι την Καλυθέα στο ΆΚΑ με 45.000 κόσμο.
1: Μόνοι ποτέ δεν θα σας αφήσω.
0: Μπράβο, δηλαδή τώρα η ΑΕΚ στο ΆΚΑ και να έχει 40.000 μέσο όρο εισιτήρια, δεν γίνεται. Και υποσχάθηκε εκείνο το πρωτάθλημα, τότε δεν πάμε για πρωτάθλημα.
1: Ναι,
0: και υποσχάθηκε με τον Ιωνικό. Ξεκίνησε πολύ καλά. Πολύ καλά. Ίσως κάποια στιγμή, ενώ είχε ξεκινήσει πολύ καλά το project,
1: όλο το project,
0: πάμε για 3-4 χρόνια με μικρούς, με Έλληνες, με να το φτιάξουμε. Κάπου κάθε χρόνο άλλαζε λίγο το πρωί. Ναι, πάμε να φέρουμε τα ξένους, πάμε να φέρουμε τα ακριβούς. Πάμε... Και ίσως κάπου εκεί
1: και να ίσως εκεί χάλασε η συνταγή.
0: Ίσως να τον επηρέασε και τον Ντέμι και ο Φερέρ.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Γιατί ήταν πολύ κοντά τότε. Εντάξει, περασμένα, ξεχασμένα.
1: Είσαι παρόν σε ένα ιστορικό μάτς, σε ένα ορόσημο στην ιστορία της ΑΕΚ και κατ' επέκταση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι 3 Μαΐου του 2003, ΑΕΚ Άρης 4-0. Είσαι ο τελευταίος τερματοφύλακας της ΑΕΚ που υπερασπίστηκε την αιστεία του στο παλιό γήπεδο της Νέας Φιλαδελφίας.
0: Είναι η ιστορική στιγμή. Τις επόμενες μέρες που ξεκίνησε το γκρέμισμα, πέρναγες απ' έξω από τη Φιλαδέλφεια και μελαγχολούσες. Και ίσως επειδή είχες και το προαίσθημα ότι δεν πρόκειται να ξαναγίνει το γήπεδο εκεί. Γιατί...
1: Χρειάστηκε να περάσουν τόσα χρόνια για να γίνει η Κασοφιά εδώ.
0: Γιατί ήταν και γενικά τώρα να είσαι η ΑΕΚ, να είσαι μια μεγάλη ομάδα και να είσαι από το ένα γήπεδο στο άλλο. Να μπει στο έδρα στο γήπεδο του ακράτητου. Εντάξει, είναι κατάντια να το πω. Ευτυχώς πέρασαν όλα αυτά. Ευτυχώς ο κύριος Μελισσανίδης έφτιαξε το στάδιο, το γήπεδο. Και επιτέλους η ΑΕΚ ξαναπαίξει το σπίτι της.
1: Και ξαναπαίζει τώρα και πήρε και το ποδάρισμα ξανά και παίζει και στην Ευρώπη. Έχεις καθόλου αληθωρίζεις καθόλου. Δεν λέω, εσύ έχεις τη δουλειά σου, είσαι επαγγελματίας. Κάνετε, και δεν το λέω για να σε κολακεύσω, είναι παραδοχή σε όλη την Ελλάδα ότι έχετε δέσει τόσο πολύ και κάνετε εξαιρετική δουλειά και σας ανταμείβουν τα αποτελέσματα. Έχεις μια παραπάνω αγωνία, ανησυχία όταν παίζει η ΑΕΚ.
0: Εντάξει, σίγουρα.
1: Που να ρίξει μια ματιά κλεφτή, ρε παιδί μου.
0: Παρακολουθώ την ΑΕΚ και πόσο μάλλον και τώρα και με τη δουλειά. Αλλά εντάξει, πάντα τώρα. Παρακολουθείς την ομάδα. Ήμουνα και πριν πρόπερση, μέχρι πρόπερση ήμουνα.
1: Σωστό, πρωτοέθεσε εδώ.
0: Για 3 χρόνια στην ΑΕΚ. Οπότε εντάξει, υπάρχει αυτό το δέσιμο. Αλλά εντάξει.
1: Την καθαρίσατε όμως.
0: Αποτελέσματα άλλα.
1: Την καθαρίσατε πέρυσι. Και πήγατε στο τελικό.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι.

0: Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.
1: Θέλουνε λίγο ακόμα.
2: Στη ΔΕΗ συνεχίζουμε να στηρίζουμε διαχρονικά τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες είναι οι δικές σας.
3: Έλα, ευχαριστώ. Όχι.
4: Σε ποιο αρέσει να σκοτώ.
2: ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Κυρία Ζούλα. Τι θυμήθηκα τώρα.
6: Τι.
5: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
6: Τι με σκάτε.
5: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω. Έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
6: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
7: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό. Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
9: Και εδώ και εκεί.
8: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Έλα, σοφούλα μου.
11: Παππού, βγήκε.
10: Επιτέλους, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
11: Παππού, είσαι ο ηρωάς μου.
12: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ηρωές μας έχει μεγάλη αξία.